0: Μαζί μπορούμε.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κανονικά θα έπρεπε να πληρώσουμε πρόστιμο που διακόπτουμε αυτό το τραγούδι. Αν με ρωτάς. Yes,
1: okay.
0: Αλλά κάπως τι να κάνουμε. Πρέπει να γίνει. 8 λεπτά και μετά τις 9. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή Η Από Δω.
2: Του Στραβάκη!
0: Και συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Δεν θυμάμαι ποια σεζόν είναι αυτή τώρα τη εκπομπή. Θα έρθει ο Τσούβι.
1: Mm-hmm. Που τα μετράει πιο.
0: 8η, 9η, 10η.
1: Όχι, 10η δεν πρέπει.
0: Όχι, 10η δεν πρέπει να είναι.
1: Πρέπει να είναι η 9η.
0: 9η. Ναι. Όχι ρε, πρέπει να είναι 10.
1: Το 16 ξεκινήσατε. Όχι.
0: Το 10. Άστο τώρα.
1: Μαρία Ζαφυράτου σε κάθε περίπτωση.
0: Πάνος Ρήλος και
1: Σωστό,
0: ο λογιστής εκπομπής λείπει να μας πει σε ποια σεζόν είμαστε. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είναι ακόμα στο χωριό του και ξεκουράζεται λίγο. Σας θυμίζουμε ότι στις 12 του Σεπτέμβρη ο Τσούβι μας έχει τη μεγάλη του παράσταση στο κλειστό του ΑΚΑ Telecom Center. Έτσι το λένε.
1: Athens, ναι.
0: Ναι. Έχουν μείνει λίγα εισιτήρια.

0: να ξέρετε. Έχουν μην καμιά χιλιάδα εισιτήρια, έχουν πουληθεί όλα. Γιατί μετά θα λένε συγγνώμη κύριε Τσούβι.
1: Δεν
0: προλάβαμε. Μπορείτε να κάνετε. Δώσετε μια πρόσκληση, τόσα λεφτά παίρνει. Λοιπόν, μπείτε και πάρτε τα εισιτηριάκια σας. Γιατί έρχεται με πάρα πολύ όρεξη. Ξέρετε τι συμβαίνει όταν ξεκουράζεται ο Τσουβέλας. Ξέρετε, εδώ κοιμάται 3 ώρες, ας πούμε, και μιλάει μετά 4 συνεχόμενα 24 ώρα. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε προλάβετε. Καλημέρα στον Χρήστο. Τώρα σηκώθηκα. Τι λέμε, μεταγραφές, φωτιές, διακοπές, τίποτα tips. Το πιο ενδιαφέρον νομίζω. Έχει μια ποικιλία η εκπομπή σήμερα. Όχι για φωτιές. Για μεταγραφές, ναι. Είπαμε για τον αγώνα της ΣΑΕΚ. Είπαμε και για τα γκολ του Παυλίδαρου. Και ένας λέει, όντως, το δεύτερο γκολ είναι φανταστικό. Ναι, ρε παιδιά. Εντάξει. Και ο ίδιος έκανε δηλώσεις και λέει, είμαι σε πάρα πολύ καλή φόρμα. Έλα, δεν το έχουμε καταλάβει. Μόλις γύρισα πρώτη μέρα στη δουλειά, μετά από 2 εβδομάδες άδειας. Τις τελευταίες 5 μέρες τις πέρασα άρρωστος. Και τώρα θέλω να κόψω τις φλέβες μου.
1: Ο Κούτακας.
0: Ωρε Κούτακα. Εν τω μεταξύ, οι τελευταίες 5 μέρες είναι αυτές που έχεις πραγματικά ξεκουράζεσαι.
1: Ναι, ναι. Που έχεις αρχίσει και
0: που έχει αδειάσει το μυαλό.
1: Ναι, ναι, ναι. Το συμπέρασμα για το ρύζι που λέγαμε νωρίτερα. Ζούμε από θαύμα τέλος 20.
0: Καλά.
1: Εύκολα. Καλά. Γενικότερα.
0: Εντάξει. Γιατί το γάλα το μυρίζαμε. Α, τα καλό είναι. Εντάξει. Εντάξει. Δεν έχει γίνει πράσινο. Καλημέρα σας από Άρενταλ, Νορβηγίας. 9 μέρες έμειναν για να κατέβουμε Ελλάδα για διακοπές. Μάνος και εγώ. Με το καλό, παιδιά. Με το καλό.
1: Καλημέρα, κάποιος λέει. Ένατη χρονιά. Είναι. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Μου είχαν κλέψει ένα σκύλο και ήξερα ποιος τον είχε. Προφανώς ήταν τσιπαρισμένο το ζωντανό. Πήγα στην αστυνομία και μου είπαν κάνε μήνυση και δικαστήριο. Πήρα τη φιλοζωική και σε μια ώρα το είχα σπίτι. Λέω Θοδωρής, ταξί. Δεν περίμενα τον Ιανουάριο του 26, λέει κάποιος φίλος, ότι θα έβλεπα κάθε παιχνίδι της Arsenal και της Dortmund το φθινόπωρο. Είδες πώς τα φέρνει ζωή.
0: Τι ωραίο πρωινό κλαμπάρισμα. Γι' αυτό σε πάω ρε πάνω σε όλες τις μουσικές σε μέσα. Όπως μου αρέσει και εμένα. Καλημέρα Θανάση.
1: Άμα πλησιάζει τα 50 ρε Θανάση και ασχολείσαι κιόλας. Έντονα ασχολημένος σε ένα είδος δεν, κάτι δεν πάει καλά. Και ο Γιώργος Ολυμπιακός από τη Δάφνη λέει ότι είναι ένατη χρονιά. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ σήμερα.
0: Παιδιά, για να το λέτε εσείς κάτι περισσότερο, τα ξέρετε από εμάς που έχουμε χάσει την μπάλα. Λοιπόν, αύριο βγαίνει το ντοκιμαντέρ της Manchester City.
1: Ποιο είναι το ντοκιμαντέρ της Manchester City?
0: Αυτό βγαίνει.
1: Δεν είχα βγάλει το Tremble.
0: Άλλο αυτό.
1: Άλλο αυτό.
0: Λοιπόν, λέγεται A Beautiful Obsession. Είναι στο Prime, μεταδίδεται, θα μεταδοθεί. Καταγράφει τις 2 τελευταίες σεζόν του Pep Guardiola στον πάγκο της ομάδας. Είδα το τρέιλερ. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μεταξύ άλλων, έχει και μία, έτσι και μία φάση όπου είναι στα αποδυτήρια και εξομολογείται ο Pep Guardiola στους παίκτες του ότι παίρνει διαζύγιο. Και το ξέρει μάλλον και προσπαθεί να προσομοιάσει, το ξέρουν, ότι προσομοιάζει το διαζύγιο που παίρνει με τη σύζυγό του με το διαζύγιο που θα πάρει με την ομάδα.
1: Αχα,
0: και λέει θέλω να εξομολογηθώ κάτι, είμαι χωρισμένος, είμαι μπιπ χωρισμένος από την πιο όμορφη γυναίκα στον πλανήτη, τη γυναίκα μου, την πρώην γυναίκα μου, την αγαπώ απίστευτα, αλλά χάσαμε το πάθος. Την αγαπώ, ναι απόλυτα. Με αγαπάει, ναι, αλλά χάσαμε το πάθος. Πώς παίζεις ποδόσφαιρο, επειδή απλώς παίζεις ή επειδή υπάρχει κάτι βαθύτερο μέσα σου? Στη ζωή σας, ό,τι και αν πρόκειται να κάνετε, να το κάνετε με πάθος. Δεν θέλω καλούς παίκτες, θέλω παίκτες με πάθος. Αύριο, παιδιά. Αύριο.
1: Καλημέρα στο Μάκη από το Ηράκλειο. Το σχολιάσαμε χθες το συμβάν με τον προπονητή της Αιγύπτου.
0: Ναι.

0: Κάποιος λέει στο φίλο τη φίλη που αρρώστησε κατά το τέλος της άδειας, δεν πειράζει, λέει να είναι καλά να χαρεί την επόμενη. Καλύτερα από το να αρρωστήσεις εκτός άδειας. Συχνά αρρωσταίνουμε στην ξεκούραση. Και είναι αλήθεια αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό. Δεν ανακαλύψαμε τη φωτιά, αλλά είναι όταν χαλαρώνει το σώμα, γιατί όσο είσαι στην πρέσα, σου λέει και ο οργανισμός και το μυαλό και το σώμα και το...
1: Δώσε,
0: αντέχεις. Και μετά ξεκουράζεσαι τώρα. Τώρα θα σου πω τι έχεις.
1: Καλημέρα από τον Baden-Baden. Είχα υποχρεώσει στη Μαγιόρκα φέτος. Όμως τέλος Αυγούστου θα πάω Μύκονο για chill out και λίγο Κάβο.
0: Την καλύτερη εποχή θα πας που θα έχει φύγει όλη η πλέμμα. Καλημέρα, παιδες. Ερώτηση προς ειδικούς. Τελικά να αναπνέουμε, επιτρέπεται ή βλάπτηκε αυτό, λέει ο Μιχάλης. Τώρα θα περιμένει, θα μας έρθει μήνυμα. Παγγέλη λέει τα φαγητά που έτρωγα μικρός, τα σημερινά παιδιά δεν θα τα κουμπούσαν. Mm-hmm. Ομό, αυγό, τρυπημένο με καρφίτσα, ζαχαρούχο γάλα και άλλα τέτοια. Ναι,
1: εντάξει. Ναι.
0: Άστο.
1: Το ζαχαρούχο, Θεέ μου. Θυμάμαι
0: ότι μέσα... το πίναμε για γάλα αυτό, έτσι. Δώσε στο παιδί λίγο γάλα. Ζαχαρούχο γάλα.
1: Λίγη κρέμα, την καστή ζαχαρή.
0: Χώσ' του 3 κουταλιές ζάχαρη, καλύτερα, και δώσ' του και ένα ποτήρι νερό.
1: Μου φύγε το διάλειμμα. Γιατί, άντε πάμε να το κάνουμε.
2: Ναι.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ρε Διονύση, πώς το κάνεις αυτό?
2: Θεό πολλά.
3: Με το σίγμα. Πώς το σφυράς?
2: Το σίγμα. Με το μαντικιάρι, δεν το παίρνω χαμπάρι.
3: Να το, πώς το κάνεις αυτό?
2: Σαν το διαβγαίνει.
4: Ευρωπαϊκός τελικός λέγαμε.
3: Εγώ προσπαθώ να ακούμε, να το μάθω, δεν μπορώ. Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Το τελευταίο σίγμα πάντα κάνεις σφυριχτό.
2: Το τελικό, ε.
3: Ναι.
2: Ειδικά στις τελικούς.
5: Πάσα ο Άρης. Όπως είπες και εσύ χθες. Προσπάθησα κατεύθυνση και κυρίως το συγκλάσσο που πρέπει να είναι σωστά πληροφορημένο. Ο ένας τοποθετής. Το νόμισμα έχει δύο όψεις. Ας περιμένουμε να δούμε και τις...
2: Ενδεχομένως...
3: Να το πάλι.
2: Τώρα το έκανα επίσης.
1: Α, έτσι, ε!
3: Λες και έχεις μυρίχτρο. Για δεν σε κάνουνε διαιτητή.
2: Έλατε.

0: το θυμάμαι το ζαχαρούχο γάλα στο ψυγείο μας τη δεκαετία του 90, ας πούμε, ανοιγμένο με αυτό που ανοίγαμε τις κονσέρβες. Νομίζω δεν υπήρχε ακόμα αυτό το
1: έξυπνο
0: άνοιγμα που έχει τώρα, ας πούμε. Και να το βρίσκω μέσα στο ψυγείο και να πέφτουν οι ποσότητες του παχύρευστου πράγματος.
1: Ο ταπεινός Νταλιβεράς μας θυμίζει ότι εδώ βάζανε ζάχαρη και στο φυσικό χυμό πορτοκάλι. Ναι, άμετε.
0: Σωστό και αυτό.
1: Μετά είναι λίγο ξινούλης ο,
0: ναι.
1: ο χυμός, βεβαίως.
0: Και ναι. σουρωτήρι, να μην έχει κομματάκια το παιδί.
1: Καλά, αυτό το κάνουν ακόμα. Μερικοί παππούδες και μερικές γιαγιάδες, τα εγγόνια τους το κάνουν ακόμα.
0: Και στο παιδί μου, έτσι, μπα. Καλημέρα, λέει. Ένατη χρονιά είναι το 2016 που ήταν έγκυος η γυναίκα μου. Άκουγε το Τζούβι στον 24. Mm-hmm. Τέλος πάντων, με το σημερωμένο το μαχαίρο. Οπότε, λογικά.
1: Ναι, όχι, παιδιά, το 17. Το 17. Mm-hmm. Ένατη χρονιά, πάμε για τη 10η. Ναι. Ξεκινάμε. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ σήμερα. Μήνυμα προς οπαδούς στη Βουλγαρία. Αποφύγετε συμπλοκές, προβοκάτσιες με τους φασίστες οπαδούς της Λευσκή που είναι.
0: Αδερφοποιημένοι
1: με βουβουβού.
0: Πάμε και τους πετυχαίνουμε, ρε παιδί μου, κάθε φορά. Τι πράγμα είναι
1: αυτό. Μάλιστα, δεν το ήξερα.
0: Ναι, είναι και αυτή καλόπαιδα.
1: Ναι, τραγουδάρε σήμερα. Προγνωστικά για Παναθηναϊκό. Κάτσε, ρε παιδί μου, κάτσε. Περίμενε, ρε Γιώργο Μητελίνη. Καλημέρα, Σκύρκο. Όλα καλά. Τα κουμπάκια μας καλά.
0: Ναι,
1: εντάξει, όλα καλά.
0: Όλα εντάξει.
1: Γιατί το υποβρύχιο που τρώγαμε, τι ήταν, λέει, τρώγε μια κουταλιά και όλο στα δόντια σου. Καλά, καρφωμένο στο υποβρύχιο, δεν το συζητάμε. Επίσης το βάζανε για κάποιο λόγο στο ψυγείο, λες και θα χάλαγε αυτό το πράγμα.
0: Το υποβρύχιο.
1: Ναι. Όχι, κάποιοι τι? Το βάζανε στο ψυγείο και μετά ήθελε σφυρί καλέμι για να βγει.
0: Όχι, ρε. Αυτό πρέπει να είναι μαλακό, να το βάλεις στο νερό το παγωμένο, υποτίθεται, για να το προσύσεις. Καλημέρα, Λάνια μου. Έκανα το back to back. Δεύτερη μέρα βρήκα μόνος μου τα σφουγγαράκια για να πλύνω τα πιάτα που άφησε η σύζυγος από τα προχτές. Για να δω την ομαδάρα που σήμερα.
1: Από τα χθες, από τα παιδιά.
0: Από τα χθες, ναι, okay. Ο Γιάννης ο έτσι έκαρα. Μια χαρά.
1: Έχεις αρχίσει να καταλαβαίνεις, Γιάννη, που, με τη λογική, ρε παιδί μου, πού μπορεί να είναι το κάθε πράγμα. Δηλαδή, ναι. Πού θα μπορούσαν να είναι τα σφουγγαράκια της κουζίνας. Να είναι στο μπάνιο.
0: Στην παπουτσοθήκη.
1: Όχι. Στο μπαλκόνι, ούτε στην κρωτοκάμαρα. Για ποιο λόγο. Και λες, α. Που πλένουμε τα πιάτα στην κουζίνα. Άρα ουνάγκη που έλεγε και ο Ρος από τα φιλαράκια.
0: Έχει 4 συντάρια στην κουζίνα. Κάπου εδώ
1: κάπου μέσα θα είναι. Θα μαχαιροπύρνα. Όχι, κάτσε να δω πιο κάτω.
0: Πιο κάτω.
1: Ναι. Ναι ρε παιδιά, εντάξει, το πιο παλιά δεν υπήρχε φρέσκο γάλα. Και υπήρχε το ευαπορέ. Είναι άλλο το ευαπορέ και άλλο το ζαχαρούχο, παιδιά.
0: Τι να συζητήσουμε τώρα. Επίσης λέει δεν υπήρχε κανένας που να πίνει σκέτο καφέ, διότι το σκέτο τον έπιναν μόνο στα μνημόσυνα. Μάλιστα. Δεν το μπάρω.
1: Ναι, εντάξει.

0: Καλημέρα σας. Ο Κέτσε μέσα είμαι. Πρώτη μέρα στη δουλειά σήμερα. Μετά από 10 μέρες την Ελαφώνησο. Πώς βλέπετε την ΑΕΚ σήμερα? Καλή προσαρμογή, εγώ θα σου πω. Τώρα η ΑΕΚ, εγώ βλέπω ένα μεγάλο χ σήμερα.
1: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Να, τώρα περιμένεις να μου το πεις αυτό.
0: Ναι.
1: 9 και 21.
0: 9 και 20.
1: Χ, περίμενε. Τι χ, βλέπεις 0-0 ή βλέπεις 2-2, ας πούμε.
0: Προς το 1-1. Στο ενδιάμεσο.
1: 1-1. Ψιλοσουπίδι δηλαδή.
0: Εντάξει, ναι. Να έχει και λίγο τζόγο, ρε παιδί μου.
1: 0-2.
0: 0-2. Ωραία.
1: Άντε 1-2. Άντε να βάλω και λίγο αγωνία. Τύπου 0-1-1-1-1-2. Εκεί. Αυτό. Ναι. Όχι 0-2-1-2. Ή 1-0-1-1-1-2.
0: Α, θα το γυρίσουμε, ανατροπή.
1: Ναι, ή ανατροπή, ή θα προηγηθούμε. Θα προηγηθεί η ΑΕΚ 0-1-1-1-1-2. Εκεί αυτό.
0: Μάλιστα. Οκ. Ρε Θοδωρή, όταν ήμουν μικρός, λέει, είχα πάρει την πορτοκολάδα τη συμπυκνωμένη και είχα πιει όλο το μπουκάλι και κόντεψα να πέφε. Αυτό βάζεις λίγο από αυτό και πόσο νερό για να.
1: Να το ξέρει το παιδί.
0: Λοιπόν, πάμε μια Θεσσαλονίκη.
1: Για πάμε.
0: Να συναντήσουμε τον Διονύσο. Τον Σαββόπουλο.
1: Αλέξη, παιδί.
0: Τον Αλέξη Σαββόπουλο.
1: Φαντάζεσαι να μιλήσουμε με τον Διονύση.
0: Δεν γίνεται.
1: Θα πάει καλά.
0: Συγγνώμη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Την έχουν πατήσει, παιδιά, κόσμο.
0: Ναι, ρε, είναι αυτόματο το.
1: Ξεκινάει και εσύ να τραγουδάς.
2: Θα αρχίσουν οι χωρίς.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, χορός αρχίζει το Βικελίδη σίγουρα, γιατί είναι γεγονός μια πολύ μεγάλη επιστροφή του Μάνου Γκαρδία μετά από 1,5 χρόνο. Το πάλεψε και το πέτυχε τελικά ο Άρης να επαναφέρει στο ρόστερ τον 28χρονο επιθετικό. Βέβαια και ο ίδιος έβαλε το χεράκι του, καθώς πίεσε αρκετά την ομάδα του, τη Σπορτικά Σασίδη στο MLS, για να απεμπλακεί, να μείνει ελεύθερος. Έρχεται ως ελεύθερος στον Άρη, με τον οποίο έχει συμφωνήσει για 3 χρόνια. Μέσα στην εβδομάδα θα αφιχθεί στη Θεσσαλονίκη για να ενισχύσει πάρα πολύ μεσοπιθετικά τον Άρη, ένας παίκτης που όσο προλάβαμε και τον είδαμε στην Ελλάδα με τη φανέλα του Άρη, διαπιστώσαμε ότι έχει φοβερές δυνατότητες. Βέβαια και είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε για ένα μεγάλο διάστημα εκτός, αλλά όταν επέστρεψε και μετά ήταν, νομίζω, το άλφα και το ωμέγα του Άρη μεσοπιθετικά. Φοβερή τεχνική κατάρτιση, παίζει κάθετα, φοβερή τρίπλα και εκτελεστική δυνότητα. Ένας παίκτης ο οποίος νομίζω ότι μεσοεπιθετικά ανεβάζει επίπεδο τον Άρη με την επιστροφή του, και γενικότερα ο Άρης δυναμώνει πάρα πολύ από τη μέση και μπροστά, που γενικά έχει πάρα πολλές επιλογές, με Αλφαρέλα, με Μύρ, με Κουαμέ, με Καντεβέρε, με Γκαρέ. Γενικότερα ο Μιχάλης Γρηγορίου από τη μέση και μπροστά νομίζω ότι δεν πρέπει να σκοτίζεται ιδιαίτερα με τους ποδοσφαιριστές που έχει. Αν ο Άρης καταφέρει και ολοκληρώσει την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού που τον είπε πάρα πολύ από το ρόστερ, νομίζω ότι πια σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα έχει κλείσει με το ρόστερ του για την επόμενη σεζόν. Βέβαια θα πρέπει να προσθέσω ότι εκτός από την προσπάθεια που έκανε ο ίδιος ο Μάνου Γκαρδία για να έρθει στον Άρη, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και η πολύ γενναιόδορη οικονομική πρόταση που έγινε από τον Άρη, διότι θα λάβει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, θα έχει ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στο ρόστερ του Άρη την επόμενη σεζόν. Οι πληροφορίες μου λένε ότι θα είναι πάνω από 1 εκατομμύριο οι αποδοχές του συνολικά ετησίως. Πάνω κάτω δηλαδή τα χρήματα που είχε και στην Αμερική στο MLS. Τώρα, γιατί επέλεξε μετά από 1,5 χρόνο να φύγει από το Κάνσας, αυτό το ξέρει ο ίδιος, θα μας το πει όταν έρθει στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι ότι δεν έπαιζε, να το διευκρινίσω αυτό. Είχε 47 συμμετοχές, 4 γκολ και 10 assist και έπαιζε σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια βασικός. Απλά κάτι δεν του κάθισε καλά μάλλον στο MLS και στην Sporting, και επέλεξε να επιστρέψει.
1: Αυτό δεν είναι ότι απλά ήθελε να φύγει από εκεί. Ήθελε να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, ναι, θα μπορούσε να φύγει από το Κάνσας και να πάει οπουδήποτε αλλού. Κάπου αλλού.
0: Συγγνώμη, αλλά δεν συγκρίνονται τα δύο, εγώ λέω.
1: Δεν θα έρθω να συμφωνήσω.
2: Το έλεγε και όταν ερχόταν, γιατί είχε έρθει και το καλοκαίρι και πέρασε μια βόλτα και πάλι από τη Θεσσαλονίκη στη διακοπή για το Μουντιάλ. Διατηρεί πάρα πολύ καλές σχέσεις, πολλούς φίλους εδώ στη Θεσσαλονίκη, ότι είναι πολύ βαρύ το κλίμα γενικά. Δεν του άρεσε καθόλου και στη σύζυγό του. Έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Σίγουρα.
1: Η καθημερινότητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Οπωσδήποτε.
2: Ναι.
1: Όσο λεφτά και να παίρνει.
2: Είναι μια win-win κατάσταση και για τους δύο, γιατί και η ομάδα του Sporting Kansas City πλέον με ένα νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς, με ανθρώπους που έχουν μπει και πήγαν τον Αντρέ Λουίσα, τον Ολυμπιακό, με πολλά λεφτά για παράδειγμα, και σκοπεύουν γενικότερα να χώσουν χρήμα και να φέρουν και άλλους έτσι πρωτοκλασσάτους παίκτες, επειδή έχουν αυτό το ιδιαίτερο καθεστώς στο MLS, με κάποια εγγυημένα συμβόλαια για τους για συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές που μπορούν να λαμβάνουν μεγάλα ποσά, αφαιρείται από τη σχετική λίστα ο Μάνο Γκαρσία, και έτσι μπορούν να φέρουν έναν αντίστοιχο βεληνικού στο ρόστερ τους οι Αμερικανοί. Δηλαδή και για αυτούς ήταν μια βολική συνθήκη από τη στιγμή που το ήθελε και ο ποδοσφαιριστής. Εντάξει, αυτό τον Άρη Ουδόλο τον απασχολούν. Αυτό που τον απασχολεί είναι ότι έρχεται ένας παίκτης ο οποίος είναι μάλιστα σε full φόρμα, με κανονικό αγωνιστικό ρυθμό, με παιχνίδια στα πόδια του, με μια ομάδα που τη γνωρίζει, ένα περιβάλλον που το γνωρίζει. Άρα μπαίνει, έρχεται.
1: Κατευθείαν.
2: Ουσιαστικά μπαίνει και παίζει κατευθείαν.
1: Ακριβώς. Ναι,
2: νομίζω ότι θα χρειαστεί και
1: χρόνο. Για τρία χρόνια είπαμε, έτσι.
2: Για τρία χρόνια. Μέσα στην εβδομάδα τώρα ακριβώς πότε. Θα αφήσει λίγο και το σπίτι εκεί να τακτοποιήσει τα πράγματά του. Εντάξει, την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την Καλαμάτα δεν την προλαβαίνει, αλλά νομίζω στο μάτς με τον Όφη τη δεύτερη αγωνιστική θα είναι διαθέσιμη κανονικά.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, επιστροφή Μάνου Γκαρσία στον Άρη.
0: Μέσα από τα μέσα Ιουλίου είχε αρχίσει.
1: Ναι. Είναι και επίσημο. Αλλά ξέρεις τις μεταγραφές. Άμα δεν.
0: Και ολοκληρώσει.
1: Έτσι. Άμα δεν το σφραγίσουμε. Δεν λέμε για κανέναν τίποτα.
0: Έχει ανοίξει πολλούς η κουβέντα για το Ζαχαρούχο.
1: Για το Ζαχαρούχο, έτσι. Ναι.
0: Υποβρύχιο λέει και Ζαχαρούχο. Είναι δύο από τα συστατικά για επικό σπιτικό καϊμάκι. Μας έχει καταστρέψει ο Άκης, λέει ο Γιάννης Παπόρτης. Και μάλιστα. Δεν υπήρχε σκέτος καφές παλιά. Ήταν της μόδας ο Μεολίγη.
1: Μάστε.
0: Ναι, έτσι μιλάει. Λίγη.
1: Κάνσας ρε στη μέση του πουθενά.
0: Δεν έχει άδικο τύπος με το πλήσιμο των πιάτων. Η μάνα μου ακόμα και σήμερα τα σφουγγάρια για τα πιάτα τα έχει στο ντουλαπάκι του μπάνιου. Ναι. Πιθανώς χρησιμοποιείται τα ίδια και στο μπάνιο.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Όχι.
1: Είπας καλά.
0: Και τι. Εγώ τα. Περίμενε.
1: Έχεις μια ιδέα τώρα.
0: Περίμενε, ρε παιδί μου. Προσωπικά τουλάχιστον όταν πλέον το σφουγγάρι για τα πιάτα ξεφτύσει, το χρησιμοποιώ στο μπάνιο.
1: Μετά, όχι παράλληλα.
0: Όχι παράλληλα. Τι παράλληλα.
1: Να ξέρω εγώ.
0: Τι παράλληλα. Τρελάθηκε. Να χρησιμοποιήσει το ίδιο σφουγγάρι για τον μπάνιο και τα πιάτα. Αλλά λέω ότι χρησιμοποιεί τα ίδια. Δηλαδή, ένα σφουγγαράκι. Παίρνει μια τετράδα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, έτσι, ρε, εντάξει,
0: το κατάλαβα. Το ένα το βάζει στο μπάνιο, το άλλο το βάζει στην κουζίνα.
1: Συμφωνώ. Αν και πλέον ο καταναλωτισμός μας έχει φτάσει σημείο να υπάρχουν ξεχωριστά σφουγγαράκια. Τα άσπρα είναι του μπάνιου, τα πράσινα είναι της κουζίνας, τέλος πάντων. Κάποιος λέει, όταν ήμουν μικρός στη Βραζιλία, ο Κωστής Μπραζιλέιρο, έπαιρνε η μητέρα μου γάλα Ζαχαρούχο και το έβραζε με το κουτί για μία ώρα. Το έχω ακούσει κι εγώ αυτό.
0: Για πε.
1: Έβγαινε ένα απίθανο καραμελένιο γλυκό, φυσικά ακόμα μετράω.
0: Θερμίδες. Σωστό κι αυτό. Καλημέρα σας, μετά απορούν γιατί έχουμε ζάχαρο από τα 30 μας μόνο. Μας δίνανε, λέει ο Γιάννης. Όχι,
1: εγώ λέει,
0: θέλει
1: κάποιος άλλος λέει, εγώ είμαι 50, λέει και ακόμα τρώω το ζαχαρούχο με το κουτάλι.
0: Okay.
1: Και από τη Σύφνο έχουμε τις καλημέρες και τον Νίκο, αν και συγκλονισμένοι όλοι με την πτώση του ελικοπτέρου.
0: Δυστυχώς
1: είχαμε τρεις νεκρούς χθες από πτώση ελικοπτέρου, ένα νεόνυφο ζευγάρι από τη Μεγάλη Βρετανία και ο Έλληνας οδηγός, πιλότος. Τι να πούμε.
0: Είναι.

0: λέει κάποιος για τους δύσκολους, λέει και της Μαρίας, φουγγάρι με το πράσινο. Εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται το άλλο μέρος. Εγώ μόνο με τη σκληρή μεριά πλένω πια τα ποτήρια, ναι. Μαχαιροπυρό, οτιδήποτε τέλος πάντων.
1: Ναι, εννοείται.
0: Δεν χρησιμοποιώ.
1: Είναι μόνο για να το πιάνουμε.
0: Πολύ, οκ.

0: Τελικά ο Μανούμε από το MLS ήρθε στο MLS, καταλαβαίνετε.
1: Δεν θα έπρεπε να συμβεί αυτό.
0: Καλημέρα αγάπες, μία λέξη, καλή σεζόν, Δημήτρη Σανούγλυφάδα.
1: Ντούλτσε, ντελέτσε είναι αυτό που περιγράφει ο φίλος. Είναι η καραμέλα για τον πανόφι.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτό το που βράζουν το σοκολατούχο μέσα στο νερό.
0: Μάλιστα,
1: ναι, Μαρία, βράσε δύο κονσέρβες για τα παιδιά. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Οκ. Okay.
0: Okay. Λοιπόν, ξεχαστήκαμε. Ξεχαστήκαμε.
1: Ω, χάσαμε το δελτίο.
0: Ξεχαστήκαμε. Λοιπόν, θες να πεις κάτι να φύγω?
1: Όχι, δεν θέλω να πω τίποτα.
0: Μην πεις τίποτα τώρα, ξέρω, τσαντίστηκες.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράνοβε με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε, ΠΑΟΚ Μπραν, ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σταύρος. Ο Σταύρος Καλογεράκης, με συγχωρείτε.
6: Η Βαλεντίνα κάνει τις παρεμβολές της πάλι. Θέλει να κάνω σαρδάμ, αλλά δεν θα της κάνω το χατήρι. Το έχω πει από χθες. Ο Μάνταλος ένιωσε προπονήσεις τη χθεσινή προπόνηση. Και ίσως ο ομοσπονδιακός τεχνικός ήθελε να τσεκάρει το επίπεδο ετοιμότητάς του. Ετοιμότητάς τους. Να λέμε και το σύγχρονο του τελικών. Η πρώτη αγωνιστική της Super League έχει ως εξή. Να λέμε και το σύγχρονο του τελικών. Έχει ως εξή. Με δύο γκολ του Χριστοδουλόπουλου και δύο του Γκερέρου. Ένας άλλος, ο Μάξ από την ΑΕΚ.
7: Παίζε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου, παίζε μπάλα.
6: Βίρτου Σεντέλα Σαλερτινάντα. Ναι, καλά, εντάξει. Σαλερτινάνα. Σκυτάλες έχουμε εδώ πέρα. Με διπλή συμμετοχή στις σκυταλοδρομίες. Τα χαμόγελα του Μαρίνου και του Μέτρου και του Πέτρου. Τρελό ασπρόμαδρο πάρτι στα αποδυτήρια που όποιος πάει στη Θεσσαλονίκη δεν θέλει να φύγει. Και ωραία, Σαρδάμ. Θα δούμε και το πρόγραμμα της Super League φυσικά μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων της Super League. Αυτό είπα. Είσαι σίγουρος? Ωραία, μια χαρά, Σαρδάμ εκπληκτικό. Άλλο ένα. Μου λέει θα σε κάνω φίλμα, μου λέει θα σε μάθει όλη οικουμένη.
8: Μπράβο!
9: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Βλέπω μια είδηση επί του πιεστηρίου και αφορά τα τρένα. Η Hellenic Train ανακοίνωσε πως από τις 8 παρα 5 έχει διακοπήσει τη ροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Άνω Λιώσια και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρό Πύργος Άνω Λιώσια εξαιτίας πυρκαγιάς που έχει εκδηλωθεί πλησίον της γραμμής στην περιοχή του Άσπροπύργου. Για την εξυπηρέτηση του κοινού έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της εταιρείας που θα αναλάβουν τη μεταφορά των επιβατών. Λόγω του συμβάντων επηρεάζονται δρομολόγια του προαστιακού σιδηρόδρομου Αθηνών με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμήματων των διαδρομών με τα λεωφορεία της εταιρείας.
1: Λοιπόν, επειδή λέγαμε πριν ότι θα όλο και περισσότερος κόσμος θα παρακολουθεί Dortmund για το ελληνικό δίδυμο, έτσι. Να πούμε ότι ο Καρέτσας είναι πιο πιθανό να δώσει το παρόν στο παιχνίδι της Dortmund με την Bayern Μονάχου το Σάββατο 22 του μήνα στο Super Cup. Αλλά το δίδυμο θα το δούμε στο μάτς με το Αμβούργο για την πρεμιέρα της Bundesligas μία εβδομάδα μετά. Γιατί ο Κωνσταντέλιας έχει πάρει μία άδεια, ολιγοήμερη άδεια, πριν τεθεί στη διάθεση του Νίκο Κοβάτς για το πρώτο επίσημο μάτς της Μπορούσια, το δικό του πρώτο επίσημο μάτς. Καταλαβαίνετε, πρέπει να μετακομίσει.
0: Έχει και βρέφος αυτή τη στιγμή.
1: Βρέφος ολίγων ημερών. Αλλά όπως όλα δείχνουν, στην πρεμιέρα της Bundesliga με το Αμβούργο θα τους δούμε μαζί.

0: Κάποιος λέει τα πανάκια μικροϊνών έχουν διαφορετικά χρώματα για κάθε χρήση.
1: Μάλιστα.
0: Κόκκινο για τουαλέτες, κίτρινο για ξυσκόνισμα, πράσινο για κουζίνα, τραπέζια, μπλε για γυαλί και καθρέφτες.
1: Τι είπες τώρα?
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να τα θυμάμαι εγώ αυτά. Εκτός αν κολλήσω ένα μπλε στην τζαμαρία. Θα βάλω το πράσινο στην κουζίνα. Ναι, έτσι.
1: Κοίτα.
0: Μία που το είπες, μία που το ξέρεις.
1: Τα κίτρινα ήταν για ξεσκόνισμα παλιά, νομίζω. Εγώ θυμάμαι κίτρινα πανάγια που είχε μάνα μου για ξεσκόνισμα πριν εμφανιστεί αυτό το. Το πολυφτερό, τέλος πάντων, το πούμε έτσι, μην πω την εταιρεία. Το κόκκινο για την τουαλέτα, εντάξει, λες το κόκκινο κίνδυνος, ας πούμε.
0: Έμα! Να το θυμάστε έτσι, να τα δέσετε έτσι τα πράγματα.
1: Το μπλε για λίγη καθρέφτες, οπότε σημαίνει το πράσινο της κουζίνας. Εντάξει, αλλά εγώ πάντα ένα παίρνω και το έχω εκεί πέρα για να καθαρίζω τη λάτσα.
0: Εδώ δεν ξέρουμε ακόμα το σκορδοκρεμμύδι.
1: Μα πώς θα κάνουμε μπανόφι χωρίς ζαχαρικό γάλα, λέει ο Μάγκης Αβοερός.
0: Ναι,
1: πολλά γλυκά.
0: Ναι, είναι άλλο να φτιάξει ένα γλυκό και να το.
1: Ναι, να το βάλεις μέσα.
0: Αυτό.
1: Και επειδή δεν πρόλαβα. Να το τρως με το κουτάλι.
0: Και επειδή δεν πρόλαβα, λέει, να γράψω, έφυγε το μήνυμα, δώσε συνταγή, βουλωτό, καρίστο, δεν ξέρω.
1: Τι.
0: Κάποιος λέει, Μαρία, δεν ξέρεις πόσο αγάπησα την Νότια Εύβοια. Εσύ και πάρα πολλοί κόσμοι φέτος, παιδιά. Εξαιρετικά πολλοί κόσμοι. Πάντα είχα μια απορία όταν χάνει το δελτίο πολιτικών ειδήσεων, βάζει κόβει 5 ευρώ από το μισθό.
1: Έχει τρία κουμπαράκια και βάζετε από ένα. Ναι, τι συμβαίνει, τίποτα από όλα αυτά.
0: 25 θα κλείναμε.

0: σίγουρη ότι θα έρθει ένα τέτοιο μήνυμα. Ήμουνα τόσο σίγουρη ότι στο καπάκι θα έρθει ένα τέτοιο μήνυμα. Για κάποιος που λέει ότι λάτρεψε την Νότια Εύβοια, ήρθε στο καπάκι μήνυμα. Δεν υπάρχει χειρότερο μέρος από την Νότια Εύβοια. Μπορείτε να πάτε οπουδήποτε αλλού. Μιλάμε οι άνθρωποι, είναι αγρίκοι. Και τώρα θα βάλουν και 12 ευρώ διόδια στα λέπουρα.
1: Ισχύει αυτό?
0: Όχι. Θα βάλουν έτσι ξεκάρφα τα 12 ευρώ στα λέπουρα διόδια. Δεν έχει διόδια η Εύβοια.
1: Ναι, ακόμα τουλάχιστον.
0: Αλλά να σου πω κάτι.
1: Υποτίθεται ότι θέλανε να φτιάξουν ένα τεράστιο δρόμο ο οποίος θα ένωνε την.
0: Αλλάζω και λέω. Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Έχει
1: δίκιο ο άνθρωπος.
0: Δεν είναι 12 ευρώ τα ιόδια.
1: 24. Βάλε.
0: Τα ιόδια πήγαν. Έχεις δίκιο. Δεν υπάρχει χειρότερο μέρος από την Νότια Εύβοια και την Αστυπάλαια. Αυτά τα δύο.
1: Μην πηγαίνετε.
0: Τώρα μην το χαλάς, προσπαθούμε να βρίσκουμε τον κόσμο να μην έρχεται εδώ πέρα. Έχεις δει, παιδιά, ό,τι χειρότερο. Καλημέρες από Βόρεια Εύβοια, Δημήτρης. Παιδιά, Βόρεια Εύβοια, φανταστική.
1: Φανταστικά, φανταστικά.
0: Πράσινο.
1: Λίμνη αυτά.
0: Λίμνες, ποτάμια, νεράιδες. Φανταστικό, φανταστικό μέρος.
1: Αγία Άννα, τεράστια παραλία.
0: Κάμπινγκ.
1: Χιλιόμετρα.
0: Τι λες τώρα. Έχει κάτι νησάκι απέναντι, δεν θυμάμαι πώς το λέω.
1: Λιχαδονίσια,
0: μπράβο, ναι.

0: Καλημέρα και ακόμα μία φορά. Αργήσαμε να πάμε στις δουλειές μας γιατί τα παιδιά του Ασπροπύργου Λατσιάλη τσαντίζονται. Μην τα λέτε αλλιώς. Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο σίγουρο θέλαν, είναι αυτό.
0: Θέλανε να παίξουν λίγο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Να βάλουμε εμπόδια στον άσμα τρελέπουρα.
1: Θα βάλετε εμπόδια.

0: Καλημέρα από Κώστανα Ελαφρύνο. Καλημέρα σας. Εγώ πάντως λέει για μια περίοδο στα νεαρά μου χρόνια θυμάμαι ότι έπινα Carnation ακόμα και για να ξεδιψάσω αντί για νερό.
1: Ναι.
0: Το ντουλάπι πρέπει να είχε μόνιμα 25 κουτιά μέσα. Καλά το πήγες και εσύ.
1: Όταν έγινε η κρίση του Τσέρνομπιλ, θυμάμαι τον πατέρα μου να σκάει σπίτι με δύο κούτες γαλάτα. Τα μεν ήταν ευαπορέ κλασικά,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και τα άλλα ήταν σοκολατούχα.
0: Αλήθεια.
1: Τύπου, ναι. Εντάξει, δεν χρειάζεται να σας πω πόσο... πια τελείωσε γρηγορότερα.
0: Γιατί σου λέει ο παπάς πόσο θα ζήσουμε, ας ευχαριστηθούν τα παιδιά τις τελευταίες μέρες τους.
1: Τότε δεν ξέραν τι είχε γίνει και τα λοιπά, οι πληροφορίες λίγες ότι μπορεί να...
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Λες πληροφορίες, χρειαζόμασταν,
0: οι πληροφορίες λίγες και μαύρες.
1: Άστο, άστο. Ναι. Τρεις μέρες μετά το μάθαμε, λέει, στην Ελλάδα ότι έγινε.

0: Κάποιος λέει, οφείλω να ομολογήσω ότι βρήκα τη φόρμουλα για να γυρίσει ξεκούραστος από τις διακοπές. Το μυστικό είναι τις πρώτες τρεις μέρες να μην κάνεις τίποτα, μόνο να κοιμάσαι και να τσιμπολογάς.
1: Ναι.
0: Ναι, αν δεν έχεις παιδιά. Αν δεν έχεις παιδιά. Μπορείς να το κάνεις.

0: είναι, λέει, ένα από τα δυσκολότερα κουζινικά challenges το να καθαρίσεις τα πανοτσόφλια από το άρτη βραστέν με λάτο αυγό χωρίς να κάνουν τα χέρια, να καούν τα χέρια σου και χωρίς να σου πέσει μέσα στον κάδο σκουπιδιών. Ναι, πρέπει να είναι.
1: Εντάξει, το βάζεις λίγο στο κρύο νερό.
0: Α, δεν σφίγγει μετά και δεν δυσκολεύει.
1: Α, σιγά, λίγο δεν σου λέω το...
0: Ναι,
1: λίγο.
0: Ίσα και να μπορείς να το πιάνεις καλύτερα.
1: Βέβαια, έχω καταλάβει ότι εμείς οι γυναίκες έχουμε λίγο παραπάνω αντοχή στο ζεστό, δεν ξέρω. Ή εμείς που μαγειρεύουμε περισσότερο.
0: Μπαίνετε για μπάνιο, καλοκαίρι, μήνα.
1: Ναι, είδες.
0: Κάτσε.
1: Ίσως είναι και αυτό.
0: Τι λίγο. Τι λίγο. Αν μπει ανδρόγυνο μέσα στη μπανιέρα, ας πούμε, να κάνουμε μαζί μπάνιο, ένας καίγεται, ο άλλος το απολαμβάνει.
1: Ίσως είναι και αυτό μια επιβεβαίωση ότι ερχόμαστε την κόλαση. Ίσως, δεν ξέρω. Μπορεί, ναι. Οι φήμες λένε.
0: Εμείς ερχόμαστε στον παράδεισο, αλλά λέμε τώρα, τέλος πάντων.

0: θυμήθηκες αυτό το τραγούδι.
1: Με είδες.
0: Το θυμήθηκες αυτό το τραγούδι.
1: Είπα μετά το Rock and Roll Queen να πάει το Hate Everything About You.
0: Έχει κάνει τρομερή δήλωση κάποια στιγμή ο Αγγλική Τζοε. Σε κάτι βραβεία τον έχουν βραβεύσει και εγώ. Και λέει, παιδιά, να πούμε και ένα μήνυμα, να δώσουμε όχι στα ναρκωτικά, όχι στις ουσίες. Σιωπή από κάτω, γιατί ήταν όλοι μεταλλάσσονται. Ήταν όλοι αυτό. Τι λέει, τι έγινε, τι έπαθε. Και λέει, αλλά αν δεν υπήρχαν αυτές οι ουσίες, δεν θα μπορούσαμε να γράψουμε όλα αυτά τα τραγούδια.
1: Χρήστο, πάρε πίσω το καλό χειμώνα, γιατί θα τσακωθούμε.
0: Αχ, μου το είπε χθες ο Βάιος. Έστειλα στον διάλογο, πολύ. Έλα μου, λέει, γύρισε τόσο νωρίς. Λέω, ναι, ναι, ναι. Καλό χειμώνα, στον διάλογο.

0: Καλημέρα. Πρώτη μέρα στη δουλειά μετά τις διακοπές και από το τσιμπολόγημα με το ζόρι κούμπωσε το παντελόνι. Γιατί μας πιάνει το κατοχικό σύνδρομο στα μπουφέ του πρωινού στα ξενοδοχεία, αναρωτιέται. Γιατί μάλλον μας πιάνει.
1: Εντάξει, όταν το έχεις όλα αυτά έτοιμα.
0: Θέλεις λίγο από αυτό.
1: Δεν υπάρχει λίγο καλύτερο πράγμα. Ναι. Αλλά μετά μπορείς να ξαναφάσεις 5 ώρα το απόγευμα, έτσι.
0: Τι θα κάνεις. Άμα πλακωθείς μετά στο μπάνιο μετά από 2-3 ώρες.
1: Σιγά ρε Γιαννιώτη, σιγά.
0: Εντάξει, ναι, οκ.
1: Στο μπάνιο, σιγά.
0: Πάντα.
1: Σιγά ρε Δρυμονάκο, ρέμψε λίγο.
0: Πάντα σε πιάνει
1: τι
0: πείνα.
1: Τι θα κάνεις.
0: Γιατί, άντε, και δεν έκανες πολύ κρόουλ και ύπτιο.
1: Ανάς και λαμπρούμητα.
0: Βγήκες έξω.
1: Ναι.
0: Έκατσες στην ξαπλώστρα. Ναι. Ήπιες τον καφέ. Πόση ώρα τον τυρανάς, γιατί ζεσταίνεσαι κιόλας και τον θέλεις κατεβαίνει.
1: Για να περάσει ώρα.
0: Μετά, τι θα κάνεις.
1: Πιάσε ένα βιβλίο.
0: Πιάνεις ένα βιβλίο. Εξακολουθείς να πεινάς όμως, γιατί κάτι σου λείπει, ρε παιδί. Μπορεί να το βιβλίο, αλλά και χάνεσαι μέσα. Αλλά τι να είχαμε να τσιμπήσουμε. Φρουτάκι, αν με ρωτάς, είναι η καλύτερη περίπτωση εκεί.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Φέτος το εξέλιξα, όχι απλά φρουτάκια. Ντομάτες, αγκούρια, έκανα.
0: Ό,τι δροσερό.
1: Παξιμάδια. Αυτό. Μια χαρά. Έτσι περάσαμε στην παραλία. Αλλά μου άρεσε γιατί είπες.
0: Ετοιμαστούμε έτσι.
1: Πρώτη μέρα μετά τις διακοπές, λέει, από το τσιμπολόγημα με το ζόρι κούμπωσε. Από το τσιμπολόγημα με το ζόρι ή με το ζόρι κούμπωσε.
0: Με το ζόρι κούμπωσε το παντελόνι. Δεν νομίζω ότι τον βάλανε τσιμπολογάει με το ζόρι.
1: Και στην πανιέρα λέει, κάνω μπάνιο και πεινάω μετά.
0: Ορίστε. Ωραία συμπεριφορά προς τον διευθυντή. Μπράβο, Μαρία.
1: Γνωριζόμαστε και 1800 χρόνια.
0: Και 30 χρόνια τώρα, ξέρω εγώ. Ο κομφαρενσάκιας, αν έχεις παιδιά λίγο μεγαλούτσικα, η λύση είναι να επιστρέψεις από τις διακοπές χωρίς αυτά. Ας είναι καλά η γιαγιά.
1: Ναι, παιδιά, ναι. Okay. Τι λέτε. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα φέτος. Φυσικά.
0: Και να πάρει, λέει τώρα, η Μπορούσια Ντόρτμουντ προπονητή το Γιοβάνοβιτς και να τους αφήνει και τους δύο στον πάγκο. Παλιό χαρακτήρι είστε.
1: Γεμίζει την πανιέρα η γυναίκα μου, ανοίγω την πόρτα και ο ατμός στα μούτρα είναι σαν το σίζλινγκ μοσχάρι στα ασιατικά εστιατόρια που σε βρίσκει σε μαύρο πιάτο που καπνίζει.

0: Φυσικά, ρε παιδιά, στις διακοπές στα ξενοδοχεία, όλοι θυμούνται ότι το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα. Όταν είσαι σε ένα χώρο όπου σου έχουν ατελείωτους μπουφέδες με έτοιμες ομελέτες, έτοιμα αυγά, έτοιμο στημένο χυμό, σου έχουν ψήσει κρουασάν, σου έχουν βγάλει, θες γάλα, θες δημητριακά, είναι όλα έτοιμα και δεν χρειάζεται εσύ να τα βγάλεις όλα αυτά και μετά να τα πλύνεις. Εννοείται ότι θα κάτσεις και θα φας.
1: Και θα φας, μέχρι να σκάσεις,
0: ναι.
1: Δίχως τέλος.
0: Φυσικά, εννοείται. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πολυτέλεια από το πρωινό στη ξενοδοχεία.

0: Βλέπω ότι υποχωρούν τα μελτέμια στο δελτίο καιρού. 2 με 4.
1: Καλά.
0: Άντε λίγο 5 και είναι δυτική.
1: Δεν χρειαζόταν να πεις το δελτίο καιρού. Είμαι εδώ.

0: Κάποιος λέει: δουλεύω σε ξενοδοχείο στις Βρυξέλλες και οι Έλληνες είναι γνωστά αρπακτικά στα πρωινά. Καλά, έχουμε δει και τους άλλους τώρα.
1: Ναι, τώρα να δεις κάτι Γάλλους, κάτι αυτά.
0: Αν εξαιρέσεις κάτι βορειοευρωπαίους που αυτοί έχουν ξυπνήσει από τις 7 η ώρα, έχουν πάει για τρέξιμο, μετά κάνανε trekking, μετά κάνανε λίγο πολύ.
1: Δεν πεινάνε αυτοί μετά.
0: Δεν ξέρω. Και σου κάνε με μια φέτα ψωμί και ένα αυγό από πάνω και λίγο αβοκάντο. Δεν ξέρω με τι τρέφονται, με τη σκέψη τους. Δεν έχω ιδέα. Αν εξαιρέσεις αυτούς, οι βορειοευρωπαίοι είναι κάπως πιο φιδωλοί στο πρωινό. Όλοι οι υπόλοιποι, κάτω, Μεσόγειος, Βαλκάνια. Δεν είμαστε μόνο μας.
1: Εντάξει, ο Τάσος λέει ότι το πρωινό στο ξενοδοχείο είναι ότι καλύτερο μετά το σεξ στο ξενοδοχείο. Αν ξυπνάς και υπάρχει ένας πόνος, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, είναι έξαλλη η φίλη της Τσίβας, η οπαδή της Τσίβας, μετά την αποχώρηση του Γκονζάλες. Την επικείμενη αποχώρηση του Γκονζάλες. Ανέβηκε ένα βίντεο που δείχνει την αποχώρηση, τέλος πάντων. Και οι παίχτες της Ακαδημίας κάνουν κάτι σωστό για λίγο καιρό και ήδη θέλουν να φύγουν. Δεν έχουν πλέον καμία αίσθηση ταυτότητας. Ένας άλλος γράφει: πρέπει να φύγει. Οι παίκτες της Ακαδημίας δεν αισθάνονται πλέον τα χρώματα και αυτό είναι που τους ενοχλεί περισσότερο. Ότι πέρα από ότι βγαίνουν παίκτες από αυτή την ομάδα, ότι δεν έχει καλλιεργηθεί η αίσθηση του ανήκει στο συγκεκριμένο σύλλογο. Ότι θέλουν να κάνουν μία, δύο, τρεις καλές σεζόν και να φύγουν απευθείας, κυρίως για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Εντάξει, με ρωτάς. Είναι και λίγο λογικό.
1: Λίγο. Ναι.

0: Κέντρο στο ξενοδοχείο Αλυσίδα στην Αλεξανδρούπολη το πρωινό εκτείνεται σε 14 μεγάλα τραπέζια και φτάνει έως τοπικά γλυκά κουταλιού και μαγειρεμένα φαγητά.
1: Τέλειο.
0: Μάλιστα. Ωραίο.
1: Τέλειο.
0: Ωραίο.
1: Μπράβο. Ο Έλληνας πρωινούς μπουφέδες λέει είναι σαν τις αιγυπτιακές τοιχογραφίες με πιάτα και δισκούς.

0: Βλέπω δηλώσεις του Πομάνσκι στο Sky, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κατάκτηση του τέταρτου διαδοχικού χρυσού ευρωπαϊκού μεταλλίου από το Μίλτο Ντεντόγλου και δηλώνει ότι ο Μίλτος θέλει πολύ παραπάνω. Εγώ λέει είμαι ευχαριστημένος γεμάτος, απλώς ο Μίλτος θέλει πολύ παραπάνω. Δεν είναι αυτό το θέμα με το Μίλτο. Το έχει εκφράσει και ο ίδιος, αλλά το βλέπω στην προσπάθειά του, στην ετοιμότητά του που έχει πριν τους αγώνες. Στοχεύει στο 8,75 και παραπάνω. Μάλιστα.
1: Το έχει πει και ο ίδιος.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω
0: ναι.
1: ότι το έχει το άλμα. Πρέπει να βρεθεί στις κατάλληλες συνθήκες, στην κατάλληλη ψυχοσύνθεση, γιατί είναι και πολύ αθλητής του μυαλού περισσότερο παρά της αγωνιστικής φόρμας.
0: Επίσης,
1: και για να το λέει, σίγουρα θα το έχει δει και σε προπονήσεις αυτό. Ναι.
0: Επίσης λέει κάτι πολύ σημαντικό. Στην ΚΑΠΑ 18 έχουμε τέτοια φουρνιά που δεν νομίζω να είχαμε ποτέ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος στην ΚΑΠΑ 18 και τα παιδιά δηλαδή στα 17 έχουμε τέτοια φουρνιά που δεν νομίζω να είχαμε ποτέ. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια γενιά με πολύ καλά σωματικά χαρακτηριστικά, καλή ψυχολογία και σωστή προετοιμασία, η οποία ήδη αρχίζει να φέρνει σημαντικές διακρίσεις. Υπάρχουν όλες τις δηλώσεις στο sportfm.gr, μπορείτε να τις διαβάσετε.
1: Ωραία. Να έχουμε και καλές εγκαταστάσεις, να πω εγώ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Να έχουμε τα παιδιά, αλλά να έχουμε και τις εγκαταστάσεις να μπορούν να κάνουν προπόνηση.

0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, λέει εδώ, ανεξάρτητα το ότι το πορτογαλικό πρωτάθλημα είναι της πλάκας, πρέπει αν δουλέψει, να δούλεψε πολύ ο Παυλίδης το καλοκαίρι, φαίνονται οι αθλητές που το κάνουν άμα τη επιστροφή σε υποχρεώσεις. Να σε ενημερώσω ότι το πορτογαλικό πρωτάθλημα είναι έκτος στην κατάταξη.
2: Αυτό ήθελα να πω, δηλαδή εκτός αν είσαι, δεν ξέρω, γενικός γραμματέας της Αγγλικής Ομοσπονδίας, ναι, και το λες αυτό. Να πω εντάξει, okay. Δεν μπορούμε εμείς που έχουμε τη Super League. Και το ελληνικό πρωτάθλημα, να το λέμε εμείς για το πορτογαλικό πρωτάθλημα αυτό.
1: Που είναι 6 θέσεις πιο πάνω.
2: Εντάξει, καλή η μάνα κουκουβάγια. Και εμείς στηρίζουμε το προϊόν μας όσο μπορούμε. Δεν το λες και τις πλάκες.
1: Δηλαδή είναι κάτω από το γαλλικό πρωτάθλημα. Με το αγγλικό πρώτο, το ιταλικό δεύτερο, το ισπανικό τρίτο, το γερμανικό τέταρτο, το γαλλικό πέμπτο και τους Πορτογάλους έκτο. Δηλαδή ούτε η Ολλανδία τους φτάνει, ας πούμε. Να πούμε βέβαια ότι το τουρκικό πρωτάθλημα είναι πιο πάνω από εμάς στην ένατη θέση. Το πολωνικό επίσης, το τσέχικο επίσης από πάνω μας. Τέλος πάντων. Εντάξει. Είναι αυτές οι κατατάξεις που έρχονται με βάση τις ευρωπαϊκές διακρίσεις κτλ.

0: στο site του Big Win ότι η Record έντυσε αρχαίο Έλληνα.
1: Το
0: είδα, αλλά δεν είναι. Η εμφάνιση μεταξύ αρχαίου Έλληνα και του Κέσσαρα υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή.
1: Ναι,
0: έτσι
1: μπορεί
0: καμιά φορά δεν φαίνεται κιόλα. Δηλαδή είναι περισσότερο Κέσσαρας, ναι, παρά Πλάτωνας, ξέρω εγώ. Εντάξει, λίγο τα μπερδεύουνε. Δεν πειράζει.
2: Κοντά είναι,
0: το πιάσαμε το υπονοούμε. Εντάξει, το πιάσαμε. Τι να σου προσφέρω να... Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην bwin το παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινά με γίγκα προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πάνος Ρήλος.
2: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Έρχεται Σοφία Θεοδωράκη με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά πρεσάρισμα Τσούτσικας, Τσόχος, Τσόχος, Τσούτσικας.
2: Σε 2 ώρες, κλασικά.
0: Τα ξαναλέμε πάλι αύριο. Δεν είμαστε και για χόρταση. Να προσέχετε.
2: Να είστε καλά, καλά να είμαστε.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

Είστε συντονισμένοι στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, Sport FM 94,6. Και από τώρα και για τις επόμενες δύο ώρες θα παρακολουθήσετε μια μουσική εκπομπή που θα μπορούσε να έχει τίτλο «Το είδωλο στον καθρέφτη». Στο μικρόφωνο του Sport FM και τις μουσικές επιλογές είναι ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Παλουότολο. Μια μουσική περιδιάβαση σε πρωτότυπες μουσικές εκτελέσεις και όχι τόσο πρωτότυπες και τις διασκευές τους. Αρχή με μια διασκευή και ένα πρωτότυπο που δείχνουν τη σχέση της κλασικής jazz με τη rock. Μια σχέση που ήταν πάντα πολύ στενή. Cream στο πρωτότυπο, The Sunshine of Your Love και στη διασκευή η Ella Fitzgerald.

Ήταν για χρόνια ο boss της αμερικάνικης ροκ μουσικής. Για πολλούς συνεχίζει να είναι ο Bruce Springsteen. Στο I'm on Fire, ένα τραγούδι από το Born in the USA, με μια εξαιρετική διασκευή από τους Heather Nova.

Ίσως το πιο κλασικό κομμάτι της jazz, George και Ira Gershwin, Summertime, στην εκτέλεση της Ella Fitzgerald και του Louis Armstrong και στην κλασική ροκ διασκευή από τη Janis Joplin.

Πολύς το συγκρότημα που ανέδειξε κυρίως το Sting σε ένα από τα κλασικότερα hit που έκαναν ποτέ, το Roxanne, που γνώρισε πολλές διασκευές. Εδώ θα παρακολουθήσουμε το πρωτότυπο και το είδωλό του στην jazz διασκευή της Πέτρα Μαγκόνη και του Φερούτσιο Σπινέτη.

Την περίοδο 91-92 ήταν το απόλυτο rock hit, το Losing My Religion, τον R.E.M., ένα τραγούδι που ακόμα και σήμερα κρατάει τη φρεσκάδα του. Η διασκευή του είναι από την Ανούκ και την κιθάρα της.

0: 94,6.
1: Στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Γράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε. ΠΑΟΚ Μπραν ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Όταν κάποιος αναφέρεται στους Black Sabbath, το τραγούδι που του έρχεται κατευθείαν στο νου είναι το Paranoid. Τη διασκευή αυτού του τραγουδιού θα παρακολουθήσετε στη συνέχεια μετά το πρωτότυπο από το Gus Blank και την κιθάρα του.

Λένε ότι σπάνια η διασκευή ξεπερνάει το πρωτότυπο. Στη συνέχεια έχουμε μία διασκευή που ίσως και να ξεπερνάει το πρωτότυπο. Το Nemekit Pa του Ζακ Μπρελ στο πρωτότυπο και τη διασκευή, τη θρυλική διασκευή της Νίνα Σιμών.

0: quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Ο Bob Dylan μαζί με τους Beatles και τους Stones είναι από τους καλλιτέχνες των οποίων τα τραγούδια γνώρισαν πάρα μα πάρα πολλές διασκευές. Ο Bob Dylan στο Senor από το Street Legal και στην διασκευή από τους Καλέξικο και τον Willie Nelson.

U2, το rock super group της δεκαετίας του 90 και των αρχών της δεκαετίας του 2000-2010, του 21ου αιώνα, στο One, και η διασκευή από μια βραζιλιάνικη παροικία, στην οποία τον πρώτο λόγο έχουν η Μπάντι Άσαντ και Νάνα Βασκονσέλος.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε. Όλοι μαζί μπορούμε.

Ένας ακόμη Ζακ Μπρέλ, το Άμστερνταμ, σε μια συγκλονιστική διασκευή από τον David Bowie. Τραγούδι που είχε διασκευαστεί και στα ελληνικά, αν θυμάμαι, από τον Μάνο Ξητού.

Στην αρχή μίλησα για τις στενές σχέσεις που είχαν πάντα στη μουσική η κλασική ροκ με την jazz. Το Should I Stay or Should I Go των Clash σε μια εξαιρετική jazz διασκευή από τους The Coltrane Quartet.

Μπάουι ακούσαμε πριν από λίγο να διασκευάζει Ζακ Μπρέλ. Τώρα θα ακούσουμε Μπάουι να διασκευάζεται από τον Τζίμι Μπάρνς, το All the Young Dudes.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε, ΠΑΟΚ Μπραν, ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Όπως το I Put a Spell on You, έτσι και το House of the Rising Sun έχει τη ρίζες του πολύ βαθιά στην ιστορία του rhythm and blues ή της rock. Θα ακούσουμε εδώ μια εξαιρετική πρώτη εκτέλεση σε εισαγωγικά από τον Bob Dylan και τη διασκευή του από τους The Spencer Davis Group. Μια εξαιρετικά ηλεκτρική rhythm and blues διασκευή.

There is a house down in New Orleans.

and it's been of many a farm boy and oh.

Rolling Stones, λίγο πριν από το τέλος. Wild Horses, από εκείνο το μυθικό άλμπουμ με το Gene Pantelone, το Sticky Fingers. Η διασκευή από έναν πολύ μεγάλο μπλουζίστα, τον Otis Clay.

Η Etta James είναι μία από τις μεγαλύτερες μαύρες γυναικείες φωνές του Rhythm and Blues. Το I'd Rather Go Blind, το δικό της κομμάτι, γνώρισε άπειρες διασκευές. Εδώ θα το ακούσουμε σε μία διασκευή από μία άλλη μεγάλη γυναικεία φωνή, όχι μαύρη, λευκή, των blues, τη Marcia Ball.

Ακούσατε δύο ώρες περιπλάνησης μουσικής ανάμεσα στο είδωλο και τον καθρέφτη, το πρωτότυπο και τη διασκευή του στον Sport FM. Από τον Χρήστο Χαραλαμπόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και τον Στέφανο Παλούωτολο που ήταν στον ήχο. Να είστε όλοι καλά, με υγεία σε όλους σας.

0: Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
1: Σούπαν πως είμαι μπελαλής.
0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Πάμε όλοι σε μια παραλία στη θάλασσα.
4: Εσύ.
5: Μια βαλίτσα ανά 30.000 επιβάτες χάνεται κάθε χρόνο στο Λευθέριος Βενιζόλης.
4: Πού βρίσκεται αυτή ακριβώς?
5: Στο Λευθέριος Βενιζόλης. Βενιζέλος.
6: Πέταξε το πρωί με ελικόπτερο πάνω από τις καμένες περιοχές, ενώ συγκάλυψε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
7: Δεν έχω μπαταρία.
6: Και το αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.
8: Οπαδοί, όμως σύνδεσμοι οπαδών, όπως είναι ο Γαλανόλευκος Φάρος στα Χανιά, ο Γαλανόλευκος Χάρος.
9: Δηλαδή σου λέει τώρα εντάξει, μας το κάνει το καλό τώρα για να πάμε στα γκαράζ.
4: Και αδικία.
9: Γκαράζ, στα μπαράζ. Δηλαδή είναι και λίγο τώρα να σε κάψω Γιάννη μου, να σε λείψω λάδι μου.
10: Να το βάλω στο φούρνο μικροκυμάτων, να τον ψήσω με πατάτες.
11: Είναι 18 ημέρες και είναι το έκτο παιχνίδι. Είναι ακριβώς 3 παιχνίδια την ημέρα. Ένα παιχνίδι το τρίμερο, να το πούμε.
12: Ήθελε μόνο περίπατο να κάνει.
13: Κάνα από τα δοκάρια θα καθίσει ο Ζανό. Με τον βαρό.
14: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 19 λεπτά σχεδόν. Μετά τις 11. Πω, καλά. Λοιπόν,
15: πάμε και κάτω για 2 ώρες στα μικρόφωνά σας. Μάλλον στα ραδιοφωνά σας. Στα μικρόφωνά μας.
16: Γιατί δεν έφευγε κάποιος, μη χάσει την ουρά του να πεταχθεί να πάει να πάρει. Να χάσει τη σειρά του, ακού την ουρά του. Ωραίο.
4: Θα το κρατήσω, Στέφανος.
16: Το έχει ήδη κρατηθεί, δεσά.
15: Σπύρο, πάμε πρώτα με το θέμα προποντή, τι γίνεται.
16: Όλες.
15: Γίτσες.
16: Όχι, δεν είμαι εγώ.
15: Γίτσες.
17: Πρώτο, δεύτερο σκαλί του Βάτρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας. Βγαίνει από το μονοθέσιο. Περπατάει τρέχοντας. Βρίσκει κουράγιο μετά από 78 γύρους.
15: Γίτσες.
18: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ένιωσαν πολύ μεγάλη έκπληξη.
4: Ναι.
18: Ακουγώντας την ιστορία αυτή.
4: Αν δεν με ξεβάλλει γελάνε τα μάτια μου, βλέπω το Σταύρο Χορδιοδροθύμιο. Βλέπω το Σταύρο Χορδιοδροθύμιο στην παραγωγή.
19: Θα πηγαίνουνε στο πόλε. Στο πόλο.
3: Πάμε όλοι.
19: Στο πόλε. Στο πόλο.
15: Γίτσες.
20: Yeah, that is good.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Οκτώ λεπτάκια μετά τις 6, Τετάρτη, 19η μέρα του Αυγούστου του 2026. Είστε σταθερά συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και παρέα θα πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει 10. Οκτώ, όχι 10. Εντάξει, 10 θα πάμε μαζί με τη Μαρία. Έτσι, ναι, μα τελειώνει το παιχνίδι στις 12, αντί να κοιμηθείς μία, σήκωτε 4,5, 5 παρά. Λοιπόν, στο πρώτο δίωρο, κλασικά, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Για να συζητήσουμε ό,τι θέλετε εσείς. Μέχρι τις 7.30 γραμμές θα είναι ανοιχτές, όπως συνηθίζει να κάνει ο Βαγγέλης. Το Βαγγέλη, τον οποίο θα τον ακούσετε την Πέμπτη στη μετάδοση από το ΆΚΑ. Για όσους σας έχει λείψει. No. Σε όλους δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει. You are the target for stars and the products on the team. Και στο τελευταίο ημίρο, στο 7.30-8, θα δούμε έτσι την ατζέντα της ημέρας και μικρές ειδησούλες μέχρι να υποδεχτούμε στις 8 τη Μαρία για να πάμε μέχρι τις 10. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Βίκτορα στο πέραμα, τον Λάρη στην καταπράσινη Λιβαδιά, Φόρτσα Λεβαδιά Κάρα, 2-0 χθες στον Αστέρα. Ποιος έπαιζε και με 10 από το 35 κάπου εκεί. Καλημέρα φίλε Πάνο και σε όλη την παρέα Σπύρος Αϊκάρα πάντα και παντού. Καλημέρα στο Θοδωρή, τον ταξιτζή στο αεροδρόμιο, στο Βύρονα στα Χανιά, στο Μακούλι στο Περιστέρι. Καλημέρα και στον Τζόρνταν ακόμα εκεί στα 12.30. Ο Δαρβίνος έπαιξε ολόκληρος λίγο πριν τις 8 εχθές. Ολόκληρος όμως. Το ότι κάνεις απιστίες. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά έτσι στην χθεσινή ειδησιογραφία. 0-0 για την ΑΕΚ με τη Λεύσκη στην Βουλγαρία, στο πρώτο παιχνίδι για τα play-off της League Face του Champions League. Τετάρτη είναι ο επαναληπτικός στην Νέα Φιλαδέλφια, στην Ολγουνά Αρίνα. Τίποτα δεν έχει κρυθεί, θα είμαστε καλύτεροι μπροστά στον κόσμο μας, σημείωσε ο Μάρκο Νίκολιτς, ενώ κυκλοφορούν ήδη τα εισιτήρια για την πρεμιέρα της Στίχημαν Super League απέναντι στον Ηρακλή για το Σάββατο αυτή η αναμέτρηση. Λέω όνομα στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, αυτός είναι ο Ρούμπεν Βάργκας, Ελβετός Εξτρέμ, 28 ετών, από τη Σεβέλη. Από την Ισπανία έρχονται αυτά τα δημοσιεύματα. Ολοκληρώνονται οι υποθέσεις των Κάσερες από την Τουλούζ και Γκονζάλες από την Τζίβας, με τους Ερυθρόλευκους να είναι έτοιμοι να δαπανίσουν κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά των δύο παιχτών. Ενώ η Βαλένθια έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για να πάρει τον Μαφέο δανεικό με όψιον αγοράς. Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Hradec Kralove στο ΆΚΑ για τα play-off του Conference League. Δεν είναι απίθανη η επιστροφή σε τετράδα στην άμυνα από τον Νίστρουπ. Ενώ εχθές ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος, or even hear a thought. Δήλωσε ότι διατίθεται εισιτήριο διαρκείας σε κάθε παίχτη που έχει κατακτήσει πρωτάθλημα ή συμμετείχε σε πορεία της ομάδας τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Στα του ΠΑΟΚ ετοιμάζονται για το μάτς με την Μπραν. Μέσα στην ημέρα θα μάθουμε αν θα αυξηθεί η ποινή του Ζίβκοβιτς. Θα λείψει από τον αγώνα με την Μπραν λόγω της κόκκινης κάρτας κόντρα στο παιχνίδι κόντρα με την Άντερλεχτ. Και ενώ είχε οριστεί ο Πορτογάλος Νόμπρε να διαιτητεύσει το αυριανό παιχνίδι, τελικά διαιτητής του αγώνα ήταν ο Γερμανός Ζίμπερτ, ενώ υπάρχει και φημολογία για επιστροφή του Κουλούρη. Λοιπόν, ο Άρης απέκτησε τελικά τον 27χρονο Πορτογάλο τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο. Από χθες ξέρουμε ότι έχει κλείσει η υπόθεση του Μάνου Γκαρσία, επιστρέφει για 4 χρόνια, ενώ και παίκτης του Άρη πρέπει να θεωρείται ο Μαρ Ρίτσαρντς. Και ξαφνικά έχει προκύψει πρόβλημα στον Ολυμπιακό στο μπάσκετ με τον Γουόκαπ, ο οποίος καταγγέλει μονομερώς το συμβόλαιό του, ζητώντας την αποδέσμευσή του. Ο Ολυμπιακός κάνει λόγο για ανέτεια κίνηση, τονίζοντας πως ο παίκτης έχει συμβόλαιο στο 27, ενώ πρέπει, επισημαίνουν ότι πρέπει να είναι παρόν την Πέμπτη για τις ιατρικές και εργοματικές εξετάσεις, ιδάλλως επιφυλάσσεται κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα συμφέροντά της. Λοιπόν, είχαμε και άλλα δύο παιχνίδια για τα play-off της Champions League εχθές. Ισοπαλίες παντού, όπως και στην ΑΕΚ. Φενέρμπαχτσε Λιόν 1-1 και Δυναμό Ζάγκρεπ Βίκινγκ 2-2. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, να ανοίξουμε τις γραμμές. Καλημέρα. Και είναι ο Πάνος.
1: Καλημέρα.
0: Όχι, δεν είναι. Καλημέρα. Τι έγινε.
1: Έγινε, καλημέρα.
0: Πώς είσαστε, το πες και το κάνεις, έτσι, τετάρτη εδώ.
1: Ναι, σώμα θα σε πάρω, ναι, δυνατό.
0: Για πες.
1: Μια που είχα πει στο τρυπάκι από χτες με τις κουβέντες που ανοίξατε, αλλά εντάξει, βέβαια. Κοίταξε να δεις, όχι, καλά αυτή η κρίνια, άκουσα χτες δηλαδή, εντάξει, να πω ρε παιδιά, δεύτερο μάτς και τέτοια κρίνια. Εντάξει, δηλαδή πέφτω στα σύννεφα. Δηλαδή, εντάξει,
0: θέλουμε αυτοματισμούς, τριγωνάκια και 4 γκολ, φαντάζομαι.
1: Ναι, δηλαδή δεν ξέρω, είναι άλλοι αεξίδες αυτοί, δεν ξέρω. Βλέπουν άλλη μπάλα, ξέρω εγώ, που δεν τη βλέπουμε εμείς. Έχω μια χαρά την είδα την ομάδα, τακτικά. Τακτικά, έτσι. Δηλαδή, με δεύτερο παιχνίδι, ειλικρινά, και μπράβο και στον Νίκολης που όλοι λέγανε ότι ο Βάρκας δεν βγαίνει έξω, ξέρω εγώ, που έβαλε το Ζήνη. Και ακόμα και οι αλλαγές που έβαλε με το Μάνταλο και τον πες να το κράτη.
0: Ναι.
1: Το Μάγερ.
0: Όχι ρε.
1: Πώς λέγεται μωρέ. Οχ, τέλος πάντων. Και λέω, παιδί μου, τι κάνει. Και όμως ήταν ακριβώς. Κοίταξε. Όχι, εγώ είμαι εντάξει. Μπορεί το αποτέλεσμα κάπου να με ξυνίζει, έτσι, που δεν μπήκε η μπάλα στο πλεκτό, αλλά σαν σαν στήσιμο και σαν όπως λέγει και ο Νίκολης, ότι πάμε για αποτέλεσμα, μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι μέσα είναι ευκολάκι.
0: Εντάξει, ευκολάκι δεν είναι τίποτα, αλλά σε κάθε περίπτωση δείχνει μια ομάδα την οποία την έχεις, αν είσαι προσεκτικός και βάλεις και την μπάλα στα δίχτυα κάποια στιγμή.
1: Και έδειξε κάτι άλλο πάνω, ότι κρατάει ακόμα τα ενία όλα, τα πάντα. Είδες πως τον έβγαλε το Γιώβιτς.
0: Ναι, εντάξει, όχι, δεν ήταν καλό βράδυ.
1: Όχι,
0: αν
1: όχι.
0: Τι εννοείς.
1: Τον έβγαλε αλλαγή, γιατί ναι. Όλοι λένε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι, επειδή είναι Σέρβος και αυτό και άλλη αδυναμία και γι' αυτό το βάζει μέσα. Καταλαβαίνει. Και απέδειξε ότι δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνει. Όποιος παίζει καλά.
0: Λίγο πιο συγκεντρωμένος ήταν ο Γιώβιτς, λίγο πιο προσεκτικός, θα είχαμε πάρει λίγο χτες.
1: Αυτό ρε πάνω.
0: Και όχι τόσο στο δοκάρι που το έχει κάνει καλά, τέλος πάντων. Απλά τον πουλήσει μπάλα στην καλύτερη στιγμή, ας πούμε. Αλλά σε εκείνη τη φάση την οποία δεν την είδαμε σε ζωντανή σύνδεση, τέλος πάντων. Την είδαμε μετά, γιατί έδειχνε replay, σε εκείνο το σούτ, ας πούμε, μετά το λάθος του τερματοφυλάκα. Το έστειλε πουλιά.
1: Εντάξει. Εντάξει, γίνανε κάποια έτσι λάθη, όπως και ο Ζήνη, ας πούμε, αν έβλεπε πιο κάτω, πιο καλά δεξιά-αριστερά, ας πούμε.
0: Ναι, ίσως τον πήγε σε μια από δύο περιπτώσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, και αυτός θέλει να δείξει, αλλά θα μου πεις τώρα θα δείξεις. Οκ, αλλά...
1: Μα γι' αυτό λέμε εσύ πάνω μου ότι είναι το δεύτερο παιχνίδι. Κατάλαβες. Γι' αυτό λέμε, έχουν το δεύτερο παιχνίδι. Εγώ πιστεύω με τον Ηρακλή που θα παίξουμε το Σαββάτο και μετά την Τετάρτη στη Φιλαδέλφια και με τον κόσμο και έχει δείξει η Φιλαδέλφια. Δηλαδή τι γίνεται. Έτσι, δεν είναι εύκολος αντίπαλος η ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή μέχρι να λήξει το μάτς.
0: Για μένα το σημαντικό είναι ότι μόνη λες μία φορά έχασες αυτούς τους Βραζιλιάνους εκεί πέρα που έχεις τα εξτρέμι Λεύσκη. Επίσης ο διαιτητής ήταν πολύ καλός, δεν άφησε από την αρχή κάτι σαν μπουκαλίκια, κάτι αυτά, τα κόψε με τη μία.
1: Όχι, τέλεια. Αλλά με έπιασε τώρα ένα γέλιο, γιατί θυμήθηκα το όνομα ενός... Πού πας ρε φίλε με τέτοιο όνομα.
0: Ποιος το
1: όνομα.
0: Γεμάτα μωρέ τώρα, έτσι τον έλεγε τον άνθρωπο, άντε τώρα.
1: Κοκοφλάκι δεν το λέγανε.
0: Δεν κάτσε.
1: Δεν κάνω πλάκα. Τι να φέρεις το μέσα το λίγο. Δηλαδή μου θυμίζει το φίλ και τέτοια.
0: Σταμάτα μωρέ.
1: Τέλος πάντων να είμαστε καλά. Τώρα εντάξει, συγγνώμη λίγο για το χρόνο, αλλά ρε φίλε, τι θα γίνει με αυτούς τους 70'ριδες και τους 80'ριδες που βάζουν τις φωτιές, ρε φίλε.
0: Ρε φίλε, εκτός αυτού, πέραν αυτού, έχει σαλτάρει τόσο ο κόσμος. Υπάρχει βίντεο το οποίο, το οποίο κυκλοφορεί πέραν της φωτιάς, σύν ότι είδα πάλι στην Άρτα τι έγινε με τους υποσταθμούς της ΔΕΗ και πήγαινε να λαμπαδιάσει το τόπος όλος, ευτυχώς την προλάβανε. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από έναν δικυκλιστή, ο οποίος είναι στην Εθνική, ρε φίλε.
1: Και υπάρχει,
0: υπάρχει τύπησα με τη Μερσεντέ στη μεσαία λωρίδα να πηγαίνει ανάποδα στην Εθνική Οδό. Για το Θεό.
1: Πάρει το, και έχει λήξει το δίπλωμά της εδώ και ένα χρόνο.
0: Για το Θεό δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει. Αυτό που είπες δεν υπάρχει. Ζούμε, το είδα, το ανέβασες κιόλας. Το ανέβασες.
0: Δεν δίκιο. Υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Το είδα που το ανέβασες. Εντάξει, δεν υπάρχει. Δηλαδή ζούμε κατά τύχη.
0: Καλά, το έχουμε συνειδητοποιήσει, ας πούμε, κανονικά. Αλλά όπα κάπου.
1: Τις καλημέρες μου, α, και να πω, εγώ την πάτησα, εγώ και να ξέρετε την πάτησα. Τώρα θα πω ένα προσωπικό και το κλείνω. Η κοπέλα μου είναι Βουλγάρα. Και εγώ της έκανα δηλώσεις. Κατάλαβες τι εννοώ. Και τώρα είμαι στην πείνα μέχρι την άλλη Τετάρτη.
0: Ας πρόσεχες, φάει σουβλάκια τώρα.
1: Αυτό ακριβώς. Φάει σουβλάκια. Λοιπόν, καλημέρες Μάγκες.
0: Άντε καλημέρα. Εωργείο. Καλημέρα στον επόμενο.
2: Ήθελε στοιχήματα καλημέρα. Είναι τώρα νηστικός αγόρι μου. Λεβέντη μου. Αυτά προσέχουμε με τις γυναίκες. Κύριε Νικόλα, δεν κάνουμε δηλώσεις, κύριε Νικόλα. Γιατί μετά έχει ο Νικιού. Νικόλα.
0: Τι έγινε, ρε Βάγιο.
2: Κάνω έτσι.
0: Ναι, ρε.
2: Τι να γίνει, τι απιστίες λες, εσύ δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Τι απιστίες.
2: Εκτός από τους στρατές ο μοναδικός που με έχει δει με σόβρακο.
0: Συγγνώμη, γυναίκες δεν είχες στη ζωή σου. Μπακούρι μια ζωή, τι φάση.
2: Εκτός από το στρατό, διευκρίνησα. Εκτός από το στρατό που ήμασταν άντρες.
0: Ναι.
2: Ο μοναδικός άντρας εκτός από το στρατό που μένει μισόβραχος είναι.
0: Α, μάλιστα.
2: Πώς δεν είναι γυναίκες, ναι. Γιατί τώρα λες τα γεράματα.
0: Έτσι όπως το πες.
2: Γίνω τρελή στα γεράματα. Ξέρεις γιατί έχω πολύ στρατό. Λέω ψινάκι φουλ χειροκομείο.
0: Έχω αναψέσει.
2: Λατρεύω. Λατρεύω τον Ηλία.
0: Εγώ θα σου πω, δέστα, αφού το διασκεδάζεις, πήγαινε και άκου τη σκληρή αλήθεια για τον Ψινάκη από το Δημοκίδη. Μικροπράγματα. Μικροπράγματα, η σκληρή αλήθεια για τον Ηλία Ψινάκη. Άκουσε.
2: Έτσι λέγεται. Θα χαλαστώ πολύ.
0: Θα μάθεις και μερικά ακόμα πράγματα. Γιατί εντάξει, είναι ωραία όλα αυτά. Και εγώ έχω παρακολουθήσει κάποια στιγμή σε φάση. Όχι όλα, βέβαια, γιατί ήταν και πάρα πολλά. Αλλά εντάξει, δεν είναι ακριβώς αυτό.
2: Αχ, με το χάλασε. Αχ, με το χάλασε.
0: Ναι, εντάξει, γιατί κάποια στιγμή...
2: πιστεύω με την κρίση σου, γιατί είσαι δικαίο παιδί. Δεν λες έτσι και να το πεις και ειδικά στον αέρα. Αχ, με χάλασε, με κάτι μου κόψε σταθερά. Δεν ξέρω γιατί για κάποιον.
0: Εντάξει, γιατί το φαίνεστε είναι ωραίο, αλλά πίσω από αυτό έχει πράγματα.
2: Ναι, οκ. Τώρα τι είπες πριν για το τέτοιο, τι βλέπουν τα μάτια μου και δεν τα βγάζουν τα χέρια μου. Συγγνώμη. Δεν φταίω. Σε ξενοδοχείο δουλεύουμε, κόσμος κατεβαίνει στην παραλία, πάει μπάνιο πρωί-πρωί. Αμάρε Νικόλα και εσύ.
0: 6 και 25 ρε φίλε, κατεβαίνουν τα καλά. Μάλιστα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο. Μπράβο. Όχι, μπράβο. Εγώ θαυμάζω.
2: Ναι, και εγώ.
0: Το κατάλαβα. Τι είπα.
2: Είπες ότι ο κύριος Αλαφούζος δίνει διαρκεία σε...
0: Κάθε παίχτη που έχει κατακτήσει πρωτάθλημα ή συμμετείχε σε πορεία της ομάδας τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
2: Τώρα αρχίζει το γλύψιμο. Κύριε Γιάννη, Λεβέντη μου, παλικάρι μου. Εγώ παναθεώρησα και σε αγαπάω. Μετράω εγώ που είχα περάσει την ευμονία τότε με τον Άγιαξ και τρελάθηκα από την χαρά μου που είχαμε κερδίσει στο Άμστερντα 0-1. Παρακαλώ να προωθηθεί το έτοιμά μου.
0: Εντάξει, εντάξει. Κατεγράφω.
2: Μπράβο. Καλά, ξέρω που γράφω.
0: Στο αρχείο σίγουρα.
2: Στο αρχείο, σε αρχείο είναι σίγουρο τώρα. Με εψιλον γιώτα είναι.
0: Όχι.
2: Με γιώτα, γιώτα είναι.
0: Όχι, όχι. Και στις δύο περιπτώσεις σωστό είναι. Α, ναι, ναι, το άλλο είναι με γιώτα, σωστά.
2: Όχι, δεν
0: είναι. Όχι, ναι, έχεις δίκιο.
2: Α, ναι, ναι, με
0: ψιλογιώτα γιατί είναι το αρχείο του σταθμού. Αυτό.
2: Ναι, και με ψιλογιώτα είναι στην καθαρέβουσα το... Αυτό.
0: Έλα, έλα.
2: Τι ήθελα να πω, κάτι ήθελα να πω κι άλλο, ρε.
0: Τι, μόνο γι' αυτό πήρες.
2: Πήγαμε φορά. Ναι. Τι να πήρα.
0: Μόνο γι' αυτό πήρες, λέω.
2: Όχι, ρε, φίλε. Όχι, είδα τα highlight με την Άγια, γιατί δεν μπόρεσα να δω, είχαμε λόγο κίνηση. Ήθελα να το δω λίγο το παιχνίδι. Ναι, τώρα πραγματικά θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό το σκορ. Ή τουλάχιστον θα μπορούσε να έχει κερδίσει, άντε να πω, 0-1, 0-2.
0: 0-1 θα ήταν το πιο δίκαιο νομίζω. Εντάξει, γιατί θα χάσει και κάποια φάση, δεν μπορεί να μπαίνουν όλα μέσα, αλλά...
2: Σίγουρα.
0: Εντάξει, το σημαντικό είναι ότι κράτησε η ομάδα μακριά τη Λεύσκη από την περιοχή της, ας πούμε. Εκτός από μια-δυο περιπτώσεις, ας πούμε.
2: Ναι, νομίζω όμως θα περάσει, γιατί ξέρω, καλά κάνεις εσύ και λες να μιλάει μπάλα και όλο αυτό,
0: ξέρεις,
2: να μην τρελαίνει το κόσμο.
0: Εγώ ακόμα δεν έχω αποφασίσει αν θέλω να πάει η ομάδα στο Champions
2: League. Θέλεις
0: ρε παιδί μου, γιατί η ομάδα ανεβάζει ένα στάτους, βρίσκεται στην κορυφαία διοργάνωση, το καταλαβαίνω, αλλά αν θες να κάνεις πράγματα, δεν είναι. Νομίζω ότι δεν είναι καμιά ελληνική ομάδα για Champions League. Ακόμα και ο Ολυμπιακός που πέρσι έτσι το πάλεψε, έφτασε στα play-off, δεν τα κατάφερε. Ναι. Θα μου πεις όμως εκεί έχεις ένα άλλο στάτους πια.
2: Σωστό και αυτό. Όπως και
0: αλλά μπορείς να γίνεις και ο σάρχος του box, έτσι.
2: Ναι,
0: να αρχίσεις να μετράς και να μην σταματάς.
2: Κοίταξε, ποτέ δεν ξέρεις όμως, γιατί στα μεγάλα παιχνίδια οι ελληνικές ομάδες μαζεύονται πολύ, μην βλέπεις τώρα.
0: Ναι, καμία, έρβε.
2: Τσαλακωθήκαν όλοι.
0: Okay, ναι.
2: Και από μικρότερες υποθετικά ομάδες, δηλαδή όχι Ρεάλ, Μπαρτσελώνα και Σία. Αλλά πάει και καλά. Α, να τι ήθελα να πω, κλείνοντας, να μην το ξεχάσω. Εντάξει, περίμενε, όχι απιστία. Μέχρι 8 παρατήτας θα άντεξα χθες.
0: Έλα ρε φίλε, ένα πέντα λεπτάκι.
2: Μετά έσβησα. Σαν κεράκι.
0: Καλά κι εγώ χθες το βράδυ. Στο παιχνίδι της ΑΕΚ έσβηνα λίγο. Τσουπ, είχε αρχίσει και γινόταν και σούπα.
2: Και αύριο είσαι.
0: Και αύριο είμαι, ναι.
2: Πέμπτη, Παρασκευή είναι ο Βαγγέλης ή όχι.
0: Παρασκευή δεν είναι ο Βαγγέλης. Παρασκευή θα σας κάνει ο Στέφανος Χωριανόπουλος παρέα. Βαράτε τον.
2: Ποιο είναι το παιδί.
0: Να έρθει να το
2: κάνεις. Ναι, σημαντικό. Όντως είχε με το πιτσιρίκι με την κορεάκια σου.
0: Ναι, υπάρχει on demand. Υπάρχει on demand.
2: Ποια ημερομηνία.
0: Το Σάββατο. 15 Αυγούστου, τη γιορτή μας.
2: 15 Αυγούστου. Σώπα, φίλε, θα το πω, θα το δω.
0: Άκου τι κατέβει σε δύο χρόνια.
2: Ναι, εννοείται θα το βάλω, ρε φίλε. Γιατί, πώς το λες αυτό, με free κάτι, με...
0: Με φέι.
2: Κάπως free, ε?
0: Με φέι.
2: Με φέι. Free το είδα εγώ, δεν το νύζουμε στο Γιαννακόπουλο είναι. Το νύζουμε στο free είναι, όχι φέρει το γιόκι.
0: Μην ανοίγεις το κινητό αν δεν έχεις πιει καφέ.
2: Όχι, έχω πιει το βράδυ ήσα και οι πιταμίνες, δεν τώρα θέλει. Αυτός το σκόρδα μου, φτύσαμε ρε.
0: Φτύσου ρε που λέγει και ο Νικολογιάννης.
2: Καλή συνέχεια και πάμε γερά, ελπίζω και ο Παναθηναϊκός Άδωνο να τα καταφέρει να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Όλα λέω πολλά λόγια. Και βλέπουμε, συνεχίζουμε. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
0: Έγινε το παλούγιο.
2: Έγινε κύριε Ρίλο μέχρι παραπέντε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, θα το βάλω πιο νωρίς. Άντε, άντε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ο Βαγγέλης σταμάτησε. Όχι, ο Βαγγέλης απολαμβάνει τις τελευταίες μέρες της άδειάς του. Παιδιά, τη Δευτέρα θα είναι εδώ. Καλημέρα πάνω από εκεί προλέει ο Στέλιος. Καλημέρα στο Δημήτρη Σταδελέα Τυρνάβου. Καλημέρα Βαγγέλης από προηγούμενος. Ναι, μωρέ, από συνήθεια ο Νικόλας. Ναι, αλλά δεν το κλείνεις καλημέρα μας. Καλημέρα από τον Μπράιτον, τα φιλιά μου και στον Τζόρνταν. Αυτόν κράτον μέχρι τις και μισή δεν μας πειράζει, λέει η Νατάσα. Καλημέρα, όλα καλά, αλλά ο Ρώτα δεν είναι καφού ρε παιδιά να παίζει back extreme, λέει ο Γιώργος από τη Ραφίνα. Θα τον κάνουμε, είμαι σίγουρος. Θέλουμε πολιτικές μπουρδες να μαυρίσουμε ψυχές μας στα αθλητικά. Τι αυτοκίνητο οδηγούν οι νεκροθάφτες Mercedes και το αγαπημένο του συγκρότημα Megadeth, λέει ο υπόπτης της ασφάλτου. Ηλιοκαιωμένη που πήγε διακοπές στην Αλάσκα, Γκρανίτα. Γεια σου Στέφανο, οδηγία στα καταπράσινα Μέγαρα. Γεια σου Αλέξη στην Πάφο. Αχα, φανερώθηκε. Στην αφάση την καρέκλα των παιδιών, λέει ο Νίκος Αταβριλής και ο ερωτικός μετανάστης. Καλημέρα και εκεί. Άμα δεν μπορείς να κερδίσεις τον Όφη, πώς θα κερδίσεις το μεγαθυρίο της Λεύσκη. Μπράβο ρε φίλε, πώς τα λες έτσι ρε φίλε, πώς τα λες έτσι. Μπράβο, πώς το σκέφτηκες ρε εσύ 6 και 28 το πρωί. Μπράβο, μπράβο, όχι σε θαυμάζω, σε θαυμάζω πραγματικά. Τέτοια οξυδέρκεια να το γράψεις λίγη θα την είχα. Λοιπόν, περιμένουν δύο φίλοι, όμως πρέπει να πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα, περιμένοντας τη σύνδεση με το Sky 100,3.

0: Έχω να σας πω κάπου εδώ πως αν θέλετε να επιχειρήσετε στην εστίαση με ένα δικό σας Coffee 3, να γίνετε μέλος δηλαδή της αλυσίδας που προσφέρει τον καλύτερο καφέ της πόλης σε 10 σημεία αυτής, στέλνετε απλά ένα mail στο info@coffee3.com και μαθαίνετε πως μπορεί να λειτουργήσει όλη αυτή η ιστορία ούτως ώστε να φτιάξετε κι εσείς ένα δικό σας Coffee 3. info@coffee3.com.
1: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Τη διενέργεια μέσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει το απόγευμα της Δευτέρας στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η απόφαση ελήφθη καθώς από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικόπτερου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Συνδέεται με δύο ακόμα πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί τις προηγούμενες μέρες στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Χάρτη στον οποίο τα στενά του ορμούς αναγράφονται ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε στο Truth Social ο Αμερικάνος Πρόεδρος. Δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν και δεν έχει προγραμματιστεί καμία επαφή στο άμεσο μέλλον. Τα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια της Σεούλ και της Ουάσιγκτον θα συντομευτούν κατά 6 μέρες, ανακοίνωσε η Νότια Κορέα. Προημερών ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει δαπανηρά τα κοινά γυμνάσια, λέγοντας παράλληλα ότι στέλνουν ανάρμοστο μήνυμα στη Βόρεια Κορέα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την CSKA Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε, με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε, ΠΑΟΚ Μπραν, ΟΦΗ CSKA Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Στην Ομοσπονδία και τη Διοίκηση Κιτζίκη πετά το μπαλκόνι. Το μπαλάκι, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Όλα εξαρτώνται από την ΕΠΟ, τονίζει.
7: Μην τα λες όλα, κράτε τι κάτι, μην τα λες όλα.
8: Αβραάμ λοιπόν έτοιμος για την εκτέλεση του κόσμου.
9: Τι λέει ρε φίλε.
8: Του κόρνερ.
10: Θυμάστε εκείνη την εποχή έρθει ο Μυραλάς. Μυραλάς πέθανε.
9: Κωστάκι.
10: Πέταγε, συγγνώμη.
9: Ο Κωστάκης.
11: Ετοιμαστείτε, διότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Α, δεν βάλαμε την απάντηση στην ερώτηση.
10: Δεν άκουσα.
11: Μάλλον την ερώτηση και να δώσουμε και την απάντηση.
12: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Win Sport FM.

0: Επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 7 και πάμε γρήγορα στις γραμμές που περιμένουν από το προηγούμενο ημίωρο. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα εγώ,
0: Εσύ.
1: Ποιος άλλος.
0: Έχω και τις άκρες μου τώρα. Έχω και τις άκρες μου τώρα.
1: Δεν είμαι καστυχιός, έτσι.
0: Τι γίνεται.
1: Τι να πω. Όταν ο Μάνταλος φαίνεται από τους πιο γρήγορους παίκτες σου στο παιχνίδι, όταν μπαίνει, δηλαδή συνειδητοποιείς ότι κάνει διαφορά, όχι ότι φυσικά πάντα πέντες θα παιχταράς, αλλά δεν πάμε να είναι και 34 χρονών, έτσι. Mm-hmm. Και βλέπεις ότι αποκτάει μία ταχύτητα η ομάδα λόγω της οξυδέρκειας του παίκτου και λόγω της ταχύτητάς του, εννοώντας τον τρόπο που περνάει την μπάλα. Mm-hmm. Έτσι. Καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Mm-hmm. Καλός ο Κάιρεν, πολύ καλές μεταβάσεις, αλλά αργός. Νομίζω ότι είναι πιο αργός και από τον Μάρι. Αυτή είναι η εντύπωση μου. Mm-hmm. Έχει πολύ καλή βέβαια μεταβίβαση, αλλά είναι αργός. Αυτό του, δεν ξέρω, μακάρι ο άνθρωπος να λυθεί, ίσως, εντάξει, το λέμε, την εικόνα που βλέπω αυτή τη στιγμή, λέω τώρα, έτσι,
0: ναι.
1: Μπορεί όντως να είναι βαριά τα πόδια του. Βέβαια, γιατί είναι τα δικά του βαριά και δεν είναι του Μάνταλου. Εντάξει, που έχει και κάποια χρόνια, ενώ έχουν και 7-8 χρόνια διαφορά, γιατί είναι 26, είναι ο Κάιρι, νομίζω
0: κάπου εκεί.
1: Νομίζω
0: κάπου εκεί.
1: Τέλος πάντων, θα δούμε. Εντάξει, πήραμε το μισό από αυτό που θέλαμε. Εγώ δεν ήθελα αυτό, ήθελα κάτι παραπάνω. Εντάξει, okay,
0: okay, νομίζω ότι όλοι ήθελαμε παραπάνω, αλλά okay. 27 είναι ο Κάιρι.
1: Κάπου εκεί τον είχα και εγώ στο μυαλό μου. Να πω κάτι τώρα άσχετο, αφήσουμε την ομάδα. Επειδή συγκυριακά τώρα για τους φίλους του Παοξίδες θα πω. Συγκυριακά πέρυσι είχα πάρει δύο στελέχη, τέλος πάντων, του έξω από εδώ του κόμματος, να πω, της Νέας Δημοκρατίας, από το αεροδρόμιο και τους είχα κατεβάσει και τους είχα πάει στο Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίοι ήταν Θεσσαλονικής. Και είχαν πιάσει την κουβέντα και αυτά και τους είχα ακούσει που μιλάγανε αναμεταξύ τους και τους ρώτησα και εγώ με το έφτασαν κουτρομπόλης ταξιτζής, ξέρεις κανένα. Γιατί λέγανε, ήταν τότε η εποχή που είχε κάνει την πρόταση ο Μητσοτακίδης για τα 250 εκατομμύρια για το γήπεδο. Και το είχα πει και πέρυσι και στο Βαγγέλη κάποια στιγμή το ίδιο πράγμα. Το ξαναδιασταύρωσα γιατί τους έκανα πελάτες και τους πήρα πάλι χθες. Γι' αυτό το έτσι. Και είχα πει ότι τα 250 δεν ήταν για το γήπεδο. Τα 250 ήταν η τιμή της πώλησης του ΠΑΟΚ και να φτιάξω και γήπεδο.
0: Το πακέτο. Ομάδα και γήπεδο.
1: Και η πρόταση αυτή είναι ακόμη ανοιχτή. Mm-hmm. Αυτό μου είπανε, αυτό λέω. Τώρα ψέματα μου είπανε, ψέματα λέω. Έτσι δεν είναι.
0: Okay, ναι.
1: Αλλά η πρόταση αυτή ακόμη είναι ανοιχτή. Δεν έκλεισε ποτέ η πόρτα του 250 εκατομμύρια μου δίνει στην ομάδα. Την ομάδα δεν ξέρω το αν είναι με... Πάντως το project είναι αυτό. Ότι θα ρίξω 250 εκατομμύρια, θα πάρω την ομάδα και θα φτιάξω γήπεδο. Τώρα το γήπεδο πάει 100-120 εκατομμύρια, κάπου τόσα λογικά λέω.
0: Πολλά δεν είναι. Πολλά δεν είναι.
1: Γιατί δικά του είναι. Τώρα, αφού είναι πολιτικό το θέμα. Καταλαβαίνεις το ρόλο, δικά του είναι. Αλλά είναι δρομολογημένα από άλλες καταστάσεις τα πράγματα. Όπως αυτό που σου λέω, ότι βλέπεις, ας πούμε, δηλαδή εγώ και χθες ακόμη διάβαζα, ξέρω, 2-3 ρεπόρτερ του Ολυμπιακού και βλέπεις ότι το στοχοποιούν του Μαρινάκη. Δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί δεν υπάρχει.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, διότι η ομάδα έχει καθυστερήσει να φτιαχτεί. Έρχονται τώρα παίχτες, πάμε για 4 στην ουσία. Και είναι 19 Αυγούστου. Με την ομάδα, τέλος πάντων, να μην έχει δείξει μια καλή εικόνα στα πρώτα δύο παιχνίδια. Και έρχονται τώρα παίχτες, οι οποίοι πρέπει να γίνουν ομάδα. Θα προλάβουν να γίνουνε. Θέλει πίστοση τώρα ο Ολυμπιακός. Θέλει πίστοση χρόνου να γίνει ομάδα.
1: Διαβάζουμε χρόνια, γιατί εγώ αυτούς που διαβάζω είναι από αυτούς που, εντάξει, τους ακολουθώ, γιατί εγώ τέτοιο, μ' αρέσει παιδί μου και διαβάζω και για τις άλλες ομάδες. Mm-hmm. Χωρίς να έχω λόγο. Απλώς για το μεγάλο. Θα το πω έτσι ακριβώς όπως το λέει ο Νικολακόπουλος.
0: Νικολακόπουλος.
1: Για το μεγαλείο του θρύλου κάνανε πάντα πίσω. Δηλαδή, και ενώ ξέραν πράγματα δεν τα λέγανε για το μεγαλείο του θρύλου, για την καρδιά του πρωταθλητή και όλα τα. Τώρα για να τα λένε κάτι έχει αλλάξει. Οι ίδιοι μιλάμε για τους αυτούς που τους διαβάζω από 10 χρόνια τώρα, έτσι. 15. Mm-hmm. Κατάλαβες, λέω. Δηλαδή, δεν είναι... δεν μπορεί να μην ξαφνικά να ξεχάσει το μεγαλείο του θρύλου.
0: Εντάξει.
1: Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Μπορεί.
0: Okay, μπορεί.
1: Απλώς επειδή υπάρχουν και τα no papers, όπως έχει το Μαξίμος.
0: Καλά, εντάξει, αυτά τρέχουν σχεδόν παντού πια.
1: Άρα κάτι γίνεται. Και νομίζω ότι κάτι γίνεται και στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Αδιάφορο για μας, έτσι.
0: Δεν είναι αδιάφορο. Έχει άμεση εξάρτηση όταν γίνονται σε ομάδες τις οποίες στο πρωτάθλημα συμμετέχεις σε μαζί τους και η μία τραβάει την άλλη, ή τέλος πάντων υπάρχει αλληλεπίδραση, να το πούμε έτσι. Προφανώς και δεν είναι αδιάφορο. Θέλεις δυνατές ομάδες αντιπάλου σου, φαντάζομαι. Εκτός αν θες να το παίρνεις μόνος από τον Νοέμβρη, ας πούμε.
1: Κοίταξε, αν όντως υποθέσουμε το ότι στον ΠΑΟΚ αλλάξει διευθυντικό καθεστώς και εμφανιστεί ο Μιστακίδης με την περιουσία που λένε ότι έχει και για τον Ιβάν λένε, αλλά
0: τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως έχει έρθει η πολιτική κατάσταση, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και δεν μιλάμε τώρα για την Ελλάδα.
1: Φυσικά και θα αλλάξει η δυναμική. Πάλι. Ενώ θα είναι σαν να μπαίνει ένας νέος Ιβάν όταν από τον μπήκε ο Ζαβίδης, που ήρθε χρήμα. Φαίνονταν. Δηλαδή, όταν έχει χρήμα, φαίνεται.
0: Δεν κρύβεται.
1: Ότι κοινότητα το αγόραζε. Ενώ τώρα βλέπεις, ας πούμε, ότι ξαναθυμήθηκε, λέει, τον Κουλούρη. Τώρα το είπατε εσείς στο ρεπορτάζ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ θέλει άμεσες λύσεις αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, μια χαραπαίχτηση είναι, αλλά τώρα...
0: Θα τον βολέψουν παίχτες οι οποίοι ξέρουν, ας πούμε, την κατάσταση. Δηλαδή, το ακούω πιο ορθολογικό αυτό από το να φέρνεις ξένους παίκτες οι οποίοι θα χρειαστούν ενδεχομένως και ένα διάστημα προσαρμογής.
1: Ναι. Αν είχες τα χρήματα, θα έπαιρνες το Γιακουμάκι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Χρήματα. Δεν θέλω να μπαίνω σε ξένα τέτοια, δηλαδή δεν μας παίχτε μαζί.
0: Ήταν πολλά τα λεφτά που ζητάγανε για το Γιακουμάκι.
1: Ναι, άμα τάχεις όμως, δηλαδή ο Σαββίδης του 14-15, παρόλο που ήταν τσιπέδιο, θα τον έπαιρνε το Γιακουμάκι. Που ήθελε οπωσδήποτε να πάρει πρωτάθλημα. Και ας ήταν και μες στην κρίση εποχή, και θα τον έπαιρνε. Θα έκανε το κέφι του, αν το ζήταγε ο επίμονα ο προπονητής, φαντάζομαι θα το έπαιρνε. Και αν δεν το έπαιρνε το Γιακουμάκι, θα έπαιρνε ένα στα λεφτά του Γιακουμάκι. Κάπως έτσι δηλαδή, με αυτό το σκεπτικό το λέω. Δεν θα κοίταζε να πάρει κάτι... Όχι, δεν πάμε στο άτομο Γκουλούρι, αυτό μια χαραπαίκτηση.
0: Μια χαραπαίκτηση.
1: Ναι, αυτό το γεγονό του. Απλώς, εντάξει, στο μυαλό του κόσμου ακούγεται σαν δεύτερη επιλογή. Για πραγματικά για μένα είναι μια χαρά
0: παίκτη. Πριν καεί και ο Μίθου, δηλαδή είναι ένα project το οποίο είναι ένας παίκτης ο οποίος...
1: Ναι, δεν ξέρω φέτος το παιδάκι αυτό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πέρυσι, δηλαδή, και
0: ναι, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος center force στην ομάδα. Δεν θέλει πολύ να τον κάψεις.
1: Ναι, και δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί δεν παίζει. Δεν ξέρω, μήπως πρέπει να υπάρχει, να μην λεπτό, υπάρχει γκρινιά, ίσως υπάρχει τέτοιο, ξέρεις, άμα δεν πάει και το κλίμα, δεν είναι σωστό, μπορεί να είναι όλα μαζί, μπορεί να είναι και τίποτα.
0: Κάποια πράγματα μου φάνηκαν και περίεργα, ας πούμε, στο Βέλγιο, ειδικά στη συμπεριφορά του Ζίφκοβιτς απέναντι στον προπονητή.
1: Και εμένα, ναι, και το ότι εγώ για το σήμα. Ναι, είναι κάποια πράγματα.
0: Το σήμα, εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Το ζήτημα είναι τι γίνεται μέσα στην ομάδα.
1: Ναι, ναι, και κατάλαβα ότι είναι το τραβάνι. Και μετά καπάκι κάνει με τον προπονητή. Δηλαδή.
0: Πες το. Ναι. Έγινε, Λεωνίδα.
1: Έγινε, και εδώ. Καλημέρα σε όλο τον
0: καλημέρα. Επόμενο. Καλημέρα. Εσύ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ. Μελοποιέ, τραγουδιάρε, DJ, πώς θα το
0: πω. Πες το πώς θες.
2: Έστω λέω, γενικά. Λοιπόν, υπάρχει ένα κόσμο, βλέπω την ΑΕΚ και λέω, στο 35 και φαινόταν ότι το γήπεδο έγινε προς την ομάδα της αυτής, η οποία λέει, ο ακριβώς παίξης συμπεριγραφή ήταν ένα 500, πόσο πέντε, 1,5 εκατομμύριο. Θυμάσαι.
0: Για ποιο παίχτη, δεν καταλαβάξα να πες μου.
2: Ούτε εγώ θυμάμαι, είπε ο κύριος σχολιαστής του αγώνα, λέει, η πιο ακριβή μεταγραφή είναι, λέει, της CSKA, 1,5 εκατομμύριο, κάτι τέτοιο. Ναι, λοιπόν, εγώ λέω, παιδιά, βλέπω 35, 40, αλλάξτε κέντρο και θετικό. Και λέω, βάλτε μέσα το γερομάνταλο. Βλέπω μέσα το γερομάνταλο. Είναι στο κέντρο η ΑΕΚ. Ναι ή όχι.
0: Ναι. Εντάξει, ήταν λίγες οι φορές τέλος πάντων που ήταν λίγες οι φορές, έγινε μεν, δηλαδή υπήρξαν κάποια πεντάλεπτα, δεκάλεπτα που η ΑΕΚ έκανε το κέντρο και έπαιρνε την πρωτοβουλία.
2: Το έχασα την περίοδο, το έχασα από αυτή. Μια ομάδα που ήταν για μένα δεν είναι ομάδα αυτή. Δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτή η Λεύσκη είναι τρεις φορές πάνω από την 48 που παίζαμε εμείς, ο Παναγιώτης, που 48 παίζαμε, αυτή είναι 55 έξω κατάσταση.
0: Εντάξει, ναι, πήρε το πρωτάθλημα μετά από πόσα χρόνια που το έπαιρνε η Λίλντον Κόρες. Προφανώς είναι μια ομάδα. Κοίταξε, οποιαδήποτε ομάδα
2: εγώ,
0: αυτή.
2: Λέω εγώ, ως Παναγιώτης, λέω παιδιά, αλλάξει το κέντρο και την επίθεση. Βγάζει έξω τον Γιώβες, μέχρι το οποίο δεν τον πήγε το παιχνίδι σήμερα, βάζει Βάλκα και βάζει και Μάνταλ. Το κέντρο πήρε ο Μάνταλος. Και όμως πόσο δεν ξέρω πόσο, 36-37, θυμάμαι πόσο είναι.
0: 35 νομίζω.
2: Το μπράβο.
0: Εντάξει, οι ομάδες ακόμα δεν είναι έτοιμες. 34 είναι ο Μάνταλος.
2: Ναι, βρε, ναι, το λέμε. Θα μου πεις... γενικά, οι ομάδες είναι έτοιμες. Ναι, δηλαδή, γιατί, δηλαδή αυτό δεν ισχύει για τους άλλους, δηλαδή μόνο για μας.
0: Οι άλλοι έχουν παίξει και άλλα τέσσερα παιχνίδια.
2: Δεν μιλάμε μόνο για τους Βουλγάρους, δηλαδή για τους Ιτανούς Νορβηγούς. Ναι, ωραία. Και οι Κύπροι και τα λοιπά, και άλλες ομάδες δεν έχουν παίξει πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, άδειξη, οι Κύπροι, ας πούμε,
2: όλοι, πάθος, όλοι που μας περνάνε έτοιμες.
0: Που πέρσι έκανε τρελή πορεία, ας πούμε, έφτασε στο Champions League και μπήκε
2: ποιος?
0: Πάθος. Που μπήκε
2: η
0: μέσα.
2: Πάθος, ναι, και,
0: λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι εκτός.
2: Ναι. Ναι, είναι εκτός, το ξέρουμε. Λοιπόν, θα το πάω. Θα σου χαλάσω τώρα λίγο, γιατί ειλικρινά. Με θυμάσαι, ο Γεωμπόνος Λίμα.
0: Νομίζω ναι.
2: Ναι, ρε,
0: που, ναι, τα πάμε και από κοντά. Ναι.
2: Όχι, ρε, κάποια στιγμή που 6 ώρα έρθα και σου λέω τώρα είμαι στον δρόμο σου, λέω, δεν μπορώ να σου πουλήσω και πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, άκουσα με τώρα. Θα πω κάτι ερωτήσεις και στους ακροατές και σε εσένα. Λοιπόν, θα το έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, να με και μπορεί το κλείσει, βλέπετε. Εγώ τη λέω Μπόντο Γκλίφτ. Έτσι μου βγαίνει.
0: Εγώ βλέπω Μπόντο.
2: Εγώ βλέπω 3-3.
0: Α, βλέπεις σκορ. Θες να δείτε και εγώ. Α, οκ. Θες σημείο. Όχι ποιος θα προκριθεί.
2: Όχι, όχι. Σαν παιχνίδι. Celtic Lask Αυστρία.
0: Ναι.
2: Lask Αυστρία Λίντς. Το βλέπεις γκολ-γκολ.
0: Ναι.
2: Ή το βλέπεις 3-1.
0: Και αυτό γκολ γκολ είναι.
2: Τώρα μου έρχονται κάτι νούμερα, άμα το παίξει κάποιος μπορεί να μου πει, εγώ δεν παίζω. Σλάβια, Μαζλάβα, Τσέλιε, δεν το βλέπεις 2-1.
0: Μπορεί και 3-1.
2: Και 3-1. Και Χαμπόλ, Μπεσεβά, Σαμπά, Μπακού, 1-0.
0: Όχι 0-1.
2: Όχι, 1-0. Αυτή είναι η Ισραηλή, να πει, ρε.
0: Εντάξει, και...
2: Έτσι γιατί δεν πλάκα κάνεις, οι άλλοι ξέρουν...
0: Δεν παίζουν καν στο γήπεδο τους, πού παίζουν αυτοί.
2: Πλάκα κάνεις, έχουν βοήθεια το Τραμπ.
0: Εντάξει, ο Τραμπ ασχολείται με χάρτες τώρα, ανεβάζει στο Truth Social, σε αυτό που λέει την αλήθεια, ότι έχει κάνει η Αμερικανική επικράτεια τα αστρινά του ορμούς.
2: Τι έκανε,
0: ρε φίλε, αυτός έχει φτιάξει ένα δικό του social media, ρε παιδί μου. Ανεβάζει χάρτη χτες, τώρα το είπε και η κυρία στο Δελτίο Ειδήσεων, που τα στενά του Ορμούζ είναι Αμερικανική επικράτεια.
2: Αυτό ναι, αυτό ισχύει. Εγώ νόμιζα ότι υπήρχε την Ελλάδα.
0: Εντάξει, αυτή την έχει να παίζει. Και δεν την έχει μόνο ο Τραμπ, την είχαν και προηγούμενοι.
2: Είναι 52, που πόσες έχει...
0: Πολιτείες.
2: Ναι.
0: Εντάξει, θα πάρει τη Γρυλανδία, θέλει να πάρει.
2: Θέλει τον Καναδά.
0: Θέλει τον Καναδά, ξέρω εγώ.
2: Τη Γρυλανδία.
0: Τα νησιά Χάμπουργκ.
2: Ωραία, τώρα δεν μπορεί να το πάρει.
0: Δεν μπορεί να το πάρει, πακέτο έχει φάει.
2: Ναι, θέλει Ελλάδα, θέλει.
0: Εντάξει, έχει Ελλάδα, ρε παιδί μου. Ό,τι θέλει Ελλάδα.
2: Αν θέλει, την πάρει κανονικά, την βάλει μέσα στη σημεία.
0: Όχι, μωρέ, τώρα τι να την κάνει με τα νησιά, να πούμε, δυσκολεύεται πάρα πολύ η διοίκηση.
2: Ερώτησε, διότι να μαλεσέ το βλέπετε, ρε παιδί.
0: Τι?
2: Βιετνάμ, Μαλαισία. Μίλα τώρα. Σοβαρά, εγώ έπεισα στο Σιγκαπούρο να δει,
0: Τέλος, τι να σου πω, δεν έχω εικόνα.
2: Εντάξει, λοιπόν, εγώ θα πω στους ακροατές. Παίξτε Αυστραλία και Οκεανία. Είναι πλειώσεις, είναι μαλακά. Όκλα City Ρεύμα. Έτσι. Παίξτε γκολ, γκολ και όβερ.
0: Μάλιστα. Έγινε.
2: Παίξτε Άβου μου Γκάλαξη. Διότι σε διάβολα αυτό που κοιτάζει. Μπάσο Central Coast 0-2.
0: Μάλιστα.
2: Και όποιος θέλει να παίξει. Τώρα Ξελάγιο, είναι αυτή μια στην κυρία μαζί, Ξελάγιο, τη δουλειά γίνει και τα λοιπά, είναι γεράβο, είναι κεράβο, πρέπει να είναι αυτή.
0: Δικαράβο. Μάλιστα.
2: Ανατροπή την πλού.
0: Μάλιστα. Έγινε.
2: Πάνω λιγνά, ξέρεις ποιος, που σου είπα προχθές ότι για την κόρη σου.
0: Κατάλαβα ποιος είσαι, κατάλαβα.
2: Απλά τώρα κάνω και λίγο πλάκα, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να τα γελάμε. Και θα πει και κάτι έτσι δημόσια, δεν έχω θέμα να το πω, ότι, ναι, ότι για ψηφίστε όσο θέλετε, κλείνει του κούλι. Αυτό θα πω.
0: Εντάξει.
2: Δεν έχει ακόμα να το πω, δηλαδή αυτό πειράζει, δηλαδή αν το πω αυτό είναι κάτι δημιουργεί
0: ωραία, πρόβλημα. Πες ρε παιδί μου εσύ, εγώ σ' αφήνω, ναι. Τη γνώμη σου.
2: Ψηφίστε ό,τι θέλετε, κλείνει του κούλι. Αυτό είπα. Υπάρχουν διάφορα κόμματα στην Ελλάδα. Κλείνει του κούλι, αυτό είπα. Λοιπόν.
0: Έγινε.
2: Με αμολάς, με αμολάς.
0: Σε αμολάω γιατί περιμένουν κι άλλοι. Έγινε. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Ωχ, μάνα. Πάμε. Καλημέρα.
3: Θέλω να έξω λαμβάνεις.
4: Καλημέρα.
0: Λαμβάνεις.
4: Λαμβάνει, έξω, όχι εγώ. Τι να πω. Αυτό εμένα ξέρεις γιατί πήρα τηλέφωνο. Ακούς.
0: Ναι, άμα σταθεροποιήσεις λίγο το κινητό θα ακούω καλύτερα.
4: Α, δεν πιάνει καλά τώρα.
0: Όχι, δεν είναι, απλά κάνεις κάποιες κινήσεις, ακούγονται πράγματα.
4: Α, τώρα δεν ακούγεται.
0: Μια χαρά είσαι.
4: Ναι. Εγώ πήρα με αφορμή τον ταξιτζή.
0: Τον Λεωνίδα.
4: Και αυτά που έλεγε για... Γιατί είμαι πάω, ρε παιδί μου. Ξέρεις, μου έχει ξαναμιλήσει.
0: Ναι.
4: Είναι δύσκολη η κατάσταση. Αλλά... Εγώ θα τους ρώταγα δηλαδή 250 και την ομάδα και το γήπεδο.
0: Και το γήπεδο, αυτό είπε.
4: Πώς?
0: Αυτό είπε.
4: Και ο Σαββίδης θα πάρει.
0: Μέρος
4: από... Πόσα λεφτά έχει ρίξει ο Σαββίδης.
0: Μέρος από αυτά, ναι. Ρίχνεις
4: πάρει. Λεφτά.
0: Ρε παιδί μου, έχεις μια εταιρεία. Έτσι, εσύ, την ανοίγεις σήμερα... Μόνο σου με ένα δικό σου άνθρωπο. Βάζεις κάποια κεφάλαια. Δουλεύει, ρίχνεις κι άλλα κεφάλαια. Παίρνεις, δίνεις. Εξάλλου, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Οι ομάδες δεν είναι για να σου δίνουν τα τεράστια ποσά. Καλά, εντάξει, στο ποδόσφαιρο παίζονται κι αυτά. Αλλά είναι. Ξέρεις τι είναι οι ομάδες τώρα. Μην αρχίσουμε να λέμε τα αυτονόητα. Έτσι, δεν έχει δώσει μόνο ΠΑΟΚ στο Σαββίδι, έχουν δώσει όλα τα πράγματα τα οποία ακολουθούν γύρω από τον ΠΑΟΚ, τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία στο Σαββίδι κτλ. Είναι έτσι, το ξέρεις?
4: Εγώ ξέρω ότι ομάδα, γήπεδο και λιμάνι πάνε μαζί.
0: Λες ότι πάει και το λιμάνι μαζί, μάλιστα.
4: Βέβαια, τι θέλουνε δηλαδή,
0: okay.
4: Έρχεται ένας η Θεσσαλονίκη δεν έχει κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό που κάνει τον ΠΑΟΚ να πέφτουν λεφτά και να έρχεται επενδυτής, είναι το λιμάνι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εγώ έτσι το βλέπω, εσύ το βλέπεις αλλιώς.
0: Οκ, ρε παιδί μου, το ακούω σου κάτι το οποίο είναι σημαντικό.
4: Και τους είχε πει ένα ποσό, το οποίο τους φάνηκε τεράστιο. Και αφού λέει τον πήρε τζάπα και τέτοια, και να σας πω κάτι, όταν παίρνεις ένα μαγαζί, το οποίο είναι διαλυμένο και χρεοκοπημένο, το οποίο το ανασταίνεις και το κάνεις brand name και πουλάει το μαγαζί, ας πούμε, έτσι. Θα το πουλήσεις την ίδια τιμή μετά. Και στο καπιταλισμό δεν έχουμε όσα θέλεις δεν ζητάς.
0: Ακριβώς, όσα θέλεις ζητάς.
4: Εγώ όμως δεν νομίζω.
0: Και υπάρχει και η προσφορά. Ότι ξέρω εγώ μπορώ να ζητάω, ας πούμε, για την επιχειρήση μου 300 εκατομμύρια και να έρθει ο άλλος και να σου λέει 50. Πάρτα ή φύγει ή άστα. Και εγώ να το σκέφτομαι. Ναι, εντάξει, λέω 300 εγώ, αλλά εδώ δεν έρχεται προσφορά πάνω από 50. Διότι εδώ δεν είναι μόνο η ομάδα και τα κέρδη. Υπάρχει και ένας κόσμος ο οποίος ήδη έχει αρχίσει και αντιδράει.
4: Ένας κόσμος
0: ο οποίος ήδη έχει αρχίσει και αντιδράει και εντάξει. Με το δίκαιο του, με το αδικό του, όπως θέλετε, πες το, δες το.
4: Α, στη Θεσσαλονίκη.
0: Πού.
4: Εντάξει, αυτό, κοίτα να δεις, έχει γίνει μια προετοιμασία. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε η πλευρά Μιστακίδη, δεν υπήρχε περίπτωση να φτάσουμε μέχρι εκεί.
0: Εντάξει, μην το λες.
4: Όχι, όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Γιατί θα φοβόντουσαν, μη χάσουν, γιατί αυτό γινότανε. Mm-hmm. Εγώ τον ζω τον ΠΑΟΚ από κοντά. Mm-hmm. Μη χάσουν τον επενδυτή. Τώρα που έχει έρθει ένα αντίπαλο δέος, το οποίο όμως δεν το γνωρίζουμε, mm-hmm. δεν ξέρουμε τις προθέσεις του. Τώρα θα μας τις δείξει στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ. Mm-hmm.
4: Ναι, υπάρχει το αντίπαλο δέος, ας πούμε, έτσι. Τώρα εκδηλωνόμαστε και δείχνουμε μαγιά και ότι ξέρεις τι, αν δεν μπορείς εσύ, φύγε. Φύγε.
0: That's
4: υπάρχει right. από πίσω. Mm-hmm. Υπάρχει από πίσω ο άνθρωπος, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Τι να πω. Είναι δύσκολη η κατάσταση.
0: Ισχύει.
4: Αλλά και από την άλλη οι δύο πλευρές δεν έχουν καμία επαφή. Mm-hmm. Δεν υπάρχει επαφή των δύο πλευρών.
0: Εντάξει, θυμάστε.
4: Αντίθετα είναι και σε κόντρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Και δικαστική και επιχειρηματική και τα πάντα. Mm-hmm. Και δεν νομίζω ότι η πλευρά του Σαββίδη θέλει να δώσει το λιμάνι.
0: Απλά η πλευρά
4: και
0: του
4: δεν νομίζω ότι η πλευρά mm-hmm. Μιστακίδη θέλει το λιμάνι. Θέλει τον ΠΑΟΚ χωρίς το λιμάνι. Mm-hmm. Δεν ξέρω ή έγινα κατανοητός.
0: Κατανοητός.
4: Ναι, γιατί δεν υπάρχει λόγος να επενδύσει στον ΠΑΟΚ αν δεν έχει το λιμάνι. Κάποιος πρέπει να τον ζήσει στον ΠΑΟΚ. Ο μόνος πόρος που μπορεί να ζήσει στον ΠΑΟΚ είναι το λιμάνι. Και με την έκτη προβλήτα και αυτό που μπορεί να δώσει το λιμάνι, άνετα ζει τον ΠΑΟΚ. Και δίνει και κέρδη στον επιχειρηματία. Δεν ξέρω αν με καταλάβεις. Τι λέω, έτσι. Mm-hmm. Ένα και ένα κάνουν δύο, δηλαδή είναι... Θα μου πεις τι δουλειά έχουν όλα αυτά με μια ομάδα, ένα που έχουν. Δεν έχει κάτι άλλο να προσφέρει η Θεσσαλονίκη. Είναι μια άδεια πόλη.
0: Εντάξει τώρα, άδεια πόλη. Το παρακάνεις νομίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
4: Επιχειρηματικά, γιατί ξέρεις κανένα επιχειρηματία εσύ εκεί να είναι εκεί και να δραστηριοποιείται. Παίζουμε ένα μεγάλο επιχειρηματία κρίσο Έλληνα ή ξένο.
0: Εντάξει, πώς είναι εκεί η κρίση, δηλαδή 5-10. Κοιτάξτε, οι περισσότεροι, προφανώς είναι, και εσύ εδώ είσαι. Μα ο μισός πληθυσμός κατοικεί στην Αττική της χώρας.
4: Θα μπορούσε όμως ένας να είναι εκεί. Ο μόνος που είναι εκεί ήρθε απ' έξω.
0: Και δεν είναι το όραμα. Και δεν είναι και εκεί αυτή τη στιγμή.
4: Και δεν είναι και εκεί. Βέβαια, από το 19 και μετά δεν είναι εκεί. Mm-hmm. Είναι ο σίος παρόν. Δηλαδή δεν υπάρχει στην ουσία εδώ και 7 χρόνια δεν υπάρχει. Και βέβαια ακόμα και η πλευρά Μιστακίδη και αυτή δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι. Δεν είναι μεγιστάνας που λέμε που έρχεται εδώ από το βαθύ ελληνικό κράτος. Δεν υπάρχει. Όλοι είναι εδώ και ασχολούνται με τις ομάδες της εδώ. Δεν έχει επενδύσει ποτέ κανένας πάνω. Ούτε στο λιμάνι δεν είχαν επενδύσει. Το όραμα το είδε ο Σαββίδης. Το λιμάνι, θα μου πεις ο μικρός σου, το ζήτησα και πριν.
0: Πάνος.
4: Θανός.
0: Πάνος.
4: Α, Πάνος. Mm-hmm. Πάνω το λιμάνι ήταν σχεδόν ίδιο από το 1912 που απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη και προσαρτήθηκε, πρόσεχε το λεξιλόγιο που χρησιμοποιώ, στην ελληνική επικράτεια. Από τότε το λιμάνι δεν έχει αναπτυχθεί καθόλου. Είναι σχεδόν ίδιο. Σχεδόν. Κάτι πολύ λίγα. Δεν έχει καμία σχέση με το λιμάνι του Πειραιά. Μα καμία, σου λέω. Και ήρθε ένας άνθρωπος που έδωσε όραμα στο λιμάνι και έδωσε όραμα και στην ομάδα και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να τον αποκαλούν Ρώσο και Τσετσένο. Πούλα και φύγε. Αυτή είναι δηλαδή. Τι έκανε? Μας έκανε πολύ μεγάλο κακό ο Σαββίδης. Και ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο κακό που μας έκανε?
0: Αχάριστους.
4: Δεν υπάρχει πιο αχάριστος λαός από εμάς τους ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ. Αυτό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μην το λες, μην το ρίχνεις μόνο.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε ο πιο αχάριστος λαός που υπάρχει στον κόσμο όλο. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Επόμενος. Καλημέρα. Αχ, δεν έπρεπε.
5: Έλα, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα.
5: Φώτη είμαι.
0: Φώτη, έλα ρε Φώτη.
5: Τι κάνεις πάνω μου?
0: Καλά, εσύ?
5: Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά, γιατί μάλλον δεν σε ευχηθήκα, ξέχασα.
0: Σε ευχαριστώ, δεν πειράζει.
5: Να σε καλά και να χαίρεσαι την κορούλα σου.
0: Και εσύ ό,τι επιθυμείς και τους δικούς σου ανθρώπους.
5: Σε ευχαριστώ. Όχι ο προηγούμενος που μίλησε τώρα για τον ΠΑΟΚ, ο πιο προηγούμενος, μου θύμισε εκεί που έλεγε για σκορ και τέτοια. Καθόμουν και άκουγα τη φωνή του, ξέρεις τι μου θύμισε. Μου θύμισε αυτόν τον τύπο που είχε γίνει απάνω στα Ιωάννα, που είχε γίνει η φάρσα στον Προπατζίδικο. Που τον παίρνει τηλέφωνο και του λέει, τον άκουγα και λέω, λες να είναι αυτός.
0: Όχι, όχι, όχι, πολύ πιο βαριά φωνή.
5: Η φωνή του ήταν, ναι, η φωνή του ήταν ίδια. Λέω, και τα δεις, λέω τώρα τι μου θύμισε.
0: Τι γίνεται στους δρόμους?
5: Δρόμοι άδειοι, στο Χαλάνδρι δουλεύω, τοπικά Χαλανδρίου, πέντε διαφορετικές γραμμούλες. Σήμερα θα κάνουμε τις τέσσερις.
0: Ωραία.
5: Δεν έχει, εντάξει, ψιλογυρνάει ο κόσμος ακόμα, όμως
0: σιγά
5: είναι...
0: σιγά, ναι, ναι,
5: αργά. Σιγά σιγά, σιγά, σιγά. Τώρα, ναι, ναι, τώρα από τέλος εβδομάδας που θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα. Από εκεί μετά θα ξεκινήσουμε να γυρνάνε. Γιατί και τα σχολεία και αυτά και όλα. Αλλά είμαστε άνετα, δόξα τω Θεώ. Καλά είναι, καλά είναι. Ο Αγγλός, καλά είναι να δουλεύεις στην Αθήνα.
0: Ναι, απλά ξέρεις, όταν περιμένεις μπροστά την άδεια, είναι λίγο βασανιστικό. Μέχρι να έρθει. Και μετά περνάει σφαίρα.
5: Και πάλι να πάρεις άγνωστο άδεια με τα μελτέμια και με τις αέρδες.
0: Ναι, εντάξει.
5: Μπορεί να πας σε περιοχή και να μπορείς να κάνεις και μάλλον καθόλου.
0: Να πέσεις σε περιοχή. Ισχύει.
5: Ναι, εντάξει, κάτω σε μένα, Πελοπόννησο, δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Δηλαδή και με αέρα κάνουμε μπάνιο άνετα. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Αλλά πάνω στην Εύβοια, στο χωριό της γυναίκας μου, που πήγαμε τώρα της Παναγίας Σαββατοκύριακο, δεν κάναμε καθόλου μπάνιο, ρε φίλε.
0: Σε παίρνει και στις εικόνες, πού είναι?
5: Είναι μετά το Μαντούδι.
0: Άγιος, βλέπει Αιγαίο δηλαδή.
5: Αιγαίο, ναι, ναι, ναι, Αιγαίο. Λοιπόν, αυτός ο Λεωνίδας κάπου πρέπει να κρύβεται καλά τώρα. Αιγαίο, ναι, ναι, ναι, Αιγαίο. Λοιπόν, αυτός ο Λεωνίδας κάπου πρέπει να κρύβεται.

0: στο εργαλείο που ήμασταν.
1: Ναι. Και τον είχε πάρει βιντεοκλήσεις, ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, που τον είχε πάρει ο Πενιβλή.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Δεν τον περίμενα έτσι όπως τον είδα, τον περίμενα αλλιώς τον είχα στο μυαλό μου. Mm. Τον είδα με μουσάκι,
1: έτσι.
0: Καραφλίτσα, δεν έχει πολύ και έχει πολλά μαλλιά.
1: Δεν πειράζει.
0: Τον είχα σχεδιάσει αλλιώς στο μυαλό.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, τίποτα άλλο, ετοιμαζόμαστε για Τρίπολη.
1: Ωραιότατα.
0: 22 του μήνα.
1: Mm-hmm.
0: Καλαμάτα Άρης.
1: Ωραιότατα.
0: Ναι, ναι, έχουμε ιστοριάκι κανονικά και θα είμαστε στην πρεμιέρα εκεί.
1: Φαντάζομαι θα γίνει χαμός από κόσμο.
0: Ναι. Πιστεύω ναι, πιστεύω ναι, γιατί θα βάλει και ο πρόεδρος βάζει πούλμα να πει Καλαμάτα για να μεταφέρει.
1: Πόση ώρα είναι η απόσταση τώρα πια?
0: Δεν ξέρεις τώρα από την Αθήνα, εγώ είμαι.
1: Όχι με την Αθήνα, από την Καλαμάτα.
0: Μια μισή ώρα.
1: Είναι
0: από εκεί πρέπει να είναι. Ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει. Δεν είναι ιδιαίτερα μακριά. Καλά, θα δούμε τώρα τι θα γίνει με το γήπεδο, γιατί αυτό είναι το μείζον πρόβλημα.
1: Προφανώς.
0: Ναι, μεγάλο πρόβλημα τώρα αυτό, εντάξει. Μεγάλο πρόβλημα. Θα δούμε.
1: Ο Κίμωνας λέει από το Ηράκλειο 5 διαφορετικές γραμμούλες, θα κάνω τις 4, δεν ακούστηκε καλά.
0: Τον Κίμωνα.
1: Λοιπόν, Φώτη μου, σ' αφήνω να πω διάλειμμα.
0: Έγινε, να είστε καλά. Καλημέρα σε όλη την
1: παρέα. Να είστε καλά, καλή δουλίτσα.
0: Γεια σου.
1: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας να ακούσουμε και λίγο από τον Δαρβίνο για τον κύριο Παναγιώτη και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Άμα πιστεύεις πως θα χαϊδέψω τα αυτιά σου, κάνεις λάθος. Σου το ορκίζομαι με φόβο και με πάθος, δίχως εσχήνη και καθόλου δισταγμό.

0: εξέλιξη κρυφή.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεν μπορεί να παίξει άλλο, διότι και μηνύματα υπάρχουν και κόσμος περιμένει στις γραμμές. Δεν ξέρω, φίλε, λέει ο Αναστάσης. Καλημέρα σου, Σεντρόπε. Αν Ευρωπαίο και ειλικρινά μιλώ με πολλούς για πολλά πράγματα εδώ και χρόνια, που να λέμε ζούμε αποτύχει. Μόνο στην Ελλάδα.

0: Αυτό καταλαβαίνεις. Καλημέρα, καλή δύναμη και σήμερα. Η ομάδα μας θα περάσει και άνετα στο γήπεδό μας. Δεν συγκρίνεται σε ποιότητα. Απλά νομίζω ότι δεν είμαστε για τσουλού. Την αγάπη μου, λέει ο Αναστάσης.
1: Και ας βελάζει δυνατά στη γειτονιά.
0: Τα στενά του ορμούζ είναι αμερικάνικη επικράτεια, αλλά τα έχουν Ιρανοί, λέει κάποιος. Έχω παίξει 4 χινάρια, τα 3 χθεσινά και την Αϊμέγγεν σήμερα. Με 5 ευρώ θα κερδίσω 777. Αν κάνω τώρα κασάου, θα πάρω 150. Τι να κάνω, λέει ο Κώστας από το Αμβούργο. Στείλτε την πρότασή σας. Εγώ θα έλεγα να τα πάρεις, αλλά okay. Πάνω μας δώσε πιο συχνά κανένα σημείο. Με το χ της ΑΕΚ χθες βγάλαμε ένα κουτί γάλα, λέει τετράδα από την Νίκαια. Καλημέρα. Στις τετράδες και στη Νίκαια και στη Σαντορίνη. Δεν θέλω να μπαίνω σε ξένα χωράφια, ασχέτως αν ασχολούμαι συνεχώς με ξένα χωράφια, λέει ο Κώστας από τη Ρόδο. Πάνος Ολυμπιακός, καλημέρα. Πάνω τις εκπομπές του αλυσμών του κύριου Χρήστου, υπάρχει περίπτωση να τις βρούμε κάπου on demand? Όχι, δυστυχώς. Είχαν ανέβει τότε που έφυγε από τη ζωή, τώρα πλέον δεν θα υπάρχουν, φαντάζομαι. Good morning, in real loss we trust. Όλα για όλα στη Φιλαδέλφια τώρα. Η ομάδα θα το παλέψει. ΑΕΚ στα εύκολα, ΑΕΚ στα δύσκολα, λέει ο Γιούχτα Τζαζ. Λοιπόν, επιβεβαιώνω ακροατή ότι η Ρέβα Φίτζι είναι υπερδύναμη στο νησί. Παίξτε και τις κάλτσες σας. Δούλεψα 2 χρόνια στα Φίτζι και ξέρω εγώ, λέει επίσης ο Γιούχτα Τζαζ. Στην αρχή ακούγονταν λες και βγαίνει ο Godzilla στην πόλη. Εγώ θα παίξω τη Ζεντάγια, άσο ημίχρονο, άσο τελικό, και Σάλμα Χάγια κατάκτηση τροπέου. Καλή χαιρετισμού από την εργατική Καλλιθέα. Καλημέρα πάνω, κάθε λιμάνι και καημός πες στο φίλο, λέω 21 στο Χόλμη. Φωτάρα δεν ακούστηκε ωραία, το πάμε αυτό του Κίμωνα. Πάνω τώρα που μιλάμε για λιμάνι, τι έγινε με τον Ουρουάντε? Έχουν τελεσυδικήσει αυτά, έχει αναλάβει η δικαιοσύνη. Καλαμάδα Τρίπολη είναι 40-45 λεπτά, όχι μια μισή ώρα, ενδεχομένως να είναι με το λεωφορείο. Καλημέρα και εγώ που σε άκουγα από την αυλή του χωριού με 12 βαθμούς στα Τρίκαλα Κορινθίας και τώρα είμαι με 25 στο ταξί. Τι να πω, Λόρδε Ρίλο από το Βύρονα. Λόρδος, διότι κόβω λόρδες, όπως έλεγε και η Στυλιανοπούλου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Παναγιώτη μου.
0: Καλώς τον.
2: Ο κύριος Ανδρέας, νομίζω ότι σας ξέχασα.
0: Τι κάνεις, κυρία
2: Τράμου? Τι κάνεις πάνω μου, καλά είσαι, αγόρι μου?
0: Πώς πέρασες, παραθερίζεις ακόμα ή επέστρεψες?
2: Να σου πω πάνω μου, είμαι ακόμα στο μέρη, στο πύρικο κάτω.
0: Εξαιρετικά.
2: Είμαι την Πελοπόννησο.
0: Την καλύτερη δουλειά κάνεις.
2: Η καλύτερη δουλειά, κατάλαβα. Τι κάνεις Παναγιώτη μου, καλά σας ευχαριστώ.
0: Καλά, καλά, δόξα τω.
2: Δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο άλλη φορά, γιατί πήρα χτες. Θέλω να τις κάνω για το Παναθηναϊκό. Μπορώ. Εσείς του ρεπορτάζ.
0: Για πάνω.
2: Ακούω τα ακούστα ρεπορτάζ που γίνεται σε ένα. Το λίγο με τον Νίκο Παναθανασίου, το πώς το κάνει. Με το 8 είναι προχωρημένη η υπόθεση.
0: Με παίχτη στο 8.
2: Ναι, είναι προχωρημένη η υπόθεση.
0: Προς το παρόν αυτό που λέγεται είναι πρώτα τα παιχνίδια και βλέπουμε.
2: Δηλαδή πρώτα τα παιχνίδια και μετά θα πάρει. Πρώτα τα παιχνίδια με την ξένη μέρα.
0: Ναι, είναι, εντάξει, είναι κομβική σημασία τα τελευταία δύο παιχνίδια να παίζει ο Παναθηναϊκός στην τελευταία του ζαριά για Ευρώπη.
2: Ναι.
0: Έτσι. Οπότε... έχει πέσει όλο το βάρος εκεί. Προφανώς οι άνθρωποι δουλεύουν και κοιτάζουν περιπτώσεις. 19 έχει ο μήνας, υπάρχει ακόμα χρόνος. Οπότε δεν κυκλοφορεί και κάποιο όνομα, να σου πω, ας πούμε, ότι ακούγεται αυτό.
2: Δηλαδή τα ξέρουν αυτοί ήδη το Παναθηναϊκό ότι...
0: φαντάζομαι πώς λέει τώρα, τι συζητάμε.
2: Δεν το βγάζουν στον αέρα που λένε προς τα έξω. Πάντως θα πάρει, πάνω. Λογικά θα πάρει. Λογικά θα πάρει. Πρέπει να γίνει αποφόρτηση του Ρώση και τα έγραφε στο νέο ή όχι.
0: Επίσης πρέπει να φύγουν και παίχτες και αυτό έχει υποθεί.
2: Ναι.
0: Πρέπει να γίνουν και πολλοί
2: οι δανεισμοί, εν πάση περιπτώσει. Στο πρωί, στο Πάονιος,
0: ναι.
2: Ότι είναι προχωρημένες επαφές με 2-3 περιπτώσεις προχωρημένες επαφές. Αλλά ονόματα δεν έχουν διαφορά.
0: Πάω, νομίζω είναι του Νίκου του Παγκάκη. Ξέρεις ότι στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού είναι δυνατός.
2: Πάντως μιλάει με παίχτες.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Δηλαδή πρώτα τα παιχνίδια αύριο το πρώτο και τέλος
0: μας. Οπωσδήποτε αύριο το πρώτο και από εκεί και πέρα, αν υπάρξουν εξελίξεις, θα βγουν στο τέτοιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν είτε έρθει παίχτης στο ενδιάμεσο είτε όχι, δεν έχει να κάνει με τα παιχνίδια πια. Με την,
2: γιατί δεν είσαι συνάντηση με τα παιχνίδια.
0: Όχι βέβαια. Απλά...
2: Αλλά από ό,τι ακούς και εσύ που λένε εκεί πέρα, επειδή δεν έχω να μιλήσω με την ένα καιρό, είναι σε προχωρημένες επαφές με τις περιπτώσεις. Δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Τι έκανε χθες εδώ, δε.
0: 0-0 ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού.
2: Αυτό δεν σου πω, πάνω. Εγώ το άκουσα μέχρι το πρώτο ημίχρονο.
0: Αν είδες το πρώτο, άκουσες το πρώτο. Ήταν καλύτερη. Πολύ καλή. Δεν τη λες. Τέλος πάντων, εντάξει. Έδειξε ότι έχει τον κορμό της. Υπάρχουν συνεννοήσεις μεταξύ αυτών. Βγάζει φάσεις. Αλλά δεν είναι έτοιμη σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή μια έτοιμη ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει περάσει με διπλό από εκεί.
2: Ναι. Έγινε πάντα. Λοιπόν, είναι σε προηγουμένες επαφές ο Παναθηναϊκός με διαιτητής
0: Μέγκνα.
2: Έγινε πάντα.
0: Ότι θα κάνει ενίσχυση εκεί είναι σχεδόν δεδομένο.
2: Πού, ποιος?
0: Ο Παναθηναϊκός το 8.
2: Θα κάνει, είναι δεδομένο ότι θα
0: ενίσχυσει. Είναι ότι θα ψάχνει παίχτη εκεί, ναι. Για ενίσχυση.
2: Ναι. Είναι δεδομένο ότι θα ενισχυθεί δηλαδή. Έγινε πάνω μου, χάρηκα, ο Βαγγέλης ο Νατσιάς ποτέ ήταν.
0: Τη Δευτέρα θα είναι εδώ παρέα σας.
2: Τη Δευτέρα θα πάρει. Εύχομαι και τις ελληνικές ομάδες να πάνε καλά. Στο Παναθηναϊκό πώς το βλέπεις για αύριο, θα περάσει, θα κερδίσει.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα περάσει ο Παναθηναϊκός.
2: Έγινε.
0: Τον Μπάουκ φοβάμαι πολύ. Τον Μπάουκ φοβάμαι πολύ.
2: Και για την ΑΕΚ πιστεύω τα ίδια. Λοιπόν, να είστε καλά πάνω μου.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα κύριε Αντρέα. Έπεσε και το κερασάκι από τη σύζυγο. Καλημέρα στον επόμενο.
3: Καλά φίλε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Κώστας από Περιστέρη.
0: Γεια σου Κώστα.
3: Ένα σκοπτικό σχόλιο ήθελα να κάνω βασικά, ακούγοντας μια μεγάλη συζήτηση, τοποθέτηση ενός κυρίου για την... κάτι για τον Μπάου που έλεγε τον κύριο Μισακίδη, τον κύριο Σαββίδη. Ακούω βασικά και πέρα το θάρρος να τηλεφωνήσω τώρα στη δική σου εκπομπή και συγκεκριμένα στην εκπομπή που κάνεις εσύ βασικά σήμερα. Γιατί έχω ακούω αρκετά ας πούμε τις εκπομπές που κάνεις.
0: Okay.
3: τις μουσικές. Πραγματικά υπάρχει μια φράση που χρησιμοποιούσαμε αρκετά γιατί δεν είμαι 45. Η χειρότερη κατάσταση στον άνθρωπο είναι να είναι φτωχοδιάβολος και να νομίζω είναι και να συμπεριφέρεται σαν τραπεζίτης.
0: Ισχύει.
3: Λοιπόν, και δυστυχώς παρατηρώ ότι αν και μετά από τόσα χρόνια μνημονίων, βέβαια ο χώρος και ο χρόνος αυτή τη στιγμή της εκπομπής δεν είναι ο κατάλληλος, γι' αυτό θα κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο και θα κλείσω τη γραμμή, να μην κρατάω. Γιατί υπήρχε και ένα μάτσο χθες το βράδυ. Okay. Μετά από τόσα χρόνια μνημόνια, απίστευτη φτωχοποίηση, άπειρες αυτοκτονίες, ψυχοσωματικά και κοινωνικό αποκλεισμό του κόσμου, αντί να ο κόσμος να καταλαβαίνει, ας πούμε, και αρχίζει να ξεχωρίζει πολύ περισσότερα πράγματα, δυστυχώς χειροτερεύει η κατάσταση.
0: Μυαλό δεν βάζουμε.
3: Πάρα πολύ.
0: Μυαλό δεν βάζουμε.
3: Όχι μυαλό. Όχι μυαλό, όχι. Είναι, αυτό θα ήταν light. Μου επιτρέψεις να το πω στο σχολείο. Χειροτερεύει. Γιατί ο κόσμος πραγματικά, λυπάμαι που το λέω, δεν καταλαβαίνει με τίποτα ότι είναι εταιρείες οι οποίες συμφέροντα εξυπηρετούν θα απολύσουν και την ψυχή τους στο διάολο για να τα εξυπηρετήσουν και αυτό το γεγονός ότι θα μιλήσω για τον πρόεδρο μου, για τον πρόεδρο μας, για τον οποίος κάνει το λιμάνι μας και ήρθε ο άνθρωπος μας και ο μου και αυτά, πραγματικά με ξεπερνάει. Και δυστυχώς βλέπω ότι αυτή η κατάσταση και αυτή η φιλοσοφία και η νοοτροπία παράλληλα όλο και βουλιάζει περισσότερο στο βούρκο, αυτό με τον τόπο, και όχι μόνο τον τόπο, γιατί στον τόπο, ας πω την αλήθεια, δεν είναι πολύ μοιάζει κιόλας και συγγνώμη που θα το πω έτσι, γιατί δεν είναι θέμα ούτε εθνικό ούτε χωροταξικό, είναι ότι βουλιάζουν οι πολίτες αυτού του τόπου εδώ περισσότερο. Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς.
3: Δυστυχώς.
0: Σε ένα τόπο τόσο όμορφο, τόσο όμορφο όμως όσο αυτός εδώ. Εκτός του τότε δεν έχουμε κάψει, κατακάψει κτλ. Αλλά η φύση βρίσκει τον τρόπο της και πάλι.
3: Θα σου πω, λοιπόν, μου έδωσε σε φοβερή πάσα. Φοβερή πάσα. Τα τελευταία, φαντάζομαι ίσως και το γνωρίζεις. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις στην Αττική τα τελευταία 10 χρόνια πόσο το % των δοσών έχουν καεί.
0: Το 42%.
3: Ναι. Και δεν ξέρω αν γνωρίζεις, γιατί το παιδικό μέλλον που έβγαινε.
0: Ναι.
3: Το περισσότερο.
0: Πού, σε ποια περιοχή, όχι, αυτό δεν το ξέρω.
3: Το παιδικό μέλλον είναι πάνω από το 50-55%. Πολλοί που, άνθρωποι που ασχολούνται με το αντικείμενο ίσως το γνωρίζουν. Mm-hmm. Έβγαινε στην Εύβοια.
0: Στην Εύβοια, μάλιστα.
3: Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Να μην ρωτήσω πόσο βγαίνει πια.
3: Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Λοιπόν, αυτό που ανέφερες τέλος πάντων στην αρχή, αυτό το παραλίγο εκατομμυριούχος που αισθάνεται ο μέσος Έλληνας.
3: Όχι, όχι, είναι φτωχοδιάβολος και συμπεριφέρεται με λογική και νοοτροπία τα παιδιά του.
0: Αυτό. Στην ουσία λέμε το ίδιο πράγμα με διαφορετικά λόγια. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσα να ήμουν εκατομμυριούχος, αλλά κάτι έχει γίνει, ρε γαμώτο, και δεν είμαι. Λοιπόν, αλλά συμπεριφέρομαι με αυτόν τον τρόπο, σαν να είμαι ή σαν να ήθελα να είμαι, τέλος πάντων. Το ζήσαμε και στα χρόνια των παχιών Αγελάδων πριν σκάσει κρίση. Να πάρουμε μεγάλο αμάξι για να μεγαλώσει το από αυτό μας, ας πούμε. Να είμαστε πιο μάγκες στην παρέα, στο κλαμπ, στο έτσι, το αλλιώς, πια η γυναίκα κουβαλάμε μαζί μας κτλ. Λοιπόν, αυτή η νοοτροπία η οποία θα μπορούσε εύκολα να έχει φύγει, διότι ξαφνικά γκρεμοτσακιστήκαμε, ας πούμε, ως λαός, ως άνθρωποι και τα λοιπά, δεν μας δίδαξε τίποτα. Τίποτα. Τίποτα. Γιατί δεν έχουμε μάλλον την παιδεία για να μας διδάξει κάτι.
3: Και ένα τελευταίο γεγονός, μιλώντας επί προσωπικό, το οποίο έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, ήρθε ένας μικρός μου ανιψιός από τα Τρίκαλα για να νοικιάσει ένα σπίτι κοντά στην Κυψέλη.
0: Μάλιστα.
3: Το Φοιτητόπουλο. Και μετά από τα πολλά τηλέφωνα που πήρε, κάποια από τα τηλέφωνα ποιοι το σήκωσαν, λες?
0: Κινέζοι.
3: Ισραηλινοί.
0: Λες κάτι άγνωστο.
3: Εγώ. Το θέμα είναι ότι ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο? Ότι κανονικά το πέφτω από τα σύννεφα θα έπρεπε να μας τρομάζει και όχι να μας φαίνεται κοινότυπο. Γιατί παρατηρώ συνέχεια στις παρέες που κάνω και στις κοινωνικές και στον εργασιακό μου κύκλο. Να λέμε συνέχεια, έλα μωρέ, πώς κάνεις έτσι, πέφτεις από τα σύννεφα. Ναι, εγώ θέλω να πέφτω από τα σύννεφα. Ναι, να μην μου φαίνεται όλα φυσιολογικά.
0: Κάποια στιγμή κουράζεσαι να πέφτεις από τα σύννεφα. Δηλαδή. Και αυτό είναι το χειρότερο.
3: Πρέπει.
0: Στην καθημερινή μας ζωή ο παραλογισμός γίνεται κανονικότητα.
3: Ναι, αυτό το πέφτω από τα σύννεφα και ότι δεν πέφτω από τα σύννεφα γιατί, okay, αυτό έχει οδηγήσει σε μια απίστευτη αποκτήνωση του ανθρώπου του ίδιου.
0: Προφανώς.
3: Αποκτήνωση, βλέπεις, δεν το λέω χαλαρό ότι έχει γίνει μια αποβλάκωση ή μια αποχάπνωση ή στην ουσία βασκαλίζεται η καθημερινότητα των ανθρώπων, των φτωχών ανθρώπων. Έχει γίνει μια αποκτήνωση. Δηλαδή ακούμε τώρα και σου λέει, έλα μου ρε σιγά, και τι έγινε, πήρανε 15.000 στρέμματα στην επανομή Θεσσαλονίκης οι Ισραηλοί. Πώς κάνεις έτσι, σιγά μου ρε.
0: Και τι έγινε.
3: Και τι έγινε. Για κάποιους έχει γίνει. Πάρα πολύ έχει γίνει. Και πίστεψαν και ανησυχεί και ο κόσμος. Τέλος πάντων. Σε ευχαριστώ για το χρόνο και για το χρόνο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και εγώ.
3: Πρωινό.
0: Καλή σου μέρα επίσης. Γεια χαρά. Επόμενος. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Έλα, ο Χρήστος.
0: Έλα, Χρήστο. Τι κάνεις.
4: Τι κάνεις, καλά.
0: Έλα.
4: Α, ακούω τώρα. Άλλο ήθελα να πω για την Ελλάδα. Αυτό που γίνεται η Ελλάδα, αν φανταστείς, γενικά, γιατί δεν είναι το πιο ωραίο μέρος και γιατί δεν είναι τόσο αναπτυγμένη, ξέρω, έπεσε κρίση και αυτά. Έχεις δει και μια χώρα να έχει πρωτεύουσα και συμπρωτεύουσα?
0: Καλά, και εντάξει, και αυτό το πετάξαμε σιγά σιγά από πάνω μας, το ότι συμπρωτεύουσα. Δεν υπήρχε πουθενά.
4: Δεν υπάρχει. Και
0: ένα πολιτικό τρίκ ήταν, τέλος πάντων. Αυτό πάει, έφυγε.
4: Ναι, παρ' όλα αυτά όμως, οι επενδύσεις, η μεγάλη τάξη Αθήνα είναι που έχει μαζευτεί το σύλλογο επένδυο το μισός πληθυσμός και πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλοί βορειοελλαδίτες εδώ αυτά τα τελευταία χρόνια, σκληρικά, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει χτυπήσει τη Βόρεια Ελλάδα περισσότερο.
0: Γενικώς την περιφέρεια τη χτυπάει. όταν δεν υπάρχουν. Δηλαδή, τι να συζητήσουμε τώρα, ότι ο μισός κάμπος, ας πούμε, στη Θεσσαλία είναι γεμάτος πλέον φωτοβολταϊκά. Τι να συζητήσουμε. Ότι είναι ασύμφορο πια να δουλέψει, να δουλεύεις ως αγρότης. Δεν δίνει.
4: Είναι τρομερό, δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ, παράγει το ροδάκινο στα 10 λεπτά και πωλείται 4 ευρώ. Τι να σου πω. Εντάξει, είναι μεγάλη η απόσταση που έβαλα, αλλά ναι, okay, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
4: Τι απόσταση.
0: Είναι τεράστια. Σου λέω, πουλάει ο καλλιεργητής στο 1 ευρώ και στον μπάγκο φτάνει στα 4. Εντάξει, τα 20 λεπτά λέω ήταν υπερβολή, ας πούμε. Ναι.
4: Αυτό είναι τρομερό. Και εδώ έχουμε φτάσει να έχουμε ισοζύγιο στο κρέας, ακόμα και στο πυροκομικά προϊόντα, να είναι ελληματικό.
0: Φυσιολογικό είναι. Όλο και λιγότεροι ασχολούνται, διότι δεν συμφέρει. Προβλήματα με τα ζώα, με τους πυρετούς, με τις αρρώστιες και τα λοιπά. Χάνουν οι άνθρωποι τα κοπάδια τους και μετά δεν ξαναφτιάξτε.
4: Αυτό... Εγώ από την Ήπειρο, δεν ξέρω αν ξέρεις την Ήπειρο. Είναι πολύ φανταστικό μέρος. Φανταστικό μέρος. Αλλά... Η πύλη της Ελλάδος. Και τα βλέπω αυτά όταν κατεβαίνω. Γιατί τώρα θα έρθω πάλι στην Ελλάδα, αν μπορέσω αύριο ή μεθαύριο, ψάχνω για κανένα εισιτήριο. Και βλέπω όταν πηγαίνω κάτω, ακούω. Τι λέει ο κόσμος, τι γίνεται, ξέρω εγώ, που έπρεπε να είναι... Να παράγει, Γεωργία, εκτείνει τροφή, αυτά και άρα. Τα πάντα. Και άλλοι τομείς. Αλλά δεν βλέπω τίποτα το... Ή, ξέρω εγώ, άμα γινότανε επενδύσεις, εγώ είμαι από το νόμο της Πρωτείας, και από τα Γιάννη υπάρχουν επιχειρήσεις. Μια επιχείρηση να έκανες, δύο επιχειρήσεις να γινότανε. Εδώ λίγο πολλοί κόσμος και θα ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος.
0: Το ζήτημα είναι πώς ανοίγουν αυτές οι επιχειρήσεις, τι πληρώνουν τον κόσμο, πόσο παραγωγικές είναι, τι κύκλους εργασιών κάνουν, εισάγουν, εξάγουν, τι κάνουν. Εδώ είναι... Τι να πρωταρπάξουμε, να βάλουμε λεφτά στη τσέπη και μετά θα δούμε. Θα φτιάξουμε, ξέρω, κανένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, ναι, θα το κάψουμε μετά, πάρουμε, ξέρω, την ασφάλεια. Γίνονται πράγματα τα οποία... Είναι πολύ περίεργα. Πάρα πολύ περίεργα.
4: Μπορούσε το κράτος να υπάρχει ισότιμη κατανομή.
0: Μα δεν υπάρχει κράτος.
4: Ναι. Για να τα παίρνουν όμως μερικοί.
0: Για εκεί υπάρχει. Εκεί υπάρχει. Μπράβο. Βλέπεις λοιπόν. Τι να συζητάμε τώρα. Ο άλλος δηλώνει τα δικά μου π.χ. χωράφια, ας πούμε. Εγώ δεν μπορώ να πάρω την επιδότηση και την παίρνει αυτός. Και αυτή τη στιγμή αυτός βρίσκεται στην πόλη του και πίνει το καφεδάκι του.
4: Ναι.
0: Λοιπόν.
4: Και άμα δεν υπήρχε, εμείς στην περιοχή μας εκεί, στον νομό της Σπουδαίας, ειδικά και από την Ήπειρο, είμαστε πολύ στο εξωτερικό, ξέρεις, πάρα πολύ.
0: Ναι. Εντάξει, και εγώ που πέρασα στον Εύρο 9 μήνες, τα άκουγα από τους ανθρώπους. Πολύ Γερμανία.
4: Καλά, ο Εύρος, εντάξει, ήταν και παλιά από τον Εύρο, παλιά ήταν εδώ, αλλά... Γενικά είχε κάποιες μηχανίες και αυτές έχουν κλείσει. Και ήθελα να πω ότι επειδή ασχολούμαι εδώ πέρα με λογιστής, είμαι και τέτοιοι και βλέπω τους καινούριους, ξέρεις πόσο χρήμα έρχεται από εμάς και παλιά εμείς οι μετανάστες, γιατί ειδικά ο νομός μας...
0: Πόσο χρήμα κατεβαίνει προς την Ελλάδα, λες.
4: Ναι, πόσο χρήμα έρχεται στην Ελλάδα από τους μετανάστες. Κάποτε όταν υπήρχαμε με το συνάλλαμα, ξέρεις, με το αυτά, έτσι, το 30-40% του συνάλλαγματος ερχόταν από εμάς, από τους μετανάστες.
0: Ισχύει.
4: Ο νομός της Πρωτείας, περιβαίνει και αυτά, όλα τα σπίτια, άμα δεις, δεν ξέρω να έχεις πάει.
0: Όχι.
4: Έχει πολύ ωραία και αυτά. Όλα είναι το 80% είναι από τους μετανάστες. Από εμάς. Δηλαδή, και τα βλέπεις και πας, ας πούμε, και βλέπεις τα χωριά, βλέπεις τα σπίτια ωραία και αυτά, και είναι εγκαταλελειμμένα.
0: Αφού ρημάζει η επαρχία. Δηλαδή, τα χωριά σιγά σιγά ερημώνουν. Φεύγουν και οι τελευταίοι άνθρωποι που έχουν μείνει επάνω. Και το ένα πίσω από τα άλλα ερημώνει. Δεν υπάρχει ένα σχέδιο για την επαρχία. Τίποτα. Τίποτα.
4: Ναι, αυτό...
0: Ακόμα να πεις, ας πούμε, ότι έχω στο κέντρο της Αθήνας στιβαγμένους μετανάστες, να τους κάνω, ξέρω εγώ, Έλληνες πολίτες, να τους βγάλω στα χωριά να αρχίσουν να δουλεύουν τη γη. Ούτε καν αυτό. Γιατί μετά θα σου πει, δεν μπορείς να τους ελέγξεις. Δεν έχεις αστυνομία, δεν έχεις το ένα, δεν έχεις το άλλο. Εδώ κλείσανε ταχυδρομεία παντού. Ξαφνικά. Που ήταν, που είναι η σύνδεση, ρε παιδί μου, με την κεντρική διοίκηση, να το πούμε έτσι.
4: Ναι. Εγώ, παραδείγματος χάρη, είμαι κοντά στον αχαίροντα. Ο αχαίροντας,
0: ναι. Πάμε με αυτό για να κλείσουμε, να πάω στο δελτίο.
4: Ναι, ναι. Για να πάω, ήταν η παραμυθιά, για να πάω να βγάλω διαβατήριο, έκκληση, ή τράπεζες στην παραμυθιά. Κάποτε είχε και το χωριό μου, Γαμπίκη λέγεται, είχε δήμο. Για να πάω για μια υπόθεση, ξέρω εγώ, με τη λεωφορεία, με τη ΔΕΗ, με αυτά, πρέπει να πάω στην Ιγουμενίτσα. Με καταλαβαίνεις.
0: Φυσικά.
4: Κάποτε
0: και άντε να είσαι λειτουργικός άνθρωπος, να μπορείς να οδηγήσεις, να μπορείς να πας. Αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να κάνει μεγάλες αποστάσεις, πώς θα το κάνεις αυτό?
4: Ναι. Δεν παριέμαι εγώ.
0: Δεν μας ενδιαφέρει όμως, γιατί εδώ είμαστε Αθήνα, τέλος. Και μερικά μερικές τρεις-τέσσερις μεγάλες πόλεις. Αυτό.
4: Εντάξει, είναι τα Γιάννα, ξέρω εγώ, που αναπτύσσονται.
0: Ναι, ρε παιδί. Okay. Τα Γιάννα αναπτύσσονται το εσχάτος και η περιοχή εκεί, από τον τουρισμό, από τον εσωτερικό τουρισμό.
4: Ναι, ναι.
0: Πήγε φίλο στην Πάργα και μου λέει: φίλε, γινόταν χαμός. Χαμός.
4: Χαμός γίνεται στην Πάργα. Αλλά πάντου και η Πρέβεζα αναπτύσσεται και αυτά. Αλλά είναι. Πώς να σου πω. Και εκεί σε εμάς παρατηρείται το φαινόμενο. Έχουμε πολύ ωραία χωριά, τα ζαγροχώρια αυτά όλα. Που τώρα πας έχει πολύ κόσμο, αργότερα έχουν 5 άτομα. Και είναι τρομερό μέρος. Δεν ξέρεις αν έχεις πάει στα ζαγροχώρια και αυτά.
0: Μα πήγε σε οποιοδήποτε χωριό να πας.
4: Οι άλλοι που είμαστε εδώ στη Γερμανία, η Ιγουμενίτσα Παμουσχάρ κάποτε είχε 4.000 κατοίκους και σήμερα έχει 20-25, γιατί όλοι από τα μέρη μας εκεί, ειδικά από τη Γερμανία, από αυτά, πήγαν στη Ιγουμενίτσα να κάνουν αυτά. Τα χωριά των Ιωαννίνων, που όλο και λιγοστεύουν, υπάρχει και υπογεννητικότητα και αυτά όλα, όλοι πηγαίνουν στα Γιάννα να κάνουν σπίτι. Γίνεται, δηλαδή, γίνεται μια παντούμια σε κεντροποίηση. Το ίδιο φυσικά πιστεύω ότι μπορεί να γίνεται και σε άλλες πόλεις. Δηλαδή θα μείνουν 5-10 μεγάλες πόλεις και τα χωριά και τα αυτά θα είναι απομονωμένα.
0: Αυτό. Ή ερημωμένα. Λοιπόν, έγινε, Χρήστο μου, πρέπει να πάω στο δελτίο.
4: Έγινε.
0: Σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Αύριο πάλι 6 με 7.30.
1: Γεια σου. Και ας βελάζει δυνατά στη γειτονιά σου. Κοίταξε μόνο να βολέψεις.
0: Και στην Κύπρο λέει τα ίδια με τους Ισραηλινούς. Ό,τι πολίτες αυτοί το αγοράζουν, ιδίως στη Λεμεσό. Ποιος να κάνει σελές ρεψιλέ, αυτή είναι η λύση σου. Πόσο πιο κάτω μπορείτε να πάτε υπόγοντο στάλι ρεψιλέ. Φίλε, έχεις υπογεννητικότητα. Και έχεις ανθρώπους οι οποίοι στηβάζονται σε συγκεκριμένα σημεία στις πόλεις τις μεγάλες. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν τους διώχνεις και από τη στιγμή που χρειάζεσαι οπωσδήποτε εργατικά χέρια και δεν τα έχεις, είναι μια κάποια λύση. Αλλά δεν το κάνεις ούτε αυτό. Οργανωμένα ως κράτος. Δεν σας αρέσει η ιδέα, το ξέρω, το καταλαβαίνω αν θέλετε, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει, προσπάθησε να το κάνεις κομμάτι σου. Αλλιώς κάντε 3-4 παιδιά να δούμε τι θα γίνει.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει τη Δευτέρα στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η απόφαση ελήφθη καθώς από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικόπτερου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της περασμένης Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, 10 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες στην Κασάνδρα να υποβάλουν αιτήσεις για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Δύο συλλήψεις χθες σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Συνδέεται με δύο ακόμα πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Τα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια της Σεούλ και της Ουάσιγκτον θα συντομευθούν κατά 6 ημέρες, ανακοίνωσε νωρίτερα η Νότια Κορέα. Προημερών ο Ντόναλτ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει δαπανηρά τα κοινά γυμνάσια, λέγοντας παράλληλα ότι στέλνουν ανάρμοστο μήνυμα στη Βόρεια Κορέα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
12: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Όφη ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετ Κράλοβε, με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Γράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε. ΠΑΟΚ Μπραν Όφη ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Ενώ και ο Ντεντάκης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο αντικαθιστώντας τον Ντεντάκη.
14: Δεδομένα εκτός κλάσης ο Καλαϊτζάκης.
15: Έλεγα πρέμα αγαπάς.
13: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα τώρα ο Κώστιτς.
16: Ναι, γελάτε.
17: Με κάθε σεβασμό, σε ποιον? Στεπώνυμο ψύχος.
13: Ναι, ναι, το
17: πλήθος.
13: Στεπώνυμο ψύχος. Το έχεις αυτό έτσι?
17: Εσύ το πες. Tragic.
13: Δυο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες. Κάνετε like, στέλνετε βοήθεια. Τι βοήθεια? Στείλτε, στείλτε και βοήθεια, ό,τι έχετε.
18: Το μυαλό μου είναι φαλό.
19: Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Ντάνι Καρβαχάλ μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο πόδι του δεξιού ποδιού.
20: Σαφέστε τους για άλλη μια φορά.
13: Ο κύριος αυτός από την Καβάλα με το εξαιρετικό μουστο στις...
20: Ναι, ναι,
13: μουστο,
20: ναι.
13: Κράτατε εσύ. Με το εξαιρετικό μουστο. Έχω φάει γουρούνο κεφαλή στο βόρνο. Στο βόρνο.
20: Στο βόρνο.
13: Στο φούρνο. Δεν ξέρω γιατί το είπα βόρνο.
21: Για φάει, για τη γάμη πατάτα.
19: 400 χρόνια σκλαβιάς.
13: Ναι, να το πω.
19: Άφησαν πίσω τους χαμένη γη.
13: Χαμένη.
19: Χαμένη πάτα. Χαμένη.
13: Κράτα εσύ, κράτα εσύ.
22: Μα, αστιάγια.
13: Με όλη την αγάπη και το σεβασμό που τρέχω στη... Τρέχω. Τη γράφεις εσύ. Θα το συνδέσω με τη χθεσινή επικαιρότητα πριν όμως, πριν πρέπει να κάνω. Πριν πρέπει να κάνω.
19: Πριν
13: πρέπει να κάνω. Πρέπει να πω στο κοινό ότι το ριγέ σακάκι το δίπλο σταυροκουμποτό.
19: Σίγουρα.
13: Κάτι σε χακή απόκρουση.
19: Γίνα χρώματα.
13: Ναι, μια χακή απόκρουση έτσι.
19: Απόκρουση.
13: Απόκρουση. Και μόνο για το διαχρονικό ιστορικό στήθο. Στήθο. Ποιο στήθο, ρε. Σας πειράξαν οι κλωτσές.
17: Όχι, εσένα σε πειράξαν. Εσένα, εσένα.
13: Εγώ για το Μιγιάγκη έλεγα. Εσύ πώς το πήγες στο Μυριόνι.
17: Εντάξει.
2: Στο ποιο,
13: στο Μυριόνι.
17: Στο Μυριόνι. Διαλύσει αυτό το στερεότυπο.
13: Ναι, όλα τα στερεότυπα συγκρούονται πάνω μου.
17: Είπε στερεόπιτα.
13: Τα στερεόπιτα. Γιατί δεν θα ήταν ωραία. Η στερεόπιτα δεν θα ήταν ωραία. Κάτσε. Δεν έχετε τσίχνος τσίπασα. Τσίχνος. Μην το γράφεις εσύ. Δεν έχετε ίχνος τσίπασα πάνω σας.
17: Αυτό είναι γνωστό.
13: Δεν έχουμε το παραμικρό. Παροτρέπει. Καλό. Κράτα το. Έλα, κράτα το. Για σένα δουλεύω. Να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με ένα τελευταίο ημίωρο γεμάτο με κανονικούς ροής. Κανονικούς ροής. Ρυθμούς εκπομπής. Δεν προλαβαίνει ο άλλος.
17: Και τώρα Τζουρ Γκάρντεν λένε στον Παναθηναϊκό μετά την νίκη επί του Βόλου στον τεμπούτο του Ρουί. Ρουί. Βιτόρια στον πάγκο της ομάδας. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει, με συγχωρείτε, η κατάσταση με τους Ορτέγκα και Γουίλιαν σε διοργανώσεις γυναικών κάτω των 17, με συγχωρείτε, και κάτω των 20 ετών.
2: Ο Φούνες είχε, ο Αργεντινός.
13: Τι σχέση έχει ο Φούνες με τον Εστάιο?
17: Ρε Γιώργο, ήθελα να πω, συγγνώμη, να ζητήσω συγγνώμη από το ακροατήριο και από τους γονείς μου στον παράδεισο στην κόλαση, από εκεί που ακούνε. Δεν με έχουν ανατρέψει έτσι. Όχι ανατρέψει, ανατρέψει. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά στον Ολυμπιακό. Συνδεόμαστε τώρα με τον Τάσο Νικολογιάννη. Οκ, ξέρουμε ότι αυτός είναι ο έντιμος της εποχής. Εσύ είσαι ένας της εκπομπής. Εσύ είσαι ένας μασκαράς.
13: Ενώ τώρα γίνεται η σέντρα από τον Πίλιο, η κεφαλιά από τον Λαμέλα. Χαμός μέσα στην περιοχή.

20 λεπτάκια πριν τις 8. Εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. Γραμμές κλείνουν αύριο πάλι.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα τηλεοπτικά της ημέρας, ως είδηστε. Για σήμερα λοιπόν Τετάρτη 19 Αυγούστου, οι τηλεοπτικές μεταδόσεις ξεκινούν νωρίς από τις 5 και 4 με το μεγάλο παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Πανιόνιο στον Sky, στην ελεύθερη τηλεόραση, και μετά πηγαίνουμε στα play-off του Champions League στις 10 το βράδυ, όλα τα παιχνίδια που θα σας πω. Νάιμέγεν Πόρτο από το Κοσμοτέ Sport 2, Celtic Lincer Κοσμοτέ Sport 3 και από το Mega Channel. Σλόβαν Μπράτισλάβα Τσέλια Κοσμοτέ Sport 4, Χαπουέλ Μπερσεβά Σαμπάχ Κοσμοτέ Sport 5. Και υπάρχει ένα παιχνίδι για το πρωτάθλημα της Ισπανίας την ίδια ώρα στις 10, Ατλέτικο Μαδρίτης Μάλαγα στο Κοσμοτέ Sport 7. Για τους φίλους του τένις, από τις 6 και μετά ATP Masters στο Cincinnati και WTA στο Cincinnati σε Cosmote Sport 6 και Nova Sports 6 αντίστοιχα. Βγήκαν και τα φίδια από τις τρύπες τους. Εδώ στα μηνύματα. Μια χαρά. Ο Κυριάκος αν είναι σε άδεια, μια στιγμούλα να ρίξω μια ματιά, νομίζω πως όχι πάντως. Όχι, όχι, όχι, εδώ είναι, μερικές μέρες ρεπό είχε και επανέρχεται την Παρασκευή. Κάτσε ρε, πώς θα περιγράψει τον αγώνα του Παναθηναϊκού Ρατζιάς αφού επιστρέφει τη Δευτέρα. Επιστρέφει τη Δευτέρα στο πρόγραμμα, ρε, αδερφέ. Με στην άδειά του.

Αντί να δώσουν κίνητρα στους αγρότες και στα νέα ζευγάρια να γεμίσουν με την επαρχία τύπους που μπήκαν λαθρέα στη χώρα και να τους κάνουν γαμπρούς πόσο πιο κάτω. Ωραία, να δώσουμε κίνητρα. Να δώσουμε κίνητρα. Για να δώσουμε αυτά τα κίνητρα, λοιπόν, πρέπει ο μέσος μισθός να ξεπερνάει τις 2.000. Όχι. Πώς ακριβώς θα γίνει αυτό? Έχετε καμιά επαφή, ας πούμε, με νέα ζευγάρια που μπαίνουν στη διαδικασία να σκεφτούν αν μπορούν να κάνουν ένα παιδί? Και τις βαριές δουλειές ποιος θα τις κάνει? Που έχουμε εκπαιδευτεί οι περισσότεροι μέσα στις πόλεις και δεν έχουμε ιδέα, ας πούμε, πώς μεγαλώνει ένα δέντρο, τι φροντίδα θέλει και πόσο κόπο για να αποδώσει καρπούς. Γιατί έφυγες, λέει κάποιος, γυρίστε στην Ελλάδα. Πού να γυρίσουν να κάνουν τι στην Ελλάδα? Όπως και στην Αλβανία, λέει, όσοι έχουν φύγει έχουν στείλει λεφτά και φτιάχνουν τα σπίτια τους. Στην επαρχία μόνο γέροι και μικροί αργότες και φτωχοί αδέρφια. Εγώ θα μείνω εδώ, στη Λοβάτη, τελευταίος πιστός όπως ο πρόεδρός μας, λέει κάποιος άλλος. Έλα στην Ήπειρο, βρε. Έλα Ελλάδα, αδερφέ, να κάνεις επιχείρηση, λέει κάποιος άλλος. Εντάξει, και στη Γερμανία η Βόρεια είναι η πρωτεύουσα, αλλά σαν το Βερολίνο δεν έχει. Χρήστο. Χρήστο, έχει καμιά άλλη χώρα ΠΟΚ? Έχει ή δεν έχει πια? Μας δίδαξε, λέει, η κρίση ότι όλα είναι μια ιδέα. Φώτισε, θέλει, ναι, εγώ υπολόγισα την απόσταση με πούλμαν Καλαμάτα Τρίπολη για τη μια μισή ώρα. Όλα τα λεφτά στο τέλος γίνεται κατ' ο κύριο Αντρέα που είπε τι τον νοιάζει. Και κλάψα, φωνάζει ο Τζορντανάκος, θέλω σποτ. Καλημέρα πάνω από Αγρίνιο, δεν θέλω να ασχοληθώ με τα αθλητικά. Θέλω να πω ένα καλημέρα να έχει όλος ο κόσμος υγεία, λέει ο Στέφανος, να είσαι καλά. Μην τον προκαλείς, ρε πάνω, αφού βλέπεις ότι πάει να φύγει και του λες για ενισχύσεις. Υπάρχει πλέον μια εμφανής απογοήτευση σε αρκετούς οπαδούς Καλαμάτας. Η αίσθηση ότι η ομάδα έχει αναπτύξει υπερβολική εξάρτηση από τον Ολυμπιακό, έχει απομακρύνει ένα κομμάτι του κόσμου και έχει τη στήριξη και τον και δεν έχει μάλλον τη στήριξη και τον ενθουσιασμό που υπήρχαν παλιότερα. Η Καλαμάτα χρειάζεται τη δική της ταυτότητα, ανεξαρτησία και πορεία, λέει ένας φίλος. Καλημέρα πάνω. Αυτό που όλοι ξέρουμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο, το κάνουμε γαργάρα και μετά όλοι μαζί πέφτουμε από τα σύννεφα. Με ξεπερνάει, λέει ο Γιώργος από την Κοκκινιά. Εκπαιδευόμαστε σε αυτό διαρκώς. Και κάποια στιγμή σου γίνεται και βίωμα και λες οκ.

Από τα πολλά προβλήματα πλέον υπάρχουν οι θέμα στήσεις, λέει, πώς να κάνουμε παιδιά. Ο άλλος λέει θέλει να δώσει κίνητρα σε νέους να δουλέψει στα χωράφια. Πού ζει το άτομο, στο 1969 λογικά. Γι' αυτό φαντασυντιώνεται ακροδεξιά Κώστας Κεντρός ΑΕΚ. Εγώ έχω δύο παιδιά, εγώ δύο παιδιά έκανα, δεν μπορώ άλλα προφανώς. Κάποτε οικογένειες είχαν από 4, 6, 8. Ψέματα, όχι. Στην επαρχία κιόλας, γράφε, εσύ γράφε, γράφε, γράφε. Δεν διαβάζω ούτε κόμμα από αυτά που γράφεις. Καλημέρα πάνω, περιμένουμε τους τελευταίους να γυρίσουν, να φύγουμε εμείς πάνω που θα ξεκινήσει η τρέλα, ακριβώς. Είναι θέμα αξιοπρέπειας το να μίζει στην Ελλάδα, πολύ παραπάνω από τα λεφτά που όλοι γι' αυτό μιλάνε. Κοινωνική αξιοπρέπεια, γράφει με κεφαλαίο Αναστάσης. Βαβυλωνία.

Καλημέρα στο Λέπουργα, στο Ολυμπιακό χωριό. Αν μιλήσουμε για πολιτικά, στα τρία λεπτά θα μαλώσουμε. Το να δοθούν κίνητρα στους νέους ανθρώπους για οικογένεια και αποκέντρωση δεν είναι θέμα ιδεολογίας, αλλά κοινής λογικής. Πλέον δεν γίνεται, Μανώλη μου. Όταν δεν υπάρχουν δομές πλέον στην επαρχία, να, αυτό που είπε απλά ο Χρήστος, για να κάνεις μια δουλειά από το ένα μέρος στο άλλο, πρέπει να διανύσεις μια απόσταση της τάξης της μίας ώρας. Και αυτό έχει γίνει αργά, αργά, αργά και σταθερά, ούτως ώστε τα νοσοκομεία να ερημώνουν, τα κέντρα υγείας να κλείνουν ή να υπολειτουργούν. Πράγματα που σε συνδέουν με το κεντρικό κράτος, όπως τα ταχυδρομεία, τα κλείνουμε μία ανοιχτή γιατί μπορούμε. Η αστυνομία υποστελεχωμένη στην περιφέρεια. Και ξαναρωτάω, τι κίνητρο να δώσεις όταν ο κατώτατος μισθός είναι στα 850-835, πόσα είναι. Στο βράχο που έχω. Και ένα μέσο ενίκιο κυμαίνεται στα 5 εκατοστάρικα. Θες 4,5, σου βάζω και 4.

Και σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Λέει, κατά τα άλλα, άσε μας και σύρε, λοπρωινιάτικα. Υγρασία και ζέστη, έτσι ξεκίνησε η μέρα στη Σαντορίνη. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στη τετράδα. Γιαγιά 82 ετών, με λυγμένο δίπλωμα, ναι, κυκλοφορία ανάποδα στην Εθνική Οδό. Με τη Mercedes της. Τι να πεις,

Αυστραλία μένω, λίγο καλύτερα εδώ, αλλά τα ίδια χαλιά παντού. Καλημέρα, τα παιδιά στα χωριά δεν τα μεγάλωναν με τα κριτήρια του καπιταλισμού, γι' αυτό δεν κάνουμε παιδιά. Εάν όμως δεν έχεις δει χώρες εκτός Ευρώπης, δεν το έχουν χάσει αυτό, λέει ο Ηρακλής. Αυτά πάνω δεν γίνονταν γιατί υπήρχαν λεφτά τα παλιά χρόνια, δεν υπάγω κάτι τέτοιο, αλλά γιατί τότε δεν είχαν ούτε τηλεόραση, ούτε ίντερνετ, ούτε τίποτα. Πώς θα περνούσε η ώρα να κάνουμε παιδιά. Τα παιδιά χρησιμοποιούνταν στην παραγωγική κατάσταση από τη στιγμή που περνάγαν τα 5-6 χρόνια. Ό,τι βοήθεια μπορούσε να δώσει ο καθένας, και ένα καραβέλι ψωμί στα 7. Τώρα αυτά τα πράγματα φαντάζουν τόσο μακρινά. Υποτίθεται ότι βρισκόμαστε σε μια χώρα της Δύσης, σε μια μεγάλη Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Αλλά υπάρχει και μια κεντρική εξουσία η οποία κάνει το εσωτερικό κουμάντο πέραν των εντολών που λαμβάνει κατά καιρούς. Και τι παράγει κυρίως διαφορά. Εύκολο χρήμα, ψηφοφθηρία, για να πηγαίνουμε με η φάρα ας πούμε και να λέμε ότι εμείς ήμασταν πρώτοι εδώ με 20 μονάδες από το δεύτερο. Και ένα χώρο που είδαμε 6-7 κομματόσκυλα σε κοντινό πλάνο, να μην φαίνεται ότι είμαστε και λίγοι.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι και μικρά μου παιδιά. See you tomorrow morning with a lot of love. Ο Τζορτανάκος σας. Ποιος νέος σήμερα θα δεχτεί να εργαστεί στα χωράφια για βασικό μισθό και αφεντικό, γιατί γι' αυτό μιλάνε. Εκτός αν το θέλετε με νόμιτσο επτάκι, καμία επαφή. Όποιος το προτείνει, Κώστας Κέντρο ΑΕΚ. Λίγο-λίγο πανούλη τα καταφέραν σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικά η στεγαστική κρίση έχει πλήξει πλέον σχεδόν όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Πάνω 752 καθαρά παίρνω. Παίρνει η γυναίκα μου, λέει ο Διονύσης. Φαντάζομαι ότι δεν είναι πλήρες 8ωρο. Όταν κάναμε την κοράκλα στο χρόνο, σκεφτόμασταν για το αδερφάκι της. Κάναμε πίσω, γιατί σκεφτήκαμε να δώσουμε ό,τι μπορούμε στο ένα παιδί, γιατί θα μπορούσαμε να είμαι σωστοί και με τα δύο παιδιά.

συγγνώμη κιόλας, σε ποιο κόσμο να φέρεις τα παιδιά, ας πούμε, στον κόσμο που διοικεί ο Ντόναλντ Τραμπ, σοβαρά τώρα. Ο ιός πλουτίζει κάθε φορά που υπάρχει κρίση στα πετρελαϊκά, ας πούμε. Ο άνθρωπος, όποιος δημοσιογράφος το στριμώχνει, του λέει ότι δεν είσαι καλός δημοσιογράφος και πάμε στον επόμενο. Κάποια στιγμή πριν από μερικά χρόνια, πόσα ήτανε, βγήκε η ταινία Don't Look Up. Με διάσημους πρωταγωνιστές και τα λοιπά, πέσαν εδώ πέρα μίντια, ιστορίες, δημοσιογράφοι και τα λοιπά, και τι είναι αυτά και σιγά και τι μας δείχνετε και έτσι και αλλιώς και δεν γίνονται. 5-6 χρόνια μετά τα ζεις. Όποιοι την είδαν και κατάλαβαν, ξέρουν. Τάκη από Μεσοπέλαγα, είσαι εδώ.

0: 7.40 με 7.60 είναι τα καθαρά για πλήρως 8ωρο Κώστας και Ντρουάικ.
1: Μάλιστα.
0: Το ίδιο λέει και ο Διονύσης. 8ωρο κανονικό, δυστυχώς. Ωραία. Ούτε αυτό που νομίζω είναι. Πάνω από εμάς, όπως και άλλες αρκετές χώρες μας κυβερνάει η Αμερική, πάρτε το χαμπάρι. Καλά, μα το θέλαμε πάρα πολύ. Και προσπαθούσαμε επίσης να ζήσουμε και στις καλές εποχές το αμερικανικό όνειρο. Κρεμοτσακιστήκαμε και δεν καταλάβαμε τίποτα.

Εδώ πολύ ότι οι δημοσιογράφοι για λάθος ερώτησαν τον Τσίπρα, τον Τραμπ, φοβάσαι που αυτό που έγινε, εν πάση περιπτώσει, δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να έγινε. Α, μάλλον ξέρω σε ποιο κανάλι έγινε, ναι, ναι, ναι. Σε ένα μικρότερη εμβέλεια, τέλος πάντων, τοπική εμβέλεια. Καλά, γνωστό το ποιόν του συγκεκριμένου δημοσιογράφου, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν σημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να σημαίνει απόλυση. Αλλά εντάξει, το συγκεκριμένο συγκρότημα είναι, έχει πολλά στην πλάτη του. Από τις καλές εποχές του 80.

Καλημέρα, πάνω 12 Σεπτεμβρίου θα είσαι πίσω, θα έχεις εκπομπή. Ναι, καλά να είμαστε. Καλό λέει το Don't Look Up, είχε πολύ γέλιο σε κάποιες φάσεις. Είναι τραγική ταινία. Όχι τραγική, ότι είναι άσχημη. Καλημέρα, Πέτρος Πέραμα. Λοιπόν, την κόρη την κάναμε το 2009 και το γιο το 2011. Κρίση, κορονοϊό, καταλαβαίνεις, τα καταφέραμε όμως και τα παιδιά τα χαιρόμαστε, όπως και αυτά εμάς. Οδηγός είμαι και τα καταφέραμε. Να τα χαίρεστε, αδερφέ μου, ό,τι καλύτερο. Κορμί

Α, για άλλο κανάλι, σε άλλο κανάλι αναφέρεσαι. Οκ. Γιώργος Φορτικό 7, καλημέρα πάνω. Αύριο μεθαύριο, βάλε παράφρονο δωμάτιο με θέα, 18 χρόνια μετά. Πού είναι ο μπροκολόκο εντωμεταξύ.

0: Καλημέρα, Λίλο. Ναι. Οπωσδήποτε. Τις καλές εποχές του 80 που λες, όποιος είχε μυαλό έκανε λεφτά. Ναι, οκ, γιατί τρέχαν τα λεφτά και μετά τα χρωστάγαμε τα λεφτά. Και τι γίναν τώρα όλοι αυτοί, ξέρω εγώ, μεγαλοεπενδυτές. Μεγάλη και τρανή εγωστασιάρχες που δίνουν δουλειά στον κόσμο, μάλλον όχι. Κάναν λεφτά, τα φάγανε, τα χάσανε, αντίο σας.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12.
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
7: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπακός. Η ακρίτη ισόπαλη 0-0 με τη Λεύσκη Σόφιας εκτός έδρας στο πρώτο παιχνίδι για τα play-off της League Phase του UEFA Champions League. Την προσεχή Τετάρτη, η revanche στη Νέα Φιλαδέλφια. Τίποτα δεν έχει κρυθεί, θα είμαστε καλύτεροι μπροστά στον κόσμο μας, σημείωσε ο Μάρκο Νίκολης. Κυκλοφόρησαν εισιτήρια για την πρεμιέρα της στοίχημα Super League απέναντι στον Ηρακλή το Σάββατο. Για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, για τον 28χρονο Ολυμπετό εξτρέμ της Σεβίλης, Ρούμπεν Βάργκας, κάνουν λόγο οι Ισπανοί. Προς την ολοκλήρωση το οδεύουν οι μεταγραφείς υποθέσεις των Κάσερες από την Τουλούς και Γκονσάλες από την Τσίβας, με τους Ερυθρόλευκους να είναι έτοιμοι να δαπανίσουν κοντά στα 20 εκατομμύρια για την αγορά των δύο παιχτών. Δανεικό με οψιόν αγορά στέλνει τον Μαφέου Βαλένθια. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Χράντες Κράλοβε στο Ολυμπιακό στάδιο για τα play-off του UEFA Conference League. Πιθανή επιστροφή σε τετράδα στην άμυνα από τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Σπουδαία κίνηση της ΠΑΕΜ που με πρωτοβουλία του Γιάννη Λαφούζου διαθέτει εισιτήριο διαρκείας σε κάθε παίχτη που είχε τακτήσει πρωτάθλημα ή συμμετείχε σε πορεία της ομάδας τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά. Στο ΜΑΣ με την Μπραντ στρέφουν την προσοχή του στον ΠΑΟΚ, με τον Αλέσιο Λύση να μην δείχνει πρόθεση να διαφοροποιήσει το σχηματισμό μετά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Μέσα στην ημέρα η απόφαση για το εύρος της ποινής του Ζίβκοβιτς λόγω της κόκκινης κάρτας με την Άντερλεχτ. Αλλαγή διαιτητή του αυριανού αγώνα, αφού ο Γερμανός Ζίμπερτ θα διευθύνει την αναμέτρηση αντί του Πορτογάλου Νόμπρε, στα υπόψη για Φόρ και ο Κουλούρης. Στα άκρα οι σχέσεις Ολυμπιακού Γόκαπ με τον Τεξανό Γκάρ να καταγγέλει μονομερό στο συμβόλαιό του, ζητώντας την αποδέσμευσή του. Από την πλευρά της Ερυθρόλευκης, η ΚΑΕ κάνει λόγο για ανέτεια κίνηση, τονίζοντας πως ο παίχτης έχει συμβόλαιο στο 2027, ενώ επισημαίνουν πως οφείλει να είναι παρόν την Πέμπτη για τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Διδάλλως επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα συμφέροντά της. Την απόκτηση του 27χρονου Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο για τα επόμενα συμφέροντά της. Την απόκτηση του 27χρονου Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο

0: ώρες σε δύο θεσινοβραδινές αναμετρήσεις για τα play-off του UEFA Champions League, Φενέρμπαχτσε Λιόν 1-1 και Δυνάμο Ζάγκρεπ Βίκινγκ 2-2. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Μαρία Ζαφυράτου και Παναγιώτου Τρίλος.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Δεν φτάνει που είναι Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Ακόμα.
1: Ναι.
0: Δεν φτάνει που αργεί η επόμενη Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Άστο.
1: Μπορεί να σταματήσει ο χρόνος την επόμενη Τετάρτη.
0: Τι είναι, να σταματήσει για πάντα.
1: Να σταματήσει.
0: Oh, παιδί, καλά, αυτό κανονίζεται.
1: Να ξημερώσει και να μην νυχτώσει. Να είναι μια ατέλειωτη μέρα. Γίνεται.
0: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Εμείς περιμένουμε την άλλη Τετάρτη 10 η ώρα το βράδυ.
1: Α, θες να πάει.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Ο καθένας έχει τα δικά του, ρε φίλε.
1: Θες να πάει.
0: Περίμενε. Έρχομαι εδώ πέρα λοιπόν και έχω τον αγαπημένο μου Σωτήρη Ταμπάκο, αφού είπε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 8 των Big Wings Sport FM 94,6 και να παλεύει πραγματικά με τον υπολογιστή, γιατί δεν θέλουμε να δώσουμε ονόματα. Τέλος πάντων, κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, μάλλον χθεσινού βραδινή, είχαν αφήσει, τι να σας πω, τα παράθυρα του Μπάμπη Βοβού ανοιχτά στον υπολογιστή. Προσπάθησε εδώ πέρα ο Σωτήρης να λίγο να τα κλείσει, γιατί τίποτα δεν δούλευε. Πόσα, πραγματικά όμως, πόσα παράθυρα. Κατά τα άλλα, ο Ρήλος εδώ τσακώνεται με κάποιο, ακούω το πληκτρολόγιο, έτσι να χτυπάει, πιο γρήγορα παρακαλώ.
1: Τι ήθελες χτες, γκολ-γκολ?
0: Ήθελα, καλά, ήθελα γκολ-γκολ, ήθελα ανατροπή, ήθελα να το σκύλω λίγο ενδιαφέρον στη ζωή σας. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Να, πάρε τώρα ένα 0-0. Αλλά να σου πω και κάτι. Επειδή γενικά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, βλέπω τα πράγματα έτσι από τη θετική τους πλευρά και λέω να σου πω κάτι. Μηδέν.
1: Μηδέν.
0: Μηδέν.
1: Μηδέν.
0: Το αγοράζει. Το αγοράζει.
1: Και να μην θέλω, το αγόρασα.
0: Καλά, τώρα το αγόρασε ούτως ή άλλως. Το χώσανε, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Αλλά.

0: 0-0. Γιατί όχι. Κατσικώθηκε και μια χαρά ήταν. Εντάξει, δεν μας βγήκανε και τα ματάκια από το. Δηλαδή, δεν είναι αυτό που λες 10 χρόνια θα το θυμάσαι αυτό το παιχνίδι.
1: Δεν σε πήρε ο ύπνος στο δεύτερο καθόλου.
0: Με πήρε λίγο. Ναι, στο δεύτερο με πήρε λίγο. Ναι, με πήρε λίγο. Αλλά λέω όχι.
1: Πολύ δύσκολη να κρατήσω αυτά τα μάτια.
0: Επειδή ήμουν ξαπλωμένη στον καναπέ. Μετά κάθισα να ακούω κουρκουδά. Έτσι δεν το λένε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι κάθισα και λέω όχι, εδώ μαζί με τον Σωτήρη Κωνσταβάρα, εδώ μαζί θα το περάσουμε. Με τον καλό συνάδελφο που λένε. Εδώ, γιατί δεν ξέρει τι γίνεται. Κάτι στα τελευταία λεπτά, αυτό είναι που το χάνεις.
1: Ναι.
0: Και μετά λες γιατί κοιμήθηκα. Μια χαρά. Εντάξει. Καλά ήτανε.
1: Εγώ αν δεν είχα εκπομπή σήμερα θα τον είχα αφήσει τον ύπνο να με πάρει. Αν ήταν ο Βαγγέλης, ας πούμε, εδώ, θα έλεγα παιδιά, είδα μέχρι το 60.
0: Εντάξει. Τίμιο. Τίμιο.
1: Δεν μπορώ άλλο.
0: Αλλά, τίμιο. Δεν το συζητάμε. Τίμιο. Okay. Από την άλλη, είδες ότι είναι εμφανές ότι σε μία από τις δύο ομάδες λείπανε κάποια παιχνίδια. Mm-hmm. Στα πόδια της.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι ότι η Λεύσκη ήταν, ας πούμε.
1: Εντάξει, αλλά πάνετη. Είναι και πιο μικρής δυναμικής ομάδα.
0: Ναι. Θεωρώ ότι θα κρατήσω αυτή την
1: αισιοδοξία.
0: Την αισιοδοξία για την επόμενη εβδομάδα. Δεν είδα ότι μπορεί, ας πούμε, να απειληθεί άμεσα αυτό το σύνολο, αν παίξει όπως ξέρει να παίζει. Θες να πάω πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Γιατί σε δυναμώνω πάρα πολύ.
0: Με δυναμώνεις, έχεις δίκιο.
1: Να έρθουμε κοντά.
0: Αυτά γίνονται.
1: Αυτά
0: είναι. Γίνονται στις εκπομπές.
1: Με έφτιαξες.
0: Λοιπόν, 9 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Είναι η εκπομπή ή από εδώ.
2: Τούσα από εκεί.
0: Είναι ο Πάνος Ρήλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Η Μαρία Ζαφυράτου στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν θα είναι μαζί μας σήμερα. Θα είναι μαζί μας. Ούτε την άλλη εβδομάδα θα είναι μαζί μας, θα είναι με τη μεθεπόμενη εβδομάδα, λογικά.
1: 31.
0: Πόσο έχει ο Πίτας? Η γιορτή του είναι στις 30 ή στις 31?
1: 30 νομίζω.
0: 30. Α, ναι, 30. Ναι. 30 δεν μπορεί να είναι εδώ, γιατί είναι Κυριακή. 31 θα είναι εδώ λοιπόν. Θα είναι ο Αλέξανδρος, σε περίπτωση που σας λείπει. Σωτήρης Σταμπάκος, στην δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10.
1: Όχι ρε φίλε, Alt και F4 κλείνει τα παράθυρα στα Windows. Δεν λέμε, δεν κουνιέται τίποτα.
0: Ναι, ό,τι δεν το πατήσαμε. Το πατήσαμε και μας είπε ο υπολογιστής. Αλήθεια τώρα.
1: Να σε μας ρε φίλε.
0: Άργησες να το σκεφτείς. Μπράβο. Μπορούσες να πας σε άλλο. Να, μας δίνουν και...
1: Είδες.
0: Μας δίνουν και οδηγίες και συμβουλές οι ακροατές. Μ' αρέσει γιατί έχουμε γίνει ένα πλέον. Μπορούσες να πας σε άλλον, αλλά είναι αυτό που λέμε: άμα κάτσεις στην καρέκλα, είναι δύσκολο να σηκωθείς. Χωρίς παρεξήγηση το λέω. Κοίταξε, άμα έχεις συνηθίσει 11 στα 12 χρόνια να κάθεσαι σε έναν υπολογιστή, να είναι η θέση σου, έτσι, να είναι αυτή η οπτική με την οποία βλέπεις τον κόσμο και το στούντιο. Όχι, δεν θέλω να πάω άλλο. Και μετά να λένε ότι πήρα τη θέση του Αλέξανδρου και αυτό. Όχι, ρε. Όχι.
1: Και τρίζει η καρέκλα του, που τρίζει.
0: Υπάρχει περίπου. Εδώ. Και να σου πω κάτι. Ορίστε, τα φτιάξαμε.
1: Πέρασε λίγη ώρα, αλλά ήρθε.
0: Όλοι θέλουν το χρόνο του στο κάτω-κάτω. Οπότε μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Live 24. Να ξέρετε ότι διαβάζουμε όλα τα μηνύματα. Όλα τα μηνύματα τα διαβάζουμε. Κάποια τα διαβάζουμε και στον αέρα. Εντάξει. Είμαστε OK με αυτό. Είμαστε εντάξει. Τιμία. Και στο Instagram ή από εδώ τους από εκεί, η Μαρία. Μαρία. Τελεία Ζαφυράτου. Πάνος Ρήλος. Και στο Messenger. Και τι άλλο θέλετε. Τι άλλο θέλετε. Και πείτε μας πώς σας φάνηκε χθες το παιχνίδι της ΑΕΚ. Εξακολουθεί να μ' αρέσει πάρα πολύ ο Κοϊτά. Από πέρσι αυτό το παιδί συνεχίζει.
1: Ντανεβέ.
0: Και τρέχει. Εντάξει. Μεταξύ μας λίγο. Ένα τσακ πινεδιά μου έλειπε. Μια πινεδιά μου έλειπε.
1: Μια πινεδιά. Αυτό πάντα, που έχει έναν παίκτη.
0: Ναι, αυτό ο παίκτη που είναι και μπροστά και στη μέση και πίσω και παρά έξω.
1: Και πετάγεται και... ξαφνικά αυτό, στο ξέφωτο και
0: πέρα. Ναι. Ναι, πάλι ζαφυρά του θα έχουμε φέτος. Ευχαριστώ που ρωτάτε. Τι άλλο. Μ' άρεσε η αμυντική προσέγγιση τη ΑΕΚ.
1: Ναι. Ναι. Θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
0: Γιατί είναι κάτι από το οποίο έχει πληγεί πάρα πολύ αυτή η ομάδα τα περασμένα χρόνια. Οπότε ξέρεις, σου δίνει και μία. Όχι σιγουριά, θα έλεγα. Μία μικρή αυτοπεποίθηση.
1: Ότι εντάξει, τουλάχιστον πίσω δεν τρώμε.
0: Πίσω δεν τρώμε. Mm-hmm. Ναι.
1: Αυτό που δεν έχει φτιάξει ο Παναθηναϊκός στην ουσία ακόμα. Καλημέρα στην παρέα. Γιατί καλά μου παιδιά παλεύετε με τα παράθυρα, λες και πολεμάτε με τον καταραμένο όφι, με ένα απλό hard restart, στρώνουν όλα.
0: Το hard restart είναι αυτό που κλείνει το κουμπί.
1: Το κουμπί.
0: Και σου λέει, είστε σίγουροι? Ναι, είμαι σίγουρη. Είστε απόλυτα σίγουροι? Είμαι απόλυτα σίγουρη. Κλείστο. Μήπως θέλεις να το ξανασκεφτείς? Άμα στο στέλνει τρεις φορές, σου λέει κάτι δεν θα πάει καλά. Κάτι δεν θα πάει καλά.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι και το καλύτερο που μπορείς να κάνεις. Βέβαια, αν είσαι και βιάζεσαι, ας πούμε, ξέρω, π.χ. να εμφανιστεί το δελτίο, είναι μια κάποια λύση.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα από Αγρίνιο, ο Τσούβι. Τι παράσταση έδωσε σε πανηγύρι. Φοβερός, λέει ο Στέφανος. Κάθεται και λίγο μου σκάνε ριλάκια στο Instagram με τον Τσούβι. Να τραγουδάει με τον Τσούβι. Να χορεύει με τον Τσούβι. Να τρώει. Και μετά άχαστη. Και μετά, και μετά διαφημιστικά. Γενικά δεν μας έχει λείψει ο Τσούβι, γιατί είναι συνέχεια μπροστά μας. Ναι, ναι, ναι.

0: Μια μισή ώρα που δεν θα πάρω ποτέ πίσω το χθεσινό. Από τη ζωή μου, λέει κάποιος φίλος. Και 15 ευρώ delivery που άργησε και έφαγα στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Αυτό. Πονάει περισσότερο.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Πονάει περισσότερο.
0: Τώρα, εντάξει, και από τα μάτια σου, δηλαδή.
1: Αυτή η μια μισή ώρα που δεν θα πάρεις ποτέ πίσω. Έχεις δώσει μια μισή. Μια μισές. Μια μισές ώρες.
0: Δύο ώρα. Τρία ώρα.
1: Ναι. Που έλεγες, γιατί το κάνω αυτό στη ζωή μου. Γιατί το κάνω αυτό στον εαυτό μου. Τι έχει γίνει. Εντάξει, δεν το κατατάσσω και στα χειρότερα παιχνίδια που έχω δει στη ζωή μου. Για μένα το όπι είναι ένα παιχνίδι Παναθηναϊκού ΑΕΚ στο ΆΚΑ που είχαμε πάει με τον Τζούβι.
0: Το 0-0.
1: Το 0-0, που ήμασταν και καλεσμένοι από στην Νόβα. Mm-hmm. Αυτό ήταν το βασανιστή. Πρέπει να κράτησε, ξέρω εγώ, 1,5 μήνα αυτό το παιχνίδι. Και δεν τελείωνε ποτέ. Αυτό εντάξει. Είχε και κάτι ευκαιρίες η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν ενδιαφέρουσα η αλλαγή του Ζήνη. Όταν βγήκε ο Γιώβιτς, mm-hmm. εκεί που περιμέναμε όλοι να βγει ο Γιώβιτς, ο Ζήνη και να μπει ο Βάργας, λέει ο Νίκολιτς, όχι, θα βγει ο Γιώβιτς. Και ξαφνικά ήταν, λες και του πάτησες, αυτό που έχουν τα αυτοκίνητα που φεύγουν μπροστά.
0: Το
1: σπίτι αυτό.
0: Το τρουμπάκι αυτό, ναι.
1: Λες, τι έγινε, τι έγινε. Όταν λοιπόν δεν υπάρχουν και πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να δεις ένα παιχνίδι, παρατηρείς τέτοια.
0: Τα γύρω-γύρω.
1: Τα γύρω-γύρω.
0: Δεν ξέρω αν είναι δικιά μου η ιδέα. Φέτος ο κότς έχει πολλά νεύρα στον πάγκο. Ίσως ο ίδιος είναι πιεσμένος. Καλημέρα, Βαγγέλη Σάεκ. Νομίζω ότι.
1: Τέτοια, πάντα έτσι είναι.
0: Πάντα έτσι ήταν. Ναι. Ειδικά πέρυσι τα προκριματικά που δεν είχε και το κανονάκι να πέσει σε πιο κάτω διοργάνωση.
1: Και σκέψου ότι έχει στα χέρια του αυτή τη στιγμή μια πολύ μεγάλη ευκαιρία.
0: Να βάλει
1: την ομάδα στο Champions League. Φυσικά και δεν είναι θέμα νευρών, είναι θέμα. Άμα τον έβλεπες δηλαδή ήρεμο, με σταυρωμένα τα χέρια και να κάθεται να του παρατηρεί, θα σου φαινόταν πιο φυσιολογικό.
0: Δεν θα ήταν Νικολίτης αυτό, νομίζω.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Hit the beat and take it to the first level.

0: Συγγνώμη, και έχει δίκιο.
1: Παρακαλώ.
0: Έχετε δει το Μποτρίνι ηρεμό, τον αυθεντικό Μποτρίνι, λέω. Δίκιο δεν έχει.
1: Εντάξει, εγώ τον έχω δει, αλλά είναι εκτός πλάνου.
0: Ναι, οκ.
1: Εκτός κάμερας. Να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε. Λοιπόν, χθες είχαμε τρεις ισοπαλίες, έτσι τα προκριματικά του Champions League. Φενέρμπαχτσε Λιόν 1-1. Είχαμε την ΑΕΚ με τη Λεύσκη εκτός έδρας 0-0. Είχαμε και το 2-2 της Δυναμό Ζάγκρεπ με τη Βίκινγκ.
0: Αυτό είναι λίγο έκπληξη, μου φαίνεται. Όχι.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν είδα το παιχνίδι.
0: Ωραία, παιδί, και μου, γενικώς, και την αλήθεια... διαβάζεις ότι παίζει η Δυναμό Ζάγκρεπ, ναι, με τη Βίκινγκ.
1: Ναι.
0: Το πρώτο σημείο που σου έρχεται ποιο είναι, εντάξει, το χειάστον, το 2-2.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Mm. Δεν είναι,
0: αλλά... κάποιοι το λέγανε ότι δεν θέλαν, ο Κώστας νομίζω και το Τζόγλου, όχι Βίκινγκ.
1: Το έλεγε, το έλεγε. Και μάλιστα... επικρατούσε 2-0 η Δυναμό Ζάγκρεπ. Έβαλε και πολύ γρήγορα τα γκολ στο 6 και στο 10. Αλλά νωρίς-νωρίς ισοφάρισε η Viking στο 26 και στο 39. Το θέμα είναι το εξής, ότι το Football Meets Data,
0: ναι,
1: ο υπερυπολογιστής αυτός εδώ πέρα, έβγαλε τις πιθανότητες πρόκρισης των τριών ζευγαριών. Και θέλω να σου πω ότι παρότι και τα τρία παιχνίδια ήρθαν ισόπαλα, η ΑΕΚ έχει μακράν τις περισσότερες πιθανότητες. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει 73% πιθανότητες να περάσει απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας, 60% η Λιόν απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.
0: Εντάξει, λογικό, ναι.
1: Και θέλω να σου πω ότι 51% έχει η Viking, 49% η Δυναμό Ζάγκρεπ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ μοιρασμένα τα πράγματα.
0: Προπονητάρα, λέει, έχετε καλός, έχει νεύρο, νεύρο, όχι νεύρα, σωστό, μαεστρικό κουτσάρισμα έκανε, θα περάσει τους ομίλους, λέει κάποιος άλλος. Το Νίτρο, λες, το
1: κουμπί. Το Νίτρο, μπράβο, ναι. Ο Μάκης έχει τα νεύρα του, κάποια στιγμή θα πρέπει με νόμο οι Μαρίες να γιορτάσετε μία φορά το χρόνο.
0: Μία.
1: Δεν γίνεται να μας κρατάτε μούτρα επειδή μας έχετε τρελάνει Αύγουστο, Νοέμβριο κτλ. Εγώ σε καταλαβαίνω.
0: Σας συμπορευτώ με το Μάκη.
1: Εγώ ξέρω και Μαρία που γιόρταζε Αύγουστο και μετά το άλλαξε. Το έκανε Νοέμβριο.
0: Το αντίθετο πρέπει να γίνει. Γιατί υποτίθεται ότι είναι της Παρθένου Μαρίας τον
1: Νοέμβριο. Ναι, όχι, δεν ήταν αυτό το κριτήριό της.
0: Αυτό θα πρέπει να είναι, αν με ρωτάς.
1: Άμα ήταν τότε. Ναι.
0: Μετά το 16-17, ναι, ας πούμε. Ναι. Okay. Λοιπόν, γυρνάμε στο 15.
1: Όχι, το άλλαξε τον Νοέμβριο γιατί τότε μπορούσε να το γιορτάσει με τους φίλους της, ρε παιδί μου, κτλ. Γιατί
0: συνεχώς
1: έλειπε. Από την άλλη, όμως, Μάκη μου, έχεις ιδέα πόσες φορές το χρόνο γιορτάζουν οι Θοδωρίδες? Για ψαχτείτε λίγο που κάθε εβδομάδα έχουμε και ένα Θοδωρή να γιορτάζει. Για ψαχτείτε, γιατί πάτε τώρα και τα ρίχνετε όλα στις Μαρίες και στις Παναγιώτες, ας πούμε. Και ούτε καν στο Μάριο και στον Παναγιώτη.
0: Εντάξει, πώς είμαστε, μωρέ, Μάριο και Παναγιώτη. Σε σχέση με τις Μαρίες δεν είμαστε. Δεν συγκρίνεται.
1: Ψάξτε να βρείτε πόσοι Θοδωρίδες γιορτάζουν όλο το χρόνο. Αυτό έχω να σας πω. Καλημέρα από Κύπρο. Το χθεσινό ήταν πολύ δύσκολο, λέει κάποιος, γιατί αυτοί ήταν πιο έτοιμοι και δεν έχουν χάσει μάτς μέχρι τώρα. Στη ρεβάνς, η Άκη έχει τον πρώτο λόγο, έστω και δύσκολα θα κερδίσει.
0: Λοιπόν. Το όνομα Θεόδωρος, Θοδωρής Θεόδωρος, γιορτάζει κυρίως,
1: ναι,
0: το Σάββατο των Αγίων Θεοδόρων.
1: Εντάξει, okay.
0: Κινητή εορτή, το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των Νηστείων, ψυχό Σάββατο. Και στις 17 Φεβρουαρίου, Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος, σταθερή ημερομηνία, και στις 12 Μαΐου, Οσίου Θεοδόρου, πολιούχο των Κυθύρων όμως.
1: Δηλαδή, okay,
0: αν είσαι στα Κύθυρα γιορτάζεις.
1: Με νοιάζει. Επίσης, έχω να σας πω ότι υπάρχουν και κάποιες Μαρίες που γιορτάζουν, περίμενε.
0: Το Γενάρη, όχι.
1: 26 Δεκεμβρίου.
0: Δεκεμβρίου.
1: Μάλιστα. Είπα και εγώ, λέει, χρόνια πολλά σε 3-4 Μαρίες που τελικά δεν γιόρταζαν το 15 Αύγουστο και νιώσα. Γιατί ρε, παιδιά, να νιώσετε λαλακές? Καταρχάς, ευχές δίνετε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν την πάρει 15 Αύγουστο και τη πει, άντε και αυτό, να το καταλάβω. Εντάξει. Ναι. Και να σου πει, α, δεν γιορτάζω σήμερα. Πάρε με τον Νοέμβριο να μου το πει.
0: Καλημέρα σας από Τούμπιγκεν, Γερμανίας, λέει ο Γιώργος. Πώς την είπατε αυτή τη λέξη, έκφραση που ξάπλωσε, έκατσε αλλιώς? Γερμανία, μεγάλωσε και θέλω να βελτιώσω τα γερμανικά μου.
1: Ανακούρκουδα, βρε άσχετη. Βρε άμπαλη.
0: Αφού και οι δύο είστε άθεοι, τι κάθετε και σκάστε? Τι κάθεστε και σκάτε, συγγνώμη.
1: Σωστά. Ναι, άλλες γιορτές γιορτάζουμε.
0: Ναι, ρε. Και όταν γιορτάζει ο άλλος, τον παίρνει να του πει μια ευχή.
1: Είναι
0: και ένας καλός τρόπος να επικοινωνήσεις με ανθρώπους που χάνεις.
1: Να, Δημήτρη, που έχουμε κοινούς γνωστούς. Να το. Λέει η κοινή μας φίλη η Μαρία. Δεν λέω επίθετο. Ναι, γιορτάζει 26 το 10. Σε πρόλαβα.
0: Μάλιστα. Έχω την εντύπωση ότι κάτι δεν πάει καλά στο μικρόφωνο σου, αλλά τέλος πάντων.
1: Είναι που κουνιέμαι και πάρα πολύ.
0: Όχι.
1: Είναι που κοιμήθηκα.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη στη Χαβούζα, στον Κώστα στην Πρέσια. Εγώ λέω για τον υπολογιστή, καμιά φορά βγάζω κατευθείαν την πρίζα, δεν έχω τέτοια προβλήματα.
1: Ωραία.
0: Όταν τον κάψεις, φώναξε με.

0: Μαρία και πάνω, καλημέρα. Γιάννης από Κρέστενα. Αν στη θέση του Μάριν μπει ο Μάγερ και αριστερά ο Ζουμπκόφ, δεν έχουν τύχει στη Φιλαδέλφια, λέει. Okay. Ο Ζουμπκόφ, με βάση αυτό το ρεπορτάζ, λέει ότι δεν είναι ακόμα στο επίπεδο που τον θέλει ο προπονητής, γι' αυτό και δεν τον πολύ χρησιμοποιεί. Για πες.
1: Θέλω να πω ότι ο Νίκολς θα τα δει αυτά. Μια εβδομάδα έχει μπροστά του. Θυμίζουμε ότι το επόμενο παιχνίδι είναι την Τετάρτη που μας έρχεται, 10 η ώρα το βράδυ. Τηλεοπτικά εννοείται από την Κοσμοτέ. Νομίζω ότι το έχει και το Μέγκα.
0: Μπορεί να το έχει και το Μέγκα, βέβαια.
1: Το έχει και το Μέγκα.
0: Και σήμερα έχει το παιχνίδι της Celtic το Μέγκα. Με την Λίντσερ. Καλημέρα, Μαρία. Και πάνω, αυτό που παρατήρησα χθες στο μάτι της ΑΕΚ είναι ότι είχε 4 ασθενοφόρο στο γήπεδο. Εμείς τόσα δεν πρέπει να έχουμε στο νομό Βιωτίας. Εντάξει, αυτά λέτε μετά.
1: Τώρα γιατί.
0: Κομμουνιστές ο Αδωνής και έχει και δίκιο. Έχει και δίκιο.
1: Δεν είπε μόνο αυτό. Βγήκε, λέει, μια έρευνα που μας έχει πάρα πολύ, μας έχει μάλλον πάρα πολύ ψηλά,
0: ναι,
1: στους πιο φτωχούς κατοίκους μιας χώρας και τα λοιπά. Και, όχι, δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Είμαστε στις 30 πιο πλούσιες χώρες του κόσμου.
0: Α, εντάξει.
1: Ποιος διαβάζει τον πίνακα ανάποδα, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, αυτό μπορεί να ισχύει, χωρίς, δηλαδή μπορεί να ισχύουν και τα δύο.
1: Αν είμαστε πλούσια χώρα με φτωχούς
0: κατοίκους. Γιατί ξέρω εγώ, 10 άνθρωποι, ας πούμε, κάνει πάρα πολύ πλούτο. Είναι πλούσια η χώρα.
1: Εν τω μεταξύ, έχει έτσι ένα επιχείρημα που το θέτει συνεχώς. Είμαστε πάρα πολύ ωραία χώρα. Εντάξει, το ότι είμαστε ωραία χώρα. Είμαστε ωραία χώρα.
0: Δεν μπορούμε να τη χαρούμε την ωραία χώρα.
1: Αυτό.
0: Κατά κύριο λόγο.
1: Ευχαριστώ. Μπορεί να πέσει λίγο η βενζίνη, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Αν γίνει κάτι.

0: Άμα είσαι Μαρία στα 14, 15, 16, πώς ανακοινώνεις στους γονείς ότι δεν γιορτάζεις πια στις
1: Πατέρες? Ελάτε βρε, ωρεξούλες πρέπει.
0: Το γίναγαν σε Νοέμβριο, λέει, για να παίρνουν άδειες ονομαστικής εορτής. Καλημέρα. Έπαιρνα στο δημόσιο, ισχύει κάτι τέτοιο κάποτε, ξέρω εγώ?
1: Κοίταξε, το λίγο που έχω δουλέψει στο δημόσιο, δεν είναι.
0: Όχι,
1: εγώ δεν έχω πάρει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εγώ δεν έχω
0: μπορεί
1: πάρει.
0: Μπορεί να ίσχυε.
1: Ναι. Ο Θεόδωρος γιορτάζει πάντα το πρώτο Σάββατο μετά την καθαρά Δευτέρα. Θεοδωρής ταξί. Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλοι.
0: Υπάρχουν και άλλα. Αυτά που διάβασα, Θεοδωρή. Μαρία μου, δεν μας νοιάζουν οι Θεοδωρίδες, γιατί εμείς πάμε και βλέπουμε με Μαρίες, λέει.
1: Μπράβο, μπράβο για τα γούστα. Μπράβο για τα γούστα.
0: Μα δεν είμαι από τα κύθρα, είμαι Θοδωρής και πάω εκείνη τη μέρα. Πιάνετε?
1: Πιάνετε,
0: βέβαια.
1: Έχει να ανακερνά.
0: Εμείς εδώ στην Κρήτη γιορτάζουμε τις παντρεμένες τον Αύγουστο και τις ελεύθερες τον Νοέμβρη. Οκ. Okay.

0: Μ' αρέσει το άρθρο του Μιαούλη που λέει όχι ακριβώς που αυτό που ήθελε η ΑΕΚ, αλλά η πρόκριση θα κρυφθεί στη φωλιά της. Τι ωραία λέξη είναι, είναι, που είναι η φωλιά.
1: Η φωλιά, η φωλιά. Πολύ μαμαντίστικη. Πολύ μαμαντίστικη. Νομίζω που διάβαζα του Τσακίρη ένα άρθρο στις Φιλαδέλφειες στα μέρη, κάτι τέτοιο. Αχ, λέω, έχει ξυπνήσει η αϊκοσύνη μέσα σας. Λοιπόν, στη βαθμολογία της Ευρώπης, η ΑΕΚ πρόσθεσε 100 πόντους στην Ελλάδα από αυτή την ισοπαλία, η οποία έχει φτάσει τώρα τους 41.612 βαθμούς. Συνεχίζεται το κυνήγι Τσεχίας και Πολωνίας. Έχουμε ακόμα απόσταση. Όμως έχουμε και τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται. Σε περίπτωση που η ΑΕΚ περάσει στη League Phase, θα προσθέσει 1.200 πόντους ακόμα.
0: Ωραίο.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε. Η Πολωνία έχει 44.325, 44.225 η Τσεχία. Είναι πάρα πολύ κοντά. Μιλάμε για ντερμπάρα. Mm-hmm. Και η Ελλάδα βρίσκεται στους 41.612 βαθμούς. Δηλαδή η Δανία, 36. Εδώ θα κριθεί το πράγμα ανάμεσα σε Πολωνία, Τσεχία και Ελλάδα. Επίσης η Τουρκία είναι κάπως μακριά με 48.000.

0: Καλημέρα.
1: Λέω ο Μάγερ, γιατί παίζει συνεχώς με κατεβασμένες κάλτσες και χωρίς καλαμίδες, δεν απαγορεύεται. Έπαιξε έτσι.
2: Δεν το πρόσεξα.
1: Ούτε εγώ το πρόσεξα.
2: Δεν το πρόσεξα.
1: Και κάποιος ρωτάει αν έχουμε πάει στην στενή Ευβοίας.
2: Ναι, ωραία. Ναι. Έχω πάει να φάω.
1: Ναι, έχω περάσει απλά.
2: Αυτό. Ωραία. Ασθενοφόρα μπορεί να μην έχουμε, οκ, okay,
1: αλλά
2: είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη σε οπτικές ίνες. Yes, yes. Καλά λέει, τρύπες στους δρόμους, νικάμα αδέλφια. Πάμε για δελτίο.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σοα εντοπίστηκαν δύο αδέλφια 38 και 32 ετών που έχασαν τον προσανατολισμό τους τη νύχτα στην περιοχή μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλτετζίου Τριτέας Αχαΐας. Βρέθηκαν σε δύσβατο και βραχώδες σημείο εν μέσω έντονης βροχόπτωσης και πυκνής ομίχλης. Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Καθοριστική ήταν η συμβολή του ντρόουν της πυροσβεστικής. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει τη Δευτέρα στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η απόφαση ελήφθη καθώς από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 10 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο αρμόδιος υφυπουργός κλιματικής κρίσης Κώστας Κατσαφάδος μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα, μάλιστα, συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Συνδέεται με δύο ακόμα φωτιές που είχαν εκδηλωθεί τις προηγούμενες μέρες στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο, συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Το Ιράν εξετάζει εξαγωγή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές κοντά στο καθεστώς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην Τεχεράνη θεωρείται αναπόφευκτη αναζωπήρωση της σύγκρουσης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
7: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε, με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε, ΠΑΟΚ Μπραν, ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
9: Άρε Βαγγέλη.
8: Εντάξει, το έκανα.
10: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
9: Ε?
10: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
8: Α.
11: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
8: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
12: Ha ha ha ha ha!
0: Έχω τέτοιο,
9: Βγάλτε το, ό,τι έχετε
0: έχω
9: βγάλτε.
0: Έχω χάις φρύ.
9: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα.
1: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
12: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
1: Ντούμπα, τούμπα.
12: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
1: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
13: Και η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
14: Ωρε τι μαθαίνω.
15: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Η πέτρα.
16: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
15: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
16: Τουλάχιστον ρε πίστε μου να πάρω το πόδι μου ρε παιδιά.
17: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
18: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα.
19: Λουγκάν κούπα.
17: Μαρούλι.
19: Λάγανο καλά το
17: μαρούλι.
19: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
17: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
19: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
1: Γεια χαρά σε μένα. Γεια χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Γεια χαρά.
20: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
21: Ναι, πρόεδρε, πήγα και είδα.

0: Όπα.
1: Όπα.
2: Τι έγινε, ρε παιδιά. Ποιο δεν θυμήθηκε, ποιο δεν ξέρει τι έχω εκπομπή. Κάτσε, κάτσε να δω. Α, η φίλη μου, εντάξει.
1: Εντάξει, οκ.
2: Όχι, τι με πήρε καλά, άλλο τηλέφωνο. Εντάξει, Χριστίνα. Όλα καλά. Λοιπόν, 38 λεπτά και μετά τις 8. Μην μου εισπόρευε 94,6. Τι ώρα τραγουδία έβαλε, ρε φίλε.
1: Το Euphoria Take My Heart.
2: Ναι.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Πάνος Ρηλός.
1: Α, Σωτήρης Ταμπάκος. Είναι η τριάδα που σας πηγαίνει.
2: Δύο μέσα, ένας έξω. Ό,τι σας είπε.
1: Παρέα στη διαδικασία να πατήσει τη δουλειά.
2: Έτσι, ναι.
1: Ο φίλος επιμένει, παίζει έτσι σε όλα τα παιχνίδια ο Μάγερ. Κάλτσες κάτω και χωρίς καλαμίδες. Έχω δει όλα τα μάτια. Ο κανονισμός τα απαγορεύει. Φαντάζομαι ότι κάποιος επόπτης, κάποιος διαιτητής θα το έχει δει αυτό.
2: Μπορεί να έχει αλλεργία. Μπορεί να έχει δυσανεξία.
1: Στους αλλεργικούς θα το απαγορεύει. Δυσανεξία στην καλαμιδά.
2: Ναι, ρε. Ο αποδιοπομπέος Μάγλος λέει: δηλαδή μια πρωτότυπη πρόταση γάμου σε Μαρία στην Κρήτη θα ήταν. Ψήνεσαι του χρόνου να γιορτάζει 15 Αυγουστό.
1: Καλό.
2: Περνάει.
1: Άιντε, πάλι πανά θα φέρει βαθμούς στην Ελλάδα. Ακούς, Πρόεδρε?
2: Ναι, Πρόεδρε.
1: Εσείς ακούτε? Η στενή ευβία είναι συνώνυμο με το κοντοσούφλι, λέει κάποιος. Ωραία.
2: Ναι, όντως έχει κάτι καλά ταβερνία εκεί πέρα.
1: Ελπίζω να περάσετε και να σταμπανιάζουν όλοι και να γελάω.
2: Και θα χαϊδεύεις μια γάτα. Κοίτα, εγώ
1: πώς το λέγανε, Κλάου τον λέγανε αυτό, ναι.
2: Αυτόν αστυνόμο Σαΐνι, ναι, δεν θυμάμαι.
1: Δόκτωρ Κλάου, νομίζω.
2: Μπορεί. Εγώ αυτό που λέω πάντα, σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση μάλλον, είναι ότι αξίζει να πέσει με καλές ομάδες. Εντάξει, το θέμα είναι να δεις και κανένα παίκτη από κοντά, να πας και κανένα καλό ταξίδι αν μπορείς. Τέλος πάντων, να έχεις τέτοια πράγματα. Και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Αυτό. Άμα παίξει τώρα μετά το τέταρτο και να λες, Παναγία μου, να πετύχω μια ομάδα από το Τζουργιστάν.
1: Πέρσι με τους τρίτο-τέταρτους έκανε πορεία, Ζαφυράτου.
2: Ναι, γιατί και καθόλου δεν με πείραξε. Αν με ρωτάς, θα το έκανα και φέτος. Αλλά λέμε τώρα.
1: Το μετράω.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, Θοδωρής εδώ. Εγώ έχω γενέθλια στις 17 Φλεβάρι που γιορτάζουν οι Μητασιών Θοδωρίδες. Οπότε όταν με παίρνουν για χρόνια πολλά, κατά λάθος δεν πάει χαμένο τελείως.
2: Για καμία ευχή, όχι ευχούλα, καταλαβαίνετε τι λέω, καμία ευχή δεν πάει ποτέ χαμένη. Δηλαδή και σήμερα να μου στείλει κάποιος μήνυμα και να μου πει χρόνια πολλά για τη γιορτή, συγγνώμη, το ξέρω, θα του πω σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εχθές με πήραν τηλέφωνο εμένα για τη γιορτή.
2: Θέλω να σου πω ότι εγώ εχθές το βράδυ, κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, γύρω στο 60 κάτι, θυμήθηκα ότι δεν είχα απαντήσει σε ένα φίλο μου. Στο συγκεκριμένο, γιατί σε ναι. Κάποιους δεν έχω απάντηση, ρε παιδί μου, ειδικά σε ανθρώπους που δεν ξέρω, πατούσα καμιά καρδούλα και θυμόμαι, στο Γιώργο, δεν απάντησε στο Γιώργο. 11 η ώρα το βράδυ.
1: Καλημέρα, ομορφιές. Πείτε καμιά καλή παραλία και μπιτσόμπαρο κοντά στην Αθήνα. Μαρία, είσαι φοβερή.
2: Καλή παραλία και μπιτσόμπαρο κοντά στην Αθήνα.
1: Πού, εκεί στο Μαύρο Πιθάρι δεν είχε.
2: Λιθάρι.
1: Λιθάρι, συγγνώμη. Πιθάρι είναι.
2: Κοίταξε, ναι, θα πρέπει να. Το κοντά είναι κάπου σχετικό. Κοντά στο Σούνιο έχει ωραίες παραλίες. Αλλά γενικά, όσο πιο μακριά πας, όσο πιο κοντά στο Σούνιο δηλαδή, τόσο καλύτερα.
1: Να πέσουμε με Ντόρτμουντ, λέει κάποιος. Ναι, δεν θα ήταν κακό.
2: Κακή ιδέα. Κάποιος λέει: η Μαρία γιορτής χωρίζεται σε άτεκνες και Μαρίες με παιδιά. Είναι η αλήθεια, ρε παιδιά.
1: Νομίζω ότι είναι Παρθένες.
2: Τέλος πάντων, αλλιώς ήταν παλιά τα πράγματα. Τώρα δεν νομίζω ότι αλλάζει κάποιος. Δεν είναι συχνό φαινόμενο, μάλλον, να αλλάξει κάποιος τη γιορτή του, επειδή παντρεύτηκε. Και, δηλαδή, άμα χωρίσει μετά, τι θα γίνει?
1: Όταν ξαναπάει.
2: Άντε πάλι πίσω. Χρόνια πολλά, 15 Αύγουστο πάλι.
1: Χώρισα, δεν στο είπα.

0: Ορίστε, έχουμε και τους Γιώργηδες. Ο Μάριος λέει: έχω φίλο Γιώργο στην Κρήτη που αποφάσισε να γιορτάσει. Όχι το Αγιώργη που ξέρουμε, αλλά το Αγιώργη του Μεθυστή 1η Νοεμβρίου. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Okay, καλημέρα και στο Βύρονα από τα Χανιά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτό που ανέφερε ο φίλος δεν το βρίσκω καν.
0: Πιο απ' όλα.
1: Ότι υπάρχει. Ω γιορτή.
0: Η 1η Νοεμβρίου.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ο Μεθυστής.
1: Ο Μεθυστής.
0: Εντάξει, μπορεί να το έχουν μόνο στην Κρήτη, ξέρω εγώ. Και εγώ εκείνη την ώρα κοιμήθηκα, Μαρία. Γενικά ήταν μια περίεργη μέρα, παιδί. Εχθές δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι είχε καιρό να μου συμβεί αυτό να με πιάσει μια ψιλοαγωνία. Άντε να περιμένει, ξέρει αυτό, το να περιμένει το βράδυ το παιχνίδι.
1: Το παιχνίδι. Ναι.
0: Και έκανα διάφορα πράγματα να περάσει η ώρα. Γιατί. Ακόμα δεν έχω αρχίσει και η δουλειά, η πολύ, ας πούμε, και τα βίντεο και όλα αυτά. Και δεν είχα να κάνω κάτι. Κατέβασα κουρτίνες, τις έπλυνα, τις ξανακρέμασα.
1: Α, το πρόλαβες όλο στην ίδια. Θα μου πεις, εντάξει.
0: Ναι, τις κουρτίνες δεν περιμένεις να στεγνώσουν. Τις κρεμάς όπως είναι για
1: να
0: κάτσει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καθάρισα κάτι σιρτάρια με βίδες, με κάτι εργαλεία του σπιτιού. Ανακάλυψα ότι έχω πάρα πολλές πένσες για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω.
1: Μην έχω αφήσει καμιά
0: κάποιο την κλαίει. Σίγουρα κάποιο την κλαίει. Πέταξα πάρα πολλά πράγματα και κοίταζα. 4 η ώρα. Πόνας.
1: Τι άλλο να κάνω τώρα να πέρασει.
0: Και είδα λοιπόν το αφιέρωμα, το ντοκιμαντέρ του Netflix για τον Ζωσέ Μουρίνιο.
1: Το Μουρίνιο. Είναι το πήγε ένας φίλος στα τηλέφωνα.
0: Είναι 3 επεισόδια της μίας ώρας. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ προσωπικά είδα μια πλευρά του Μουρίνιο που δεν ήξερα ότι υπάρχει. Ένας άνθρωπος με συναισθήματα. Πραγματικά με συναισθήματα, με αγάπη. Γιατί βλέπουμε αυτό το σκληρό πρόσωπο οι περισσότεροι, τις ατάκες του, αυτό το απρόσιτο που έχει, το παγωμένο. Έχει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον να δείτε ποια ήταν η επιρροή του στην Τσέλσι την πρώτη φορά που πήγε και στην Ίντερ, όπου οι παίκτες και των δύο ομάδων έκλαιγαν μόλις έμαθαν ότι θα φύγει ο Μουρίνιο. Μιλάμε για τρελή επιρροή. Την ίδια επιρροή δεν είχε στη Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί εκεί ήρθε μπροστά σε πολύ μεγάλες δίβες του ποδοσφαίρου και δεν μπορούσε έτσι να επιβληθεί. Μεγάλη κόντρα με τον Κασίγιας. Και φυσικά το μεγάλο ψυχολογικό τραύμα που του άφησε η Μπαρτσελόνα. Γιατί θυμίζουμε ότι είχε ξεκινήσει ως βοηθός προπονητή, όπου ήταν όχι απλά βοηθός προπονητή, ήταν σκάουτερ, ήταν προπονητής θερματοφυλάκων, ήταν τα πάντα έκανε.
1: Μεταφραστής ήταν η βασική του δουλειά.
0: Υποτίθεται ότι ήταν μεταφραστής και με αυτόν τον τρόπο βρήκαν να τον πικάρουν. Ότι δεν έκανε και τίποτα. Μεταφραστής ήσουν. Ο τύπος έκανε ταξίδια, αναλύσεις παικτών, σκάουτινγκ, δηλαδή μόνο σπαθιά δεν κατάπινε. Και φεύγοντας, του είπε: εντάξει, μωρέ, μεταφραστής ήσουν. Και κάποια στιγμή ήταν ανάμεσα σε αυτόν και στον Γκουαρδιόλα η επιλογή για τον επόμενο προπονητή της Μπαρτσελόνα. Πίστευε ότι θα τον πάρουν, αλλά τελικά επέλεξαν τον Γκουαρδιόλα. Και εκεί έγινε το κράκ.

0: Καλημέρα. 1η Νοέμβρη γιορτάζουμε γιατί είναι ο προστάτης των Καζανιών που κάνουμε την απόσταση Ρακή και τη Σκουδιά. Μάλιστα. Επίσης, λέει κάποιος, στην Πρέβεζα 24 Ιούνιου ανάβουν και πηδάνε φωτιές. Έτσι αποφάσισα να γιορτάζω τότε. Άγιος Ιωάννης Λιγανάς. Για να μην πηγαίνει χαμένη το Σιθράκα. Μετά το έθιμο πετάμε και κάνα κοψίδι εκεί πάνω. Κρίμα είναι να πάει έτσι.
1: Κάποιοι λένε ότι η καλή παραλία και Μπιτσόμπαρο δεν συνδυάζονται.
0: Ναι. Και δεν έχω και πολύ άδικο.
1: Στην Αττική σίγουρα όχι. Στα νησιά ίσως είναι λίγο.
0: Θα βρει κάτι καλύτερο.
1: Ίσως λίγο καλύτερα τα πράγματα.

0: Εντάξει, Ρεσί, λέει, δούλευε στο μεγαλύτερο σύλλογο του κόσμου που καλό είναι να τον δούμε στη Νέα Φιλαδέλφια το φθινόπωρο. Ναι, θα συμφωνήσω. Για το Μουρίνιο.
1: Ναι, μακάρι. Εντάξει, είχε πάρα πολύ πλάκα γιατί ο τύπος είναι εργασιομανής.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει από τη μία δουλειά στην άλλη, δηλαδή πριν αφήσει τον ένα σύλλογο, πριν φύγει από την Ίντερ, είχε ήδη συμφωνήσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και κάπου κάποια στιγμή κάποιος το ρωτάει για το sabbatical που έκανε ο Πεπ Γκουαρδιόλα φεύγοντας από την Μπαρτσελόνα και λέει, μη μου μιλάτε για sabbatical, λέει, τσιχαίνομαι, τι πάμε sabbatical, λέει, θα ξεκουραστώ, λέει, θα ξεκουραστώ όταν με πάρει, λέει, εκείνος και μου πει, έλα, ανέβα πάνω.

0: Υπάρχει μια διχογνωμία εδώ στο ακροατήριο. Ένας λέει ότι ο μεθυστής γιορτάζει 3 Νοέμβρη. Νότιο Ηράκλειο είχε αρκετού που γιορτάζουν τότε. 1η Νοεμβρίου λέει. Ο άλλο είναι η γιορτή που ανοίγουμε τα βαρέλια με το φετινό κρασί στην Κρήτη.
1: Θέλω να συγκεντρωθεί. Μιλάμε ότι γιορτάζουμε το μεθυστή. Έτσι. Είναι και λίγο δύσκολο να θυμόμαστε πότε.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι. Άξι. Σωστό.
1: Εκεί περίπου. Στο
0: κάπου
1: περίπου.
0: Ναι. Αρχές Νοεμβρίου.
1: Αυτό.

0: Για την Αττική, υπεραδερφέ. Μην εξάπτες με το Paradise στην Μύκονο. Δεν συνδυάζονται, λέει, παραλίες και Μπιτσόμπαρο. Για την Αττική. Για την Αττική μιλάγαμε. Παραλία, Μπιτσόμπαρο στην Αττική.
1: Παιδιά, και καλά. Στα νησιά μια χαρά συνδυάζονται. Εντάξει, εσύ πήγες τώρα στο άλλο άκρο. Στο άλλο άκρο, που μια χαρά παραλίες έχει η Μύκονος. Στην Αστυπάλη, ας πούμε, μια χαρά συνδυάζεται το Μπιτσόμπαρο με την παραλία.
0: Μαρία, δεν μας νοιάζει το Netflix. Για εκπείτε.
1: Εντάξει, παιδιά, είπαμε. Τι άλλο να πούμε. Δηλαδή και από αυτό το παιχνίδι, τι ποιο άλλο συμπέρασμα να
0: πόσο
1: κάνει.
0: Πόσο ζουμίνα τάξεις, ναι, από αυτό το παιχνίδι. Λίγο πιο κάτω, ρε Γιώργη. Λίγο πιο κάτω. Ναι. Να μπει εκεί. Να γίνει. Σε εκείνη την περίπτωση πιστεύω ότι θα γινόταν 2-1. Θα άνοιγε το παιχνίδι περισσότερο.
1: Λογικά, ναι.

0: Thumbs up λέει σε όποιον έμαθε τη λέξη sabbatical από τα φιλαράκια, Κώστας.
1: Ήτανε τακτική ατακά.
0: Του Ρος νομίζω. Του Ρος.
1: Μα και δεν έχω
0: αν δεν κάνω λάθος. Αλλά εντάξει, εγώ την έννοια του sabbatical την έμαθα από το ποδόσφαιρο, να πω την αλήθεια. Παιδιά, λέει, πηδάμε πάνω από τις φωτιές του Αγιάννη, του Λάδωνα. Και εκεί με τα στεφάνια τα μαγιάτικα. Δεν ψήνουμε.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τόση φράκα. Κρίμα είναι να πάει χαμένη.

0: Λοιπόν, λίγο στα μπασκετικά θα πάμε τώρα, mm-hmm. γιατί έχουμε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που απασχολεί τον Ολυμπιακό και αυτό είναι η κόντρα του με τον walk-up.
1: Αχα.
0: Δεν θα πάει καλά αυτό.
1: Ναι.
0: Σε καμία περίπτωση δεν θα πάει καλά αυτό. Υπάρχει μόνο ένα σενάριο που μπορείς να πεις ότι α, εντάξει, οκ. Okay, η λιγότερο δυνατή ζημιά μπορεί να γίνει. Λοιπόν, βρίσκεται σε μεγάλη κόντρα ο walk-up με τον Ολυμπιακό. Ο walk-up θέλει να φύγει από τον Ολυμπιακό γιατί έχει πρόταση, μια πολύ μεγάλη πρόταση.
1: Ντουμπάι, νομίζω.
0: Ναι, που του δίνει 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτή τη στιγμή ο walk-up παίρνει 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο στον Ολυμπιακό. Δεσμεύεται όμως από συμβόλαιο.
1: Μέχρι και το χρόνο το καλοκαίρι.
0: Ο Ολυμπιακός δεν είναι διατεθειμένος να τον αφήσει να φύγει.
1: Όμως εκείνος τώρα... έχει καταγγείλει μονομερώς το συμβόλαιό του, ζητώντας την αποδέσμευση στην ουσία.
0: Ναι, ναι. Έχει κάνει κάποιες ενέργειες ο walk-up. Έχει προσφύγει στο δικαστήριο της EuroLeague, ζητάει τη λύση του συμβολέου του. Εξηγώντας μέσα στην καταγγελία αυτό που είπαμε, ότι δεν γίνεται να έχει τέτοια πρόταση ύψους 3 εκατομμύριων ευρώ και να μην παραχωρείται. Από την πλευρά του Ολυμπιακός αναμένεται να προβεί σε διακοπή συμβολέου με πλήρη πετιότητα του walk-up αν δεν εμφανιστεί στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας που είναι αύριο νομίζω, 20 Αυγούστου. Αύριο δεν έχουμε 20.
1: Ναι, ναι.
0: Αύριο έχουμε 20. Θα κάνει προσφυγή για διαφυγόντα κέρδη αλλά και δυσφήμιση του συλλόγου ως πρωταθλητρία ομάδα Ευρώπης. Σε ό,τι αφορά στα διαφυγόντα κέρδη, θα στηριχτεί στο γεγονός ότι αφήνει την ομάδα με μείον ένα playmaker στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Και μάλιστα μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος αποτέλεσε και βασικό μέλος της ομάδας. Από εκεί και πέρα θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι αν τραβήξει το σκηνείο παίκτης θα είναι δύσκολο να τον δούμε στα παρκέ. Να σημειωθεί επίσης ότι ο Γόκα πήγε και στο συνδικαλιστικό όργανο παικτών της EuroLeague, ΕΛΠΑ.
1: ΕΛΠΑ.
0: Ναι.
1: Παλιά ήταν οδική βοήθεια.
0: Ναι, ναι. Βοήθεια και εδώ. Ζήτησε σχετική γνωμοδότηση, ωστόσο του απάντησαν ότι δεν μπορεί να μείνει ελεύθερος από τη στιγμή που δεσμεύεται με συμβόλαιο.
1: Σε λαβή.
0: Ναι. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που λέει ο walk-up, ναι, αλλά εμένα μου δίνουν 3 φορές πάνω τα λεφτά που μου δίνετε εσείς. Ναι, ο Ολυμπιακός λέει όμως, ναι, αλλά δεσμεύεσαι με συμβόλαιο. Που επαγγελματικά ο Ολυμπιακός έχει δίκιο, το
1: προφανώς.
0: Συζητάμε τη στιγμή που έχεις υπογράψει συμβόλαιο. Παικτικά λέει ο walk-up ευκαιρία ζωής. Το μόνο σίγουρο θα είναι και οι δύο πλευρές χαμένες σε περίπτωση που το τραβήξουν και οι δύο. Αν δηλαδή διακόψει το συμβόλαιο, ο Ολυμπιακός θα έχει ένα παίχτη ανενεργό. Ο walk-up δεν θα πάει εκεί, δεν θα παίζει και ό,τι μπορεί να φέρει αυτή η κατάσταση μετά. Θα έλεγα ότι υπάρχει walk-up agenda, λέγω. Περίμενα.
1: Μπαλκονάκι, καφεδάκι, Sport FM και χάζεμα στην υπέροχη Λάδια. Μαρία μας έσωσε, ο Χρήστος στο Μαρμαράκι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά σας έκανα.
1: Μπορούμε να την κρατήσουμε αυτή τη Λάδια έτσι για μερικές μέρες.
0: Έτσι θα πάει τώρα, μην ανησυχείς.
1: Ναι,
0: δεν έχω
1: σίγουρα.
0: Σκοπό να πάω κάπου.
1: Ωχ, βλέπω εδώ.
0: Θα στείλουμε το Ρουβίκο να λέει.
1: Ετρέπε.
0: Μαζί στον αγώνα με το walk. Δεν ντρέπεστε λίγο. Δεν ντρέπεστε. Κάποιος ρωτάει πώς γίνεται να τον πλησίασει άλλη ομάδα όταν έχει ενεργό συμβόλαιο. Επιτρέπεται αυτό στο μπάσκετ, γι' αυτό δεν θα γίνει ποδόσφαιρο ποτέ. Έλα τώρα. Ναι, δεν έχει γίνει στο ποδόσφαιρο.
1: Άσε τώρα.
0: Ποτέ δεν έχει γίνει στο ποδόσφαιρο. Έλα Παναγία, ποιος θα λέει αυτά. Τι λέτε ρε παιδιά. Μόνο έτσι γίνεται.
1: Και τώρα που λες Τσέλσι, εμείς φάγαμε τρελά μπαν για αυτή τη δουλειά. Και έτσι φτιάξαμε ομάδα με τον Λάμπαρντ. Ή προσεγγίζαμε παίχτες άλλων ομάδων. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση η λογική λέει ότι τα κάθονται, τα συζητάνε και αφήνουν τον παίχτη να φύγει με κάποιο.
0: Αυτό, αυτό ναι, λέει
1: γιατί
0: η λογική.
1: Ένα παίχτη ο οποίος είναι δυσαρεστημένος Κρατά και να τον πληρώνει και για ένα εκατομμύριο το χρόνο, ξέρω εγώ.
0: Δεν μπορεί να κρατήσει ένα παίκτη να, εδώ με το ζόρι. Το μόνο που μπορεί είναι να βγουν μπροστά οι εγωισμοί. Εγώ δεν φεύγω, εγώ δεν σε δίνω, εγώ δεν παίζω, εσύ δεν παίζει. Ωραία. Αυτό που λέω.
1: Το γράφει ο φίλο. Κάρφωμα λέει το δελτίο στα αποδυτήρια του σεφ και να πάει να κόψει το λαιμό, να παίζει ρακέτε όλη μέρα στο γεμπανάκι.
0: Καλώ ήρθατε σε 1985.
1: Και εγώ θα ήμουν υπέροχα να παίζω όλη μέρα ρακέτε στο γεμπανάκι να παίρνω ένα εκατομμύριο το χρόνο. Το αγοράζω χτε. Ποιο θα ήθελα να το
0: πει.
1: Αλλά δεν είναι έτσι. Μιλάμε για εκατομμύριο. Οκ, okay, και μπορεί να ακούγεται λίγο για τα αθλήματα, αλλά είναι ένα εκατομμύριο.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ. Ούτε για τα αθλήματα δεν είναι.
1: Ναι, για το
0: ποδόσφαιρο. Εντάξει, είναι περισσότερα τα τρία, θα μου πεις.
1: Οπωσδήποτε.
0: Εκατομμύρια.

0: Εγώ που είμαι παντρεμένος και πλησίασα άλλη γυναίκα, πρέπει να φοβάμαι για λύση συμβολέου.
1: Ναι. Ναι.
0: Έπρεπε ήδη να
1: έτσι, έτσι και το μάθει η διοίκηση. Κάνα κακομοίρη μου.

0: Για πες.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, πάντα στην πρωινή μας παρέα, Big Win. Στην Big Win θα βρεις τους κορυφαίους αγώνες χωρίς γκανιώτα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε αθλητική ενημέρωση και θα λέμε σε λίγο.
0: Και επιστρέφουμε.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπακός. Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Λεύσχη στη Σόφια στο πρώτο παιχνίδι για τα play-off της League Phase του UEFA Champions League. Την προσεχή Τετάρτη, η Ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια. Μας έλειψε ένα γκολ, θα είμαστε καλύτεροι μπροστά στον κόσμο μας, σημείωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Αποχαιρέτησε μέσα στο social media την Ένωση ο Ελίασον που θα συνεχίσει την καριέρα του με τη μορφή δανεισμού στην Ιντερνασιονάλ. Σε συμφωνία με την Τσίβας για την απόκτηση του Μεξικανού επιθετικού Αρμάντο Γκονζάλες, ήρθε ο Ολυμπιακός σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου. Ενδιαφέρον των Πειραιωτών για τον 28χρονο Ελβετό εξτρέμ της Σεβίλης, Ρούμπεν Βάργκας, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία. Προς την ολοκλήρωση της οδεύει η μεταγραφική υπόθεση του Κάσερες από την Τουλούζ, δανεικό με οψιόν αγοράς θέλει τον Μαφέου η Βαλένθια. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Χράντες Κράλοβες στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα play-off του UEFA Conference League. Πιθανή επιστροφή σε τετράδα στην άμυνα από τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Σπουδαία κίνηση της ΠΑΕ που με πρωτοβουλία του Γιάννη Ελαφούς διαθέτει εισιτήριο διαρκείας σε κάθε παίχτη που έχει κατακτήσει πρωτάθλημα ή συμμετείχε σε πορεία της ομάδας τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά. Στα άκρα η σχέση Ολυμπιακού Γόκαπ με τον Τεξανό Γκάρνα καταγγέλει μονομερό συμβόλαιό του ζητώντας την αποδεσμευσή του. Από την πλευρά της Ερυθρόλευκη ΚΑΕ κάνει λόγο για ανέτεια κίνηση, τόνιζοντας πως ο παίκτης έχει συμβόλαιό στο καλοκαίρι του 2027, ενώ επισημαίνουν πως οφείλει να είναι παρόν την Πέμπτη για τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Ιδάλλως επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα συμφέροντά της. Στο ΜΑΣ με την Μπραντ στρέφουν την προσοχή τους. Στον ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λύση να μην δείχνει πρόθεση να διαφοροποιήσει τον σχηματισμό μετά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Μέσα στην ημέρα η απόφαση για το εύρος της ποινής του Ζίφκοβιτς λόγω της κόκκινης κάρτας με την Άντερλεκτ. Αλλαγή διαιτητή του αυριανού αγώνα αφού ο Γερμανός Ζίμπερτ θα διευθύνει την αναμέτρηση αντί του Πορτογάλου Νόμπρε. Στα υπόψη για Φόρ και ο Κουλούρης. Την απόκτηση 27χρονου Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο για τα επόμενα 4 χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης. Κλείδωσε η επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Ο Ισπανός Χαφ έχει ήδη συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Παίκτη των κίτρινων πρέπει να θεωρείται και ο Μάρι Τσάρτς. Επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Ο Ισπανός Χαφ έχει ήδη συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Παίκτη των κίτρινων πρέπει να θεωρείται και ο Μάρι Τσάρτς.

0: μια νευρολογικής φύσεως δυσλειτουργία το θέμα που αντιμετωπίζει ο Τζαμάλ Μουσιάλα και οδήγησε σε δεύτερο λιποθυμικό επεισόδιο στο φιλικό με τη Χάιντεχάιν χθες βράδυ, μετά από εκείνο του Σαββάτου με τη λειψία, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με τοποθέτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Μαρία Ζαφυράτου και Παναγιώτης Ρήλος.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
1: Big Win, Sport FM, 94,6.

0: Εδώ γυρίσαμε.
1: Εδώ είμαστε. 8 λεπτά και μετά τις 9. Big Wings Sport FM 94,6 είναι εκπομπή από εδώ.
2: Του από εκεί!
1: Έτσι, πάνω ρίλο ένα μικρόφωνο.
0: Μαρία Ζαφυρά του στο άλλο.
1: Για σήμερα και άλλη μία έχει μείνει και το ρίλο, έτσι. Ναι. Και μετά.
0: Εντάξει, εγώ το Σαββατοκύριακο εδώ θα είμαι.
1: Α, θα είσαι εδώ το Σαββατοκύριακο. Μα είσαι κάνει κουβάρι μα.
0: Τι να κάνω.
1: Αλλά πότε θα ξανάρθει να σε εκθέσω έτσι λίγο στον αέρα.
0: 12. Μάλλον.
1: Α, 12 Σάββατο είναι.
0: Ναι.
1: 12 Σάββατο. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Άντε. Έτσι, γιατί πρέπει, έτσι κρατιούνται οι σχέσεις, παιδιά. Δεν είναι να τον τροστιμά από τον άλλον κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Και μια απόσταση καλή.
0: Κάπως.
1: Άιντε.
0: Μαρία, τελικά αντί Σαλάχ θα πάρει Λίβερπουλ ή μήπως μέσα Σεπτέμβρη θα γίνει η εκπληκτική, λέει ο Γιάννης.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Δεν ξέρω τώρα γιατί. Γιατί παίρνεις το μαχαίρι και το στρίβεις. Άσε με τώρα. Εν τω μεταξύ.

0: Βλέπα και το. Δεν ξέρω αν είδες το συμβόλαιό του.
1: Στη Μπεσικτάς που πήγε.
0: Ναι, ναι. Μεταξύ άλλων, ας πούμε. Ξέρεις και κάτι μπόνους, 10 εκατομμύρια και αυτό. Η γυναίκα του. Ο αδερφός του. Πατέρας του.
1: Συνυφάδας.
0: Η μάνα του. Δεν ξέρω, τρεις-τέσσερις κουνιάδες. Θα πάρουν από μία Mercedes.
1: Πολύ, ο καθένας, πολύ ωραία.
0: Έτσι, ο καθένας. Η γυναίκα του θα έχει ένα επίδομα. Αυτά είναι επιδόματα.
1: Αυτά είναι επιδόματα. Κύριε Κυριακό.
0: 10.000 ευρώ το μήνα για κομμωτήριο. Τι γίνεσαι.
1: Θα κάνεις 10.000 το μήνα στο κομμωτήριο. Στο κομμωτήριο.
0: Hold my beer.
1: Όχι στο σπα. Εντάξει, θα φτιάξει το μαλλί. Φτιάξει το νύχι.
0: Μαλλί, νύχια, αυτό. Πώς θα είναι, κερατίνες, το ένα, το άλλο. Δεν ξέρετε εσείς από αυτά. Τι άλλο. 5.000 ευρώ έξτρα. Γιατί δεν φτάνουν τα μύρια που θα πάρει. Ναι, ναι, ναι. 5.000 ευρώ το μήνα έξτρα για σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, παιδί μου, δεν δίνουν στις εταιρείες κουπονάκια.
0: Ναι, όχι της τάξης των 5.000 ευρώ,
1: ρε,
0: αλλά οκ.
1: Είναι ανάλογα με το.
0: Και σκέψω ότι στην Τουρκία είναι και πιο φθηνά. Είναι και πιο φθηνά. Τι άλλο, κάτσε να θυμηθώ. Αυτά,
1: σπίτι σίγουρα του δίνουν.
0: Ναι, σπίτι βεβαίως. Σπίτι και δίδακτρα παιδιών, σχολεία ιδιωτικά κτλ. Δεν θα πήγαινε στο δημόσιο, θα πήγαινε το παιδί του, αλλά σε παρακαλώ. Αλλά αυτό με το κομμωτήριο και με το σούπερ μάρκετ με άγγιξε πολύ. Πιο πολύ το κομμωτήριο.
1: Δηλαδή, για κάθε μέρα να πηγαίνει στο κομμωτήριο, 10.000 πώς θα τα φας.
0: Εύκολα.
1: Εύκολα, δεν ξέρει.
0: Να σου πω και κάτι, και μπορεί να σε περισσεύουν.
1: Εντάξει,
0: και σου μένουνε μετά.
1: Και
0: σου μένουνε. Και μετά πας πλαστικό. Κατευθείαν. Μάζευε.
1: Πού πήγε, συγγνώμη, είπα Μπεσίκτας, μήπως δεν πήγε εκεί ο Σαλάχ. Πού πήγε.
0: Ναι, μωρέ, πήγε στην Τουρκία.
1: Στην Τράμπζον πήρε.
0: Α, ναι, Τράμπζον Σπορ. Ναι. Βαθιά. Έχετε δίκιο. Και το συζητούσα προχθές. Τράμπζον Σπορ, βαθιά. Και να μου πει να σου πω και κάτι. Και να μου πει και κάτι και να σου πω και κάτι. Εκεί που πήγε. Κάτι πρέπει να κάνει και η γυναίκα. Δεν θα έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει εκεί στο βάθος.
1: Σωστό.
0: Δεν θα πάρουν.
1: Πήγε στην πόλη, ας πούμε, που είναι και πιο κοσμοπολιτικά κτλ.
0: Μόλις έψαξα και είδα τι είναι το sabbatical, που το πουλάνε ένα μάνα πάρω, λέει ο Γιάννης από τη Χαλκίδα. Είναι πάρα πολύ εύκολο, Γιάννη μου, το sabbatical. Λες, σταματάω να δουλεύω ένα χρόνο. Αυτό. Και τέλος. Βέβαια, δεν θα το πούνε αυτό. Και αυτοί που, στους οποίους τα χρωστάς, τα νίκια, το ένα, το άλλο, έρχεται, δεν ξέρω αν είσαι και παιδιά, ανοίγουν τα σχολεία σε λίγο. Ναι, δεν θα το πούνε.

0: Ναι, με 10.000 ευρώ για κομμωτήρια μπορεί να αγοράζει ένα συνοικιακό στην Ελλάδα κάθε φορά, κάθε μήνα.
1: Σωστά.
0: Εύκολα.
1: Θα σφάζονται οι κομμώτριες, ποιος θα αναλάβει την κυρία Σαλάχ, λέει. Καλημέρα σας, ο Νίκος από Σεβολιά. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι όσο πιο διάσημος είσαι, mm-hmm. τόσο πιο ακριβά σου χρεώνουν τις υπηρεσίες.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Δηλαδή, εγώ θα πάω. Εντάξει. Ούτε η μάνα μου δεν με ξέρει. Θα πάω να πληρώσω μια βαφή, ξέρω εγώ, 50 ευρώ. Mm-hmm. Πάνω κάτω εκεί κάνει. Μπορεί να κάνει και 30, άμα θέλει να βάλει, πώς το λένε, αστάρι. Mm-hmm. Μπορεί να κάνει και 250.
0: Αν ήσουν, ας πούμε, η σύζυγος, τι να πούμε, Τασούλα, του Προέδρου της Δημοκρατίας, π.χ.
1: Μπράβο.
0: Θα σου παίρνει ένα εκατοστάρικο στην ξεφτύλα.
1: Όχι. Θα σου παίρνει τουλάχιστον τρία. Τρία εκατοστάρια. Γιατί σου λέει, δεν γίνεται να είσαι τόσο διάσημη, να είσαι αρκετά έτσι. Εύπορη. Mm-hmm. Και τι θα σου πάρω εγώ, 50 ευρώ. Τροπή. 50 ευρώ θα αφήσει μπουρμπάρ.
0: Εσύ.
1: Κατάλαβε. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Η ειρωνία είναι ότι η γυναίκα του αλλά φοράει μαντήλα.
1: Κανένα τσάμπα κομμωτήριο, παιδιά, γιατί τα κομμωτήρια και αυτά οι γυναίκε τα κάνουν για προσωπική έτσι, ευχαρίστηση πρώτων αυτών. Και δεύτερον, έχουμε δει και σε αυτέ τι χώρε τέλο πάντων, όπου φοράνε μαντήλες, ξέρω εγώ, χιτζάπ, όλα αυτά, τις κουρτίνες κτλ. Mm. Από κάτω υπάρχει μια περιουσία. Δεν φαίνεται με, υπάρχει δε.
0: Mm-hmm.

0: Πασοκάρα ο Σαλάχ. Ναι, τώρα φαίνονται τα αποτελέσματα της συνεργασίας του Αντρέα με τον Χόσνη, τον Μουμπάρακ. Από δύο Πομπέος Μάγλος. Αυτός είναι στην ηλικία μας 100%. Να θυμάται αυτά. Ο Σπύρος από το Ρέθμινο ρωτάει αν ο Γόκα Παπ συναλογίζεται ως Έλληνας στον Ολυμπιακό και ως κοινοτικός της υπόλοιπης ομάδας της Ευρωλίγκα θα είναι τόσο ελκυστικός. Δεν θα είναι. Ξέρω εγώ.
1: Κάποιος άλλος λέει ότι είναι η διαφορά των Αγγελοπουλέων με τον Γιαννακόπουλο, ότι ο Γιαννακόπουλος όταν δεν θέλει ένας παίκτης να μείνει στην ομάδα τον αποδεσμεύει, ναι, και η κάθε ομάδα και η κάθε διοίκηση έχει το δικό της τρόπο λειτουργίας.
0: Την πορεία της, τον τρόπο που πορεύεται. Πάμε ένα μικρό διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, δεν μας κάνει καθόλου εντύπωση η είδηση που διαβάζουμε ότι ο Παυλίδης αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της δεύτερης αγωνιστικής στην Πορτογαλία.
1: Τι άλλο να κάνει.
0: Τι άλλο να κάνει, παιδιά. Χατρίκ 47-49-54. Μέσα σε 8 λεπτά έβαλε 3 γκολ. Σέρβιρε κι άλλο ένα στο πρώτο ημίχρονο. Τι άλλο. Τι άλλο να κάνει. Και έχει φτάσει ήδη τα 9 γκολ. Έχουμε 19 Αυγούστου και ο Παυλίδης έχει φτάσει τα 9 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με την Μπενφίκα.
1: Πρέπει να έχει παίξει 4 παιχνίδια.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι.
1: Νομίζω
0: αυτή τη στιγμή.
1: Ότι 4 παιχνίδια.
0: Και αυτό που λέγαμε και χθες, ότι συνεχίζεται να είναι αυτό το ενδεχόμενο της Μπαρσελόνα.

0: Γίνονται ανταλλαγές κομματιών, Μαρία, εδώ.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα. Έχει μπει μέσα τώρα ο Σωτήρης Σταμπάκος, δεν ξέρω τι κάνουνε. Την καλημέρα μας, τον Ανδρέα Σερβέτα μας ακούει.
0: Με τον Ανδρέα γίνεται.
1: Α,
0: η ανταλλαγή.
1: Α, μάλιστα. Ωραία.
0: Anyway, σωστός,
1: ωραία.
0: Σωστός.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα. Εντάξει, λέει ατυχές παραδείγμα η σύζυγος στα σούλα. Στην Ελλάδα οι πολιτικοί δεν πληρώνουν τίποτα πουθενά. Από φαγητό μέχρι ξαπλώστε όλα τσάμπα. Εντάξει, οκ, okay, είπα μια.
1: Έλα, παιδιά, εντάξει.
0: Και κάποιο άλλο επίση. Πού πήγε, το χάσα. Συγγνώμη, δεν τη λες και άσχημη τη ζαφυρά του, λέει ο Γιώργος. Οκ, okay, καμία αντίρρηση, αλλά δεν είναι και πρώτη κυρία, ρε παιδί.
1: Αυτό
0: μου,
1: δεν είναι και πρωτόκολλο.
0: Προφανώς και δεν είναι άσχημη.
1: Γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Αναμετάξι μας. Για το ατυχές συμβάν της ΕΡΤ χθες. Το είπαμε χθες.
0: Εντάξει,
1: δεν έχουμε κάτι να πούμε. Εντάξει.
0: Και τι να πεις ακριβώς, δηλαδή τώρα. Θέλω να. Για Αρμάντο Χορμίγκα Γκονζάλες Τουρμιμίγκη δεν λέτε όμως. Αυτό είναι το παρατσούκλι του παίκτη που πήρε ο Ολυμπιακός. Χορμίγκα Μυρμίγκη.
1: Μυρμίγκη.
0: Άρα εργάτης. Καλός. Καλός. Ναι, φίλε, η Λίβερπουλ πάει για Μπαρκολά εδώ και κανένα μήνα, αλλά Μπαρκολά δεν φαίνεται ότι. Ο Ρώτα Τσάπρα και Κοπάνα 21 λέει.
1: Δεν το βλέπω να έρχεται αυτό.
0: Λέει το βράδυ παίζει ο Λιούμπισιτς με τη Λάσκα, αλήθεια είναι. Ακούω Ρώτα Τσάπρα και Κοπάνα.
1: Κάποιος λέει, παιδιά, πήγα πέρσι στην Αγία Σοφιά να δω ΑΕΚ με Λαχτάρα από Γερμανία. Πόσο άθλια ήταν η κατάσταση με τα κυλικεία για καινούριο γήπεδο, δεν περιγράφεται. Θα αλλάξει φέτος. Εξ όσων γνωρίζω, δεν είχαν δοθεί ακόμα τα κυλικεία σε εταιρεία. Και δουλευόντουσαν λίγο ερασιτεχνικά, θα έλεγα.
0: Κάπου διάβασα για lifting τη τάξη του 1 εκατομμυρίου στο γήπεδο, ειδικά στην περίπτωση που η ομάδα πάει η Champions League.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θα δούμε τώρα. Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε αν έχει αλλάξει κάτι ό,τι αφορά στα κυλικεία τουλάχιστον.

0: Λοιπόν, είδαμε και Γιάννη Κωνσταντέλια να επιλέγει νούμερο για την νέα του εμφάνιση με την Borussia Dortmund. Περισσότεροι περίμεναν να πάρει το 65, νούμερο με το οποίο εμφανιζόταν τα τελευταία χρόνια. Δεν επιτρέπεται όμως στην Bundesliga. Το πρωτόκολλο επιτρέπει στους ποδοσφαιριστές να επιλέγουν αριθμούς από το 1 έως το 49. Μέχρι εκεί μπορεί.
1: Κάνει ομάδα, έχει 52 παίχτες.
0: Σιγά μου, ρε, έχει 52 παίχτες. Σιγά μου, έχει 52 παίχτες.
1: Θέλουμε 52 παίχτες. Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Ο συνηθισμένος με την Τσέλσι.
1: Ακριβώς. Έχουμε 126 παίχτες στο ρόστερ.
0: Λοιπόν, οπότε αντί για 65 πήρε το 45.
1: Μάλιστα. Κατέβασε 20 νούμερα.
0: Ναι. Νομίζω έχει φορέσει μεταξύ άλλων το 17, το 18, το 19 και το 20 και το 7.

0: Κάποιος εδώ λοιπόν κράζει μία influencer, instagrammer τέλος πάντων, που πήγε στο τάδε μέρος και μας έχει σπάσει το πόσο τέλεια περνάει το καλοκαίρι. Γιατί την παρακολουθείς?
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Γιατί την παρακολουθείς, δηλαδή.
1: Γιατί το παίρνεις τόσο προσωπικά, ναι, ότι η τάδε influencer έχει πάει στις Μαλδίβες την περίοδο των μουσώνων και λέει, στον Κώστα ρε θα το πω.
0: Θα το πω.
1: Κάτσε και δες με τι κάνω. Move on.
0: Γιατί ακολουθείς?
1: Προχώρα, φύγε. Γιατί? Προχώρα,
0: αφού
1: πήγαινε.
0: Αφού δεν σ' αρέσει. Ναι. Γιατί. Τι μασοχισμός είναι αυτό?
1: Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Πράγμα το είναι. Τι κάνει ο καθένας στα social media του, που πάει, τι τρώει, που κοιμάται, με ποιους κάνει παρέα, τι πίνει κτλ. Αφορά τον ίδιο. Θέλει να το βγάζει στα social media. Το βγάζει στα social media. Ο καθένας το βγάζει για τους δικούς τους λόγους. Έτσι. Κάποιοι το βγάζουν γιατί βγάζουν λεφτά. Mm-hmm. Κάποιοι γιατί το έχουν σαν προσωπικό ημερολόγιο.
0: Γιατί τους αρέσει.
1: Γιατί τους αρέσει, ναι. Αυτοί που ακολουθούν μπορούν είτε να ακολουθούν είτε να μην ακολουθούν. Αν δεν τους αρέσει, φεύγουν. Αν ακολουθείς κάποιον για να τον βρίζεις, το πρόβλημα είναι δικό σου.
0: Μαγικό κουμπάκι το unfollow, ναι, παιδιά. Ναι. Μαγικό.
1: Το πρόβλημα είναι δικό σου αν ακολουθείς και βρίζεις.

0: Λοιπόν, είχαμε και το αντίο του Ελίασον εχθές μέσω ανάρτησης. Ευχαριστώ ΑΕΚ για μια ξέχαστη περίοδο. Ευχαριστώ τους συμπαίχτες μου, τους προπονητές, τα επιτελεία και όλους τους εκπληκτικούς οπαδούς για όλα. Σας εύχομαι τα καλύτερα για τη νέα σεζόν. Με ένα ντάμπλ και ένα πρωτάθλημα φεύγει ο Ελίασον στην ΑΕΚ. Όχι άσχημα.
1: Παμάλ, παμάλ.
0: 134 συμμετοχές και 13 γκολ. Δεν έχουν φύγει πολλοί από την ΑΕΚ με αυτά τα πράγματα.
1: Έχεις δίκιο.

0: Λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Αρναούτογλου, έρχεται και ένα περίεργο φαινόμενο στο Αιγαίο λόγω της τεράστιας ανόδου της θερμοκρασίας από την Πέμπτη.
1: Βροχές.
0: Όχι. Ο Μίχλες πάνω στη θάλασσα.
1: Ωραία, Instagramικό.
0: Ναι, στα νησιά του, των Κυκλάδων κυρίως θα συμβεί αυτό και μιλάει.
1: Πάχνει, πάχνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Το πούσι που λέει. Σε το πούσι από βραδύ.
1: Να το πω. Αν είσαι κάποιο τώρα το ραδιοφόνο, δείτε τι κάνει. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Για την άκρη, λέγαμε. Και πιθανότητα είναι να περάσουμε τώρα κάποιες μέρες όπου και τη νύχτα δεν θα δροσίζει. Αν το θυμάστε από πέρσι κάποιοι ή κάποιες.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Μην είμαστε και αχάριστοι. Είχαμε μια χαρά.
0: Καλά πήγε το καλοκαίρι. Ναι.
1: Μιλάω πάντα για εμάς που ήμασταν στην Αθήνα. Και που πέρσι και πρόπερσι είχαμε βγάλει το πετσί μας, ας πούμε, από τη ζέστη. Και το λέω εγώ που μου αρέσει το καλοκαίρι. Φέτος έκανε μια χαρά θερμοκρασία στο,
0: ισχύει,
1: εδώ.
0: Ισχύει. Το κλείνοντας. Δεν περάσαν καλά σε Γερμανίες, Αγγλίες κτλ. Ζωρίστηκαν.
1: Τρέλα που λέτε, ρε, λέει, για ποιο unfollow μιλάτε. Κάθε τρεις ειδήσεις στα δημοσιογραφικά site, η μία είναι για την Τούνη.
0: Ωραία. Γιατί είπατε. Ναι.
1: Εμένα δεν μου βγαίνει.
0: Ούτε εμένα.
1: Άρα,
0: μου βγαίνει.
1: Πρόσεξε, φίλτρα λίγο και.
0: Τι βλέπεις.
1: Τι βλέπεις και ποια ειδησιογραφικά εντός πολλών εισαγωγικών site ακολουθείς.
0: Αν μπαίνεις λοιπόν σε ένα ειδησιογραφικό site και έχει τρεις ειδήσεις για τη συγκεκριμένη και τις ανοίγεις και τις τρεις, θα σου βγάζει ειδήσεις για την τάδε. Τι να κάνεις.
1: Προχώρα παρακάτω.
0: Γιατί να το ανοίξει άμα δεν σε ενδιαφέρει. Αλλά το φάτεμα τα μάτια ψάρια για κάποιους είναι καθημερινότητα.
1: Ναι, όπως
0: μπορείς,
1: όπως μπορείς να μην ακολουθείς την οποιαδήποτε influencer ή τον οποιοδήποτε influencer. Τέλος πάντων. Τον οποιοδήποτε άνθρωπο.
0: Τα βασικά λέμε. Τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι μπορείς να μην κάνεις και κλικ στην οποιαδήποτε είδηση. Ορίστε, Θεσσαλονίκη μας στέλνει κάποιος, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό πραγματικά.
0: Κάτσε, θα το τσεκάρουμε. Εύκολο θα είναι.
1: 42χρονος στη φυλακή που έκλειψε πάνω από 100 παγωτά από περίπτερο μαζί με τη σύντροφό του.
0: Ναι.
1: Τώρα όντως.
0: Ναι, ισχύει. Χθες.
1: Και πήγε φυλακή, ότι τι έγινε.
0: Κάποια site λένε 100, κάποια λένε 120.
1: Τώρα εκεί θα τα χαλάσουμε.
0: Μάλιστα. Τρία σακίδια. Ρε παιδιά, πού τα πάτε 120.
1: Θα τα βάλετε, ρε.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ποιος θα τα φάει. Α, 120 παγωτά, 50 αναψυκτικά, 21 μπουκάλια αλκοολούχων ποτών, τα οποία είχαν αφαιρέσει νωρίτερα ανοίγοντας ένα ψυγείο περιπτέρου της περιοχής.
0: 2 χρόνια χωρίς αναστολή.
1: Μάλιστα. 2 χρόνια χωρίς αναστολή. Τώρα θα πιάσουμε άλλο. Ναι. Επειδή κάποιος πήρε 120 παγωτά, 50 αναψυκτικά και 20 μπουκάλια. 2 χρόνια χωρίς αναστολή. Εντάξει.
0: Ναι. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αν έχεις
1: και ο άλλος λέει εντάξει, δεν είχε ξαναβιάσει. Άστονε και θα τον παρακολουθούμε.
0: Αν δεν έχεις δηλώσει το αεροδρόμιο ως βοσκοτόπι, δεν έγινε και τίποτα. Εντάξει. Πήρες την παρακατηλεστάρα.

0: Εγώ που ακολουθώ 30 χρόνια το Sport FM 94,6, την αποθαδείξη στο μέλλον. Λοιπόν,
1: πάμε σιγά σιγά
0: πάμε
1: για πολιτική ενημέρωση.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θύμα καλά οργανωμένης απάτης έπεσε ηλικιωμένη 91 ετών στην Πάτρα. Οι δράστες κάλεσαν τηλεφωνικά τη γυναίκα και την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν αν δεν τους έδινε χρήματα και τη μαλφή. Στη συνέχεια, άλλο άτομο επικοινώνησε μαζί της προσποιούμενος τον αστυνομικό. Της είπε ότι δήθεν οι αρχές παρακολουθούν σπήρα που εξαπατά ηλικιωμένους και θα έπρεπε να παραδώσει την αστυνομία χρήματα και κοσμήματα. Η γυναίκα πίστηκε και άφησε έξω από το σπίτι της σακούλα που περιείχε 8.000 ευρώ και τη μαλφή αξίας 20.000 ευρώ, τα οποία άρπαξαν οι δράστες. ΣΟΑ εντοπίστηκαν δύο αδέλφια 38 και 32 ετών που έχασαν τον προσανατολισμό τους χθες βράδυ στην περιοχή μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλτετζίου Τριτέας Αχαΐας. Βρέθηκαν σε δύσβατο και βραχώδες σημείο εν μέσω έντονης βροχόπτωσης και πυκνής ομίχλης. Και τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚΑ, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή του ντρόουν της πυροσβεστικής. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει τη Δευτέρα στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος, κατηγορούμενος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση στην περιοχή Γενεσίου. Φέρεται να συνδέεται με δύο ακόμα φωτιές που είχαν ξεσπάσει στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Το Ιράν εξετάζει εξαγωγή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη. Αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times επικαλούμενη πηγές κοντά στο καθεστώς. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε, με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε, ΠΑΟΚ Μπραν, ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 36 λεπτά και μετά τις 9. Πολύ πολύ καλή μέρα σας. Έχουμε ανοίξει διάφορα θέματα εδώ πέρα και με τον τύπο που φυλακίστηκε γιατί έκλεψε 120 παγωτά, λέει κάποιος. Μαρία μου, αυτό πες το στο μεροκαματιάρι τον περιπτερά. Ναι, δεν πιστεύω ότι αποζημιώνεται με αυτόν τον τρόπο ο περιπτερά. Σε πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι δεν είναι ένα κακούργημα για το οποίο μπαίνει στη φυλακή. Ναι, είχε προηγούμενα. Είχε προηγούμενα. Όχι, όχι.
1: Για απασχολήσει ξανά τη δικαιοσύνη.
0: Ναι, εγώ το λέω σε αντιδιαστολή με άλλα πράγματα, ας πούμε, που βλέπουμε και φρικάρουμε. Με ξυλοδαρμούς, με κακοποιήσεις, με βιασμούς. Και λέει, τρία χρόνια φυλακή, λέει, με αναστολή. Δεν το έχει ξανακάνει.
1: Δεν θα το ξανακάνει.
0: Και θα έρχεται και μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Ναι, βεβαίως. Εκεί έτσι εστίασα.
1: Λοιπόν, καλημέρα, παιδες. Έχουμε γίνει επαγγελματίες ματάκηδες με άποψη. Έχω την εντύπωση ότι ζούμε σε ένα σύγχρονο σκοταδισμό. Λέει ο Παριζικιάνος θέρμαστης. Και ακριβώς από κάτω ο προηγούμενος που λέει ότι παίζει παντού η τάδα και την αυτά που λέτε. Μήπως θέλετε να διαβάζουμε μόνο καθημερινή και ριζοσπάστη. Αυτή είναι η εναλλακτική του, ας πούμε.
0: Να διαβάζετε ό,τι θέλετε ο καθένας.
1: Αλλά μην διαμαρτύρεστε μετά.
0: Δηλαδή δεν σου βάζει κανένα στη μούρη με το ζόρι. Την κάθε influencer και λες, α, πάλι αυτή. Αυτή με μαγιό. Α, πάλι αυτή χωρίς μαγιό. Όχι. Ο καθένας επιλέγει και διαβάζει αυτά που θέλει.
1: Ο Ισραηλινός που έβαλε φωτιά στη σέλια, ρε, σήμερα έξω με 10.000 ευρώ εγγύηση.
0: Βεβαίως. Okay. Έδωσε 10.000 ευρώ ο άνθρωπος. Υποχρεώνεται επίσης να παρουσιάζεται κάθε μήνα στην ελληνική πρεσβεία του Τελαβίβ, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν βάζει φωτιές.
1: Δεν βάζει φωτιές.
0: Εντάξει, τουλάχιστον μια φορά το μήνα και είμαστε οκ. Okay.
1: Εντάξει.

0: Καλημέρα και στη Μαρία από Μαγευτικά Εξάρχεια. Mm-hmm. Κοίτα, τώρα ωραία είναι αυτή την εποχή. Ναι. Δεν ξέρω αν το λες μαγευτικά.
1: Ναι, θα είναι λίγο πιο χαλαρά.
0: Εντάξει, πιο χαλαρά. Ναι, παιδιά, επίσης υπάρχει και αυτό που λέγεται αλγόριθμος. Mm-hmm. Εντάξει, mm-hmm. με το που πατήσεις like σε κάποιο ή κάτσεις και δεις ένα βίντεο λίγο παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα. Λέει το κινητό, λέει το TikTok, λέει το Instagram. Α, σου άρεσε.
1: Αυτά.
0: Σου έχω κι άλλα.
1: Να
0: δεις τι σου έχω για μετά.
1: Κάτι τέτοιο, μάλλον συναντάμε και στους ελληνικούς δρόμους. Δεν ξέρω αν είδες. Το κάνει και story χτες. Στην Εθνική Οδό.
0: Με πιάσε τέτοιος τρόμος. Στην Αττική δεν είναι.
1: Εθνική
0: Κορίνθου. Αθηνών Κορίνθου. Εντάξει, μεγάλο αυτοκίνητο.
1: Μερσεντές,
0: ναι, σωστά, το είπαμε και πριν, δεν έχει να κάνει. Ανάποδα, ευτυχώς δεν είχε κίνηση, αλλά είχε μία μηχανή η οποία τράβαγε βίντεο.
1: Την έχει στο κράνος.
0: Παναγία μου, τι κάνει.
1: Στη μεσαία λωρίδα, ρε παιδί, άνετα.
0: Εντάξει, στη μεσαία λωρίδα.
1: Κάποτε τα λέγαμε ανέκδοτα αυτά και γελάγαμε.
0: Τι ένας, χιλιάδες είναι, σαν το γνωστό ανέκδοτο, ναι. Τη σταμάτησαν ευτυχώς. Πρόκειται για μια κυρία 82 χρονών, της οποίας το δίπλωμα είχε λήξει. Και λέει, μπερδεύτηκα και βγήκα στο αντίθετο ρεύμα. Προφανώς.
1: Δεν
0: είπαμε ότι μπήκε σε το Fast and Furious φάση. Ναι. Και δόξα τω Θεώ να λέμε που δεν
1: γλάψαμε κανέναν. Και την ίδια επίσης.
0: Και ευτυχώς που δεν πάθαμε και τίποτα. Αυτό.

0: Ακούσαμε και στο δελτίο για μια είδηση που στην οποία μια ηλικιωμένη εξαπατήθηκε από μια σπήρα. Της πήραν 8.000 ευρώ, της πήρανε τη μαλφή, την πήραν τηλέφωνο και της είπανε θα σε σκοτώσουμε, θα σε κάνουμε, θα σε δείξουμε, θα σε ράνουμε. Υπάρχει σε εξέλιξη μια επίσης ιδιαίτερα επικίνδυνη απάτη με αναπάντητες κλήσεις από συγκεκριμένους διεθνείς κωδικούς. Mm-hmm. Βρίσκεται σε έξαρση αυτή την περίοδο. Χρεώνει υπέρογκα ποσά στους ανυποψίες τους πολίτες, αν καλέσουν πίσω. Προσωπικά μου έχουν πάρει πάρα πολλές φορές τηλέφωνο και βλέπω Πολωνία. Γιατί πλέον αναγνωρίζει τον κωδικό το κινητό mm-hmm. και σου βγάζει.
1: Την τάδε χώρα.
0: Μαλαισία. Κατευθείαν κλείσιμο. Mm-hmm. Και μπλοκάρισμα του αριθμού. Mm-hmm. Κατευθείαν. Αυτό.
1: Στη Γιαγιούλα, αφού την πήραν και τη είπαν ότι τη σκοτώσουν, μετά πήραν όσα αστυνομικοί και τη είπαν άσε τα λεφτά.
0: Ναι, θα τα πάρουμε εμείς, θα τα προσέχουμε.

0: Λοιπόν, λέει σώσο φίλος, είπα στη Ζακυνθινιάρα Βονιάρα ότι έχει ο Σκάι το Ζάκυνθος και η Φυσιά για να γλιτώσω να τρέχω στο γήπεδο. Το δείχνει έμπλεξα. Έχω την εντύπωση ότι έχεις μπλέξει. Ο Σκάι σίγουρα θα δείξει στο Καλαμάτα Πανιόνιος, την ελεύθερη τηλεόραση. Δεν βρίσκω τηλεοπτική μετάδοση ούτε μέσω διαδικτύου. Πήγαινε μωρέ μέχρι την Κεσαριανή, ωραία θα είναι. Εν τω μεταξύ, η Ζάκυνθος παίζει στην Κεσαριανή, πρέπει να σου πω.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει πρόβλημα με το γήπεδό της. Okay.
1: Νομίζω και η Σύρος.
0: Όχι, ρε, δεν είχε φτιάξει.
1: Όχι, συγγνώμη, η Σύρος κάνει προπονήσεις στην Αθήνα, αλλά παίζει στη Σύρο.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Πολύ.
1: Να δείτε Αθλέτικο Μαδρίτης Μάλαγα.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί όχι.
1: Έχει ματσάκια, παιδιά, βλέπω εδώ. Ναι, Καλαμάτα Πανετολή. Καλαμάτα
0: Πανιόνιος.
1: Καλαμάτα Πανιόνιος.
0: 5 και 4.
1: 5 και 4. Στο Sky.

0: Έχουμε διάλειμμα.
1: Δεν νομίζω.
0: Ωραία, και συνεχίζουμε. Λέγαμε πριν για το θέμα του Ολυμπιακού με τον walk-up ότι ο Ολυμπιακός τον περιμένει αύριο να εμφανιστεί στην πρώτη προπόνηση της ομάδας. Είπαμε και για την κόντρα τέλος πάντων. Θέλω να σου πω ότι μάλλον δεν θα έρθει. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι στη Νέα Υόρκη. Και ανέβασε ένα βίντεο στα social media στο οποίο εμφανίζεται να κάνει προπόνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Μάλιστα. Ωραία θα πάει αυτό.
0: Καλά θα πάει αυτό.

0: Τα καλά νέα είναι σε καλή κατάσταση.
1: Τα βάζει.
0: Τα βάζει, τα βάζει. Τα καλά νέα είναι αυτό. Τα κακά νέα είναι ότι δεν θα έρθει.
1: Τελικά πανετολικός είναι πανιόνιος το έφυγε. Συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Όχι, συγγνώμη.
1: Γιατί,
0: εγώ.
1: Συγγνώμη εγώ. Λοιπόν. Εδώ, στην εφημερίδα που συνήθως κοιτάζω,
0: γράφει
1: Καλαμάτα Πανιόνιος.
0: Okay.
1: Εδώ το βλέπω Καλαμάτα Πανετολικός.
0: Λοιπόν, εγώ και θα μπω λοιπόν στο Superbet.
1: Για μπες.
0: Υπέλο εδώ πέρα, πρόγραμμα αγώνων. Γιατί, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω δει το πρόγραμμα του Υπέλου. Εντάξει. Το...
1: Πανιόνιος είναι. Καλαμάτα.
0: Τελικά είναι Πανιόνιος Πανετολικός.

0: Κάποιος λέει, είστε άδικοι με τον ακροατή που λέει για την influencer. Mm-hmm. Γιατί λέει, εγώ παρακολουθώ 3 ειδησιογραφικά από τη σελίδα τους. Λέει και είναι πάντα εκεί, χωρίς ούτε ένα κλικ. Λέει και εσάς μέσα σε αυτά. Ναι, παιδιά, εγώ λέω ότι okay, θα υπάρχουν ειδήσεις. Mm-hmm. Υπάρχουν και ειδήσεις που δεν, ουσιαστικά δεν είναι καμία είδηση. Είναι, η Τάδε έριξε το Instagram με το μαγιό της. Mm-hmm. Αυτό. Αυτό δεν είναι είδηση, αν με ρωτάς. Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν είναι τα κλικς. Mm-hmm. Γιατί μπαίνει κάποιος να δει την Τάδε με το μαγιό. Το θέμα είναι ότι αν δεν δώσει το κλικ, τι σε πειράζει. Ωραία, θα δεις ότι υπάρχει αυτή η είδηση. Πήγαινε παρακάτω.
1: Και είναι λογική αυτό. Πολλών site αυτή. Οκ, okay, διότι φέρνει κλικς, άρα και έσοδα. Κάποια στιγμή το περάσαμε και εδώ στο, στο ναι, δικό μας site, mm-hmm. ας πούμε. Και πήγαινε τρένο. Οκ. Okay. Επιλογές είναι αυτές. Αν έπαιζε η ΑΕΚ θα το είχατε δει το πρόγραμμα του Κυπέλλου. Πραγματικά δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσω.
0: Μια το διάβασα από μια εφημερίδα.
1: Τι συμβουλευόμαστε καθημερινά. Δυστυχώς το τυπογραφικό λάθος έγινε και έγραφε Πανιόνιος.
0: Ηρέμησε ρε μπάμπε από τα καμίνια. Ηρέμησε.
1: Χίλια συγγνώμη, απολογούμε. Γιατί το είπα από το πρωί εντωμεταξύ αυτό το πράγμα.
0: Εγώ από σένα
1: το πολύ πρωί. Ναι. Και λέω τι ωραία. Ματσάρα θα δείξει, ας πούμε.

0: Ναι, ναι, για το WOW είναι αυτό. Φάτε. Ναι, φάε, δεν θα στείλει. Φάε.
1: Δεν το περίμενε, λέει αυτό το WOW. Οι Έλληνε έχουμε φιλότιμο, λέει ο Μάκη. Παλιόπαιδα.
0: Κάπω λέει δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το TikTok. Άνθρωποι που κάνουν καραγκιοζηλίκια για να γίνουν viral και από κάτω τοξικοί κομπλεξικοί που βγάζουν από θυμιά του τα σχόλια.
1: Ωραία. Πολύ καλά. Καλά, τα σχόλια είναι παντού. Όπου έχει σχόλια, από κάτω.
0: Ναι, να σου πω. Περίμενε. Δεν είναι σε όλες τις πλατφόρμες το ίδιο, το ίδιο ναι. ποσοστό τέτοιων σχολείων. Mm-hmm. Δηλαδή, στο Instagram δεν θα δεις τόσο μεγάλη τοξικότητα. Θα δεις τοξικότητα, όχι τόσο μεγάλη. Στο TikTok θα δεις πάρα πολύ μεγάλη τοξικότητα.
1: Και αυτό δεν έχω, μάλλον.
0: Ναι.
1: Δεν το αποφασίζω. Αύριο γυρνάει η μάνα μου από διακοπές. Πώς αναστένονται οι γλάστρες? Πολύ αργά.
0: Καλά, τώρα είναι πολύ αργά. Να σας πω κάτι. Προχθές μου εμπιστεύτηκαν έναν βασιλικό.
1: Τι θέλει βασιλικό?
0: Εννοώ φυτό. Εννοώ φυτό. Ήρθε καμαρωτός βασιλικός. Και λέω, τι χρειάζεται να κάνω?
1: Φως και νεράκι.
0: Κάθε μέρα λίγο νεράκι, λέει. Το έχω. Προχθές έγινε αυτό, έτσι. Εχθές το πρωί το πότισα. Που είχε και δροσάκι όλας. Όχι, δεν περίμενα το μεσημέρι για να βράσει, δεν είναι μακαρόνι. Το πότισα. Το βλέπω το απόγευμα και είναι σαν τι να σου πω.
1: Σαν μαραμένα τα γελίδια και βιώνεις.
0: Δηλαδή.
1: Αν του ρίξεις νεράκι το βράδυ.
0: Σαν τον Μπονανότε, δηλαδή. Δηλαδή έτσι, ρε φίλε.
1: Τι θυμήθηκε.
0: Έτσι ακριβώς. Το ίδιο boy, όλο. Και λέω, γιατί, τι σου έκανα? Δεν έχεις κλείσει 24 ώρες. Τι σου είπα? Τι της είπα, μωρέ? Γλάστρας.
1: Του ρίξες καθόλου το βράδυ?
0: Το έριξα, ναι. Και το έβαλα και λίγο στη σκιά, γιατί λέω, μήπως το
1: μήπως
0: παραπήρε ήλιο εκεί πέρα και είχε και θέση. Τι άλλο να κάνω? Θα το δώσω από κάτω στη γειτόνισσα. Να αλλάξει λίγο περιβάλλον.
1: Δώσ' το 5 ευρώ.
0: Να πάω να φάει έξω. Ναι, αυτό θα κάνω.

0: Μαρία, πειράζει. Δεν γουστάρουμε clickbait στα site και δεν γουστάρουμε και διαφημίσει στο ραδιόφωνο. Όσο και αν επιμένετε ότι είναι απαραίτητα. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα τον Αύγουστο δεν έχετε παράπονο.
1: Ναι, καλά, εννοείται ότι
0: δεν έχετε παράπονο.
1: Λοιπόν, για τον φίλο θα φτιάξουμε ένα υπέροχο ραδιόφωνο και θα μας πληρώνει συνδρομή.
0: Ναι, αυτό.
1: 10 ευρώ το μήνα νομίζω ότι είναι καλά. Ψινή.
0: 9,99. Εντάξει. Πες το λέει, έγινε ο Βασιλικός. Πιτό είναι και ο Βασιλικός, λέει ο Αλτάκ. Έλα, ξεχυθείτε. Δικό σας, δικό σας. Άμα βλέπεις άντρα να ποτίζει καθημερινά τις γλάστρες, α, μάλλον το φυτό. Καπνίζεται.
1: Μου θυμίζεται τον Αυλονίτη στο τάξη και ηθική, Φαρισαίοι υποκριτέ.
0: Ακριβώς. Το βρήκες.

0: Επιστροφή, λέει κάποιος, είπα, σήμερα δεν παλεύετε με τίποτα.
1: Πάτε ταρτούλα, αποφάσισε να επιστρέψει. Εντάξει, δύο μέρες έχει Σαββατοκύριακο. Καλό, καλό.
0: Εκτός και αν δουλεύεις το Σαββατοκύριακο, οπότε ναι.

0: Μαντάνα, πώς είδες?
1: Τι πράγμα?
0: Μαντάνα.
1: Έχει αποκλείσει όλη την περιοχή.
0: Έχει αποκλείσει.
1: Όμορφα η Μαντάνα.
0: Όντως, αν μας ακούτε από Κέρκυρα, ισχύει αυτό που λένε ότι είναι σε ένα χωριό.
1: Και τους έχει κλείσει όλο σπίτι.
0: Και τους έχει κλείσει όλο σπίτι. Δεν θέλω να με βλέπετε. Με κοιτάτε. Μην με κοιτάς.
1: Γιατί με κοιτάς.
0: Ματιάζομαι εύκολα. Λοιπόν, είναι τα γενέθλιά της. Ανέβασε μία ανάρτηση στο Instagram. Mm-hmm. Και μάλιστα παρακίνησε τους φαν της να χορεύουν, να σπάνε πιάτα και να ταΐζουν γάτες. Δύο από τα τρία τη συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Να χορεύουν.
1: Τι τα θέλουν.
0: Τα πιάτα, ναι. Τι.
1: Να ταΐζουν. Κάπου είδα σε ένα πανηγύρι μπήκε Κλάρκ με την παλέτα και τα πιάτα.
0: Κιμ, πάτατο. Πάτατο. Καλημέρα και στον Νίκο από Παναγία Κανάλα της Κύθνου. Ένα ζεστό πρωινό, γύρω γύρω παραλίες. Πεύκα, κατά γάλανα νερά. Ένα δράμα.
1: Ένα δράμα στις Νικόλα. Μακάρι να το ζούσαμε καθημερινά αυτό το δράμα.
0: Ήπια καφέ, έφαγα το στάκι και τώρα τι μαγειρεύουνε. Λέει Τετάρτη σήμερα σας θέλω σοβαρούς.
1: Φασολάκια.
0: Ναι, δεν κακή ιδέα. Δεν κακή ιδέα.
1: Ένα σπανακόριζο.
0: Ναι. Πάρε ένα ψάρι και ψήστο.
1: Mm-hmm. Κάποια λαϊκή να γίνει εκεί γύρω να βρεις.
0: Εύκολο πράγμα το ψήσιμο. Mm-hmm. Για πάνω από 10-12 λεπτά.
1: Πόσο να θέλει. Μαντάνα Τσουβέλα, η συνάντηση που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμαστε.
0: Δεν είναι στην Κέρκυρα ο Τσούβι όμως.
1: Ναι, σωστό.
0: Είναι στην Άρτα. Mm-hmm. Οπότε είναι το πιθανότερο να δούμε τη Μαντόνα στην Άρτα. Λέω.
1: Ναι. Με άλλο πράγμα γέλασα. Όχι, δεν το πω. Ναι. Εντάξει, αδερφέ μου, με σημασία έδειξε τη δική σου ηθική και όλα καλά. Ο Γκονζάλης λέει είναι σαν το Σαντίνο που το περιμέναμε 6 μήνες να έρθει και να μένουμε άλλους 24 για να αποδώσει. Είναι τίποτα παιχτούρα. Α, ρωτάει αν είναι. Είδε. Συγγνώμη, ο Σαντίνο μια χαρά έχει ξεκινήσει τη σεζόν, παιδιά. Από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού είναι.
0: Επίσης μας ήρθε ενημέρωση από Κέρκυρα για φαγητό, λέει, πήγε σε παραδοσιακό καφενείο, απλά είχε αυστηρό έλεγχο. Τώρα γιατί έλεγαν τον κόσμο λέει, που πήγαινε σπίτι του, γιατί έλεγα τον κόσμο
1: που πήγαινε σπίτι του.
0: Αθάνατη Ελλάδα.

0: Ναι, Μέμο, από το ψυχικό έτσι είναι τα πράγματα. Πρώτη μέρα στη δουλειά μετά από 20 μέρες διακοπές. Όλοι οι γνωστοί φίλοι λείπουν, ακόμα και η σύντροφός μου. Το μόνο καλό είναι ότι οι δρόμοι είναι άδειοι. Απόλαυσέ το, ακόμα και αυτό. Αυτή την ήσυχη μοναξιά, απόλαυσέ
1: τη. Τη μικρή νίκη.
0: Ακριβώς. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Win. Το παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινά με καλοκαιρινή γίγκα προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πάνος Ρήλος.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Σωτήρη Σταμπάκο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Mm-hmm. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Σωτήρη, αναλαμβάνει. Σωτήρη,
1: ναι, ναι.
0: Έτσι, mm-hmm. Εγγύηση. Και αμέσως μετά, Μιχάλης Τσόχος, Βάιος Τσούτσικας. Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος.
1: Δύο ώρο πρεσάρισμα μέχρι τις 12.
0: Αύριο πάλι εμείς, δεν είμαστε και για χόρταση. Mm-hmm. Άντε, γεια.
1: Γεια σας.

Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπάκος. Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Λεύσκη στη Σόφια στο πρώτο παιχνίδι για τα play-off της League Phase του UEFA Champions League. Την προσεχή Τετάρτη, Ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια. Μας έλειψε ένα γκολ, θα είμαστε καλύτεροι μπροστά στον κόσμο μας, σημείωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Αποχαιρέτησε μέσω social media την Ένωση ο Ελίασον, που θα συνεχίσει την καριέρα του με τη μορφή δανεισμού στην Ιντερνασιονάλ. Σε συμφωνία με την Τσίβας για την απόκτηση του Μεξικανού θετικού Αρμάντο Γκονζάλες, ήρθε ο Ολυμπιακός. Ενδιαφέρον των πυρωτών για τον 28χρονο Ελβετό εξτρέμ της Σεβίλης, Ρούμπεν Βάργκας. Προς την ολοκλήρωσή της οδεύει η μεταγραφική υπόθεση του Κάσερες από την Τουλούς. Δανεικός με οψιόν αγοράσει 3 εκατομμύρια ευρώ στη Βαλένθια ο Μαφέο, υποψήφιος για τη θέση του δεξιού μπακ ο Πορτογάλος Ροντρίγκο Πινέιρο της Φαμαλικάο. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το εντός έδρας μάτς με τη Χράντες Κράλοβε στο Ολυμπιακό στάδιο για τα play-off του UEFA Conference League. Πιθανή επιστροφή σε τετράδα στην άμυνα από τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Σπουδαία κίνηση της ΠΑΕ που με πρωτοβουλία του Γιάννη Ελαφούζου διαθέτει εισιτήριο διαρκείας σε κάθε παίχτη που έχει κατακτήσει πρωτάθλημα ή συμμετείχε σε πορεία της ομάδας τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά. Στην αναμέτρηση κοντά στην Μπραν στρέφουν την προσοχή του στον ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λύση να διατηρεί τον ίδιο σχηματισμό παρά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Μέσα στην ημέρα η απόφαση για το εύρος της ποινής του Ζίφκοβιτς λόγω της κόκκινης κάρτας κόντρα στην Άντερλεχτ. Στα υπόψη για φόρ και ο Ευθύμης Κουλούρης. Στα άκρα η σχέση του Ολυμπιακού Γόκαπ με τον Τεξανό Γκαρ να καταγγείλει μονομερώς το συμβόλαιο του ζητώντας την αποδέσμευσή του. Από την πλευρά της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ κάνει λόγο για ανέτεια κίνηση, τονίζοντας πως ο παίκτης έχει συμβόλαιο έως το 2027, ενώ επισημαίνουν πως οφείλει να είναι παρόν την Πέμπτη για τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Η Δάλλας επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα συμφέροντά της. Την απόκτηση 27χρονου Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο για τα επόμενα 4 χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης. Κλείδωσε η επιστροφή του Μανού Γκαρθία με τον Ισπανό Φορ να έχει ήδη συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Παίκτη των κίτρινων πρέπει να θεωρείται και ο Μα Ρίτσαρτς. Το εισιτήριο για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήρε ο Λεβαδιακός που νίξε 2-0 τον Αστέρα Άκτορ για τον δεύτερο προκριματικό γύρω της διοργάνωσης, ατρόμητος Πας Πύργος 3-1 στο άλλο μάτς χθεσινής ημέρας. Στις άλλες δύο θεσινοραδινές αναμετρήσεις για τα play-off του UEFA Champions League, Φενέρμπαχτσε Λιόν 1-1 και Δυνάμο Ζάγκρεπ Βίκινγκ 2-2. Μια νευρολογικής φύσεως δυσλειτουργία, το θέμα που αντιμετωπίζει ως Τζαμάλ Μουσιάλα και οδήγησε σε Μια νευρολογικής φύσεως δυσλειτουργία, το θέμα που αντιμετωπίζει ως Τζαμάλ Μουσιάλα

0: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
1: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Κεφαλιά, το λάθος γκολ! 1-0 η Ατλέτικο! 1-0 η Ατλέτικο! Δεν ξέρω σε ποιον πιστώνει με τον γκολ. Τον Κοντίν, ο Ουρουανός, νικάει τον Κασίγιας παρά την εκτείναξη του αρχηγού της Ρεάλ απόψε. Μόντριτς στο κόρνερ. Κεφαλιά, 1-1 η Ρεάλ! Το ποδόσφαιρο ποτέ μη πεις ποτέ! Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Ρεάλ ισοφαρίζει με τον Ράμος από το πουθενά. Την απελπισία της απάνω ουσιαστικά με το κόρνερ, με τη σέντρα σηκώνεται ο Ράμος. Η Ατλέτικο δεν μπορεί για πρώτη φορά ουσιαστικά στο παιχνίδι να βρει μια απάντηση σε αυτή την πίεση της Ρεάλ. Μωράτα, η μπάλα πήγε στον Τι Μαρία. Πέρασε! Να ο Τι Μαρία, το σούτο Κουρτουάη, κεφαλιά 2-1 η Ρεάλ! Με τον Γκάρεθ Μπέιλ, τον πιο ακριβό ποδοσφαιριστή του πλανήτη. Η κεφαλιά του στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 111. Η Ρεάλ προηγείται με 2-1 και πλέον είναι αγκαλιά με το κύπελο. Μόντριτς, πλέον είναι 5 παίκτες Ατλέτικο που έχουν μείνει μπροστά, δεν έχουν δύναμη να γυρίσουν. Το σούτ του Μαρσέλο, απόκρουση, γκολ, 3-1, στο 117 έπεσε ο Κουρτουά, δεν μπόρεσε. Η Ρεάλ πετυχαίνει το τρίτο γκολ και πλέον λατέφημα το 10ο κύπελο Ευρώπης των τριών ομάδων. Μαρσέλο πήρε και κάρτα πριν για τον πανηγυρισμό. Πέναλτι. Πέναλτι για να έχει την ευκαιρία ο Ρονάλντο να πετύχει και αυτό σε ένα γκολ. Λοιπόν, Ρονάλντο 4-1. 4-1 η Ρεάλ. Τριαμβευτικά θα πάρει το 10ο κύπελλο Ευρώπης στην ιστορία της. Αλλά επαναλαμβάνω, μέχρι το 118 το μάτι ήταν ουσιαστικά ένα ντέρμπι. Ένα πέναλτι του Γκάμπη.
3: Δηλαδή, ευκαιρία κάνεις να πέσεις 3-1 σε τελικό. Γι' αυτό δεν υπάρχει ποτέ σύγκριση Ρονάλντο Μέση, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστή, γενικότερα ως προσωπικότητα.
2: Ήταν και αυτός ο σκοράρης. Και τώρα ο Πλατινί θα δώσει το κύπελο στον αρχηγό της Ρεάλ, τον Ίκερ Κασίλιας. Η Ρεάλ για 10η φορά είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Περίμενε 12 χρόνια από τη βραδιά της Βλασκόβης και τον γκολ του Ζινεντίν Ζιντάν. Να σηκώσει το τρόπαιο, το κάνει απόψε. Ξόδεψε εκατοντάδες εκατομμύρια στο ενδιάμεσο για να μπορέσει να ξαναζήσει αυτή τη στιγμή. Και έτσι με το κύπελο στα χέρια των παιχτών του Κάρλο Αντσελότη ολοκληρώνεται αυτή η σεζόν.

Μα με τον Πάνο Ρίλο πάντα σε αγωνιστική διάθεση. Masterville σήμερα, ντυμένος στα χρώματα των Masterville. Λοιπόν, Σωτήρης Δαμπάκος, σε ποιο sportif look η αλήθεια είναι σήμερα από το χθεσινό τον πολύ προβλεπέ και corporate? Είναι σε αγωνιστική διάθεση, έτοιμος να παίξει ταινίς, να έχεις και μια ρακετιά, έτσι, κανένα backhand, κανένα forehand. Ναι, τρομερός Σωτήρης Δαμπάκος στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής. Ο Τσόχος δεν με έχει πάρει τηλέφωνο για καφέ. Δεν ξέρω τι θα σκαρφιστεί σήμερα, αλλά τέλος πάντων κάποια στιγμή θα είναι και αυτός εδώ. Λοιπόν, είμαστε κατά μεσής του ευρωπαϊκού τριημέρου. Σήμερα δεν έχουμε ελληνικό ενδιαφέρον, δεν παίζει κάποια ελληνική ομάδα. Χθες είχαμε τα σημαντικά, με την ΑΕΚ να παίρνει ένα αποτέλεσμα το οποίο τη διατηρεί σε θέση οδηγού εν ώψη παραλυτικού στην Allwyn Arena την επόμενη Τετάρτη. Η ΑΕΚ, η οποία, εγώ λέω ξανά, είναι ένα καλό αποτέλεσμα αυτό που πήρε χθες στην Σοφιά κοντρα στην Λεύσκη, διότι η Λεύσκη δεν είναι μια κακή ομάδα. Εγώ ήταν μια πολύ ισορροπημένη ομάδα, μια ομάδα η οποία ήξερε και να ανεβάζει και να ρίχνει το ρυθμό. Οκ, δεν είναι προφανώς ούτε η Λιόν ούτε η Φενερμπαχτσέ. Δεν είναι κάποια από τις ομάδες που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ, αν τέλος πάντων ήταν στο γκρουπ των ανίσχυρων. Αλλά είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα που έχει πάρα πολύ αυξημένο αγωνιστικό ρυθμό τη στιγμή που μιλάμε. Σε ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ μπορεί να μην έπιασε την καλύτερη της απόδοση, κατάφερε και είχε τις μεγαλύτερες ευκαιρίες στο μάτς. Θα μπορούσε να είχε σκοράρει. Εγώ λέω ότι η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία είναι αυτή που σπαταλάει ο Γιώβιτς μετά το λάθος του τροματοφύλακα της Λεύσκη, που έχει την μπάλα στρωμένη στο αριστερό του πόδι έξω από την περιοχή. Εντάξει, δεν μπήκε τον γκολ, ωστόσο έβγαλε μια καλή εικόνα η Ένωση, που το ξαναλέμε, σε αυτά τα καλοκαιρινά προκριματικά το σημαντικό είναι να πάρεις μετά από 180 λεπτά ή τέλος πάντων 210 λεπτά και πέναλτι, να πάρεις εσύ το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Και προκειμένου τώρα για τη League Phase, και όχι να παίξεις μπαλάρα. Αυτά έρχονται αργότερα. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό το ότι η ΑΕΚ φεύγει από τη Βουλγαρία, έφυγε από τη Βουλγαρία με τον τίτλο του φαβορή στα χέρια της. Δεν κατάφερε η Λεύσκη να την πληγώσει. Okay, θα μπορούσε και η ΑΕΚ φυσικά να φύγει με ένα καλύτερο σκορ, με ένα καλύτερο αποτέλεσμα μάλλον, και με ένα σκορ για το δεύτερο μάτς. Αλλά το πράγμα θα κρυθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια, και αυτό πάντα για τον αντίπαλο είναι δύσκολο. Έχει πολλά επιμέρους ενδιαφέροντα πράγματα να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε για την αρχική επιλογή να βάλει τον Ζήνη Δίβα στο Γιώβιτς του Νίκολιτς, για την επιλογή να παίξει με τον Μάγερ σε αυτόν τον ρόλο του δεκαριού από τα πλάγια, τέλος πάντων, για τις αλλαγές οι οποίες λειτουργήσαν χθες. Έχουμε πάρα πολλά επιμέρους να συζητήσουμε, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα ότι αυτό είναι ένα δεύτερο επίσημο ματς της ΑΕΚ. Μόλις το δεύτερο επίσημο ματς της ΑΕΚ. Οπότε λοιπόν όλα πρέπει να τα προσεγγίζουμε και με αυτή την λογική.

0: Τι, γιατί το λες όλα αυτά, έχει γκρινιά?
1: Όχι.
0: Α.
1: Όχι, γιατί να έχει γκρινιά, δεν ξέρω.
0: Αν έφτανε στα μηνύματα γκρινιά.
1: Δεν βλέπω, δεν είχα ανοίξει τα μηνύματα να σου πω την αλήθεια. Βλέπα στη σελίδα του site του Bionis.fm.
0: Πάμε.
1: Έτσι. Λοιπόν. Όπα, έχουμε ένα προωθημένο μήνυμα από Μάκη Περιστέρη 7, που εκτός από τα χρόνια, τα καλή συνέχεια με υγεία από Σαλαμίκονο, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7, γιατί είναι Σαλαμίκονο και παραθερίζει, λέει, λαδό να σου πάρω να πιεις ό,τι θέλεις κύριε διευθυντά μου, λέει, και ο Πανούλης μαζί. Μάκη μου, έχεις εικόνα? Έχεις εικόνα, σε παίρνει? Για τον Πανούλη λέω, σε παίρνει? Άμα σε παίρνει, μην ανοίγεις όμως, με αυτό σου λέω, και θα σου φέρω και Λιβανό. Ο οποίος εχθές μου στέλνει βίντεο, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, να μην υπάρχει ντροπή, η λέξη ντροπή καθόλου στο λεξιλόγιο του. Καβάλα σε ένα σκαφάκι, τόπλες, να κάνει τη Μαργαρίτη Μανταλένα. Δηλαδή, πραγματικά, ρε παιδί μου, πραγματικά. Αξίζει ότι έχουμε λιώσει στη δουλειά. Έχουμε φέρει τον Τζόχο από την άδειά του να κάνει μάτς. Έχει έρθει το πάνω κάτω.
0: Το τόπλες, μου άρεσε.
1: Το τόπλες, ναι, τόπλες. Ο Λιβάνος μόνο τόπλες. Πώς την είδες την άκρηση ήρθες?
0: Την έχει πάνω κάτω όπως την περίμενα.
1: Mm.
0: Τη Λεύσκη Σόφιας λίγο καλύτερη από ό,τι την περίμενα.
1: Ναι, ισορροπημένη πολύ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί άμα παρατήρησες, κάνουν τα ντου στα πρώτα 20 λεπτά να παίξουν λίγο πιο έντονα, πιο δυνατά. Αλλά όταν, ας πούμε, ήθελαν να ανοίξουν το ρυθμό, τον έριχναν.
0: Ναι. Είναι μια ομάδα που μας εξήγησε χθες γιατί τρώει πάρα πολύ δύσκολα γκολ. Γιατί προκρίθηκε επί της Καϊράτ χωρίς να δεχτεί γκολ σε κανένα από τα δύο παιχνίδια.
1: Mm-hmm.
0: Σε 180 λεπτά. Είναι μια ομάδα που μας έδειξε γιατί θεωρείται ομάδα του προπονητή κατά βάση.
1: Mm-hmm.
0: Πολύ καλά δουλεμένη. Η ποιότητα της ΑΕΚ είναι ανώτερη.
1: Mm-hmm.
0: Δεν υπάρχει αμφιβολία. Το καταλαβαίνεις. Η ποιότητα των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ είναι ανώτερη. Για να είμαι ακριβής. Αλλά αυτή εδώ, επειδή είναι μια καλοφτιαγμένη ομάδα, είναι η ίδια ομάδα με πέρυσι. Μια-δυο αλλαγές στην εντεκάδα από φετινές μεταγραφές. Είναι λίγο, πώς να το πω, πιο έτοιμη σε σχέση με την ΑΕΚ που, όπως έλεγες, παίζει
1: δεύτερο επίσημο μάτς.
0: Έπαιξε το δεύτερο επίσημο μάτς της χρονιάς. Και που έχει δομικές αλλαγές στο παιχνίδι της. Μάλλον στα πρόσωπά της, γιατί έφυγε ο Πινέδα.
1: Αυτό είναι. Δηλαδή και η ΑΕΚ σου λέει είναι έτοιμη ομάδα να σχέσει με πέρσι. Παιδιά, πέρσι ήταν μονταρισμένη πάνω στον Πινέδα η ΑΕΚ.
0: Πολύ.
1: Φέτος είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος παιχνιδιού της ΑΕΚ.
0: Ναι. Δεν είχα καμία αμφιβολία, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές με τον Γκέτσε, ότι ο Μάγκερ δεν θα παίξει στο 8 παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ήρθε για την Πινέδα. Άλλωστε, στις περισσότερες των περιπτώσεων και πέρυσι έπαιξε μεν εσωτερικός μέσος, αλλά σε τριάδα,
1: mm-hmm.
0: όπου ήταν το...
1: Ένα εξάρι και δύο οχτάρια.
0: Ναι, ο οποίος έπαιζε αρκετά...
1: 8-10.
0: Ναι.
1: Όπως πέσε ο Γιάγκουσιτς, ας πούμε, να πούμε στον Παναθηναϊκό κάπως.
0: Ναι, ναι. Ναι. Το αποτέλεσμα είναι καλό. Δεν εξασφάλισε καμία πρόκληση. Δύσκολη θα είναι και η ρεβάνς. Δεν έχουμε μόνο ένα στοιχείο για αυτό το ζευγάρι, πώς συμπεριφέρεται η Λεύσκη αν βρεθεί πίσω στο σκορ.
1: Mm-hmm.
0: Όσο εξυπηρετείται από το αποτέλεσμα και το σκορ, ξέρουμε πώς συμπεριφέρεται. Αν βρεθεί πίσω στο σκορ.
1: Ναι, όπως και να έχει.
0: Ναι.
1: Όπως και να έχει. Λίγο πιο, πώς να το πω τώρα έτσι. Λίγο μεγαλύτερα ρίσκα θα πάρει.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω. Όταν θα πάρει περισσότερα ρίσκα, πώς συμπεριφέρεται αγωνιστικά. Δημιουργούνται πολλά κενά,
1: mm-hmm.
0: χάνει τη συνοχή τη, χάνει αυτό το πολύ κοντά οι γραμμές που δεν μπορείς να παίξεις ανάμεσά τους. Τι συμβαίνει όταν παίρνει ρίσκα?
1: Εγώ ποδοσφαιρικά.
0: Αυτό δεν το έχω σηκώνει.
1: Ποδοσφαιρικά δεν εξηγώ κάτι από χθες. Παρόλο που το είδαμε να συμβαίνει. Καταρχάς, μου φάνηκε λίγο περίεργη στο χθεσινό παιχνίδι η επιλογή του Νίκολιτς να βάλει το Ζήνη μαζί με τον Γιώβιτς στο βασικό σχήμα. Γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο στο δικό μου το μυαλό φώναζε ότι ήθελε Γιώβιτς Βάργα στο ξεκίνημα. Δεν θα έβρισκε χώρους ο Ζήνη να τρέξει την μπάλα και να δημιουργήσει ρήγματα. Δεν είναι τέτοια ομάδα η Λεύσκη σε καμία περίπτωση. Και όταν έχετε η ώρα της αλλαγής και βγάζει το Γιώβιτς και βάζει το Βάργα με το Ζήνη, ο Ζήνη αλλάζει επίπεδο.
0: Ναι.
1: Αλλάζει επίπεδο. Δηλαδή ξαφνικά εμφανίζεται στο γήπεδο. Και είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω, προσπαθώ να το εξηγήσω ποδοσφαιρικά. Μάλλον η τοποθέτηση του Γιώβιτς έξω από την περιοχή Του στερούσε τη δυνατότητα του Ζήνη να κινείται σε χώρους που θα μπορούσε, ας πούμε, με την ταχύτητά του και την έκρηξή του να δημιουργήσει κάποιο κενό, κάποιο χώρο για να εκτελέσει. Ενώ όταν πέρασε ο Βάργκα, μπήκε στο κουτί και ο Ζήνη τραβήχτηκε δύο βήματα πίσω για να έχει αυτή την ευκολία. Τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο, παιδιά, φτιάχνεται. Ακόμα και η ΑΕΚ, που έχει, ξέρω εγώ, 9 στα 11 περσινά στοιχεία, είναι μια ομάδα που και αυτή φτιάχνεται. Είναι υποκατασκευή.

0: Λοιπόν, για κάτσα κάνουμε ένα break. Ένα διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN η υπηρεσία Build a Bet είναι διαθέσιμη και στο live για να μπορείς να συνδυάζεις ακόμα περισσότερες επιλογές σε ένα στοίχημα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: BWIN Sport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η BWIN φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6.

0: Ποια άλλη μεγαλύτερη ευκαιρία στο μάτς? Το δοκάρι ή το άλλο σουτ του Γιώβιτς?
1: Όχι, το δοκάρι είναι δύσκολη.
0: Δύσκολη φάση. Ναι. Ναι. Το πούλημα της μπάλας στο τροματοφύλακα όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μεγαλύτερη φάση.
1: Εκεί νομίζω ευνηδιάστηκε πάρα πολύ. Γιατί έχει χώρο να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή για να πλασάρει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπό πολύ καλύτερες συνθήκες. Μάλλον δεν έχει καταλάβει ότι δεν υπάρχουν αμυντικοί. Mm-hmm. Παίρνει την μπάλα, καταλαβαίνει ότι έχει γίνει σοβαρό λάθος και λέει γρήγορα να προλάβω να εκτελέσω, να μην είναι σε ετοιμότητα ο τερματοφύλακας, και εκτελεί πολύ βιαστικά, γι' αυτό του φεύγει και τόσο, και τόσο out.
0: Και για πες τι σημαίνει τώρα να περάσει η Champions League, ενώ σε βαθμούς και τέτοια παίρνει bonus, δεν παίρνει? Άμα περάσει,
1: ναι,
0: face.
1: Βέβαια. Βέβαια. Είναι σαν.
0: Τρεις νίκες.
1: Ναι, ναι, ναι. Σαν τρεις νίκες στο Europa. Εντάξει, παιδί μου, είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Ο αντίπαλος, η συνθήκη, το ότι έγινε πρωταθλήτρια. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και τέτοια μεγάλη πίεση. Προφανώς και οικονομικά είναι σημαντικό. Η ΑΕΚ θα βάλει στη χειρότερη των περιπτώσεων, ξέρω εγώ, 22-23
0: εκατομμύρια. Από 22 ξεκινάει.
1: Ναι. Που δεν θα είναι τόσο, θα είναι παραπάνω.
0: Θα είναι παραπάνω.
1: Α, ναι. Κοντά στα 30 τέλος πάντων. Αν δεν πάει καλά. Αν τυχόν και πάει καλά και κάνει μια αντίστοιχη πορεία με αυτή του Ολυμπιακού πέρυσι, δηλαδή η πρόκληση στην ενδιάμεση φάση, τα χρήματα θα είναι πολύ διαφορετικά. Και κυρίως είναι, πώς να το πω, η συμμετοχή στο Champions League σε πολλά επίπεδα σε αλλάζει επίπεδο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν είναι μόνο τα έσοδα, είναι το prestige, είναι η χρηματιστηριακή αξία των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι θα παίξουν στην. Θα τοποθετηθούν στην κορυφαία βιτρίνα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
0: Ναι, άσχετα αν εμείς εδώ συνηθίζουμε να μην το κοιτάμε έτσι και να λέμε, όχι, ο παίχτης εδώ καλός πρέπει να μείνει για πάντα στην ομάδα μας. Ας πούμε, είναι αστεία αυτά τα πράγματα που λέτε, ότι πρέπει ο ποδοσφαιριστής να ανεβάσει αξία και να απολυθεί. Εντάξει, οκ. Okay. Το λέμε, το λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Το λέμε. Λάθος το λέμε, αλλά το λέμε.
1: Ναι.
0: Λάθος λογική είναι. Μα αυτή είναι η αξία της συμμετοχής του Champions League. Αυτή είναι. Να πάρεις, ας πούμε, τον Γκοϊτά, λέγω τώρα ένα τυχαίο παράδειγμα, ο οποίος σήμερα κοστίζει 5-6 εκατομμύρια. Και να αναγκάσει την αγορά να ασχοληθεί μαζί του με 15.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η αξία.
1: Ναι.
0: Πέρα από τα υπόλοιπα.
1: Και τέλος πάντων, αυτό είναι το μεγέθος των ελληνικών ομάδων.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο των ελληνικών ομάδων. Το 99% των ομάδων όλης της Ευρώπης.
0: Σωστό.
1: Α, okay, δεν το έχει ανάγκη να το κάνει αυτό η Ρεάλ.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
1: Αλλά όλοι οι υπόλοιποι λίγο πολύ το έχουν ανάγκη.

0: Ακόμα και αυτό που λέτε για τον Κάιρι είναι ότι κάνει πολλή δουλειά χθες που δεν φαίνεται. Και αυτό είναι ένα καινούριο στοιχείο στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Σκεφτείτε τι χαρακτηριστικά έχει το δίδυμο χαφ πέρσι και τι χαρακτηριστικά έχουν τα δίδυμα των χαφ φέτος στην ΑΕΚ. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ο Κάιρι παίζει με βάθος. Είναι αυτό το deep lying playmaker από θέση 6. Έτσι είναι ο παίκτης ο οποίος. Ουσιαστικά αυτό που κάνει ο Μάριν πέρσι. Ο Μάριν πέρσι. Αυτό κάνει ο Κάιρι. Εγώ δεν περίμενα αυτοί οι δύο να παίξουν μαζί σε σχήμα. Για παράδειγμα.
1: Θα σου πω. Εγώ λέω ότι έτσι όπως έχει δομηθεί το roster της ΑΕΚ, ο πιο πολύτιμος χάφτης. Γιατί. Πρέπει να δούμε λίγο καλύτερα το Βιτάλης, βέβαια.
0: Να το δούμε το Βιτάλης.
1: Ναι. Βάζω αυτόν τον αστερίσκο. Και τι ρόλο θα του δώσει ο Νίκολης μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά ο χαφ που θα παίξει τα περισσότερα μάτς νομίζω ότι θα είναι ο Μάριν.
0: Όπως και πέρσι.
1: Ναι, ο πιο σημαντικός και πολύτιμος. Γιατί μπορεί να κάνει αρκετές διαφορετικές δουλειές.
0: Και του Κάιρινεν τη δουλειά.
1: Ναι, ο Κάιρινεν κάνει πάρα πολύ καλά 2-3 δουλειές. Αλλά ούτε θα κουβαλήσει την μπάλα, ούτε θα πατήσει την αντίπαλη περιοχή συχνά, ούτε θα γίνει box to box, ούτε θα σκοράρει συχνά. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Κάνει 3-4 δουλειές πάρα πολύ καλά. Καλά, ο Αριάγκα δεν το συζητάμε. Ο Αριάγκα που δεν. Το γεγονός ότι παίζει στόπερ δεν σημαίνει ότι θα παίζει πολύ χαμηλά στα χαφ. Παίζει και στόπερ, μάλλον. Δεν σημαίνει ότι θα παίζει πολύ χαμηλά στα χαφ. Εγώ λέω ότι ο Αριάγκα όταν θα παίζει. Η ΑΕΚ μπορεί να παίζει και με 3 κεντρικούς χαφ. Και ο Αριάγκα θα παίζει αρκετά ψηλά γιατί πιέζει πάρα πολύ καλά. Ενώ ο Σεξάρη δεν είναι πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια και ο Νίκολης το Εξάρη θέλει να την κυκλοφορεί την μπάλα πάρα πολύ καλά. Ερώτημα, όχι ερωτηματικό, ερώτημα είναι ο Βιτάλης υπό την έννοια σε τι ρόλο θα τον χρησιμοποιεί, τι αρμοδιότητες θα του δίνει ο Νίκολης. Γιατί ο Βιτάλης μπορεί να την κουβαλήσει την μπάλα. Πιθανότατα θεωρητικά καλύτερα και από τις 4.
0: Από τις 4, ναι.
1: Αλλά αυτό θα το δούμε.
0: Γι' αυτό έλεγα στο μυαλό μου, είχα στο μυαλό μου εγώ, ότι το δίδυμο είναι Κάιρινεν ή Μαρίν και Βιτάλης.
1: Μα.
0: Τα δύο χαφ. Το 6-8, ας πούμε.
1: Μα.
0: Τα δύο χαφ.
1: Μα, ναι, κατάλαβα.
0: Γιατί βλέποντας τον Βιτάλη στο μάτς στο φιλικό παιχνίδι με την Καλυθέα, τον είδα ότι έχει αυτή την, και τη μεταφορά της μπάλας και το οδηγεί την μπάλα μπροστά. Έχει μεγαλύτερη ταχύτητα, πατάει περιοχή. Είναι πολύ πιο δραστήριος παίχτης.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Και επίσης. Τα ποιοτικά στημένα του Μαρίν, τα οποία τα χάνεις αν παίξει ο Κάιρινεν και ο Βιτάλης, τα παίρνεις τα ποιοτικά στημένα από τον Κάιρινεν.
1: Μα. Παιδιά, τώρα ότι έκανε και 2 και 3 και 4 λάθη ο Κάιρινεν χθες, με μια ομάδα που πιέζει, θα συμβεί. Η μπάλα περνάει πάρα πολύ από τα πόδια του.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Οπότε όταν επιχειρήσει, ξέρω εγώ, 50-60 μεταβιβάσεις μέσα στο μάτς και αρκετές από αυτές, το 1/3 προωθητικές, δηλαδή πας την μπάλα μπροστά. Θα κάνεις και λάθος πάση.
0: Εντάξει, και το λάθος σε αυτό το πρώιμο στάδιο της χρονιάς, παιδιά, έχει να κάνει και με το πόσο συντονισμένη είναι η ομάδα και οι συμπαίκτες και οι αποστάσεις που πρέπει να έχουν μεταξύ τους. Αυτά όλα πράγματα που δουλεύονται ακόμα, έτσι. Και ο Κάιρινεν μαθαίνει ακόμα τις αποστάσεις των παιχτών. Το ξαναλέμε. Δεύτερο επίσημο μάτς της ΑΕΚ ήταν. Τέλος πάντων. Τώρα, αυτό το Βάργκας και Ολυμπιακό, πώς το βλέπεις? Σεβίλη, Βάργκας.
1: Τον ήθελε και πέρυσι.
0: Ναι.
1: Δεν
0: άκουγε Ελλάδα αυτό το παιδί καθόλου.
1: Όχι, σωστά.
0: Δεν άκουγε καθόλου Ελλάδα.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Δεν ξέρω τι έκανε σε Βίλη και πόσο έπαιξε. Μήπως τώρα το ακούει.
0: Έκανε καλό μουντιάλ όμως.
1: Ναι, πάντα κάνει καλά μας με την Εθνική Ελβετία.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω τι έκανε πέρυσι με τη Σεβίλη.
0: Και δεν ξέρω αν Σεβίλη, ρε Μιχάλη, είναι και γίνεται πολύ τοξικό σαν περιβάλλον. Μια ζωή στη μανούρα, μια ζωή να μείνουμε κατηγορία πλέον τελευταία χρόνια. Αλλάζουμε προπονητές. Πάντα στη σκιά της Μπέτης τα τελευταία χρόνια, ξέρεις, είναι και λίγο κουραστικό.
1: Ναι.
0: Είναι και λίγο κουραστικό. Πώς τα καταφέρανε και εκεί όμως, θαύμα έτσι.
1: Άμα σε πάρει κάτω βόλτα, κυρίως οικονομικά,
0: ναι.
1: Μετά δεν είναι δύσκολο.

0: Κάτσε, γιατί γκρινιάζει ο Κωστάς από την οικία. Να στείλω τις καλημέρες μου, λέω, στο φίλο μου Γιάννη που πετάει σήμερα για Λονδίνο και στον Νίκο, στον νέο Ηράκλειο που βρεθήκα μετά από καιρό. Ορίστε. Εδώ είναι εκπομπή, αυτή λέγεται Κοινωνικές Υποχρεώσεις του Κώστα. Από την οικία. Εντάξει. Άλλος προκλητικός. Τσόχο. Πανούλης.
1: Ναι.
0: Είναι στην Καλιφόρνια.
1: Ναι.
0: Στην Κουρούτα δηλαδή.
1: Θα με πνίξεις.
0: Και ακούει από εκεί. Ρε Πανούλη. Τράβα και στο Παλούκι. Είναι το Παλούκι Beach. Εκεί δίπλα.
1: Βέβαια. Πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Επίσης μεγάλο θέμα της χθεσινής ημέρας. Είναι και το ότι ο Γόκα πλέον το τραβάει στα άκρα, το θέμα με τον Ολυμπιακό. Πλέον θεωρείται απίθανο, μετά την καταγγελία που έκανε, κατέγγειλε μάλλον τη μονομερία νέου συμβολέου του και θα κριθεί στα δικαστήρια πλέον το μέλλον του. Θεωρείται αδύνατο να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού που θα αρχίσει αύριο. Οπότε λοιπόν μένει να δούμε τώρα σε ποιο, πώς να το πω, πώς θα προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Πάντως σήμερα που μιλάμε, μοιάζει απίθανο ο Γόκα να αρχίσει τη χρονιά στον Ολυμπιακό. Με τον ένα από τον άλλο τρόπο, αυτή η σχέση μάλλον οδηγείται προς διαζύγιο. Θα τα δούμε και αυτά, θα συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Είναι ένα θέμα το οποίο τον Ολυμπιακό τον πλήττει διτά, διότι δεν είναι μόνο ένας παίχτης καλός, είναι και ένα υλικό διαβατήριο ο Γόκα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και έχει πλέον ο Ολυμπιακός λογικά. Θα βγει στην αγορά για να βρει Έλληνα, αν δεν βρει κάποια λύση με τον Κόκαπ, να αντικαταστήσει και τον το διαβατήριο.
1: Παρ' όλα αυτά διάβαζα θες και σήμερα, δεν είμαι σίγουρος, ότι ίσως να προχωρήσει και του Λαρετζάκη στην ΑΕΚ.
0: Δεν ξέρω.
1: Μα.
0: Δεν ξέρω.
1: Το κάνει ακόμα πιο... εντυπωσιακό σε σχέση με τα ελληνικά συμβόλαια.
0: Εκτός αν έχει βρει κάτι άλλο.
1: Ναι. Υπάρχει κάτι άλλο εκεί έξω.
0: Δεν ξέρω εσύ, Μιχάλη, τώρα τι να σου πω. Έτσι όπως είναι το κεφάλι μου τις μέρες αυτές,
1: ναι.
0: Πιστεύεις εσύ ότι έχω την καθαρή σκέψη να σκεφτώ, ας πούμε, να κάνω λίστες με διαθέσιμους αθλητές με ελληνικό διαβατήριο? Δεν έχω. Δεν έχω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δελτίο και επιστρέφουμε για να βάλουμε. Και στην κουβέντα μας και τους φίλους συνάδελφους.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα μέθοδος απάτης καταγράφηκε στην Πάτρα. Οι δράστες κάλεσαν τηλεφωνικά γυναίκα 91 ετών και την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν αν δεν τους έδινε χρήματα και τη μαλφή. Στη συνέχεια, άλλο άτομο επικοινώνησε μαζί της, προσποιούμενος τον αστυνομικό. Της είπε ότι δήθεν οι αρχές παρακολουθούν τη σπήρα που εξαπατά ηλικιωμένους και θα έπρεπε να παραδώσει στην αστυνομία χρήματα και κοσμήματα. Η ηλικιωμένη πίστηκε και άφησε έξω από το σπίτι τη σακούλα που περιείχε 8.000 ευρώ και τη μαλφή αξίας 20.000, τα οποία άρπαξαν οι δράστες. Ευρεία σύσκεψη θα διεξαχθεί σήμερα στο Δημαρχείο Κασάνδρας στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης Κώστα Χατσαφάδου. Θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αλλογής και αποκατάστασης μετά την πρόσφατη πυρκαγιά. Δύο συλλήψεις σε Τρίκαλα και Κάριστο έγιναν χθες για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος κατηγορούμενος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση στην περιοχή Γενεσίου. Φέρεται να συνδέεται με δύο ακόμα φωτιές που είχαν ξεσπάσει στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Το Ιράν εξετάζει η εξαγωγή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη. Αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενοι πηγές κοντά στο ιρανικό καθεστώς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν 180 εκατομμύρια στρέμματα παρθένων δασών ενδέχεται να ανοίξουν σε εκμετάλλευση και να επιτραπεί η κατασκευή δρόμων σε αυτά, σύμφωνα με τροπολογία σε κείμενο νόμου που εισηγήθηκε χθες η κυβέρνηση Τραμπ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε, με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε, ΠΑΟΚ Μπραν, ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Στατνογκίμι, η σέντρα του, η κεφαλιά, εδώ υπάρχει ευκαιρία, φωνάζουν για πέναλτι, το δίνει ο Τέιλορ. Φωνάξανε οι Σεβιλιάνοι για πέναλτι, ο Τέιλορ το σκέφτηκε, ελάχιστα έδειξε το σημείο του πέναλτι. Ο Κάμπος απέναντι στον Νόιερ, γκολ η Σεβίλη, προηγείται 1-0. Οι κάτοχοι του Europa League παίρνουν κεφάλι σε αυτή την κόντρα με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Ναύρη, Μίλερ ψάχνει το Λεβαντόφσκι, αυτός γυρίζει υπέροχα πίσω, 1-1 με τον Γκορέτσκα στο 34, ένα πολύ όμορφο γκολ από την Bayern. Η μπάλα υψώθηκε για τον Λεβαντόφσκι, αυτός ουσιαστικά την ακούμπησε κάνοντας μια εκπληκτική assist. Ο Γκορέτσκα όπως ερχόταν σημαδεύει τη γωνία. 1-1. Κίμιχ, σφυρίζει ο Τέιλορ. 45η έκδοση του UEFA Super Cup θα έχει παράταση. Το σουτ, ο Μπόνο, νέα κεφαλιά στα δίχτυα. 2-1, ο Χάβι Μαρτίνεθ στο 104, όπως είχε σκοράρει και το 2013 στην Πράγα. Πετυχαίνει το δεύτερο γκολ, όπως και τότε, της Bayern. Οι Βαβαροί μπαίνουν μπροστά στο σκορ με τον γκολ ενός Βάσκου. Και τώρα σφυρίζει ο Τέιλορ, η Bayern, για δεύτερη φορά στην ιστορία της, μετά το 2013, θα κατακτήσει το UEFA Super Cup. Ήταν καλύτερη στην συνολική εικόνα του παιχνιδιού, ήταν αυτή που το ήθελε περισσότερο, ήταν αυτή που είχε και περισσότερες δυνάμεις, με 24 τελικές προσπάθειες απέναντι σε μόλις 6 της Σεβίλης. Ο Τσέφερι δίνει το τρόπαιο στον Νόιερ. Η Bayern μετά την κατάκτηση πρωταθλήματος στην Bundesliga Κυπέλου και UEFA Champions League, τώρα παίρνει και το Super Κύπελο Ευρώπης. Τέταρτος τίτλος μέσα σε μερικούς μήνες για τον Flick και την Bayern, που απολύτως δίκαια με βάση την εικόνα του παιχνιδιού κατακτά και αυτό το τρόπαιο.

0: ναι, ρε,
1: να
0: φίλε.
1: Κάνουμε κανονικά εκπομπή.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι, και εγώ, double. Αυτό θα είναι ωραίο να το κάνουμε. Καταρχάς, είδες οι ακροατές μας ποιότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Με ακουστικά τελευταίας τεχνολογίας.
1: Ναι,
0: στην ξαπλώστρα πάνω, χαμόγελο στα χείλη.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Γεια σου, ρε Πανούλη. Γεια σου, ρε Πανούλη. Ρίξε μια βουτιά. Και μην παραγγείλεις πολλά. Γιατί εκεί παρασέρνεται αυτός.
1: Ναι.
0: Εκεί παρασέρνεται. Λοιπόν, πάμε στον παραλίγο πορθητή της Σόφιας. Στον Κωνσταντίνο το Μεγαλοπρεπή. Τι κάνετε, κύριε Κετζετζόγλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλά, όταν περιέγραφε σε μένα με ξαπλώστρα και ακουστικά και λέω πάει το παιδί, έκαμε τα καπνά.
0: Σφύριξε. Ναι, ναι, όχι.
2: Σφύριξε, ναι. Λόγω έλλειψης αδείας. Πάει. Τι γίνεται, παιδιά, γυρίσαμε ξημερώματα.
0: Ωραία.
2: Γιατί για κάποιο λόγο αργήσαμε να φύγουμε, τέλος πάντων.
0: Και ο Παναθηναϊκός είχε καθυστερήσει από τη Σόφια, ρε φίλε.
2: Ναι. Άργησε πολύ να ξεκινήσει το αεροπλάνο.
0: Ναι.
2: Μετά, εντάξει. Αλλά άργησε αρκετά. Τέλος πάντων. Γύρω στις 4 έφτασε η ΑΕΚ το βράδυ. Νομίζω ότι τα πράγματα πήγαν καλά, μπορούσαν να είχαν πάει και καλύτερα. Αλλά σημασία έχει ότι αυτό που λέγαμε χθες το πρωί έγινε. Δηλαδή η ΑΕΚ αποδείχθηκε έτοιμη για αυτό το παιχνίδι. Αποδείχθηκε έτοιμη, δηλαδή για την εποχή. Ήταν μια ομάδα που είχε συνοχή, που κατάφερε να μην φάει φάσεις, να μην φάει κόντρες. Μόνο εκεί αυτή την προσπάθεια που έκανε το αριστερό μπάκο Μαϊκόν, που κατάφερε να φτάσει μέχρι την περιοχή.
1: Εσύ τι πλάκα έχει που η Λεύσκη έχει Μαϊκόν, Αλνταΐρ, Ζορζίνιο,
0: Εβέρτον,
1: Σερζίνιο που λέω, ναι. Δηλαδή πραγματικά τρομερό.
2: Ναι.
0: Είναι ομάδα με legend, γεμάτη με legend στο Football Manager.
2: Με legend του παρελθόντος.
0: Ναι.
2: Με συνωνυμίες. Ήταν όμως και αυτή η παιδιά, δεν ξέρω να σου πω, για το επίπεδο της ήταν μια πολύ καλή ομάδα.
0: Βεβαίως. Και πολύ ισορροπημένη η ομάδα, Κώστα. Δηλαδή και ανεβάζουμε το τέμπο και το ρίχνουμε.
2: Δεν ξεφεύγανε καθόλου από το πλάνο. Δεν ξεφεύγανε καθόλου από το πλάνο. Δεν δίνανε, δεν τους παρέσυρε το γήπεδο, παρότι ήταν φωτιά και λάμπρα το γήπεδο. Μέχρι ένα σημείο, γιατί μετά πήγε και αυτό με το ρυθμό του αγώνα, ας πούμε. Δεν παρασύρθηκαν καθόλου.
0: Πόσο κάνει αυτό το δεξί μπακ, ρε Κώστα, ρώτησες.
2: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
0: Αυτό το δεξί μπακ, ο Αλντάιρ, πόσο κάνει, ρώτησες.
2: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κάτι εξαιρετικό. Έτσι. Δεν ρώτησα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και κάτι τρομερό.
0: Τι λες εσύ. Πάρα πολύ καλός.
2: Σ' άρεσε εσένα.
0: Βέβαια.
2: Οκ, εντάξει, ναι, δεν ξέρω. Εγώ δεν είδα κάποιον παίχτη έτσι που να μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε σαν ομάδα. Μου άρεσε σαν ομάδα. Δηλαδή, δεν θα έπαιρνα κάποιον παίχτη από την 11 της Λέσχης να τον πάρω στην 11 της ΑΕΚ, να σου πω την αλήθεια. Αυτό είναι το κριτήριό μου. Δεν λέω ότι είναι κακοί παίχτες. Μιας λοιπόν κατάφερε αυτό να ελέγξει το ρυθμό με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα και το πρώτο, ας πούμε, πεντάλεπτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου, δηλαδή και στα δύο ημίχρονα η ΑΕΚ δεν μπήκε τόσο καλά, χωρίς όμως να έχει πρόβλημα, αυτό είναι το σημαντικό, δηλαδή και όταν δεν είσαι καλά να μην κινδυνεύεις. Ουσιαστικά, αν σκεφτούμε ποιο τερματοφύλακα έχει η ΑΕΚ, δεν κινδύνευσε καμία φάση, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να φάει γκολ 300 από αυτά τα δύο σουτ που έγιναν. Και οι δύο φάσεις εξηγούνται, δηλαδή που δέχτηκε, η μία είναι έχασε τον παίχτη ο Πίλιος στην πλάτη του, αλλά μετά προς τη μήνυ του κυνήγησε τη φάση και ουσιαστικά αυτός την καθάρισε. Την έκανε πολύ δύσκολη για τον αντίπαλο και τελικά έκανε ένα κακό σουτ με κακές προϋποθέσεις. Και στην άλλη φάση πέρασε το Μαρίν, τον κυνήγησε ο Καϊρίνεν μέχρι τον Μαϊκόν. Τον κυνήγησε μέχρι τη...
0: Ήταν σκοτωμένο το σουτ όμως.
2: Ναι, και με την πίεση που του έκανε, έκανε ένα σουτ χλιαρό που ήταν πολύ εύκολο για το 300, αφού επέλεξε και τι να κάνει εκεί, δηλαδή πέταξε την μπάλα εκεί για να την πάρει κατευθείαν συμπαίχτης του. Η ΑΕΚ έχει την πίκρα ότι φεύγει να έχει αυτές τις μεγάλες ευκαιρίες, και ήταν λίγες οι ευκαιρίες αυτές, γιατί... είναι κάτι που το είπε έτσι απ' έξω ή και ευθέως που μπορούμε να πούμε ο Νικολίτς, ότι είδαμε παίχτες να μην έχουν καθαρό μυαλό, να δώσουν μια πάσα και να επιλέγουν τελειώματα σκοτωμένα, δηλαδή κυρίως ο Γιώβιτς και Μαρίν σε κάποιες φάσεις. που θα μπορούσαν να είχαν καταλήξει γκολ, και βέβαια είχε και τις μεγάλες αυτές ευκαιρίες. Η πρώτη του Γιώβιτς. Δεν μπορείς να πεις ότι έκανε κάτι κακό εκεί, αλλά από το Γιώβιτς περιμένεις να βρει τέρμα.
0: Στο δοκαριλές.
2: Ναι. Χωρίς να λέω ήταν εύκολη, ήταν πάντως...
0: Εντάξει, ήταν πολύ δύσκολη όμως αυτή η φάση.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολη τελική.
2: Ναι, είπα επειδή ήταν ο Γιώβιτς.
1: Ναι.
2: Ήταν όμως και ένα.
1: Εμείς συζητάγαμε νωρίτερα και θέλαμε καλύτερη ενέργεια από τον Γιώβιτς στο σοβαρό λάθος του τροματοφύλακα της Λεύσκης.
2: Καλά, αυτό είναι αυτό που θα έλεγα μετά. Απλά λέω ότι ακόμη και εκεί, ας πούμε, περιμένεις από τον Γιώβιτς να βρει τέρμα. Αυτό δεν λέω κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Ούτε κατηγορώ τον Γιώβιτς. Απλά είναι ότι πέσανε οι ευκαιρίες στο Γιώβιτς που λες, ρε παιδί μου, ότι αισθάνεσαι τυχερός όταν οι ευκαιρίες πέφτουν στον καλύτερο παίχτη, στον πιο ποιοτικό παίχτη, ας πούμε. Και δεν μπήκαν. Μετά έγινε το λάθος του τροματοφύλακα, του Βούτσοφ. Εκεί πέρα πραγματικά μπορούσε και να δώσει την μπάλα και να κάνει καλύτερη εκτέλεση.
0: Και να μπει λίγο πιο προς τα μέσα.
2: Ό,τι ήθελε μπορούσε να κάνει εκεί. Διδιάστηκε, βιάστηκε, αχώθηκε. Τέλος πάντων, χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και πολύ μεγάλη ευκαιρία είναι και αυτή που πέρασε η μπάλα. Δηλαδή, αν δεν έβρισκε εκεί, πιστεύω, την μπάλα ο Ζήνη.
0: Ο Ζήνη ο Μουκουντή.
2: Βρίσκοντας την μπάλα, βγάζει και το Γιώβιτς offside. Δηλαδή, αν δείτε τη φάση, αν δεν βάζει τον γκολ ο Γιώβιτς, δεν θα μέτραγε.
0: Ο Ζήνη ο Μουκουντή, Κωστά. Ο Ζήνη ο Μουκουντή.
2: Η κεφαλιά την κάνει ο Ζήνη. Ο Μουκουντή δεν προλαβαίνει.
0: Ναι.
2: Είναι ο Μουκουντή και ο... Δηλαδή, αν δεν έβρισκε την κεφαλιά να την πάει λίγο πιο μπροστά την μπάλα, πήγαινε πάνω. Ήταν μια καταπληκτική σέντρα. Γενικά, ο Μάγκερ χθες, εντάξει, παίζει σε ένα ρυθμό ίσως που σε κάποιους φαίνεται... Δεν θα λέγω ότι είναι ένας παίχτης μαχητής, έτσι, να το ξεκινήσω από εκεί. Αλλά πραγματικά ζωγραφίζει. Δηλαδή, είναι ένας παίχτης που... Αν βγάζει 3-4 τέτοιες πάσες ή σέντρες σε κάθε μάτς, θα ανεβάσει την δημιουργία της ΑΕΚ πάρα πολύ. Και ενώ φαίνεται ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος, δεν έχει ρυθμό, δεν έχει κάτι, γι' αυτό πιστεύω ότι είναι και λαγή, είναι τρομερός δημιουργός. Μία λοιπόν από αυτές τις τρεις φάσεις η ΑΕΚ θα μπορούσε να την έχει κάνει γκολ, έπρεπε να την έχει κάνει γκολ. Και στο δεύτερο ημίχρονο, που μετά τις αλλαγές που ήταν πάρα πολύ καλές, πάρα πολύ καλές. Νομίζω η επιλογή του Ζήνη δεν βγήκε στη βασική εντεκάδα, γιατί και δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί αυτά που περιμέναμε να εκμεταλλευτεί, δηλαδή την ταχύτητά του. Μιλάμε τώρα, ο αρχηγός της Λεύσκης είναι από τα πιο βαριά στόπερ που έχω δει ποτέ, ας πούμε, σε παιχνίδι, χωρίς πλάκα τώρα. Σε αυτό το επίπεδο μιλάμε, έτσι. Και δεν μπόρεσε να γίνει κάτι, γιατί το έχω ξαναπεί και άλλες φορές που λέμε και φίλοι της ΑΕΚ, έτσι γρήγορα στόπερ να πάρει η ομάδα κτλ. Όλα αυτά είναι θέμα αμυντικής λειτουργίας, παιδιά. Δηλαδή δεν είναι θέμα του γρήγορου ή του αργού στόπερ. Κατάφερε η Λεύσκη, έχοντας τον πιο αργό στόπερ, ας πούμε, πιθανόν τη διοργάνωση της Champions League, και η ΑΕΚ έχοντας τον πιο γρήγορο επιθετικό της και από τους πιο γρήγορους, κατά τη γνώμη μου, που υπάρχουν, να μην βγει ούτε μια φορά, ούτε σε ένας μέναν, ούτε πολύ περισσότερο στην πλάτη της άμυνας.
0: Ναι, δεν έτρεξε ποτέ. Δεν βγήκε το χρόνο να τρέξει ποτέ ο Ζήνη.
2: Δεν έγινε τίποτα. Και έτσι έχοντας το Ζήνη εκεί, έχασε και αυτό που θα ζήσει τον Βάρκα. Δηλαδή, αν θυμάστε, ο Ζήνη δεν πήρε ούτε μια κεφαλιά. Mm-hmm. Δηλαδή, γίνανε 7-8 γεμίσματα που γίνονται συνήθως και ο Βάρκα έχει περίπου 60-65% στο να διατηρήσει την μπάλα στην κατοχή της ΑΕΠ. Χθες ήταν 0% στο ημίχρονο.
0: Παρ' όλα αυτά, σαν δεύτερος επιθετικός λειτουργήσε καλύτερα ο Ζήνη. Όταν βγήκε ο Γιώβιτς.
2: Όταν μπήκε ο Βάργα. Εντάξει, κοίτα, ο Γιώβιτς δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί ναι, έχασε τις φάσεις, αλλά ήταν στις φάσεις. Mm-hmm. Μετράει και αυτό. Δηλαδή, ο Γιώβιτς έκανε τρεις τελικές, η μία σκοτωμένη τέλος πάντων και δύο, εκεί δύο μεγάλες ευκαιρίες. Ο Ζήνη δεν έκανε τελική. Αλλά μετά ο Ζήνη εμφανίστηκε στο γήπεδο μόλις μπήκε ο Βάργα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ήταν σαν να έκανε οι ΑΕΚ τρεις αλλαγές. Και εκείνο το διάστημα πήγε πολύ καλά και με λίγο καλύτερη, με λίγο περισσότερη προσοχή και ίσως και λίγο τύχη, δηλαδή βγαίναν καταστάσεις και δεν γινόντουσαν ευκαιρίες. Ακόμη και στην τελευταία φάση του αγώνα θα μπορούσε να γίνει φάση και να μπει γκολ, ας πούμε. Τέλος πάντων. Η ΑΕΚ έκανε αυτό που έπρεπε, φάνηκε πολύ προετοιμασμένη για τον αντίπαλο, όπως και ο αντίπαλος φάνηκε προετοιμασμένος για την ΑΕΚ. Είναι καλύτερη ομάδα, Και τώρα είναι η φάση όπως ήταν πέρυσι με την Άντερλεχτ. Δηλαδή ένα παιχνίδι στη Φιλαδέλφεια που εκεί χρειάζεται μια απλή νίκη με οποιοδήποτε σκορ.
0: Ναι, απλά είναι, είναι πολύ, πολύ διαφορετική η ποιότητα μεταξύ των ομάδων σε σχέση με πέρσι.
2: Και ακόμη παραπάνω αυτό πάει μια παραπάνω, ένα παραπάνω που το λες, έχοντας πέρυσι ας πούμε με την Άντερλεχτ δει μόνο τον πρώτο αγώνα που θυμάσαι ότι η Άντερλεχτ στο πρώτο μέχρι ήταν ισοπεδωτική ας πούμε.
0: Ναι.
2: Σε σχέση με την Άντερλεχτ και στο δεύτερο εντάξει κατάφερε και το ισοδόμιο στο μάτι, παρόλα αυτά είχε τουλάχιστον 6-7 πολύ μεγάλες ευκαιρίες η Άντερλεχτ σε εκείνο το παιχνίδι. Σύνολο από το πρώτο δεύτερο ημίχρονο. Σίγουρα η Λεύσκη δεν έδειξε κάτι τέτοιο. Αλλά είναι πάλι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Λεύσκη άρχισε να κάνει πάλι το παιχνίδι της. Είδαμε ότι ακόμη και στην έδρα της με τον κόσμο της που φώναζε, που ζούσε ένα όνειρο μετά από τόσα χρόνια πρωταθλήτρια και να έχει φτάσει μέχρι τα play-off, παρόλα αυτά δεν ξέφυγαν καθόλου από το πλάνο τους, δεν πήραν κανένα ρίσκο. Και
1: είναι ότι... πολύ ομάδα του προπονητή.
2: Ναι, ναι, ναι, πολύ, πολύ, πολύ.
0: Ο οποίος δεν παιδιά, πολλά νεύρα.
2: Και εντάξει, μπορεί για, για ένα θεατή ουδέτερο.
1: Και οι δύο είχαν πολλά νεύρα χθες.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, όλος χαστούκονε παίχτες.
2: Ναι. Εντάξει, τώρα. Okay. Μπορεί να είναι και αυτό το στυλ του, δεν το ξέρουμε και καλά. Σε κάποια φάση έκανε τον πάγκο πάντως. Ίσως κατάλαβε και αυτός ότι ξέφυγε και σήκωσε έναν που μου θύμιζε ένα καραφλό, αν τον είδατε.
0: Ναι, ναι, αυτοφοράκια του δικού του.
2: Έτσι, μπράβο. Αυτός ήταν σαν κάτι γενικούς αρχηγούς, λέει, δεν έπρεπε να αποβληθεί τώρα. Άμα αρχίσει, άμα πιάσει άγριο, να κάνει του μέσα και να αποβληθεί 5 λεπτά να πέσει ο ρυθμός. Τα κάναμε στην προοδευτική αυτά.
0: Εντάξει.
2: Αλλά τελικά ήταν όχι. Κοίτανε κύριο στο τέλος αγκάλιασε και τον Νίκολιτς και αυτά ως αντίπαλος του για 10 λεπτά κι αυτός, ξέρεις, ο αυτοφοράκιας. Ήτανε, υπήρχε πάρα πολύ φανατισμός παιδιά, αλλά όλα κύλησαν ομαλά, δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Και για τους οπαδούς της ΑΕΚ που πήγαν, έφυγαν χωρίς προβλήματα. Εντάξει, βέβαια η αστυνομία που ταλαιπώρησε, αλλά δυστυχώς αυτές οι μεγάλες μετακινήσεις συμβαίνουν.
0: Συμβαίνουν, ναι.
2: Ναι, δηλαδή τους έκανε 2 ώρες γύρω-γύρω, ας πούμε, μέχρι να τους πάει στο γήπεδο και μετά στο τέλος είχαν φύγει αρκετή ώρα, είχαν αδειάσει και οι γύρω δρόμοι και ακόμη τους είχαν μέσα στο πέταλο. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι όλα πήγαν καλά και στην αρχή που κάποιοι μπερδεύτηκαν και νόμιζαν ότι έπεσαν έξω τα τριγώνα, καμία σχέση είχε έρθει η πορεία της Λεύσκη. Κάνανε πορεία από το κέντρο της πόλης, είναι περίπου 1,5 χιλιόμετρο το γήπεδο από το κέντρο ας πούμε. Και ήρθαν με πορεία στο γήπεδο και ανάψαν καπνογόνα μόλις φτάσανε και αυτή ήταν η καπνή που βλέπαμε. Τέλος πάντων, η ΑΕΚ νομίζω είναι λίγο παραπάνω φαβορή έως πολύ από ό,τι ήταν χθες, πριν το μάτς. Και τώρα θέλει μια νίκη την Τετάρτη, έχω μείνει στο περσινό. Θέλει μια νίκη την Τετάρτη για να μπει στη Λιφέρ που είναι μια τεράστια επιτυχία και μπορεί να ανεβάσει από μόνο του επίπεδο την ομάδα. Τεράστιο διακύβευμα. Αλλά υπάρχει και το παιχνίδι με την Ηρακλή για το οποίο θα μιλήσουμε βέβαια την Παρασκευή περισσότερο. Αυτά παιδιά. Εσείς αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε.
0: Όχι.
2: Κοίτα, για το θεατή ήταν ένα βαρετό παιχνίδι. Σίγουρα. Ενώ για κάποιον ουδέτερο θεατή ήταν ένα βαρετό παιχνίδι.
0: Εγώ δεν βαρέθηκα να σου πω την αλήθεια.
2: Α, ωραία.
1: Εντάξει, ωραία είναι. Πώς το λένε. Για μας είχε μεγάλο ενδιαφέρον γιατί έχει ενδιαφέρον γιατί ήταν μια σκακέρα, γιατί ήταν αυτό. Τώρα για τον ουδέτερο λέει ο. Και έτσι που κάτσε να δει μπάλα.
2: Ναι, δηλαδή θα προτιμούσε να δει τον Δυναμό Ζάγκρεμπ Βίκη που έγινε 2-2 στο ημίχρονο, ας πούμε. Εντάξει, αυτό εννοώ. Αλλά ήταν ένα παιχνίδι που πραγματικά για μένα και οι δύο ομάδες αξίζουν συγχαρητήρια. Δηλαδή για τον τρόπο που προσέγγισαν το παιχνίδι και για την αγωνιστική πειθαρχία που είχαν.
1: Ναι, ναι. Δεν μοιάζει ότι θα είναι εύκολη η ρεβάνς. Με έναν αστερίσκο, πώς συμπεριφέρεται η Λεύσκη αν βρεθεί πίσω στο σκορ.
0: Ναι, ναι.
1: Που δεν το ξέρουμε.
2: Δεν το ξέρουμε.
1: Ναι.
2: Ναι, δεν το
1: αν, ξέρουμε. Όταν ανοίγεται, όταν παίρνει ρίσκα, χάνει πολύ μεγάλο μέρος από τη συνοχή της.
2: Αν παίρνει ρίσκα. Αν παίρνει ρίσκα.
1: Ναι,
2: γιατί υπάρχουν και ομάδες που δεν παίρνουν ρίσκα. Του λένε εντάξει, κάνουμε ένα 0 ας πούμε, θα πάμε μέχρι το 90 και στο 90 θα τους βγάλουμε όλοι μπροστά μήπως και κάνουμε κάτι.
1: Ναι.
2: Γιατί αν πάμε δεύτερο τελειώσαμε. Είναι πολλές ομάδες που το διαχειρίζονται έτσι. Όταν ιδίως είναι, το καταλαβαίνουν ότι ο αντίπαλός τους είναι καλύτερη ομάδα, πιο ποιοτική ομάδα. Τα ιστήρια sold out από χθες, το είναι το match της Revanse. Περιμένουμε και Βούλγαρους. Εδώ πέρα πιστεύω και η ελληνική αστυνομία να κάνει ένα σχέδιο παρόμοιο με την Βουλγαρική και να πάνε όλα να κυλήσουν ήρεμα.
0: Αν νόμιζα να του κάνει βόλτες δύο ώρες στο γήπεδο, γύρω-γύρω.
2: Εντάξει τώρα.
0: Άμα χρειαστεί και αυτό, ε.
2: Δεν νομίζω. Εντάξει, από ό,τι ξέρω, επιτέλους, και λέω επιτέλους γιατί θεωρώ ήταν πολύ μεγάλο λάθος αυτό που γινόταν, το σημείο συγκέντρωσης πλέον θα είναι στο ΑΚΑ.
0: Okay.
2: Αν θυμάστε εκεί που είχαν πάει ο Παντήτης και Ρεντίνα στον τελικό του κόμφερεντς και όχι στο Παναθηναϊκό στάδιο που πραγματικά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο.
0: Εκεί παραλύει όλη η πόλη. Ναι,
2: ναι. Είναι στο ΑΚΑ και πιο κοντά και από δρόμους πιο άνετος. Ακόμη και με τρένο μπορούν να τους πάνε. να βλώσουν δύο τρένα και να τους πάνε. Οπότε πιστεύω και ελπίζω όλα να κυλήσουν.
0: Πόσους κόσμος θα έρθει από αυτούς?
2: Νομίζω ότι θα πάρουν όλα τα εισιτήρια που δικαιούνται. Mm-hmm. Είναι το 5%, 1000 κάτι κάπου εκεί.
0: Ωραία.
2: Mm. Θα πάρουν σίγουρα δηλαδή, γιατί μιλάμε η τρέλα. Τώρα όλη η πόλη, παιδιά, ήταν.
0: Εσύ ήταν το ίδιο κήπεδο που έξω Παναθηναϊκό και νόμιζα ότι ήταν άλλο, τελείως διαφορετικό.
2: Ναι. Σαν το Καφτατζόγλιο είναι περίπου ένα γήπεδο.
0: Ναι.
2: Για να καταλάβει και ο κόσμο. Αλλά ήθελα να πω ότι όλη η πόλη ήταν μπλε, παιδιά. Δηλαδή. Πιστεύω ότι δεν ήταν μόνο άνθρωποι που θα πήγαιναν στο γήπεδο. Από το πρωί έτσι που βγήκα, πήγα μια μεγάλη βόλτα και μετά το απόγευμα, πριν φύγουμε για το γήπεδο, σχεδόν οι μισοί που είδα φοράγανε φανέλες Λεύσκης, είναι εντυπωσιακό. Ναι. Είναι πολύ μεγάλη ομάδα Λεύσκη.
0: Ναι.
2: Πολύ μεγάλη ομάδα και μακράν η πρώτη σε οπαδική βάση στη Βουλγαρία. Αυτά.
0: Ωραία.
1: Εντάξει κύριε.
0: Ευχαριστούμε κύριε.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλά, σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα λίγο έτσι να ξεκινήσουμε τον ξαπρόστατο φίλο μας τον Νίκο Τζέρβα, ο οποίος κάνει διακοπές με το ρεπορτάζ βέβαια στο τηλέφωνο. Έτσι. Τι κάνετε κύριε Νίκο μας, πώς είστε, καλημέρα σας.
1: Χαίρετε.
2: Καλημέρα.
0: Όλα καλά.
2: Όπως το είπες όμως, ξαπλώστρεμουνα.
0: Ναι, φίλε, εννοείται. Εντάξει.
2: Όταν μου ήρθε η πληροφορία ότι κάτι ετοιμάζεται από τον Ολυμπιακό και παίρνω την Κωνσταντίνα, του λέω να είσαι αλέρωτ.
0: Λοιπόν, έχουμε φανέλες και έχουμε και walk-up. Το θέμα του walk-up. Οι φανέλες είναι το καινούριο στοιχείο το οποίο βγήκε τώρα. Μπορείτε να τις δείτε. Έτσι.
2: Ναι, είναι στα social. Τις έχει κάνει τεράστιο πρόμο Πουρνιέ.
0: Ναι.
2: Που λέει ουσιαστικά ότι αν δεν σας αρέσουν αυτές τις φανέλες, τι να πω. Είναι λίγο ρετρό από την άποψη ότι πάει ο Ολυμπιακός τέλη δεκαετίας 90. Είναι ολοκόκκινη η βασική εμφάνιση με τη λεπτομέρεια στα μανίκια να παραπέμπει σε παλιές εποχές. Υπάρχει κλάδι μαύρη που έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια και αυτή που παρουσιάστηκε ως δεύτερη εμφάνιση η Ρισόλετ και στην παρουσίαση του Μοντέρα, αν θυμάστε.
0: Μπράβο, ναι.
2: Χορηγία της Superbet.
0: Ναι.
2: Οπότε, ναι, από σήμερα μπορούν οι φίλοι των Ολυμπιακών να τις δουν και στα social και νομίζω ότι θα υπάρχει στην Boutique σύντομα.
0: Ωραία. Για πάμε τώρα στο θέμα το άλλο. Τι θα
2: πάμε
0: κάνει ο Ολυμπιακός από εδώ και στο εξής, γιατί από χθες πλέον είναι σαφές ότι ο Γκόκα αύριο δεν θα είναι στο σεφ. Σωστά.
2: Ναι, νομίζω ότι αυτό πέτυχε εγώ στον Νικόλα τον Ακτύπη, ότι μου φτάνει στο σημείο να καταγγείλει το συμβόλαιο του μονομερός, δεν έχει πρόθεση να εμφανιστεί στην προετοιμασία. Για να το πάμε λίγο πιο έτσι σύντομα το story, ο Ολυμπιακός ήθελε όσο το δυνατόν περισσότερο να προστατέψει αυτή τη σχέση, από την άποψη ότι υπήρχε αυτή η απέτηση του παίκτη να αποχωρήσει. Ο Ολυμπιακός δέχτηκε προτάσεις οι οποίες δεν τον ικανοποίησαν από την Ντουμπάι. Και λέω αυτό το προστατεύσει, θα μπορούσε κάλλιστα ο Ολυμπιακός να πάει να καταγγείλει την όποια ομάδα έχει συμφωνήσει με τον παίκτη έχοντας συμβόλαιο και να γίνει το πράγμα μήλος. Έτσι. Mm-hmm. Προσπαθούσε ο Ολυμπιακός όσο μπορεί να δείξει τον παίκτη ότι τον θέλει. Εννοείται ότι ήταν διατεθειμένος να κάνει και κουβέντα για επέκταση συμβολέου. Γι' αυτό το να με έπαιρνε αύριο το χθες το πρωί να με ρώταγε τι θα γίνει, θα σου λέω όλα ανοιχτά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι οι δύο πλευρές πάνε σε δικαστική διαμάχη. Καθώς ο Γκόκα είναι ανένδοτος. Απλά τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να υποστηρίξει σε κάποιο δικαστήριο, ας πούμε, αν πάει υπόθεση εκεί. Το πρώτο βήμα για να τα πάρουμε ένα είναι ότι αν δεν εμφανιστεί στην προετοιμασία ο Ολυμπιακός βάσει του ιστορικού κανονισμού, μπορεί να τον τιμωρήσει με κάποιο πρόστιμο. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε αυτό και όσο θα συνεχίσει να είναι άφαντος από τη στιγμή που υπάρχει σε ισχύ συμβόλαιο, ο Ολυμπιακός έχει νομικά όλες τις δυνατότητες να κάνει το οτιδήποτε. Και θεωρώ ότι είναι δεδομένο από τη στιγμή που η επιστολή χθεσινή που πήγε στον Ολυμπιακό έχει κοινοποιηθεί και στη FIBA και στην ΕΟΚ, ότι κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα οδηγηθούμε στα δικαστήρια. Έτσι. Τώρα.
0: Αυτό, πόσο χρόνο απαιτεί συνήθως, δηλαδή για να λυθεί αυτή η διαμάχη. Γιατί τώρα είναι αρχή σεζόν, έτσι. Δηλαδή...
2: Ναι, πολλά προηγούμενα δεν έχουμε. Mm-hmm. Το πιο πρόσφατο που μπόρεσα να ψάξω μιλώντας κάποιους νομικούς χθες το απόγευμα είναι αυτό του Ντετζούλιους, ο οποίος έχει υπογράψει με την Μπεσίκτας παρότι δεν είχε buyout στο συμβόλαιό του για EuroLeague με τη Μουρφία. Έχει πάει η υπόθεση στο BAT, όπως λέμε, το ανώτατο δικαστήριο επίλυσης οικονομικών διαφορών. Mm-hmm. Και φυσικά δεν έχει τελειώσει η διοίκηση ακόμα. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να δώσει το, δεν θα δώσει το ευκαιρία που λέμε, γιατί δεν μιλάμε για ελεύθερο παίκτη. Και στο BAT συνήθως, για να μπορέσει κάποιος παίκτη να δικαιωθεί, θα πρέπει ή να υπάρχει οικονομική ασυνέπεια από πλευράς της ομάδας. Mm-hmm. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ο Ολυμπιακός έχει πληρώσει με τελευταίο ευρώ τη σεζόν 25-26 στον WOCAP. Mm-hmm. Ή να αποδείξει ο παίκτης ότι έχει πιεστεί για να παίξει ως τραυματίας. Ή να αποδείξει με κάποιο τρόπο ότι υπήρχε μείωση προσωπικότητάς του. Νομίζω ότι τα παθοκρατία δεν μπορούν να αρθούν για να δικαιωθεί ο παίκτης. Συνήθως το BAT σε αυτές τις περιπτώσεις δηλώνει ένα αρμόδιο ή επιδικάζει ένα ποσό ως αποζημίωση που πρέπει να καταβάλει ο παίκτης και έτσι ο παίκτης αποκτά την ελευθερία του.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι η στόχευση του WOCAP ή τέλος πάντων να ασκήσει πίεση στον Ολυμπιακό να δεχτεί την πρόταση της Ντουμπάι από τη στιγμή που δεν δείχνει την παραμικρή διάθεση να παίξει στον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια άλλη στόχευση από το WOCAP. Ή να επιδικαστεί ένα ποσό.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι αυτό. Mm-hmm. Ή να. Και νομίζω αυτό θα επικαλεστεί κιόλας, ότι ξέρω εγώ, παίρνω ένα κάτι. Βάζει μια ομάδα που δίνει 1,5 να με αποκτήσει. θεωρητικώς θα έπρεπε να γίνει αποδεκτή η πρόταση.
2: Σωστά. Σωστά μιλάς. Κάπως έτσι είναι γραμμένη η στολή. Έχει κάποιες άλλες μια-δυο λεπτομέρειες που εντάξει δεν χρειάζεται να τις αναφέρουμε. Είναι εμπιστευτικά έγγραφα. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι όσο και αν το ψαξά, μιλώντας και με αρκετούς νομικούς, ότι μπορεί αυτό το πράγμα να επιδικαστεί υπέρ του παίκτη. Γιατί είμαστε σε μια νόμο ελεύθερης αγοράς. Δεν υπάρχει buyout στο συμβόλαιο. Και θεωρητικά ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Φενέρη, η Ρεάλ, για έναν παίκτη που δεν έχει buyout μπορεί να ζητήσει όσα χρήματα θέλει. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Δεν τίθεται κάποιο θέμα ηθικό και όλα αυτά. Mm-hmm. Πάντως δεδομένη είναι αυτή η στόχευση του παίκτη, συμφωνώ μαζί σου Μιχάλη. Δεδομένα όμως και ο Ολυμπιακός μετά τη χθεσινή του κίνηση, που το βάζω έτσι ως πληροφορία, ο Ολυμπιακός, αν ήταν η επιστολή μόνο δημοσιευμένη στον ίδιο, κοινοποιημένη μάλλον στον ίδιο, ίσως ο Ολυμπιακός να μην το είχε βγάλει στον αέρα. Γιατί ήθελε να προστατεύσει όσο το δυνατόν περισσότερο την πενταετία του WOCAP, τη σχέση που είχαν οι δύο πλευρές. Από τη στιγμή λοιπόν που έκανε κάτι τέτοιο, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ήταν ανένδοτος. Κυρίως και για παραδειγματισμό, δηλαδή μην θεωρείς κάποιος ότι ο Ολυμπιακός θέλει με το δόρυ να κρατήσει τον παίκτη του WOCAP. Νομίζω ότι κανείς δεν έχει τέτοια διάθεση πλέον στον Ολυμπιακό. Απλά επειδή θα δημιουργηθεί ένα δεδικασμένο μετά από όποιος έχει μια πρόταση μεγαλύτερη, θα λέει ότι εγώ θέλω να φύγω, πάω στον ΜΠΑΚ και δικαιώνομαι, ας πούμε, ή διεκδικώ το οτιδήποτε. Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι ο Ολυμπιακός θα διατηρήσει πάρα πολύ σκληρή στάση απέναντι στο WOCAP και θα έχει πάρα πολλά επεισόδια η όλη υπόθεση. Έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία.
2: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Εννοείται, θα μας τον αέρα.
0: Εννοείται. Καλημέρα.

0: UEFA Champions League την προσεχή Τετάρτη ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια. Μάλιστα, έλειψε ένα γκολ. Θα είμαστε καλύτεροι μπροστά στον κόσμο μας, σημείωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Αποχαιρέτησε μέσω social media την Ένωση ο Ελίασον, που θα συνεχίσει την καριέρα του με τη μορφή δανεισμού στην Ιντερνασιονάλ. Σε συμφωνία με την Τσίβας για την απόκτηση του Μεξικανού επιθετικού Αρμάντο Γκονζάλες ήρθε ο Ολυμπιακός. Ενδιαφέρον των πυρετών για τον 28χρονο Ελβετό εξτρέμ της Σεβίλης Ρούμπεν Βάργκας. Προς την ολοκλήρωση της οδεύει η μεταγραφική υπόθεση του Κάσερες από την Τουλούζ. Δανεικός με οψιόν αγοράς 3 εκατομμύρια ευρώ του Βαλένθια, ο Μαφέο υποψήφιος για τη θέση του δεξιού μπάκου, ο Πορτογάλος Ροντρίγκο Πινέιρο της Φαμαλικάο. Στην τελική ευθεία προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το εντός έδρας μάτς με τη Χράντες Κράλοβες στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα play-off του UEFA Conference League. Πιθανή επιστροφή σε τετράδα στην άμυνα από τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπραντ στρέφουν την προσοχή του στον ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λύση να διατηρεί τον ίδιο σχηματισμό παρά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Μέσα στην ημέρα η απόφαση για το εύρος της ποινής του Ζίφκοβιτς λόγω της κόκκινης κάρτας κόντρα στην Άντερλεκτ. Θα υπόψη για φόρ και ο Ευθύμης Κουλούρης. Στα άκρα οι σχέσεις Ολυμπιακού Γόκαπ με τον Τεξανό Γκάρ να βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και να καταγγέλει μονομερός το συμβόλαιό του ζητώντας την αποδέσμευσή του. Από την πλευρά της Ερυθρόλευκη ΚΑΕ έκανε λόγο για ανέτεια κίνηση, τονίζοντας πως ο παίκτης έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2027, να επισημαίνουν πως οφείλει να είναι παρόν την Πέμπτη στην πρώτη συγκέντρωση. Δάλλος επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τη συμφωνία της. Την απόκτηση 27χρονου Πορτογάλου του νοτοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο για τα επόμενα 4 χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης. Κλείδωσε η επιστροφή του Μανού Γκαρθία με τον Ισπανό φορ να έχει ήδη συμφωνήσει για συμβόλαιο 3 ετούς διάρκειας. Παίκτη των κίτρινων πρέπει να θεωρείται και ο Μα Ρίτσαρτς. Με 5 παιχνίδια συνεχίζεται το πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 5 παίζουν Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Ζάκυνθος Κηφισιά, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς. Στις 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός τηλεοπτικά από Sky. Και στις 7 Πανσεραϊκός Παθρακικός. Ραδιοφωνική ενημέρωση όλων των αγώνων από τον Big Win Sport FM. 4 μας περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα των play-off του UEFA Champions League. Νάιμέγεν Μπόντο Γκλίμτ, Celtic Lask, Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλιε και Χάμπολ Μπερσεβά Σαμπάχ με ώρα ενάρξης στις 10. Τηλεοπτική μετάδοση από τα αθλητικά κανάλια της Κοσμοτέ TV. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Βάιο Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Ο Γιώργος Γιάννης ανέλαβε πίσω από την κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές, ξεκινώντας με Bon Jovi και Runaway, και ο κύριος Νίκος Παγκάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και περιμένει να μας δώσει εντεκάδα του αγώνα.
1: Όπα. Πολύ. Αυτή είναι

0: Αλλά αυτή η δεκάδα ξέρει είναι αγαπημένο σπορ γενικά. Πριν τον Ίστρου πρέπει να αποφασίσω. Λοιπόν, καλημέρα καταρχάς στην παρέα. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά.
1: Καλά κύριε, καλά.
0: Λοιπόν, πάμε να βρούμε μια δεκάδα. Νομίζω ότι θα την προσεγγίσουμε σε μεγάλο βαθμό. Πρώτα απ' όλα πάμε διαστατώπου απαγωγής, γιατί είναι δεδομένο το ρεπορτάζ ότι πάμε για τετράδα, έτσι. Αυτό συνεπάγεται ότι εκτός από τον Μπένια κάτω τα δοκάρια, δεξιά θα είναι ο Τσάπρος ο οποίος επιστρέφει. Δεν υπάρχει καθαρό μάλλον fullback. Αριστερά ο Κυριακόπουλος και οι δύο που έμειναν πολύ ευχαριστημένοι, οι δίδυμοι πύργοι που τους λέμε, οι Ολλανδικοί, ο De Vrij μαζί με τον Φαντρόγκελεν. Μπροστά είναι σίγουρο Καμαρά στη μεσαία γραμμή. Και τώρα εδώ παιδιά, εγώ θα πω ότι έχει ένα προβάδισμα ο Τσέριν, αλλά προσέξτε τι γίνεται. Έχω καταλάβει ότι ο Νίστρουπ όπως προσεγγίζει τα μάτς χρησιμοποιεί τον Τσιριβέγια για κάτι πιο δημιουργικό και τον Τσέριν για να έχει μια πιο στριγγυλή μεσαία γραμμή. Οπότε, επειδή παρακολουθώντας και λίγο την αντίπαλο του Παναθηναϊκού, είναι μια ομάδα που γενικά δίνει επίτηδες στην μπάλα στον αντίπαλό της και σε περιμένει πίσω, θεωρώ ότι θα παίξει πολύ κομβικό ρόλο η μεσαία γραμμή. Ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί τις μεγάλες μπάλες από τη μία πλευρά, θα χρειαστεί και δύναμη όμως η δύναμη. Εδώ τώρα βάζω ένα ερωτηματικό, λοιπόν, δίνω προβάδισμα στον Τζέρι.
1: Κοίταξε, είναι και δεδομένο ότι τουλάχιστον από τα εντός έδρας παιχνίδια που μπορούμε να κρίνουμε. Όταν
0: Εδώ τώρα βάζω ένα ερωτηματικό, λοιπόν, δίνω προβάδισμα στον Τζέρι.
1: Κοίταξε, είναι και δεδομένο ότι τουλάχιστον από τα εντός έδρας παιχνίδια που μπορούμε να κρίνουμε, όταν έπαιξε ο Καμαρά δίπλα στον Τζέρι, ότι τουλάχιστον από τα εντός έδρας παιχνίδια που μπορούμε να κρίνουμε, όταν έπαιξε ο Καμαρά δίπλα στον Τζέρι, ήταν πολύ καλύτερος και ο ίδιος ο Καμαρά.
0: Σωστό. Και αυτό έχει σημασία που λες. Δηλαδή με ένα σκληρό χτάρι δίπλα του αποδίδει καλύτερα και ο Καμαρά. Τώρα, από εκεί και πέρα μπροστά τα πράγματα για μένα είναι ψηλοξεκάθαρα. Δηλαδή, δεξιά θα πάει ο Λιβάν Γκαρσία, θεωρώ ότι θα πάει με 4-2-3-1, δεξιά ο Λιβάν Γκαρσία, αριστερά ο Αντίνο, ο Γιάνγκουσιτς πίσω από το φορ περιοχής και φορ περιοχής νομίζω θα είναι ο Ραστόντερ. Να σας πω, για να είμαι καλυμμένος, ότι στη διεκδική θέση και ο Τετέι, οκ. Έχει χάσει όμως προπονήσεις, μην το ξεχνάμε αυτό, και είναι σε μια φάση που επανέρχεται. Ο Ραστόντερ έχει κάνει τη δουλειά του με την Πάξη, δεν έχει τροφοδοτηθεί πολύ σε άλλα παιχνίδια, είναι η αλήθεια, πάλεψε όμως. Είναι ένα παιδί που είναι συστημένες μπάλες μέσα, είναι δυνατός και αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορεί να γίνει για να μας ευνηδιάσει όλους ο κότς όπως το έκανε στο εξωτερικό, που δεν έχει λογική όμως γιατί τώρα έχει δύο παίκτες σχεδόν σε κάθε θέση, είναι να κάνει την έκκληση και να πάει με τέσσερις μέσα και Ραστόντερ μαζί. Δηλαδή να βάλει ένα ντουέτο επιθετικό. Κάτι το οποίο η Λιβάη τέλος πάντων συγκορυφικά, το οποίο δεν το πολύ βλέπω, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Δεν έχει δείξει καθαρά. Προσεγγίζω λίγο, είναι δεκάδα έτσι, γιατί πραγματικά στις προπονήσεις ανακατεύει συνέχεια τα δεδομένα ο coach. Προφανώς θέλει να δοκιμάσει, θέλει να δει κάποια πράγματα. Σήμερα η προπόνηση θα είναι ανοιχτή στις 6 ώρα στο Κοροπή. Κάτι που σημαίνει ότι έχει ήδη αποφασίσει το πώς θα αγωνιστεί. Να ξέρετε ότι όταν δεν παίρνουμε στην προπόνηση, σημαίνει ότι δεν θέλει να δούμε τίποτα. Οπότε αυτή τη στιγμή η προπόνηση είναι ανοιχτή, που σημαίνει ότι έχει κατασταλάξει ήδη στην δεκάδα ο coach σε μεγάλο βαθμό και νομίζω ότι θα είναι αυτή κατά προσέγγιση.
2: Έχει ενδιαφέρον.
1: Μήπως, πάντα έχει ενδιαφέρον, ναι, αλλά νομίζω ότι, κοίταξε να δεις, υπάρχει ένα ανησυχητικό για τον Παναθηναϊκό, το οποίο ποιο είναι, ότι τα εκτός έδρας παιχνίδια του είναι καλύτερα από τα εντός.
2: Ναι. Έτσι. Εντάξει, δεν έχουμε βέβαια και μεγάλο δείγμα.
1: Όχι, στα δύο, αυτά μάτς. Κοίταξε να δεις. Εδώ εγώ πώς το εξηγώ. Πώς το εξηγώ. Το εξηγώ στη λογική ότι εδώ πέρα του δημιουργείται μια αυξημένη, πώς να το πω τώρα, ανάγκη να παράξει ποδόσφαιρο. Παίρνει την περισσότερα ρίσκα. Νίκο, μιλάς σε εμάς ή κάπου αλλού.
0: Όχι, όχι, σε εσά μιλάω.
2: Κάποιος άλλος μιλάει δίπλα.
0: Μιλάνε δίπλα μου και ακούγεται από το ανοιχτό.
1: Λοιπόν, παίρνει περισσότερα ρίσκα και αυτό τον κάνει λίγο πιο ευάλωτο αμυντικά. Γι' αυτό λέω εγώ, γι' αυτό λέω ότι χρησιμοποιήθηκε ο Τσιριβέγια με αυτή τη λογική να περιορίσει αυτά τα ρίσκα. Αλλά δεν είναι ένα δίδυμο που ταιριάζει, που μοιάζει να ταιριάζει το Τσιριβέγια Καμαρά. Γι' αυτό λέω εγώ λοιπόν ότι μήπως το δίδυμο του Τσέριν με τον Καμαρά είναι ένα δίδυμο το οποίο μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη ασφάλεια στον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, παιδιά, είναι ακόμα νωρίς. Μαθαίνει ο κάθε παίκτης του Παναθηναϊκού, μαθαίνει και τη δουλειά του μες στο γήπεδο. Που είναι σύνθετη με τον Νίστρουμ, δεν είναι απλή. Οπότε.
0: Και ο Νίστρουμ μαθαίνει την ομάδα, όπως και οι παίκτες μαθαίνουν τον Νίστρουμ. Το έχουμε πει ότι είναι αρχή ακόμα. Μπορεί να ακούγεται λίγο παράδοξο επειδή έχει μπει στα βαθιά ο Παναθηναϊκός να κολυμπήσει με το καλημέρα. Αλλά μαγικά δεν γίνονται και εξυπακούεται ότι ο ένας μαθαίνει τον άλλο και η χημεία βρίσκεται σιγά σιγά. Από εκεί και πέρα βέβαια μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει πολύ καλές σημαίνες μπάλες. Είναι πολύ καλή, δηλαδή παίρνει αρκετά γκολ από στατικές φάσεις. Εκεί θέλει πολύ προσοχή ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, γιατί δεν είναι καλή η αντίδρασή του Παναθηναϊκού
0: μέχρι στιγμής. Τώρα όχι. Μέχρι τώρα όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Στη μεγάλη εικόνα του. Επίσης, είναι μια ομάδα η οποία δίνει τεχνιέντος χώρο και θέλει να σε χτυπάσει την κόντρα. Έχει γρήγορα εξτρέμ, έχει παίκτες που κάνουν τη διαφορά στην επίθεση και είναι το πιο δυνατό της χαρτί σε σχέση με την άμυνά της. Βέβαια θα μου πεις, αν Νίκο είναι το δυνατό της χαρτί αυτό και με την άμυνα πάμε σε μια διαδικασία όπου έβαλε Μπεσίκτας με το ζόρι δύο γκολ αφού με συγκόψει του ξηραφιού. Άρα χτυπάει συναγερμός και καμπανάκι ας πούμε γενικά για την εικόνα ότι είναι πιο δύσκολος αντίπαλος σαφώς από τους υπόλοιπους, γιατί και η Μπεσίκτας δεν είναι μια ομάδα που δεν έχει καλή επίθεση, το αντίθετο είναι.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε το ότι δυσκολεύει και να σκοράρει δείχνει ότι πάει απέναντι σε μια ομάδα που έχει αρκετά δυνατή άμυνα και πρέπει ο Παναθηναϊκός, γι' αυτό θεωρώ ότι δουλεύει και ο Νίστρουπ πάρα πολύ και στα δύο κομμάτια αυτές τις μέρες και στα τελειώματα τη μία πλευρά για να βρει το δρόμο που θα δείχνει το αυτονόητο δηλαδή. Αυτό που πρέπει να κάνει για να πάρει ο Παναθηναϊκός προβάδισμα, αν μπορεί και με ένα καθαρό σκορ στην Αθήνα αφενός.
1: Mm-hmm.
0: Αφετέρου έχουμε και το κομμάτι της άμυνας όμως, που από την ώρα που παίζει στην κόντρα επίθεση αυτή η ομάδα πρέπει να προσέξεις δύο φορές, όπως είπε και ο Βάιος, βάσει της μεγάλης εικόνας, και το transition και τις τακτικές φάσεις. Άρα πάμε σε ένα παιχνίδι που θα έχει πολύ μεγάλη γκάμα, νομίζω, στο τι θα παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός, γιατί κυρίως από αυτόν εξαρτάται το πώς θα πάει το μάτς, εννοείται, ως γηπεδούχος και ως ομάδα πιο ακριβή και με μεγαλύτερη ποιότητα. Οπότε, εάν κάνει αυτά που θέλει, αν κάνουν οι παίκτες αυτό που επισημαίνει ο Νίστρουπ, γιατί να μην πάνε όλα καλά. Όλα καλά θα πάνε, νομίζω. Δεν έχει να φοβηθεί κάτι, προφανώς.
1: Mm-hmm. Εντάξει, κοίταξε να δεις, είναι εδώ που θέλει να φτάσει ο Παναθηναϊκός, να αποφύγει τις λακκούβες και να φτάσει στα play-off του Conference League, να είναι ένα βήμα από τη League Phase, που είναι mm-hmm. ο πρώτος στόχος της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό, και να καταφέρει να περάσει και το τελευταίο εμπόδιο. Μετά τα πράγματα γίνονται πολύ πιο, πώς να το πω, βατά για τους πράσινους. Πάρα πολύ πιο βατά.
0: Ναι ρε Βάγιο, γιατί θα έχουν ηρεμία να δουλέψουν όπως θέλουν, χωρίς καμία πίεση, να μπορέσουν να κάνουν και τις αγοροπολισίες τους, να υπάρξει μια ισορροπία στην ομάδα, γιατί και ο κόβος και η αγωνία, το καταλαβαίνω, υπάρχει πίεση. Καλό είναι να δώσει και το παρόν υπό αυτό το πρίσμα την Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο, υπολογίζονται περίπου 20-25.000
1: mm-hmm.
0: φίλοι του Παναθηναϊκού ξανά, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το μέλλον της ομάδας, όπως και να το κάνουμε. Για την ώρα που βλέπεις ότι όλα πάνε καλά σε όλα τα επίπεδα, πρέπει να συνεχίσει αυτό το πνεύμα, να υφίσταται, να υπάρχει και το πνεύμα το διαμορφώνουν όσοι είναι στην ομάδα. Ο κόσμος, οι παίκτες, το τεχνικό επιτελείο, οι προπονητές, όλοι μαζί είναι μια οικογένεια. Γι' αυτό και πρέπει πάρα πολύ απλά να βάλουν τα πράγματα κάτω και να υπάρχει ενότητα και να προχωρήσει η ομάδα προς το καλύτερο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο, κάποιο άλλο δρόμο να ακολουθήσει. Από εκεί πέρα μπαίνει σε προβλήματα, αν πας σε άλλο δρόμο.
1: Ναι.
0: Φυσικά παρεμβάσματα.
1: Σωστά μιλάς. Ωραία. Κάτι άλλο ενδιαφέρον.
0: Κάτι άλλο ενδιαφέρον πέρα από τα αγωνιστικά, αφού να πούμε ότι σήμερα θα μιλήσει ο Νίσο βέβαια, 3 η ώρα και ότι υπάρχει απογευματινή προπόνηση. Ενδιαφέρον είναι νομίζω κάτι που το συζητούσαν οι παλέμαχοι του Παναθηναϊκού εδώ και πολύ καιρό.
1: Mm-hmm.
0: Πραγματικά, και το λέω αφουγκραζόμενος έτσι από τις συζητήσεις πάντα στο γήπεδο, ήθελαν να έχουν μια δική τους θέση και στο Βοτανικό, είναι αλήθεια που είναι λίγο νωρίς τώρα για Βοτανικό, αλλά κυρίως ήθελαν να έχουν μια δική τους θέση στο Παναθηναϊκό την ώρα που αγωνίζει η ομάδα και φαίνεται ότι γίνεται μια ωραία κίνηση πάνω σε αυτό το επίπεδο. Αποφάσισε λοιπόν η διοίκηση με την πρωτοπή του Γιάννη Λαφούς να δώσει ένα διαρκείας με φώτο και το Βοτανικό βέβαια
1: mm-hmm.
0: σε όλους όσοι έχουν τιμήσει την πράσινη φανέλα.
1: Mm-hmm.
0: Το λέω τώρα, μπορεί να ακούγεται και μια κίνηση επικοινωνιακή, δεν είναι όμως, γιατί είναι μια κίνηση ουσίας, είναι μια κίνηση που τιμάει νομίζω και έτσι το εισέπραξα και εγώ στις πρώτες μου επαφές τους ανθρώπους που έχουν ιδρώσει τη φανέλα που λέμε με τον Παναθηναϊκό. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και πολύ μεγάλη εκτίμηση πάνω σε αυτό το κομμάτι, έτσι αν μπορώ να πιάσω τα πρώτα vibes, γιατί εδώ και καιρό συζητιόταν αυτό, ότι θέλει ρε παιδί μου ένας άνθρωπος να πάει γήπεδο, δεν είναι δυνατόν να παίρνει κάθε φορά και να ζητάει ένα εισιτήριο.
1: Εντάξει, είναι μια κίνηση αναγνώρισης, είναι μια κίνηση, ναι, είναι μια...
0: Είναι κίνηση ουσίας και αναγνώρισης και πολύ τιμητική νομίζω και για τους ανθρώπους που πάλεψαν για τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
1: Mm-hmm.
0: Καλή κίνηση και στο πνεύμα της ενότητας που είπα, έρχεται να δέσει και αυτό με όλο το έργο. Τώρα στα μεταγραφικά δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό που θα σας πω μόνο είναι ότι, επειδή χθες είπαμε και το όνομα του Στάγκερ, ότι βγαίνει από την συγκεκριμένη ομάδα ότι τη Βρέμη, ότι δεν τον παραχωρεί καθόλου πλέον τον παίχτη. Δηλαδή έγινε και άλλες κρούσεις από άλλες ομάδες και πλέον έχει πάει σε αντίστροφο mood. Δεν παραχωρεί έτσι κι αλλιώς τον παίχτη. Οπότε πάμε παρακάτω. Σε ό,τι αφορά το εξαροχτάρι, έχω την πεποίθηση ότι η αναζήτηση συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς. Αλλά θα περιμένει ο Παναθηναϊκός να ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές του υποχρεώσεις, να προσπαθήσει ενδιάμεσα να κάνει και κάποιες πωλήσεις και στο τέλος να δει συνολικά πού θα κινηθεί, πού θα κοιμανθεί Και όταν βρει αυτό που θέλει, το έχει βρει βασικά, για να είμαι ειλικρινής, μέχρι τώρα, που θα κάτσει μπίλια τέλος πάντων για να πάρει τον παίκτη που χρειάζεται εκεί στη μεσαία γραμμή να κάνει διαφορά. Αλλά δεν θα γίνει κάποια βιαστική κίνηση, το είπαμε και χθες, και πιστεύω ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει σίγουρα μετά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού για την Ευρώπη.
1: Ναι, ναι. Να τελειώσει, να ξεπερδεύει τη χάρτα δηλαδή και συνέχεια να έχει πιο καθαρή εικόνα.
0: Και να κάνει και μια αποτίμηση, ρε παιδί μου, που είμαστε. Που είμαστε τώρα.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Καλημέρα σου, κύριε.
0: Καλή δύναμη, καλημέρα σας.
1: Ένα διαφημιστικό μήνυμα για τη συνέχεια. Να σας πω ότι στην BWIN σε περιμένει μια γίγα προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπαθλα, νόμιμα, αξιόπιστα και με την ασφάλεια της BWIN.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: BWIN Sport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: bwin Sport FM 94,6.

0: Έδεσαι καθόλου ψάρα χθες στη Λιβαδιά?
1: Είδα το πρώτο μήχρονο.
0: Και εγώ το πρώτο μήχρονο είδα. Μετά τον πρόδωσα.
1: Ναι.
0: Θέλω να το πω κι εγώ αυτό. Ναι. Θέλω να το παραδεχτώ γιατί είμαι εγώ τίμιο παιδί. Τίμιο παιδί.
1: Δεν θα βλέπαμε με λευκιά ΑΕΚ.
0: Μετά είδα ΑΕΚ, ναι.
1: Άσε που ήταν ένα 0 με 10 παίκτες ο Αστέρας. Οπότε...
0: καλύτερος ο Λιβαδιακός από ό,τι περίμενα με τόσες αλλαγές.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οφείλω να το πω αυτό.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτός ο Παπαδόπουλος.
0: Παπαδόπουλος, ναι. Πολύ δυνατός. Πάρα πολύ δυνατός. Αυτό από την Ιταλία έρθει το παιδί.
1: Το Γενάρη.
0: Το Γενάρη, ε.
1: Ναι.
0: Δεν τον είχαμε δει πολύ πέρσι.
1: Όχι.
0: Δεν τον είχαμε δει πολύ πέρσι. Ναι. Αυτός ο Ούρτζι θα έχει πλάκα φέτος.
1: Ναι.
0: Θα είναι ο ανακατόστρας μπροστά. Εγώ λέω και ο Αστέρας παρουσιάζει ένα πολύ ενδιαφέρον σύνολο.
1: Mm-hmm.
0: Ενδιαφέρον σύνολο. Εντάξει, χθες τον είδαμε χωρίς βασικό επιθετικό. Δεν έχει το βασικό του επιθετικό. Είναι ακόμα πάρα πολύ πολλά τα καινούργια κομμάτια στην ομάδα. Okay. Απέναντι σε μια ομάδα που εμφανίστηκε πολύ καλύτερη από ό,τι την περιμέναμε λόγω των πολλών αλλαγών. Το ξαναλέω αυτό. Okay, μπορεί θεωρητικά να χάσει έναν στόχο χθες με την απώλεια του κυπέλλου, ας πούμε, την απώλεια της συμμετοχής στη League Phase.
1: Σημαντικό στόχο.
0: Είναι σημαντικό στόχος για όλες αυτές τις ομάδες.
1: Mm.
0: Αλλά από την άλλη μεριά, χρειάζεται να κοιτάς λίγο και το προς τα που πάει το ποδόσφαιρο.
1: Mm.
0: Και νομίζω ότι φέτος είναι πιο σωστός ο δρόμος που έχει ακολουθήσει ο Αστέρας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Mm.
0: Έτσι. Εμένα μου αρέσει πολύ και ο Μανουηλίδης, πάρα πολύ στο Λεβαδιακό. Απορώ που δεν το κράτησε ο Αστέρας.
1: Ναι.
0: Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος φέρνει μια φρεσκάδα
1: mm-hmm.
0: στον αγωνιστικό χώρο. Γενικά, ωραία πραγματάκια. Ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας, κύριε.
0: Πώς είστε, κύριε Τσμπατζόγλου?
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Καλά είμαστε.
0: Μπράβο.
2: Θα μπορούσαμε και καλύτερα.
0: Μπράβο.
2: Αλλά, okay, για να βάζεις στόχους.
0: Σωστό.
2: Για να γίνεις καλύτερα.
0: Σωστό.
2: Να περάσεις καλύτερα τις επόμενες ημέρες. Είμαστε παραμονές ευρωπαϊκού αγώνα. Είναι ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη δύσκολη φάση που ήταν ενδεχόμενο να βρεθεί. Να παίζει και εκείνος την ευρωπαϊκή του ύπαρξη στα δύο παιχνίδια των play-off του Conference κόντρα στην Μπραν. Σε μισή ώρα από τώρα, στις 12, θα ακούσουμε τον κύριο Λύση να μιλάει για την κατάσταση της ομάδας του και το πώς περιμένει τους αγώνες, κατάσταση που βεβαίως είναι πιο δύσκολη από την περασμένη εβδομάδα λόγω των απουσιών. Οι αναμενόμενες με τον Ζίφκοβιτς που περιμένουμε σήμερα την οριστικοποίηση της ποινής που πιστεύω ότι θα είναι μεγαλύτερη από τη μία αγωνιστική. Mm. Ο Γερεμέγεφ έφυγε, ο Κωνσταντέλιας παραχωρήθηκε και το ξανατονίζω για άλλη μια φορά γιατί το πρόβλημα αυτό είναι το κυρίαρχο, χωρίς να δοθεί το δικαίωμα και στον προπονητή και στο αγωνιστικό να ετοιμαστούν καλά για αυτή την αποχώρηση, γιατί το πολύ βασικό αυτό είναι στην υπόθεση Κωνσταντέλια και εν ώψη των αγώνων αλλά και γενικά για την παρουσία της ομάδας. Προφανώς έχει να πει πολλά για το πώς το βλέπει, πώς το αντιμετωπίζει, τι μήνυμα θέλει να περάσει και στο εξωτερικό αλλά και στους παίχτες, γιατί κακά τα ψέματα έτσι όπως είναι το πράγμα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και στην πνευματική προετοιμασία. Το παραδέχθηκε και ο ίδιος την περασμένη εβδομάδα, ο ΠΑΟΚ εκτέθηκε πνευματικά και στην όλη διαχείριση φάσεων, καταστάσεων μέσα στο γήπεδο και πήρε μαθήματα από την Άντρελεχτ, παρά το ότι οι Βέλγοι έχουν πιο νεανικό ρόστερ, έτσι είπε και ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Για το Λύση και μέσα σε όλα που γίνονται, εγώ νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να μιλάει στη μητρική του γλώσσα, να εκφράζεται καλύτερα, πιο άνετα, ό,τι ακριβώς θέλει να πει, χωρίς να υπάρχει έτσι ένα ζήτημα συνεννόησης και με την έκφραση, με ερωτήσεις, με κατανόηση, με απαντήσεις, γιατί και αυτό ακόμα αδικεί την προσπάθεια τώρα στο ξεκίνημα. Και από εκεί πέρα το απόγευμα να δουλέψει και να ολοκληρώσει την προετοιμασία για το πώς θα αντιμετωπίσει το πρώτο μεγάλο παιχνίδι. Δεν δείχνει, δεν είναι καθόλου βέβαιο πώς θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Μόνο κάποιες κινήσεις, μόνο κουβέντες, σκέψεις, πληροφορίες με μεγάλη έτσι επιφύλαξη μπορούμε να πούμε ότι πιο πιθανό είναι να βάλει τον Πέλκα στο 10 και να μην αλλάξει σχηματισμό, τουλάχιστον μέχρι τώρα κάτι τέτοιο δείχνει.
0: Παρά να κάνει κάτι προωθημένο, κάτι περίεργο ας πούμε.
2: Ναι, ναι. Όπως και το Χατσίδη βεβαίως στη θέση δεξιά και μεσοεπιθετικά.
1: Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν, αν παίξει αυτή η τριάδα, είναι ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές εκτός αν προλάβει ο Τάχα Άλλη.
2: Όχι, όχι, όχι. Με τίποτα.
1: Με τίποτα.
2: Ο Τάχα Άλλη είναι
1: ακόμα...
2: Όχι, όχι, δεν έχει μπει καθόλου.
1: Ναι. Άρα
0: δεν, έχει. Τρεις, δεν έχουμε πάγκο καθόλου. Ναι.
1: Τρεις υπάρχουν, ο Πέλκας για 10, ο Χατσίδης και ο Τάισον.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Έτσι όπως διαμορφώθηκε το σκηνικό τελευταίες μέρες, αυτή είναι και από εκεί και πέρα μια αλλαγή σχηματισμού ή αν στο 10 ξαναπαίξει ο Καμαρά ή κάποιος άλλος από τους νεοφερμένους και κυρίως ο Λουσέ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε για το ξεκίνημα είτε για την πορεία της αναμέτρησης, σίγουρα θα χρειαστεί να δοκιμάσει και κάτι που ναι, δεν είναι σύνηθες.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό το είπα, ότι δεν υπάρχουν άλλοι, άρα υπάρχει ναι, ένα σεντερφόρ μόνο. Θα δούμε ποιος θα ξεκινήσει.
0: Λογικά ο Μύθο θα ξεκινήσει.
1: Δεν είμαι βέβαιος.
0: Όχι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν είναι βέβαιο. Ο Εντιαγέ έχει έρθει φουριόζος, βγάζει έναν ενθουσιασμό. Ξέρεις, είναι αυτή η φάση τώρα όπου σε μια κρίση, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά και δεν είναι ωραία, ο ξένος μπορεί το ότι είναι αλλού να μην αφουγκράζεται, να μην λαμβάνει όσα μηνύματα λαμβάνουν οι Έλληνες, να είναι και υπέρ του.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εδώ τώρα μιλάμε για ένα νεοφερμένο που λέει ότι έφυγε από μια ομάδα που δεν του έκανε κλικ, δεν το όλο το περιβάλλον, κόσμος αυτά, και βγάζει ένα ενθουσιασμό που ήρθε εδώ. Βεβαίως έχει έρθει σε μια πολύ παράξενη φάση, αλλά μάλλον δεν το έχει αντιληφθεί. Ναι, και πώς να το αντιληφθεί.
0: Δεν μπορεί να το ζήσει, ρε παιδί μου, δεν το καταλαβαίνει. Εντάξει, ναι, λογικό είναι.
2: Λογικό σε αντίθεση είναι με τον κάθε Έλληνα που εννοείται ότι βλέπει αφουγκράζεται, βλέπει τι γίνεται, social μηνύματα κτλ. Γιατί σαφώς τα πράγματα δεν είναι καλά στο περιβάλλον του ΠΑΟΚ. Και αυτό θα δούμε τι ρόλο θα παίξει στους αγώνες, πολύ μεγάλους αγώνες αυτής και της ερχόμενης Πέμπτης. Άρα τα αγωνιστικά λίγο πολύ εκεί κυμαίνονται. Θα λείψει και ο Ζίφκοβιτς. Δεν υπάρχει πλέον ο Κωνσταντέλιας, με τον οποίο εννοείται ότι η ομάδα το παιχνίδι της είχε μια εξάρτηση. Mm-hmm. Φυσικά ήταν ο πιο επιδραστικός. Στον φορ μπορεί να υπάρξει αλλαγή. Στα στόπερ έχει μια λύση παραπάνω τον Χατζηδιάκο. Ο Γιαννούλης πιο έτοιμος. Εντάξει, έχει και κάποια θετικά για τον ΠΑΟΚ που σίγουρα πρέπει να μαζευτεί. Σίγουρα δεν γίνεται, το καταλαβαίνουμε και στα προκριματικά, το είδαμε ακόμα και χθες. Είναι τεράστια υπόθεση να έχεις προφυλαγμένα καλά τα νότα σου. Να το ελέγχεις, να μην παθαίνεις ναυτία όπως ο ΠΑΟΚ την περασμένη εβδομάδα, που σε κάποια σημεία έχασε κάθε έλεγχο και κινδύνευε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είναι πάρα πολύ βασικό στα προκριματικά του καλοκαιριού και να δούμε αν ο ΠΑΟΚ το καταφέρει απέναντι σε μια μπραν που επίσης έχει πάρα πολλές απουσίες και πάρα πολλά προβλήματα, και αυτή με κάρτες, για παράδειγμα, πέρα από τραυματισμούς, έχει χάσει τα δύο βασικά εξτρέμ, τον Κάστρο και τον Ίγκασον που αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι. Τώρα, από εκεί πέρα, άλλαξε διαιτητής, ο Ζίμπερτ ήταν στον τελικό του Champions League, έτσι, ο Γερμανός. Ναι, ναι, ναι. Που τον έχουμε δει αρκετές φορές στα ελληνικά γήπεδα, όπως τους Γερμανούς γενικώς, αντί του Πορτογάλου Νόμπρε. Εμένα μου κάνει καλή αυτή η είδηση. Δεν ξέρω γιατί. Από διέστηση. Ναι, ναι. Μακριά οι Πορτογάλοι. Μακριά. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Ακόμα και για ελληνικούς λόγους. Καλύτερα ο Γερμανός. Στο δεύτερο είναι Άγγλος. Και τα μεταγραφικά. Τα μεταγραφικά στα οποία ναι, το νούμερο δεν αλλάζει. Το νούμερο
0: 6
2: που έχει ο ΠΑΟΚ στις ανάγκες. Υπάρχει πληροφορία συγκεκριμένη ότι για πολλές ώρες, το είπαμε προχθές, τα έβαλαν σε μία σειρά. Υπάρχει συγκεκριμένη λίστα Τώρα, διαπραγματευτικά, ο ΠΑΟΚ τι ρεκόρ μπορεί να σπάσει διαπραγματεύσεων, κανείς δεν ξέρει, γιατί εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, όπως είναι γνωστό. Το 9 δείχνει να είναι πιο κοντά. Βλέπουμε δεξιά-αριστερά το όνομα του Κουλούρη στον ΠΑΟΚ, έτσι κι αλλιώς έπαιξε αρκετές φορές μέσα στο καλοκαίρι. Ο Κουλούρης βεβαίως διαπραγματεύεται και με άλλες ομάδες εκεί στο Κατάρ. Διαψεύστηκε ότι είναι κοντά στο να γυρίσει στην Πολωνία σε ομάδα. Και στο 6 ο ΠΑΟΚ έχει προχωρήσει τη διαπραγμάτευση. Ο Ρούμπεν Σάντσεφ, ο Ισπανός μπακ, πάντα υπάρχει στο κάδρο. Διαπραγματευτικά εκεί είναι το όλο βάρος αυτές τις ημέρες. Νομίζω ότι αν το θελήσει ο ΠΑΟΚ και το πάρει απόφαση να τον κλείσει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή σε μια μεταγραφή που δεν είναι και η πιο σημαντική, αλλά είναι ένα κενό το οποίο πρέπει να.
0: Ναι, λόγω Κέννη λες είμαι και λίγο πιο άνετος, εντάξει.
2: Ναι. Εδώ τώρα το 10 καίει τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, βέβαια.
2: Που τώρα ξαφνικά προέκυψε η ανάγκη και ο ρόλος που θα έχει στην ομάδα. Του Γερεμέγεφ είναι πλέον δεδομένο ότι θα συνεχίσει στην Ινδονησία την καριέρα του. Και το μεταγραφικό του ΠΑΟΚ έχει ακόμα ένα μήνα πολύ καυτό.
0: Οκ. Mm-hmm, mm-hmm. Okay. Εντάξει, φίλε.
1: Χαίρετε.
2: Καλημέρα.
0: Εντάξει, είναι τα μάτια της χρονιάς του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Μέχρι τα επόμενα, φυσικά. Αλλά είναι τα μάτια της χρονιάς. Όπως και να το κάνεις τώρα, η ανάγκη του ΠΑΟΚ να δώσει ένα θετικό στίγμα στη χρονιά του περνάει από τα μάτια με την Πράντα.
1: Ναι. Μια και το χάσαμε το δελτίο, να πω ότι. Όλη αυτή η πίεση, η πολυφυσιολογική πίεση προς τον Γιάννη Κωνσταντέλια, με τους οπαδούς, με την ομάδα, με το βίντεο που έφτιαξε, με αυτό, με εκείνο, με το άλλο, τον οδηγεί σε σκέψεις να φύγει λίγο νωρίτερα για τη Γερμανία,
0: okay.
1: Ενώ είχε άδεια μέχρι το τέλος του μήνα, για να μείνει εδώ με το νεογέννητο μωρό του. Ίσως τελικά να φύγει νωρίτερα, ξέρεις, να αδειάσει λίγο το κεφάλι
0: ναι,
1: από την καθημερινή επαφή στη Θεσσαλονίκη. Με φίλους του ΠΑΟΚ, με αυτό, με εκείνο.
0: Στην κοινωνική του ζωή, συναντάει συνέχεια τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Πάμε ένα break και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετ Κράλοβε, με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετ Κράλοβε. ΠΑΟΚ Μπραν ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Ανατριχιαστική σύμπραξη, φίλε Κορνέλ Βέντερ. Ανατριχιαστική σύμπραξη, έτσι. Hunger Strike, κομματάρα, φωνάρες. Με τον Chris Cornell μας έχει αφήσει και τον Eddie Vedder που είναι The Last Man Standing από τη σκηνή αυτή, τέλος πάντων. Αχ, κομματάρα, κομματάρα. Μπράβο, ρε Γιώργο.

0: Το βλέπεις τον Ταμπάκο λίγο προβληματισμένο. Ε, το βλέπεις λίγο προβληματισμένο.
1: Να πάμε λίγο Κρήτη, εσύ να... Όχι.
0: Δεν θα πάμε. Δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται. Προβληματισμένος.
1: Μα... Γιατί θέλω να ακούσω λίγο δεκάδα όφη.
0: Και θα βάζεις, εσύ.
1: Και, αύριο είναι το... Τα μάτς, πώς είναι, θα μπλέξουμε.
0: Ναι, μπλέξουμε.
1: Είναι 9.30 Παναθηναϊκός, 9 όφη και 9...
0: Θες
1: και...
0: να έρθεις στο γραφείο να τα δούμε όλα μαζί.
1: Και 9 Παναθηναϊκός, όχι, δεν θέλω να έρθω.
0: Γιατί ρε, αφού έχω δύο τηλεόρασεις. Θα σου βάλω και μία τρίτη μέσα να τα δεις. Φίλε, τα μάτς μπλέκουνε. Είναι 9 παρατέρα το ΠΑΟΚ.
1: 9 όφη και 9.30 Παναθηναϊκός, ε. Μέχρι.
0: Μπλέκουνε. Ναι. Είναι 9 παρατέρα το ΠΑΟΚ Μπραν.
1: Ναι.
0: Στις 9 παίζει όφη με την Τζέσικα Σόφιας.
1: Open, open, ο ΠΑΟΚ, Κοσμοτέ όφη και Sky ο
0: Μπαμπαν. Και Sky ο Παναθηναϊκός, 9.30 ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Αύριο γίνεται Καραπανίκουλας. Γενικά έχει πάρα πολλά παιχνίδια αύριο. Okay. Προκριματικά Europa και Conference. Αλλά τα τρία ελληνικά είναι το ένα πάνω στο άλλο. Δύο θα διαλέξω να βλέπω εγώ, να σου πω την αλήθεια. Θα πρέπει... Πώς να το πω. Εντάξει, το μάτι του ΠΑΟΚ έχει τρομερό ενδιαφέρον. Δεν το συζητάμε. Έτσι όπως είναι η κατάσταση. Λογικά θα βρω έναν τρόπο εναλλακτικό να βάλω και μια τρίτη
1: κοίτα
0: οθόνη.
1: Να, δεις,
0: να βλέπω τον όφη.
1: Ναι, ρε. Εσύ.
0: Να, γιατί όφη.
1: 9 παρατέταρτο με 9.30 θα βλέπουμε ΠΑΟΚ και όφη.
0: Ναι.
1: Μετά θα βλέπουμε ένα τέταρτο Παναθηναϊκό και όφη.
0: Ναι.
1: Μετά θα βλέπουμε ένα τέταρτο Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Και μόνο ένα τέταρτο συμπίπτουν και οι τρεις.
0: Ναι. Και μετά. Στο τέλος, κάτσε 11.30,
1: ναι.
0: Θα φέρουμε ψυχίατρο.
1: Σόπα, ρε.
0: Και μετά θα μου λένε, βγες να πεις για τα μάτς.
1: Άμα θες, το κάνω και λεπτό προς λεπτό από το τηλέφωνο.
0: Ωραίο. Ωραίο. Δεν το έχουμε σκεφτεί αυτό, να κάνουμε ραδιοφωνικό λεπτό προς λεπτό με τσόχα από το τηλέφωνο. Πολύ ωραίο. Εν τω μεταξύ, ο Ταμπάκος παραμένει προβληματισμένος.
1: Ναι.

0: Να δώσει ο Στραγόπουλος λέει κατά τύπη για το Premier League Fantasy που αρχίζει τώρα το Σαββατοκύριακο.
1: Αμέ.
0: Εσύ,
1: αμέ.
0: Μιχάλη, ασχολούμαι λίγο. Αλλά δεν έχω ψαχτεί. Θα το δω αύριο.
1: Πάντως ο Τζόλης θεωρείται αυτή τη στιγμή η νούμερο 1 επιλογή από τα αγγλικά media για το Fantasy.
0: Ναι, ναι, λογικά. Λογικά.
1: Τι κάνετε, κύριε Στραγόπουλε, πώς είστε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, εγώ τον πήρα τον Τζόλη.
1: Ναι, εννοείται.
2: Από το Σάββατο θα βγάζω τα παιδιά του Fantasy League, του ελληνικού, το Mr. Fantastic που είναι ένα εκπληκτικό podcast. Θα τον βγάζω στην εκπομπή τα Σάββατα.
1: Για να δίνει tip.
2: Να μας δίνει τα τελευταία tips. Mm. Ναι, ναι, ναι, γιατί όχι. Εντάξει, ο τύπος είναι φοβερός. Είχα πάει και το χειμώνα στο podcast τους και είχα μιλήσει. Γιατί είναι, εδώ δεν μπορείς να πεις είμαι καλός, δεν είμαι καλός. Φαίνεται από τη λίστα σου, η ομάδα σου δηλαδή, στο πόσο ψηλά είναι και στο ελληνικό και στο διεθνές.
1: Σωστό.
2: Τύπος είναι πραγματικά εξαιρετικός. Δύο παιδιά είναι για την ακρίβεια, μην λέω τον έναν, είναι και δύο. Και θα τους βγάζω τσιλιγάκι τα Σάββατα και νωρίς λίγο, κατά τις 10 παρά, 11 παρά, νωρίς στην εκπομπή, να μας δίνουν τελευταία tips ή οτιδήποτε άλλο. Βέβαια υπάρχουν και μέρες.
0: Τώρα στην αρχή πολύ Παρασκευή.
2: Που θα έχει αρκετή Παρασκευή στην αρχή, αλλά δεν πειράζει. Λίγο να δούμε που κινούμαστε και τα λοιπά. Θα έχει ενδιαφέρον. Έχει καλές επιλογές. Έχει αρκετές αλλαγές σε τιμές. Περίμενα πιο ακριβά τον Κιμαράες, να σου πω την αλήθεια, από κάποιους που κάναν καλή χρονιά πέρσι. Περίμενα πιο ακριβό το Σομποσλάι και περίμενα επίσης...
1: Προδίδει τις επιλογές του Ραχουστός, να ξέρετε.
2: Ναι, ρε παιδί, προδίδει επιλογές, εντάξει, είναι κακό.
1: Όχι, όχι.
2: Και πέρσι τον Κρουπί τον πήρα τρίτη ή τέταρτη αγωνιστική με την Μπόρνμουθ και σχεδόν τον κράτησα όλη τη σεζόν.
0: Τώρα όμως είναι τραυματίας κάνα 2-3 μήνες.
2: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς.
1: Εγώ θα πάρω το Ζακέ γιατί έχουν τρελαθεί όλοι στο Λίβερπουλ με το Ζακέ. Επειδή
2: το Ζακέ έχουν τρελαθεί όλοι και θα παίξει και πρέπει να βρεις και μερικούς που θα παίζουν βασικοί, κατάλαβες. Σε παίκτες που κάνουν, σε ομάδες που κάνουν rotation μεγάλο, είναι λίγο θέμα. Πέρσι ήταν πολύ μεγάλη ιστορία ο Ράιλι. Mm-hmm. Ο Ράιλι έπαιρνε και βαθμούς, έπαιρνε και αμυντικά καλούς βαθμούς, πετύχαινε ή έκανε assist. Γενικά αυτό το ρόλο τον είχε πριν από 2-3 χρόνια ο Γκουάρντιολα. Ο Γκουάρντιολα τον πήγε στην Πρέμιερ, έκανε πάταγο. Δηλαδή είχε ένα διάστημα, ειδικά στο τέλος της χρονιάς που πήγε, που ήταν μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, ξαφνικά είχε αρχίσει στο τέλος της χρονιάς να σκοράρει, να κάνει assist. Ήταν τέτοια περίπτωση. Ο Τζόλις νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα και στο παιχνίδι θα έχει, εγώ πιστεύω θα πάρει και συμμετοχές αρκετές. Και το παιχνίδι θα έχει και γκολ, κυρίως θα έχει assist.
0: Για μια άλλη καλή λύση για τώρα στην αρχή, επειδή είναι πάρα πολύ φθηνός και θα παίξει πολύ βασικός,
1: ναι,
0: εκτός κι αν η Άρσεναλ κάνει μεταγραφή, είναι ο Μοσκέρα. Γιατί ο Σαλιμπά θα λείψει κανένα τρίμηνο τουλάχιστον.
2: Σωστό. Και επειδή η Άρσεναλ κάνει 0 στην
0: άμυνα. Ναι, κάνει αρκετά 0 και αυτός είναι τσάμπα.
2: Σου δίνει πόντους και είναι τσάμπα αυτός, έχει δίκιο.
0: Ναι.
2: Σωστό.
0: Δηλαδή επίσης... ο αναπληρωματικός αμυντικός σου, ακόμα και αν δεν το θες βασικός, μπορεί να άνετα να είναι ο Μοσκέρα και όταν κάποιος βασικός παίζει μάτς που
2: φαντάζει... Εγώ τερματοφύλακα ξαναπαίρνω το Ράγια, θα σας πω την αλήθεια. Το παλικάρι μας έχει δικαιώσει αυτά τα χρόνια, οπότε... Αλλά παίρνω δεύτερο, πέρυσι το Κέλεχερ, ο οποίος μου έδωσε πάρα πολλούς πόντους μερικές αγωνιστικές που τον προτίμησα, ειδικά εκεί που έπιανε τα πέναλτι.
1: Εντάξει, αγαπάμε Κέλεχερ. Αγαπάμε
2: Κέλεχερ. Εγώ θεωρώ ότι ο Κέλεχερ αυτή τη στιγμή θα πρέπει να βασικός τερματοφύλακας στη Λίβερπουλ. Φεύγοντας ο Κέλεχερ πέρσι, ήθελε να παίξει, ναι, το δέχομαι κτλ. Πια ο Κέλεχερ είναι ένας έτοιμος τερματοφύλακας και η Λίβερπουλ τον χρειαζόταν, γιατί ο Άλισον πολύ φοβάμαι δεν του βγάλει τη χρονιά πάλι χωρίς τραυματισμούς. Πολύ καλή περίπτωση λοιπόν είναι ο Τράφορντ. Ο Τράφορντ, ο οποίος είναι μόλις 24, Τράφορντ για μένα θα είναι ο επόμενος βασικός μετά το Πίκφορντ στην Εθνική Αγγλίας και πήγε στη Λίτς όπου θα παίζει. Πέρσι η επιλογή του πήγε στη Σίτι γιατί του είχε πει ο Πέπο θα παίζει. Μετά προέκυψε ο Ντοναρούμα και πολύ λογικά ο Πεπ πήγε και πήρε τον Ντοναρούμα στη τιμή που τον βρήκε και δεν μπορούσε να παίζει ο Τράφορντ. Mm-hmm. Ο Τράφορντ νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση.
1: Εντάξει, ο Τράφορντ στη City ήταν και λίγο ασύμπατο. Τέλος πάντων.
2: Ναι, ναι, ναι, αυτή την έννοια. Σωστό. Για χθες το βράδυ, τα βραδινά, πήρα το ρίσκο και σας είπα και ότι τη Viking δεν τη βλέπω να χάνει. Βέβαια είχαν 2-0 κάποια στιγμή.
1: Στο 10, όχι κάποια στιγμή.
2: αυτό, πολύ νωρίς, ναι.
1: Ναι, ναι,
2: αυτό δείχνει και το πόσο καλή ομάδα είναι και πόσο πιο έτοιμη η ομάδα είναι. Το γεγονός ότι μπόρεσε τέτοιο μάτς να μην την πάρει από κάτω και να γίνει ένα 5-0 και να ψάχνεις, έτσι. Είναι καλή, έχει πολλά παιχνίδια, είναι έτοιμη. Ας είχε η Δυνάμο παιχνίδια στην Ευρώπη. Η Viking θες φάνηκε για ποιο λόγο πέρσι πήρε το πρωτάθλημα από την Bottom Glimt και νομίζω θα μπει και στους ομίλους. Η ΑΕΚ από την ώρα που δεν προηγήθηκε, είχε φάσεις να προηγηθεί. Αν προηγεί το θα κέρδιζε και το παιχνίδι. Το 0-0 πάντως είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είναι πάντως πατέντα. Η Λεύσκη δηλαδή είναι σαν να έχει κατοχυρώσει μια πατέντα ότι τα παιχνίδια μας όλα θα είναι under και ότι όπου κάτσει η Βίλια, γι' αυτό ακριβώς στη ρεβάνση ΑΕΚ για να βγάλει από πάνω της το άγχος πρέπει να σποράρει για μένα νωρίς. Το άλλο μπορούσε να έρθει οτιδήποτε. Είναι πολύ ωραίο το γκολ του Greenwood το άλλο, για όποιον δεν το έχει δει. Η σοφάρις της Φενέρ δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι στη συνολική εικόνα, εντάξει, παρακολουθούσα κυρίως την ΑΕΚ, αλλά κάποια στιγμή έβαλα το λεπτό προς λεπτό. Νομίζω ότι περισσότεροι κάπως έτσι τα είδαμε. Αν δεν έχει δει κάποιος ολόκληρο το μάτς της Φενέρ με τη Λιόν, αυτή που έχει κάνει καλύτερες φάσεις, πιο ξεκάθαρες φάσεις είναι η Λιόν. Τώρα τα σημερινά, θα σου πω την αλήθεια, εγώ πιστεύω ότι η Bottom Glimt θα κάνει παρέλαση με την Nijmegen. Τη θεωρώ πολύ καλύτερη ομάδα, τη θεωρώ πιο πλήρη ομάδα. Ομάδα που σκοράρει αβέρτα, νομίζω ότι εδώ θα φανεί πόσο καλύτερη ομάδα είναι απόψε από την Nijmegen. Το μάτς αυτό πάντως έχει αρκετό γκολ μέσα.
1: Το ξέρω, το χάσαμε τον Χριστό.
0: Το χάσαμε. Ναι.
2: Το χάσαμε.
1: Τώρα σε βρήκαμε.
2: Γιατί είμαι στην Εθνική. Νομίζω ότι η Σλόβαν μπορεί να έχει το και ένα γκολ διαφορά από τη Τσέλια και από εκεί πέρα κάτι να υπερασπιστεί στη ρεβάνση. Η Celtic είναι απεριβίαιο. Εδώ θα έχει τον κόσμο. Δεν είναι ιδιαίτερα καλά. Παρότι έχει κάνει εντυπωσιακές δυο, ένα ξεκίνημα μαζί με το Λικάπ λίγο εντυπωσιακό. Δεν είναι καλά ακόμα η Celtic. Η Λίντσερ είναι καλά. Νομίζω ότι αυτό το μάτς θα έχει γκολ και από τις δύο πλευρές και νομίζω ότι αν μπορέσει η Celtic να πάρει έστω ένα γκολ διαφορά να το πάρει στην Αυστρία θα έχει το προβάδισμα μετά για να... Αυτή είναι η ιστορία μας.
1: Μάλιστα.
2: Σημερινά. Λοιπόν,
1: ωραία. Χαίρετε, καλά, χαίρετε, κύριε. Γεια σας κύριε. Καλημέρα σας.

0: Ασφαλώς και θα έχουμε και ρεπορτάζ Ολυμπιακού.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Κύριε Υπουργέ.
1: Δεν ξέρω, κάτι ψήνεται μάλλον. Κάτι ψήνεται μάλλον.
0: Τι εννοείς. Τα πάντα στο φούρνο είναι. Ναι. Το θέμα είναι τι βγαίνει.
1: Σωστό, ναι, σωστό.
0: Έχει πάρει φωτιά ο φούρνος.
1: Είναι έτοιμο.
0: Δεν ψήνεται απλώς.
1: Είναι έτοιμο. Δηλαδή, στο απευθέως σενάριο που θα αποκλειστεί η ΑΕΚ και περάσουν οι άλλοι, θα υπάρξει σεζόν πέμπτη με πέντε ομάδες να παίζουν ποδόσφαιρο και ίσως δύο Ευρωλίγκα. Υπέροχο. Κορύφωση. Αθλητική κορύφωση.
0: Ναι. Παράτατα.
1: Παράτατα είναι
0: μετά,
1: αυτό.
0: Μετά για το τι θα δεις, παράτατα.
1: Παράτατα.
0: Ναι.
1: Όχι τι θα δεις.
0: Ούτε λεπτό προς λεπτό.
1: Έλα να κάνεις ραδιόφωνο. Εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Εκείνη την ώρα, έλα να κάνεις ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Εκείνη τη στιγμή. Αυτό σου λέω μόνο, τίποτα άλλο. Τέλος. Ναι. Έλα να κάνεις ραδιόφωνο. Όριστε, τα βρήκε όλα τα μπάκος. Σε ένα λεπτό, Κώστας.
0: Θα έχει 2-8 παραδέρατο,
1: Θα έχει 2-8 παραδέρατο, 2-10. 3-10 ή 3-8 παραδέρατο.
0: Και 2-10.
1: Και 2-10. Και θα έχει δύο μάτς Ευρωλίγκα, 9 και 4, 9. 9 και 4 το ένα σίγουρα θα είναι. Και τώρα θα είναι 9, θα είναι 8. Θα είναι. Δηλαδή, από τις 7.30 μέχρι τις 12, θα θες οριλά μετά.
0: Ναι.
1: Από τα παιχνίδια.
0: Να.
1: Και ο παρουσιαστής εδώ θέλει μια εβδομαδάδια μετά.
0: Και αν συμβεί αυτό, 5 ελληνικές ομάδες Πέμπτη και 2
1: Ευρωλίγκα.
0: Ευρωλίγκα, θα έρθω να σου κάνω το σκηνικό.
1: Θα έρθεις.
0: Μια φορά, ναι.
1: Έλα, ρε. Θα το κάνω μαζί.
0: Ναι.
1: Θα κάνω μαζί.
0: 7.30 με.
1: Εγώ θα σου κάνω το σκηνοθέτη μου.
0: Με 12.
1: Δεν εμφανίζομαι.
0: Εντάξει.
1: Το λέει εκτός ασφαλούς γιατί θα περάσει η Champions League, εντάξει.
0: Ναι.
1: Εκτός ασφαλούς το λέει, ρε.

0: Λοιπόν, σας υποσχεθήκαμε ότι θα έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού δυνατό. Κώστας Νικολακόπουλος είναι μαζί μας. Τι κάνετε κύριε, πώς είστε?
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Ναι, πώς θα είναι. Με ένα τηλέφωνο αγκαλιά.
1: Τι να κάνουμε, ήταν και η διαφορά της ώρας με το Μεξικό και βγήκαμε 3.30-4 παράδειγμα, δύο να το δώσαμε.
0: Τελειώσαμε εκεί, εντάξει.
1: Ναι, έχει τελειώσει ουσιαστικά η μεταγραφή. Βέβαια πρέπει να γραφτούν τα συμβόλαια, να γίνουν όλα τα διαδικαστικά. Μέχρι τότε κανονικά λέμε δεν υπάρχει μεταγραφή.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ας πούμε ότι έχει κλείσει. Ας πούμε ότι, δηλαδή, ουσιαστικά αυτό έχει γίνει, έχει κλείσει η μεταγραφή. Περιμένουμε να πέσουν, να υπογραφτούν τα συμβόλαια και να έρθει ο παίκτης λογικά μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες να ενταχθεί στον Ολυμπιακό. Εντάξει, είπαμε, μεταγραφή κανονικά είναι μόνο όταν ανακοινωθεί ένας παίκτης. Αυτό είναι το σωστό που πρέπει να λέμε. Αλλά επίσης είναι μια αλήθεια ότι συμφώνησαν οι δύο πλευρές. Έχουν συμφωνήσει. Είναι 8,6 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει σταθερά η εξασφαλισμένα, εγγυημένα που λέμε η Τσίβας, ο Γκουαδαλαχάρα. 2,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου μπόνους επίτευξης εφικτών στόχων και θα κρατήσει και ένα ποσοστό μεταπόλυση. Εδώ οι πληροφορίες λίγο δεν είναι ξεκάθαρες, άλλες μιλάνε για 10, άλλες για 20%, άλλες για 0%. Θέλω να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά μέσα στην ημέρα. Η ουσία είναι ότι περιμένουμε να ολοκληρωθεί άλλη μια μεταγραφή του Ολυμπιακού, δεν ξέρω, είναι 14η αν θυμάμαι καλά τι είναι, και να είναι και 15η σήμερα λογικά του Κασέρες. Ο Ολυμπιακός προχώρησε χτες αργά τη νύχτα πάρα πολύ την μεταγραφή, ουσιαστικά έστειλε στους Γάλλους αυτά τα οποία ήθελαν. Και εδώ μιλάμε για μια ουσιαστικά κλεισμένη μεταγραφή. Βεβαίως να διευκρινίσω ότι όλα αυτά που λέω δεν τα έχει επιβεβαιώσει ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήγε εισηγεί ευθείως για όλες τις υποθέσεις εδώ και αρκετό καιρό. Η μόνη ενημέρωση που γίνεται είναι όταν έρχεται ο παίκτης, πριν έρθει ο παίκτης δηλαδή, ότι έρχεται, ξέρω εγώ, απόψε ο παίκτης κλπ. Είναι από πληροφορίες που έχουμε μπορέσει να συγκεντρώσουμε. Ο Κάσερες έχει εδώ και μέρες έχει συμφωνήσει, το έχει πει στην Τουλούν και ο Ολυμπιακός είναι στα διαδικαστικά για αυτή τη μεταγραφή.
2: Άρα για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, Κώστα, σε σχέση με τις 6 μεταγραφές που είχαμε μάθει μετά τη συνάντηση Μαρινάκη με την Λίμπαρ, αριστερό μπακ ο Τικνιζιάν, κεντρικό χάφ εξάρι ο Φρόιλερ, οχτάρι ο Κάσερες, σέντερ φόρ ο Γκονζάλες και ψάχνουμε εξτρέμ και δεξιμπακ.
1: Ναι.
2: Okay.
1: Ναι.
2: Okay.
1: Έτσι είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Και περιμένουμε βέβαια και πολλούς παίκτες να φύγουν.
2: Σωστά.
1: Που είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό, γιατί όταν αν θα βγει η λίστα και δεν φύγουν οι παίκτες ή δεν έχουν φύγει, θα δούμε καμιά ενδεκάδα, ας πούμε, να μένει απ' έξω, που δεν είναι το καλύτερο δυνατό για τα αποδυτήρια, για την ομάδα, για το κλαμπ γενικά, για τα ταμεία, για τα πάντα. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός δουλεύει και σε αυτή την κατεύθυνση. Ήδη ο Μαφέο έσπασε το ρεκόρ του Ζιγκερνάγκελ, έφυγε με 30 λεπτά συμμετοχής. Νομίζω ότι βρίσκεται ήδη στη Βαλένθια το πρωί.
2: Αυτό, Κώστα, αν καταλαβαίνω καλά, δεν έχει να κάνει με τα αγωνιστικά. Έτσι. Δεν ήθελε αυτό το παιδί. Ήρθε και η οικογένειά του, δεν ξέρω τι, πώς, το μετάνιωσε με το που ήρθε. Δεν προσαρμόστηκε ποτέ στην Ελλάδα.
1: Ας πούμε ότι η πλευρά του παίκτη αυτό υποστηρίζει. Νομίζω η πραγματικότητα είναι ότι τον Ολυμπιακό θεώρησαν ότι έκαναν μια λανθασμένη επιλογή σε όλη την προετοιμασία. Δεν έδειξε τίποτα ο Μαφέο για κάποιο λόγο, δεν έδειξε τίποτα και αυτή ήταν η απόφαση, για να μην κρυβόμαστε. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρξουν λογικά και η πλευρά του παίχτη και στον ισπανικό τύπο από χθες το βράδυ αυτό διαρρέει. ότι δεν είχε προσαρμοστεί και ο ίδιος, η οικογένειά του, ξέρω εγώ κλπ. Άλλοι λένε, άλλοι έγραφαν ότι είναι δυσαρεστημένος επειδή δεν έχει χρόνο συμμετοχής ήδη στα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια, ενώ έγραφαν στον ισπανικό τύπο. Οκ, είναι λογικό τώρα. Τι να πει και η πλευρά του παίχτη, ότι πήγε και ήρθε, ας πούμε, κλπ. Κατανοητά είναι νομίζω όλα αυτά τα πράγματα, είναι κατανοητά. Δεν ήταν από την... Ίσως κάποιοι θυμούνται ότι εδώ και περίπου 10 μέρες στην πραγματικότητα, να μην πω 15, είχε διαφανεί μέσα από του Ολυμπιακού ότι υπήρχε μεγάλη δυσφορία από πλευρά των Ερυθρόλευκων και ότι διαφαίνονταν εξελίξεις, τέλος πάντων. Σίγουρα δεν είναι το πιο ποδοσφαιρικό να φεύγει ένας
0: παίχτης. Από την άλλη, να κρατάς και ένα παίχτη που δεν προσαρμόζεται όμως με τίποτα, πρόβλημα είναι. Θα σου δημιουργηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα στη συνέχεια.
1: Έδειχνε ότι έβλεπαν στον Ολυμπιακό ένα παίχτη ο οποίος για κάποιο λόγο δεν μπορούσε να παίξει, να βοηθήσει, ας πούμε. Σίγουρα ήταν μια απόφαση γρήγορη. Είπαμε, δεν είναι το πιο ποδοσφαιρικό αυτό να φεύγει ένας παίχτης σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά ήταν στον Ολυμπιακό, έβλεπαν με μια βεβαιότητα, ας πούμε, ότι δεν θα μπορούσαν να πάρουν πράγματα για κάποιο λόγο από το Μαφαίο. Οπότε είχαμε μια επανάληψη της περίπτωσης Γκερνάκη.
2: Για πάμε στο εξτρέμ.
1: Για το εξτρέμ, ο Ολυμπιακός έχει 2-3 λύσεις, μιλάει εδώ και 3-4 μέρες με τη Σεβίλη για τον Βάργκας.
2: Κωστό, ο Βάργκας έπαιξε πέρυσι στη Σεβίλη.
1: Γιατί να παίξει?
2: Α, ήταν βασικός. Θέλω να πω, μου τυχόν και ήταν, ξέρω εγώ, αναπληρωματικός το παιδί μου και γι' αυτό. Γιατί αλλιώς φαντάζομαι είναι ακριβώς σπορ.
1: Ακριβώς παραμένει ατυχώς. Η Μπούρνεμος πρόσφερε 9,5 και είπαν όχι.
2: Μάλιστα.
1: Είναι ακριβώς παίχτης. Μιλάει με την Τζιρόνα για τον Χιλ. Είναι η μόνιμη...
2: Κάψωρα
1: το λένε.
0: Εντάξει, του, επιθυμία.
1: Του, με την Λίμπαρ 3 καλοκαίρια, ξέρω εγώ. Και έχει επίσης πέσει στο τραπέζι ο Καντιλέ, ένας Γάλλος εξαιρετικός παίχτης. Παίζει στη Σερβέτ, έβγαλε μάτια το ελβετικό πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν, κατάφερε μέσα σε 13 παιχνίδια όταν πήγε το Φλεβάρι και έβαλε 6 γκολ και είχε 10 ασίστ. Δεκάρικο μιλάμε, και αυτό είναι δεκάρικο. Ο Βάργκας μπορεί να είναι και παραπάνω δηλαδή. Η Χίλ είναι λίγο, είναι κάπως λιγότερα. Κάπου εκεί νομίζω από εκεί θα βγει η τελική απόφαση Ολυμπιακού για τον εξτρέμ.
2: Μάλιστα. Δεξιμπακ.
1: Δεξιμπακ, υπάρχει και εδώ, υπάρχουν 2-3 περιπτώσεις. Μία από αυτές είναι του Πορτογάλου Πινέιρο, που είναι στη Φαμάλη Κάο, την ομάδα την οποία έχει πάρει ο Ολυμπιακός τον Γκουστάβο Σά, όπως ξέρουμε. Υπάρχει και μία άλλη λύση, η οποία συνδυάζει να παίζει και δεξί και αριστερό μπακ, κάτι που σίγουρα και αυτό μετράει. Είναι ο Δανός Μέλε, 29+, στη Βόρσπουρκ, που έπεσε κατηγορία και δεν αντέχει τα συμβόλαια να τα πληρώνει τα πολλά, και αυτή είναι μια περίπτωση σίγουρα που είναι στο τραπέζι του Ολυμπιακού. Περιμένουμε να δούμε και εδώ την τελική απόφαση που θα πάρουν, θα πάρει ο σύλλογος, ακούγοντας τον Μετιλίπαρ και τον Μονκάβα. Οι δύο είναι που συνεννοούνται και μετά αποφασίζει βέβαια η διοίκηση.
2: Μάλιστα.
1: Περισσότερα στη 1:20.
0: Εννοείται.
1: Μπορεί και νωρίτερα. Ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει με αυτά που έχουμε κάθε μέρα. Άντε, ναι.
2: Καλημέρα. Να πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win ξεκινάς με Giga προσφορά γνωριμίας και Giga έπαθλα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, ακολουθεί ο άνθρωπος ο οποίος θα ξεμπερδευτεί και θα στα προσφέρει όλο στον αέρα. Ο Τρεις Ταμπάκος, επίθεση από τα μπακ και τις επόμενες δύο ώρες. Από τον Γιώργο Γιαννίση που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Τον Πάνο Ρίλο που ήταν στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Και τον Σωτήρη Ταμπάκο που ήταν διευθυντής αυτής της ενημερωτικής καταιγίδας.
2: Και ορχήστρες.
0: Μπράβο, ναι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Χαίρετε, χαίρετε.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Η άκρηθε ισόπαλη 0-0 με τη Λεύσκη Σόφια στο πρώτο παιχνίδι για τα play-offs της League Phase του UEFA Champions League. Την προσεχή Τετάρτη Ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια. Μας έλειψε ένα γκολ, θα είμαστε καλύτεροι μπροστά στον κόσμο μας, σημείωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Αποχαιρέτησε μέσω social media την Ένωση ο Ελίασον, που θα συνεχίσει την καριέρα του με τη μορφή δανεισμού στην Ιντερνασιονάλ. Σε συμφωνία με την Τσίβας για την απόκτηση του Μεξικανού επιθετικού Αρμάντο Γκονζάλες ήρθε ο Ολυμπιακός. Ενδιαφέρον των πυρωτών για τον 28χρονο Ελβετό εξτρέμ της Σεβίλης Ρούμπεν Βάργκας. Τα διαδικαστικά απομένουν για να ολοκληρωθεί μεταγραφή του Κάσερες από την Τουλούζ. Δανεικός με οψιόν αγοράς 3 εκατομμύρια ευρώ στη Βαλένθια, ο Μαφέο. Υποψήφιος για τη θέση του δεξιού μπάκο Πορτογάλος Ροντρίκο Πινέιρο της Φαμαλικάο. Στην τελική ευθεία προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το εντός έδρας μάτς με τη Χράντες Κράλοβες στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα play-off του UEFA Conference League. Πιθανή η επιστροφή σε τετράδα στην άμυνα από τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Στην αναμέτρηση κοντά στην Μπραν στρέφουν την προσοχή τους τον ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λύση να διατηρεί τον ίδιο σχηματισμό παρά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Μέσα στην ημέρα η αποφάση για το εύρος της ποινής του Ζίφκοβιτς λόγω της κόκκινης κάρτας κόντρα στην Άντερλεχτ. Θα υπόψη για φορ και ο Ευθύμης Κουλούρης. Την απόκτηση 27χρονου Πορτογάλου τροματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο για τα επόμενα 4 χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης. Κλείδωσε η επιστροφή του Μανού Γκαρθία με τον Ισπανό Χαφ να έχει ήδη συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Παίκτη των κίνδυνων πρέπει να θεωρείται και ο Μα Ρίτσαρτς. Στα άκρα οι σχέσεις Ολυμπιακού Γόκαπ με τον Τεξανό Γκάρ να βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και να καταγγέλει μονομερώς το συμβόλαιο του ζητώντας την αποσμήνευσή του. Από την πλευρά της η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ έκανε λόγο για ανέτεια κίνηση, τονίζοντας πως ο παίκτης έχει συμβόλαιο έως το 2027, ενώ επισημαίνουν πως οφείλει να είναι παρόν την Πέμπτη στην πρώτη συγκέντρωση. Δάλλος επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει συμφέροντά της. Με 5 παιχνίδια συνεχίζεται το πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 5 παίζουν Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Ζάκυνθος και Φυσιά, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς. Στις 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός τηλεοπτικά από Sky και στις 7 Πανσεραϊκός Πανθαλαχικός. Ραδιοφωνική ενημέρωση όλων των αγώνων από τον Big Win Sport FM. 4 μας περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα των play-off του από τα αθλητικά κανάλια της Cosmote TV. Ποδοσφαιριστής Αστον Βίλα και με τη Βούλα ο Ματέο Ρουτζέρι, η ομάδα του Μπέρ.

0: Χέρι μεγάλων αθλητών γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Δεν μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
8: Αφήσαμε άπλετο το παιδί που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
9: Γκόλι Αλιάνα. Αλιάνα.
10: Ποιος εγχειρίστηκε.
9: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του. Πουλ Southampton 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
11: Νικολάκη.
9: Έξω από την περιοχή ψιλοκρεμαστή η σουτάρα.
11: Πάπο.
12: Και ο Εμπαπέ έπαθε κλάση.
13: Well, so, όλοι πρέπει today να φορέσουμε τις μάσκες νούμερο 74.
12: Έπαθε κλάση.
11: Έλα ρε Κώστα. Τότε ήσουν σχεδόν αγέννητο. Συγγνώμη για την επίθεση.
14: Τότε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στο γήπεδο.
11: Μπορεί μου χρήτσα, όχι επειδή είναι χολύπτης, είπε. Έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
14: Έτσι, δεν θα είναι κανένα αλληλεγγύη χολύπτης μεταξύ σας και δεν θα κάνετε.
9: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαρδάμ. Δεν κάνω ένα-δύο.
14: Μασονία των ηχοληπτών.
15: Πήρε το ροζ φύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροζ φύλλο αγώνο.
16: Το καλό φινάλι γυάλι. Γυάλι, ωραίο. Γιάννη.
15: Στη Ρόδο ανάμεσα σε κολοθό. Κολοθό. Ωραίο, ισπανικό, κολοθό.
17: Βήμα μου έρθω το Λιπερνά.
9: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες τι ωραίο. Το τζάμπολ.
18: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
19: Ο Διονύσης.
18: Τον, οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή. Το, όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρης Τζόρζου. Πώς το πα.
20: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
21: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
22: Σαν τσιφούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
21: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
23: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θα έρθει, από τον Πάγκοτιτς.
24: Περιφερίας Βόλου. Το Β με Κ.
25: Έχουμε φίλες.
26: Σάμα, τι ξέρω κι εγώ.
25: Φίλους. Τι ζαλίσατε με τα Σαρδάμ. Για πάμε στον επόμενο, θα γράφει ιστορία σήμερα.
11: Ό,τι είναι καλό τέρμα, είναι καλό τέρμα, δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν 5 πόντι.
27: Ναι. Με το απερίγραπτο όνομα Γκουτζεχσχακίκου.
25: Λοιπόν, το εγκαταλείπεις αυτό το πράγμα πρωτού γίνει. Ανήκει στο σκλάβι.
6: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWIN Sport FM.

0: Mountains, mountains! Mountains, mountains, mountains!
1: Καλό μεσημέρι, είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Τετάρτη 19 Αυγούστου. Είμαστε λίγο μετά τις 12, θα πάμε παρέτσα για το επόμενο 2ωρο. Μέχρι και τις 2 είναι η εκπομπή Επίθεση από τα ΜΠΑΚ, την επόμενη του Ισόπαλου 0-0 της Λεύσκης Σόφιας με την ΑΕΚ, η ένωση που σίγουρα παραμένει το φαβόρι για την πρόκριση στην League Phase του UEFA Champions League. Πρέπει να κάνει ένα καλύτερο παιχνίδι στην Ρεβάν στην επόμενη Τετάρτη για να είναι αυτή που θα βρεθεί στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Δεν καταφέρει να σκοράρει αυτό που ήθελε και ο προπονητής από τους ποδοσφαιριστές του. Είχε η ΑΕΚ μια καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, είχε τις καλές στιγμές για να προηγηθεί, για να βάλει δύσκολα στους Βούλγαρους. Ωστόσο δεν τα κατάφερε απέναντι σε μια ομάδα που, όπως ξέραμε και το είδαμε και χθες στο τερέν, στο εθνικό στάδιο της πόλης, μια ομάδα που είναι σαφώς πιο έτοιμη, με ρυθμό αγώνων, έχει 10 επίσημα παιχνίδια στην τη φετινή σεζόν και στο πρωτάθλημα και τις προκρίσεις που έκανε μέχρι να φτάσει να παίξει στην League Face κόντρα στην ΑΕΚ. Θα τα δούμε αναλυτικά, σημεία του αγώνα που μπορούμε να σταθούμε και να σχολιάσουμε. Υπάρχουν βεβαίως τα μάτς των τριών ελληνικών ομάδων αύριο, τα δύο στην League Face του Conference League, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, με στόχο να μπουν στην League Phase, και βεβαίως η πρεμιέρα, η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Όφη κόντρα στην CSKA Σόφιας, το μάτς που θα γίνει στο Παγκρίτιο αύριο για τα play-off του Europa League. Άρα λοιπόν υπάρχει ποδοσφαιρικός καταιγισμός αυτές τις μέρες, το περιμέναμε με την ευχή να έχουμε 5 ομάδες στο σύνολο να είναι όλες παρούσες στις League Phase για να έχουμε ελπίδες για να μπούμε στην δεκάδα των χωρών με βάση την απόδοση και τα αποτελέσματα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μαζί μου εδώ απέναντί μου είναι ο Γιώργος Γιαννίσης και σήμερα πάμε παρέτσα, ρυθμίζει τους ήχους και επιλέγει τη μουσική, πάντα έτσι ωραίος με το χαμόγελο του εφητενής νέος, όπως λέγαμε και λίγο έξω, με την Αναστασία Βοσνάκη στην οργάνωση της παραγωγής. Είναι εκπομπή Επίθεση από τα ΜΠΑΚ. Θα τα πούμε και φυσικά μπορείτε να στείλετε και τα μηνύματά σας. Ακούτε και το πρόγραμμα του Big Wins Sport FM. Διαβάζετε τα τελευταία νέα από το www.sportfm.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, με τα γραφικά, αγωνιστικά, επικαιρότητα. Κάνετε και κλικ στο πεδίο που λέει Live Big Wins Sport FM ραδιόφωνο. Ανοίγει εκεί ένα νέο πεδίο. Στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας και ακούτε το πρόγραμμα του Big Wins Sport FM. Μια συνήθεια που έχει λατρεία ειδικά για όσους ζουν στο εξωτερικό και όχι μόνο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, σε σημεία που δεν πιάνετε. Στους 4,6 ακούτε το πρόγραμμα και η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ κόσμο η περιφέρεια το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο μήνα. Είναι πολύ άδεια η Αθήνα και το καταλαβαίνει αυτό κανείς όταν κυκλοφορεί έξω. Είναι ωραία η Αθήνα αυτή την περίοδο. Αλλά εσείς που είστε στα νησιά, στις επαρχίες, στα βουνά, οπουδήποτε, βάζετε και ακούτε το πρόγραμμα του Big Wins Sport FM και έχετε τους τρόπους να το κάνετε και να ακούτε πάντα το πρόγραμμα. Και πάντα έτσι ιδιαίτερες καλημέρες στους φίλους μας στο εξωτερικό που είναι πολύ δυνατό το κοινό του Big Wins Sport FM.

Είδηση επί του πιεστηρίου στο τένις. Θετικός σε χρήση κοκαίνης βρέθηκε ο Νίκ Κύριος μετά από έλεγχο που έχει κάνει μετά τη συμμετοχή του στο τουρνουά της Μαγιόρκα. Στις 22 Ιουνίου ήταν το τουρνουά, εκείνη την περίοδο στο ATP. Στη Μαγιόρκα λοιπόν, σε εκείνο το τουρνουά, υποβλήθηκε σε αντιντόπινγκ κοντρόλ. Βρέθηκε θετικός σε χρήση κοκαίνης. Θυμίζω ότι έχει μπει προσωρινά σε ισχύ και ισχύει από τις 4 Αυγούστου η απόφαση. Έχει δικαίωμα βεβαίως να κάνει έφεση ο Νίκ Κύριος μετά από τον έλεγχο που του έγινε στο τουρνουά της Μαγιόρκας. Θυμίζω ότι ο ίδιος έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις στο μέσο των λογαριασμών του, μέσα στα social media, στο Instagram. Έχω κάνει ένα τεράστιο λάθος και παίρνω όλη την ευθύνη γι' αυτό. Ζητώ συγγνώμη από τους φιλάθλους, την οικογένειά μου, τους σπόνσορες και όσοι είναι κοντά μου. Πάνω απ' όλα ζητώ συγγνώμη από τα παιδιά που με ακολουθούν. Ξέρω ότι παράδειγμα είναι και είμαι απογοητευμένος από τον εαυτό μου. Είναι η δήλωση του Νίκ Κύριου, που βρέθηκε θετικός σε χρήση κοκαίνης. Ας πρόσεχε ο Νίκ Κύριος, ένας πάρα πολύ καλός τενίστας, με πολύ καλά προσόντα, που θα μπορούσε να κάνει μεγαλύτερη καριέρα.

Και πήγαμε στο διάλειμμα μας, όπως με ενημερώνει η Αναστασία Βοζνάκη, μετά από πολύ λίγες συμμετοχές, στο σύνολο 6 με την Μονακό, ο Πολ Πογκά αποτελεί παρελθόν από τους Μονεγάσκους. Υπάρχει και σχετική ενημέρωση από το σύλλογο του Μονακό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Και έχουμε και σήμερα δωράκι για σας, όπως και όπως έγινε και χθες, και σήμερα το ίδιο. Υπάρχει προσφορά του Big Wings Sport FM, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλωσφαίρησης, για μια διπλή πρόσκληση για τον αγώνα της Δευτέρας 24 Αυγούστου της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, το φιλικό με την Κύπρο, Τζάμπολ στις 6, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Γιαννόλευκης για τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να γίνει στο Telecom Center Athens 24 Αυγούστου, και για εσάς υπάρχει μια διπλή πρόσκληση. Θα μπείτε στον διαγωνισμό με τον εξής τρόπο: από το Viber του σταθμού, στον αριθμό δηλαδή 6988-946-946, επαναλαμβάνω 6988-946-946, θα γράψετε το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη μπάσκετ, και θα φτάσετε το μηνυματάκι σας μέσω του Viber που σας είπα, και γύρω στις 2 παρα 5 θα κάνουμε το διαγωνισμό, να δούμε ποιος είναι ο τυχερός που πάει με την παρέα του στο φιλικό της Ελλάδας με την Κύπρο τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης.

Η ΑΕΚ στο μάτς με την Λεύσκη Σόφιας στα πρώτα 10 λεπτά που ήταν αναγνωριστικά και είναι πολύ φυσιολογικό. Έτσι χρειάστηκε ένα δεκάλεπτο, δωδεκάλεπτο για να μπει στο παιχνίδι η ΑΕΚ και να ελέγξει το ρυθμό. Το έκανε μετά το 15 περίπου, είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Δεν απειλήθηκε από τους Βούλγαρους. Είχε καλή κυκλοφορία της μπάλας. Ήταν καλές τοποθετήσεις των ποδοσφαιριστών που χρειάζονται αυτά. Είναι απαραίτητα σε ένα μάτς εκτός έδρας, κρίσιμο, που δίνει είσοδο στη League Phase μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αυτό το κάνει πολύ καλά η ΑΕΚ. Προσπάθησε να βγάλει συνεργασίες. Όχι σε τόσο καλό βαθμό, η αλήθεια είναι. Νομίζω όμως ότι σε αυτές τις τρεις καλές στιγμές που είχε με τον Γιώβιτς θα μπορούσε να σκοράρει και θα βλέπαμε ένα διαφορετικό μάτς. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θα είχε προβλήματα έτσι όπως ήταν με το παιχνίδι απέναντι στην Λεύσκη. Θα κρατούσε το 0 και το είδαμε που το κράτησε με την εικόνα της, γιατί είχαν καλές τοποθετήσεις στο γήπεδο από τους προσφεριστές. Σε κάποια μικρά διαστήματα, εκεί από το 35-37 μέχρι το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, προσπάθησαν να επιβάλλουν το ρυθμό τους οι γηπεδούχοι, αλλά χωρίς όμως τη μεγάλη ευκαιρία. Όπως είπα, η ΑΕΚ ήταν καλά τοποθετημένη στο γήπεδο. Και το κυριότερο, πρώτα κοιτάμε ότι κράτησε το 0 στην άμυνα, που μετράει πάρα πολύ, ειδικά αυτή την περίοδο που πολλές ομάδες μοντάρονται, δημιουργούνται και δέχονται πολύ εύκολα γκολ. Η ΑΕΚ κράτησε το 0 και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για πρώτο παιχνίδι ευρωπαϊκό της σεζόν και κρίσιμο παιχνίδι. Όσον αφορά το μέσο επιθετικό κομμάτι, δηλαδή στο επιθετικό τρίτο, εκεί μπορούμε να πούμε πραγματάκια, με δεδομένο όμως ότι είναι ξεκίνημα περίοδου. Η ΑΕΚ είχε ένα επίσημο μάτς στο Super Cup με τον Όφη, ήταν το δεύτερο απέναντι σε μια ομάδα που είναι σαφώς πιο έτοιμη, με ρυθμό που και αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αν είχε καλύτερες τελικές επαφές η ΑΕΚ και καλύτερες συνεργασίες, θα πω εγώ, θα μπορούσε να σκοράρει, αλλά αυτό θα πρέπει να το κάνει στο δεύτερο παιχνίδι στη Ρεβάνς της Τετάρτης στη Νέα Φιλαδέλφια. Η φιλοσοφία της πάντως είναι η ίδια της ΑΕΚ με πέρσι, δεν έχει αλλάξει, είναι πολύ φυσιολογικό γιατί είναι σχεδόν η ίδια ομάδα. Δύο τα νέα πρόσωπα σε σχέση με την περσινή σεζόν, ο Κάιρνεν και ο Μάγερ. Τα υπόλοιπα είναι, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας είναι από την περσινή σεζόν. Είναι εμφανές πάντως ότι το κενό του Πινέδα είναι σημαντικό. Βέβαια, ουδής είναι αντικατάστατος, αυτό ισχύει για τους πάντες. Αλλά ο τρόπος που αγωνιζόταν στην ΑΕΚ, ο Πινέδα έδινε πράγματα αρκετά στο μεσοεπιθετικό κομμάτι της Ένωσης. Αυτό φάνηκε στο επιθετικό τρίτο. Αυτό το παιχνίδι που βγάζει δηλαδή ο Πινέδα, τις εντάσεις, τα τρεξίματα, τα κουβαλήματα με την μπάλα, η κίνησή του κοντά στη μεγάλη περιοχή, οι συνδυασμοί με τους συμπαίκτες του, αυτό δεν το είδαμε, η αλήθεια είναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό χθες από την ΑΕΚ, γιατί ο Κάιρ είναι ένας άλλου τύπου ποδοσφαιριστής, είναι ένας παίκτης περισσότερο εξάρι που παίζει μπροστά από τα δύο στόπερ, έχει καλές διαγώνες πάσες, οι κοντινές πάσες του επίσης είναι καλές, δεν κάνει λάθος, έχει μια ασφάλεια στα μετώπιση με τον Κάιρνεν. Αλλά από εκεί και πέρα όμως ο Κάιρνεν δεν μπορεί να κουβάλει στην μπάλα, να πάρει μέτρα στο τερέν κάθετα η διαγώνια για να βγάλει έξτρα πίεση στον αντίπαλο. Ο Μαρίν είναι ο Μαρίν που ξέρουμε, που κάνει πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο και σίγουρα σε σχέση με την περσινή σεζόν ο Μαρίν θα έχει ακόμα καλύτερη προσαρμογή, θα δείξει ακόμα καλύτερα πράγματα στο γήπεδο. Αλλά και αυτός δεν έχει ακριβώς το στυλ του Πινέδα. Πλησιάζει προς τα εκεί, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Από αυτά που έχω δει με τους παίχτες της ΑΕΚ που έχουν αποκτήσει, τον Κάιρνεν και τον Βιτάλης, τον είχα δει στο μάτς με την Αθήνα Καλυθέα, νομίζω ότι ο Βιτάλης είναι πιο κοντά στον Πινέδα. Είδαμε στο μάτς με την Καλυθέα, στην Νέα Φιλαδέλφεια, ότι μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες, να συνεργαστεί καλά με τους συμπαίκτες του, να κινηθεί στους χώρους, ανάμεσα στις γραμμές. Το έκανε πάρα πολύ καλά αυτό, που το έκανε και ο Πινέδα.
και να φτάσει κοντά στη μεγάλη περιοχή και να σουτάρει. Νομίζω ότι ο Βιτάλης είναι πιο κοντά σε αυτό που λέμε παίχτης Πινέδα. Αλλά δεν πρέπει να συγκρίνουμε όμως τους ποδοσφαιριστές που έχει έξω το ρόστερ της με τον Πινέδα που είχε αποχωρήσει. Αλλά είναι δεδομένο ότι ο Νίκολης θα προσαρμόσει τα πλάνα του με τους παίχτες που έχει για να πάρει πράγματα στο επιθετικό τρίτο, να βγάλει συνεργασίες, να βοηθήσει και τους επιθετικούς και τους ακραίους ποδοσφαιριστές στην επίθεση δηλαδή της ΑΕΚ. Και θεωρώ ότι θα βρει τις λύσεις ο προπονητής της Ένωσης. Κατάμε όμως ότι ο Βιτάλης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής που έχει παίξει με την πρώην του ομάδα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα αγωνιστεί, αν όλα πάνε καλά, με την ΑΕΚ στην League Phase του UEFA Champions League. Θα μπει πάντως στη League Phase με την Ένωση ο Όγκρος κεντρικός χαφ. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε σύντομα ένα δίδυμο Μαρίν με Βιτάλης.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το Ιράν εξετάζει εξαγωγή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη. Αν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές κοντά στο καθεστώς. Παράλληλα, η Τεχεράνη προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της χώρας. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών, εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες και πρόσθετες περιοχές αποκλεισμού. Μεταξύ άλλων, θεσπίζονται συγκεκριμένες ζώνες, τις οποίες δεν επιτρέπεται πλέον η εγκατάστασή τους, ενώ προβλέπονται ειδικοί περιορισμοί για τα νησιά και τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura. Δείτε αναλυτικά στο sky.gr. Εύρια σύσκεψη διεξάγεται στο Δημαρχείο Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Παρουσία του αρμόδιου υφυπουργού Κώστα Κατσαφάδου θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης μετά την πρόσφατη πυρκαγιά. Ταυτοποιήθηκαν τρεις Βρετανοί για την κλοπή χρηματοκιβωτίου με 100.000 ευρώ από κατοικία στο Φαλιράκι της Ρόδου τον περασμένο Ιούνιο. Οι δύο αποχώρησαν στο εξωτερικό μετά την κλοπή. Ο τρίτος εντοπίστηκε στη Ρόδο και συνελήφθη. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται 65χρονος υποβρύχιος Αλιέας, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος με χειριστή έναν 60χρονο στη θαλάσσια περιοχή της Σικιάς στη Χαλκιδική. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε, με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε, ΠΑΟΚ Μπραν, ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Big Wings Sport FM 94,6. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Όφη με Κοστούλα και με Χρήστο Κόντι εν ώψη του ματς αύριο στο Παγκρίτιο με την Τσέσχα Σόφιας, σέντρα στις 9 η ώρα για τα play-off του UEFA Europa League, ο πρώτος αγώνας των δύο ομάδων. Γενικώς η δράση σήμερα περιλαμβάνει τη συνέντευξη τύπου των προπονητών, των ποδοσφαιριστών που εκπροσωπούν την ομάδα για τα αυριανά παιχνίδια, πέρα τον Όφη και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Θα κάνουμε όμως την πρώτη μας βόλτα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πριν από λίγο τελείωσε η συνέντευξη τύπου, όπως σας είπα, του Χρήστου Κόντι και του Κοστούλα για το παιχνίδι με την ομάδα της Βουλγαρίας. Θα τα μας τα πει όλα ο Μάνος Ουριάς. Γεια σου Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας Τέρη, καλησπέρα. Ηράκλειο, όπως είπα σωστά, πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του αγώνα του Όφη με την Τσέσκα Σόφια.
0: Επιστροφή του Όφη σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και σίγουρα ξέρεις θα είναι οι πρώτες στιγμές λίγο προσαρμοστικές για τον κόσμο, για τον ποδοσφαιρικό οργανισμό του Όφη γενικότερα.
1: Είναι εντελώς διαφορετική η κατάσταση, Σωτήρη, γιατί και το 2020 που έδωξε για τελευταία φορά στην Ευρώπη έδωξε σε μια περίοδο που ήταν ο COVID, ήταν τα γήπεδα κλειστά για τον κόσμο, τον απόλαμβο μεσού τότε, οπότε ο κόσμος δεν είχε δυστήρια να ζήσει αυτή την σημαντική στιγμή, οπότε περίπου 20 χρόνια συμπληρώνονται από την τελευταία φορά που ο κόσμος το έφυγε ευρωπαϊκό παιχνίδι διασώσεις, ήταν τότε με τον Πολ Κοστανάη στο τότε Intertoto Cup. Και αύριο λοιπόν υπάρχει αυτή η μεγάλη πρόκληση, φορά το ευρωπαϊκό του κοστούμι και Όφη και όλο το Ηράκλειο με αυτή την πρώτη πολύ σημαντική αναμέτρηση, με διακύρωμα να κάνει Όφη το πρώτο βήμα για να βρεθεί στο league phase του Europa League, που αυτό είναι το ζητούμενο, μολονότι Όφη έχει εξασφαλισμένη θέση, καθώς αν δεν καταφέρει να βρεθεί στο Europa League θα βρεθεί στο Conference League. Αλλά αυτό που λένε όλοι και πρώτος από όλους ο Κόντις είναι ότι θέλουν να το καλύτερο να το, δηλαδή να περάσει η ομάδα στο κύριο Παλί. Είπε ο προπονητής ότι αυτά τα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς έχουν έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό βαθμό δυσκολίας, επειδή προέρχονται οι ομάδες από την προετοιμασία και δεν έχουν τον απαιτούμενο ρυθμό, και αυτό είναι ένα μειονέκτημα που έχει Όφη ενάντια της CSKA που έχει 10 περίπου επίσημα παιχνίδια στα πόδια της. Παρόλα αυτά όμως, όταν θέλουμε να μεγαλώνουμε ως ομάδα θα πρέπει να διαχειριζόμαστε όλες τις καταστάσεις, και όλοι όσοι βρισκόμαστε στο σύλλογο το ξέρουμε αυτό. Προστά μας έχουμε μια μεγάλη πρόκληση που μας γεμίζει η ανυπομονησία. Είναι κάτι που περιμέναμε να γίνει πολύ καιρό. Πλέον έχει γυρίσει το mindset, όπως είπε χαρακτηριστικά, από το παιχνίδι του Super Cup με την ΑΕΚ σε αυτό αύριο με την CSKA. Βλέπω στις προπονήσεις ότι όλοι έχουν δίψα, όλοι έχουν όρεξη και θέλουν να πάνε το δυνατόν ψηλότερα, και έρχεται να υπάρχει ομάδα να δείξει ένα καλό πρόσωπο στα δύο αυτά παιχνίδια με την CSKA. Για το αν υπάρχει πίεση για το συγκεκριμένο παιχνίδι, είπε ότι δεν υπάρχει πίεση, υπάρχει μια πρόκληση για την πρόκληση. Θα είναι μια τεράστια επιτυχία να βρεθεί ο Φεστιβάλ League Race του Europa League. Θα δώσουμε δύο παιχνίδια για να τα ευχαριστηθούμε, να βγάλουμε τις προσωπικές μας ικανότητες και να τα ευχαριστηθούμε, και τέλος θα δούμε τι θα γίνει. Αυτοί οι αγώνες μεγαλώνουν τον σύλλογο, μεγαλώνουν την ομάδα, και αν καταφέρουμε να προβληθούμε στην league phase του Europa League θα είναι κάτι καταπληκτικό για την ομάδα. Ερωτηθείς για την CSKA, τόνισε ότι είναι μια ομάδα με μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία, έχει ευρωπαϊκό DNA, έχει τον απόλυτο σεβασμό μας. Θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο είναι το φαβορί από την πλευρά της δυναμικής και των εμπειριών. Αλλά από την άλλη και εμείς είμαστε μια ομάδα με ευρωπαϊκή ιστορία, σεβόμαστε κάθε αντίπαλο και θέλουμε να γράψουμε νέες σελίδες στην ευρωπαϊκή ιστορία του Όφη, ο οποίος είναι ένας οργανισμός που διψά για διακρίσεις όπως και οι παίκτες, και είμαι σίγουρος πως θα έχουμε δύο συναρπαστικά παιχνίδια οι προπονητές του Όφη, τα οποία θα κρυθούν στις λεπτομέρειες και στη δυναμική που θα βγάλει κάθε ομάδα. Όταν του ζητήθηκε να σταθεί λίγο περισσότερο σε αυτές τις λεπτομέρειες, είπε ότι θα κρατήσει κάποια πράγματα που έχει επισημάνει, τα οποία δεν θα δημοσιοποιήσει, σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό και το τακτικό μέρος, αλλά είπε ότι είναι περισσότερο η διαχείριση των συναισθημάτων, ένα σημαντικό κομμάτι που θα κρίνει την αναμέτρηση. Ενώ επίσης και η έδρα θα παίξει τον ρόλο, πιστεύω ότι θα έχουμε ένα γεμάτο γήπεδο απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα που έχει λύσεις και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Η Δίψα είναι μεγάλη από όλους στον οργανισμό και όλοι θα δώσουμε το καλύτερο δυνατό για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις δύο αναμετρήσεις. Είπε για το ότι δεν έκανε χρήση του δικαιώματος αναβολής για να αποκτήσει ομάδα αριθμού και ενδεχομένως να το χρειαστεί μέσα στην αγωνιστική χρονιά. Για το αν υπάρχουν κοινά στοιχεία στο παιχνίδι με την, ΑΕΚ, είπε ότι δύσκολα βρίσκει ομάδες με κοινά αγωνιστικά στοιχεία, έχουν διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Εμείς θα προσαρμόσουμε το τακτικό μας πλάνο παίζοντας το δικό μας παιχνίδι, τις ιδιαιτερότητες που έχει ο αντίπαλος. Στο γενικό σχήμα θα έχει δηλώσεις του Κωνσταντίνου Κοστούλα, ο οποίος και αυτός από την πλευρά των παιχνιδιών είπε ότι πρέπει να μείνουμε προσιλωμένοι στον στόχο που έχουμε. Έχουμε μεγάλη δίψα για να διακριθούμε και να πάρουμε την πρόκληση. Περιμένουμε τον κόσμο να συμπαρασταθεί, να ευχαριστηθούμε και εμείς και ο κόσμος το παιχνίδι και να ανταποδώσουμε τη βοήθεια και την συμπαράσταση που μας δίνει όλη τη χρονιά και θα μας δώσει και στον αυριανό αγώνα.
0: Τώρα, σε σχέση με τα πλάνα του προπονητή, να μου πείτε μια πιθανή σύνδεση. Φαντάζομαι με τρεις κεντρικούς αμυντικούς θα παίξει ο Χρήστος Κόντης, δεν το αλλάζει αυτό.
1: Δεν νομίζω και εγώ ότι θα αλλάξει το τακτικό σχέδιο. Θα πάμε τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Το απόγευμα στις 6 είναι η τελευταία προπόνηση. Προφανώς το πρώτο τέταρτο το οποίο μπορούμε να παρακολουθήσουμε και εμείς. Δεν νομίζω ότι και
0: θα δείξει κάτι. Αποκλείεται, ναι.
1: Θεωρώ πως θα έχει αλλαγές συγκριτικά με το παιχνίδι.
0: Τι βλέπεις δηλαδή?
1: Τακτικά είναι μια διαφορετική ομάδα η ΤΣΣΚΑ από την Ένωση. Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει έναν τον ΙΣΕΚΑ, να χρησιμοποιήσει έναν καθαρό μου
0: στην κορυφή.
1: Στην κορυφή της επίθεσης, προκειμένου να παίρνει περισσότερες μπαλιές από τα πίσω και από τον Αϊτόρ και από τον Φούντα και από τον Νους. Αν και είδαμε ότι όταν αγωνίστηκε ο ΙΣΕΚΑ, το παιχνίδι με την Αλεξάνδρα, γιατί αυτό είναι το μοναδικό παιχνίδι το οποίο έχουμε
0: ως εικόνα. Ναι.
1: Δεν άλλαξε ιδιαίτερα το χαρακτηρισμό του αθλητή. Οπότε αν είναι να γίνει κάτι καλό, να γίνει στην κορυφή της επίθεσης. Από εκεί και πέρα οι θέσεις υπόλοιπες νομίζω ότι...
0: Χριστογιώργος στην εστία. Ναι. Μάνο, δεν σε ακούγομαι καλά τώρα. Κάτι έχει συμβεί με το τηλέφωνο. Αν μπορείς λίγο να το βάλεις κοντά σου.
1: Εγώ σ' αρέσει.
0: Τώρα σ' ακούω, ναι. Τώρα σ' ακούω. Μείνε εκεί.
1: Λέω ότι δεν υπάρχει υποχρέωση των νέων παιχνών στο Super Cup. Αν και ο Αποστολάκης και ο Κοστούλας που αγωνίστηκαν και έκαναν την παρουσία. Ίσως λόγω και το ότι μπαίνοντας ο Νίκμαν έδειξε.
0: Μάνο, δεν σε έχω κάνει το τηλέφωνο διακοπές. Αν μπορείς λίγο να σταθεροποιηθείς κάπου, γιατί δεν είναι καλός ο ήχος. Αν έχεις χάσει, βγάλ' το δηλαδή λίγο, να σε ακούσουμε.
1: Θα βρούμε το σημείο.
0: Ωραία. Πάμε για την ενδεκάδα πάλι.
1: Τώρα.
0: Ναι, πάμε για την ενδεκάδα πάλι.
1: Λέω λοιπόν ότι ενδεχομένως να έχουν μια αλλαγή στην κορυφή της επίθεσης και δεν ξέρω αν από τη δεξιά πλευρά θα σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τον Ντίκμαν ως βασικό κόντης. Από εκεί πέρα δύσκολα νομίζω ότι θα έχουμε αλλαγές σε άλλες θέσεις. Δηλαδή με τον Χρυσογιώργο να είναι στο τέρμα. Ο Κοστούλας, ο Πούγκουρας και ο Σχέλης στο κέντρο της άμυνας με τον Αθανασίου αριστερά. Στη μεσαία γραμμή ο Καραχάλιος με τον Ανδρούτσο.
0: Δεν βλέπεις μπουχαλάκι εκεί,
1: Ενδεχομένως να τον βάλει μέσα στην εξέλιξη του αγώνα, γιατί ο Ανδρέας είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αλλάξει το ρυθμό του παιχνιδιού. Και να τον κρατήσει, δηλαδή, εγώ σαν να τον βάλει από τον πάγκο.
0: Το λέω αυτό επειδή ξέρεις είναι και ένας έμπειρος. Είναι και αυτή η λογική που λες.
1: Σωστή. Είναι ένα στοιχείο αυτό.
0: Έχει παίξει Ευρώπη, είναι έμπειρος.
1: Έχει μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία και του δίνει αρκετές πιθανότητες. Αν χρησιμοποιηθεί ο Μπουχαλάκης, τότε ο Καραχάλιος.
0: Ναι. Θα μείνει στον πάγκο.
1: Και με τον Νου στο Φούντα και όπως πάνω θα δούμε αν. Ο Νούς αριστερά, δεξιά ο Χούντας και αν θα χρησιμοποιηθεί ο Αϊτόρ ή ο Ισέκα στην κορυφή της επίθεσης.
0: Άρα είναι λοιπόν να παίξει ο Ισέκα, μάλλον θα είναι στον πάγκο ο Αϊτόρ, πιστεύεις, ή ο Φούντας.
1: Μάλλον ο Αϊτόρ.
0: Μάλλον ο Αϊτόρ.
1: Αν και όπως είπαμε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, έδειξε ότι μόνο ότι δεν είναι η Φούντας, Αϊτόρ και Νους που εναλλάσσονταν στις θέσεις και στην κορυφή της επίθεσης, δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καλά, να πάρουν τις μπαλιές για να δημιουργήσουν δικίνδυνες φάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως γι' αυτό δηλαδή να προτιμήσει να βάλει έναν καθαρό θετικό ή άλλος να πάει με την συνταγή που είχε με την ΑΕΚ και να δούμε τον Αϊτόρ, τον Φούντα και τον Νους και να αναλάβει στην κορυφή της εκδοσίας.
0: Τελευταία ερώτηση για να σας αποδεσμεύσω. Πάμε για sold out, πιστεύεις, στο Παγκρίτιο?
1: Το Παγκρίτιο είναι τεράστιο για να έχουμε sold out. Έχει 20.000 θέσεις. Τουλάχιστον οι θύρες που έχουν ανοίξει, ναι, αυτή τη στιγμή, υπάρχουν λίγα εισιτήρια. Και ενδέχεται να μέσα στην ημέρα να εξαντληθούν και αυτά, να ανοίξει ακόμα μία επιπλέον φύβα του Παγκρίτιου.
0: Αυτές οι θύρες είναι κλειστές για λόγους ασφαλείας. Αυτές οι θύρες είναι κλειστές λόγω ασφαλείας ή για κάποιο άλλο λόγο?
1: Όχι, είναι λόγω του ότι, δεν υπάρχει λόγος να είναι.
0: Το βλέπω, απλά στο λέω επειδή τα εισιτήρια πάνε πάρα πολύ καλά, ο κόσμος μπορεί να θέλει να πάρει και τελευταία στιγμή να επιλέξει να βρεθεί.
1: Δεν έχουμε φτάσει όμως στο επίπεδο να έχουμε 20.000 κόσμο.
0: Κατάλαβα.
1: Για αυτό το επίπεδο. Αυτή τη στιγμή αναμένεται γύρω στις 10-12.000 κόσμο όσο θα πάρω. Τώρα το τελευταίο 24ωρο αυξηθεί τόσο πολύ η ζήτηση και ενδεχομένως να ανοίξουν και κάποιες άλλες τιμές. Αλλά είναι καθαρά λόγω του ότι μακάρι να είχε 20.000 κόσμο και να έχει μεγάλη ζήτηση. Είναι μεγάλη ζήτηση, εννοείται. Είναι μεγάλη κίνηση των διαρκείας. Όχι όμως σε αυτό το επίπεδο.
0: Πιστεύω ότι τα κοπέλια θα αποφασίσουν να πάνε στο γήπεδο τελευταία στιγμή, να ξέρεις. Το πιστεύω ότι πάρα πολύ θα πάνε τελευταία στιγμή.
1: Καλό είναι βέβαια ο κόσμος να γνωρίζει ότι είναι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Θα προσαρμοστούν.
1: Πρέπει να έχει νωρίτερα στο γήπεδο, πρέπει να κλείσει ιδιαίτερα τη θέση του. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα έχουν κατά νου στον.
0: Τους δικαιολογούμε, είναι πρώτο παιχνίδι. Στη League Face που θα παίξει ο Όφη θα είναι όλα πιο. Πώς το λένε, πιο προετοιμασμένα. Θα είναι πιο προετοιμασμένα.
1: Έχουν μπει όλα σε μία. Ναι. Ακόμα και εμείς, δηλαδή σε άλλη αίθουσα τώρα, δόθηκε η συνέντευξη τύπου από ότι δίνονται στον αγώνα. Άλλες ροές έχουμε στο Παγκρίτιο. Εντάξει, είναι αυτές οι ευχάριστες, έτσι, η ευχάριστη αναστάτωση που εισαγωγικά είναι η αναστάτωση που επικρατεί. Αλλά όπως είπαμε, είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτική όλος ο κόσμος που θα δώσει το παρόν, που νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ όταν πηγαίνει τα αυξημένα τα μέτρα, ότι η στάση του κόσμου ήταν άψογη, η συμπεριφορά του υποδηματική. Οπότε προφανώς το ίδιο θα έχουμε και στον αυριανό αγώνα. Αλλά καλό θα είναι να κλείσουν όσοι βασικά να κλείσουν για το εισιτήριό τους και να φτάσουν να έρθουν και νωρίς στο γήπεδο, από τις 6:30 να δούμε ότι θα ανοίξουν οι φίλες αύριο, έτσι ώστε να απολαύσουν αυτή την αναμέτρηση με την λιγότερη δυνατή κατηγορία.
0: Ωραία. Θα σας ακούσουμε και το απόγευμα μετά την προπόνηση του ΟΦΗ που είναι προγραμματισμένη στις 6 το απόγευμα. Να είσαι καλά, μάλλον τα μάλλον.
1: Αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν. Τώρα του Μαρινάκη ακολουθεί ένα πρόγραμμα αποφώτισης. Και τα απόγευμα θα δούμε αν υπήρχε το πρόγραμμα. Θεωρώ ότι και να μπει, δύσκολο θα τον συμπεριλάβει στην αποστολή ο κόμμα.
0: Ωραία. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ακούσαμε Μάνο Σουριά από την συνέντευξη που. Του Κοστούλα με προπονητή φυσικά τον Χρήστο Κόντι. Τα απόγευμα είναι η προπόνηση στο Βαρνογιάννη Αθλητικό Κέντρο στις 6 των Κρητικών εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Τσέσκα Σόφιας. Σε λίγο πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, θα βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Αθανασίου να δούμε και τα τελικά πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουπ για το αυριανό παιχνίδι με την Χραντέτς Κράλοβε.

0: Το μάτς είναι αύριο, όπως σας είπα, στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είναι πάρα πολύ καλή κίνηση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση με τους Τσέχους. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να ακούσουμε από τον Νίκο Αθανασίου την ενδεκάδα που θα επιλέξει ο Τζέικοπ Νίστρουπ για το αυριανό παιχνίδι. Γεια σου φίλε, τι γίνεται, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα Σωτήρη μου, τι κάνεις, σε καλά, σε βλέπω αποφασισμένο, ε.
0: Θέλω, ξέρεις, να με νιώσεις και εμένα λίγο, κατάλαβες, να τα βρούμε λίγο κάπου. Να είσαι και εσύ αποφασισμένος.
1: Θα προσπαθήσω να βοηθήσω, ναι. Είμαι και εγώ αποφασισμένος.
0: Είμαι σίγουρος να θα βοηθήσεις.
1: Λοιπόν, να πω έτσι αρχικά το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας, γιατί βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν από το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού αύριο το βράδυ, 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο με τη Χράντε Σκράλοβε για τα play-off του Conference League. Σήμερα στις 3 είναι η συνέντευξη τύπου του Τζέικοπ Νίστρουπ στο Ολυμπιακό Στάδιο και στις 6 στο Γιώργος Καλεφάτης η τελευταία προπόνηση του Τριφυλιού εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Πριν πάω στην απάντηση που θέλω να σου δώσω σχετικά με την ενδεκάδα, να πούμε και να υπενθυμίσουμε ότι από εχθές έγινε γνωστή η πάρα πολύ όμορφη κίνηση και πρωτοβουλία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός μετά από απόφαση προφανώς του Γιάννη Αλαφούζου, έτσι ώστε όλοι οι παλέμαχοι της ομάδας που έχουν συνδέσει το όνομά τους είτε με κατάκτηση κάποιου πρωταθλήματος είτε με κάποια πορεία στα προημιτελικά, στα ημιτελικά και στον τελικό προφανώς του Champions League, του κυπέλλου πρωταθλητριών, θα έχουν φέτος εισιτήριο διαρκείας, έτσι. Μια πάρα πολύ όμορφη κίνηση, μια κίνηση συγγνώμη που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και δείχνει την προσπάθεια που κάνει ο Παναθηναϊκός να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συσπήρωση και νομίζω ότι...
0: Σου έρχονται μηνύματα από το παρελθόν.
1: Βέβαια.
0: Είναι ωραία αυτά να γίνονται.
1: Και όπως και να το κάνουμε σε αυτά τα πάρα πολλά χρόνια ζωής του Παναθηναϊκού, αυτοί που έχουν συνδεθεί πιο πολύ όσο κανένας άλλος με το έμβλημα, με το τριφύλι, είναι οι ποδοσφαιριστές, έτσι. Μια πάρα πολύ όμορφη κίνηση. Εγώ νομίζω θα γίνουν και άλλες κινήσεις και στο Βοτανικό. Ας κρατήσουμε αυτό, ξαναλέω, έτσι, ένα εισιτήριο διαρκείας φέτος για κάθε παλέμαχο της ομάδας που έχει συνδέσει το όνομά του.
0: Έχεις δει πόσοι μπορεί να είναι τώρα αυτή τη στιγμή ποδοσφαιριστές που εντάσσονται σε αυτή την κλίμακα, σε αυτά τα... Στα 40 επίπεδα που έχουν παίξει μέχρι και πριν ημιτελικό, τελικό ευρωπαϊκό διοργανώσεων.
1: Μπορώ να σου πω πού σταματάει η καταμέτρηση, δηλαδή σε ποιο έτος. Αυτό είναι το μόνο εύκολο.
0: Ναι, αυτό είναι εύκολο. Ναι.
1: Πω ακριβή αριθμό. Αλλά εντάξει, φτάνουμε μέχρι το 2010, δηλαδή εκείνη η τελευταία χρονιά που ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το πρωτάθλημα και η τελευταία φορά που έπαιξε προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωση ήταν το 2003. Στο κύπελλο UEFA, το 2002 είχε παίξει προημιτελικά Champions League. Το 96 είχε παίξει με τελικά Champions League, το 85 πάλι επίσης ήταν με τελικά του κυπέλλου πρωταθλητριών. Είναι αρκετοί. Δεν είναι και λίγοι.
0: Και ο Ρότσα βάλαμε πριν σαν παίκτης με τον Ρότσα και σαν προπονητής, ε.
1: Εννοείται. Mm-hmm. Από τους λίγους, αν όχι ο μόνος, νομίζω ο μόνος, που θα μπορεί να έχει έτσι μια διπλή ιδιότητα. Έτσι, τώρα όσον αφορά στο σήμερα και σε αυτό που με ρώτησες, εντάξει, θα περιμένουμε λίγο και την απογευματινή προπόνηση και την αποστολή, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε φαίνεται ότι υπάρχουν 11 ποδοσφαιριστές που έχουν ένα προβάδισμα και αναφέρομαι στον Ινάκη Πένια κάτω από τα δοκάρια, αριστερός Μπάκο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Τσάπρας, οι δύο Ολλανδοί στο κέντρο της άμυνας, ο Βαντρόγκελεν με τον Ντεφράι, ο Καμαρά με τον Τσέριν στη μεσαία γραμμή, έχοντας μπροστά τους τον Γιάγκουσιτς. Αριστερά ο Αντίνο, δεξιά ο Λιβάη Γκαρσία και στην κορυφή της επίθεσης ο Πετέι. Αυτοί φαίνεται να έχουν τη δεδομένη χρονική στιγμή ένα προβάδισμα. Τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, να μην ξεκινούσε για παράδειγμα ο Τσέριν και να έπαιζε βασικός ο Τσιριβέγια στο πλευρό του Καμάρα. Κάποια άλλη αλλαγή, να σου πω έτσι, δεν βλέπω. Ο Τετέι είναι υγιής, είναι μια χαρά, ξεπέρασε αυτό.
0: Ξεκάθαρος μου είσαι εδώ για Τετέι στην κορυφή.
1: Ναι, νομίζω δεν υπάρχει και κάποιος λόγος που να μην ξεκινήσει κιόλας, να σου πω την αλήθεια μου, εκτός και αν ήταν 100% έτοιμος ο Ντέζερς. Από τη στιγμή που είναι έτοιμος ο Τετέι και είναι έτοιμος και ο Ραστόντερ που έτσι καλύτερα το παιδί είναι έτοιμο, νομίζω εκεί στην προτίμηση, στα θέλω του προπονητή είναι πιο ψηλά ο Έλληνας επιθετικός. Και από τη στιγμή που δεν είναι και ο Ντέζερς έτοιμος να ξεκινήσει, νομίζω ότι έχει αυτή τη στιγμή ξεκάθαρο προβάδισμα ο Τετέι να επιστρέψει στην κορυφή της επίθεσης του Παναθηναϊκού.
0: Τώρα άσχετο με το σημερινό παιχνίδι, γενικώς το λέω. Ναι. Αν ο Ντέσσερς... Ναι, το συγγνώμη για το αδερφό.
1: Όχι,
0: αν ο Ντέσσερς, ας πούμε, είναι υγιής, καλά και σε καλή κατάσταση γενικότερα και είναι στην κορυφή, ο προπονητής πιστεύει θα σκεφτεί να βάλει τον Τετέι σε ρόλο εξτρέμ, επειδή το κάνει αυτό στην καριέρα του ο Τετέι.
1: Δεν το έχουμε δει.
0: Δεν το έχουμε, το ξέρω, ναι.
1: Να το δοκιμάζει, δεν θα το απέκλεια. Ωραίο θα είναι κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν να έχει έναν τόσο ευχάριστο πόνο.
0: Δηλαδή σκέψου αριστά Τετέι, δεξιά Λιβάη Γκαρσία, λέω τώρα εγώ, και στην κορυφή ο Ντέσσερς, άμα είναι καλά και τρεις.
1: Ωραίο.
0: Είναι κακό, έτσι.
1: Όχι, δεν είναι κακό. Και εμένα μου αρέσει και πολύ και το αυριανό που θα δούμε για πρώτη φορά. Λογικά. Ναι. Δηλαδή αντί Γιάνκουσιτς και Λιβάη, πίσω από τον Τετέι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραίο.
0: Ναι, είναι μπαλαδόρικο που λέμε.
1: Ναι, ναι. Έχει στοιχεία και δημιουργεί, ρε παιδί μου, μια προσδοκία ότι και ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει όμορφα πράγματα μέσα στη σεζόν. Και υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές προφανώς που μπορούν να δώσουν λύσεις σε μια πολύ μεγάλη, έτσι, και πολύ απαιτητική αγωνιστική περίοδο.
0: Άρα λοιπόν είπαμε και την ενδεκάδα σου, να ξεκάθαρος όπως σε περίμενα και ήμουν βέβαιος ότι θα το κάνεις.
1: Είπα ξεκάθαρος κατά 90%, έτσι.
0: Σχεδόν 100% είσαι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Τώρα για τον κόσμο, η πρόβλεψή σου θα έχει πάνω από 25-30.000 κόσμο?
1: Πιστεύω θα έχει από 25 και πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Και τα διαρκείας πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, έχουν φύγει ήδη 15.000 διαρκείας. Πράγμα που δείχνει και τη στήριξη του κόσμου προς την ομάδα, αλλά και τη μεγάλη διάθεση που έχουν φίλοι του Παναθηναϊκού να αποκτήσουν προτεραιότητα για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, όταν το Τρισέλι θα μπει στο νέο του γήπεδο, στο Βοτανικό. Οπότε αύριο νομίζω, κοίταξε να δεις, okay, είμαστε στον Αύγουστο, αλλά είμαστε, ξέρεις, πηγαίνουμε προς το τέλος. Αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, οι περισσότεροι, όχι όλοι, έχουν μαζευτεί, έχουν επιστρέψει. Δεν είναι η ίδια κατάσταση, ξέρω εγώ, όπως ήταν πριν 10 μέρες που βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Οπότε στον Παναθηναϊκό περιμένουν εκεί περίπου, εκεί γύρω στους 25.000 αύριο το βράδυ. Κόντρα σε μια ομάδα, το συζητούσα και με τον Τάσο πριν εκτός αέρα. Έχει δει πολύ περισσότερο από εμένα. Εντάξει, νομίζω τα λέει και καθημερινά. Είναι μια ομάδα διαφορετική από αυτές που έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός. Μια ομάδα που παίζει, μια ομάδα που παίρνει τα ρίσκα της, μια ομάδα που προσπαθεί να κυριαρχήσει στον αγωνιστικό χώρο και νομίζω θα παίξει έτσι πολύ σημαντικό ρόλο το να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να βγάλει κλεψίματα ψηλά, έτσι, την προσπάθεια που κάνουν οι Τσέχοι να αναπτυχθούν με την μπάλα κάτω και με συνδυασμούς, να τους βάλει και ο Παναθηναϊκός πίεση να κλέψει μπάλες ψηλά και να απειλήσει και με αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη βέβαια είναι μια ομάδα που, έτσι, αν μην λέμε μόνο πιθανά αρνητικά, είναι μια ομάδα η οποία φεύγει πολύ γρήγορα στο χώρο, έχει πολύ καλούς αυτοματισμούς στο επιθετικό transition και χρειάζεται εκεί ο Παναθηναϊκός πολύ μεγάλη προσοχή και πάνω απ' όλα και ο Παναθηναϊκός χρειάζεται να δείξει βελτίωση, έτσι, γιατί στα 4 επίσημα παιχνίδια μέχρι τώρα στη σεζόν οι αμυντικές μεταβάσεις του Παναθηναϊκού ήταν προβληματικές και έτσι, μια κύρια πηγή κινδύνων για την αιστεία του Ινάκη Πένια.
0: Ερώτηση και από τον κόσμο, αν υπάρχει περίπτωση, αν είναι καλή προπόληση των εισιτηρίων, να ανοίξει και το πάνω διάζωμα.
1: Αν γεμίσει το κάτω, ανοίξει και το πάνω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, έτσι, πώς να το πω, μεικτή πώληση εισιτηρίων, δηλαδή να κάποιος την επιλογή να πάει και πάνω. Αν γεμίσει το κάτω διάζωμα, δηλαδή έχει πάνω από 30.000 το γήπεδο, προφανώς για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, ανοίξει και το πάνω. Το ίδιο ίσχυε και για τα προηγούμενα παιχνίδια και με την Μπάξη και με την Τσεσεκά. Σε κανένα όμως από τα δύο παιχνίδια δεν χρειάστηκε. Μακάρι να χρειαστεί αύριο, θα πω εγώ.
0: Ναι, σωστό. Μακάρι είναι το πιο καθοριστικό παιχνίδι μέχρι το επόμενο να έχει κόσμο και στο πάνω διάστημα να γεμίσει, δηλαδή κάτω και να έχει πάνω. Θα ήταν ωραία εικόνα.
1: Και νομίζω, Σωτήρη μου, χωρίς να θέλω να. Πώς να το πω τώρα, να το πάρει κάποιος ως δικαιολογία, βλέπουμε και από τις άλλες ελληνικές ομάδες ότι τα προκριματικά δεν είναι εύκολη υπόθεση, γιατί καμία ομάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμη από τις δικές μας. Είναι ακόμα στο ξεκίνημα της σεζόν, το είδαμε από τον Ολυμπιακό που αποκλείστηκε από την Αϊμέγεν, το είδαμε για τον ΠΑΟΚ που αποκλείστηκε από την Άντελεκ, το είδαμε από τον ίδιο τον Παναθηναϊκό, γιατί κάναμε ένα συνολικό σχόλιο τώρα πόσο δυσκολεύτηκε να περάσει και την Μπάξη και την Τζέσσεκα. Το είδαμε και χθες από την ΑΕΚ που okay, μια χαρά τα πήγε, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει 0-0. Λογικά θα πάρει την πρόκληση στην έδρα της, όμως ήταν ένα πολύ απαιτητικό και δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει το όνομα.
0: Όχι, αλλά έχει 10 παιχνίδια επίσημα, έχει ρυθμό.
1: Μπράβο, έχει ρυθμό. Είναι πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, έχει 3-4 προφίλ μέσα στην δεκάδα της που έχουν έτσι ένα ιδιαίτερο ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον.
0: Και έπαιξε σε μια πολύ καυτή ατμόσφαιρα η ΑΕΚ.
1: Δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια αυτή την εποχή. Σωστό. Το σημαντικό είναι να μπορείς να κάνεις τη δουλειά.
0: Το αποτέλεσμα, η ουσία.
1: Μπράβο. Και να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο το χειμώνα και μετά να διεκδικείς όσο το δυνατόν καλύτερα πράγματα γίνεται.
0: Ερώτηση φίλων και δικιά μου, εντάξει, το ξέρουμε. Τι γίνεται με το χτάρι, με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αν δουλεύετε. Έχεις πει ότι δουλεύετε το πράγμα αυτές τις μέρες, παρότι υπάρχουν αγώνες και υποχρεώσεις. Το θέμα είναι που θα καταλήξει ο Παναθηναϊκός. Εγώ θα σε ρωτήσω, είναι μια-δύο περιπτώσεις, μία περίπτωση που έχει στοχεύσει ο Παναθηναϊκός και υπάρχει εναλλακτική.
1: Είναι δύο-τρεις περιπτώσεις. Δύο-τρεις περιπτώσεις είναι που είναι δύσκολες και εγώ θα πω και κάτι ακόμα, ότι μπορεί αυτή τη στιγμή ο χι ποδοσφαιριστής, χι ταμπάκος, να μην είναι διαθέσιμο στην αγορά. Και να έχει όλα αυτά τα οποία ψάχνει ο Παναθηναϊκός και να προκύψει μια τέτοια περίπτωση την επόμενη εβδομάδα. Και ό,τι έχει δουλευτεί μέχρι τώρα να μπει στο σιτάρι και να πάει ο Παναθηναϊκός στην χ περίπτωση.
0: Παρακάτω.
1: Την οποία,
0: ναι,
1: προανέφερα. Γενικά είναι τώρα αυτό το δεκαήμερο από τις 20 Αυγούστου αύριο μέχρι τέλος του μήνα που προκύπτουν πάντα ευκαιρίες. Ο Παναθηναϊκός όμως, όπως προείπα, έχει δουλέψει κάποιες περιπτώσεις. Δεν είναι τώρα κάπου κοντά σε κάποιον. Έτσι. Είτε γιατί μπορεί, για παράδειγμα, ο σύλλογος που αγωνίζεται ο ποδοσφαιριστής να ζητά τρομερά πράγματα, όπως γίνεται στην περίπτωση του Στάγκε, είτε γιατί μπορεί ο Παναθηναϊκός να τα έχει βρει με ένα σύλλογο και ο ποδοσφαιριστής ακόμα να μην είναι έτοιμος να έρθει στην Ελλάδα, όπως είχε γίνει για παράδειγμα μέσα στο καλοκαίρι με τον Γένφεν. Οπότε να κάνουμε λίγο υπομονή, λέω εγώ, έτσι, να δούμε πού θα καταλήξει ο Παναθηναϊκός εκεί και τι κίνηση θα κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Νίκο, εδώ να σας ακούσουμε ξανά. Στις 3 η ώρα είναι συνδευτή που του Τζέικου Μέστροπ στο Ολυμπιακό Στάδιο και με την παρουσία ενός ποδοσφαιριστή. Εδώ είμαστε να τα ακούσουμε όλα.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον Νίκο Αθανασίου. Πάμε να ακούσουμε το δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Νικόλα Χτύπη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Να αντέξουμε στην πίεση των Νορβηγών το μήνυμα του Αλέσιο Λύση εν ώψη του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Αδύνατο να βρεθεί παίκτη ανάλογη αξία τόσο σύντομα, αλλά εμπιστεύομαι του αθλητικού διευθυντέ και τη διοίκηση. Το σχόλιο του για την αποχώρηση του Κωνσταντέλια για ολοκλήρωση τη συμφωνία με την Ντόρτμουντ για την απόκτηση του 19χρονου Χρήστου Κόστογλου κάνουν λόγο στη Γερμανία. Μεγάλη πρόκληση χαρακτήρισε τις αναμετρήσεις του Όφη με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για τα play-off του Europa League. Ο Χρήστος Κόντης: δεν υπάρχει πίεση, θα είναι τεράστια επιτυχία να βρεθούμε στη League Face. Αυτοί οι αγώνες μεγαλώνουν το σύλλογο, τόνισε. Περιμένουμε τον κόσμο δίπλα μας, το μήνυμα του Κοστούλα. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το εντός έδρας μάτς με την Χράντετς Κράλοβε στο ΆΚΑ για τα play-off του Conference League. Πιθανή επιστροφή σε τετράδα στην άμυνα από τον Jacob Nistrup, ο οποίος θα μιλήσει στις 3 στους εκπροσώπους του τύπου. Σε συμφωνία με την Τσίβας για την απόκτηση του Μεξικανού επιθετικού Αρμάντο Γκονσάλες, ήρθε ο Ολυμπιακός. Ενδιαφέρον των Πειραιωτών για τον 28χρονο Ελβετό εξτρέμ της Σεβίλης, Ρούμπεν Βάργκας. Τα διαδικαστικά απομένουν για τη μεταγραφή του Κάσερες από την Τουλούζ. Δανεικός με οψιόν αγοράς 3 εκατομμυρίων ευρώ στη Βαλένθια, ο Μαφέο. Υποψήφιος για τη θέση του δεξιού μπάκου, ο Πορτογάλος Ροντρίγκο Πινέιρο της Φαμαλικάο. Πίσω από τη Σαφενία, έκτηνε ισοπαλία με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League και στρέφεται πλέον στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή το Σάββατο στην πρεμιέρα της Τίχημαν Super League. Ευχαριστώ για αυτήν την αξέχαστη περίοδο, το μήνυμα του Ελίασον, που θα συνεχίσει την καριέρα του με τη μορφή δανεισμού στην Ιντερνασιονάλ. Το Σάββατο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άριο Μανού Γκαρθία, ο οποίος έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Τελειώνει και του Ρίτσαρτς, πιθανώς ο δανεισμός του Ντιόπ. Σας πιστεύω όλους, πάμε για την νίκη. Τα λόγια του Μιχάλη Γρηγορίου στους παίκτες εν ώψη της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Καλαμάτα. Στα δικαστήρια καταλήγει διαμάχη μεταξύ Ολυμπιακού και Τόμας Γουόκαπ μετά την κίνηση του Τεξανού Άσου να καταγγείλει μονομερό στο συμβόλαιό του, ζητώντας την αποδέσμευσή του. Διατεθειμένοι να τηρήσουν σκληρή στάση εμφανίζονται οι Ερυθρόλευκοι. Με 5 μάτς συνεχίζεται το πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 5 παίζουν Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Ζάκυνθος Κηφισιά, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς. 15 λεπτά αργότερα Καλαμάτα Πανετολικός με κάλυψη από τον Sky και στις 7 Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Ραδιοφωνική ενημέρωση για όλους τους αγώνες από Big Win Sport FM. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Άστον Βίλα. Οι χωριάτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ιταλού αριστερού μπακ Ματέο Ρουτζέρι από την Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και την προσθήκη του Ιάπωνα τερματοφύλακα Ζιόν. Μεταγραφικό χτύπημα από την Άστον Βίλα. Οι χωριάτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ιταλού αριστερού μπακ Ματέο Ρουτζέρι από την Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και την προσθήκη

0: Big Wins Sport FM, 94,6 εκπομπή επίθεση από τα back. Θα κάνουμε τη στάση μας, μικρή στάση στη Θεσσαλονίκη. Να βάλουμε στην παρέα μας τον Δημήτρη Τσορβατζόγλου. Λίγο νωρίτερα τελείωσαν οι δηλώσεις συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση και ενός παίκτη του ΠΑΟΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Μπραν στα play-off του UEFA Conference League. Μαζί μας ο Δημήτρης, να δούμε τι είπε ο προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σωτηρή, καλησπέρα σε όλους.
0: Φαντάζομαι εστίασε αρκετά και θα πήγαν και σχετικά ερωτήματα σε σχέση με τον Κωνσταντέλια που πλέον είναι παίκτης της Dortmund και πώς σχεδιάζει τον ΠΑΟΚ για το αυριανό μάτς με τους Νορβηγούς.
1: Ναι, ήταν αρκετές ερωτήσεις και από Έλληνες και από Νορβηγούς για όλα αυτά τα θέματα. Όσον αφορά στις αντιδράσεις, είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ ότι προσωπικά είμαι αφοσιωμένος στο παιχνίδι και είμαι βέβαιος ότι έχουμε εξαιρετικούς οπαδούς, τους κορυφαίους στον κόσμο. Σίγουρα επί 90 λεπτά θα μας υποστηρίξουν και αυτό είναι το κλειδί του παιχνιδιού. Μίλησε για την Μπραν, ρωτήθηκε τις απουσίες που έχει, γιατί και η Μπραν έχει απουσίες.
0: Ναι.
1: Τόνισε ότι έχει αρκετές εναλλακτικές λύσεις. Αυτή είναι σε καλύτερο ρυθμό και αυτό είναι ένα ζήτημα. Για το πώς θα προσαρμόσει το παιχνίδι του χωρίς τον Κωνσταντέλια, είπε ότι πρέπει να φτιάξουμε πράγματα. Ένας παίχτης πολύ υψηλού επίπεδου. Έχουμε να διορθώσουμε αρκετά στις δύο μάχες που έχουμε μπροστά μας. Από εδώ και πέρα έχουμε διαφορετικούς ποδοσφαιριστές που θα πρέπει να συνεισφέρουν στη μετά Κωνσταντέλια εποχή. Για τις μεταγραφές και πόσο αλλάζουν, τόνισε ότι ήταν ένας πολύ σημαντικός παίχτης. Πρέπει να πάρουμε δύο ποδοσφαιριστές σε αυτή την γραμμή. Εμπιστεύομαι αθλητικούς διευθυντές και την διοίκηση. Δύο παίχτες σε παρόμοια θέση, είπε, γιατί είναι αδύνατο να βρεθεί ένας παρόμοιας αξίας. Τώρα όμως προέχει το παιχνίδι.

0: Νίδη, θα λείψει και ο Ζίφκοβιτς και πρέπει να επικεντρωθούμε στον αγώνα με την Μπραν. Δεν ήθελα να πει πράγματα για το τι συζήτησε χθες με Κωνσταντέλια, απλά το ότι του ευχήθηκε.
1: Λογικό αυτό. Εξαιρετικός
0: άνθρωπος και εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Και για το ότι η Μπραν είναι στη μέση του πρωταθλήματος, και αυτό είναι πιο σημαντικό από τις όποιες καιρικές συνθήκες, μια και ρωτήθηκε δύο φορές για τις θερμοκρασίες. Βέβαια η Μπραν νωρίτερα έπαιξε και στην Κύπρο, έτσι, και σαφώς έχει...
1: Και εκεί πάλι με υγρασία, ζέστη και τα λοιπά.
0: Εξοικείωση. Ήρθε και ο Σάντα Μαρία από την πλευρά των ποδοσφαιριστών. Έχουμε μόνο ένα στόχο, να προκριθούμε στη φάση της League Stage. Είναι τελική, βεβαίως, πρέπει να τα κερδίσουμε, είναι πολύ σημαντικό για το πρεστής μας. Για τις απουσίες, ότι έχουμε πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές, δεν αποτελούν πρόβλημα. Θα έρθουν άλλοι παίχτες και θα βοηθήσουν σημαντικά. Παιχνίδι με το παιχνίδι είμαι καλύτερα, γνωρίζω καλύτερα και τους συμπαίχτες και την ομάδα. Και από εκεί πέρα και εκείνος για τη θερμοκρασία, ότι δεν είναι διαφορετικές συνθήκες από ό,τι στην Ισπανία όπου βρισκόμουν. Αυτά από τον Σάντα Μαρία και τον Λύση. Ο Πάοκ είχε αργότερα προπόνηση, ενώ το απόγευμα θα ακούσουμε και τους Νορβηγούς.
1: Μάλιστα. Θα σας ακούσουμε και αργότερα, Δημήτρη. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
0: Βεβαίως. Να είσαι καλά στο
1: τελικό. Ακούσαμε τι είπαν ο προπονητής του Πάοκ, ο Αλέσιο Λύση, αλλά και ο Σάντα Μαρία, νέο πρόσωπο την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο και έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία. Η αλήθεια είναι. Ο ποδοσφαιριστής που ήρθε από την Βαλένθια, αγωνιζόμενος στο κέντρο του Δικεφάλου του Βορρά. Θα κάνουμε σε λίγο το διακοπή μας, ακούσουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού με Κώστα Νικολακόπουλο, να δούμε και τα μηνύματά σας, γιατί είναι αρκετά και δεν τα έχω απαντήσει. Για τον φίλο που έχει στείλει μήνυμα για τον Ουναΐ, δεν υπάρχει θέμα του Παναθηναϊκού με τον Ουναΐ. Άλλωστε, γι' αυτό λόγο δεν υπήρχε λόγος να ρωτήσω τον Νίκο Θανασίου. Δεν υπάρχει κάτι ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού για τον συγκεκριμένο παίχτη. Αν είναι κάτι, εδώ θα το ακούσετε. Αλλά δεν υπάρχει όνομα Ουναΐ στο κάδρο για τον Παναθηναϊκό. Τη μετάδοση αύριο του αγώνα του Παναθηναϊκού δικανύει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Το μάτσο, όπως σας είπα, είναι σε 9.30 με την Χραντετς Κράλοβε.

Και όπως μας έλεγε ο Νίκος Αθανασίου και χθες, και δεν το ρωτήσα σήμερα, δεν υπήρχε λόγος, δεν είχε κάτι καινούργιο να μας πει, για Τετέι που με ρωτάτε και για Τσέριν, ότι μπορεί να είναι τα τελευταία τους παιχνίδια, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο ότι θα αποχωρήσουν. Για τον Τσέριν υπήρχε μια κουβέντα, μια ενόχληση από την Χάλα, αλλά μέχρι εκεί. Και για τον Τετέι, την αρχή του καλοκαιριού υπήρχε μια πρόταση κρούση από ιταλική ομάδα, αλλά μέχρι εκεί τίποτα περισσότερο. Καλησπέρα στο φίλο τον Σοκράτη που στέλνει το μήνυμά του.

Θα σας στέλνει μήνυμα, αν ο Παναθηναϊκός περάσει το εμπόδιο των Τσέχων, μπαίνει στη League Face του UEFA Conference League. Δεν υπάρχει άλλο διπλό παιχνίδι. Έχει παίξει ο Παναθηναϊκός. Είναι η τρίτη ομάδα μετά την Πάξη, την Τσέσκα 1948. Είναι πλέον η Τσέχη, της Χράντετς Κράλοβε. Αν κάνει τρίτη πρόκληση ο Παναθηναϊκός, θα βρεθεί στην League Face του UEFA Conference League.

Είπαμε συνέντευξη του Νίστρουπ είναι στις 3 η ώρα και ενός ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό Στάδιο και θα είναι ο Σπύρος Χιαμπλής, θα μας ενημερώσει αναλυτικά τι θα υποθεί. Ο Παναθηναϊκός έχει προπόνηση στις 6 το απόγευμα στο Γιώργος Καλαφάτης, στο Κοροπή. Του ΠΑΟΚ προπόνηση στις 6 στη Νέα Μεσημβρία και εκεί θα δούμε αν ο Πέλκας είναι βασικός υποψήφιος για να παίξει το ρόλο του Κωνσταντέλια στο αυριανό παιχνίδι με την Μπραν. Έτσι προκύπτει το ρεπορτάζ του Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Είναι πιθανό με τον Πέλκα στο 10. Πάρα πολύ εμπειρός ο Δημήτρης Πέλκας. Ξέρει πολύ καλά από τέτοια παιχνίδια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Και πριν πάμε στον Κωνσταντίνο Νικολακόπουλο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, να πω ότι σίγουρα ένας από τους στόχους του ΠΑΟ, γιατί ψάχνει ακόμα ένα σεντερφόρ, είναι ο Ευθύμης Κουλούρης. Ένας παλιός γνώριμος που κάνει πετυχημένη καριέρα στο εξωτερικό, στο Κατάρ τελευταία, παίξε και στην Πολωνία, ήταν πρώτο σκόρερ. Ένα δικό του παιδί, ο Ευθύμης Κουλούρης, και πάρα πολύ καλό στοιχείο για τα αποδυτήρια. Αν αποκτήσει, θα δώσει σούραλι στον ΠΑΟΚ. Μεγάλο το συμβόλαιο του Κουλούρη στο εξωτερικό. Δεν είναι όμως μόνο ο ΠΑΟΚ, υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, και από την Πολωνία και από το Κατάρ. Θα δούμε αν θα είναι ο επόμενος στράικερ του δικεφάλου του Βορρά. Πάντως στα αγωνιστικά θα δούμε. Ο Ντιαγιά διεκδικεί θέση στην ενδεκάδα, στην κορυφή της επίθεσης, για το μάτς με την Μπραν. Όχι, γιατί θα πάει στην Ινδονησία. Θα δούμε. Έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα και μεταγραφικά και ο ΠΑΟΚ, τη στιγμή που, όπως λένε στη Γερμανία, ολοκληρώθηκε η απόκτηση του Χρήστου Κόστογλου, ένα παιδί που είναι στην K19 της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Είναι 17 ετών, μέσος, που είναι στην Ντόρτμουντ από τις ακαδημίες, και ο ΠΑΟΚ θα τον αποκτήσει. Δεν είναι στο πλαίσιο της μεταγραφής του Κωνσταντέλια, είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Θα πούμε στο τελευταίο μήνυμα του Περιστρόκη για την ΝΑΗ, γιατί έχω ρωτήσεις για την Ένωση και τις επιλογές στη μεσαία γραμμή. Μεσοπιθετικά γενικώς, πώς μπορεί να παραταχθεί η ΑΕΚ. Θα δούμε αναλυτικά μετά τη 1:30. Σίγουρα θα βάλουμε και στην παρέα μας και τον Γιώργο Τσακίρη. Θυμίζω τον διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη. Είναι το φιλικό της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ εν ώψη της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η Ελλάδα θα δώσει ένα φιλικό με την Κύπρο στο Telecom Center Athens τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, Τζάμπολ στις 6. Προσφέρει η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και ο Big Win Sport FM μια διπλή πρόσκληση για εσάς. Μπορείτε να μπείτε στο διαγωνισμό. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946. Επαναλαμβάνω, 6988-946-946. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη μπάσκετ. Το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη μπάσκετ. Θα μπείτε στο διαγωνισμό και γύρω στις 2 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση για έναν τυχερό. Θα πάμε την παρέα του στο φιλικό της Ελλάδας με την Κύπρο τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, Τζάμπολ στις 6. Ώρα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πολύ Κώστα Νικολακόπουλο σήμερα. Ζητά το πλατή κοινό του Big Win Sport FM. Τον ακούσαμε νωρίτερα έτσι σε πινελιές, σε τίτλους που λέμε. Στους Βάιο Τσούτσικα και Μιχάλη Τσόχο. Δεν τον ζόρισανε πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Δεν έχει πάρα πολύ χρόνο μπροστά του. Αλλά όπως είπε στο τέλος, προετοιμάζουμε το έδαφος για τη 1:15 και τον έχουμε μαζί μας. Γεια σου Κώστα, τι κάνεις?
1: Καλά, Σωτήρη.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Τρέχουν πάρα πολλά πράγματα στον Ολυμπιακό μαζί. Να προσπαθήσουμε να τα συνοψίσουμε. Πρώτον, ναι, σε ό,τι αφορά τον Γκονζάλες. Περιμένουμε, οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει ουσιαστικά, υπάρχει συμφωνία και από το επιβεβαιώνεται από όλες τις πλευρές, εντάξει, κυρίως από το Μεξικό, γιατί είπαμε Ολυμπιακός, μάλλον να το πω πιο σωστά, επιβεβαιώνεται από πολλές πηγές στο Μεξικό ότι υπάρχει συμφωνία. Το λέω αυτό γιατί, το ξαναλέω για να είμαι σωστός, ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει βγάλει τίποτα γενικά για τα μεταγραφικά του. Έχει επιλέξει εδώ και πολλές μέρες να βγάζει μόνο όταν έρχεται ένας παίχτης και να το λέει. Λοιπόν, ναι. Από πολλές πηγές λοιπόν προκύπτει ότι υπάρχει συμφωνία Ολυμπιακού Τσίβας, 8,5 εκατομμύρια ευρώ, τώρα 8,6, τώρα 8,4, τέλος πάντων από εκεί, 2 εκατομμύρια ευρώ, 2,5 εκατομμύρια ευρώ μπόνους επίτευξης στόχων και 20% ποσοστό μεταπόλησης.
0: Μεγάλο το ποσοστό.
1: Ο παίχτης, ναι βέβαια, ο παίχτης είναι την Παρασκευή είναι να έρθει με βάση τον προγραμματισμό, μεθαύριο δηλαδή είναι να έρθει με βάση τα όσα έχουν συζητηθεί. Στο Μεξικό λένε ότι σήμερα θα είναι η τελευταία του προπόνηση. Ότι σήμερα θα πάει για τελευταία φορά στην προπόνηση της Τσίβας.
0: Και να χαιρετήσει τους συμπαίκτες του κτλ.
1: Ναι, όλα αυτά βέβαια είναι, επαναλαμβάνω, ότι μεταγραφή υπάρχει μόνο όταν υπάρχουν υπογραφές και ανακοινώσεις. Εμείς λέμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει συμφωνία η οποία πρέπει να υλοποιηθεί. Mm-hmm. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι, απλά το λέμε γιατί έτσι είναι το σωστό να το πούμε. Σε γενικές γραμμές το ίδιο ισχύει και για τον Κασέρες. Mm-hmm. Με την Τουλούζ είμαστε στα τελευταία, ας πούμε, της μεταγραφής.
0: Ένα βήμα πιο πίσω ίσως, ναι, ένα βήμα πιο πίσω.
1: Ο παίκτης προπονήθηκε με την ομάδα του σήμερα, ναι. Και αυτός είναι να έρθει κανονικά μέσα στο προσεχές αύριο, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, είναι να έρθει. Απλά εδώ βάζω μία μικρή σημείωση ότι η αίσθηση την οποία έχω από το ρεπορτάζ είναι ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μια τελευταία προσπάθεια για τον Μπουέρτα πριν κλείσει οριστικά και αμετάκλητα τη μεταγραφή του Κασέρες. Τώρα οι πιθανότητες είναι πολύ μικρές, απλά στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις, γι' αυτό το λέω. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει η Racing Santander από τη στιγμή που έχει βγει ο πρόεδρος της και λέει ότι δέχομαι μόνο τη ρήτρα, 20 εκατομμύρια ευρώ, αλλά σαν να καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μια ίστατη προσπάθεια, γιατί πραγματικά μιλάμε για έναν καταπληκτικό παίχτη. Όχι ότι η μεταγραφή του Κάσερες δεν θα είναι μια εξαιρετική μεταγραφή. Νομίζω ότι ο Κάσερες θα είναι η μεταγραφή, τέλος πάντων. Απλά το βάζω σαν μια υποσημείωση. Τρίτον, για τα ακραία, ο Μαφέο σήμερα ήταν το πρωί στο Ρέντι και αποχαιρέτησε φέρνει και
0: κατεγράφει νέο ρεκόρ η παρουσία του, η σύντομη παρουσία του.
1: Ναι, ατυχώς. Πάει στη Βαλένθια, θα πάει σήμερα στη Βαλένθια να υπογράψει δανεικός με οψιόν αγοράς 3 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή πάνω στο τραπέζι 2-3 επιλογές. Μία από αυτή που φαίνεται να έχει τις περισσότερες πιθανότητες αυτή την ώρα, εφόσον δώσει το ok ο Μεντιλίμπαρ που ήδη αναλύει την περίπτωση και φαίνεται να την βλέπει με καλό μάτι, είναι ο Δανός διεθνής, 50-60 φορές πόσες είναι, 29 ετών, ο Μέλε. Mm-hmm. Είναι στη Βόλσπουργκ, λήγει σε ένα χρόνο το συμβόλαιό του. Φαίνεται να μπορεί να γίνει μεταγραφή. Η Βόλσπουργκ κάτι θα θέλει να πάρει.
0: Έχει επιβεβαστεί, να πούμε, η Βόλσπουργκ θέλει να ξεφορτωθεί τη συμβόλαια.
1: Γιατί μένει του χρόνου ελεύθερος ο παίχτης. Δεν θέλει να πληρώνει συμβόλαια στη Β' Γερμανίας. Ο παίχτης είναι καλός, γνωστός, παίζει και αριστερό μπακ. Να μην πω ότι παίζει περισσότερο αριστερό μπακ, αλλά και δεξί. Έχει και τα δύο, παρότι δεξιοπόδαρος, έχει παίξει, θα έλεγα, 60-40 αριστερά-δεξιά στην καριέρα του. Τέλος πάντων, δεν είναι κακό αυτό να μπορεί να παίξει και αριστερά.
0: Όχι, κάθε άλλο.
1: Αυτή θα έλεγα είναι η πιο κοντινή περίπτωση, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι έχει κλείσει η μεταγραφή.
0: Γιώακιμ Μόλε.
1: Υπάρχει στην λίστα και ο Πινέιρο και ένα-δύο ακόμα λύση. Ο Πινέιρο είναι Πορτογάλος νεαρός από την Φαμαλικάο και αυτός παίζει και από τα αριστερά, πρέπει να πω. Uh-huh. Να δούμε και εδώ μια ομοιότητα. Από τη Φαμαλικά ο Ολυμπιακός έχει πάρει το Γουστάβο Σά.
0: Δεξιοπόδαρος είναι από την Δανός. Ο Δανός είναι δεξιοπόδαρος, δηλαδή μπορεί να παίζει και αριστερό μπακ κατά κύριο λόγο.
1: Το είπαμε, δεν το είπαμε.
0: Ναι, είναι δεξιοπόδαρος.
1: Λοιπόν, η θέση που καίει για τον Ολυμπιακό, εφόσον όλα πάνε καλά, που θα πάνε νομίζω για τον τον Γκονζάλες και τον Κασέρες, είναι του έξω αριστερά. Εδώ θα έλεγα ότι οι περισσότερες πιθανότητες μοιάζει να έχει, όχι όμως ότι έχει αποφασιστεί, λέμε πιθανότητες, μην γίνει καμιά παρεξήγηση. Στο τραπέζι είναι και ο Ελβετός Βάργκας της Σεβίλης και μάλλον κατά δεύτερο λόγο πλέον ο Καντιλέ, ο Γάλλος της Σερβέτ. Δεύτερο λόγο, υπό την έννοια το ότι, πώς το λένε, είναι μικρός σε ηλικία σχετικά, είναι και ο Ρόκα επίσης, θα προτιμούσαν δηλαδή κάτι στο πιο έμπειρο, πιο έτοιμο παίχτη κατά κάποιο τρόπο στον Ολυμπιακό. Περισσότερες πιθανότητες, αλλά όχι απόφαση, είναι ο Χιλ, Μπράιαν Χιλ. Το ξέρουμε, τον ζητάει κάθε καλοκαίρι ο προπονητής του Ολυμπιακού. Αυτή τη φορά οι συνθήκες είναι πιο προσιτές, πιο κοντινές. Λέγεται ότι η Τζιρόνα μπορεί να τον έδινε με ένα ποσό 6-7 εκατομμύρια. Ο παίχτης είναι πιο θετικός να έρθει. Τον θέλει και η Εσπανιόλ όμως, παρεπιπτόντως, να το πούμε επίσης. Θα έλεγα οι πιθανότητες, αυτό, πιθανότητες περισσότερες, αλλά δεν έχει ληφθεί απόφαση. Άρα έχουμε 4 μέτωπα ανοιχτά και περιμένουμε 2+2 πολύ σπουδαίες μεταγραφές από πλευράς του Ολυμπιακού, αλλά και να φεύγουν και άλλοι παίκτες. Τελευταία πληροφορία λέει, ναι, ότι έχει πρόταση καλή από το Ντουμπάι ο Ταρέμι και, ναι, ότι είναι κοντά στο να την αποδεχθεί. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που προκύπτει για τον παίχτη Ταρέμι. Ναι.
0: Ωραία, ναι, ρωτάμε και αυτό.
1: Ναι, είναι από τους παίχτες ξεκάθαρα υπό παραχώρηση, πρέπει να πούμε. Όπως είναι και ο Γιάρεμτσουκ και ο Κλέιτον.
0: Και ο Κλέιτον, ναι.
1: Λοιπόν,
0: σαρωτικές αλλαγές στην επίθεση. Ναι. Σου λέω απλά, ναι, ότι ο Μέλε, που λέμε ο Δανός, που παίζει και δεξιά και αριστερά, είχε παίξει στα δύο μάτς με την εθνική ομάδα, στα προκριματικά, και στα δύο μάτς και στο Γιώργος Καρασκάκης και στην Κομεγάγη, είχε παίξει αριστερό μπακ. Μάμε.
1: Ναι, είπαμε, περισσότερο παίζει κατά ένα λίγο περίεργο τρόπο, περισσότερο παίζει αριστερά, αλλά ναι, επαναλαμβάνω, έχει παίξει και 60-40 είναι στην καριέρα του, περίπου τα μάτς που έχει παίξει αριστερό και δεξί μπακ.
0: Που κρατάμε. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα μου.
1: Άντε.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ακούσαμε Κώστα Νικολακόπουλο. Μας είπε κάποια καινούργια πραγματάκια σε σχέση με την προηγούμενη ώρα. Πάμε να ακούσουμε δελτίο. Όχι, δεν έχουμε δελτίο. Μόνο διαφημίσεις και επιστρέφουμε να μπούμε στο τελευταίο ημίωρο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
4: Όλα σε θυμίζουν.
3: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League, και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε, με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε, ΠΑΟΚ Μπραντ, ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Λίγο Sport FM 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός για μια διπλή πρόσκληση του αγώνα της Ελλάδας με την Κύπρο, φιλικό τεστ την Δευτέρα 24 Αυγούστου, Τζάμπολ στις 6, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Γαλανόλευκης για τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Γηπέδου 2027. Το μάτς θα γίνει στο Telecom Center Athens. Ένα διπλό εισιτήριο, μια διπλή πρόσκληση για την ακρίβεια, προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Πώς θα πάρετε μέρος του διαγωνισμού? Στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946, επαναλαμβάνω, 6988-946-946. Γράφει το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη μπάσκετ. Και στο τέλος της εκπομπής, γύρω στις 2:05, θα κάνουμε την κλήρωση να πέρα στοιχειώσουμε την παρέα του στο φιλικό της Ελλάδας με την Κύπρο την Δευτέρα 24 Αυγούστου, Τζάμπολ στις 6.

Οι φίλοι που έχουν στείλει μηνύματα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, τα μεταγραφικά, αυτά που μπορώ να σε απαντήσω εγώ, είναι για το Γιακουμάκι που στέλνει κάποιος. Πήγε στην Αλαΐν πρόσφατα στην Σαουδική Αραβία. Δεν υπάρχει θέμα για Γιακουμάκι με τον Ολυμπιακό. Είχε ακουστεί στο παρελθόν, αλλά όχι ότι υπάρχει κάτι σοβαρό, κάτι επίσημο. Ναι, θα φύγουν και ο Γιάρεμτσου και ο Ταρέμι. Μας είπε υπάρχει πρόταση από το Ντουμπάι τον Ταρέμι και ο Κλέιτον. Δεν υπολογίζονται από τον προπονητή του Ολυμπιακού. Τώρα για τον προγραμματισμό που γίνεται, επειδή ο Μαφέο έπαιξε ελάχιστα στα φιλικά και θα πάει δανεικός με οψιόν στην Βαλένθια, πολλές φορές υπάρχουν μεταγραφές, γίνονται μεταγραφές που κρίνονται αποτυχημένες. Αυτή κρίθηκε αποτυχημένη πάρα πολύ νωρίς, με το καλημέρα που λέμε του Μαφέο. Βέβαια, εγώ για παράδειγμα δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα από την ολιγόλυτη παρουσία του. Ο προπονητής του Ολυμπιακού κατάλαβε ότι δεν μπορεί να τον βοηθήσει ο παίχτης στη διάρκεια της σεζόν και με τις απαιτήσεις που υπάρχουν σε Ελλάδα και Ευρώπη, και θα πάει σε άλλη λύση ο Ολυμπιακός. Συνεπώς, έτσι όπως κύλησε το πράγμα, είναι αποτυχημένη η συγκεκριμένη κίνηση. Αν και δεν τον έχουμε δει ξανά, λέω, το Μαφέο να αγωνίζει τον Ολυμπιακό ιδιαίτερα. Για τον Μποντένσε δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Όχι, δεν νομίζω ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή η πέτωση του Μποντένσε. Ένας άλλος έχει στείλει για τον Τζιμίκα για τη θέση του αριστερού μπακ. Και πολλοί μου λένε γιατί δεν αποκτά Έλληνα ποδοσφαιριστή ο Ολυμπιακός. Ο Τζιμίκας είναι στο Λίβερπουλ. Δεν προκύπτει ότι θα γυρίσει στην Ελλάδα. Συνεπώς δεν βλέπω κάτι με Ολυμπιακό για Τζιμίκα. Με τον Μπάμπελ Γκογιάννη, τα έλεγε χθες ο Κώστας Νικολακόπουλος, μπορεί να είναι υποπροποθέσει μια περίπτωση. Είναι ελεύθερος από την Πολώνια το προηγούμενο διάστημα. Δεν έχει συμφωνήσει κάπου ο πρώην παίχτης των Ρωσομπλού. Συνεχίζει και ένα ατομικό πρόγραμμα. Ένα παιδί που είναι από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, αλλά δεν προκύπτει κάτι και για τον Μπάμπελ Γκογιάννη. Και νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακός πάει να αποκτήσει τον δανό διεθνή που παίζει και δεξιά και αριστερά στην άμυνα, τον Μέλε που είναι στην Βόλσμπουργκ, μπορεί να δώσει λύση και στα αριστερά. Είναι διεθνής, πιο πολύ έχει παίξει από τα αριστερά παρά τα δεξιά, παρά ότι δεξιοπόδαρος. Θα δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, αν θα αποκτήσει κι άλλο αριστερό μπακ. Είναι πάντως μια καλή περίπτωση ο κειμένος Δανός, έμπειρος. Το θυμάμαι και στα μάτια εθνικής.

Και κρατάμε τα δεδομένα που έχουμε στον Ολυμπιακό. Κατά πεσαρτών την Παρασκευή θα είναι στην Αθήνα ο Ορμάντο Γκονζάλες, ο Μεξικάνος striker που έρχεται από την Τσίβας. Κλείνει το θέμα, μπορεί να είναι και αύριο στην Αθήνα και ο Κάσερης από την Τουλούς. Ο παίκτης που είναι αρχηγός της Βενεζουέλας. Μας είπε ο Κώστας Νικολακόπουλος ότι και ο Ροντρίγκο Πινέρο της Φαμαλικάνου είναι μια περίπτωση για, για το δεξιάκρο της άμυνας. Αυτά είναι τα δεδομένα του Ολυμπιακού που ψάχνει και αριστερό εξτρέμ, έτσι. Είναι στη λίστα ο Ελβετός εξτρέμ της Σεβίλης, ο Ρούμπεν Βάργκας. Αυτά είναι τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Οτιδήποτε προκύψει εδώ θα τα ακούσετε. Από στιγμή θα φύγει, επειδή υπάρχει ερώτηση και ο Ταρέμι και ο Γιάρεμψου και ο Κλέιτον, θα πάει και για ακόμα ένα σεντερφόρ ο Ολυμπιακός. Υπάρχει ο Ελκαμπή, θα έρθει και ο Μεξικανός, ο Αρμάντο Γκονσάλες και θα αποκτηθεί και τρίτος.

Η ΑΕΚ πλέον στρέφεται στις εσωτερικές διοργανώσεις. Υπάρχει το παιχνίδι με τον Ηρακλή το Σάββατο και βεβαίως θα ακολουθήσει η σπουδαία ρεβάνς με την Λεύκη Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ που χθες έκανε το πρώτο βήμα να είναι πιο κοντά στο να προκριθεί στην League Phase του UEFA Champions League. Είναι θετικό το αποτέλεσμα, το 0-0. Κρατάω περισσότερο, όπως είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ότι η ΑΕΚ δεν δέχτηκε γκολ και δεν δέχτηκε μεγάλη πίεση από τον αντίπαλο. Και αυτό έχει να κάνει και με τις τοποθετήσεις των ποδοσφαιριστών στο γήπεδο, τις καλές αλληλοκαλύψεις και συνεργασίες. Σίγουρα, στο επιθετικό τρίτο, η ΑΕΚ μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα.

Και βεβαίως υπάρχει η προσθήκη του Κέβιν Αριάγκα στο ρόστερ της ΑΕΚ, έχει δηλωθεί αντί για τον Σαγαμπό. Η περίπτωση του Κέβιν Αριάγκα είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που παίζει κυρίως στο κέντρο της άμυνας και σε ρόλο εξαριού αμυντικό χαφ. Μπορεί να δώσει λύση αν χρειαστεί εκεί στην ρεβάνς, αλλά η ΑΕΚ πρέπει στο κομμάτι το μισοπθετικό να έχει καλύτερα τελειώματα, καλύτερες τελικές επιλογές για να φτάσει στο γκολ. Σας έλεγα στο πρώτο ημίρο ότι είχε τις φάσεις ο Γιώβιτς, αλλά δεν κατάφερε μία από αυτές να τις ολοκληρώσει. Σίγουρα ο Ζήνη και αυτός που ήταν αρκετά δραστήριος σε κατά διαστήματα, και εκείνος θα πρέπει να βρει την τελική προσπάθεια για να σημαδέψει σωστά την αντίπαλη εστία. Φάνηκε όταν βγήκε ο Γιώβιτς και πέρασε ο Βάργκα να είναι περισσότερο απελευθερωμένος ο Αφρικανός, όταν είχε στο πλάι του τον Ούγκρο Στράικερ. Και αυτό που έχει να κάνει ότι με τον Γιώβιτς έπρεπε να τρέχει περισσότερο για να καλύπτει χώρους, γιατί ο Γιώβιτς δεν έχει στο ρεπερτόριο του να μαρκάρει ιδιαίτερα στο αμυντικό τρίτο του αντιπάλου. Αντίθετα, ο Βάργκα το κάνει πιο καλά αυτό, δηλαδή να είναι πιο πιεστικός και να μαρκάρει ψηλά τους αντίπαλους κεντρικούς αμυντικούς, και έτσι φάνηκε πιο απελευθερωμένος εκεί ο Ζήνη με τον Βάργκα συμπαίκτη. Αλλά σίγουρα ο Γιώβιτς, με το συμβόλαιο που έχει και τα χαρακτηριστικά που έχει, για αυτό τον θέλει για να τελειώνει τις φάσεις. Δεν έγινε στο χθεσινό παιχνίδι και περιμένουν οι φίλοι Τσάεκ από τον Σέρβο να το κάνει αυτό στην ρεβάνς στην Φιλαδέλφεια. Και είμαι βέβαιος ότι ο Μάρκο Νίκολιτς στη ρεβάνς θα ήθελε να έχει διαθέσιμο τον Βιτάλης, που νομίζω, αυτό πιστεύω εγώ, ότι ο Βιτάλης μοιάζει πιο πολύ, πιο κοντά στα χαρακτηριστικά που έχει ο Πινέδα, τα χαρακτηριστικά που έβγαζε στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Τον είδα στο μάτς με την Άθενης Καλυθέα, είναι καλός και στις συνεργασίες, κινείται ανάμεσα στις γραμμές πάρα πολύ καλά για να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα. Εκτελεί, μπορεί να σουτάρει στην αντίπαλη εστία, δεν διστάζει ο Ούγκρος, και είναι και πάρα πολύ, είναι αρκετά γρήγορο με την μπάλα στα πόδια, την κουβαλάει την μπάλα. Θα ήταν νομίζω ένα ιδανικό δίδυμο με τον Ρασβάν Μαρίν εν ώψη της ρεβάνς, αλλά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Βιτάλης.

0: Βεβαίως ο Μάγερ που έχει βάλει ποιότητα μεσοεπιθετικά μπορεί να βγαίνει στο δεξιάκρο της επίθεσης και να συγκλίνει πάρα πολλές φορές ή κάποιες φορές να γυρίζει, να χαμηλώνει στο γήπεδο για να πάρει την μπάλα και να δημιουργήσει από τον άξονα. Είναι αυτός ο τρόπος παιχνιδιού του Κροάτη διεθνούς. Και ο Κοϊτά που είχε κάποια καλά διαστήματα με την μπάλα στα πόδια για να φτάσει στην αντίπαλη περιοχή και να δημιουργήσει πανικό στον αντίπαλο, να βγάλει και υπεραριθμίες. Θα πρέπει στη ρεβάνς να το κάνει σε μεγαλύτερη συχνότητα, δηλαδή να είναι πιο πολλές φορές, πιο πολλές οι επαφές του και να απειλήσει την αστεία της, την αστεία της Λεύσκης. Θα το δούμε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν τροφοδοτήθηκε πάρα πολύ ο Κοϊτά, αλλά είναι ένας παίκτης που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα και θα το χρειαστεί πάρα πολύ η ΑΕΚ στην ρεβάνς. Γι' αυτό βάζουμε στην παρέα μας τώρα τον Γιώργο Τσακίρη για να τα συζητήσουμε σε σχέση με τα χθεσινά και βεβαίως τα υπόλοιπα που έρχονται, γιατί είναι και το μάτς του πρωταθλήματος, η πρεμιέρα στην στοίχημα Super League, αλλά και η ρεβάνς με την Λεύσκη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Γεια σου Γιώργο, τι γίνεται, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη μου, πολύ σωστά το λες, το πήγε coach. Χθες άλλωστε το πρωτάθλημα μας έφερε εδώ, μας έφερε και μας έφερε μια ανάσα πριν τα 90 λεπτό πριν την αξιοποίηση της μεγάλης ευκαιρίας. Είχε πάρα πολύ μεγάλο το διακύβευμα στο παιχνίδι της Νέας Φιλαδέλφειας, θυμίζω, την επόμενη Τετάρτη. Ωστόσο πρέπει να μπει παρένθεση, πρέπει να το αναλύσουμε σήμερα, να το αναδείξουμε, να το συζητήσουμε όπως θα το κάνει και ο coach με τους συνεργάτες του, γιατί νομίζω ότι θα ξεκουραστούν οι υπόλοιποι. Εκείνος όχι βέβαια. Θυμίζω ότι η ομάδα επέστρεψε εξημερώματα στην Αθήνα. Δυστυχώς θα έπρεπε να είναι πιο νωρίς, αλλά υπήρξε μια καθυστέρηση και με το αεροπλάνο, την επιβίβαση, όλα αυτά και έφτασε 4 ώρα τα ξημερώματα. Οπότε θέλει αποφόρτιση και ξεκούραση. Γιατί παίζει το Σάββατο, θυμίζω, θα κάνει τις προπονήσεις της αποφόρτισης, θα κάνει δύο σημαντικά έτσι, κομμάτια προπόνησης για τακτική και θα παίξει κατευθείαν τον Ηρακλή προτού την Τετάρτη υποδεχθεί και πάλι την Λεύσκη. Σήμερα λοιπόν μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτή και από άφησε να δούμε τον Ηρακλή και αυτό που είπε ο coach, ότι το πρωτάθλημα, το οποίο είναι ο πρώτος στόχος, ο βασικός του, γιατί το πρωτάθλημα σε οδηγεί σε αυτή την διοργάνωση τους ή άλλους, με μεγαλύτερη δυνατότητα αξιοποίησης, τέλος πάντων, της οδού. Σε ό,τι αφορά το μάτι με τη Λεύσκη, νομίζω ότι η ΑΕΚ πρέπει να είναι απογοητευμένη, πρέπει να είναι πικραμένη για το αποτέλεσμα. Μιλάμε για ένα παιχνίδι στο οποίο υπήρξαν 5 φάσεις, 4 πολύ σημαντικές για την ΑΕΚ, μια πολύ καλή στιγμή για την ομάδα της Σόφια και η ΑΕΚ δεν κατάφερε να βρει γκολ. Δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα αυτό, σε καμία των περιπτώσεων έπρεπε να έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα, ειδικά στο πρώτο 45 λεπτό στις τρεις κλασικές φάσεις και δεις αυτή που βιάστηκε πολύ να τελειώσει την μπάλα από το λάθος του αντίπαλου γκολκίπερο Λούκα Γιώβιτς. Θα έπρεπε εκεί να ενεργήσει πιο
0: συγκεντρωμένος.
1: Ξέρεις, είναι αυτό όμως που λέμε, ρε παιδί μου, πολλές φορές, δεν έχει να κάνει μόνο με το ποιος είναι το βιογραφικό του παίκτη ή οτιδήποτε. Έχει να κάνει και με το πώς θα
0: έχει
1: παίξει. Με το πόσο μετέχεις παίξει, πόσο έτοιμος είσαι για να εμφανίσεις το 100%, όλα αυτά έρχονται μέσα από τα παιχνίδια. Άλλος Γιώβιτς θα το τελείωνε τον Φλεβάρι, Οκτώβρη, Νοέμβρη. Άλλος Γιώβιτς θα το τελείωνε τον Αύγουστο. Στο δεύτερο επίσημο του πάτς, το οποίο για να είμαστε ειλικρινείς, επί της ουσίας για την ΑΕΚ, σε επίπεδο εντάσσεων, λογικής, συγκέντρωσης και συνταπόκρισης είναι και το πρώτο. Γιατί είδαμε μια ΑΕΚ πάρα πολύ σοβαρή, με το πλάνο του τεχνικού να υπηρετείται σε απόλυτο βαθμό. Νομίζω ότι ο ίδιος μπορεί να, τον είδαμε πολλές φορές θες, να γίνεται ο Μπράντοβιτς σε ό,τι αφορά το χρώμα που έπαιρνε το κρανίο του από διαστικές τελικές αποφάσεις του κυρινόμαυρων, αλλά στο υπόλοιπο κομμάτι θα πρέπει να υποκληθεί στην ανταπόκριση των παιχτών του στο τακτικό, διότι αυτό που είχε πει στην συνέντευξη που έγινε κατά γράμμα, να μην μπλέξουμε στο ρυθμό του αντιπάλου, να μην τους δώσουμε δυνατότητα να πάνε να παίξουν το παιχνίδι τους, μπράβο, με τη φόρμα που έχουν με 11 επίτητα, το 11ο επίσημο παιχνίδι αυτό της Λεύσκη, να θυμίσω. Να μην βγουν με γρήγορες μεταβάσεις, να μην βγάλουν κόντες, να μην παίξουν με μεγάλες διαγώνες μπάλες στην πλάτη της άμυνας. Δεν έγινε πριν από μια φάση σε κανένα σχεδόν σημείο του αγώνα αυτό. Η ΑΕΚ κοντρόλαρε το παιχνίδι της, πήρε τα μέτρα που έπρεπε. Ήταν εξαιρετική σε αυτό που ζήτησε ο κόουτς να κάνουν οι μεσοαμυντικοί του και ο Κάιρινεν, που ήταν πολύ μεγάλη παρουσία του σε ό,τι αφορά το τρεξίματα και την κάλυψη χώρων. Ο πρώτος στο γήπεδο, να θυμίσω, για όσους δεν το ξέρουν, γιατί ξέρεις, δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε μάθει να συγκρίνουμε παίχτες με ανώμια χαρακτηριστικά. Δηλαδή έφυγε ο Πινέδα και λέμε είναι πιο αργός ο συγκεκριμένος. Ο πιο αργός έκρεξε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο χθες και κάλυψε από οποιοδήποτε άλλο παίχτη και στις δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: Και κάλυψε μεγαλύτερο χώρο από οποιονδήποτε επίσης άλλο παίχτη εντός. Και επειδή παρεξηγούνται πράγματα, μιλάμε για ένα παίχτη που είχε 5 στις 10 κερδισμένες αμυντικές μονομαχίες χθες, το 50%. Γιατί το λέω αυτό, είναι σημαντικό το νούμερο, γιατί δεν είναι κόφτης. Είναι deep line playmaker που στη διάδα παίζει να παίρνει την πρώτη πάσα. Mm-hmm. Δεν είναι ο γνήσιος ο κόφτης που θα πάει να πάρει 8 στις 10 μονομαχίες. Και όμως πήρε 5 στις 10, είχε συνολικά επιτυχημένες πάσεις στο τελευταίο τρίτο στο 80%, 5 δοκίμασεις, 4 ήταν εύστοχες, είχε 2 προσθετικές ενέργειες, είχε 5 ανακτήσεις της μπάλας, οι 3 στο τελευταίο τρίτο του αντιπάλου, δηλαδή ψηλά, και έκανε βέβαια και επιτυχημένες 11 στις 13 προθετικές πάσεις. Δεν αναφέρουμε στο 88% των συνολικών μεταβιβάσεων του, γιατί αυτές μπορεί να είναι και προς τα πίσω, όπως καταλαβαίνεις, Σωτήρη.
0: Ναι, είναι σωστό.
1: Οπότε δεν έχει αξία να τις αναφέρεις στο safe παιχνίδι. Αλλά αν και αυτό ήταν το πλάνο του coach, αυτό έπρεπε να υπηρετήσει, δηλαδή να σβήσει τον ρυθμό, να τον παγώνει, να μην επιτρέψει στους αντιπάλους να βρουν ρυθμό και μετά να χτίσει τις επιθέσεις της ΑΕΚ.
0: Ξέρεις, σου βγάζει μια ασφάλεια.
1: Αν επιτυχημένες πάσεις λοιπόν στο τελευταίο τρίτο,
0: ναι,
1: όταν έχεις 4 στις 5, 80%, και όταν οι επιτυχημένες προωθητικές σου πάσες προς τα μπρος, δηλαδή είναι στο 85%, ναι, 11 στις 13, έχεις κάνει ματσάρα για αυτό που τον πήρες.
0: Ναι. Έχει άλλα χαρακτηριστικά από τους υπόλοιπους από τον Πινέδα για παράδειγμα, καμία σχέση, αλλά σου βγάζει μια ασφάλεια στο παιχνίδι του. Ναι, δεν είναι.
1: Ναι, δεν είναι. Ο Αντιβιτάλης, ο Βιτάλης, συγγνώμη.
0: Έτσι, ναι, και εγώ αυτό είπα πριν από λίγο. Ο Βιτάλης.
1: Μπράβο, και πολύ σωστό το είπες, Σωτήρη μου, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα πρέπει να λέμε του και ατά. Το έχουμε πει από όταν ήρθε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ότι θα μπορείς να επενδύσεις και ένα άλλο ακόμα σχέδιο, όπως ο 4-3-3 με δύο μπροστά του,
0: ναι,
1: να τρέχουν και να κάνουν τη δουλειά την υπόλοιπη και να προωθούν και αυτός να μοιράζει το παιχνίδι.
0: Και σαν να πάτε περιοχή, να σουτάρει, ναι.
1: Σωστό. Και σαν deep line playmaker θα είναι στο 6 μπροστά από τα stopper,
0: ναι,
1: για να δίνει μια επιπλέον επιλογή ασφάλεια σε ό,τι αφορά την πίεση που θα ασκείται στην άμυνα της ΑΕΚ από τους αντιπάλους και ειδή στο Champions League.
0: Πάντως δεδομένα χθες, επειδή να σε διακόψω, συγγνώμη κιόλας, γιατί ανέφερε
1: τον... Και πρέπει να περιμένουμε κιόλας, έτσι ξαναλέω, ναι, το δεύτερο πίσω μάτς. Δηλαδή θυμάμαι πέρυσι μέχρι τον Νοέμβριο, φωνάζαμε. Αλλά δεικνύαμε ότι κακώς δεν είχε πάρει ένα ακόμα μέσο Ιάκη, γιατί ο Μαρίνο με τον Πινέδα δεν πηγαίνανε καλά.
0: Πάντως για τον Γκάρεν που μου λέγαμε τώρα, το έλεγε σε όλο το παιχνίδι, αυτή η σταθερότητα που έβαζε, το καλό στήσιμο στο γήπεδο, την έβαζε αυτήν την ασφάλεια ο Γκάρεν στον χώρο που αγωνιζόταν. Η ισορροπία δηλαδή στο παιχνίδι.
1: Αυτό που το είχε ζητήσει. Εμένα δεν ενδιαφέρει αν είναι καλός, κακός ή όχι σε επίπεδο εικόνα στο μάτι. Αυτό που μας απασχολεί είναι ο παίχτης κάνει αυτό που το έχει ζητήσει ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και δεν τον αντικατέστησε, όπως είδες. Γι' αυτό και το είχε στο παιχνίδι. Φόκουσε όλο το παιχνίδι. Όπως ο Μάγκερ. Ο Μάγκερ είχε λίγο χρόνο, ήθελε ένα 15 λεπτό να μπει, θέλει ρυθμό, είναι ξεκάθαρο, αλλά και αυτός έκανε αυτό ακριβώς που το δικό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό προτίμησε το Σίνι χθες, για να είναι ένας παίκτης ο οποίος θα πηγαίνει και δεξιά, θυμάσαι που στο είπα, θα έρχεται από δεξιά ο Μάγκερ να μπαίνει στον άξονα όμως, όπως έκανε πέρυσι ο Ρομπέρτο Περέρα και ο Ζωάο Μάριο.
0: Και να πάει δεξιά ο Σίνι.
1: Ακριβώς. Για να πηγαίνει να έρχεται προς τα δεξιά να πιέζει ή να βοηθάει τέλος πάντων ο Σίνι, που είναι ένα παιδί το οποίο τρέχει πολύ περισσότερο, έχει μεγαλύτερες εντάσεις. Δεν ανταποκρίθηκε χθες για μένα, ειδικά στο πρώτο 45 λεπτό, με το Βάρκα βρήκε περισσότερους χώρους, αλλά σαν κορυφή επίθεση δεν ανταποκρίθηκε. Είχαμε και λίγο ένα-δύο προβλήματα στην προώθηση της μπάλας στα μπακ μας, αλλά είχαν και το ρόλο τους και αυτοί για την εντολή, ξαναλέω.
0: Είχαν και το ρόλο τους,
1: αν ήταν διαγώνιες πάσες, είδαμε ότι μία φορά έγινε αυτό στην πλάτη του Πίλιου. Ο ίδιος το διόρθωσε το λάθος του, την κακή του τοποθέτηση διόρθωσε κλείνοντας σωστά μετά μέσα στην
0: σούπερ. Υπήρχε και ο Ρέλβας σε μια φάση που τον κάλυψε. Αυτή είναι η
1: σωστά,
0: φάση.
1: Σωστά. Ναι. Καλά, έχουν κάνει εξαιρετικό παιχνίδι μου κουτί με τον Ρέλβας.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικό παιχνίδι. Αλλά είναι συνολικά ένα στιλική λειτουργία της ΑΕΚ, γιατί μιλάμε για ένα, ξαναλέω, μια ομάδα η οποία πήγε να παίξει την έδρα του αντιπάλου της και δέχτηκε μία καλή στιγμή σε όλο τον 90 λεπτό. Μία.
0: Σε μια καυτή έδρα, μια μάχη μου, έτοιμη όλα.
1: Εντάξει, ναι, είναι όλα αυτά, παιδί, αλλά και αγωνιστικά είναι πολύ πιο έτοιμη. Μιλάμε για την ομάδα που έπαιζε 11. Έχει 11 μάτς με αυτό της ΑΕΚ και στα προηγούμενα 10 έχει κάνει 8 νίκες, 2 ισοπαλίες.
0: Δεν λέει.
1: Δεν είναι. Νομίζω ότι
0: κάτι λέει.
1: Είναι καλή ανταπόκριση. Απλά θα πρέπει να χτυπάει λίγο το κεφάλι στον τοίχο Ιάκη, γιατί πρέπει να βρει γκολ. Δηλαδή όταν πηγαίνεις σε αυτό το γήπεδο, πηγαίνεις σε αυτόν τον αντίπαλο, καταφέρεις να τον σβήσεις ποδοσφαιρικά, να μην σου κάνει δηλαδή αυτά που θα ήθελε,
0: ναι,
1: και έχεις 3 τουλάχιστον φάσεις για να κάνεις γκολ, εντάξει, έχει απόλυτο δίκιο coach, γιατί θα είχες και πολύ περισσότερες. Είναι οι 3 φάσεις αυτές και είναι οι 3 προϋποθέσεις που είναι απαράδεκτο να μην δώσει την μπάλα. Είναι 2 φορές ο Γιώβιτς, μία ο Ζήνη και 2 ο Μαρίν. Είναι προϋποθέσεις που μπορεί συνά και να βγάλουν τετατέτ, μπορεί να βγάλουν φάση για γκολ τέλος πάντων. Και στις, στο δεύτερο μήχρονο, δηλαδή οι δύο του Μαρίνη και οι δύο του Ζήνη, και στις δύο περιπτώσεις επέλεξαν να μπουν να στάλουν από μακριά, μάλλον.
0: Το είπε και ο Νίκολας. Αν ήμασταν
1: πιο
0: απλές στις αποφάσεις μας και όχι εγωιστές.
1: Και όχι εγωιστές. Πολύ σωστά το είπε. Δεν το συζητάμε. Πάρα πάρα πολύ σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Όπως και να έχει πέρα το κρατήσει. Αυτό είναι μια πρίκα πολύ σημαντική για την ΑΕΚ εν ώψη της ρεβάνς με τον Λεύσκη στην Φιλαδέλφια. Πολύ πολύ καλή εικόνα της. Πρέπει να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματική στο τελευταίο τρίτο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι στην Φιλαδέλφια, γιατί η ΑΕΚ έχει ένα παραπάνω κομμάτι υποχρέωσης ανταπόκρισης στο επιθετικό της κομμάτι. Θα πρέπει να ψάξει τον γκολ. Κάτι που εξυπηρετεί λίγο το αγωνιστικό σχέδιο της ομάδας του Βελάσκες.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά σίγουρα έδειξε ότι με δύο παιχνίδια, ακόμη παιχνίδι μπροστά της, μπορεί να είναι και πολύ καλύτερη στο παιχνίδι της Revanse και στο sold out. Γιατί είναι ήδη sold out. Είναι αφιλαδέλφια για αυτό το παιχνίδι. Θα έχει τον κόσμο της δίπλα της και γενικά η Άκη έχει δείξει μια πολύ σωστή ανταπόκριση στα προκριματικά και στα knockout παιχνίδια στην Ευρώπη μέσα στο γήπεδο.
0: Και να δούμε αν θα επιλέξει, είναι μακριά αυτό. Πάρα πολύ μακριά. Θα το συζητάμε μεταξύ μας τώρα, ναι. Αν θα βάλει το Γιώβιτς και το Βάργα μαζί, δίδυμο, αυτή τη φορά από την αρχή.
1: Νομίζω ότι θα έχει προβάδισμα πάντως. Νομίζω ότι έχει προβάδισμα. Αν και ποντάρει πολύ στο Ζήλιτς, γιατί ο κεντρικός αμυντικός ο Βούλγαρος, ο αρχηγός των αντιπάλων, είναι πολύ βαρύ κορμί. Πάρα πολύ βαρύ κορμί. Γι' αυτό και περίμενα περισσότερο εγώ από τον.
0: Ναι, από το Ζήλι.
1: Από το Ζήλι. Όπως θα περίμενα και περισσότερο από τον Κοϊτά. Δεν μοιάζει εύκολο να ανταποκριθεί αριστερά μέχρι στιγμής. Γι' αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Αν και ξαναλέω, είμαστε μόλις στο δεύτερο επίσημο. Δεν είναι θέμα να βγάλουμε ακόμα συμπεράσματα. Αυτά θα βγουν μετά τα μέσα με προς τέλη Σεπτεμβρίου.
0: Σωστό, σωστό.
1: Τα πρώτα, και αυτά όχι.
0: Ναι. Έχει το μάσμα
1: τον Ιατλή. Θα περιμένουμε και τα μεταγραφικά, γιατί πρέπει να βρει οπωσδήποτε αριστερό μπακ.
0: Ναι, το
1: ένα ακόμα
0: φάνηκε αυτό χθες.
1: Δεν φάνηκε χθες μόνο.
0: Εντάξει, και χθες, ναι. Δεν έχει κάτι νεότερο από εκεί να μας πεις για το θέμα του αριστερού μπακ, ακόμα όχι.
1: Όχι, είπε. Πάντως ο Ριμπάλ τα είπε και χθες ότι θα αποκτήσουμε σίγουρα έναν παίχτη και ίσως έναν ακόμα. Δηλαδή τον έναν παίχτη εννοεί τον αριστερό μπακ και το άλλο είναι το μεσοεπιθετικό που σου λέγα χθες.
0: Ναι.
1: Και τα σάκη του Τούρτα που λέγαμε την
0: πρώτη. Αυτό. Εντάξει, το κρατάμε.
1: Καλή συνέχεια στο τίμημα.
0: Εγώ μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ με τον Γιώργο Τσακίρη. Τι δεν πήγε καλά στα σημεία του αγώνα ΣΑΕΚ στο επιθετικό τρίτο κύριος. Ήταν όμως για καλά τοποθετημένη στο γήπεδο, δεν δέχτηκε πίεση από τη Λεύσκη Σόφιας. Μία φάση είχαν καλή στο μάτς, στην έδρα τους δηλαδή, με δεδομένο ότι η ΑΕΚ έπαιζε εκτός έδρας δηλαδή. Σε μια ομάδα που έχει πολλά επίσημα παιχνίδια, 10 επίσημα παιχνίδια τη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα και στα προγραμματικά του UEFA Champions League. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Η ΑΕΚ δεν δέχτηκε πολύ μεγάλη πίεση, αλλά θα μπορούσε να κάνει καλύτερα πράγματα στο επιθετικό τρίτο. Κλείσαμε για τον διαγωνισμό. Όσοι έχετε στείλει μήνυμα, συγκεντρώνονται και σε περίπου ένα λεπτό θα μου πει ο Γιώργος Γιαννίσης ποιος ήταν ο τυχερός. Θα να σταματήσω για να βγάλουμε τον τυχερό για τη μια διπλή πρόσκληση του φιλικού της Ελλάδας με την Κύπρο.

0: Πάμε. Είμαι έτοιμος να μου πεις, Γιωργάρα, να σταματήσω να κάνουμε την κλήρωση.
1: Stop.
0: Μισό λεπτό να δούμε. Ωραία. Άκης Κωνσταντόπουλος. Άκης Κωνσταντόπουλος είναι ο τυχερός, θα πάμε με την παρέα του να δει το φιλικό της Ελλάδας με την Κύπρο. Άκης Κωνσταντόπουλος. Ο τυχερός

0: Να ευχαριστώ τον Γιώργο Γιαννίση που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, την Αναστασία Βοζνάκη στην οργάνωση της παραγωγής. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Διονύση Καπάτο και μετά εδώ για δύο ώρες ο Νικόλας Ακτύπης. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2, στο μικρόφωνο Διονύσης Καπάτος. Να αντέξουμε την πίεση των Νορβηγών. Το μήνυμα του Αλέσιο Λύση εν ώψη του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με την Μπραν, αδύνατο να βρεθεί παίκτης ανάλογης αξίας τόσο σύντομα. Αλλά εμπιστεύομαι τους αθλητικούς διευθυντές και τη διοίκηση της ομάδας. Στο σχολείο του για την αποχώρηση του Κωνσταντέλια αλλά και την αντικατάστασή του. Για ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Ντόρτμουντ για την απόκτηση του 19χρονου Κόστογλου, κάνουν λόγο στη Γερμανία. Μεγάλη πρόκληση χαρακτήρισε τις αναμετρήσεις του Όφη με την Τσέσεκα Σόφιας για τα play-off του Europa League ο Χρήστος Κόντης. Δεν υπάρχει πίεση, θα είναι τεράστια επιτυχία να βρεθούμε στη League Phase. Αυτοί οι αγώνες μεγαλώνουν το σύλλογο, τόνισε. Περιμένουμε τον κόσμο δίπλα μας στο μήνυμα του Κοστούλα. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το εντός έδρας παιχνίδι με τη Χράντετς Καράλοβε στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα play-off του Conference League. Πιθανή επιστροφή σε τετράδα στην άμυνα από τον Ντίνστρουμπ, ο οποίος θα μιλήσει στις 3 η ώρα στους εκπροσώπους του τύπου. Προς αποχώρηση από τον Ολυμπιακό, ο Ταρέμι που έχει δελεαστική πρόταση από ομάδα από το Ντουμπάι. Δεδομένο το deal με την Τσίβας για το μεξικανό επιθετικό Αρμάντο Γκονσάλες, τα διαδικαστικά απομένουν για Κάσερες, δανεικός με οψιόν να αγοράσει 3 εκατομμυρίων ευρώ στη Βαλένθια ο Μαφέο, υποψήφιος για τη θέση του δεξιού μπακ ο Πορτογάλος Πινέιρο από τη Φαμαλικάο. Πίσω της αφήνει η ΑΕΚ την ισοπαλία με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League και στρέφεται πλέον στην αναμέτρηση του πρωταθλήματος με τον Ηρακλή το Σάββατο για την πρεμιέρα αυτού. Ευχαριστώ για αυτή την αξέχαστη περίοδο το μήνυμα του Ελίασον που θα συνεχίσει την καριέρα του με μορφή δανεισμού στην Ιντερνασιονάλ. Το Σάββατο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άριο Μανού Γκαρθία, ο οποίος έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Τελειώνει και του Ρίτσαρντς πιθανώς ο δανεισμός του Ντιόπ. Σας πιστεύω όλους, πάμε για τη νίκη σε κάθε παιχνίδι. Τα λόγια του Μιχάλη Γρηγορίου στους παίκτες εν ώψη της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Καλαμάτα. Στα δικαστήρια καταλήγει διαμάχη μεταξύ Ολυμπιακού και Τόμας Γουόκαπ μετά την κίνηση του Τεξανού να καταγγείλει μονομερώς το συμβόλαιό του ζητώντας την αποδέσμευσή του. Διατεθειμένοι να τηρήσουν σκληρή στάση εμφανίζονται οι Ερυθρολευκοί. Σε 5 μάτς συνεχίζεται το πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Στις 5 παίζουν Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Ζάκυνθος Κηφισιά, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς. 15 λεπτά αργότερα Καλαμάτα Πανετολικός με κάλυψη τηλεοπτικά από τον Sky. Στις 7 Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Ραδιοφωνική ενημέρωση από όλους τους αγώνες από τον Big Win Sport FM. 4 μάτς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα των play-off του Champions League. Με κοινή ώρα έναρξης στις 10 παίζουν Νάιμέγκεν Μποτοκλίντ, Celtic Λάσκ, Σλόβαν Πρατισλάβα Τσέλιε και Χάπολ Μπερσεβά Σαμπάχ. Τηλεοπτική μετάδοση από τα αθλητικά κανάλια της Κοσμοτέ TV. Δίπλο μεταγραφικό χτύπημα από την Αστον Βίλα, οι χωριάτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ιταλού αριστερού μπακ Ματέο Ρουτζέρι από την Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και την προσθήκη του. Δίπλο μεταγραφικό χτύπημα από την Αστον Βίλα, οι χωριάτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ιταλού αριστερού μπακ Ματέο Ρουτζέρι από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Εγώ, κυρία Μαριάννα, γυμναστή είμαι. Είναι η γνωστή ατάκα από γνωστό φιλμ. Για όσους τέλος πάντων το έχετε δει, εγώ ακουστά το έχω. Και θα δανειστώ τη συγκεκριμένη ατάκα του φιλμ μας του Ζαφύρη. Για να πω, εγώ, κυρίες και κύριοι, 6 ώρα ετοιμαζόμουν να μπω για εκπομπή. Αλλά οι ανάγκες της υπηρεσίας, ειδικά όσοι έχετε πάει στο στρατό, τα ξέρετε αυτά. Καμιά φορά οι ανάγκες της υπηρεσίας, λοιπόν, για να το πούμε σωστά, σε φέρνουν αντιμέτωπο με μια βαριά ευθύνη. Για παράδειγμα, να μπεις και να κάνεις εκπομπή 2-4, αφήνοντας τον Γιώργο Μαραθιανό την ημέρα της επιστροφής του, έτσι, την ημέρα της επιστροφής του δουλειά, να κάνει μόνος του εκπομπή. Τέλειο.

τουλάχιστον κάπως έτσι μας το πάσαρε εδώ πέρα η διοίκηση, ότι παιδιά έχουμε ένα θέμα και υπάρχει ένα κενό, κάποιος πρέπει να το καλύψει, εκτός και αν πρόκειται για έναν δάκτυλο να μας χωρίσουν. Σου λέει καλά τα πηγαίνουν αυτοί ξεχωριστά, μια χαρά πηγαίνει η καριέρα τους, ο ένας πηγαίνει διακοπές στην Αφρική, ο άλλος κάνει μεταδόσεις δεξιά και αριστερά. Γιατί να τους περιορίζουμε σε μια σχέση στην οποία πρέπει να είναι αποκλειστική ο ένας με τον άλλον? Έτσι, ήρθε η ώρα να ζήσουμε τις ζωές μας. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα έχει ούτε τετράωρο ούτε εξάωρο φεστιβάλ Λερών. Δύο με τέσσερις θα είμαι εγώ στον αέρα με τον Γιώργο Γιαννίση. Πάρα πολύ χαμογελαστό, δηλαδή με κάθε τρόπο δείχνει την εκστατική του, θα έλεγα, εκστατικού επίπεδου χαρά την οποία έχει που με βλέπει απέναντί του. Σωτήρης Θαμπάκος και Αναστασία Βοσνάκη είναι έξω από εδώ. Κανονικά 4 με 6 θα έχετε reporters και 6 με 8 θα απολαύσετε για ένα δύο ώρο όλο μόναχο τον Γιώργο Μαραθιανό.

Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να μην είναι εκπομπή Λερών, ούτε στη θεματολογία της, ούτε και στη μουσική απόκρουση και όχι υπόκρουση, όπως έχετε ήδη αντιληφθεί από τις επιλογές του κυρίου Θελιγιαννίση για να συνεχίσει. Αλλά τα social media της εκπομπής είναι στη διάθεσή σας, έτσι κι αλλιώς ξέρετε ότι 2 με 4 είναι παραδοσιακά εκπομπή επικοινωνίας εδώ. Θα περιοριστούμε σήμερα στα μηνύματα, καθώς έτσι κι αλλιώς 3 η ώρα, υπενθυμίζω, θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε.

0: take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω το μήνυμα που λέει Λέρα μου αγαπημένη, γιατί είσαι στενοχωρημένη. Ακούγομαι στενοχωρημένος. Φαντάσου να με ακούσει στενοχωρημένο, δηλαδή τι έχει να γίνει. Καθόλου ίσα ίσα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος εδώ και 1,5 μήνα περίπου. Καταφέρω να αποφεύγω τις εκπομπές με τον Μαραθιανό. Για να αποδείξω ότι μόνος του δεν μπορεί να σταθεί πουθενά. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το γεγονός ότι πάντα βρίσκουμε τρόπους να επεκτείνουμε αυτό το διάστημα της αποχής, τέλος πάντων, από την. Μην πω τίποτα προσωπικό. Από την κοινή παρουσία, έχω την εντύπωση ότι θα δώσει έτσι και μια καινούργια σπίθα εν ώψη της νέας σεζόν στην προσωπική μας σχέση. Εντάξει, δεν άρεσε κάποιος, έλα ρε γαμώτο, τι ζητάμε κι εμείς? Ένα δίδυμο ακτύπημα Μαραθιανού. Δεν ζητήσαμε και δίδυμο, λέει ένα συγκεκριμένο, αλλά επειδή εργάζονται σε άλλα μέσα, εγώ δεν θα το αναφέρω. Ας τα αυτά, ρε αλεπουδιάρη, δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή κάτι άρπαξες. Τι εννοείς? Άρπαξα καμιά αρρωστία? Ή δεν θες να ακούσεις την γκρίνια του έτερου αλεπουδιάρη? Σε μένα γιατί να γκρίνιαξ? Τι είμαι, γυναίκα του? Τώρα έχει ρίξει φίλος εδώ ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Λέει, θα ανοίξεις γραμμές? Δεν ξέρω, θέλετε? Θέλετε? Κοιτάζοντας στο τρίτο μπάκο. Θέλετε? Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Ξαναλέω, 2-10-95-79-283-4-5. Όποιος θέλει μπορεί να βγει εδώ να τα πούμε, είτε για τις λέρες, είτε για τις ομάδες μας, είτε για όλα αυτά για τα οποία στέλνετε μηνυματάκια. Για να δούμε, μόνο πληκτρολόγιο ή μπορούμε να καλέσουμε κιόλας?

0: Λοιπόν, με ενημέρωσαν ότι το 2-4 έχει ανοίξει και μοιράζει δώρα. Για παράδειγμα, έχουμε μία διπλή πρόσκληση για το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Πολωνία το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 8. Επομένως, έχουμε και λέμε το πρώτο τεστ της Εθνικής Ανδρών πριν ανοίξει το τέταρτο παράθυρο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Θα δοθεί στις 22 Αυγούστου απέναντι στην Πολωνία στο Telecom Center Athens. Σήμερα, λοιπόν, ο Big Win Sport FM, συγκεκριμένα εγώ προσωπικά, δηλαδή επειδή είμαι εγώ, τη δίνουμε, προσφέρει λοιπόν μία διπλή πρόσκληση για αυτό το παιχνίδι. Είναι προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Η διαδικασία είναι απλή και νομίζω την έχετε μάθει το τελευταίο διάστημα. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946. Επαναλαμβάνω, στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6988-946-946. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη μπάσκετ, δηλώνετε συμμετοχή και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει εδώ στο τέλος της εκπομπής, δηλαδή 4 παρα 5, 4 παρα 10, κάπως έτσι. Φίλος λέει, τώρα μπερδεύτηκα τις αφιερώσεις στο αμόρε που θα τις κάνουμε στο, τώρα, στο 2 ώρο των reporters ή στο 2 ώρο του Μαραθιανού. Άμα είναι πραγματικό αμόρε, θα πρέπει τις αφιερώσεις σου να τις κάνεις έτσι κι αλλιώς παντού. Δεν χρειάζεται να περιορίζεσαι. Μεταφέρω και το μήνυμα του φίλου του Τζόρτζι, που μπορεί να μην με ακούει στις 6, ακούει γύρω στις 2 και 20, αλλά παραμένει όπως πάντα το ίδιο δροσερός. Γιατί ρε ζω, μπιπ το σπίτι σου, δεν θα είσαι το απόγευμα στη θέση σου, δώσε παρασκήνιο, μπιπ, μπιπ, μπιπ, μπιπ, πολλά άλλα, χαίρετε, γεια σου Τζόρτζι. Πάμε και στην πρώτη γραμμή που έχουμε για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Μην μου πεις ότι είμαι ο πρώτος.
0: Είσαι ο πρώτος, δεν είσαι ο πρώτος μου γενικά.
1: Όχι, γραμμές. Είμαι γενικός ο πρώτος.
0: Αλλά είσαι ο πρώτος μου μετά από πολύ καιρό.
1: Θα το καταλάβεις όμως, έτσι, επειδή με ξέρεις, σε ξέρω πολλά χρόνια.
0: Ωραία φίλε τώρα, αρχίσαμε.
1: Από τους παλιούς λερίτες, χωρίς το λερίτες.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Άρα πηγαίνουμε πολλά χρόνια πίσω.
1: Είμαι κίτρινο λαμόγιο σαν το άλλο που λείπει.
0: Είσαι ο Φώτης.
1: Ο Αεκάρχης.
0: Έλα ρε Φώτη. Είδες που σε κατάλαβα. Σε κατάλαβα από τη φωνή που λέει. Ναι.
1: Και πρόσεξε, μόλις ακούω 2, 4, 6, 8 άλλος και στο ενδιάμεσο, είναι λέω χρυσή ευκαιρία, εξάωρο να φάτε και τους ρεπόρτερ να τελειώνει η ιστορία.
0: Δεν ξέρω αν είναι χρυσή ευκαιρία για εσάς να μας φάτε όλους στη μάπα έτσι ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
1: Εγώ φέρομαι σαλερίδες.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Να τους φάμε γενικώς, εξάωρο εκεί.
0: Να σου πω.
1: Να βαρεθεί ο κόσμος, σας ακούει.
0: Ναι, καλά, δεν βαριέται ποτέ ο κόσμος, μωρέ. Δεν βαριέται ο κόσμος, ούτε και εμείς.
1: Γιατί είμαι και λίγο χάλια πιασμένος, αλλά εδώ στο αγαπημένο γαλατσάκι, έτσι.
0: Ναι, κανονικά.
1: Χάλια... Στρατό, κανονικότατα.
0: Χάλια δεν είσαι πάντως λόγω ΑΕΚ. Εντάξει, το 0-0.
1: Όχι, μια χαρά, πιασμένος είμαι, πιασμένος.
0: Τώρα, ευτυχώς που δεν είσαι διαιτητής και είσαι οδηγός λεωφορείου, ρε Συμφωτή.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Θα περίμενα και εγώ να βγάλω μια αποκάλυψη, να βγει ένας διαιτητής εδώ και να πει, παιδιά, εγώ είμαι πιασμένος. Αλλά δεν γίνονται αυτά.
1: Θα πρέπει να κάνει κοκοκό για να το πει.
0: Ναι, κανονικά. Να μιλήσει χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του, τέλος πάντων.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ θα ευχηθώ σε όλες τις ελληνικές ομάδες να τα καταφέρουμε. Το χρειαζόμαστε.
0: Τι αυρότητες είναι αυτές, ωραίος.
1: Έτσι. Καλά, η ΑΕΚΑΡΑ την άλλη εβδομάδα θα είναι κόλαση. Έτσι, ο ναός. Δεν το συζητάμε. Εύχομαι για σένα τα καλύτερα.
0: Τα ζώ τα καλύτερα φωτή μου.
1: Ξέρω, λείπει ο άλλος.
0: Ακριβώς, το πιάσες.
1: Θα μου τα χώσει μόλις έρθει, ξέρω.
0: Το πιάσες, επονοούμενο. Να είσαι καλά, προσοχή στους δρόμους, γιατί κουβαλάς και κόσμο, κόσμο και κόσμο εκεί.
1: Κάτι λίγους.
0: Να είσαι καλά, Φώτη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Φώτης ο ΑΕΚΑΡΧΙΣ, παλιά λέρα είναι αλήθεια, στηρίζει την εκπομπή, παλιός σπορεφεμίτης. Όποτε τα φέρνει έτσι η ζωή και βγαίνω στον αέρα, θα πάρει ένα τηλεφωνάκι έτσι, σαν τη μάνα μου είναι. Να μου θυμίσει να βάλω ζακέτα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
2: Τι κάνεις?
0: Εξαιρετικά. Εσείς, κύριε.
2: Νικόλα, απέδειξε μου ότι είσαι εσύ και ότι δεν είναι κάποιο AI ή κάποιο ότι σε έχουν απαγάγει.
0: Οκ, με ποιο τρόπο μπορώ να το κάνω αυτό?
2: Πες μου, τι γνώμη έχεις για τον Νικολογιάννη?
0: Α, καλά, τα καλύτερα για τον Τάσο, πλάκα μου κάνεις.
2: Όχι, δεν πάμε καλά, Νικόλα, δεν πάει καλά το πράγμα.
0: Όχι. Μια χαρά. Με τον Τάσο, αδερφός. Και οι δύο έχουμε ένα κοινό στόχο. Το Μαραθιανό. Αυτό μας δένει, είναι τρομερό θεμέλιο στη σχέση μας.
2: Ωραία, εντάξει, okay, θα το δεχτώ αυτό. Η μουσική με κάνει και ανησυχώ περισσότερο, Νικόλα.
0: Ρε εσύ τώρα στο 2-4.
2: Έχεις ένα ανοιχτό κρόλι, έστω.
0: Να σου πω κάτι, κανονικά όπως λέει. Κανονικά, όπως λέει και φίλος που κράζει τη μουσική στο 2-4, τώρα έπρεπε να σας έχουμε φλωμώσει σε Μίλτο Πασχαλίδη, σε Παπακοσταντίνου και τέτοια. Δηλαδή κουνάει το κεφάλι του ο Γιαννίσης και ξέρει. Ένα θηβαίο έτσι ωραίο. Έτσι ωραίο, ανεβαστικό, τέτοια θέλετε.
2: Θα ήμουν απ' έξω από το Sport FM και θα έλεγα ελευθερώστε τον άνθρωπο.
0: Ποσειδώνος 5 και Λοκρίδος, σήμερα ελάτε για να με στηρίξετε και όχι να σας δείρω.
2: Λευτεριά στον Ακτύπη Κουφάλες.
0: Να, το όνομά σου δεν είπες.
2: Είμαι ο Γιάννης.
0: Γεια σου, Γιάννη. Μια χαρά. Τι ομάδα είσαι, Γιάννη. Ακούγεσαι Παναθηναϊκός.
2: Παναθηναϊκός είμαι.
0: Ποπ, καλά, εντάξει. Μιλάμε.
2: Πώς με κατάλαβα.
0: Κάνω μόνο 20 λεπτά αυτή τη δουλειά και κοίτα που έχω φτάσει.
2: Ναι, πραγματικά. Νικόλα, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε οικονομικά αυτό.
0: Δηλαδή, τι, να γίνω καφετζού, να λέω τα ταρό, τι ακριβώς να κάνω. Δεν ξέρω.
2: Με πιάνει σαν προετοίμαστο, αλλιώς θα σου είχα ολόκληρο business plan τώρα εδώ πέρα να βγάλουμε λεφτά.
0: Ωραία, εντάξει, να σου πω, δούλεψε το. Και Αύγουστο είναι ακόμα. Όλο και κάτι θα χρειαστεί εδώ πέρα στο 2-4. Είμαι διαθέσιμος.
2: Θα το δουλέψω. Μπορώ να κάνω μια αφιέρωση.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Ο Θωμάς από το Τέξας.
0: Έλα τώρα. Μπουρλότο!
2: Για πες. Τον Ghost Μπατζόκα, το bye, μπορώ μου bye, φεύγω για Ντουμπάι.
0: Λοιπόν, σε κλείνω εδώ. Θα βάλω μία μικρή λογοκρισία.
2: Δέχομαι την λογοκρισία. Παίρνω τη λογοκρισία μου και φεύγω, αλλά αυτοί είστε. Αυτοί είστε, έτσι. Σε αλλάξανε. Νικόλα, εσύ δεν ήσουν τέτοιος. Άλλαξε με σε την μεριανή εκπομπή.
0: Ναι, είναι περισσότερα τα λεφτά στο 2-4. Τα λεφτά με χαλάσανε, Γιάννη. Να είσαι καλά, Γιάννη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε στον επόμενο, λέει ο κύριος Γιαννίσης. Σαν μαέστρος κουνάει το χεράκι του. Καλησπέρα, χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας.
0: Καλώς τον, χαίρετε.
3: Ο Παναγιώτης από τον Ιμητό, τι κάνετε?
0: Γεια σου Παναγιώτη μου, είσαι καλά?
3: Νίκο δεν σε λένε?
0: Ναι, ναι.
3: Τα ακούω πάντα με τις λέρες, έχεις πολύ πλάκα. Είναι...
0: Εντάξει, πολύ πλάκα δεν έχω. Εντάξει, μια συμφορά
3: είναι. Πολύ ωραία και τα τραγούδια που βάζετε και το πώς λέγεται το τσουκουτσούκου, πώς λέγεται αυτό.
0: Α, ο εξορκιστής.
3: Ναι, ο εξορκιστής.
0: Ένας εξορκισμός πατέρα, χρειάζεται για πολύ κόσμο.
3: Που λέει, του δίνω δύο φυλάκι, πώς το λέει, να δεις, τα περίεργο που λέει. Μου λέει δύο λογάκια και σπάσαμε μετά. Πώς το λέει.
0: Α, ο τύπος στη γωνία, από Λιλιάνα Χιώτη.
3: Στη γωνία, μπράβο, ναι, αυτό. Ναι.
0: Και τώρα τελευταία αρέσει. Παίζουμε και τις κότες από τη Λιλιάνα Χιώτη.
3: Και οι κότες είναι ωραίες.
0: Και οι κότες είναι ωραίες, το ξέρω. Ειδικά στο φούρνο με πατάτες, άσε, χαμός.
3: Χαμός. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Παναθηναϊκός είμαι εγώ. Η ομάδα μια χαρά πάει, φίλε. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που έχω παράπονα. Έχουμε κάνει μεταγραφές και θα σου πω κάτι. Ο Καμαρά που λένε για τον Καμαρά, εγώ που τον είδα στα φιλικά που δεν ήταν τόσο βαριά τα πόδια του, είχε βγάλει μάτια. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό.
0: Ναι, κοίτα, η όλη κουβέντα τώρα είναι για το κατά πόσο είναι soft ή όχι ο Καμαρά.
3: Δεν σου έδωσε. Είχε πάρει τις κεφαλιές με κάτι τερέκια με τον Άγιαξ, το θυμάσαι.
0: Κοίτα,
3: δεν πέναγε τίποτα εκείνη την ημέρα. 3-1 τον πατήσαμε.
0: Αυτή η κουβέντα με τον άξονα και τα χαφ του Παναθηναϊκού δεν έχει ανοίξει τώρα με τις καινούργιες προσθήκες.
3: Ναι, αλλά εγώ πιστεύω.
0: Άμα θυμάσαι και πέρυσι με το Μπενίτεθ, πάλι για τα ίδια πράγματα πάνω κάτω κουβεντιάζαμε. Ποιοι παίζουν στο 6, ποιοι παίζουν στο 8. Κάπως έτσι.
3: Για να βρεις χαφ που να και να κόβει και να είναι και γρήγορος και να κάνει και να ράνει, πάνω από 15 εκατομμύρια πρέπει να δώσει.
0: Ναι, εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Δεν διαφωνώ.
3: Γιατί αλλιώς δεν έρχεται. Δηλαδή δεν στις αγορές. Δηλαδή ένας πάρα πολύ καλός παίκτης που να σου κάνει 5 πράγματα καλά και σωστά, ξεκινάει από 12 εκατομμύρια και πάει και εγώ δεν ξέρω.
0: Εκτός αν σου κάτσει μια φοβερή και τρομερή περίπτωση, ναι, όπως έκατσε στην ΑΕΚ Πινέδα, έτσι. Που δεν κάνει 5, κάνει 500 πράγματα. Και κατάφερε να τον πάρει κοψοχρονιά.
3: Και η ΑΕΚ κανονικά έπρεπε να του είχε βάλει πιο παλιά λίτρα μεγαλύτερη. Γιατί τα 8 εκατομμύρια που πήρε είναι για μένα λίγα.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο τα θέλω της ομάδας, δηλαδή τι θέλω εγώ να κάνω με κάποιο παίκτη.
3: Και αγορά, ναι.
0: Είναι και τι θέλει να κάνει και ο παίκτης. Δηλαδή, okay, εγώ να υπογράψω πρόωρη ανανέωση ή επέκταση συμβολέου. Αλλά δεν δέχομαι να είναι μία ρήτρα στα 200 εκατομμύρια.
3: Όχι, εντάξει, λοιπόν, ο Πινέδα για μένα είναι 15, το άξιζε.
0: Ναι.
3: Άνετα.
0: Τι βλέπεις για αύριο? Ναι, αύριο παίζουμε. Αύριο,
3: δύο χρόνια είναι. Τελευταία ήταν ο κορυφαίος στην Ελλάδα.
0: Ναι, χωρίς συζήτηση. Χωρίς συζήτηση.
3: Και εγώ πιστεύω ότι με τον Παναθηναϊκό θα στρώσει η ομάδα. Θα το δεις. Θα σε ξαναπάρω όταν θα βγεις. Παναγιώτης είμαι.
0: Εντάξει, Παναγιώτη. Να είσαι καλά.
3: Θα στρώσει η ομάδα. Θα στρώσει. Να είστε καλά.
0: Να τα ξαναπούμε και να έχουμε και έτσι ευχάριστα πράγματα να λέμε.
3: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχω πολλές παραγγελίες, αλλά κύριε Γιαννίση, να ξέρεις. Ξεχωρίζω τις φίλες της Κωνσταντίνας, επειδή είναι γυναίκα, για να είμαστε ξεκάθαροι εδώ. Θέλουμε να ακούσουμε νυχτοκρόλι. Θέλω να κάνω αφιέρωση στον άντρα μου. Δεν το έχει ξανακούσει ποτέ. Κάντε, σας παρακαλώ, ένα ψυχικό. Οπότε ξέρεις πώς θα μπούμε μετά στις 2:30. Προλαβαίνουμε όμως να πάμε και σε ένα επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
4: Ναι.
0: Ναι, γεια σας. Βεβαίως, βεβαίως, εσείς.
4: Πάσα κόκκινος, Νίκο. Πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
0: Περίμενε. Το κόκκινος τώρα είναι επώνυμο ή δείχνει χαρακτήρα. Ολυμπιακός,
4: Ολυμπιακά, δεν βάζει. Να σου πω κάτι.
0: Μ' αρέσει ο τρόπος που απαντάς. Ναι, καλώς τον.
4: Με συνεργάνω και με πλάκα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, το είδες στο μάτι της Άκρης.
0: Το είδα, ναι.
4: Θες μου λίγο για τη διαιτησία, γιατί εγώ το είδα 70-30.
0: 70-30 υπέρ πιανού.
4: Υπέρ της ΑΕΚ.
0: Όχι, δεν θα μπορούσα να πει κάτι τέτοιο. Υπερβολικό. Υπερβολικό σε βρίσκω.
4: Κάτσε, γιατί ακούω από το πρωί σπόρε φέμ και δεν το έχει πει κανείς. Κανείς όμως. Ούτε και της ΑΕΚ αυτό που βγαίνει και λέει ο Τσακίρης, πώς το λέμε. Δηλαδή, ό,τι φάουλ έκανε η ΑΕΚ από την ώρα που έκανε επίθεση η ομάδα δεν έδωσε τίποτα. Έδινε κάτι πίσω εκεί στο τέλος. Το είδα στο μάτι καταρχήν, γιατί μήπως το βλέπω, μήπως το είδα μόνος.
0: Σου λέω και εγώ το είδα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχω φτάσει σε τέτοιο συμπέρασμα για τα σφρίγματα του Νίμπεργκ.
4: Εντάξει, τραβάγαν κομμένες, δείχνανε εντάξει και κάναν δύο κίτρινες έπρεπε να πέσουμε στην ΑΕΚ. Τέλος πάντων, άμα θέλει να περάσει η ΑΕΚ, πρέπει να πάρει αυτό το διαιτητή πάλι.
0: Να σου πω, για να φτιάξει ομάδα Ολυμπιακός, τι πρέπει να πάρει τώρα.
4: Κοίταξε να δεις τώρα κάτι. Θα σου πω κάτι τώρα. Μέχρι πριν κάνα 20 ημέρο, είχα λίγο ανησυχία. Είχα ανησυχία σαν Ολυμπιακός. Θα σου πω κάτι τώρα και θα τα ξαναπούμε πάλι μέσα στη χρονιά, αν σε πετύχω. Περίπατος.
0: Περίπατος κιόλας.
4: Περίπατος.
0: Πολύ αισιόδοξος εσύ, Να σου πω, τι σε κάνει αισιόδοξο, η παραμονή του με τη Λίμπαρ ή το γεγονός ότι πάμε για νέο restructuring, νέα ανακατασκευή τέλος πάντων της ομάδας τέλη Αυγούστου. Εμένα αυτό θα με έκανε να είμαι λίγο πιο μαζεμένος.
4: Να σου πω, και ο με τη Λίμπαρ μου αρέσει που έγινε, τον ήθελα, γιατί καταρχήν ήταν λάθος να φύγει τώρα, έτσι, πρώτον. Και δεύτερον, η ομάδα ήθελε φρεσκάρισμα από τα βάθη, το οποίο γίνεται. Κουράστηκε αυτή η ομάδα. Ήταν τώρα 2 χρόνια, okay. Τώρα βλέπω ότι έχουν έρθει κάτι παίκτες οι οποίοι άμα μπεις και τις δεις ξεχωριστά ανανεμένες θα καταλάβεις ότι ο Ολυμπιακός δυναμώνει. Γι' αυτό σου είπα θα τα ξαναπούμε γιατί τώρα είναι πολύ νέοι, έρχονται κι άλλοι εντωμεταξύ. Λοιπόν, μόλις δέσουν αυτοί όμως και φτιάξει ο Μπεντιλίπαδε ένα κορμό στο κέντρο του αυτού του Δήμου πήρε μπροστά τους επιθετικούς του και πίσω οι Μαΐλου και τα αρέσκα, εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα είναι περίπατο. Και δεν κάνω πλάκα.
0: Ωραία, περιμένουμε. Θα τα πούμε μέσα στη χρονιά. Μ' αρέσει που είσαι έτσι αισιόδοξος. Με αυτή την αισιοδοξία κλείνουμε λοιπόν αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Όχι. Πάμε να κάνουμε μόνο διάλειμμα να μπουν χρήματα. Θα ακούσουμε λίγο νυχτοκρόλι και επανερχόμαστε με τους υπόλοιπους φίλους που περιμένουν υπομονετικά στη γραμμή.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
13: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε, με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε, ΠΑΟΚ Μπραν, ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
14: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Το διαγνωστικό μέρος σημερινής βραδιάς, ας πούμε, ακολουθεί το κομμάτι Νυχτοκρόλης, έτσι, από το δίσκο Παυσί Πονοστίχη, μουσική Παπαγιούδας, διασκευή Καλό Μπατίμ. Έρα, τεστ. Γεια σου Γιάννη, με το καταπληκτικό το μικρόφωνο να με ασούμε.

0: Και να ακούμε τον νυχτοκρόλη σαν το διαόλι. Μεταφέρω το μήνυμα του Τζόρτζη. Αναστάση, αν ακούς, πάρε τηλέφωνο ή έστω τηλεφώνα. Λείπεις πάρα πολύ από το κοινωνικό σύνολο. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι ο επόμενος που θα ακούσουμε τώρα. Πάμε στον επόμενο φίλο, γιατί υπάρχουν αρκετοί που περιμένουν υπομονετικά και τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Νικόλα.
0: Καλώς τον. Από το Ρόιδο. Ο Ολυμπιακός από το Ρόιδο. Δεν θυμάμαι το όνομά σου. Τα λέω σωστά. Γεια σου, ρε Σάκη.
1: Τι κάνεις, ρε Νικόλα, έχω να μιλήσουμε 2-3 χρόνια. Ρε.
0: Ναι, γιατί νομίζω πριν από 3 χρόνια πάλι έκατσε έτσι μια κέντα σε κάποια άδεια και μπήκα εδώ. Αλλά σε θυμάμαι, σε θυμάμαι.
1: Είμαι στο Κρυονέρι, φίλε. Κάνω μπανάκι.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: Τι κάνεις, Νικόλα, μου όλα καλά.
0: Και προετοιμάζεσαι για το τρίμερο του Αγίου, φαντάζομαι τώρα θα βουλιάξει το νησί κάτω.
1: Ήδη από τώρα, αδερφέ, για να έρθω από το Ρόιδο στο Κρυονέρι. Είναι που έχω ένα παπάκι, αλλιώς δεν έρχεται με αυτοκίνητο με τίποτα.
0: Πες μου ότι το παπάκι είναι μπλε Honda από τα παλιά.
1: Όχι, είναι Kawasaki Kazear,
0: α, εντάξει, εντάξει. Έχεις προχωρήσει, έχεις προχωρήσει.
1: Έχει ο αδερφός μου ένα από τα παλιά τα στρογγυλοφάναρα, τα Honda.
0: Να ξέρεις, τα πουλάνε για κάτι χιλιάρικα τώρα αυτά.
1: Αυτό ρε φίλε,
0: τα ψάχνει ο κόσμος.
1: Δεν πουλιέται, ρε Νικόλα, είναι αξία ανεκτήμητης.
0: Έτσι, έτσι, σωστά. Είσαι παλαιός Άγκη μου, εσύ και ξέρεις.
1: Ναι,
0: να σου πω, εγώ είμαι μια χαρά. Απλά επειδή ο τελευταίος πριν πάμε σε διαφημίσεις ήταν φίλος του Ολυμπιακού και δήλωνε πολύ αισιόδοξος, και επειδή εγώ σε έχω ακούσει πολλές φορές που έχεις βγει εδώ πέρα στο Μπάμπι και στο Σταύρο, ήθελα να μου πεις και τη δική σου γνώμη. Είσαι το ίδιο αισιόδοξος κι εσύ?
1: Είμαι αισιόδοξος. Εσύ γιατί? Γιατί η ταπεινότητα φέρνει την επιτυχία. Τι εννοώ? Ότι τώρα οι Ολυμπιακοί εμείς, η ομάδα και όλος ο οργανισμός, είμαστε πιο ταπεινοί, ρε παιδί μου. Δεν είμαστε δηλαδή, ξέρεις, σου λέω, προσγειωμένα πράγματα. Έχω αξιοδοξία, γιατί εντάξει, ήθελε αλλαγή ο Ολυμπιακός. Ο πρόεδρος, από ό,τι κατάλαβες, όλοι οι οπαδοί μωρώνουμε μόλις ρίξει χρήμα ο πρόεδρος.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε μωρώσει τώρα.
0: Σε όλες τις ομάδες πάνω κάτω ισχύει αυτό, έτσι.
1: Δεν μιλάω για τον Ολυμπιακό, για άλλους λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, Νικόλα, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι από τους οπαδούς που δεν μ' αρέσει η μονοτονία. Δηλαδή εκείνη η δεκαετία Ολυμπιακός με τα 7 σερί, με 30 βαθμούς το πρωτάθλημα. Μ' αρέσει δηλαδή να έχουμε αντίσταση, δεν του λέει.
0: Τα τελευταία χρόνια γίνεται πάντως αυτό.
1: Αυτό και φέτος πιστεύω ότι θα είναι ακόμα πιο πολύ.
0: Εμένα φέτος, στα δικά μου τα μάτια, έτσι, εγώ δεν είμαι ειδικός, ούτε το παίζω φιλόσοφος του ποδοσφαίρου και τέτοια πράγματα. Οι γνώσεις μου είναι πολύ περιορισμένες, έτσι κι αλλιώς. Αλλά στα δικά μου τα μάτια, φέτος φαίνεται να είναι πολύ ανοιχτή η χρονιά, γιατί δύσκολα βλέπεις μία από τις ομάδες και λες αυτό είναι το φαβορί. Οκ, η ΑΕΚ επειδή έχει τον τίτλο, αλλά από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ έχει πολλά προβλήματα. Βλέπεις ο Ολυμπιακός ψάχνει τώρα να βρει νέες μεταγραφές, ο Παναθηναϊκός πάλι και αυτός με νέο προπονητή, πολλές μεταγραφές. Δύσκολα βλέπεις φαβορί. Δηλαδή θα πρέπει να μπει ο Οκτώβρης για να δούμε προς τα που πηγαίνουμε. Λέω εγώ.
1: Πάντως εγώ πιστεύω ότι η πιο αισιόδοξη ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός. Γιατί μοναχά με μια παρένθεση, είναι παρένθεση. Άβα σταχτείτε φίλε εσείς οι Βάζελοι, στηρίξετε την ομάδα είτε στα καλά είτε στα κακά. Στα κακά πιο πολύ.
0: Ναι, εγώ
1: μια ομάδα στηρίξει.
0: Συμφωνώ μαζί σου, αλλά από την άλλη καταλαβαίνω και τον κόσμο που σου λέει, ρε παιδί μου, έχω στηρίξει μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, τι γίνεται εδώ?
1: Εννοείται, αλλά ξέρεις κάτι, ξεχνάμε το μέτρο, δηλαδή ποια είναι η ουσία. Η ουσία ποια είναι? Να στηρίξεις την ομάδα, ρε φίλε. Άμα είναι να κάνεις κάτι κινήσεις που να τη διαλύσεις την ομάδα, τι να σε κάνω?
0: Γι' αυτό για τον Παναθηναϊκό είναι πάρα πάρα πολύ κρίσιμο, δηλαδή σχεδόν ζήτημα επιβίωσης, το τι θα γίνει στα δύο παιχνίδια με τη Χράντετς Κράλοβε. Οκ, okay, καλή και η δόξα που φέρνει η Ευρώπη, καλά και τα λεφτά που βάζεις έστω από το Conference League, αλλά αν ο Παναθηναϊκός μπει στο πρωτάθλημα με έναν αποκλεισμό, που σημαίνει ότι δεν θα παίζει πουθενά στην Ευρώπη, θα μπει πάλι στον ίδιο κύκλο εσωστρέφειας, κακομοιριάς. Τα έχουμε ζήσει, τα ξέρουμε, όπως το πες είναι. Δεν διαφωνώ.
1: Ο κολλητός μου είναι Παναθηναϊκός. Κουβεντιάζαμε τις προάλλες, του λέω, που έχει αλίμονο και πάρει ο Παναθηναϊκός στο φετινό πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι κομβικό το φετινό πρωτάθλημα το πάρει. Αν το πάρει ο Παναθηναϊκός στο φετινό πρωτάθλημα, θα περάσουμε, θα ανέβει το επίπεδο και θα κάνει δυναστεία, πιστεύω.
0: Τι να πω τώρα, από το στόμα σου και στο Αγίου το αυτή που γιορτάζει την άλλη εβδομάδα.
1: Όχι, εγώ ρε φίλε δεν το παρακαλώ αυτό, αλλά λέω τα γεγονότα.
0: Το ξέρω, Σάκη μου.
1: Γιατί ξέρεις γιατί, Νίκο? Γιατί θα φύγει αυτό το βάρος. τα πέτρινα χρόνια, άμα φύγει αυτό το βάρος, φίλε, ούτε και αγιμονό μας.
0: Α, περιμένουμε να τα δούμε. Δηλαδή, τώρα ξεκινάει η χρονιά.
1: Εγώ σαν Ολυμπιακός δεν με νοιάζει να πάρει το μεθεπόμενο πρωτάθλημα, εγώ στο φετινό μην πάρει, θα είναι κομπικό.
0: Να σε καλά, Σάκη, χάρηκα πολύ που σου άκουσα. Ρίξε μια βουτιά εκεί στο δροσερότατο κρυονέρι και για μας.
1: Να μην μπείτε στο καινούριο γήπεδο πρωταθλητές. Αυτό είναι το εφιάλτη.
0: Μακάρι να μην πιάσει η ευχή σου. Αν είχα ένα τζίνι τώρα, θα το τρίβα και το έλεγα. Πρώτη ευχή να μην πιάσει η ευχή του Σάκη. Να σε καλά, να σε καλά, συντοπίτη μου.
1: Βοήθειά μας,
0: βοήθειά μας. Να σε καλά. Ο φίλος ο Σάκης, Ολυμπιακός. Έτσι, πολύ συχνά εδώ έχει λάβει μέρος στις ραδιοφωνικές εκπομπές με επικοινωνία. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι ο επόμενος.
0: Βεβαίως, βεβαίως, κυρία μου.
2: Γεια σας, ρε Νικόλα, γίγαντα Πανάθα.
0: Τι έγινε?
2: Ο Πάνος είμαι από την Κόρεθα, δεν ξέρω αν είχα ακούσει ποτέ, δεν έχουμε μιλήσει, δεν έχει τυχεί.
0: Σε έχω ακούσει, γιατί ακούω και εγώ τις εκπομπές, μην νομίζεις. Αναγκαστικά, αφού είμαι εδώ.
2: Μας φακελώνεις όλους.
0: Τι να κάνω, τι να κάνω.
2: Λοιπόν, έχουμε ρίξει τρελό γελίο, σ' ακούω αρκετά χρόνια. Μα δεν σας πήρα πτυχίο, φαντάσου. Σας άκουγα έτσι, διάβαζα για τις εξεταστικές και σας έβαζα έτσι λίγο.
0: Και κατάφερες να περάσεις τα μαθήματα, βρε μπαγάσα. Συγγνώμη, μπράβο, σου φεριόησε.
2: Τα πέρασα. Άκουγα λένε και τα πέρασα. Λοιπόν, την αγάπη μου να ξέρεις την έχεις και το σεβασμό μου.
0: Ναι, σε
2: και
0: καλά, ο Μαραθιανός,
2: είστε πολύ δυνατό διδυμάκι. Και θα ήταν ωραίο έτσι να έχουμε Παρασκευή έτσι, μία μέρα την εβδομάδα με γραμμές. Θα έχει πολύ χαβαλέ η φάση.
0: Λες, χαβαλέ θα έχει, γραμμές θα έχει.
2: Γραμμές γεμάτο θα είναι.
0: Ποχάμος.
2: Τώρα από τώρα. Πες το στοίχημα.
0: Τίποτα, το κρατάω, το κόβω το ηχητικό και φεύγοντας 4 ώρα πηγαίνω στο γραφείο της διοίκησης. Να πω, ο κόσμος θέλει γραμμές.
2: Τον κύριο Τούτσικα.
0: Μην νομίζεις, ακούει συνέχεια, γιατί ξέρει ότι παίζει.
2: Σίγουρα ακούει.
0: Παίζει το κεφάλι του κάθε φορά.
2: Έτσι, έτσι. Την αγάπη μου, πώς τη βλέπεις την ομάδα φέτος?
0: Πώς τη βλέπω? Τη βλέπω έτσι λίγο μαζεμένα, όπως το είπε ο Νίκολιτς για την ΑΕΚ, ότι το μόνο που μετράει στα παιχνίδια με τη Λεύσκη είναι να προκριθεί η ΑΕΚ, ειδικά εδώ μιλάμε για Champions League. Νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό το μόνο που μετράει αυτή τη στιγμή είναι με κάποιο τρόπο να καταφέρει να περάσει τη Χράντετς Κράλοβε, να μπει στο πρωτάθλημα με μια ηρεμία, με μια περισσότερη εμπιστοσύνη και του κόσμου στην ομάδα, αλλά και των ίδιων των παικτών, και όχι μόνο στο οικοδόμημα το οποίο χτίζεται, γιατί το θέμα για τον Παναθηναϊκό, πιστεύω εγώ, που πάντα τα βλέπω έτσι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, είναι να καταφέρει να βρει αυτοπεποίθηση. Ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλο έλλειμμα αυτοπεποίθησης, το οποίο, πώς να το πω, εκφράζεται με πολλούς τρόπους και καταλήγει πάντα στο γήπεδο. Πρέπει να βρει αυτοπεποίθηση αυτή η ομάδα, με ποιο τρόπο? Παίρνοντας αποτελέσματα. Και από εκεί πέρα βλέπουμε, γνωρίζοντας, γιατί τα είδαμε και με τον Μπενίτεφ πέρυσι αυτά, ότι το να πάρεις 2-3 καλά μαζεμένα αποτελέσματα στην αρχή δεν σημαίνει τίποτα εάν αυτό τελικά δεν συνδυάζεται και με μια διαδικασία βελτίωσης. Αλλά το πρώτο βήμα πρέπει να φτιάξεις, είναι οπωσδήποτε να φτιάξεις αυτοπεποίθηση, γιατί όπως και να το κάνουμε, τα προηγούμενα χρόνια ο Παναθηναϊκός δυσκολευόταν, το είδαμε και πέρυσι, να κοιτάξει στα μάτια τους αντιπάλους του.
2: Δηλαδή, με ψέματα, φίλε.
0: Και την
2: με
0: ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Καταλάβαινε ότι είναι ένα καλή πιο κάτω σε οτιδήποτε, ρε παιδί μου.
2: Και αν παίρναμε κανένα παιχνίδι, ήταν καθαρά με μια επίθεση και γκολ, με ψέματα δηλαδή.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Ένα μεγάλο παιχνίδι από τα ντέρμπι, έτσι. Αν τον Ολυμπιακό τον πήρε μέσα στο Καραϊσκάκι, ένα γκολ για τα μπόρδα στη 7 και μετά. Τίποτα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αυτό πρέπει να κοιτάξει να φτιάξει. Εγώ βέβαια διαφωνώ με πολλούς φίλους μου και έχω μιλήσει και με ακροατές εδώ και με φίλους γενικά, εσείς που βγαίνουμε στις καφετέρειες και αυτά. Λένε δεν παίζει μπάλα η ομάδα. Με αυτή την περίοδο, καταρχάς έχεις μια ομάδα. Οι παίχτες με το ζόρι έχουν μάθει τα μικρά ονόματά τους.
0: Ναι.
2: Μεταξύ τους. Νέο προπονητή, νέα χημεία. Πρέπει λίγο να δέσει η ομάδα. Δηλαδή, αυτό που λέγε πέρυσι ο Νίκολιτς που βρίσκει στην αρχή. Θέλουμε έστω και με μισό γκολ να περάσουμε. Η πρόκριση μετράει τώρα. Μετά στην πορεία θα δούμε. Αν και ο κύριος Νίστρου είναι καλός και αξίζει όπως έκανε στην Κοπενχάγη που έδειξε ο άνθρωπος καλά δείγματα. Και όπως θα δούμε εάν οι παίχτες δέσει το timing. Γιατί επειδή έχεις πάρει μεγάλους και καλούς παίχτες όπως Λεφράη, όπως Παντερογγελή, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι μεγάλοι παίχτες θα δέσουν. Και δεν σημαίνει ότι δεν είναι κακοί παίχτες. Μπορεί να μην ταιριάξουν. Να μην ταιριάξει το timing. Αλλά αυτά όλα θα τα δούμε μετά τον Οκτώβριο, όπως είπες εσύ.
0: Έτσι. Να σε καλά.
2: Μπασκετάκι μια γρήγορη.
0: Τι είπες?
2: Μπασκετάκι μια γρήγορη και κλείνουμε.
0: Άστο, γιατί ακόμα δεν έχουν μαζευτεί για την προετοιμασία. Και στο μπάσκετ έχουμε συνηθίσει και μεσούσεις τη σεζόν να γίνονται διάφορα. Όχι μόνο από τον Παναθηναϊκό, από όλες τις ομάδες.
2: Σωστός.
0: Οπότε εκεί θα περιμένουμε. Εκεί Οκτώβρη ξεκινάμε, σκέψου. Θα τα δούμε όλα πάνω Να σε καλά.
2: Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες.
0: Να σε καλά, πάμε σε ένα πολύ πολύ μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, ένα μήνυμα μεταφέρω από τη φίλη μας τη Λένα, η οποία είναι η προσωπική σύντροφος του Θοδωρή Λεταγίφ, για όσους ακούτε την εκπομπή των Λερών. Λέει, πες στον αέρα να με πάει γήπεδο την Πέμπτη, να με πάει γήπεδο αύριο. Οπότε, αν ακούει ο Θοδωρής Λεταγίφ, αν είναι έξω για το μεροκάματο, να βγει και αυτός εδώ στον αέρα, να του μεταφέρω τα παράπονα της συντρόφου του. Τη συντρόφου του. Έτσι. Αναγκαστικά μπαίνω ανάμεσά σας, αλλά μόνο για καλό σκοπό, παιδιά. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη να δούμε. Καλησπέρα.
7: Νικόλα.
0: Καλώς τον.
7: Καλησπέρα. Άντε, επιτέλους νόμιζα ότι δεν θα τα καταφέρω τελικά.
0: Όχι, γιατί έτσι?
7: Δεν ξέρω, έπεσε μια γραμμή, μετά έκανα αρκετή ώρα, γιατί πάλι καλά και ταξίζεις, έχεις πολλές γραμμές.
0: Ναι,
7: ναι. Λοιπόν,
0: θα με πληρώνουν σε γραμμές τώρα, ναι.
7: Να σε πληρώνουν σε γραμμές και σε όλα, ταξίζεις παντού εσύ. Λοιπόν,
0: το όνομά σου?
7: Τα έχουμε πει συνέστα, μιλάμε με Messenger, είμαι ο Κώστας από τον Ημιτό.
0: Α, γεια σου ρε Κώστα.
7: Που σου στέλνω τα περίεργα και καμιά φορά στο Messenger κάτι παράξενα. Λοιπόν, η εκπομπή σας είναι υπέροχη και στο απογευματινό ούτως ή άλλως, οπότε δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Παναθηναϊκός είμαι εγώ. Για την ομάδα, εγώ πιστεύω να τα αφήσουν τα πράγματα όπως πρέπει. Μια χαρά φέτος καταφέραμε νωρίς και έκαναμε αυτές τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε. Ο Καμαρά, αφήστε τον ήσυχο, κυριολεκτικά, γιατί εγώ τον βλέπω φέτος, γιατί πήρα και διαρκείας με το σκοπό κάποια στιγμή να τα καταφέρουμε, να πάρουμε την προτεραιότητα για το νέο γήπεδο.
0: Ναι, ήταν μεγάλο κίνητρο αυτό.
7: Φοβερό για κίνητρο. Και φοβερή και κίνηση και της ΠΑΕ, αυτό που έκανε και με τους παίχτες.
0: Κοίτα, είναι ξεκάθαρο ότι εδώ και μερικούς μήνες και η διοίκηση της ΠΑΕ προσπαθεί να βρει τρόπους για να αποκαταστήσει τη σύνδεση με τους οπαδούς. Γιατί οφείλουμε να λέμε τα πράγματα όπως είναι, από που, όπου και αν βρισκόμαστε. Ότι αυτή η σχέση είχε διαταραχτεί τα τελευταία χρόνια. Και όταν δεν υπάρχει μία σύμπνοια, είναι πολύ δύσκολο για μία ομάδα να προχωρήσει. Όπως και από την άλλη, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο να λες σε οποιονδήποτε, είτε μιλάμε για οπαδούς, είτε μιλάμε για τους υπαλλήλους σου, Φερρυπίν, αν είσαι αφεντικό, παιδιά, βάλτε πλάτη και όλα θα πάνε καλά. Είναι πολύ δύσκολο να το δεχτείς αυτό το πράγμα.
7: Κάποια στιγμή τελειώνει και η πλάτη, ξεκινά το χέρι.
0: Ναι.
7: Και μεταφορικά και κυριολεκτικά πολλές φορές, δυστυχώς.
0: Είσαι αισιόδοξος για το αυριανό παιχνίδι?
7: Εγώ πάντα είμαι αισιόδοξος. Το θέμα έχει να κάνει ότι σε αυτό το παιχνίδι πάλι δεν έχουμε VAR.
0: Όχι, νομίζω θα έχει κανονικά VAR. Δεν ξέρω.
7: Γιατί στα προηγούμενα δεν είχε.
0: Νομίζω ότι στα play-off, εδώ που έχουμε φτάσει στη διαδικασία των play-off, υπάρχει κανονικά VAR. Κάνω κάποιο λάθος, θα φάω τα χαστούκια μου έξω από την παραγωγή και θα επανορθώσω.
7: Μαζί θα τα φάμε. Ναι. Ούτως ή άλλως ξέρεις, γιατί θα
0: όπως είμαστε... Το VAR το λες επειδή φοβάσαι ότι θα πέσει ματσούκι από τη διαιτησία, ας πούμε?
7: Γιατί δεν έχει γίνει τόσα παιχνίδια στην ομάδα μας.
0: Εγώ λέω ότι έχει γίνει, ναι, και στα ευρωπαϊκά.
7: Όποια χρονιά και να πιάσεις, όποτε είναι χωρίς VAR, πάντα έχει ματσούκι. Ναι. Κατά 95%. Και κάτι τελευταίο, για να μην δεν ξέρω αν έχει άλλη γραμμή, χθες που σου στείλα το μήνυμα με τους ιερόσιλους, με το τραγούδι που έμοιαζε
0: με τον Μπίγαλη.
7: Με τον Μπίγαλη, μπράβο.
0: Το μου λείπεις, έτσι. Και αυτό μοιάζει, ναι, με το, ναι, άλλο της Νταϊάννα Ρος. Έλα μωρό, όλα μοιάζουνε.
7: Ναι, καλά, σίγουρα πάνω κάτω. Ναι, ναι. Όχι, κατάφερες να δεις ένα από τα επεισόδια. Αν καταφέρεις ποτέ και είσαι αρρώστια και το δεις με τον Μπιμπίλα, υπάρχει στο YouTube μέσα.
0: Νομίζω,
7: είναι απίστευτο.
0: Νομίζω μου το έστειλε κάποιος φίλος το συγκεκριμένο επεισόδιο.
7: Είναι απίστευτο. Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι απίστευτο. Δηλαδή, πραγματικά Όχι, τις σειρές και αυτή την έβλεπα και την άλλη, παρότι μην με νομίζω έχω καμία διαφορά.
0: Και τη Βεντέτα, Βεντέτα.
7: Και τη Βεντέτα, ναι, όλα αυτά.
0: Να σου πω, και πάντα, τρία χρόνια και διαφορά και... έχουμε, αλλά αυτά τα τρία χρόνια είναι αρκετά για να σε έχουν κάνει να το θυμάσαι καλύτερα. Γιατί εγώ ήμουν 9, εσύ ήσουν 12, άστο, ναι. Έτοιμος να παντρευτείς και να πας φαντάρος ήσουν εσύ.
7: Έτσι, και πάντα είχε μια κλασική σέλκα η οποία ήταν δικιά του, έτσι.
0: Ναι,
7: τότε,
0: και...
7: σε όλα τα έργα δικούσε μια το γιώτα σέλκα πάντα.
0: Και να ξέρεις ότι ο φίλος ο Λάμπης από Γλασκόβη που έχει έρθει εδώ και στο στούντιο και είναι μεγάλη λέρα κι αυτός, ήταν ο άνθρωπος που αγόρασε αυτή την τζέλικα και μάλιστα χτες μέσω Messenger έστειλε και φωτογραφίες. Τι τιμή, να οδηγείς την Toyota Celica του δαιμόνιου δημοσιογράφου Άρη Μαρτέλη που ξεσκέπασε τόσες σκευωρίες. Να σε καλά, αδερφέ. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα. Λοιπόν, είναι παρά 10, θα πρέπει να κλείσουμε παρά 5, γιατί υπενθυμίζω 3 ώρα έχουμε τη συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup. Θα επανέλθουμε αργότερα, οπότε πάμε, προλαβαίνουμε να βγάλουμε έναν σίγουρα, μπορεί και δύο. Καλησπέρα, γεια σας.
8: Γεια σας.
0: Καλώς τον.
8: Γιώργος, πάω από Ολλανδία εδώ.
0: Για λίγο νόμιζα ότι είσαι ο Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Μα την Παναγία, αλήθεια σου λέω. Με το γεια σας που έριξες, ακούστηκε πολύ παοκτζίδικο.
8: Μοιάζουμε μεταξύ μας εμείς, τι να κάνουμε. Έχουμε έτσι έναν ίδιο ρυθμό σκέψης.
0: Καλά είσαι. Σε ακούω και όταν βγαίνεις κανονικά στο 2-4 και θυμάμαι ότι και πριν χρόνια που με έφερε η κακιά η ώρα εδώ πέρα, πάλι τα είχαμε ξαναπεί.
8: Ναι. Συνήθως καλοκαίρια που αναλαμβάνεις τις εκπομπές της επικοινωνίας.
0: Στριμωγμένος ο ΠΑΟΚ,
8: Πάρα πολύ. Όχι απλώς μεταβατικό στάδιο, είναι τέλος εποχής και νέα εποχή. Ο κύριος Σαββίδης δεν έχει αντιληφθεί ότι πλέον έχει τελειώσει από τον ΠΑΟΚ.
0: Βαριά κουβέντα.
8: Πολύ βαριά, αλλά είναι η αλήθεια. Έχει τελειώσει από τον ΠΑΟΚ.
0: Πιστεύεις ότι οι αντιδράσεις που έχουν υπάρξει...
8: Ακούστε να δείτε, επειδή υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι, και χαίρομαι πολύ πλέον που είναι η μειοψηφία, σαββιδολάγνια ας τους πω. Κοιτάξτε να δείτε, όταν σας σερβίρουν 10 μέρες προφιτερόλ και την 11η σου προσφέρουν να φας, μπορώ να την πω αυτή τη λέξη, είναι επιστημονικά ας πούμε, κόπρανα, δεν είμαι υποχρεωμένος να τα φάω για να μην δηλώσω ότι είμαι αχάριστος.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
8: Μπορώ να ψάξω να βρω κι άλλο ζαχαροπλάστη, παιδιά.
0: Ωστόσο, να σου πω, πιστεύεις, και τώρα έρχεσαι στο ερώτημα που ήθελα να σου θέσω.
8: Ναι.
0: Πιστεύεις ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ αντιδρά πιο έντονα, έχοντας στην άκρη του μυαλού του και την περίπτωση του Τέλη Μιστακίδη που είχε διαφερθεί για την ΠΑΕ και σου λέει: κοίτα να δεις, ευχαριστώ το Σαββίδη, πραγματικά μας άλλαξε επίπεδο, αλλά.
8: Σε προλαβαίνω και θα σε ευνηδιάσω.
0: Για πες.
8: Και εδώ είναι η μεγάλη έκπληξη. Ο επόμενος ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ δεν θα είναι ο κύριος Μιστακίδης.
0: Για πες.
8: Ο κύριος Μητυλινέος θα είναι κατά πάσα πιθανότητα.
0: Α, λες.
8: Βεβαίως.
0: Παλιός του Ηρακλή, έτσι το ξέρουμε.
8: Ο γιος του συγκεκριμένα.
0: Α, μάλιστα.
8: Ο γιος του.
0: Είναι λοιπόν, κάτι που
8: εδώ
0: ακούγεται.
8: Εδώ οι φήμες πλέον στη Θεσσαλονίκη. Α. Γιατί κοίταξε να δεις. Ο Μιστακίδης αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος και 500 εκατομμύρια να του δώσει ο Σαββίδη, δεν τον δίνει ο Σαββίδη στο Μιστακίδη. Δεν τον δίνει. Έτσι ρε παιδί μου πείσμα. Πρέπει να βρεθεί άλλη οδός.
0: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εμείς τώρα, κοίταξε, άμα με ακούσει κάποιος, λέει πολύ εύκολα, ωραία, βγήκε η καταστροφολαγνία αυτή, αχάριστη, τότε. Όχι παιδιά, μετράμε, το 1+1 κάνουν 2 και το 2+2 κάνουν 4. Όταν κάποιος δεν μπορεί, φεύγει. Δεν κάθεται από πάνω εγωιστικά για να καταστρέψει αυτό που έκανε 14 χρόνια. Πρέπει να έχει την αξιοπρέπεια και να φύγει. Πώς έκανε κάποτε ο Κόκαλης με τον Ολυμπιακό, πώς έκανε κάποτε ο Μελισσανίδης με την ΑΕΚ, πρέπει να σηκωθεί και να φύγει.
0: Ναι, αλλά πάντα αυτό πρέπει να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση, διότι
8: τα
0: αφήνω όλα στο βρόντο, δεν είναι εύκολο.
8: Αυτό που έκανε με τον Κωνσταντέλια ήταν το κύκνιο άσμα. Μας έκοψε τα σωθικά. Δεν το κάνεις αυτό, φίλε, στον ΠΑΟΚ. Αν θεωρείς ότι είσαι μεγιστάνας δισεκατομμυρίουχος ή δισεκατομμυρίουχος, δεν τα έχεις ανάγκη τα 30 εκατομμύρια. Έχεις διανοηθεί, κύριε Σαββίδη, ότι αυτή τη στιγμή έχεις ρίξει ατομική βόμβα η οποία θα στοιχήσει πενταπλάσια τα 30 εκατομμύρια που εισέταξες. Και ξέρεις τώρα η χαρά των αντιπάλων, των αεξίδες, των Ολυμπιακών, των Παναθηναϊκών, όταν βρίσκεις σε αυτό το σημείο, ούτε καν σημασία δεν τη δίνεις.
0: Προφανώς ο ΠΑΟΚ πρέπει πρώτα απ' όλα να κοιτάξει τα δικά του αυτή τη στιγμή, έχοντας στην άκρη του μυαλού του, και κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε, ότι Είναι πολύ κακή η δική του η συγκυρία, διότι δεν υπάρχει πλέον στην ομάδα και ο Ρασβάν Λουτσέσκου, που με κάποιο τρόπο, με το δικό του τρόπο, με τις συμπάθειες και τις αντιπάθειες που μπορεί να έχει δημιουργήσει το ποδόσφαιρο, λειτουργούσε ως κυματοθράφστης σε τέτοιου τύπου περιπτώσεις. Διάλειμμα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επανερχόμαστε με τη συνέντευξη τύπου του Τζέικοπ Νίστρουπ.
3: Η Winsport FM 94,6.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο, ο Σωτήρης Ταμπάκος. Δεδομένων των deal του Ολυμπιακού με την Τσίβας και τον Αρμάντο Γκονζάλες, τα διαδικαστικά απομένουν για Κάσερες, δανεικός με οψιόν αγοράς 3 εκατομμύρια ευρώ στη Βαλένθια, ο Μαφέο, υποψήφιος για τη θέση του δεξιού μπακ, ο Δανός διεθνής Ιωακίμ Μέλε της Βολσμπουργκ. Προς αποχώρηση από τους Πειραιώτες, ο Ταρέμι, που έχει δελαστεί πρόταση από ομάδα του Ντουμπάι. Δεν παραχωρεί η Μπαρσελόνα τον Βέλγο Extreme BCU, σύμφωνα με την καταναλωτική Sport. Πίσω της Αφηνιά, ΑΕΚ την ισοπαλία με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του UEFA Champions League και στρέφεται πλέον στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή το Σάββατο στην πρεμιέρα της Τίχημαν Super League. Ευχαριστώ για αυτήν την εξεχάστη περίοδο το μήνυμα του Ελίασον που θα συνεχίσει την καριέρα του με τη μορφή δανεισμού στην Ιντερνασιονάλ. Στην τελική ευθεία, η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το εντός έδρας μάτς με τη Χράντες Κράλοβε στο Ολυμπιακό Σταδίο για τα play-off του UEFA Conference League. Με τετράδα στην άμυνα, η Πράσινη, Τετέη στην κορυφή της επίθεσης και Λιβάη Γκαρσία σε ρόλο δεξιού εξτρέμ. Οι επιλογές του Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος μιλά αυτή την ώρα στους εκπροσώπους του τύπου. Να αντέξουμε την πίεση. Στην πίεση των Νορβηγών, το μήνυμα του Αλέσιο Λύση εν ώψη του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Αδύνατο να βρεθεί παίχτης ανάλογης αξίας τόσο σύντομα, αλλά εμπιστεύομαι τους αθλητικούς διευθυντές και τη διοίκηση στο σχόλιο του για την αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Για ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Ντόρτμουντ για την απόκτηση του 19χρονου Χρήστου Κόστογλου, κάνουν λόγο στη Γερμανία. Μεγάλη πρόκληση χαρακτήρισε τις αναμετρήσεις του Όφη με την Τσέσκα Σόφιας για τα play-off του UEFA Europa League ο Χρήστος Κόντης. Δεν υπάρχει πίεση, θα είναι τεράστια επιτυχία να βρεθούμε στη League Phase. Αυτοί οι αγώνες μεγαλώνουν τον σύλλογο, τόνισε. Περιμένουμε τον κόσμο δίπλα μας, το μήνυμα του Κοστούλα. Προσιλωμένη στον στόχο της πρόκρισης, το Μπουντομπάσκετ είναι άπαντε στην εθνική ομάδα, όπως δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Δεν υπάρχει πίεση, υπάρχει ο στόχος της πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελο, τα λόγια του ομοσπονδιακού προπονητή. Το Σάββατο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άριο Μανού Γκαρθία, ο οποίος έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Τελειώνει και του Ρίτσαρτς ο πιθανός οδανισμός του Ντιόπ. Σας πιστεύω όλους, πάμε για την νίκη, τα λόγια του Μιχάλη Γρηγορίου, τους παίχτες, εν ώψη της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Καλαμάτα. Με 5 μάτς συνεχίζεται το πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 5 παίζουν Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Ζάκυνθος Κηφισιά, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς. 15 λεπτά αργότερα Καλαμάτα Πανετολικός με κάλυψη από Sky και στις 7 Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Ραδιοφωνική ενημέρωση για όλους τους αγώνες από τον Big Win Sport FM. 4 μάτς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα των play-off του UEFA Champions League. Με κοινή ώρα έναρξης στις 10 παίζουν Nijmegen Bodø/Glimt, Celtic Lask, Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλιε και Χάπολ Μπερσεβά σε Βάσα Μπαχ. Τηλεοπτική μετάδοση από τα αθλητικά κανάλια της Κοσμοτέ TV. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Άστον Βίλα. Οι χωριάτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ιταλού αριστερού μπακ Ματέο Ρουτζέρι από την Ατλέτικο Μαδρίτης αλλά και την προσθήκη του Ιάπωνα τερματοφύλακα Ζιόν Σουζούκι, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε για λογαριασμό της Πάρτα, της Πάρμα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νικόλας Ακτυπής.
1: Win Sport FM 94,6.

Υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Πολωνία το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 8 στο τελευταίο, προτελευταίο παράθυρο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 στο Telecom Center Athens. Και σήμερα ο Big Win Sport FM, οι 94,6, σας προσφέρουν μία διπλή πρόσκληση για το συγκεκριμένο παιχνίδι, προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε το μηνυματάκι σας μέχρι τις 4 παρατέταρτο παρά 10 περίπου στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 6988-946-946. Ξαναλέω, στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 6988-946-946, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη μπάσκετ και δηλώνετε συμμετοχή για να μπείτε στην κλήρωση που θα κάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Σε λίγα λεπτά, από στιγμή σε στιγμή, θα συνδεθούμε για να ακούσουμε όσα θα πει ο Τζέικοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου εν όψη της αναμέτρησης της αυριανής του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Νωρίτερα σήμερα είχαμε την αντίστοιχη διαδικασία και για τον ΠΑΟΚ εν όψη της αναμέτρησης με την Μπραν. Ο Αλέσιο Λύση, όπως ήταν νομίζω απολύτως λογικό και επόμενο, αναμενόμενο, δέχτηκε πολλές ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με την αποχώρηση του Κωνσταντέλια και είπε την αλήθεια ότι τόσο σύντομα μετά την αποχώρησή του είναι αδύνατο να βρεθεί ένας παίκτης ανάλογης αξίας, και από εκεί και πέρα είπε επίσης προβλέψιμα ότι εμπιστεύεται τη διοίκηση, τους αθλητικούς διευθυντές της ομάδας και ότι θα κάνουν το καλύτερο για να καλυφθεί αυτό το κενό. Κατά πόσο είναι δυνατό αυτό, βεβαίως θα φανεί στην πορεία. Και φυσικά μίλησε και ο Χρήστος Κόντης για τα διπλά παιχνίδια του Όφη με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στα play-off του Europa League, με τους κριτικούς να έχουν ένα μαξιλαράκι ασφαλείας, που σημαίνει ότι ακόμα και σε περίπτωση που αποκλειστούν θα συνεχίσουν στην Ευρώπη στο conference. Γι' αυτό είπε ότι δεν υπάρχει πίεση, είναι μια πρόκληση, και φυσικά ότι θα είναι τεράστια επιτυχία να βρεθούν οι κριτικοί στη League Face, έχοντας κατακτήσει, μάλιστα έχοντας και αυτό το καύσιμο το επιπλέον που έδωσε η κατάκτηση του Superbet Super Cup από την ομάδα τους.

Να πούμε ότι προφανώς δεν θα βγουν γραμμές, τουλάχιστον μέσα στο επόμενο ημίωρο, γιατί είμαστε εν αναμονή των δηλώσεων του Jacob Nistrup. Οπότε ζητάω και τη δική σας την υπομονή. Όταν με το καλό ολοκληρωθεί η διαδικασία, μιλήσει ο Δανός, μιλήσει και όποιος παίκτης εκπροσωπήσει τους παίκτες, τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, εδώ θα είμαστε για όσο χρόνο μας απομείνει από εκεί και πέρα, να βγούμε στον αέρα και να τα πούμε από εδώ.

Ο φίλος ο Δημήτρης Σαϊκεντελάς από Άμστερνταμ, όπως δηλώνει, λέει: ξυπνάω όπως η Έστα, ακούω τη φωνή σου. Ρε Λέρα, τρελάθηκα. Νόμιζα κοιμήθηκα 5 ώρες. Όχι, όχι, μια χαρά έχεις κοιμηθεί. Για την ακρίβεια, να σου πω κάτι: σου λείπει και λίγο ύπνος. Μπορείς να τον αναπληρώσεις μέχρι τις 6 που θα βγει ο κύριος Μαναθιανός.

Λοιπόν, έχει αρχίσει η συνέντευξη τύπου. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο Δανός προπονητής, ο Τζέικοπ Νίστρουπ.

0: First of all, as a player, you want to play these games, the important games when the pressure is on, and I think we have to feel the pressure, but also you need to embrace the pressure and accept the pressure and use it in a positive way, so it gives you energy and not that you close yourself off. I think in the games now, I think we showed a very good football in periods. I think it will be important to that we can play in this football in longer periods, and that we, I think one of the items that we spoke about is that we show a little bit more responsibility on the ball, that we take care. We are well aware of the situation we are in right now. Right now, if we lose, we can be out of European football, and that's a big pressure. But also, you need to feel free enough on the ball to be creative. So for the future, I think we will improve. But first of all, these two games are too important for the club, the big club that you want to play in Europe. Well, for us as a group, so we feel the pressure. But I think we need to enjoy this pressure and go put in the game. So it gives us energy.
1: Το τελευταίο ερώτημα που τέθηκε αφορούσε στο κατά πόσο ο Ντέσσερς, ο οποίος εκπροσωπεί τους παίκτες του Παναθηναϊκού, αντιλαμβάνεται ο ίδιος και οι συμπαίκτες του την πίεση που φέρουν αυτά τα δύο τα συγκεκριμένα παιχνίδια με την Χράντετς Κράλοβε. Και ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, όσο καταφέραμε και εμείς να ακούσουμε, γιατί όντως η σύνδεση δεν ήταν πάρα πολύ καλή, είπε και εδώ ότι υπάρχει προφανώς πίεση, τη δεχόμαστε όταν υπάρχουν παιχνίδια σε αυτό το επίπεδο. Αναγνωρίζουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, ότι δηλαδή οι ήττες σε αυτό το σημείο της σεζόν σημαίνει ότι η ομάδα θα μείνει εκτός Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα δύο μάτς. Και επομένως πρέπει να βγάλουμε στο γήπεδο την ενέργεια και το πρόσωπο που απαιτείται για να πάρουμε την πρόκριση. Περισσότερα θα πούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και νομίζω ότι σιγά σιγά μπορούμε να επανέλθουμε και στις τηλεφωνικές γραμμές για να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Σπύρο Σιαμπλή, ο οποίος παρακολούθησε ολόκληρη τη συνέντευξη τύπου των Νίστρουπ και Ντέσσερς, να μας τα πει αναλυτικά. Μια πολύ μικρή σύνοψη των όσων είπε και ο Δανός, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί η ομάδα για να πάρει τη νίκη στο πρώτο μάτς. Θέλει και την πρώτη εντός έδρας νίκη ουσιαστικά μπροστά στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που μετράει είναι η πρόκριση μετά και τα δύο παιχνίδια. Φυσικά ρωτήθηκε για το τι σκέφτεται να κάνει για το δίδυμο στα χαφ. Αναφέρθηκε σε όλους τους παίχτες του Παναθηναϊκού και εκείνο που κρατάω εγώ είναι σε μια αποστροφή του λόγου του, είπε: όποιον και αν βάλω από όλους αυτούς θα μου λένε γιατί δεν έπαιξε κάποιος άλλος. Και φυσικά σε σχέση με τις φιλοδοξίες του για το μέλλον, επανέλαβε την επιθυμία του η ομάδα να προχωράμε νίκες και να ανέβει επίπεδο, αλλά στάθηκε κυρίως και στον τομέα της σταθερότητας. Ήρθα για να χτίσω κάτι εδώ, έχω απαιτήσεις ότι θα υπάρξει βελτίωση, αλλά αυτό μπορεί να μην γίνει αύριο, μπορεί να μην γίνει σε δύο εβδομάδες ή σε τέσσερις. Δηλαδή, ξεκαθάρισε ότι είναι μια διαδικασία στην οποία όλοι πρέπει να δείξουν υπομονή. Περισσότερα θα μας πει ο Σπύρος Σιαμπλής. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σιγά-σιγά στον επόμενο φίλο ακροατή. Υπενθυμίζω τα τηλέφωνα 2-10-95-79-283-4-5. Μέχρι τις 4 θα είμαστε εδώ. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Είχα κοπεί λίγο πριν τις ειδήσεις.
0: Παοκαρά.
1: Ναι. Κόπηκα, τι έγινε, είπα κάτι που δεν έπρεπε, δεν κατάλαβα.
0: Όχι, απλά με κάθε σεβασμό στην άποψή σου, ήταν πιο σημαντικό να ακούσουμε τη συνέντευξη τύπου του Μίστρου και του Ντέσσερ.
1: Και επειδή ξεκινούσε.
0: Όχι, προς Θεού. Και επειδή ξεκινούσε, αναγκαστικά. Ναι, αν το έκανα κάπως άκομψα, συγχώρεσέ με. Αλλά είναι η ροή του ραδιοφωνικού λόγου.
1: Οπότε για να μην επειδή δευτερολογώ, μισό λεπτό για να κλείσω κιόλα. Στο ότι, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία είναι πρωτοφανής για τον ΠΑΟΚ μετά από τόσα χρόνια, τα οποία, ας πούμε, ήμασταν σε μια κατάσταση η οποία ήταν ισοϊψής, ας πούμε, με τους τρεις των Αθηνών. Είμαστε σε μια όχι απλώς μεταβατική περίοδο, αλλά σε έναν τέλος εποχής. Αν ο κύριος Σαββίδης δεν το έχει καταλάβει, θα το καταλάβει στην πορεία. Πλέον το εισιτήριο του κόσμου είναι αλάνθαστο. Σε όλες τις περιπτώσεις, για όλες τις ομάδες ισχύει αυτό. Ήταν ένα τεράστιο, τραγικό λάθος αυτό που έγινε με τον Κωνσταντέλια. Γιατί ο Κωνσταντέλιας έπρεπε να φύγει κάποια στιγμή. Δεν είναι δέσμιος του ΠΑΟΚ ούτε και των ιδεών μας, αλλά θα έπρεπε να φύγει με έναν τρόπο πιο ωραίο. Πιο να κοινοποιηθεί, να τον αποχαιρετήσουμε, όχι με κρυφτούλι όπως με το Ρασβάν το ίδιο πράγμα, και να φεύγει, ας πούμε, του χρόνου το καλοκαίρι
0: Το ίδιο θα έλεγες αν ήταν ξεκάθαρο, να το πω έτσι, πιο νωρίς μέσα στη φετινή σεζόν. Δηλαδή,
1: αυτό γινόταν
0: τον Ιούνιο, ρε παιδί μου.
1: Και αυτό ισχύει. Και εκεί δεν θα λέγαμε τίποτα. Ναι. Αν, ας πούμε, επικοινωνιόταν από την αρχή. Και να πω το μόνο αυτό και να κλείσω. Μόνο να έβγαινε ο Σαββίδης και να μας έλεγε, ρε παιδιά, ότι γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο το πουλάω. Τέλος, να το εκτιμήσουμε, να πούμε, ναι, ρε παιδιά, πάμε παρακάτω. Δεν επικοινωνήθηκε τίποτα. Κρυφτό. Τον φυγάδευσαν. Ναι. 15 Αύγουστο, αυτό έλεγα.
0: Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τέτοιους χαρακτηρισμούς. Καταλαβαίνω πάντως την έντασή σου και.
1: Το λέω, ρε ουσιαστικά, παιδί μου, αυτό που λες. Εντάξει, το λέω υποσήμα υπερβολής, ναι, τώρα. Το φυγάδευσαν.
0: Γιατί ακούγαμε κι εμείς τους ρεπόρτερ, ναι, του ΠΑΟΚ γενικότερα. Και η πλειοψηφία, ναι, τους, όταν ακουγόταν το ενδεχόμενο να φύγει ο Κωνσταντέλιας, ξέρεις, παίρνοντας, ναι, και αυτοί ρεπορτάζ μέσα από τις δικές τους πηγές, μέσα από την ΠΑΕ, οι περισσότεροι έλεγαν ότι δεν παίζει, ρε παιδιά, τι θα φύγει.
1: Όχι, 20 Αυγούστου. Ήταν ένα απίστευτο grand affair, ας το πω έτσι. Και αυτό που λέω, φυγάδες, είναι, εντάξει, υπερβολή, αλλά επειδή είναι 15 Αύγουστος πρωί-πρωί με ιδιωτική πτήση, όταν όλος ο κόσμος κοιμάται, όταν όλες τις παραλίες που δεν μπορεί να αντιδράσει κανείς, όλα αυτά μαζί κάνουν μία σούμα η οποία δεν είναι και πολύ έτσι βολική για τον κύριο Σαββίδη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, οπότε για μένα αυτή τη στιγμή δεν είναι έχει. Εγώ ούτως ή άλλως απέχω φέτος από το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Δεν με ενδιαφέρει ούτε αν προκριθεί, παίρνω αποχή. Τέλος. Η τιμωρία μου είναι ούτε ένα ευρώ στην μπουτίκ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ούτε ένα ευρώ. Δηλαδή δεν υπάρχει φέτος περίπτωση από μένα να δει βοήθεια η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν φταίει σε τίποτα ο προπονητής, οι ποδοσφαιριστές, το καταλαβαίνω, αλλά αν ο Σαββίδης δεν καταλάβει ότι πρέπει να βγει να κάνει μια συνέντευξη τύπου και να είναι ειλικρινής απέναντί μας, πολύ σαν και εμένα, αποσυσιοποιούμαστε. Τέλος.
0: Ναι.
1: Μέχρι εδώ και μη παρέκει. Αυτά. Καλή συνέχεια να πάτε και στον επόμενο, μην καταχράζουμε τον χρόνο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και πολύ. Είναι στο πλαίσιο, έτσι, των αντιδράσεων των φίλων του ΠΑΟΚ που έφτασαν στο σημείο και τη μέρα της αρχικής, έτσι, όταν έσκασε η είδηση, να βρεθούν και στην Τούμπα, ακόμα και στα γραφεία της ΠΑΕ με το πανό κατάληψη κτλ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα, παρακαλώ.
2: Έλα, Νικό.
0: Καλώς τον.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
2: Α, εγώ θα καταφερθώ πάρα πολύ σκληρά απέναντι στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Όπα.
2: Όταν βρίσκεται στον αέρα του Sport FM ο Νικόλας ο Ακτύπης.
0: Ναι, ναι, πες τα αυτά.
2: Θα μετατίθεται τη συνέντευξη του κάθε προπονητή.
0: Λες, να σου πω κάτι.
2: Εμένα μου στερείται Νικόλα Ακτύπη. Εμένα. Δεν μου διαφέρει την πολύ σου. Τα κάνει άλλες ώρες αυτά. Δηλαδή σε
0: όταν είναι πάνω στις λέρες η συνέντευξη τύπου, χαιρόμαστε. Αλλά τώρα κόβει χρόνο από εμάς, ναι, από τη σχέση μας.
2: Εκεί δεν μπορούμε να το δεχτούμε.
0: Κάποιοι θα πούνε ότι ζήτησα εγώ να μπω στο 2-4 γνωρίζοντας ότι 3 η ώρα είναι η συνέντευξη τύπου. Για να αφήσω τον Μαραθιανό να βγάλει μόνος του τα κάστανα από τη φωτιά.
2: Το Μαραθιανό ένα πράγμα θα τον πω, επειδή άκουσα παοξίδες τώρα που βγήκαν πάρα πολλές στον αέρα. Θα είσαι εσύ 6-8.
0: Όχι, όχι. Δεν θα είμαι. Δεν μπορεί η διοίκηση να καλύψει το κασέ μου για να με βγάλει σε 2-2 ώρα, καταλαβαίνεις.
2: Εγώ αυτό το ξέρω. Το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό. Απλώς θα παρακαλέσω τον Μαραθιανό για τους παοξίδες αυτόν τον καιρό, αν μπορούν τώρα, ένα καζαντζίδι, το ένα σκύλος και μια γυναίκα. Ήταν από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Στέλιου Καζαντζίδη. Το αφιερώνω στο όλο το λαό του ΠΑΟΚ.
0: Σε όλο το λαό του ΠΑΟΚ.
2: Διέταξε τον το Μαραθιανό να το κάνει αυτό. Διέταξε τον τουρίστα Μαραθιανό να το κάνει αυτό.
0: Φοβερή επίθεση. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό. Μπράβο σου.
2: Λοιπόν, Νίκο, σε αγαπάμε πολύ. Ας ακούμε και άλλες φορές, έτσι.
0: Είναι αμοιβαίο. Είναι αμοιβαίο.
2: Κάποια λεφτά παραπάνω, κάτι θα κάνει.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Θα κάνουμε ένα δημόσιο έρανο. Κάτι τέτοιο. Ναι. Να σε καλά.
2: Θέλω να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε στον επόμενο φίλο ακροατή, να σας μεταφέρω κι εγώ μία πληροφορία που ουσιαστικά έρχεται και από Ισπανία και αφορά όσα μας είχε πει και ο Κώστας Νικολακόπουλος για την προσπάθεια που καταβάλει ο Ολυμπιακός να αποκτήσει τον νεαρό BCU ως δανεικό από την Μπαρσελόνα. Λοιπόν, η καταλανική Sport, γνωστή, υποστηρίζει ότι ναι μεν υπάρχει ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και έχει γίνει κρούση, αλλά η πρόθεση της διοίκησης της Μπαρσελόνα δεν είναι να αφήσει τον παίκτη να φύγει ούτε με τη μορφή δανεισμού. Θεωρούν ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής με πολλά και σημαντικά περιθώρια εξέλιξης και αυτή την εξέλιξη θα τη βρει πιο εύκολα κάνοντας καθημερινά προπονήσεις με τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, όπως ακριβώς γράφει το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Αυτό σας μεταφέρω και εγώ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Παρακαλώ, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Νικολά.
0: Καλώς τον.
3: Μιχάλης, πρώτη φορά μιλάμε.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
3: Μας έχεις τελειά, σε ακούμε με το άλλο το αγόρι. Ναι. Και όταν το βάζει η γυναίκα μου με κράζει, αλλά αυτό είναι καλό, ξέρεις, είναι θετικό.
0: Περίμενε, ακόμα δεν την έχεις πείσει, δεν την έχεις βοηθήσει να αντιληφθεί το μεγαλείο της εκπομπής δύο λέγες μόνο.
3: Ότι αυτό είναι μεγαλείο και ότι είναι εκπομπή άλλου επίπεδου. Και με κράζει. Και μου τζόνιξε καβάλια τώρα, καταλαβαίνεις. Είναι ένας μαζεπλισμός.
0: Ωραία, τώρα πες της αγάπη μου, εγώ για να μιλήσω πήρα τηλέφωνο. Δεν άκουσα λέρες στην πραγματικότητα. Διορθώθηκα, δεν πίνω άλλο.
3: Τώρα δεν είναι. Πελάστε να την πάρω, γιατί δουλεύει. Λοιπόν, άκου τώρα. Εντάξει, επειδή άκουσα τώρα το παλικάρι για την Κωνσταντέλια, υπάρχει μια εκδοχή που είναι αυτή, αλλά και η άλλη είναι ότι το παιδί αυτό πρέπει να φύγει. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι και να μην το βλέπουμε εγωιστικά. Και κάποιοι παίχτες, όπως και ο Ιωαννίδης, έπρεπε να φύγουν. Είναι να φεύγουν τα παιδιά για κάτι καλύτερο και για αυτούς.
0: Νομίζω τώρα. Για να σου μιλήσω ως άλλος Μαραθιανός με δύο πτυχία αγγλικής, ναι. Το timing είναι αυτό που ενόχλησε τους φίλους του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, όπως για να το κάνουμε, το να φεύγει ένας καλός σου παίκτης και μάλιστα ο καλύτερος σου παίκτης εδώ και χρόνια είναι πολύ σημαντικό. Αλλά έχει. Οι αντιδράσεις καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό και από τη χρονική συγκυρία που θα συμβεί αυτό.
3: Πότε να φύγει, ρε Νικόλα, αυτό, πότε μπορεί να το καθορίσει, ποια είναι η καθορισμένη και η σωστή. Αφού πρέπει να πάρουν λεφτά για να πάρουν και να πάρουν κάποιους φέρτες.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λες και ποτέ, όπως το πες και εσύ, ποτέ δεν ξέρεις πότε είναι το σωστό timing, είναι σαν το χρηματιστήριο. Και ας πούμε, μιας και μιλάμε ας πούμε, και για τον Παναθηναϊκό, είδαμε τι έγινε και στην περίπτωση Ιωαννίδη. Ήρθε τη μία χρονιά ή μία πρόταση. Μετά ο Ιωαννίδης δεν είχε τόσο καλή απόδοση. Και σκεφτόμασταν τώρα, αρέσει, μήπως φύγει με τα μισά. Τι γίνεται τώρα εδώ. Είναι τζόγος.
3: Είναι τζόγος. Και είναι τζόγος για τα παιδιά. Γιατί αυτά πρέπει να δείξουν το κάτι παραπάνω. Γιατί η ηλικία αυτή είναι που για μένα είναι η ηλικία είναι που το καθορίζει. δηλαδή η ηλικία είναι το παιδιού να φύγει. Εντάξει, έχει τρομερό ταλέντο, τον βλέπουμε και είναι.
0: Κατά τη γνώμη μου, με κάθε αγάπη και στον Πάον και τα λοιπά, κανονικά έπρεπε να έχει φύγει νωρίτερα. Δηλαδή βλέπουμε και ποδοσφαιριστές, όπως ο Τζόλης για παράδειγμα, να το άλλο παράδειγμα, που έφυγε πολύ νωρίτερα, έκανε και το αγροτικό του έξω. Δηλαδή δεν πήγε από την αρχή σε κάποια πολύ μεγάλη ομάδα. Τελικά είχε φοβερή εξέλιξη, γιατί πώς να το πω, αναγκάστηκε και ο ίδιος να ανεβάσει επίπεδο παίζοντας με πολύ καλύτερους αντιπάλους. Μετράει αυτό.
3: Αυτό. Για την ομάδα μας, για πες μου, πώς τα βλέπεις.
0: Είμαι, πώς να μιλήσω σαν πολιτικός τώρα λίγο, έτσι να το κολομπαρέψω λίγο. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος.
3: Και εγώ.
0: Και έχω την εντύπωση ότι 19 και 20 Αυγούστου θα ήταν τρελό ή θα πρέπει κάποιος να έχει μαντικές ικανότητες για να βγει να κάνει προβλέψεις για το πώς θα είναι μια ομάδα, ειδικά όπως είναι ο Παναθηναϊκός, που τελικά μαζί με τις προσθήκες του Γενάρη συν αυτές του καλοκαιριού πάλι έχει μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, όπως είπε και ο Νίστρου πριν από λίγα λεπτά, ότι δεν έχουμε και απαιτήσεις. Λοιπόν, οι απαιτήσεις είναι με βάση τις κληρώσεις που είχε ο Παναθηναϊκός να κάνει αυτό που έκανε και η ΑΕΚ πέρυσι. Δηλαδή, 3-3 στις προκρίσεις και να βρεθεί στη League Face του Conference League. Για τον Παναθηναϊκό είναι θέμα επιβίωσης.
3: Και ο Κάγκου αναπτύξει να βρεθούν και παιδιά που είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Και εγώ έτσι πιστεύω, δηλαδή, που θα βρεθούν αυτοί που δεν μπορούν να παίξουν, που δεν έχουν παίξει μάλλον, και να πάρει και ένα οχτάρι καλό προς διαλογής. Δεν θα είναι καλό αυτό.
0: Ναι, κοίτα, έτσι κι αλλιώς από τη διοίκηση νομίζω ότι είχε γίνει ξεκάθαρο ότι μέσα στα παιχνίδια με τους Τσέχους δεν πρόκειται να γίνει καμία παρέμβαση και φαντάζομαι ότι ενδεχόμενη πρόκριση, που προφανώς και εσύ και εγώ τη θέλουμε πολύ,
3: με τρέλα,
0: πιθανότατα θα αλλάξει κατά τι και το μεταγραφικό σχεδιασμό. Δηλαδή σου λέει, τώρα εγώ έχω παιχνίδια μέχρι το Γενάρη μπροστά μου και θέλω ένα ρόστερ που να είναι όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικό και να μπορεί να ανταπεξέλθει και σε ενδεχόμενες δυσκολίες, διότι δεν έχει μόνο σημασία η ποιότητα των παιχτών του ρόστερ, αλλά και το κατά πόσο μια ομάδα μπορεί να είναι εύθραυστη, δηλαδή να αντέξει και σε αναποδιές, όπως είναι οι τραυματισμοί που τα τελευταία χρόνια συντροφεύουν τον Παναθηναϊκό και το είδαμε και φέτος με σοβαρούς τραυματισμούς από την αρχή της σεζόν. Βλέπε Ίγκασον, βλέπε Παντελίδη κτλ.
3: Νικόλα, αυτά που έκανε Παπαδημητρίου, καλά, αυτό με το Μάξ, κάτι τέτοια πράγματα. Εγώ έχω πάθει. Δηλαδή τρελάθηκα.
0: Ο Μάξ σταμάτησε την καριέρα του πριν από μερικές μέρες. Μόνο αυτό έχω να πω.
3: Για το Βιλένα που κάθε χρόνο έκανε και παιδί.
0: Έλα, να πάει στην Καμπούρ, να πάει στην Καμπούρ το παιδί να επιστρέψει στην πατρίδα του. Να είσαι καλά, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα. Πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Sky και επανερχόμαστε. Υπενθυμίζω 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 για 30 λεπτά ακόμα στη διάθεσή σας.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Καρπάθο εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισέα. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνει σε αξιωματούχος της συμμαχίας. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών, εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες και πρόσθετες περιοχές αποκλεισμού. Δείτε αναλυτικά στο sky.gr. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Ανακοίνωσε παράλληλα ότι το επίδομα οικοσυσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο. Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, δεσμεύτηκε ότι δεν θα υπάρχουν άστεγοι στους δρόμους της Αγγλίας έως τα Χριστούγεννα, ανακοινώνοντας πρόσθετη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Και ο καιρός έθεριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετ Κράλοβε, με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε, ΠΑΟΚ Μπραν, ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
1: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τώρα αυτή την ώρα παίζει. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτάω και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
0: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Τώρα είναι.
0: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
1: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, τώρα απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
1: Τώρα είναι.
0: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει είμαστε στο 20 λεπτό.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
0: Κωστή, τώρα. Τώρα.
1: Τώρα είναι. Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν με ακούς. Τώρα. Τώρα.
2: Τώρα, λοιπόν, μετά. Λοιπόν, από. Μετά. Τώρα.
1: Τώρα είναι. Μετά παίζει και το χάλτο της Ιταλίας.
0: Α, αυτό δεν
3: απίσω. Νομίζω ότι τελικά συνεννοήθηκα,
4: ε. Αλίμονο και ωραία μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν να μη συνεννοηθούμε να μου.
1: Ναι.
0: Δεν θα το έχω προλάβει, άμα ιδίως έχω κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
5: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Big Wins Sport FM 94,6. Έχουμε ανοίξει γραμμές μέχρι τις 4 παρά μερικά λεπτά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
1: Με καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλησπέρα, Νικόλα. Θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, απέναντι σε εσένα και στην ομάδα αλήθεια σου. Που βάλετε και λασπολογείτε εναντίον του κυρίου Παραθιανού.
0: Του τουρίστα, θα πει. Του υπουργού τουρισμού.
1: Ναι, το λες τουρίστα, έχει πάρει ο άνθρωπος εδώ με τα εξωτερικά. Αυτά έχει χάσει το σπίτι του, την οικογένειά του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Με μαύρο δάκρυ κλαίει. Σε κάθε ταξίδι στην Ευρώπη, δηλαδή, του δίνουμε μαντίλια για να μπορεί να σκουπίζει τα δάκρυά του. Τι τραβάει αυτό, παιδί. Να σου πω. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, δηλαδή ειδικά με, από ταξίδι στη Σόφια, τι λες τώρα, φοβερό jet lag, έχουμε 18 ώρες διαφορά.
1: Για κάτσε ρε φίλε, πότε δεν ξέρεις τον οργανισμό του άλλου πώς αντέχει.
0: Α, καλά, ότι είναι φιλάσθενο, το παιδί, το έχω καταλάβει.
1: Είναι ευαίσθητο και εσείς βάλετε όλοι εναντίον του.
0: Το όνομά σου δεν μου πεις.
1: Αλέξανδρος φίλε, από Εξάρχεια Εκτής είμαι. Συνοδοιπόρος και σύντροφος, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι, εντάξει, λογικό.
1: Σας ακούμε.
0: Έλα, φίλε. Είναι το γούρι σας πάντως ο Μάραθ.
1: Είναι, είναι.
0: Έχει
1: είναι
0: φέρει επιτυχία στην ομάδα.
1: Ένας από εμάς είναι, φίλε.
0: Έτσι, ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Και είδα και την αγάπη που του έχετε όταν φιλοξενήθηκα και εγώ στην Αγία Σοφιά, έτσι, σε κάποιο παιχνίδι. Την πρώτη φορά που ήρθα από εκεί, πραγματικά. Αντικείμενο λατρείας. Το τεμ, το τεμ.
1: Σου συμπεριφερθήκαμε ωραία εκεί που ήρθες στο σπίτι μας.
0: Κανονικά, κεράσματα, μπύρες, ιστορίες. Έλα εδώ, μωρή βαζέλα, κάτσε να πιεις και τέτοια. Ενώ συνήθως και αυτό λέω ότι είναι ρε παιδί μου, πώς να το πω. Τώρα δεν θέλω να το πω επιτυχία, θα ακουστώ ηλίθιος. Πέρα από το όσο πραγματικά είμαι. Είναι ένα στοιχείο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα για τα πράγματα που έχεις κάνει στο χώρο. Το να βρεθείς ανάμεσα σε αλόθρισκους, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Και να γίνεσαι αποδεκτός, ότι καταλαβαίνουμε είσαι ένας από εμάς, απλά υποστηρίζεις μια άλλη ομάδα. That's okay.
1: Μπράβο. Και εμείς αντιλαμβανόμαστε, φίλε, ποιοι είναι οι υγιείς δημοσιογράφοι και πού οδηγούνται.
0: Σφίζουμε από υγεία.
1: Ναι, δεν είμαστε τώρα.
0: Ένα σχόλιο για την ομάδα σου και με βάση και με τα όσα είδες χθες στο μάτς με τη Λεύσκη Σόφια στο 0-0.
1: Κοίτα, φίλε, εγώ ανησυχώ λίγο για τα μπακ.
0: Για τα μπακ, είπες.
1: Για τα μπακ, ναι.
0: Τους πλάγιους εννοείς.
1: Ναι, ναι, τους πλάγιους.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: είναι μια κουβέντα που δεν είναι τωρινή στην ΑΕΚ, έτσι.
1: Ναι, είναι διαχρονική, αλλά... Εντάξει, ξέρω, θα πάρει αριστερό μπακ, παιδί μου. Αλλά πρέπει να γίνει στοχευμένη φιλεπιλογή εκεί. Γιατί εγώ βλέπω ότι ο προπονητής άκρα δεν θέλει να παίξει. Με εξτρέμ και τέτοια.
0: Ναι.
1: Οπότε το πλάτος θα τα πάρουν τα μπακ. Αν πάμε με αυτούς, Champions League, που το εύχομαι, θα πέσει γλέντι, φίλε. Θα πέσει γλέντι, φοβάμαι.
0: Καλά, πέρα από αυτό που λες, δηλαδή έχει από μόνο το μια τεράστια δόση αλήθειας, το ότι το Champions League είναι άλλο επίπεδο. Δεν συγκρίνεται καλά με το Conference και για την ΑΕΚ ειδικά που πέρυσι έπαιξε Conference και τα πήγε καλά, πήγε μέχρι πρώιμη τελικά. Αυτή η μετάβαση δεν είναι ένα βήμα. Είναι ένα άλμα σαν και αυτά που κάνει ο Καραλής.
1: Είναι κάτι μεγάλο όντως.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό σου λέω ότι οι φιλότιμα τα παιδιά προσπαθούν, δίνουν και το παραπάνω από το 100% τους. Νομίζω ότι δεν φτάνει για αυτό το επίπεδο, ρε φίλε. Και γενικά για να ανέβει λίγο επίπεδο η ομάδα. Αφού δεν παίζεις μακριά, τουλάχιστον ανεβαίνουν τα μπακ, να είναι λίγο μπαλάτα τα μπακ. Αυτά τα δύο τα μπακ δεν είναι μπαλάτα.
0: Ναι, βέβαια και πρέπει να έχουμε στην άκρη του μυαλού μας, αδερφέ, ότι υπάρχει και περιορισμός στο τι θα δηλώσεις στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Δηλαδή, αν δεν έχεις και τα ελληνικά τα διαβατήρια, να το πούμε απλά, τους γηγενείς τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: δεν μπορείς. Είδες και η ΑΕΚ τώρα 22 παίκτες δήλωσε. Δεν μπορείς να δηλώσει 25.
1: Έχεις δίκιο, σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Υπάρχουν περιορισμοί, τι να κάνουμε.
1: Αυτό είναι, δεν ξέρω πώς θα το μοντάρουνε. Και λίγο εκεί στο κέντρο πιστεύω θα το βρούνε τώρα, με Βιτάλης και αυτά, νομίζω θα το βρούνε. Και σύν αυτόν που πήγαμε τον Αριάγκα, νομίζω αυτοί θα το δέσουνε το κομμάτι εκεί, γιατί και εκεί βλέπω τρύπες εγώ.
0: Εντάξει,
1: ο Πινέδα κάνει πολλή δουλειά.
0: Χωρίς Πινέδα είναι αναμενόμενο, έτσι. Όπως θα το κάνουμε, καλύτερος παίκτης τα τελευταία χρόνια.
1: Η μετάβαση θέλει χρόνο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η ομάδα θα είναι καλύτερη από πέρσι. Και στα πρώτα δύο μάτς αυτά, ανεξαρτήτως αποτελέσματος τώρα πώς βγήκαν τα αποτελέσματα, τη βλέπεις ότι ξεκινάει όπως πέρσι, αλλά ένα τάκ πάνω καλύτερη στην ποιότητα, στα κρατήματα, στις πάσεις τους αυτά.
0: Okay.
1: Τώρα ελπίζω να πάμε καλύτερα. Χάρηκα που σ' άκουσα, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ ξανά μαζί.
0: Κι εγώ. Αν τα ξαναπούμε, ποιος ξέρει.
1: Θα του δω.
0: Θα του δω.
1: Και σε δόκο. Σένα. Και
0: να
1: σε σένα,
0: να καλά, καλή συνέχεια. Θα επιστρέψουμε, θα συνεχίσουμε με τηλεφωνικές γραμμές για τους φίλους που περιμένουν. Λίγη υπομονή ακόμα. Έχουμε Σπύρο Σιαμπλή για να μας μεταφέρει όσα δεν καταφέραμε να ακούσουμε από τις δηλώσεις του Νίστρουπ και του Ντέσσερς. Πού είσαι, Σπύρο μου, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, Νικόλα. Καλησπέρα και στις φίλες και στους φίλους ακροατές. Εδώ, στο Ολυμπιακό Στάδιο, ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η συνέντευξη τύπου του Τζέικομπ Νίστρουπ και του Σίριλ Ντέσσερς που εκπροσώπησε τους παίχτες του Παναθηναϊκού εν ώψη του αυριανού μάτς με την Χράντα Τσκράλοβε. Δεν έχω τώρα και εγώ εικόνα τι ακριβώς έχετε ακούσει. Δεν είναι πάρα πολλά, οπότε μπορούμε νομίζω να πάμε να τα μεταφέρουμε.
0: Καλύτερα να τα πούμε, γιατί ήταν και το θέμα με την αυτόματη μετάφραση. Επομένως δεν ακούγαμε στα ελληνικά. Οπότε είμαστε για όλη αυτιά, που λέει.
2: Ωραία, όλη αυτιά. Λοιπόν, αρχικά ο Τζέικομπ Νίστρουπ, νομίζω έτσι κάνοντας και ένα μικρό σχόλιο πριν πέρασουμε στις δηλώσεις του, επιβεβαίωσε αυτό που μας έχει δείξει γενικότερα μέχρι τώρα ως μέρος της νοοτροπίας του, της ψυχολογίας του και γενικότερα αυτό που έχει στο μυαλό του. Έτσι έβαλε σε πρώτο πλάνο το αποτέλεσμα, ήταν κοινικός, ήταν ρεαλιστής. Ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι όχι ότι δεν το ξέραμε, αλλά στα προκριματικά είναι αυτό που λέμε ότι κανείς δεν θα θυμάται πως έπαιξες και τι έκανες. Αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα, είναι η πρόκριση και αυτό καλείται να πάρει ο Παναθηναϊκός στα δύο παιχνίδια με την Χράντα Τσκράλοβα. Και λέω δύο γιατί έκανε και ο ίδιος ειδική μηνία επ' αυτού, έτσι, εξηγώντας ότι μιλάμε ουσιαστικά για σειρά αγώνων. Που είναι και λογικό. Το λέω αυτό για να πάμε και στις δηλώσεις επαφορμής του γεγονότος ότι ουσιαστικά ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο ζήτημα, για το γεγονός δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσματα εκτός έδρας παρά εντός έδρας, όπου και δυσκολεύεται στο ΆΚΑ, με τον Νίστρο που να απαντάει ότι είναι σύμπτωση νομίζω αυτό το στατιστικό. Αν εξακολουθεί να ισχύει μετά από 20-30 μάτς, τότε οκ. Με την Μπάξ είχαμε μεγάλες ευκαιρίες που δεν αξιοποιήσαμε στο πρώτο μάτς. Μετά τα πράγματα έγιναν κάπως αγχωτικά στη Ρεβάνς. Πάντως ήμασταν καλύτερη ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο στη Σόφια. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πάρουμε την πρώτη εντός έδρας νίκη μας, αλλά στο τέλος αυτό μετράει είναι μετά από τα δύο παιχνίδια να έχεις προκριθεί. Αν είναι 1-1 στο 80, προφανώς θα θέλεις να το κερδίσεις, αλλά θα ξέρεις ότι υπάρχει και η ρεβάνς. Μία νίκη αύριο θα ήταν σημαντική, αλλά είναι σειρά δύο αγώνων. Στην αρχή των ερωτήσεων που δέχτηκε ο Δανός τεχνικός, του έγινε η επισήμανση ότι είναι ένα παιχνίδι με μια άγνωστη αντίπαλο, τι πρέπει να προσέξουμε ο Παναθηναϊκός αύριο για να έχει ελπίδες πρόκρισης. Απάντησε το σημαντικό είναι να αποδώσουμε καλύτερα σε μεγαλύτερες περιόδους του μάτς από αυτό που έγινε στη Σόφια. Μετά τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα για εμάς, να έχουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση από τα 4 προηγούμενα παιχνίδια στα προκριματικά. Τα προκριματικά δεν είναι εύκολα. Όταν είσαι ο Παναθηναϊκός νιώθεις ότι μπαίνεις στο γήπεδο χωρίς να έχεις κάτι να κερδίσεις, αντιθέτως μόνο να χάσεις. Πρέπει να έχουμε σεβασμό για τον αντίπαλο. Τα πήγαν εξαιρετικά στο πρωτάθλημά τους. Έχουν κάνει δύο πολύ καλά μάτς με την Τρόμσο και πάλιψαν όσο μπορούσαν τα παιχνίδια κόντρα στην Μπεσίκτας. Στα προκριματικά υπάρχει ένας τρόπος μόνο, να είσαι ο νικητής και αυτός είναι ο δρόμος για εμάς και τους παίκτες. Για την προτίμηση που φαίνεται να δείχνει στο δίδυμο τον Καμαρά και Τσιριβέγια στα χαφ και για το ποιο είναι το σκεπτικό του, ο 38χρονος προπονητής απάντησε ότι δεν υπάρχει κάτι δεδομένο για την 11η, ότι θα παίξουν δηλαδή αυτοί και αύριο. Έχουμε πολλούς καλούς μέσους, ο Κοντούρης δουλεύει σκληρά καθημερινά, ξέρω ότι ο Τσέριν είναι πέμπτη σεζόν στην ομάδα, ο Κάγκουα δεν έχει συνδικαίωμα συμμετοχής τώρα αλλά είναι μία ακόμα λύση στα χαφ, όλοι έχουν τα δυνατά σημεία τους και τις αδυναμίες τους, μπορεί σύντομα να είναι στην 11η, το ποδόσφαιρο είναι δυναμικό, οι παίκτες που αγωνίζονται τώρα μπορεί στο μέλλον να μείνουν στον πάγκο, το ίδιο ισχύει και με τους φορ, αν ξεκινήσει δηλαδή ο Ντέσσερς θα με ρωτήσετε σίγουρα για κάποιον άλλον, είμαι χαρούμενος που έχουμε πολλούς καλούς παίκτες. Και η τελευταία ερώτηση που έγινε στον Ίστρουπ ήταν για το πόσο απέχει ό,τι έχουμε δει έως τώρα από ό,τι ονειρεύεται για τον Παναθηναϊκό ο ίδιος. Και απάντησε δεν έχω όνειρα, έχω μόνο στόχους να κερδίζω κάθε φορά.
0: Αυτό είναι για να το κάνεις τατού, έτσι. Δεν έχω όνειρα, έχω μόνο στόχους.
2: Ναι, ναι. Πολύ ωραίο.
0: Οδηγεί εμείς την πλάτη.
2: Μότο.
0: Ναι, κανονικά.
2: Δεν ξέρω, αλλά ένα μανικάκι.
0: Ένα μανικάκι, ναι.
2: Ναι, λοιπόν. Να κερδίζω κάθε φορά και να αποδίδουμε καλύτερα κάθε φορά. Πιστεύω ότι το καλύτερο που θα δείτε από τον Παναθηναϊκό είναι μια σταθερή ομάδα που θα βελτιώνεται κάθε εβδομάδα. Είμαστε μια νέα ομάδα με λίγα παιχνίδια μαζί. Δεν έχω προσδοκίσει ότι οι καλύτερες εμφανίσεις μας συνολικά θα έρθουν μέσα στις πρώτες μέρες. Πρέπει να κρυφτούμε λοιπόν αρχικά για τα αποτελέσματά μας. Αυτά θα μας κρατήσουν στους στόχους μας. Νομίζω έχει δώσει έτσι όλο το νόημα αυτό είναι τώρα, μην κερδόμαστε, το είπαμε και πριν έτσι. Κανείς δεν θυμάται το πώς έχει παίξει ο Παναθηναϊκός, έχει κάνει το 2-2, θέλει να κάνει το 3-3, να κάνει τη δουλειά που λέμε, να μπει League Face στο Conference League και να έχει μια ευρωπαϊκή συνέχεια, να παίζει και το χειμώνα.
0: Ακριβώς έτσι.
2: Λοιπόν, τώρα σου έχει να κάνει με το Desserts. Ο Νιγηριανός Φορ ουσιαστικά μίλησε κυρίως για το πώς βίωσε αυτό στο διάστημα της απουσίας του με το σοβαρό τραυματισμό. Έκανε και αυτός ειδική μνήμα στην αντιμετώπιση που είχε, στην αγάπη που έλαβε αυτό το διάστημα και από την ομάδα και από τους συμπαίκτες του και από τον κόσμο. Και εξέφρασε επίσης και αυτό την πίστη του ότι μπορεί ο Παναθηναϊκός να περάσει το εμπόδιο της Χράντετς Κράλοβε. Συγκεκριμένα για το πώς βίωσε τον τραυματισμό του και την επάνωδό του στη δράση, απάντησε ότι ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για μένα αυτή του τραυματισμού. Υπήρχαν πολλές προσδοκίες όταν ήρθα και στα πρώτα μάτς έδειξα τι μπορώ να κάνω. Μετά χτύπησα, είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να δουλέψει σκληρά και νομίζω ότι το έκανα αυτό. Ήταν πολύ ωραίο ότι γύρισα μετά από 8 μήνες και σκόρα, αλλά είναι μόνο το ξεκίνημα για εμένα. Έλαβα πολύ αγάπη από τον κόσμο για την ομάδα πέρσι. Είναι η ώρα να την ανταποδώσω. Αυτές οι ομάδες είναι πάντα δύσκολες, λιγότερο γνωστές για όλους μας, αλλά ξέρουν πώς να παίζουν σημαντικά μάτς. Δεν θα είναι εύκολο, νομίζω ότι έχουμε την ομάδα για να προκριθούμε. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας, θα ξεκινήσουμε δυνατά και να πάμε με πλεονέκτημα στην Τσεχία. Όσο για το αν αντιλαμβάνεται την πίεση για αποτέλεσμα αύριο αυτός και οι συμπαίκτες του, ο Ντέσσερς απάντησε: σαν παίκτης θέλεις να παίζεις τέτοια σημαντικά μάτς, πρέπει να την νιώθεις την πίεση, αλλά και να αντιμετωπίσεις σε κάτι θετικό. Έχουμε παίξει καλό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα και πρέπει να τα μεγαλώσουμε. Έχουμε πει ότι ξέρουμε την κατάσταση, χρειάζεται να βελτιωθούμε, αλλά τώρα πρέπει να πάρουμε την πρόκριση. Μας δίνει ενέργεια η πίεση. Αυτά ήταν τα λόγια και του Σίριλ Ντέσσερς.
0: Ωραία, Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Ακούσαμε τον Σπύρο Σιαμπλή, μας μετέφερε όλα όσα υπόθηκαν στη συνέντευξη τύπου του Νίστρουπ και του Ντέσσερς για το αυριανό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε. Ένα πολύ, πολύ μικρό διαλυματάκι και επανερχόμαστε για τα τελευταία λεπτά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, δεν μας μένει πολύς χρόνος. Κάποιοι έχετε κάνει ιδιαίτερη υπομονή περιμένοντας. Επομένως, without further ado, θα γίνει και πάλι μαραθιανός πίσω το εγκλέζικο. Πάμε στους τελευταίους φίλους της ημέρας. Παρακαλώ, καλησπέρα.
5: No dreams, only targets.
0: Πω, να σου πω.
5: Είναι πολύ κομψό και χωράει.
0: Άμα είσαι μάγκας, δεν ξέρω το όνομά σου, θα μου το πεις σε λίγο, αλλά άμα αν είσαι μάγκας, θα μου το πεις στα Ιαπωνέζικα ή στα Κινέζικα. Γιατί συνήθως έτσι γίνονται αυτά τα τατού. Άμα το γράψεις στα ελληνικά ή στα αγγλικά, είσαι ξενέρωτος. Άμα το γράψεις με ιδεογράμματα, ή γίνεσαι ξαφνικά φοβερός μάγκας. Λοιπόν, μπες τώρα Google Translate και πες. Κώστα, είσαι εσύ.
5: Εγώ είμαι.
0: Έτσι, σε κατάλαβα και σένα με τη φωνή. Τι γίνεται.
5: Εσύ μόλις μου στείλες ότι έχεις εκπομπή, λέω, όπα, αυτός τώρα ανοίγει γραμμές.
0: Ναι.
5: Κατευθείαν.
0: Ναι, ναι, ναι. Έπεσε ως ιδέα και λέω, εντάξει, τι να κάτσω εδώ μόνος μου, μαγκούφης. Έτσι κι αλλιώς, έτσι θα μείνω στα γεράματα. Δεν χρειάζεται από τώρα.
5: Ο εργάτης δουλεύει παντού. Και ναι. 2-4 και 4-6, αμαλάχι και 6-8.
0: Όχι, όχι, δεν έχει αμαλάχι. Από τη στιγμή που, κοίτα, εγώ εκπλήρωσα τις συμβατικές μου υποχρεώσεις. Τώρα, σε 10 λεπτά από τώρα, 6 ώρα θα είναι μόνος του και ό,τι καταφέρει. Ό,τι καταφέρει.
5: Το κατάλαβα.
0: Τι βλέπεις για την ομάδα αύριο?
5: Κοίταξε να δεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είμαστε καλύτερα από πέρσι. Τώρα από εκεί και πέρα όλα τα άλλα, αυτό που λέμε τα καλοκαίρια, να περάσουμε. Και ποιος θυμάται πώς πέρασες και τι έκανες. Εντάξει. Θυμάσαι μόνο άμα πέρασες όπως με τη Μαρσέη, ας πούμε τότε.
0: Ναι.
5: Αυτό το θυμάσαι.
0: Ναι, ακριβώς.
5: Ναι, τώρα εδώ ας περάσουμε και με 11-12 στα πέναλτι. Δεν με νοιάζει, δεν με απασχολεί. Αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, ναι, απλά έτσι ξέρεις τι, θα πάει πάρα πολύ αργά η ώρα. Δηλαδή θα έχουμε παράταση, θα έχουμε πέναλτι κτλ. Και θέλουμε να κινηθούμε κιόλα. Πώς θα έρθουμε για δουλειά την άλλη μέρα.
5: Καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά το πρώτο παιχνίδι εδώ δεν είναι.
0: Ναι, το πρώτο είναι εδώ.
5: Η παράταση και τα πέναλτι θα είσαι. Δεν θα πας, θα πας.
0: Όχι, δεν θα πάω, αλλά δεν θα κάτσω να το δω δηλαδή. Με τι μούτρα θα έρθω εδώ πέρα.
5: Ναι. Έλα ρε, με αυτό που έχεις.
0: Νωρίς να τελειώνουμε όλοι, να πάρουμε προκρίσεις, να είμαστε καλύτες.
5: Καλό κι αυτό, αλλά άμα δεν δουλεύεις την επόμενη, όπως εγώ ας πούμε που ακόμα είμαι σε άδεια, δεν έχω πρόβλημα. Δεν πάει να τελειώσουν και μία η ώρα.
0: Ναι.
5: Τι κάνεις?
0: Όλα καλά, Κώστα μου. Όλα καλά.
5: Δεν μου λες.
0: Ναι.
5: Την Παρασκευή θα είστε και οι δύο.
0: Όχι, εγώ δεν θα είμαι. Δεν θα είμαι. Έχω υπόλοιπα αδείας, έχω υποχρεώσεις. Πρέπει και εγώ να πάω να ξεκουραστώ. Την Παρασκευή
5: θα είμαι. Και εγώ να κανονίσω να φύγω, να μην περιμένω, να τα πούμε από εβδομάδα.
0: Έτσι, από εβδομάδα. Από εβδομάδα.
5: Θα έρθω από εβδομάδα σίγουρα, γιατί δεν έχω με τη δουλειά και το ωράριο πακέτο δεν παίζει. Οπότε θα τα πούμε από κοντά από εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ.
5: Χαρά,
0: θα
5: τα καλή πούμε. Επιτυχία σε όλους.
0: Να είσαι καλά, Λέρα μου. Πάμε στον επόμενο φίλο. Προλαβαίνουμε να βγάλουμε κανένα δύο ακόμα, κύριε Γιαννήση. Έναν ακόμα. Έναν. Πάμε, ναι, γιατί έχουμε και την κλήρωση για τα εισιτήρια της Εθνικής Μπάσκετ. Πάμε στον τελευταίο της ημέρας. Καλησπέρα.
6: Ναι, για χαρά.
0: Καλώς τον.
6: Γεια σου, Νίκο. Καλώς όρισες.
0: Καλώς σας βρήκα.
6: Είμαι ο Βαγγέλης.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
6: Λοιπόν, θέλω να μου κάνεις over το Σαγκάι Πορτ Νταλιάν Γιαγκού.
0: Αυτά τα κάνει. Περίμενε, μισό λεπτό για να ξεκαθαρίσουμε λίγο. Αυτά τα κάνει over ή under, αν χρειαστεί, μόνο Μιαούλης. Κανένας άλλος εδώ πέρα δεν έχει τέτοιες δυνατότητες, τέτοιες ικανότητες. Εγώ θα κάνω τώρα, ό,τι μπορώ, Βαγγέλη.
6: Τώρα μόλις είναι 0-1 και ρώθηκε ένα γκολ με βαρ. Κάνε μου το over. Και θέλω να μου απαντήσεις σε μια ερώτηση. Γιατί οι Λαρισαίοι το πολύ το λένε πουλί.
0: Πες το και το κλείνουμε εδώ. Ελπίζω να ακούγεται αυτό που θα πεις.
6: Για να μην το μπερδεύουν με τη λέξη πουλί που τη λένε πλή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλή
6: καλό
0: συνέχεια.
6: Απόγευμα σε όλους σας.
0: Να είστε καλά.
6: Καλά.
0: Όποιος κατάφερε, γιατί εγώ η αλήθεια είναι δεν συγκράτησα τα ονόματα των ομάδων, όποιος το έχει συγκρατήσει και μπορεί να το κάνει over, ας το κάνει για το φίλο μας το Βαγγέλη. Λοιπόν, εξαιρετικέ κύριε, θέλει η Γιαννήση για να συνεχίσει. Έχεις μία τελευταία υποχρέωση πριν φιληθούμε στα βρωτάκια, αποχωριστούμε για σήμερα. Δηλαδή με δάκρυα στα μάτια, δηλαδή το σκέφτομαι ότι δεν θα είμαι στο 6-8. Και αυτό είναι να μου πεις stop, για να δούμε ποιος κερδίζει μια διπλή πρόσκληση για τον αγώνα της Ελλάδας με την Πολωνία στο μπάσκετ το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 8 στο Telecom Center Athens, προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Εγώ κάνω εδώ πέρα τη ρουλέτα και περιμένω να μου πεις το stop. Μπα. Λοιπόν, Νίκος Ριζόπουλος, θα επικοινωνήσει μαζί σου η γραμματεία του σταθμού για να σου εξηγήσει ακριβώς τη διαδικασία. Ξαναλέω ότι ο νικητής της διπλής πρόσκλησης για το μάτς της Ελλάδας με την Πολωνία από τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 στο μπάσκετ είναι ο κύριος Νίκος Ριζόπουλος.

Οπότε, για τις προηγούμενες δύο ώρες ήμουν στο μικρόφωνο, αναγκαστικά, τι να κάνω, με πίεσε η διοίκηση εδώ πέρα. Γιώργος Γιαννίσης, που ήταν στην επιμέλεια της παραγωγής, θα παραμείνει σε αυτήν, δεν σε χάλασε. Ακολουθούν οι ρεπόρτες. Είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε από πίσω. Επομένως, δεν ξέρω, θα έχουμε πλήρη σύνθεση στους ρεπόρτερ σήμερα. Θα είναι και ο κύριος Κετσετζόγλου και ο κύριος Τάσος και ο κύριος Τσανάκας. Με ενημερώνει αυτή τη στιγμή η παραγωγή. Έχουμε απαρτία, φοβερή στιγμή πραγματικά, δεν το ξεχάσουμε ποτέ. Και υπενθυμίζω να παραμείνετε συνδεδεμένοι, διότι 6 ώρα θα είναι εδώ ο Γιώργος Μαραθιανός. Θα γκρεμιστούν φούρνοι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Καλή συνέχεια, στηρίζουμε τις λέρες, ακόμα κι αν είναι η κακιά η λέρα, όπως λέμε, η κακιά η ώρα στο μικρόφωνο. Φιλιά πολλά, να γυμνάζεστε και να διαβάζετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4, στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Με ξεκάθαρο στόχο την πρόκριση στη League Face του UEFA Conference League θα παραταθεί ο Παναθηναϊκός στο αυριανό μάτς με τη Χράντες Χράλοβε στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπως δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Να παίξουμε με περισσότερη αυτοπεποίθηση από ό,τι κάναμε μέχρι σήμερα, τόνισε ο Δανός τεχνικός. Με Τετέι στην κορυφή της επίθεσης και Λιβάη Γκαρσία σε ρόλο δεξιού εξτρέμ θα αγωνιστούν οι πράσινοι. Δεδομένου το deal του Ολυμπιακού με την Τσίβας για τον Αρμάντο Γκονζάλες, τα διαδικαστικά απομένουν για τον Κάσερες. Δανεικός με οψιόν αγοράς 3 εκατομμύρια ευρώ στη Βαλένθια, ο Μαφέο υποψήφισε τη θέση του δεξιού μπακ, ο Δανός διεθνής Γιακίμ Μέλε της Βόρσμπουργκ. Προς αποχώρηση από τους πιλότες ο Ταρέμι που έχει δηλαστική προτάσει από ομάδα του Ντουμπάι. Δεν παραχωρεί η Μπαρτσελόνα τον Βέλγο Εκστρέμ Μπεσιγιού, σύμφωνα με την καταλληνική Sport. Πίσω της αφήνει η ΑΕΚ την ισοπαλία με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του UEFA Champions League και στρέφεται πλέον στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή το Σάββατο στην πρεμιέρα της Τίχημαν Super League. Ευχαριστώ για αυτή την αξέχαστη περίοδο το μήνυμα του Ελίασον που θα συνεχίσει την καριέρα του με τη μορφή δανεισμού στην Ιντερνασιονάλ. Να αντέξουμε στην πίεση των Ορβηγών το μήνυμα του Αλέσιο Λύση ενώπιση του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Αδύνατο να βρεθεί παίχτης ανάλογης αξίας τόσο σύντομα, αλλά εμπιστεύομαι τους αθλητικούς διευθυντές και τη διοίκηση το σχολείο του για την αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Για ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Ντόρτμουντ για την απόκτηση του 19χρονου Χρήστου Κόστογλου κάνουν λόγο στη Γερμανία. Μεγάλη πρόκληση χαρακτήρισε τις αναμετρήσεις του Όφη με την Τσέσχα Σόφια για τα play-off του UEFA Europa League ο Χρήστος Κόντης. Δεν υπάρχει πίεση, θα είναι τεράστια επιτυχία να βρεθούμε στη League Face. Αυτοί οι αγώνες μεγαλώνουν τον σύλλογο, τόνισε. Περιμένουμε τον κόσμο δίπλα μας, το μήνυμα του Κωνσταντίνου Κοστούλα. Προσιλωμένοι στον στόχο της πρόκρισης στο Μούντο Μπάσκετ είναι άπαντε στην εθνική ομάδα, όπως δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Δεν υπάρχει πίεση, θέλουμε να περάσουμε στο παγκόσμιο κύπελλο, τα λόγια του ομοσπονδιακού προπονητή. Δεν περνά καν από το μυαλό μου ότι μπορεί να μην πάμε σαν τελικά, τόνισε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Το Σάββατο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άριου Μανού Γκαρθία, ο οποίος έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Τελειώνει και του Ρίτσαρντς, πιθανός ο δανεισμός του Ντιόπ. Σας πιστεύω όλους, πάμε για την νίκη, τα λόγια του Μιχάλη Γρηγορίου στους παίκτες εν όψη της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Καλαμάτα. Στα δικαστήρια καταλήγει διαμάχη μεταξύ Ολυμπιακού και Τόμας Γουόκαπ μετά την κίνηση του Τεξανού Άσου να καταγγείλει μονομερώς το συμβόλαιό του, ζητώντας την αποδέσμευσή του, διατεθειμένοι να τηρήσουν σκληρή στάση, εμφανίζονται ερυθρόλευκοι. Με 5 μάτς συνεχίζεται το πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 5 παίζουν Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Ζάκυνθος Κηφισιά, Νέστος Χρυσούπολης, Απόλλων Καλαμαριάς, 15 λεπτά αργότερα, Καλαμάτα Πανετολικός με κάλυψη από τον Sky και στις 7 Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Ραδιοφωνική ενημέρωση για όλους τους αγώνες από τον Big Win Sport FM. 4 μάτς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα των play-off του UEFA Champions League. Με κοινή ώρα έναρξη στις 10 παίζουν Νάιμέγκεν Μπόντογκλιμπτ, Celtic Lask, Slovan Bratislava Τσέλιε και Χάπελ Μπερσεβά Σαμπάχ. Τηλεοπτική μετάδοση από τα αθλητικά κανάλια της Κοσμοτέ TV. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Άστον Βίλα. Οι χωριάτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ταλού αριστερού μπακ Ματέο Ρουτζέρι από την Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και την προσθήκη του Ιάπωνα τερματοφύλακα Ζιον Σουζούκι, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε για λογαριασμό της Πάρμα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Γεια σας, Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026, 7 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Γετζόλου, Γιώργο Τσανάκα, για μισή ώρα ο Γιώργος έχει άδεια και το βγάζω την άδεια για να πει για το ρεπορτάζ Ολυμπιακού μέχρι τις 4.30 και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συνόδου στον πήγο Sport FM, Γιώργος Γιαννίσης στην ρύθμιση των ήχων για την πλογή της μουσικής και Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Είχαμε την προσπάθεια της ΑΕΚ στη Σόφια χθες, από εκεί που επέστρεψε ο Κώστας Γετζόγλου. Κωστή, τι γίνεται? Και Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Είχαμε την προσπάθεια της ΑΕΚ στη Σόφια χθες, από εκεί που επέστρεψε.

0: Πολλά χαιρετήματα, ζήτησε να τα αναφέρω και δημόσια.
1: Α, κατάλαβα, εντάξει. Έχει ξεμεθύσει, πες το, έχει ξεμεθύσει.
0: Σε καλή κατάσταση.
1: Σε καλή κατάσταση, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι. Είστε καλά, παιδιά.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Απλώς δεν θα έχω μηνύματα, ό,τι υπάρχει αν μπορείτε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, θα σας πούμε. Ναι.
0: Το θέμα.
1: Ωραία. Λοιπόν, για ξεκίνα, για πες τι έχει ο Ολυμπιακός.
0: Γιατί έχουμε αρκετά μεταγραφικά. Όπως τα λέγαμε, παιδιά, στις προηγούμενες ημέρες, ο Μαθαίο έφυγε. Έχει φύγει ήδη. Πάει Βαλένθια. Δηλαδή, εντάξει.
2: Δεν μου λες, κάτι... θα βγει η ανακοίνωση, η ευχαριστήρια. Sorry τώρα, αλλά είναι.
0: Θα πάει δανεικός. Είναι κάτι που ξαναγίνει πάντως στον Ολυμπιακό με τον Ζικερνάκελ.
2: Ναι. Δανεικός πάει.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί στην ίδια μεταγραφική περίοδο να σπέκει να πάρει δύο μεταγραφές. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να γίνει αυτό.
1: Σίγουρα δεν μπορεί να παίξει τρεις ομάδες στην ίδια σεζόν.
0: Ναι, στον Ολυμπιακό έχει παίξει και ένα επίσημο μάτς.
1: Ναι.
0: Στο πρώτο με την ΑΕΜΕΓΙΝΟ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι Βαλένθια και ουσιαστικά τέλος, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει κάπου αλλού τον Γενάρη. Είναι στην οικογένειά του πάντως και η Βαλένθια. Παίζει και αυτό πολύ σημαντικό ρόλο νομίζω. Δεν είχε έρθει Ελλάδα η οικογένειά του. Είναι στην πόλη. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν ευχαριστημένος μαζί του. Εγώ λέω ότι ο Μαθαίος δεν είναι κακός παίκτης. Είναι και πολύ μικρό χρονικό διάστημα να κρυθεί έτσι. Αλλά ασφαλώς από τη στιγμή που αποφάσισαν στον Ολυμπιακό θα κάνουν μια αλλαγή σε θέση δεξιού μπακ και με το όνομα που είναι επικρατέστερο αυτή τη στιγμή, ο παίκτης είναι επικρατέστερος για να αντικαταστήσει, είναι πολύ μεγάλη αναβάθμιση. Μιλάω για τον Μέλε, τον Δανό μπακ. Το ξέρουμε όλοι νομίζω και χρόνια στην Ιταλία. Έπαιζε πλέον στη Βόλφσμπουργκ που υποβάστηκε. Θέλει να τον αφήσει η Βόλφσμπουργκ να φύγει, να τον πουλήσει, γιατί θέλει να αποδεσμευτεί και από αρκετά μεγάλα συμβόλαια. Θυμίζω περιπτώσεις όπως ο Κουλιεράκης, όπως ο Μάγερ που πήρε.
2: Ναι. Ψάχνετε πάρα πολύ.
0: Ακριβώς, γιατί δεν έχουν και έσοδα.
2: Μα είχαν κάνει μπάτζετ πρωταθλητισμού και πέσανε, ρε.
0: Ακριβώς. Και παιδιά.
2: Πρωταθλητισμού, ξέρεις, πεντάδα, ας πούμε.
0: Ναι. Και στην Bundesliga κιόλας είχαν την εταιρεία της Volkswagen. Είχαν και έσοδα περίπου 70 με 80 εκατομμύρια. Τώρα αυτά στη δεύτερη κατηγορία, δυστυχώς δεν υπάρχουν, πάρα πολύ μικρό αυτό το έσοδο. Και πρέπει οπωσδήποτε να έχουν χρήματα. Είναι μια περίπτωση, τον έχουμε δει ότι τα τελευταία χρόνια έχει γυρίσει και παίζει αριστερός back. Ο Μέλε, full back, όλη την πλευρά. Είναι δεξιοπόδαρος όμως, τα μισή του καριέρα σαν δεξιός back, την άλλη μισή σαν αριστερός. Για μένα αυτή η κίνηση αν γίνει νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί μπορεί να λύσει και ένα πρόβλημα του Ολυμπιακού στην ευρωπαϊκή λίστα. Ένας παίκτης μπορεί να παίξει βασικός είτε δεξιά είτε αριστερά. Νομίζω ότι θα του λύσει πολλά προβλήματα του Ολυμπιακού, γιατί έχει και πολλούς ξένους έτσι, για την ευρωπαϊκή του λίστα. Ο Μαθαίος θα πάει δανεικός, όπως είπαμε, με μια ρήτρα 3 εκατομμυρίων ευρώ. Τον είχε αποκτήσει ο Ολυμπιακός με 2,7 από τη Μαγιόρκα, στα 3 τώρα, πάνω κάτω ίδιο ποσό. Αυτή είναι η μία επιλογή για τη θέση του δεξιού μπακ. Υπάρχει και ο Πινέιρο, ο Ροντρίγκο Πινέιρο είναι της Φαμαλικάου, ένας ποδοσφαιριστής που παίζει και αυτός αριστερά. Φαίνεται πως ο Ολυμπιακός ψάχνει μια τέτοια λύση για έναν ποδοσφαιριστή που θα έχει διπλό ρόλο. Το λέω και για αριστερά γιατί υπάρχει περίπτωση να αποχωρήσει και ο Μπρούνο. Γιατί έχει προτάσει τον Μπρούνο και αν ο Ολυμπιακός καλυφθεί μπορεί να τον δώσει. Εκεί για μένα δημιουργείται ερωτηματικό αν φύγει και ο Μπρούνο για το τι παίκτη θα πάρει ο Ολυμπιακός. Ενώ ότι θα μπορούσε να πάρει κάποιον Έλληνα. Καλώς εγώ των πραγμάτων για το αριστερό άκρο της άμυνας. Όχι ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή ο Λυκογιάννης υπάρχει που είναι ελεύθερος. Και αν μετά μπορούμε να βρούμε κάποιον ακόμα είναι ο Βίχος του Λεβαδιακού που το βλέπω δύσκολο. Και ο Ζαγαρίτης επίσης, ας πούμε, που παίζει στην Ολλανδία. Κάτι άλλο σε αριστερό μπακ δεν βλέπω σε Έλληνα. Δηλαδή ο Τσιμίκας δεν νομίζω πως γυρίζει. Ο Αθανασίου είναι δανεικός στον Όφη, το βλέπω δύσκολο να διακοπεί ο δανεισμός. Κάτι τέτοιο μου φαίνεται θα γίνει. Γιατί μου φαίνεται δύσκολο να πάει και εκεί ο Ολυμπιακός σε ξένο αριστερό μπακ. Κλειδώνει σήμερα, περιμένουμε το επίσημο, δηλαδή την ανταλλαγή εγγράφων και τα σχετικά ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Τσίβας. Για τον Αρμάντο Γκονζάλες, τον Μεξικανό Σεντερφόρ, πήγε και για προπόνηση χθες, ήταν η τελευταία του της ουσίας. Είχε και πάρα πολύ κόσμο, τον περίμενε να τον δει, προσπαθούσαν να τον μεταπίσουν, αλλά έχει πάρθει η απόφαση και από τον ίδιο να συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Με έναν deal που φαίνεται ότι θα φτάνει μια πρόταση του Ολυμπιακού στα 8,6-8,7 εκατομμύρια ευρώ, καθαρά. Συν 2,5 bonus, θα ανεβάσουν τα bonus λίγο οι Μεξικανοί, δηλαδή στα 11,1-11,2 το συνολικό πακέτο. Και μετά να διατηρήσουν και ένα ποσοστό μεταπόλησης της τάξης του 15-20%. Δηλαδή αρχικά φαινόταν πως θα πήγαινε στο... θέλανε ένα 30%. Ο Ολυμπιακός έκανε μια πρόταση για να είναι το

0: το ποσοστό στο 10%, καταλαβαίνετε ότι κάπου στη μέση θα βρεθεί για αυτόν τον νεαρό πάρα πολύ καλό σκόρερ. Είναι ξεκάθαρα ένας φίλος που είναι σκόρερ. Δεν είναι, να το πω, ένας σεντερφόρ που είναι τόσο συμμετοχικός να βγει, να σπάσει μπάλες, να κουβαλήσει για πολλά μέτρα την μπάλα. Είναι περισσότερο finisher, είναι του κουτιού παίχτης. Έψαχνα ένα τέτοιο ο Ολυμπιακός για να τον έχει παρέα με τον Ελκάμπη. Θα πάρει και χάφο ο Ολυμπιακός. Έχει κλεισμένο επί της ουσίας τον Κάσερες από την Τουλούζ. Είναι κλεισμένη εν λόγω μεταγραφή στα 10 εκατομμύρια ευρώ με 1-2 εκατομμύρια σε μπόνους, σε μορφή μπόνους επίσης. Δηλαδή να πάει όλη η μεταγραφή στα 11 με 12. Για τον ποδοσφαιριστή που είναι αρκετά τα λεφτά, αλλά έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός. Είναι και ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αρχηγός στην Εθνική Βενεζουέλα. Νομίζω ότι και αυτή η μεταγραφή φαίνεται θα κλειδώσει σήμερα, γιατί είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να κάνει μια τελευταία προσπάθεια για τον Πουέρτα. Χωρίς να είμαι αισιόδοξο, όπως λέω τόσες μέρες, δεν είμαι αισιόδοξο για την εν λόγω περίπτωση Πουέρτα, γιατί είναι μια μεταγραφή που κάτω από τα 18 με 20 εκατομμύρια δεν πέφτουνε στη Σαντεντέρ. Και αντιλαμβάνεστε, παιδιά, ότι τώρα για ελληνική ομάδα 18 με 20 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφή είναι υπερβολικά δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Βάλτε μέσα και συμβόλαια, γιατί δεν θα έρθει για ένα χρόνο, θα έρθει για 4-5 χρόνια, φορείες, τα πάντα, χωρίς να κάνουμε τους λογιστές, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Και εξτρέμ φυσικά ο Ολυμπιακός θα πάρει. Η πρώτη επιλογή του προπονητή είναι ο διαχρονικός του έρωτας, να το βάλω έτσι εισαγωγικά, ο Μπράιαν Χιλ. Ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί και 4 μεταγραφικές περιόδους τώρα να ακούγεται για τον Ολυμπιακό, άλλες φορές δεν ήθελε να έρθει Ελλάδα. Άλλες φορές ο Ολυμπιακός προτίμησε κάτι άλλο, δηλαδή πέρυσι το καλοκαίρι είχε πάει ο Ολυμπιακός για τον Αντίνο. Μετά πήρε τελικά τον Μποντένσε και δεν πήρε τον Μπράιαν Χιλ. Είναι όμως ένας ποδοσφαιριστής, τον είχε και στην Αιμπάρ και στη Σεβίλη. Με την Λίμπερ και τον θέλει πάρα πολύ. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα δύο ονόματα που παίζουν, αλλά με διαφορετικά δεδομένα για τον καθένα. Ο ένας που έπεσε στο τραπέζι είναι ο Ρούμπεν Βάργκας, ο Ελβετός. Νομίζω είναι μια καταπληκτική περίπτωση που ποδοσφαιριστή. Αν δεν κάνω λάθος, κάπου το άκουσα αυτό πάλι, θα με διορθώσει και ο Τάσος, αλλά πρέπει να είχε πέσει κάποια στιγμή πριν 2 χρόνια και τον Παναθηναϊκό στο τραπέζι.
1: 3-4 χρόνια ήταν, ναι, σωστά.
0: Ναι, ναι. Πρέπει να ήταν στη Γερμανία ακόμα.
1: Ναι, στη Γερμανία.
0: Ο Ολυμπιακός τον είχε προσεγγίσει πριν 1,5 χρόνο, παιδιά, όταν είχε πάει στη Σεβίλη. Τότε είχε επιλέξει την Σεβίλη. Ένας ποδοσφαιριστής, εντάξει, υψηλό επίπεδο, δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά και επίσης πολύ ακριβή περίπτωση. Νομίζω η Σεβίλη δεν θα κατέβει τα 14-15 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει σαν περίπτωση στο τραπέζι, αλλά εγώ προσωπικά λέω ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση για τον Ολυμπιακό. Για τον BCU, είπα από χθες στην Μπαρσελόνα, τον 18χρονο, ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρθηκε πριν 1,5 χρόνο. Τώρα δεν νομίζω πως υπήρχε κάποια πρόθεση ο Ολυμπιακός να τον αποκτήσει ως δανεικό. Θα ήθελε ο Ολυμπιακός να πάρει έναν εξτρέμ δικό του και όχι κάποιον δανεικό. Υπάρχει και ο Καντιλέ, ο εξτρέμ από την Ελβετία, από τη Σερβέτ, ο Γάλλος, 23 ετών. Έχει πάει σε μια δευτερότριτη θέση στην λίστα, γιατί λίγο νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι κάτι πιο έτοιμο για τη θέση των εξτρέμ από τον Καντιλέ. Πάρα πολύ καλά νούμερα. Βέβαια, εντάξει, κανένα φορά σε τέτοια πρωταθλήματα είναι λίγο περίεργο, σε εισαγωγικά, γιατί δεν ξέρεις πάντα αν θα σου βγει ο παίχτης. Το λέω, ας πούμε, και ο Κουτέσα που είχε συνάγει εκπληκτικά νούμερα, έτσι, και δεν έχει βγει. Συνάγει ο Βέλντες στον Ολυμπιακό που ήρθε από την Πολωνία. Καμιά φορά μπορεί λίγο να, σε εισαγωγικά, να ξεγελάνε τα νούμερα. Αλλά είναι μια περίπτωση που είναι στη λίστα και αυτός ο ποδοσφαιριστής για τον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε 3-4 μήνυμου κινήσεις ακόμα. Πάει για ολική αναδόμηση ο Ολυμπιακός του ρόστερ με 16-17, μπορεί και 18 καινούργιους ποδοσφαιριστές. Και αυτό τώρα όλο περνάει, μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει κάνει έτσι μεγάλη αναβάθμιση, είπα να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι κινήσεις στο ρόστερ του, αλλά καταλαβαίνω ότι θέλει και χρόνο. Μπορεί ταχύ το μπαλάκι πλέον να περνάει στον προπονητή, ώστε να παρουσιάσει ένα πολύ καλύτερο σύνολο, πολύ διαφορετικό ποδόσφαιρο, πάντα έτσι, όπως ξέρουμε τον Βάσκο. Με όσο πώς να το πω, έτσι, διαφορετικά χαρακτηριστικά ποδοσφαίρου γίνεται και αυτό, με διαφορετικές ιδέες, ιδιαίτερα απέναντι σε κλειστές άμυνες και στο ελληνικό πρωτάθλημα κυρίως, αλλά θα χρειαστεί και χρόνο για να δέσει η ομάδα. Δεν μπορείς ξαφνικά να η ομάδα να πετάει και να είναι στα καλύτερά της από το πρώτο παιχνίδι, δηλαδή από το μάθημα Ατρόμητο. Για τον Ατρόμητο έχουν βγει τα εισιτήρια, προχθές το έχω πει. Να πω ότι έχει πάρει εισιτήρια και ο Ατρόμητος για το εν λόγω παιχνίδι. θα έχει και οπαδούς του Ατρομήτου. Είχε και τις δύο ή τρεις τελευταίες φορές που επισκέφθηκε το γραφείο του Ατρομήτου, είχε οπαδούς μαζί του. Μια διακοσαριά κάπου εκεί ήταν, αν θυμάμαι. Καλά, γιατί σε αυτό το παιχνίδι δεν θα παίξει ο Δότα Σίλβα με τη θλάση που έχει υποστεί από το μάτς με την Αϊμέγγεν. Έχει μπει σε κανονικό πρόγραμμα ο Φρόιλερ, προπονείται κανονικά με την ομάδα όλες αυτές τις μέρες από τη Δευτέρα. Από χθες έκανε για την πρώτη προπόνηση και ο Τικνιδιάν. Νομίζω και τις δύο θα τις δούμε μέσα στην αποστολή. Τώρα πόσο θα παίξουν και αν θα παίξουν είναι θέμα του προπονητή. Αλλά είναι, παιδιά, σε μια κατάσταση Ολυμπιακός που περιμένει διαρκώς αφήξεις τώρα. Δηλαδή μέχρι την Παρασκευή πιθανότητα να περιμένει τον Μεξικανό τον Σιντερφόρ. Παρασκευή προς Σάββατο εκεί μάλλον και τον Κάσερες. Και ήδη έχει κάνει την προσπάθειά του για το Μέλε, τον 29χρονο Δανό. Και για τον Μπράιαν Χιλ πάλι έχει κάνει επαφή. Ο ίδιος δεν θέλει να παίξει τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Είναι στην Τζιρόνα. Να προλάβω πολλούς φίλους που θα πούνε για Ουναΐ και για τον Τζιγκάνκοφ ότι αυτοί οι παίκτες, παιδιά, δεν έρχονται εύκολα στην Ελλάδα. Ναι. Ή δεν έρχονται καθόλου, εγώ θα πω.
1: Και τώρα ήρθε μια φορά ο Ναΐ, τέλος μετά.
0: Πρέπει να πετύχει η συμπερίπτωση, κοιτάξτε.
1: Όπως θα λες.
0: Και ακόμα και ο Τσιγκάνκοφ, που είναι ένας καταπληκτικός εξτρέμ, έτσι ο Ουκρανός, δεν είναι ποδοσφαιριστής που θα κοιτάξει εύκολα Ελλάδα. Εκπληκτικός ποδοσφαιριστής, δεν συζητάμε τώρα. Αλλά όλα αυτά είναι δύσκολα. Εγώ φέρνω πάντα ως παράδειγμα μια περίπτωση αυτή του Σαραγώσα, του εξτρέμ της, που έπαιζε πάλι στην Ισπανία. Και το παιδί προτίμησε πρώτα να πάει δανεικό στην Ισπανία, μετά να πάει δανεικό στη Ρώμα, στην Ιταλία, από το να έρθει στην Ελλάδα. Δεν έπαιξε πουθενά σε καμία από τις ομάδες που πηγαίνει στη Ρώμα, καθόλου. Αλλά ο ίδιος ήθελε να πέσει ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν είναι πολλές φορές η πρώτη επιλογή δυστυχώς στο ελληνικό πρωτάθλημα για πολλούς ποδοσφαιριστές και μάλιστα και πιο νεαρούς. Οι Ισπανοί και όλα νομίζω το έχουν αυτό, παιδιά, αρκετά, ότι από τη χώρα τους δεν φεύγουν τόσο εύκολα για ένα χειρότερο πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με μηνύματα, Γιώργο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Καταρχάς να πω ότι υπάρχουν 2-3 μηνύματα που σου αποδεώνουν, Γιώργο, για την προστιμή σου που βγήκε σήμερα για ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούν. Λίγοι συνάδελφοι του το κάνουν αυτό ή κάτι τέτοιο. Απλά στο λέω για να το ξέρεις.
6: Και γίνονται και συγκρίσεις με άλλους συνάδελφους. Καλούς συνάδελφους.
1: Ένας φίλος λέει εδώ, αν ο Μπιέλ της Πάφου, κάνα την απάντηση, την ξέρω, γιατί εγώ αυτή την απορία είχα, αλλά δεν έμοιαζε. Είναι αυτός που είχε Ολυμπιακός.
0: Νομίζω πως δεν είναι.
1: Είχα μια ζήτηση.
0: Νομίζω πως δεν είναι. Πάντως η Πάφος, παιδιά, έχει καλό σκάουτινγκ. Έχει καλό σκάουτινγκ.
1: Ναι.
0: Και ήταν πολύ καλός και προπονητής που είχε πάει στη Ρωσία.
1: Ναι. Να θυμίσω, λέει Γιώργο, τον Ναΐ με τη Λίμπερ τον έκοψε και πήγε Παναθηναϊκό. Δεν κόβουμε τίποτα το μάτι του, λέμε. Για μεταγραφές δεν κάνει. Καλά, τέλος πάντων, εντάξει, οκ.
0: Εγώ δεν νομίζω πάντως πως ακριβώς τον είχε κόψει ο προπονητής. Εγώ νομίζω ότι προτάθηκε πριν πάει στον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν προχώρησε. Περίπτωση και είχε κλείσει τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Ο Ναΐ. Δεν νομίζω ότι έγινε κάποια, δηλαδή, πολύ μεγάλη προσπάθεια από τον Ολυμπιακό να πάει να τον κλέψει τελευταία στιγμή. Και νομίζω ότι τον είχε κόψει ακριβώς ο προπονητής. Σε άλλη μεταγραφική περίοδο μπορεί, αλλά και πάλι.
1: Για το φίλο της ΑΕΚ που έχει στείλει 5 μηνύματα ότι έπαιξε χθες και ότι είναι δυνατόν ξεκινάμε Ολυμπιακό, το εξηγήσαμε στην αρχή της εκπομπής, φίλε μου. Αν δεν άκουσαν, να το ξαναπούμε. Ο Γιώργος δεν μπορεί, είναι σε άδεια. Μπορεί μόνο αυτό το ημίωρο να είναι μαζί μας. Οπότε πρέπει να ενημερωθεί και ο κόσμος του Ολυμπιακού. Θα πάμε στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό μετά τις 4.30. Έτσι απλά για να το πω. Για τον Μπράιαν Χιλ υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες. Λέει ότι σε 30 παιχνίδια έχει 0 goal assist.
0: Εντάξει, τις καταλαβαίνω τις αμφιβολίες.
1: Ναι.
0: Αλλά από την άποψη ότι δεν είναι εξτρέμε νούμερα.
1: Ναι. Σε σχέση με τον Βάργκας, λέει που ο Βάργκας όντως έχει νούμερα. Καλά.
0: Ο Βάργκας έχει νούμερα. Ο Βάργκας βέβαια βγάζει κάθε σεζόν και 1 με 2 καλούς τραυματισμούς.
1: Τραυματισμούς. Ναι.
0: Βγάζει πάντα. Δηλαδή έχει κάθε σεζόν μπορεί να χάσει 10-15 μάτς. Ναι. Και αυτό όπως και να το κάνεις είναι ρίσκο μεγάλο. Ναι. Ο Μπράιαν Χιλ είναι ένας εξτρέμ που ο προπονητής θεωρεί, παιδιά, ότι μπορεί να δώσει και πολύ πλάτο στην επίθεση. και να μπορείς να βοηθήσει έτσι την ομάδα να παίξει και λίγο πιο κάθετα, να παίξει και λίγο να ανοίξει μια αντίπαλη άμυνα κατά κάποιο τρόπο. Ο Μπράιαν Χιλ για μένα είναι υψηλό επίπεδο τώρα, το είχε δείξει στην τότε να μου τον πήγε. Και ίσως καμιά φορά γιατί δεν το ξέρεις, γιατί είναι 25 χρόνων ακόμα, έτσι. Κάτι τέτοιο ποδοσφαιριστές, παιδιά, ίσως να ψάχνουν και την ευκαιρία πολλές φορές να κάνουν και ένα καλό δυνατό comeback. Είναι διαφορετικά βέβαια τα 0 γκολ στην Ισπανία από το να είχε 0 γκολ στην Ελλάδα πάντα.
1: Ο προπονητής λέει της Πάφου φέτος ο Ρικάρντο Σαπίντο. Ναι. Αυτό τώρα η αλήθεια είναι ότι μετά τον περσινό προπονητή που έχει η Πάφος και εμένα δεν μου κάνει θέτη πολύ καλά.
0: Άλλαξε 2-3 προπονητές πάντως από όταν έφυγε εκείνο, παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν δηλαδή την πήρα Σαπίντο και τέλος. Από... Γιατί και ο άλλος ήταν φοβερός προπονητής.
1: Λέει ένας φίλος αφού έχει πρόβλημα με τους Έλληνες παίχτες, γιατί δεν γυρίζει το πνευμονίδιο Ολυμπιακός.
0: Δεν είναι εύκολη πάντως η διακοπή δανεισμών.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Πνεμονίδης είναι 1,5 χρόνο στον ατρόμητο του δανεικός. Δεν νομίζω πως είναι δηλαδή τόσο εύκολο να διακόψει ένα δανεισμό και όπως είδαμε και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι έτοιμος για Ολυμπιακό Πνεμονίδη. Καλώς κακώς. Ο Αθανασίου είναι. Θα μπορούσε να είναι. Το έχω πει εγώ και αυτό το καλοκαίρι πάλι ότι θα μπορούσε να πάρει μια ευκαιρία. Και στον Όφη αποδίδει πολύ καλά. Έχει τα θέματα ατομιντικά και τον βολεύει τριάδα στην άμυνα.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει. Νομίζω είναι λίγο άδικο αυτό που. Να το πω και έτσι, που δεν του δίνεται μια ευκαιρία του Αθανασίου.
1: Γιώργο λέει δεν είναι θέμα μόνο Χίλ, όποιο να προτείνω Μέντι δεν βγαίνεται, θέλω με την καλή λίστα που έχουν φτιάξει αρμόδι. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα έχουμε μπει σε ένα τέτοιο τρυπάκι από ό,τι βλέπω εδώ με κάποια μηνύματα.
0: Εντάξει, και με τους ποδοσφαιριστές του Μέντι Λίμπερ πάντως δεν έχουν έρθει και πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Το ότι δίνει εγκρίσεις, ναι, αλλά και ο προπονητής ό,τι προτείνει από την Ισπανία, γιατί δεν... εκεί δουλεύει 30 χρόνια.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρει άλλους να το πω και έτσι.
1: Εγώ θυμάμαι ότι είχε φέρει αυτό τον Ιμπόρα που έφαγε κράξιμο στην αρχή και μετά ο παίκτης εξελίχθηκε.
0: Τον Ιμπόρα τον έφερε ο Μαρτίνες. Αλλά με τον Μεντιλίμπαρ έγινε.
1: Ναι, που επέμενε και τον έβαζε.
0: Ακριβώς. Ο Ιμπόρα, παιδιά, εκείνο το Γενάρη ήταν να φύγει από τον Ολυμπιακό και ήταν ακόμη και να σταματήσει το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Γιατί και ο ίδιος έβλεπε ότι δεν του βγαίνε καθόλου. Και μετά τον ήθελε ο Ολυμπιακός να μείνει για ένα ακόμα χρόνο. Αλλά ο ίδιος γύρισε στη Λεβάντα να ανεβάσει κατηγορία και εκεί έμεινε και είναι και βοηθός προπονητή τώρα.
1: Ναι. Ένας φίλος εδώ λέει διάφορα ονόματα παικτών. Φαντάζομαι ότι εννοεί ότι. Το έχασα το μήνυμα. Ότι αυτός που έχει διαθέσιμος. Πόποβιτς, Ορτέγκα, Μαϊλόβιτς, Κάρμα, Πυρόλα, Τζιγκιζιάν, δεξί μπακ, Έσε, Φρόιλερ, Κάσερες, Ντάνι Γκαρσία, Σα, Ζώτα, Ρόκα, Βάργκα, Εξτρέμελ, Καμπί, Γκονζάλες. Σκέτο μήνυμα τέτοιο έχει στείλει. Φαντάζομαι εννοεί ίσως μια δεκάδα, όχι δεκάδα, δεν είναι, αυτή είναι 15-16, ότι είναι 15-16 παίκτες που του αρέσουν, φαντάζομαι.
0: Ναι, εντάξει, απλά το θέμα είναι ότι εφόσον ο Ολυμπιακός πάρει και αυτό σου λένε παιδιά, θα έχει μετά γύρω στους 19 με 20 ξένους.
1: Ναι.
0: Οπότε θα πρέπει, εντάξει, θα πάρουν και κάποιες αποχωρήσεις, αλλά θα πρέπει δύο ποδοσφαιριστές ή μπορεί και τρεις να μείνουν εκτός λίστας. Ευρωπαϊκή δεν είναι εύκολο. Και αντί να πεις στο μυαλό μου εμένα ίσως η επιλογή να είναι λίγο σχετικά εύκολη, δηλαδή να μείνουν Ντάνι Γκαρσία και ο Ροντινέι ας πούμε, θα έλεγα εγώ. Αλλά τον Ντάνι Γκαρσία το βάζω σίγουρα. Για τον προπονητή δεν ξέρω αν είναι τόσο σίγουρο ότι θα αφήνει ας πούμε αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές, πόσο μάλλον το Ροντινέι εκτός.
1: Ναι. Πόσο πιθανό είναι να έρθει ο Χίλ στον Ολυμπιακό, ένας φίλος λέει είναι παικταράς κομπιούτερ.
0: Αρκετά πιθανό είναι,
1: ναι.
0: Θεωρώ, γιατί και ο ίδιος ποδοσφαιριστής αυτή τη φορά δεν έχει διάθεση να έρθει. Απλώς θα πρέπει και ο Ολυμπιακός να τα βρει με την Τζιρόνα. Εντάξει, έχει κάνει ένα deal ο Ολυμπιακός με την Τζιρόνα για τον Ρόκα. Νομίζω ότι είναι μια υπόθεση που επειδή έχει ξεκινήσει ο Ολυμπιακός να τη δουλεύει, μπορεί να καταλήξει δηλαδή σε deal, να καταλήξει σε συμφωνία με την ομάδα.
1: Για τη χρυσή γενιά που πήρε τη Champions League νέων, γιατί δεν μιλάει κανένας, που είναι όλοι αυτοί οι παίκτες. Εντάξει, ο Μουζακίτης παίζει.
0: Ο Κοστούλας έπαιξε κι αυτός.
1: Ο Κοστούλας έφυγε, πήγε στην Brighton.
0: Ναι, βέβαια. Εντάξει, υπάρχουν κάποια. Δεν σημαίνει ότι επειδή πήραν τα παιδιά του Champions League ότι όλοι επράνευαν στην πρώτη ομάδα. Έτσι, δεν είναι εύκολο.
1: Ο Παπακανέλος στο Αστέρα πήγε φέτος,
0: Ο Παπακανέλος το πήγε στον Αστέρα, αλλά και το παιδί δεν έχει σταθερότητα καθόλου. Πρέπει να δουλέψει πολύ και στα σωματικά του προσόντα. Νομίζω και στην. Κυρίως στα σωματικά του προσόντα πρέπει να δουλέψει. Υπάρχουν άλλα παιδιά όπως ο Κουτσίδης που είναι στην πρώτη ομάδα, αλλά με τα στόπερ που έχει ο Ολυμπιακός δεν θα μπορέσει να παίξει. Ο Μπακούλας. Φαίνεται ότι ήταν πιο μπροστά από τους περισσότερους, έπαθε πέρυσι τη ρήξη αυτού, οπότε τώρα θέλει χρόνο για να επανέλθει. Είναι άλλα παιδιά που έχουν υπάρξει σε διάφορες άλλες ομάδες Super League's.
1: Ο Κλέιτον προπονείται κανονικά, λέει, υπολογίζεται.
0: προπονείται κανονικά, αλλά δεν νομίζω πως είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα υπολογίζεται την νέα σεζόν. Από τα τέσσερα σεντερφόρ που έχει ο Ολυμπιακός, σε λίγο θα έχει και πέντε, ο Ελκαμπή και ο Γκονζάλες θα υπολογίζονται. Ο Ταρέμι είχε μια πρόταση για να βγούμε και από την Ντουμπάι, από το Ντουμπάι, από ομάδα του Ντουμπάι, και μάλλον θα πάει εκεί. Το θέμα είναι και ο Γιάρεμτσουκ που θέλει να πάει τη Σιλιώνη σε κάποια άλλη ομάδα και αυτός θα αποχωρήσει, να δούμε και με τον Κλέιτον θα γίνει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα τα πούμε αύριο, παιδιά, για περισσότερη ώρα.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Γιώργο,
1: καλά. Πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισαία. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή διεμήνει σε αξιωματούχος της συμμαχίας. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες και πρόσθετες περιοχές αποκλεισμού. Δείτε αναλυτικά στο sky.gr. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Σε εξέλιξη, πυρκαγιά από εξεσπάσεις στον Δήμο Ζαγορίου Ιωαννίνων σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά στην Βοβούσα. Χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
7: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε, ΠΑΟΚ Μπραν, ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Wins Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: 36 λεπτά μετά τις 4 συνεχίζουμε οι ρεπόρτες. Ο Γιώργος Ανάκας ήταν για μισή ώρα μαζί μας στην αρχή, γι' αυτό και ξεκινήσαμε με Ολυμπιακό, δεν μπορούσε παραπάνω. Έχει άδεια και για μισή ώρα βγήκε να ενημερώσει τον κόσμο του Ολυμπιακού για ό,τι νεότερο υπάρχει. Ο Κώστιο Τζόλ και ο Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της Κορυφαίας Αδικησόνατος, στον πήγμα Sport FM. Γιώργος Γιάννης στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Σωτήρης Ταμπάκος, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Κώστα. Ναι. Το χθεσινό μάτς το είδα. Εγώ, αν σου πω μια άποψη που έχω, καταρχάς είναι ότι η ΑΕΚ μου φαίνεται ότι την έχει αυτήν την ομάδα. Δηλαδή,
1: ναι. Αν, δηλαδή, αυτό είναι, είναι το συμπέρασμα το βασικό. Έχεις
0: το δει. Δεύτερο βασικό που συμπέρασμα που βγάζω είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία η ΑΕΚ έχει το βασικό πεσινό της κορμό. Δηλαδή, να δούμε λίγο.
1: Και φαίνεται αυτό.
0: Να δούμε λίγο ποιο ήταν και νέος έχει παίξει στην 11η. Ήταν ο Μάγερ.
1: Ο Κάιρινεν.
0: Δύο. Τελώς.
1: Νομίζω ναι.
0: Μπράβο.
1: Ψάχνω.
0: Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να έχει η ομάδα μια συνοχή και μια καλή αμυντική λειτουργία που είχε από πέρσι.
1: Αυτό το είχαμε πει από την αρχή. Αυτό
0: είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα, για αυτά τα παιχνίδια.
1: Ναι, και τώρα προσπαθεί να συνηθίζει να παίζει χωρίς τον Πινέδα. Επειδή
0: αυτό δεν,
1: δεν έχει, δεν έχει τον Πινέδα okay. Και δεν έχει και. Και δεν μπορεί, δηλαδή δεν μπήκε καν στη διαδικασία να βρει έναν αντιπινέδα, δηλαδή να έχει τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά που είναι κάτι σπάνιο κτλ. Και να τα έχει κάποιο, δεν τα έχει σε αυτό το επίπεδο τέλος πάντων. Η ΑΕΚ έχει γεμίσει χαφ φέτος, έχει 5 χαφ, 6 που και με κάποιους μπορεί να παίξουν και εκεί, δηλαδή μπορεί να πάει και παραπάνω το νούμερο. Και έχει ένα διαφορετικό έτσι, τρόπο παιχνιδιού, πάντα με το δικό της στυλ, το οποίο το εξελίσσει. Χθες είδαμε δύο ομάδες. Εμένα μου άρεσε και η Λεύσκη σαν ομάδα. Έτσι. Έχει,
0: καλή
1: δεν
0: ομάδα,
1: έχει,
0: ναι.
1: Δεν έχει ψηλή ποιότητα ποδοσφαιριστών, αλλά είναι μια ομάδα.
0: Έχει, έχει. Η Βραζιλία είναι πολύ καλή παιχνίδα.
1: Ναι, ναι. Λέω δεν έχει.
0: Το center for που μπήκε, α σου πω παραφωνία. Όλο είδα το center for που μπήκε.
1: Ο Περέα.
0: Αυτό ήταν σαν να μην έπαιζε. Έτσι. Αλλά η Βραζιλία είναι πολύ καλή παίχτες.
1: Ναι, είναι καλή.
0: Απλά του έπαιξε η ΑΕΚ καλά.
1: Η ΑΕΚ, μπράβο, ήταν πάρα πολύ διαβασμένη όπως σχεδόν πάντα είναι ο Νίκολιτς. Και. Όμως και η άλλη ομάδα ήταν και αυτή διαβασμένη. Δηλαδή προσπάθησε, έβαλε το Ζήνη, επέλεξε το Ζήνη αντί για τον Βάργα στην αρχική εντεκάδα, επειδή έχει δύο πάρα πολύ βαριά center back η Λεύσκη, και πόνταρε στην ταχύτητα του Ζήνη για να του χτυπήσει. Δεν έβγαλε ούτε μία φάση ο Ζήνη τέτοια, δηλαδή να βγει σε έναν μένα, να βγει σε πλάτη. Δεν βγήκε ούτε μία φάση. Ήταν πάρα πολύ οργανωμένοι οι αντίπαλοι. Και γύρισε μπούμεραγκ αυτή η επιλογή, γιατί δεν υπήρχε ο Βάργα μέσα. Και έτσι είχαν οι ΑΕΚ όλες τις μονομαχίες ψηλά. Δεν πήρε ο Ζήνη ούτε ο Γιώβιτς, δεν κατάφερε να πάρουν κεφαλιές. Και έχανε επιθέσεις. Έκανε λιγότερες επιθέσεις από αυτές που τα έκανε όταν παίζει με τον Βάργα. Και το είδαμε και όταν μπήκε μέσα. Δηλαδή οι αλλαγές ήταν πολύ καλές. Δύο ομάδες που μείναν πιστές στο πλάνο τους, δύο ομάδες που δεν ξέφυγαν. Η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική στο γήπεδο. Παρ' όλα αυτά, η Λεύσκη δεν παρασύρθηκε καθόλου να βγει μπροστά και να αφήσει κενά πίσω. Η ΑΕΚ έκανε τις φάσεις που έκανε χάρη στην υψηλή κλάση των παιχτών της και ιδίως του Μάγερ. Δηλαδή και η πάσα που δίνει στο Γιώβιτς είναι φανταστική και η σέντρα που κάνει που περνάει μπροστά από τρεις παίχτες της ΑΕΚ είναι επίσης πάρα πολύ καλή. Και έγινε και ένα λάθος από τον ατοφύλακα της.
0: Αυτό είναι φίλε να σου πω. Το έχουμε δει replay μόνο.
1: Τη Λεύσκη.
0: Ναι. Τρομερή ευκαιρία είναι αυτή.
1: Ναι, πολύ μεγάλη ευκαιρία γιατί έχει και
0: γιατί
1: επιλογή πάσα.
0: Βιάστηκε εκεί πέρα.
1: Ναι, δεν ξέρω. Βιάστηκε. Και εκτέλεσε πολύ άσχημα.
0: Και, να σου πω κάτι. Αυτό που κάνει το πλασέ στην πάσα του Μάγερ είναι ωραίο πλασέ. Εντάξει, ναι. Πάει Ελλάδο καρέ, αλλά είναι ωραίο. Εντάξει,
1: ωραίο είναι, αλλά ρε παιδί μου, ξέρει τι περιμένει από το Γιώβιτς να βρει τέρμα. Δεν
0: εντάξει,
1: το λέω
0: για σαν τέτοιο.
1: Είναι όμως, εντάξει, είναι άλλος παίκτης εκεί, μπορεί να μην έκανε καν τελική. Ναι. Okay. Δεν το συζητάμε. Αυτές ήταν τρεις μεγάλες φάσεις. Με τις δύο αλλαγές που έκανε ο προπονητής στο δεύτερο ημίχρονο νωρίς, κατάφερε να πάρει η ΑΕΚ τον πλήρη έλεγχο του αγώνα και από κάποια στιγμή και μετά και από το 80 και η Λεύσκη και η ΑΕΚ έμειναν στο χ. Φάνηκε ότι δεν καίγονται να σκοράρουν. Το παιχνίδι βέβαια τελείωσε στην περιοχή της Λεύσκη, που θετικό είναι αυτό. Έμεινε το 0-0 και υπάρχει τώρα μια ρεβάνς μπροστά. Η ΑΕΚ είναι το φαβορί ακόμη περισσότερο πλέον. Θέλει μια νίκη στο γήπεδο για να προκριθεί. Όμως θεωρώ δεδομένο θα είναι ένα δύσκολο μάτς, γιατί πραγματικά μου άρεσε πολύ η Λεύσκη, η οργάνωσή της, ο τρόπος που έπαιζαν οι παίχτες της.
0: Τρία συνεχόμενα μάτς.
1: Τα δίνανε όλα. Ναι,
0: δύο με Καϊράτ και ένα με την ΑΕΚ. Στο προηγούμενο γύρο δεν ξέρω τι έκανε. Πριν την Καϊράτ, αλλά σε αυτά τα δύο, 1-0-0-1 είναι τα.
1: Ναι, και είναι αίτητη σε όλα τα μάτς που έχει παίξει φέτος και κρατάει και από πέρυσι ένα αίτητο. Οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Θέλει υπομονή. Η ΑΕΚ θέλει μια νίκη με 1-0. Αν είναι και 2-0 και 3-0, ακόμη καλύτερα. Αλλά σημασία έχει να πάρει το αποτέλεσμα που θα την οδηγήσει στη League Phase του Champions League. Αυτό είναι ο στόχος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είπα το πρωί ότι τα εισιτήρια είναι sold out, αλλά κάποια στιγμή εμφανίζονται εισιτήρια. Οπότε όσοι ψάχνουν εισιτήρια, καλό θα είναι να ρίχνουν καμιά ματιά στο site της ΑΕΚ. Γιατί δεν ξέρω τώρα τι γίνεται από ακυρώσεις, από διαρκείας που δεν. Εξέλιξαν το δικαίωμα, δεν ξέρω τόσο αν τι γίνεται. Πάντως το πρωί υπήρχαν κάποια εισιτήρια, ενώ προχθές δεν υπήρχαν εισιτήρια. Οπότε ρίχνετε μια ματιά. Δεν το συζητάμε ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο την Τετάρτη, είναι το μόνο σίγουρο. Και θέλει πάρα πολύ προσοχή το μάτς. Μέχρι τότε όμως υπάρχει και το παιχνίδι με τον Ηρακλή το Σάββατο, για το οποίο μίλησε ο Νίκολης και μετά το παιχνίδι, με πάρα πολύ σοβαρό τόνο. Είπε για το. Πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι του Σαββάτου και ότι δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση η ομάδα του να υποτιμήσει αυτό το μάτς. Είπε το ελληνικό πρωτάθλημα μας έδωσε τη δυνατότητα να είμαστε εδώ, στο Champions League. Σέβομαι το πρωτάθλημα. Είναι ανταγωνιστικό. Δεν σκέφτηκε να πάρει αναβολή, το είπε, γιατί χρειάζεται αυτή την περίοδο να βρει ρυθμό η ομάδα του και έχει δίκιο. Έχει μόλις δύο επίσημα παιχνίδια. Και από εκεί και πέρα. Θα προετοιμαστεί για αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα θα έχει κάποιες αλλαγές. Θεωρώ στην άμυνα δεν θα έχει αλλαγές. Η πεντάδα αυτή θα μείνει η ίδια. Είναι μεγάλο προσόν για την ΑΕΚ αυτή η ομογένεια που έχει η αμυντική της πεντάδα που έρχεται από πέρυσι. Με τους ίδιους παίχτες να είναι βασικοί. Είναι σε έρευνα και σε συζητήσεις, θα έλεγα, για αριστερό μπακ. Θα πάρει αριστερό μπακ. Είναι το μόνο σίγουρο, είναι η μόνη σίγουρη μεταγραφή που θα γίνει από την ΑΕΚ. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε τι άλλο μπορεί να συμβεί. Αυτά θα τα πούμε και περισσότερα και αύριο και μεθαύριο, βέβαια, εν ώψη του αγώνα με τον Ηρακλή. Θυμίζω είναι Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφεια, στις 8 η ώρα. Μάλιστα. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Αυτά τώρα, παιδιά, για ατομικές, για την εμφάνιση της ομάδας, για ατομική απόδοση παιχτών και αυτά θα τα πούμε και στα μηνύματα, φαντάζομαι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε κάτι που μας ενδιαφέρει.
2: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Κύριε Κώστα, το μάτς της ημέρας σήμερα, το πιο αμφίρροπο παιχνίδι από αυτά που γίνεται σήμερα στο Champions League, είναι αυτό ανάμεσα στην Nijmegen και την Bodo Glimt.
1: Νάστε.
0: Τι βλέπεις?
1: Πιστεύω Bodo. Θα πάω με το Χ2.
0: Εγώ θα πάω πάλι όπως και χθες με τον γκολ.
2: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Φίλε, τους χώρους μέσα τους φτιάξαν καθόλου όπου ήταν παίξατε?
1: Όχι, τους δεν φτιάξαν.
0: Ίδιο χάλι,
1: Δεν ξέρω τώρα πώς ήταν το δικό σας.
0: Τα νοσογραφικά πώς ήταν, Άστα.
1: Εντάξει, κοίτα, ήταν παλιά, όπως είναι όλο το γήπεδο. Αλλά είχες την πριζούλα σου.
0: Εντάξει, πριζούλα σου είχε.
1: Είχαν φτιάξει και ένα hospitality με κάτι τορτίγες με κοτόπουλο.
0: Α, ναι, είχε.
1: Και κάτι κρουασάν.
0: Εμάς δεν είχε τίποτα.
1: Είναι Champions League και καλά. Νομίζω είναι στις υποχρεώσεις της ομάδας.
0: Ναι, έχει. Η ατμόσφαιρα καλή όμως.
1: Τρομερή. Τρομερή έδρα. Μου άρεσε πολύ.
0: Οι φίλοι της ΑΕΚ.
1: Δηλαδή, αν δεν είχα πάει στη Μασσαλία, θα έλεγα ότι ήταν από τις καλύτερες έδρες.
0: Έλα.
1: Ναι. Πολύ, πολύ.
0: Να σου πω, οι φίλοι της ΑΕΚ καθόντουσαν πίσω από το τέρμα αριστερά.
1: Όπως κοιτάς από τη δημοσιογραφικά αριστερά.
0: Α, γιατί φίλοι του Παναγικού είχαν πάει, είχαν κάτσει Από διαγώνια, γιατί λογικά δεν υπήρχε άλλο κόσμο στο γήπεδο.
1: Ναι, μωρέ, μα προφανώς τώρα η ομάδα που έξω Παναθηναϊκός προφανώς δεν έχει.
0: Δεν έχει κόσμο, όχι, όχι, όχι.
1: Ενώ αυτή που παίζει ο Όφη έχει. Δηλαδή είναι
0: ισχύει,
1: η δεύτερη.
0: Ισχύει,
1: μετά
0: ισχύει.
1: Τη Λεύσκη είναι αυτή.
0: Ισχύει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα του Παναθηναϊκού και μετά πάμε σε μηνύματα. Είχαμε τη συνέντευξη τύπου του Τζέικοπ Νίστρουπ το μεσημέρι. Ρωτήθηκε για το τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός για να πάρει σκορ πρόκριση. Πρώτα απ' όλα λέει το σημαντικότερο είναι να αγωνιστούμε για περισσότερη ώρα σε καλό επίπεδο, όπως κάναμε μετά τα πρώτα 30 λεπτά στη Σόφια. Να παίξουν περισσότερη αυτοπεποίθηση από ό,τι κάναμε. Όταν σε μια ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, η νοοτροπία πρέπει να είναι νικητή, να είμαστε πιο δυνατοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά πάλι θα πρέπει να έχουμε σεβασμό στους αντιπάλους μας. Έκαναν δύο πολύ καλά παιχνίδια έτσι έχει με την Μπεσίκτας. Έχουμε δύο ομάδες για να πάρουμε την πρόκριση και αυτό είναι ο μεγάλος στόχος για όλους μας. Για το γεγονός ότι δεν έχει κερδίσει η ομάδα εντός έδρας μέχρι τώρα, διότι έχει δύο ισοπαλίες με την Μπάξη και την ΤΣΣΚΑ, λέει ότι είναι μια, για μένα μια απλή συμπτώση. Αν δείτε στατιστικά, θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει και εντός έδρας. Εκτός έδρας με την Μπάξη θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει και με περισσότερα γκολ. Και μετά ήμασταν νευρικοί στο εντός. Με την ΤΣΣΚΑ πιστεύω μετά το πρώτο γκολ θα σκοράρουμε άμεσα, πίστευα. Και δεύτερο, και θα μπορούσαμε να κερδίσουμε το μάτς, αλλά μετά δεν ήμασταν καλοί. Ελπίζω αύριο να πάρουμε την πρώτη εντός έδρας νίκη στη σεζόν. Είναι δύο παιχνίδια και θα κριθεί σε δύο μάτς η πρόκριση. Όμως θέλω να πάρουμε οπωσδήποτε νίκη αύριο. Μια νίκη αύριο θα ήταν υπέροχη, είπε ο προπονητής που ρωτήθηκε το δίδυμο Καμαρά Τσιριβέγια για την προτίμησή του και για ποιο λόγο δεν επιλέγει το Κοντούρι, δεν επιλέγει κάποιον άλλο παίκτη, τον Τζέριν. Είπε ότι δεν είναι σίγουρο καταρχάς ότι αυτοί θα παίξουν και αύριο, εννοώντας το Καμαρά Τσιριβέγια. Έχουμε πολύ καλούς παίκτες στο κέντρο. Ο Κοντούρης δουλεύει πάρα πολύ καλά, πολύ σκληρά και ξέρω ότι είχε μερικά πολύ καλά παιχνίδια πέρσι. Ο Τσέριν είναι στην πέμπτη σεζόν στην ομάδα, είναι πιστός και τον υπολογίζουμε απόλυτα. Θα έχουμε και τον Γκάγκουα μετά τα προκριματικά. Αυτό σημαίνει ότι ένας παίκτης σήμερα παίζει, μπορεί την άλλη εβδομάδα να είναι στον πάγκο. Όταν είσαι στον Παναθηναϊκό θα πρέπει να έχεις και καλούς παίκτες στον πάγκο. Έτσι γίνεται. Έχουμε καλό βάθος στην ομάδα και είμαι ικανοποιημένος με αυτό. Πόσο απέχει η εικόνα που θέλει να βλέπει ο ίδιος από την εικόνα που βλέπουμε τώρα και ποιο είναι το όνειρό του. Λέει: δεν έχω όνειρα, έχω ξεκάθαρους στόχους. Θέλω και ελπίζω να παίξουν πολύ καλύτερα. Μια σταθερή ομάδα που θα παίζει συνεχώς καλά. Όπως έχω πει από την πρώτη μέρα, είμαι εδώ για να πάρω αρχικά αποτελέσματα μια πολύ νέα ομάδα. Έχουμε λίγο καιρό μαζί, αλλά πιστεύω ότι βελτιωνόμαστε και θα βελτιωθούμε κι άλλο. Μπορεί να μην παίζουμε τέλεια, ούτε να παίξουμε τέλεια σε δύο εβδομάδες. Όμως τώρα θέλω το αποτέλεσμα, αυτό έχει σημασία. Πιστεύω όμως ότι από εδώ και πέρα θα υπάρχει βελτίωση όσο περνά τα παιχνίδια. Από παιχνίδι σε παιχνίδι αυτό θα το βλέπουμε. Μίλησε και ο Ντέσσες. Αναφέρθηκε στη μακρά απουσία του από τους αγωνιστικούς χώρους 8 μήνες. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για μένα, είπε. Υπήρχαν μεγάλες προσδοκίες όταν ήρθα. Ξεκίνησα καλά, αλλά μετά δεν ήμουν διαθέσιμος για την ομάδα. Δούλεψα πολύ σκληρά για να επιστρέψω όποιο γρήγορα μπορούσα. Επέστρεψα σκοράρα και αυτά μόνο η αρχή. Έχω λάβει πολύ μεγάλη αγάπη από όλους τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, την ομάδα και ήρθε η ώρα να την επιστρέψω πίσω. Στην Ευρώπη παίζει πάντα με τις καλύτερες ομάδες από την κάθε χώρα, οπότε δεν θα είναι εύκολο το μας, αλλά όλα εξαρτώνται από τη δική μας εμφάνιση. Για την πίεση που υπάρχει, ως παίκτης πάντα θες να παίζεις τα σημαντικά παιχνίδια που υπάρχει πίεση. Πρέπει να αποδεχθούμε την πίεση και να τη χρησιμοποιήσουμε θετικά. Στα παιχνίδια μέχρι στιγμής έχουμε παίξει καλά κατά περιόδους, τις οποίες πρέπει να αυξήσουμε. Πρέπει να γίνουμε πιο υπεύθυνοι με την μπάλα στα πόδια. Αν χάσουμε, θα μείνουμε εκτός Ευρώπης. Και το ξέρουμε και έχουμε πίεση. Αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παιχνίδια. Νιώθουμε την πίεση, όμως πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας. Ήταν οι δηλώσεις και του Ντέσσες. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει προπόνηση στις 6 και μετά θα μάθουμε την αποστολή. Τώρα, όσον αφορά την εντεκάδα, το πιο πιθανό είναι να δούμε τερματοφύλακα τον Μπένια, δεξιά τον Τσάπρα, αριστερά τον Κυριακόπουλο, τον Φαντρόκελερ με τον Ντεφράι, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στη μεσαία γραμμή είναι πιθανό να δούμε τον Καμαρά με τον Τζέριν. Γιάγκουσιτς, Λιβάη, Αντίνο και τετίες στην κορυφή της επίθεσης με τον Αστόντερ να διεκδικεί θέση. Θα μου κάνει έκπληξη να δούμε τον Τέσσερις στο αρχικό σχήμα, γιατί ο Τέσσερις ακόμα δεν είναι 100% έτοιμος. Το είδαμε και στο παιχνίδι που έπαιξε, ήταν να μπει για 20 λεπτά, αλλά λόγω της παράτασης έπαιξε παραπάνω. Φάνηκε ότι δεν είχε ρυθμό, ειδικά στην παράταση. Δεν θέλω ο προπονητής να τον πιέσει. Θα το βάζει 20-25 λεπτά, 30 λεπτά μέχρι σιγά σιγά να βρει το ρυθμό του. Οπότε νομίζω το πιο πιθανό είναι να δούμε και αυτό αύριο, να έχετε από τον πάγκο αν χρειαστεί. Ο Ντέσσες, να πούμε ότι περιμένουμε 20-25.000 κόσμο στο γήπεδο. Και περιμένουμε φυσικά να μάθουμε αργότερα και την αποστολή. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, Νομίζω ότι η κίνηση για το οκτάρι θα γίνει μετά τα δύο ευρωπαϊκά. Επειδή θα έρθουν ερωτήσεις, η απόφαση για να αποκτηθεί οκτάρι είναι λυμένη και δεν πρόκειται να αλλάξει ακόμα και η νέα ομάδα δεν περάσει. Αυτό γνωρίζω. Εάν χτύπα ξύλο η ομάδα δεν περάσει, πιστεύω ότι θα γίνουν κάποιες κινήσεις για αποχωρήσεις παικτών, γιατί εκεί πλέον θα έχει πάρα πολλούς παίκτες για να τους χρησιμοποιεί ένα παιχνίδι τη βδομάδα προπονητής. Αλλά στο μυαλό όλων είναι μόνο η πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός οργανισμός ζει για αυτά τα παιχνίδια, μπορώ να το πω. Έχει περάσει το μήνυμα και ο Κοτσόλης και ο Νονίς στους παίκτες ότι αυτά είναι παιχνίδια χωρίς αύριο. Ότι θα είναι μια μαύρη σελίδα για το σύλλογο αν δεν παίξει στην Ευρώπη. Το έχουν περάσει αυτό το μήνυμα, το νιώθει οι παίκτες, το γνωρίζουν, το ξέρουν και γι' αυτό το λόγο το βλέπουμε και στις δηλώσεις του Ντέσσερ που έκανε σήμερα και για τον ίδιο πόσο σημαντικό είναι να προκριθεί η ομάδα στη League Phase του Conference League. Ούτε για τις αποχωρήσεις έχουμε κάτι, περιμένουμε την απάντηση του Βιλένα για τον Καμπούρ. Πιστεύω ότι ίσως έχουμε κάποια εξέλιξη για τον Μπακασέτα λογικά μέχρι το τέλος Αυγούστου, να δούμε σε ποια ομάδα θα συνεχίσει. Και για τον Πάντο Βυσκέα του Σοκού, αυτές είναι οι κρεμότητες, οι άλλοι έχουν φύγει. Και ξαναλέω ότι όλος ο κόσμος ενδιαφέρεται, το καταλαβαίνω αυτό για την μεταγραφή στο 8. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για να αποκτήσει ένα παίκτη εκεί, με στόχο να του ανεβάσει την ποιότητα και να έχει πολύ περισσότερες λύσεις ο προπονητής στη διάθεσή του στη συνέχεια τη σεζόν. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η θέση είναι στόχος από την αρχή της μεταγραφής του περίοδου. Ο Παναθηναϊκός πήγε να πάρει το Γένσεν, ασχολήθηκε αρκετά μαζί του, δεν μπόρεσε να το καταφέρει, γιατί ο Γένσεν ήταν αρνητικός στο να έρθει στην Ελλάδα και τώρα ασχολείται με κάποιες άλλες περιπτώσεις, οι οποίες δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα όταν φτάσουμε στην ολοκλήρωση της μεταγραφής.

0: Ένα φίλο εδώ λέει καλησπέρα. Γιατί στι συνεντεύξει τύπου των προπονητών δεν τίθεται δύσκολε ερωτήσει που ο προπονητή απαγορεύεται. Δεν απαγορεύεται τίποτα, φίλε μου. Ούτε καν σου λέει τι θα πει. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί δύσκολε ερωτήσει. Αν μου πει ένα παράδειγμα, να σου απαντήσω. Όταν πάει σήμερα για κάποιο ρωτάει γιατί δεν παίζει ο Κοντούρη, αυτό τι είναι εύκολη ερώτηση. Αυτό δεν ρωτάει άλλο ο κόσμο. Πώ γίνεται να παίζουν ο Τσιριβέγια με τον Καμαράκη γιατί δεν παίζει ο Κοντούρη και δεν παίζουν άλλοι παίκτε. Αυτό ρωτήθηκε σήμερα ο προπονητή. Δεν καταλαβαίνω όταν λες δύσκολες ερωτήσεις τι εννοείς. Δεν πάω να το καταλάβω αυτό, αλλά τέλος πάντων, okay, θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Επειδή ο Κώστας έχει μια δουλίτσα, πάμε λίγο να δούμε τα μηνύματα που μου έχετε στείλει. Αξιότιμη Τάσο λέει, πάντως καλό είναι να κοιτάνε από τώρα για το Γενάρη το πολύ καλό Παναθηναϊκό οκτάρι το από προτάσμα και δική κυλαγητική Αμερική. Όχι, ο στόχος φίλε μου γκρέμιο είναι ο Παναθηναϊκός να πάρει τώρα καλό οκτάρι και όχι το Γενάρη. Καλησπέρα, Τάσο με το περιβόητο οκτάρι. Τι γίνεται, μένουν μόνο 12 μέρες ακόμα. Δεν έχουμε χρόνο, θα πάμε για Γενάρη πια. 12 μέρες μεταγραφές είναι πάρα πολλές, φίλε Μιγγέλ, για να γίνει μια μεταγραφή. Ο Ολυμπιακός σε 12 μέρες κάνει 8 μεταγραφές. Και όχι μόνο ο Ολυμπιακός, και άλλες ομάδες. Είναι πάρα πολλές. Και δεν είναι μόνο 12, νομίζω ότι πάει και λίγο παραπάνω η μεταγραφική περίοδος. Απλά για την Ευρωπαϊκή Λίστα, νομίζω μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου έχεις. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Το καταλαβαίνω την αγωνία για το οκτάρι, αλλά θα έπρεπε όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή να ασχολείται με το αυριανό μάτς. Το αυριανό μάτς είναι ένας τελικός για τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι σε αυτό το παιχνίδι παίζεται η ευρωπαϊκή παρουσία του Παναθηναϊκού στο υπόλοιπο της σεζόν. Αν δεν περάσει στην Ευρώπη, η κατάσταση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οπότε θα περίμενα να υπάρχει έτσι μεγαλύτερη. Μεγαλύτερες περισσότερες ερωτήσεις για το συγκεκριμένο μας. Τέλος πάντων. Τάσο, θεωρώ ότι το οικονομικό είναι τροχοπέδι για να έρθει ένα πολύ καλό οκτάρι στον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει να βάλουμε αρκετά βαθιά το χέρι στην τσέπη από 12 έως 15 εκατομμύρια και πάνω, λέει ο Μιχάλης. Δεν πρόκειται μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός ότι έχει θέμα με το οικονομικό. Έδωσε 8 εκατομμύρια και πήρε τον Αντίνο. Έδωσε 5 εκατομμύρια και πήρε τον Γιάγκουσιτς. Έδωσε 4 εκατομμύρια και πήρε τον Μπένια. Έχει δώσει γύρω στα 26-27 εκατομμύρια ευρώ αυτή την εποχή και δεν είναι απαραίτητο να πάει να πάρει να δώσει 15 εκατομμύρια για να φέρει έναν καλό παίκτη. Μπορεί να φέρει και με 8 εκατομμύρια και με 9 εκατομμύρια να φέρει έναν καλό παίκτη. Ο Πινέδα που ήταν ο κορυφαίος παίκτης της ΑΕΚ πήγε με 8 εκατομμύρια στο Μεξικό. Έτσι. Λοιπόν. Βάλε στην εκπομπή τον Υπουργό Εργασίας. Νικόλας έχει κάνει 2ωρο. Εντάξει, δεν γίνεται πάλι να τον. Γιατί καταλαβαίνω ότι μιλάτε για τον Νικόλα Ακτύπη όταν λέτε Υπουργός Εργασίας. Ο Υπουργός Τουρισμού ξέρουμε, καλά ξέρεις. Είναι έξω και πίνει εσπρεσούμπα προσπαθώντας να συνέλθει από το jet lag από την επιστροφή του από τη Σόφια. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά ο Νικόλας τον άκουσα πριν ένα 2 ώρο με γραμμές. Εντάξει. Σχετικά με εισιτήρια που δίνουμε σε παλέμγος, θα πάρουν και αυτοί που έφυγαν από τον Παναθηναϊκό και πήγαν στον αιώνιο αντίπαλο. Όποιος έχει σεβαστεί τον Παναθηναϊκό, ακόμα και αν έχει πάει στον αιώνιο αντίπαλο, όποιος τον έχει σεβαστεί σαν σύλλογο από την μέρα που έφυγε και δεν προκαλέσουμε τις δηλώσεις του, φυσικά και θα έχει διαρκείας. Έτσι. Όποιος δεν τον έχει σεβαστεί, το κλαμπ δεν το έχει σεβαστεί, δεν θα έχει. Αλλά νομίζω ότι. Δεν νομίζω ότι θα. Οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι θα πάρουν διαρκείας. Τάσο, καλησπέρα, Τάσο, το έχουν καταλάβει και στην ομάδα ότι είναι απαραίτητο ένα παικταρά χαφ. Εσύ τι λες, φίλε μου, να μην το έχουν καταλάβει. Και για ποιο λόγο έκανα πρώτα στο Γένσεν, επειδή δεν το έχουν καταλάβει. Και κοιτάνε και να πάρουν ένα καλό παίκτη εκεί. Τελικά αυτή η Τζιρόνα πόσους παικταράδες έχει που ενδιαφέρουν τις μεγάλες ελληνικές ομάδες. Δεν ξέρω. Η ομάδα θα πάει καλά και να έχουμε υπομονή, λέει ο Γιώργος από το Μαϊάμι. Υπάρχει γκρίνια για Κοντούρη, όλοι τον γουστάραμε και πιστεύω ότι πρέπει να παίζει, αλλά πιστεύω θα γίνει στο πρωτάθλημα. Εντάξει, οκ. Okay. Τάσο, είναι αλήθεια ότι ο Μαραθιανός πλήρωνε όσο για να μείνει στο ίδιο δωμάτιο που έμεινε και εσύ στη Σόφια. Αυτό δεν το έχω διασταυρώσει. Αν έχει κάποια ιδέα πληροφορία, μου την πει. Να το ρωτήσουμε, δεν είναι το Γιώργο, ρε παιδί μου. Λέει αλήθεια ο Γιώργος, να πει και άλλη μία. Καλησπέρα σας, Τετία Κατέργα στο Διαμάντι, υπερτιμημένο στην παρούσα φάση. Να γίνει ομαδικός, να βλέπει καινούς χώρους, να μην πέφτει συνέχεια κάτω. Όταν μαρκάρεται, είναι λίγο δύσκολο να μην πέφτει συνέχεια κάτω όταν σε μαρκάρουν. Ο Ντέσσες έτοιμος φορ κλάσ. Ότι ο Ντέσσες είναι έτοιμος φορ, συμφωνώ και εγώ. Αυτά. Πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε με μηνύματα ΑΕΚ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρελή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Με ξεκάθαρο στόχο την πρόκληση στη League Face του Conference League θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο αυριανό μάτς με τη Χράντη Σκράλοβε, όπως δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουμ. Να παίξουμε με περισσότερη αυτοπεποίθηση από ό,τι κάναμε μέχρι σήμερα, ανέφερε ο Δανός τεχνικός, να εκμεταλλευτούμε την έδρα και να πάμε με πλεονέκτημα στην Τσεχία, τόνισε ο Σίλ 4. Με τετέι στην επίθεση και Λιβάη Γκαρσία σε ρόλο δεξιού εξτρέμ θα αγωνιστούν οι πράσινοι. Δεδομένο τον deal με την Τσίβα για τον Αρμάντο Γκοζάλη, στα διαδικαστικά απομένουν για Κάσερες, δανεικός με οψιόν αγοράς 3 εκατομμύριων ευρώ στη Βαλένθια ο Μαθαίο, υποψήφιος για τη θέση του δεξιού μπάκου ο Δανός διεθνής Γιώακιμ Μέλε της Βόλφσμπουργκ, προς αποχώρηση από τους πιλότους στο Ταρέμι, που έχει δελεαστική πρόταση από ομάδα του Ντουμπάι. Δεν παραχωρεί η Μπαρσελόνα το βέλγο εξτρέμ Μπισιβού, σύμφωνα με την καταλανική Σπορ. Πίσω της αφήνει η ΑΕΚ μισοπάλια με την Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League και στρέφεται πλέον στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή το Σάββατο στην πρεμιέρα της Στίχημαν Super League. Ευχαριστώ για αυτήν την αξέχαση περίοδο το μήνυμα του Ελίασον που θα συνεχίσει την καριέρα του με τη μορφή δανεισμού στην Ιντερνασιονάλ. Να αντέξουμε στην πίεση των νορβηγών το μήνυμα του Αλέσιο Λύση ενώπιση του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με την Μπράν. Αδύνατο να βρεθεί παίκτης ανάλογης αξίας τόσο σύντομα, αλλά πιστεύω με τους αθλητικούς διευθυντές και τη διοίκηση στο σχόλιο του για την αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Για ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Ντόρτμουντ για την απόκτηση του 19χρονου Χρήστου Κόστογλου, κάνουν λόγο στη Γερμανία. Μεγάλη πρόκληση χαρακτήρισε τις αναμετρήσεις του Όφη με τις ΕΣΚΑ Σόφιες για τα πλοία του Europa League. Ο Χρήστος Κόντης δεν υπάρχει πίεση, θα είναι τεράστια επιτυχία να βρεθούμε στη League Face. Αυτοί οι αγώνες μεγαλούν το σύλλογο, τόνισε. Περιμένουμε τον κόσμο δίπλα μας στο μήνυμα του Κωνσταντίνου Κοστούλα. Προστιλωμένη στο στόχο της πρόκλησης στο Μουντομπάσκετ, την άπαντε στην ίδια ομάδα, όπως δηλώσε ο Βασίλης Πανούλης, δεν υπάρχει πίεση. Θέλουμε να περάσουμε στο παγκόσμιο κύπελο. Τα λόγια του Ομοσπονδιακού προπονητή δεν περνά καν από το μυαλό μου ότι μπορεί να μην πάμε στα τελικά, τόνισε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Το Σάββατο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άριου Μανού Γκαρθία, όπως έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας Τελειών και του Ρίτσαρ, πιθανώς ο δανεισμός του Ντιόπ. Σας πιστεύω όλους, πάμε για την νίκη, τα λόγια του Μιχάλη Γρηγορίου στους παίκτες εν ώψη της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Καλαμάτα. Με 5 μάτς συνεχίζει το πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Σούπερμπετ Κυπέλλου Ελλάδος. Σέντρα αυτήν την ώρα στους αγώνες Νίκη Βόλου, Πανιόνιος, Σάκηνος και Φυσιά, Νέσος Χρυσούπολης από ένας Καλαμαρίας. 15 λεπτά αργότερα Καλαμάτα Πανετολικός με κάλυψη από το Sky και στις 7 Πανσεραϊκός Παναθηναϊκός. Ραδιοφωνική ενημέρωση για όλους τους αγώνες από τον Big Win Sport FM. 4 παιχνίδια περιλαμβάνουν το σημερινό πρόγραμμα των playoffs του Champions League με κοινή ώρα άνοιξη στις 10. Παίζουν να Μέγγεν Μπόντογκλιμ, Celtic Lask, Σλόβα Μπρατισλάβα Στέλια και Χάπολ Μπερσεβάσα Μπαχ. Τηλεοπτική μετάδοση από τα κανάλια Κόσμο TV. Στην Ίντερ θα συνεχίσει την καρία του ο Κέρτις Τζόουνς, αφού η Νερατζούρι θα σε συμφωνία με τη Λίβερπουλ για την απόκτηση του 25χρονου μέσου αντί 36 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα τη εκπομπή σε ρεπόρτερ. Κώστα Χετζόλου και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία δυτική νότα στον πήγο Super FM. Γιώργο Γιάννη στην ρύθμιση των ήχων για την επιλογή τη μουσική. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Γιώργο ήταν μαζί μα στο Σανάκα στο πρώτο ημίωρο. Οπότε πάμε με Κετσέλα, κοίτα.
1: Ωραία, λοιπόν. Πάμε σε μηνύματα. Η ομάδα χθες δεν πήγε άσχημα. Σίγουρα είχαμε κάποια άσχημα σημεία, αλλά πιστεύω θα βελτιωθούν με τη ροή αγώνα. Δείξτε όλοι πίστη, αδέλφια. Βασίλης Κυψέλη, μόνο ΑΕΚ. Καλησπέρα. Όπως είδα χθες το παιχνίδι, η Λεύσκη δεν μπορεί να απειλήσει σοβαρά την ΑΕΚ. Εντάξει, φίλε μου, χάρη στην ΑΕΚ δεν μπόρεσε να την απειλήσει σοβαρά η Λεύσκη. Αν της δώσει την ευκαιρία, θα απειλήσει και πολύ σοβαρά. Σε πληροφορώ, έχει πολύ καλούς παίχτες μπροστά. Απλά δεν τους δόθηκαν χώροι, δεν τους δόθηκαν ευκαιρίες και το μόνο που κατάφερε η Λεύσκη ήταν να κάνει δύο εκτελέσεις που ήταν πολύ εύκολες για έναν τερματοφύλακα του επίπεδου του 300. Πώς βλέπεις τον Κάιρενεν και τον Μάγκερ? Κοίτα, ο Κάιρενεν είναι ο παίχτης που ήθελε η ΑΕΚ. Πρέπει να βελτιωθεί σε ένα κομμάτι του παιχνιδιού μόνο, στις μονομαχίες. Χθες μπήκε σε 8 μονομαχίες και έχασε τις 7. Είναι πολύ κακό νούμερο και για αυτή τη θέση που παίζει. Αλλά από εκεί και πέρα, ένα που έχει με πολύ σιγουριά στην πάσα. Είχε 49-51 νομίζω πετυχημένες πάσεις και αυτές που δεν πέτυχαν ήταν μια διαγώνια που αν πέρναγε θα έβγαινε ευκαιρία. Και μια σέντρα που έκανε σιρτή μέσα στην περιοχή και διώξανε τα center back της Λεύσκη. Αλάνθαστος στο μισό της ΑΕΚ που είναι το πιο βασικό σε αυτές τις καταστάσεις. Και ένας παίκτης βέβαια που κάνει πάρα πολλά χειρόματα στο γήπεδο χθες. Έκανε τα περισσότερα σε σύνολο όλων των παιχτών που αγωνίστηκαν και των 20. Δεν βάζω του θεματοφύλακε εννοείται μέσα. Και από τη Λέσχη Αυτινά, ο Κάριν ήταν αυτό που τελείωσε το μάτς με τα περισσότερα χιλιόμετρα. Καταγεγραμμένα. Μήπως λέει πρέπει να έχουν δίπλα. Και από τη Λέσχη Αυτινά, ο Κάριν ήταν αυτό που τελείωσε το μάτς με τα περισσότερα χιλιόμετρα. Καταγεγραμμένα.

Αλλά βλέπεις ένα παίχτη τώρα χθες, δηλαδή από τις τρεις μεγάλες ευκαιρίες που έκανε η ΑΕΚ, η μία ήταν από λάθος του τερματοφύλακα της Λεύσκη και οι άλλες δύο ήταν δικές του. Δηλαδή η παλιά που κάνει στον Γιώβιτς είναι φανταστική, ας πούμε. Επίσης είναι ένας παίχτης πολύ σίγουρος με την μπάλα. Ένας playmaker που κινείται, όπως είδατε, σε όλο το γήπεδο. Νομίζω χθες πάτησε όλο το γήπεδο. Τώρα το ότι ξεκίνησε δεξιά είναι κάτι τελείως έτσι. Απλά για να είναι κάπου. Για τον Βιτάλης που λες, θα τον δούμε και αυτόν. Στην πορεία είναι και ο Βιτάλης, είναι και η Αριάγκα. Έχει τώρα η Αριάγκα, έχει γεμίσει τα κέντρο. Αν συνεχίζει μόνο με πήγε αριστερά, να το ξέρω να το πω στο γιατρό. Λένε να αυξήσει τα οριζάλια. Όχι, φίλε, μην αγχώνεσαι. Η μόνη σίγουρη μεταγραφή, όπως είπα και πριν, σίγουρη είναι του αριστερού μπακ. Είναι μια απόφαση που πάρθηκε μέσα στην προετοιμασία. Η Άκη ήδη προσπάθησε να πάρει τον Κώστιτς. Δεν τα κατάφερε για γνωστούς λόγους, μην τα ξαναλέμε τώρα. Ενδιάμεσα έφυγε και ο Πενράης, όπως ήταν αναμενόμενο. Θα έβρισκε ομάδα ο Πενράης, σίγουρα. Το θέμα είναι ότι η Άκη του έδωσε το ελεύθερο και τη δυνατότητα να φύγει. Και πιστεύω θα τον εγκαταστήσει με ένα πολύ καλό παίχτη. Ένας φίλος λέει: ήμασταν λίγο καλύτερο το Super Cup. Πες μας για το Ρωσέδε τη Κυριακή. Εγώ νομίζω για την εποχή ΑΕΚ είναι πολύ καλή. Και το κυριότερο είναι ότι είναι ομάδα με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχει σοβαρότητα, έχει αγωνιστική πειθαρχία. Okay, από εκεί πέρα είναι πράγματα που ακόμη θα δουλευτούν και θα φτιάξουν. Καμία ομάδα δεν μπορεί να είναι έτοιμη τον Αύγουστο. Και αν είναι έτοιμη τον Αύγουστο, κάτι δεν έχει πάει καλά. Για το rotation του Σαββάτου, έχει τη Κυριακή. Μην πα την Κυριακή στο κήπο, θα έχει γίνει το match. Είναι. Πιστεύω ότι από τη μέση και μπροστά θα γίνουν αλλαγές. Δηλαδή, βλέπω, ας πούμε, Μπαργκαζίνη στην επίθεση. Για τον Κοϊτά δεν είμαι σίγουρος, αλλά ίσως παίξει Ζούπκοφ δεξιά. Και στο κέντρο μπορεί να δούμε τον Βιτάλης. Τώρα να δούμε με ποιον. Φίλε, δεν έχει ένα σωρό εισιτήρια, γιατί τώρα μπήκα να πάρω κάποια εισιτήρια. Δεν έχει ένα σωρό, πίστεψέ με. Έχει λίγα εισιτήρια και κυρίως ακριβά. Όποιος θέλει να μπει να πάρει. Η γνωστή πεντάδα λέει στις άμυνες θα παίζει συνέχεια Τετάρτη Κυριακή. Μόνο για το τέρμα έχουμε backup. Εντάξει, σύντομα η ΑΕΚ θα έχει αριστερό back και πιστεύω και τα center back που έχει η ΑΕΚ θα παίξουν στα παιχνίδια. Η ΑΕΚ έχει 5 center back. Στην Αριάγκα που παίζει και αυτό center back έχει παίξει και ολόκληρες σεζόν center back. Είναι 6. Δεν το βλέπω ότι είναι γυμνή στα στόπερ, δηλαδή όπως γράφεις. Και στα back. Αν πάρει αριστερό μπακ δεν θα είναι γυμνή, γιατί δεξιά έχει εξηγήσει ο προπονητής ότι υπολογίζει τον Γεωργίεφ και τον νεαρό Χρυστακόπουλο, ο οποίος μάλλον θα πάρει τα παιχνίδια κυπέλλου και μπορεί να πάρει και όλα τα παιχνίδια κυπέλλου, δηλαδή ακόμη και αυτά που θα είναι με ομάδα αλφαεθνικής. Κώστα, καλησπέρα. Μου άρεσε η ομάδα χθες και η ετοιμότητα που έδειξε. Ακούγεται ότι ο αριστερός μπακ πιθανόν να παίζει και στόπερ, οπότε παίζει ως περίπτωση του Κολάσινατς. Φίλε μου, ο αριστερός μπακ πιστεύω ότι μπορεί να παίζει και εξτρέμ, όχι στόπερ. Θα πάρει έναν αριστερό μπακ. Επιθετικογενή, καλύτερο με την σε σέντρα, σε τελειώματα τέλος πάντων, καλύτερο από τον Πίλιο στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Όπως ήταν ο Κώστιτς, πιστεύω θα πάρει ένα παίχτη που το κύριο χαρακτηριστικό του θα είναι αυτό. Αν ο Θεός φυλάξει, δεν περάσουμε, πάμε απευθείας ο Μίλους Γιουρόπα. Ακριβώς, φίλε μου, απευθείας ο Μίλους Γιουρόπα. Τι παίζει με τον Καραργύρη, έμενε τόσο πίσω με το χειρουργείο. Γενικά έχει μείνει πίσω, όχι μόνο από το χειρουργείο. Δεν είναι ικανοποιημένοι και ο προπονητής και ο Ριμπάλτα από κάποια πράγματα, τέλος πάντων, και από αυτά που έδειξε στην προετοιμασία. Ποιος πιστεύετε ότι είναι πιο γρήγορος, ο Λιβάη Γκαρσία ή ο Ζήνη, με χωρίς την μπάλα? Τώρα, φίλε μου, αυτή η σύγκριση είναι ο Λιβάη είναι αστασμένος ποδοσφαιριστής πλέον. Ο Ζήνη, okay, και αυτός είναι σε πολύ καλό σημείο. Νομίζω και ότι είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Ο Λιβάη είναι άλλο πράγμα, είναι πιο πλήρης παίκτης. Μακάρι και ο Ζήνη να φτάσει στο επίπεδο του Λιβάη Γκαρσία. Τουλάχιστον στο επίπεδο του Λιβάη Γκαρσία στην ΑΕΚ. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω πώς θα τα πάει στο Παναθηναϊκό. Είναι και οι δύο πάρα πολύ γρήγοροι. Τώρα το ποιος είναι πιο γρήγορος δεν έχει μεγάλη σημασία, γιατί σπανίζουν τόσο γρήγοροι οι center force στο πρωτάθλημά μας. Αλλά το θέμα είναι να μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή την ταχύτητα. Όπως είδες ο Ζήνη προχθές, παρότι φαινόταν σαν ιδέα, ας πούμε, ότι με αυτό το πάναργο στόπερ της Λεύσκη, τον αρχηγό της, ότι θα κάνει πάρτι, τελικά δεν υπήρχε στο πρώτο μήχρονο. Για τη μεταβίωση στην Τουρκία, έχεις κάποια ενημέρωση? Έχω ρωτήσει, φίλε μου, ρώτησα σήμερα το πρωί και περιμένω απάντηση. Οπότε, μέχρι να τέτοιο, πιστεύω ή στο Βάιο ή εδώ αύριο.

0: Εγώ θα σου έχω πει. Δύσκολο και πονηρό αποτέλεσμα το 0-0. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Βλέπω ρότα δεν έχει ξεκινήσει καλά. Λέω ότι θέλει καλό αντίστοιχο. Πέφτει δεξιά, ειδικά αν περάσουμε. Τώρα, θα ήταν πολύ πιο πονηρό το αποτέλεσμα αν υπήρχε ακόμη το εκτός έδρας γκολ. Τώρα είναι μια ισοπαλία και η ΑΕΚ θέλει μια νίκη. Με οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Απλά με ισοπαλία με γκολ δεν αποκλείεσαι. Πας παράταση. Που είναι σημαντικό. Γιατί παλιά, αν έτρωγες γκολ μετά από 0-0, ήθελες 2 γκολ. Που είναι πάρα πολύ
1: σημαντικό. Ναι, έχει δίκιο.
0: Τώρα, για το ρότα που λες, εγώ νομίζω έχει ξεκινήσει καλά. Δεν έχει ξεκινήσει άσχημα ρότα. Δεν είδα κάποιο πρόβλημα. Δεν ξέρω τι εννοείς, ας πούμε, δεν είδα κάτι. Είναι σε αυτό το ρυθμό που είναι όλη αυτή την εποχή. Αυτή τη στιγμή λέω και πάλι στο πλάνο δεν υπάρχει δεξιμπακ. Τώρα, αν στην πορεία γίνει κάτι, θα το δούμε. Για κάποιο backup, πιο δεξιμπακ, ας πούμε, από αυτούς που έχει τώρα. Ένα μπακ σαν αυτό το καινούριο συνέδριο δεν μπορεί να βρουν ελληνικές ομάδες. Γκολ και ασίστ με το καλημέρα. Για τον Ben Rice, λέει ο φίλος. Ωραίο. Ποια έξι center back, το Γεωργίεφ που έχει δεξιμπακ. Ναι, είναι δεξιμπακ, αλλά είναι και center back. Το είπε ο ίδιος ο προπονητής τον Αλεξίου. Τον Αλεξίου που το είπε ο προπονητής τον υπολογίζει κανονικά και σαν center back. Ο Αλεξίου δεν έπαιξε Super Cup γιατί είχε χάσει όλη την προετοιμασία, φίλε. Ο Βίτα κατά σένα δεν μπορεί άλλο, κατά τον προπονητή μπορεί. Και το half που παίζει και center back. Το half παίζει center back. Ναι. Έχει παίξει με την Παρτιζάν στη Σερβία και μια σχεδόν ολόκληρη σεζόν στο MLS. Με τρεις παίξεις στο κέντρο που κόβει μόνο ο Μαρίν, έχουμε θέμα μέχρι να μπουν Αριάγκα και Βιτάλης. Νομίζω δεν την κόβει μόνο ο Μαρίν. Δεν νομίζω ότι κόβει μόνο ο Μαρίν. Στο κέντρο. Η ταπεινή μου γνώμη είναι να βάλει το Σάββατο πάλι το Γιώργο να ξεμπουκώσει. Εντάξει, μπορεί να μην το βάλει γιατί είχε φάει και μια κλωτσιά χθες. Μάλλον δεν την έφαγε ακριβώς. Εκεί που πήγε να σουτάρει και συγκρούστηκε με τον άλλο τον παίχτη. Που πρόλαβε και δίωξε την μπάλα ο αμυντικός και τον χτύπησε. Εκεί λίγο είχε ένα πόνο. Ψιλοκούτσανε και στο αεροπλάνο. Δηλαδή μπορεί να ήταν και ψιλοαναγκαστική αλλαγή του. Νομίζω όμως δεν θα παίξει. Όταν βγήκε ο Γιώβιτς ελευθερώθηκε ο Ζήνη. Okay, ναι. Όταν μπήκε ο Βάργα ελευθερώθηκε ο Ζήνη. Όχι ελευθερώθηκε. Πήρε παραπάνω πρωτοβουλίες. Δηλαδή μπήκε στο παιχνίδι και αυτός όταν μπήκε ο Βάργα. Η αλήθεια είναι αυτή. Για τα διαρκές απάντησα. Αυτά, παιδιά.
1: Ωραία. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Η Winsport FM 94,6. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my...
1: Να πούμε ότι μόλις άρχισε το Καλαμάτα Πανετολικός που γίνεται στο Ελπάσο νομίζω, Κύπελο. Το δείχνει τηλεόραση του Sky. Πάμε να πάρουμε δεκάδες σε λίγο. Λοιπόν, μέχρι να πάρουμε τις δεκάδες, πάμε σε μηνύματα και εμείς. Λοιπόν, Τάσο καλησπέρα. Για οχτάρι δεν θα ήταν καλύτερα να παίρνουμε το Βιτάλη σου περί ΑΕΚ αντί του Γκάγκουα? Φαίνεται εξαιρετικός παίκτης. Τον Γκάγκουα πού τον έχεις δει και λες ότι δεν είναι εξαιρετικός παίκτης? Τον έχεις δει κάπου και λες ότι δεν είναι εξαιρετικός παίκτης? Και γιατί ένας παίκτης υπάρχει δηλαδή? Υπάρχουν άλλοι? Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά, ρε παιδιά. Πάμε στον Άγγελο Κρεμαστό να μας πει τις εντεκάδες του αγώνα Καλαμάτα Πανετολικός.
4: Καλησπέρα, παιδιά, από το Δημοτικό Στάδιο Καλυθέας. Εδώ που η Καλαμάτα θα αναμετρείται αυτή τη στιγμή με τον Πανετολικό σε μια μονομαχία, ορισμός του ο θάνατος η ζωή μου, για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, με τον νικητή του 90 λεπτού, καθώς να θυμίσουμε δεν υπάρχει παράταση σε πιθανότητα που δύο ομάδες έρθουν ισόπαλες, καθώς θα διηγηθούν απευθείας στις εκτελέσεις του πέναλτι. Με την ομάδα που θα νικήσει να πάρει το χρυσό εισιτήριο για τη League Phase του Super Bowl κυπέλου Ελλάδος. Να πάμε και στη θέση των δύο ομάδων. Για την Καλαμάτα, ο Παναγιώτης Χρυσταφυλλίας έχει επιλέξει τον Γκέλιο κάτω από τα goal post. Αλόνσο, Ροντρίγκες, Τρούγκης και Καλουτσικίδη στην άμυνα. Πινέιρο, Χάμζα και Λιατσικούρα στη μεσαία γραμμή. Μορέιρα, Μπολίβαρ και Βάργκα στην επίθεση. Και για τον Πανετολικό, ο Γιάννης Αναστασίου έχει επιλέξει τους Ξενόπουλο, Μανρίκε, Γκράναθ, Στάγιτς, Σατιά, Κόγιτς, Μπρέγκου, Νικολάου, Εστεμπάν, Αλμπάνι και Τζενεπό.
1: Ωραία, έγινε.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λέγαμε λοιπόν για τα μηνύματα. Πάμε να δούμε. Κωνσταντίνο Νικοπολίδης δεν πρέπει να πάνε διαρκείας. Καμία σχέση οι δύο τους. Ο Κωνσταντίνο καταρχάς έπαιξε 3 χρόνια στο Παναθηναϊκό. Πήγε στον Ολυμπιακό, όντως. Δεν προκάλεσε ποτέ όσον αφορά τις δηλώσεις του. Σεβάστηκε τον προηγούμενο αντίπαλο. Ποτέ όμως. Η οικογένειά του είναι Παναθηναϊκή όλοι. Τα παιδιά του. Ο Νικοπολίδης ήταν από μικρός ηλικία στον Παναθηναϊκό. Από τη μέρα που έχει φύγει, προκαλεί συνέχεια. Με δηλώσεις που κάνει και με τη συμπεριφορά του στο γήπεδο. Μεταξύ άλλων των δηλώσεων ήταν και αυτή η δήλωση που κάνει η Τριζούπολη τότε, ότι δεν έγινε κάτι, συμβαίνουν σε όλα τα γήπεδα αυτά που έγινε και τέζει και ο ίδιος, οπότε δεν συγκρίνονται αυτοί οι δύο. Έτσι. Πάμε να δούμε και το άλλο παιχνίδι, είναι και η Βόλου Πανιώνιος, Γιάννης Ζάκας. Πάμε, έλα Γιάννη.
5: Καλησπέρα Τάσο από το γήπεδο Παντελής Μαγουλιάς και κλεισμένο το Θηρόνι ανεμέτρηση του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Super Bowl του Καλού Ελλάδος, ανάμεσα σε Νίκη Βόλου και Πανιόνιο. Το 0-0 μετά από 20 λεπτά παιχνιδιού παραμένει. Ο Πανιόνιος ήταν εκείνος που απείλησε πρώτος το 15 με τον Μπαραμίδη να βγαίνει απέναντι από τον Καραβέλη. Ο έμπλος των Ρεφίλακας είδε την μπάλα να πέναν δίπλα από την ρίζα της δεξιάς κάθετης Δοκού σε out. Τεράστια ευκαιρία και για την Νίκη Βόλου. 2 λεπτά αργότερα με τον Μάντζη να πλασάρει, αλλά τον Σκαφίδα να αποκρούει στο 17ο λεπτό αυτή η φάση για τους γηπεδούχους. Πάμε να δούμε και τις συνθέσεις, αφού πούμε πρώτα ότι η διετή σημερινή αναμέτρηση είναι ο κ. Κωνσταντίνος Σαφούρης Αργυρόπουλος από την Επσερών, βοηθήτας Θανάσης Μποζαντίδης και Ευστράτιος Κούντουρας από την Έσου Μακεδονίας και τέταρτος ο κ. Θωμάς Μπουρουζίκας από την Λάρισα για την ομάδα του Φαν Φεράντο, τον Πανιόνιο. Καφίδες κάτω από τα δοκάρια και από εκεί πέρα Βενάρδος, Αυλονίτης, Τσαντίλας, Ασλανίδης, Μπαϊραμίδης, Τούπης, Δίας, Μάναλης, Πέτας και Μόρσεϊ. Αυτή είναι η 11 για τον Πανιόνιο, για την Νίκη Βόλου Γκαραβέλης κάτω από τα δοκάρια, όπως είπαμε και πριν. Αρίας, Μακριάνης, Βαφέας, Πασαλίδης, Χάμοντ, Έπας, Ράιος, Παμλίδης, Τζίμας και ο Μάντζης, ο οποίος έχει τη μεγάλη ευκαιρία για την Νίκη στο 17ο λεπτό. Στο 22, Νίκη Βόλου Πανιόνιος παραμένει το 0-0. Τάσε.
1: Ωραία, συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα. Λοιπόν, που είσαι στο Μαϊάμι, βέβαια, μακάρι το κοντέρ να το δούμε και αύριο μαζί με καμαρά. Τόσο πιο σύστημα θέλει να δει τα ντέρμπι και με πιο αδύναμε ομάδε. Εγώ ντέρμπι 4-2, 4-3-3 και 4-4-2. Φίλε μου, Γιώργο, δεν παίζουν όλα τα αισθήματα. Το ρόλο παίζει το πώ είσαι, οι γραμμέ πόσο ψηλά είναι. Μπορεί να παίξει ένα 4-4-2 και να είναι αμυντικό το σύστημα και να παίξει ένα 4-3-3 και να είναι, ή 3-4-3 και να είναι επιθετικό. Ή βασικά το πρώτο που με ενδιαφέρει εμένα είναι ο Παναθηναϊκός να γίνει ομάδα. Όταν γίνει ομάδα σε κάποιους μήνες και εφόσον το δούμε αυτό, μετά τα συστήματα είναι το λιγότερο που θα παίζουν ρόλο. Τι είδους ομάδα είναι η αυριανή αντιπόλωση του Παναθηναϊκού. Η αυριανή αντιπόλωση του Παναθηναϊκού είναι μια ομάδα η οποία παίζει, δεν κλείνεται. Παίζει ένα 3-4-3. Έχει πολύ καλά άκρα. Με το Μούρεν δεξιά, με το νούμερο 10, είναι ένας έμπειρος εξτρέμ. Να τρέχει πάρα πολύ πάνω κάτω, δηλαδή γυρνάει πίσω και βοηθάει, μαρκάρει, κλέβει μπάλες, αλλά είναι και πολύ αποτελεσματικός, σκοράρει. Έχει τον Ταρίντα φυσικά στη μεσαία γραμμή, τον πρώην παίκτο Άρη, ο οποίος είναι αναγεννημένος, έχει πολλά τρεξίματα μαζί με το άλλο κεντρικό χαφ. Παίζει με τις σχετικούς αμυντικούς, το δεξί στόπερ, το νούμερο 7. Είναι ένας παίκτης που παίζει και δεξί μπακ, είναι πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Αυτό όμως σημαίνει ότι κάποιος παίκτης ανεβαίνει αρκετά για να κάνει τον παραπάνω παίκτη, γιατί έχει και καλή πάσα και καλή σέντρα και καλό σουτ. Μάλιστα στο μάτς με την Μπεσίκτα στην Τουρκία πήγε να σκοράρει, είχε μια ευκαιρία. Όμως εάν εκεί δεν η μπάλα, δηλαδή αν την κλέψεις εκεί την μπάλα, μένει ένα κενό πίσω, το οποίο δεν καλύπτει εύκολα και υπάρχει και μια αδυναμία στο κεντρικό στόπερ, το νούμερο 5. Όσο αφορά το αμυντικό κομμάτι, αλλά είναι μια ομάδα η οποία είναι μια πολύ ισορροπημένη ομάδα. Δεν έχει την ποιότητα φυσικά, τη μεγάλη ποιότητα στο, γενικά σαν ομάδα, αλλά είναι μια ομάδα η οποία αν βρει χώρο μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά. Και πιστεύω ότι αν ο Παναθηναϊκός προσέξει θα βρει ευκαιρίες. Απλά πρέπει να είναι αποτελεσματικός. Οπότε μπαίνει ο Κρίστενσεν. Ο προπονητής πριν από μία εβδομάδα, 10 μέρες, είχε πει σε 2 εβδομάδες. Δύσκολες ερωτήσεις. Μάλιστα, για πάμε να δούμε τις δύσκολες ερωτήσεις. Γιατί δεν έβγαλες τον Ντετέι που είχε κράμπες 20 λεπτά. Γιατί η ομάδα δεν περσάρει. Πού είναι το build-up. Υπήρξε αδράνεια στον πάγκο στη Σόφια. Μάλιστα. Εάν αδερφέ πήγαινε κάποιος δημοσιογράφος και του έλεγε του προπονητή, γιατί δεν έβγαλες τον Ντετέι που είχε κράμπες 20 λεπτά. Ο προπονητής θα έλεγε, αδερφέ, το έχεις δει το παιχνίδι. Διότι όταν τον έπεισαν οι κράμπες, είχαν γίνει 5 αλλαγές. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις, στο ποδόσφαιρο είναι 5 οι αλλαγές πλέον. Ο Ντετέι θα γινόταν αλλαγή αν το μάζουν την πάξη, πήγαινε παράταση. Ευτυχώς δεν πήγε παράταση. Επίσης, στη δεύτερη ερώτηση, γιατί η ομάδα δεν πρεσάρει, θα του έλεγε ο προπονητής αυτού που θα ρωτάγει. Το μάζουν τη θέση κάτι στη Σόφια, το είδες. Μάλλον δεν το έχεις δει, διότι στο δεύτερο ημίχρονο έχει βγει η ομάδα και πρεσάρει για θάνατο για 20 λεπτά. Έχει κάνει 3 κλεψίματα ο Αντίνο. Και έτσι μπαίνει το γκολ του Παναθηναϊκού. Πρεσάρει ο Λιβάη και βάζει τον γκολ. Πού είναι το build-up. Το ρωτάς τον προπονητή και σου λέει, ήσουν στο γήπεδο, το είδες το μάτς. Γιατί αν το έχεις δει το μάτς, το δεύτερο γκολ του Ντέσσερ έχει μπει από κατοχή μπάλας και 14 πάσες. Έχουν αλλάξει οι παίκτες του Παναθηναϊκού 14 πάσες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτές δεν είναι δύσκολες ερωτήσεις. Αυτές είναι ερωτήσεις που καταλαβαίνει ο άλλος ότι εσύ δεν γνωρίζει, δεν βλέπεις την ομάδα. Απλά στο λέω. Σου έδωσα εγώ τις απαντήσεις. Αυτό που λέμε ότι ο παίκτης στο κέντρο που θα αποκτηθεί θα κάνει διαφορά. Δηλαδή, οι υπόλοιποι γιατί αποκτήθηκαν χαμηλού επίπεδου. Όχι, Γιάννη μου. Λέμε ότι θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα είναι καλύτερος από αυτούς που υπάρχουν. Έτσι. Αυτό λέμε. Μου λέτε εδώ για ένα δημοσίευμα που λέει ότι γράφουν στη Γερμανία ότι ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στη Βέρντερ 8,5 εκατομμύρια ευρώ και την απέρριψε η Βέρντερ. Το έχουμε πει για το θέμα του Σλάγη, παιδιά, ότι δεν πωλείται ουσιαστικά από τη Βέρντερ. Η Χόφενχάιμ έδωσε 12 εκατομμύρια και είπε όχι. Οπότε, μόνο αν αλλάξει αυτό. Ποιος από εσάς θα μεταδίδει ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά το βραδινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού? Ο Βαγγέλης Αναρτζίας θα το κάνει ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά, νομίζω, στο Sky ο Πάνος Βόγλης. Τάσου καλά σου λέει ο άλλος, γιατί δεν πήρε Βιτάλη. Παίκτης που ήθελε ο Ριμπάλντε είναι αυτός. Επειδή αυτή. Το λέω και από τη μία και από την άλλη πλευρά, αυτή η αστειότητα πρέπει να σταματήσει με τον παίκτη ενός παίκτη ο άλλος. Η ΑΚ πήρε τον Αριάνκα. Τι σημαίνει, ότι έχει ο Ριμπάλτα τη λίστα του Κοτσόλη το Γενάρη? Όχι, πρέπει να καταλάβετε ότι είναι λογικό οι ομάδες όταν θέλουν κάποιες συγκεκριμένες θέσεις να καλύψουν να πηγαίνουν και σε κάποιους ίδιους παίκτες. Είναι πολύ λογικό. Έτσι. Έλα, και έτσι.
0: Ωραία. Ότι θα περάσουμε, λέει ένας φίλος, είναι δεδομένο. Το ερώτημα είναι. Αν έχουμε το ρόστερ να
1: δεδομένο.
0: Έτσι λέω, φίλος. Ναι. Το ερώτημα είναι αν έχουμε το ρόστερ να ανταποκριθούμε στη League Face και ταυτόχρονα στο πρωτάθλημα. Η γνώμη μου. Νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ πλήρης μεσοεπιθετικά. Πραγματικά πολύ πλήρης. Και με το αριστερό μπακ που θα πάρει, πιστεύω ότι θα είναι καλυμμένη σε όλες τις θέσεις. Θα είναι μάλλον ο Νίκολας καλυμμένος σε όλες τις θέσεις. Βέβαια. Επειδή το είπε ο προπονητής και το έχει πει και ο Ριμπάλτα, αν υπάρξει κάποια ευκαιρία, νομίζω ότι η ΑΕΚ δεν την αφήσει να πάει χαμένη. Ένας άλλος φίλος λέει: η ΑΕΚ πρέπει να χτυπήσει με κάθε τις παλιές από την άξονα, εκεί πονάει πολύ η Λεύσκη. Και χθες αυτό προσπάθησε να κάνει, φίλε μου, αλλά όπως φάνηκε τελικά, μάλλον δεν πονάει πολύ η Λεύσκη, γιατί δεν άφηνε χώρους για να γίνουν αυτές οι κάθε τις παλιές που λες εκεί. Ήταν πάρα πολύ καλά στημένη. Και με τρομερή αγωνιστική πειθαρχία η Λεύσκη. Αυτό που λες εσύ ήταν αυτό που προσπάθησε να κάνει ο Νίκολας και γι' αυτό έβαλε και τον και το Ζήνη. Αλλιώς δεν θα άφηνε ποτέ έξω τον Μπαργκά. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα που έχω κρατήσει. Η ομάδα οφείλει να αναβαθμίσει τετράδα Ελλήνων στη λίστα, αντικαθιστώντας τον Καλοσκάμι. Παίζει κάτι για εκεί, έστω ένας τερματοφύλακας για δεύτερος που θα απελευθερώσει θέση ξένα από Μπρινιόλι. Αυτό θα ήταν μια λύση, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να πουληθεί ο Μπρινιόλι, φίλε μου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι που λες. Και εγώ δεν θα βλέπω αρνητικά, ας πούμε, μια αντικατάσταση του Καλοσκάμι στη λίστα. Αν θα μπορούσαμε να πάρουμε τον Ταλιαφίκο, λέει ένας φίλος, ο Γιώργος από τον Πύρονα, μακάρι φίλε μου, θα πήγαινε στο αεροδρόμιο να τον φέρω πάντως εγώ. Αν μπορείς, για να τον πάρει. Θέλω την ειλικρινή σου γνώμη, τι πιστεύεις για τον Κάιρινεν? Πιστεύω ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης και ακριβώς ο παίκτης που ήθελε για αυτή τη θέση. Είπα ότι χθες υστέρησε πολλές προσωπικές μονομαχίες, δηλαδή έχασε τις 7 από τις 8, είναι πολύ κακό νούμερο, αλλά κατά τα άλλα είναι ο παίκτης που περίμενα να δω. Ένας παίκτης παίζει πολύ με το μυαλό, ένας παίκτης που δεν κάνει λάθη, ιδίως στο μισό της ΑΕΚ. Τώρα εντάξει, είναι κάποιες όταν παίζεις πιο μπροστά, είναι πιο πολύ αμυντική και τα λοιπά. Τα λάθη που μετράνε είναι αυτά στο δικό σου μισό. Και σίγουρα περιμένω πολλά περισσότερα. Αλλά δεν μπορώ να αμφισβητήσω ένα παίχτη που ήταν ο κορυφαίος παίχτης Σπάρτα Πράγας στο πρωτάθλημα.
1: Κώστα, πάμε πολιτικό και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισέα. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνυσε αξιωματούχος της συμμαχίας. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών, εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες και πρόσθετες περιοχές αποκλεισμού. Δείτε αναλυτικά στο sky.gr. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Ανακοίνωσε παράλληλα ότι το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Χαμηλότερα από το μεσόωρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο. 34 μετανάστες εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex μέσα σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γάβδου, μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή, ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε, ΠΑΟΚ Μπραν, ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, έλα και έτσι.
1: Λοιπόν, να δούμε τι άλλο υπάρχει. Πριν το φιλικό με την Καλυθέα, λέει ένα φίλο εδώ, είπα στο γιο μου το 2026 η 11η τσάκ θα ξεκινάει με το Βιτάλης και ο Πινέδα θα είναι μια γλυκή ανάμνηση αν δεν γίνει αμετρολάρης Χριστόδουλος. Εντάξει, φίλε μου, μην βιαζόμαστε. Και εγώ ένα παίξο που τον πιστεύω, αλλά μην βιαζόμαστε. Και ο Πινέδα είναι ο Πινέδα. Τι βλέπεις για ένα φέλη ένας φίλος, αν σε βγάλει ο δρόμος Βοστόνη θα σε φτιάξω με σουίτα στο Ζιλέτ Πάτριοτς. Πόρε φίλε, με φτιάξε τώρα. Μακάρι να με βγάλει ο δρόμος στην Βοστόνη, αν και δεν είναι και στην καθημερινή μου διαδρομή. Αλλά θα το θυμάμαι αυτό που είπες. Κώστα Ζούκο τελικά λογίζεται για αλλαγή, δεν βλέπω να χωράει στα μεγάλα, τουλάχιστον στα μεγάλα μάτς. Ο Ζούκο φίλε δεν ήρθε για αλλαγή, ο Ζούκο φίλε για βασικός. Μέχρι στιγμής δεν έχει πείσει ότι θα είναι βασικός, γι' αυτό και παίζει εκεί ο Μάγκερ που δεν ήρθε για εκεί. Δηλαδή δεν ήρθε ο Μάγκερ να πάρει θέση του Ζούκοφ. Παίρνει τη θέση του Ζούκοφ γιατί ο Ζούκοφ μέχρι στιγμής δεν έχει καθιερωθεί, ας πούμε, στην 11η. Okay. Να περιμένουμε λίγο. Είναι ένας παίκτης γνωστός. Δεν πρέπει να συμφωνήσει για Έλληνες διαιτητές. Χθες θα είχα μαζέψει τουλάχιστον 5. Όχι, ρε φίλε, εντάξει, είπαμε. Πώς θα τρώγε εκ 5 γκολ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους Έλληνες διαιτητές, θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα συμφωνήσει για την κανονική περίοδο με Έλληνες διαιτητές και βάρ ξένους στα ντέρμπι. Ο Ζούκοφ τελικά λογίζεται σε αλλαγή. Όχι, το είπαμε αυτό, συγγνώμη. Είμαστε πλήρες, λες, όταν μας λείπουν δύο ακραία μπακ, ποιοτική, ακραία επιθετική, τρίπλα, ποιος κάνει σήμερα στην ΑΕΚ. Ρε φίλε, η ΑΕΚ είναι πλήρης τώρα για τους παίχτες που παίζει. Για το ακραία μπακ. Είπαμε ότι θα πάρει σίγουρα αριστερό μπακ. Είναι γνωστό αυτό εδώ και 15 μέρες. Οπότε μπορεί να λείπουν σήμερα ή στο επόμενο μάτς με τη Λεύσκη. Δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα σοβαρά για τη συνέχεια από τη στιγμή που η ΑΕΚ είναι σε συζητήσεις για να πάρει αριστερό μπακ. Τώρα η ποιοτική ακραία επιθετική που λες ότι λείπουν, η ΑΕΚ έχει και ποιοτικούς ακραίους και χαφ που παίζουν στα άκρα και απ' όλα. Πραγματικά δεν χρειάζεται κάτι άλλο εκεί πέρα. Κατά τη γνώμη μου πάντα έτσι. Αυτά. Και πες ένα τελευταίο πάνω στο μήνυμα αυτού του φίλου. Τώρα αυτό που λες, ποιος κάνει τρίπλες ας πούμε στην ΑΕΚ, εκτός ότι έχει παίχτες που έχουν αυτή την ικανότητα, δηλαδή είναι η Κοϊτά, Ζούκοφ, η ΑΕΚ πήρε πέρυσι το πρωτάθλημα πάλι με αυτούς τους παίχτες. Δηλαδή πέρυσι ποιος έκανε τρίπλες, έτσι όπως το λέτε, το θέτεις ας πούμε το...
0: Και όχι να πω και κάτι άλλο, δεν βλέπω πάλι για τον Ζούκοφ. Υπάρχουν παιδιά, είναι αρχή ακόμα. Οι παίκτες δεν έχουν προσαρμοστεί. Εκεί
1: είναι ένα γνωστό παίκτη, δεν είναι κάτι.
0: Δεν είναι, δηλαδή τώρα πάλι βγάζουν συμπεράσματα από Αύγουστο για παίκτες καινούριους.
1: Ναι, και εγώ δεν
0: έχω. Στη διάρκεια του βλέπει του παίκτες.
1: Ακριβώς.
0: Στη διάρκεια. Είτε παίζουν καλά τώρα είτε δεν παίζουν, στη διάρκεια του βλέπει.
1: Α, πέντε κίτρινα εννοώ ο φίλο. Α, εντάξει, οκ. Okay. Λέω κι εγώ.
0: Μόλις έχασα μια ευκαιρία ο Πανατολικός για να ανοίξει το σκορ.
1: Χθες δεν έδινε καθόλου κίτρινο ο διαιτητής. Ήταν μια φανταστική διαιτησία. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Εσύ το παρατήρησε αυτό. Μπορούσαν να πάρουν κίτρινες και οι δύο ομάδες.
1: Μπορούσαν. Αλλά φάσεις. Δεν τις έδωσε.
0: Δεν ήθελε να δώσει κίτρινο. Εγώ αυτό. Δηλαδή ήθελε να δώσει μόνο.
1: Ήταν φοβερό διαιτητή.
0: Μόνο αν είναι κάτι πολύ, πολύ. Κρατήθηκε, πώς να σου το πω.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, μια χαρά ήταν διαιτητής. Ωραία. Η Κράλαβ είναι επίσης πρώτη ιστορικά αντίπαλος του Παναθηναϊκού Ευρωπαϊκού Οργανώσεως. Πολύ σωστός ο φίλος. Αποκλειστήκαμε τότε, θα περάσουμε τώρα. Μακάρι, φίλε μου. Τότε ο Παναθηναϊκός είχε αποκλειστεί με ήττα 6-1-0 και 0-0 στη Λεωφόρο. Με το μέμι δωμάζο να φοράει το νούμερο 9 στην πλάτη. Ο Κωνσταντίνο έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό από τα Ξητούρινα και θυμίζει πως πανηγύρισε το πρώτο γκολ που έβαλε βάζοντας του Παναθηναϊκού. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, επειδή το θέμα το ξέρω από πρώτο χέρι, καμία σχέση του είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό από τα Ξητούρινα. Δεν είχε καν μιλήσει με τον Ολυμπιακό. Ο Κωνσταντίνο έφυγε για διακοπές στην Κούβα τότε. Με τον μάνατζερ του να του λέει ότι έχει μια πρόταση από την Αλαβές και πιθανότατα θα πάει εκεί. Και όταν γύρισε από την Κούβα, του είπε ότι την Αλαβές χάλασε και η μοναδική επιλογή να πάει κάπου είναι ο Ολυμπιακός. Και έτσι πήγε στον Ολυμπιακό. Το πρώτο γκολ που έβαλε ότι πανηγύρισε, ναι, και εμένα με είχε ενοχλήσει τότε. Αλλά εκτιμά πάρα πολύ τη στάση του Κωνσταντίνου μετά, ότι ούτε είπε το παραμικρό σε βάζος του Παναθηναϊκού, ούτε γενικά φάνηκε να σέβεται πάντα τον αντίπαλο. Δεν συγκρίνεται. Έτσι. Λοιπόν. Ο Νικολογιάννης λέει με το χέρι στην καρδιά: ποιον παλέμαχο δεν θα ήθελε να δει με το διαρκείας έχοντας παίξει Ολυμπιακό ή ΑΕΚ. Έχω πει την απάντηση, φίλε, την έδωσα πριν. Πινέδο. Κύριε Νικολογιάννη, λυπηρό για τη ιστορία τη ομάδα. Ζητάμε για πρόκληση από τη ΣΥΣΚΑ ή τη Χράντη. Τσάκη Γουέμπλη, τι θα έπρεπε να ζητάμε, Σάκη μου, για αποκλεισμό. Επειδή τη Τσάκη ή τη ΣΥΣΚΑ ή τη Χράντη. Τι θα έπρεπε να λέμε, δηλαδή. Μια πρόκληση θα ζητήσουμε, τι θα ζητήσουμε. Να μην κατέβουν να παίξουν, να τα περάσουν τα παιχνίδια μπάι, επειδή είναι τη ΣΥΣΚΑ και Χράντη. Ο Μαδάρα είχε ο Παναναϊκό και πέρασε τη Λίτεξ Λόβιτ ο Μαδάρα τότε, στην παράταση. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ειδικά το καλοκαίρι, είναι όλα επικίνδυνα. Δεν υπάρχει καμιά, τίποτα λυπηρό. Έτσι. Τη δουλειά σου κάνεις και φεύγεις. Αυτό είναι. Μια σύγκριση της ΣΥΣΚΑ 1948 και Λεύσκης Ιώσιφ μπορείτε να κάνετε. Εγώ που τις είδα και τις δύο ομάδες, η Λεύσκης αφήστε είναι πολύ πιο ποιοτική ομάδα. Έχει καλύτερους παίκτες όσον αφορά το. Και οι δύο Βραζιλιάν μου άρεσαν πάρα πολύ. Εντάξει. Αυτό είδα εγώ σε μια πρώτη ανάγνωση. Λοιπόν, τι άλλο, δεν βλέπω κάτι άλλο, για να δούμε. Ένα ακόμα μπακασέτο στο Παναναϊκό, ναι, και πιστεύω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα βρεθεί κάποια λύση. Λοιπόν, Τάσο, εκτός που να έχει τον κόλ θα πάρουμε, ούτε ο Αντίνο το έχει και βέβαια ούτε ο Πελίστης που υπολογίζεται η βασική. Ο Αντίνο δεν το ξέρουμε αν το έχει, θα το δούμε. Ο Πελίστης συμφωνώ, το έχουμε δει. Ο Αντίνος σκόραρε στο μας με την Πάξη. Όχι, δεν θα πάρει άλλο. Αν βρεθεί, αν κριθεί αναγκαίο να γίνει κάτι το Γενάρη με εξτρέμ, εάν ο Ζαρουρί δηλαδή συνέχει αυτήν την εικόνα, πιστεύω θα πάρει το Γενάρη ο Παναθηναϊκός. Εξτρέμ. Τάσο, επειδή τα λες δεκαετίες πίσω, παρακαλώ άλλη μια φορά ότι θα γίνει φέτος με Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Ευχαριστώ. Το σταυρό μας θα κάνουμε. Είμαστε σίγουροι ότι θα είναι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι.
1: Δεν ξέρω. Αυτή είναι η πρόταση. Τώρα την βλέπω να περνάει, να σου πω την αλήθεια.
0: Εντάξει, okay, το σταυρό μας
1: νομίζω θα φέρει αντίρρηση το Παναθηναϊκός. Νομίζω, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, okay. Το σταυρό μας θα κάνουμε. Η ουσία είναι βέβαια ότι έχουν. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πλέον το VAR. Και μάλιστα το VAR το οποίο πλέον και για τα corner παίρνει θέση. Για όλα.
1: Ναι, χθες άλλαξε ένα corner.
0: Άλλαξε ένα corner. Η δεύτερη κίτρινη πλέον παίρνει θέση.
1: Σημαντικά όλα αυτά και πολύ χρήσιμα.
0: Καθυστέρηση πλάγιου αλλαγή, καθυστέρηση θερματοφύλακα κόρνερ.
1: Μέτραγε χθες ο διαιτητής κανονικά. Τα
0: ναι,
1: αυτά.
0: Δηλαδή είναι και αυτά.
1: Αυτές είναι καλές προσθήκες στον κανονισμό, πολύ
0: ναι,
1: καλές.
0: Ναι, ναι.
1: Με τους τραυματισμούς, είδες πώς σηκώνονται τώρα οι παίχτες. Ναι. Γρήγορα όταν που μένουν ένα λεπτό έξω.
0: Ναι. Από τη στιγμή που η λειψία πρόσφερε, καταρχάς δεν είναι λειψία. Το πρόσφερε η Χόφενχάιμ. Πρόσφερε 12 εκατομμύρια και λεβανδική απάντηση. Γιατί να γίνει δεκτή συνέχεια με προσφορά ύψους 8,5 εκατομμυρίων. Φίλε μου, δεν ξέρω, ένα δημοσίευμα είναι πρώτον. Και δεύτερον, όταν κάνει μια ομάδα προσφορά, δεν ξέρει ο άλλος τι έχει προσφέρει. Δεν ξέρω. Ένα δημοσίευμα είναι. Στη Γερμανία είναι το δημοσίευμα αυτό. Τάσο είσαι ελάχιστος για να μιλάς για τον Νικοπολίδη. Μαζέψου, γιατί όλα έχουν ένα όριο. Τι εννοείς να μαζευτώ. Τι υπονοείς. Έχω την καρτούλα σου εδώ, μπορώ να τη βρω εύκολα. Τι υπονοείς να μαζευτώ, γιατί όλα έχουν ένα όριο. Τι είναι ο Νικοπολίδης, ο Άγιος που δεν πάμε μιλάμε. Λοιπόν, αυτός να μαζευτεί για όλα αυτά που έχει πει και έχει κάνει όταν έφυγε από τον Παναθηναϊκό, όχι εγώ. Λοιπόν, μόνο ο Λίμπε πήγε σε δύο ομάδες και τον έκανα να πω όλοι. Ναι, γιατί ο Λίμπε. Πολύ σωστά το λες, φίλε μου. Ο Λίμπε έχει σεβαστεί τους συλλόγους που έχει παίξει. Έχει τελειώσει το ποδόσφαιρο και πραγματικά τον αγαπάνε όλοι, φυσικά. Και έχει παίξει και καλά και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ. Και όλα όσα έχει πει στη συνέντευξή του που την είδα, που ήταν μια εκπληκτική συνέντευξη, στον Ράπτη, ήταν όλα αληθινά. Όλα. Έτσι. Λοιπόν, και για το γεγονός ότι η δική του γενιά, τότε που. Στις αρχές δεκαετίας του 2000 που ο Παναθηναϊκός είχε την ομαδάρα, η διοίκηση τότε του Παναθηναϊκού αυτά τα παιδιά αντί να τα αξιοποιήσει και να τα ανεβάσει κι άλλο, ουσιαστικά έγινε το αντίθετο. Έτσι. Ποια βαρετά σου, αν θέλουν Έλληνες διαιτητές να σε πιστολιά σου, το κάνουν εύκολα. Εντάξει, okay. Εγώ η γνώμη μου είναι ότι γενικά όμως. Με το VAR δεν είναι και τόσο εύκολο να γίνουν τα όρια που γινόντουσαν για καμία εικοσαετία. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Μπορούν, αλλά σε συνεχόμενο βαθμό είναι δύσκολο να το κάνουν. Για τα δύο κόρνερ του Παναθηναϊκού, γιατί δεν μίλησε στο VAR, ποια κόρνερ, φίλε. Δεν ξέρω για ποια κόρνερ μιλάς και δεν ξέρω για ποιο μάζ μιλάς, γιατί δεν είχαν τα όλα τα μάζ του Παναθηναϊκού VAR. Δεν ξέρω ποιο μάτς λες. Ο Μπακασέτας περιμένει πρώτος από Τουρκία, αλλιώς θα πάει Τρίπολη Ηρακλή, λέει ένας φίλος. Να δούμε. Η Ρωνία είναι το μόνο εξτρέμ που να έχει τον κόλλινο Ζαουρί. Η Ρωνία δεν είναι, από τη στιγμή που ανήκει στην ομάδα. Ας το βρει, ας παίξει αύριο αλλαγή και να το βάλει. Κανένα πρόβλημα δεν θα έχουμε. Τάσο καλησπέρα, επιστέψεις στη βάση προπόληση θηρίων. Οπα, το έχασα αυτό. Βάση προπόληση εισιτηρίων θα ανοίξει και το πάνω διάζωμα, λες φίλε κάπου. Για να ανοίξει το πάνω διάζωμα πρέπει να πάει πάνω από 3.000 κόσμο. Δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή βάση προπόληση, αλλά ποτέ μιλώ ποτέ. Για τελευταία στιγμή μπορεί να γίνει αυτό. Τάσο θα μου άρεσε το 3-4-3 με Γιάνκου Τσουλιβάι Ντέσες ή Τετέι μπροστά. Σωστό. Γενικά αλλαγές αντί ο Ζαουρί, αλλά θες δύο χαφάς να κατάνε. Εντάξει, ο προπονητής όμως αυτός, για να είμαστε ειλικρινείς, η βάση του όλα αυτά τα χρόνια και στην Κοπεχάγη ήταν η τετράδα πίσω, όχι η τριάδα. Τα άλλα τα βρίσκουμε, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2, τα βρίσκουμε, αλλά η βάση του είναι τετράδα και όχι τριάδα. Και το είπε, το έκανε τώρα στην Βουλγαρία, για το γεγονός ότι δεν είχε δεξί μπακ και προτίμησε να παίξει ουσιαστικά με τριάδα. Καλαμάτα ανοίγει το σκορ με τον Πανετολικό. Σκόρερ ο κύριος. Κάνε να δούμε ποιος κύριος είναι. Ο κύριος. Δεν βλέπω.
1: Δεν φαίνεται.
0: Δεν φαίνεται. Καλουτσικίδης. Ο Πέτρος Καλουτσικίδης λοιπόν ανοίγει το σκορ για την Καλαμάτα.
1: Και το βλέπω και πολύ cool.
0: Στο 30. Η σουτάρα έχει πιάσει. Έχει πιάσει σουτάρα και έχει πάει στην απέναντι γωνία. 1-0 Καλαμάτα Πανετολικός για το κύπελλο Ελλάδος. Νοκάουτ παιχνίδι. Γίνεται στο Ελπάσο. Έλα, Άγγελε.
2: Ναι, παιδιά, λοιπόν, εδώ η Καλαμάτα κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Στο 30 λεπτό έκανε το 1-0 με πολύ όμορφο σου του Καλουτσικίδη. Όπου Έλληνα δεξιός μπακ βρέθηκε μέσα στην περιοχή ολομόναχος μετά την σέντρα του Μορέιρα. Ζήγησε την μπάλα, εκτέλεσε γρήγορα και νίκησε τον Ξενόπουλο, ο οποίος αν και πετάχτηκε στην κάτω δεξιά του γωνία, δεν κατάφερε να φτάσει την μπάλα και έτσι η Καλαμάτα, η Νοφώτιστη, ανοίγουν το σκορ απέναντι στον Πανελικό και είναι αρκετά δίκαιο το σκορ μέχρι στιγμή, διότι η Καλαμάτα ελέγχει το παιχνίδι, έχει την κατοχή της μπάλας, με τον Πανελικό να δυσκολεύεται να απειλήσει την αιστεία του Γκέλιου.
0: Μάλιστα. Οκ. Έγινε η Καλαμάτα Πανελικό 1-0. Δεν ξέρω αν άκουγε ο φιλόσοφος ένας εδώ μου λέει ότι να ψήσει ξυπνάδες η ομάδα, λέει, ονομάζεται Χράντης Κράλοβε και όχι μόνο Χράντης ή Κράλοβε. Γιατί εγώ τι είπα δηλαδή. Εγώ αυτό που ασχολούμαι λοιπόν. Τι άλλο, Λιβάι και Ντέσες φόρ και τα μπόρτα δεξιά, δίνω αριστερά. Ο Γιώργος τα μπόρτα... Λιβάι και Ντέσες φορ και τα μπόρδα δεξιά αντίνω αριστερά. Τα μπόρδα δεξιά, ρε παιδιά, τώρα δεν έχει την ταχύτητα για να τα αποκριθήσετε σε αυτή. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Τα μπόρδα, η θέση του είναι δεκάρι πίσω από τους δύο επιθετικούς. Λοιπόν. Και έτσι, έλα. Πάρε.
1: Ναι. Στον επαναληπτικό θα ξεκινούσα Κουτές αριστερά και Κοητά δεξιά. Ο Κουτές από τα ευρωπαϊκά μας ήταν πολύ καλός. Ναι, πολύ καλός ήταν όντως. Τώρα το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν νομίζω να τριάξει και πολύ πάντως. Έτσι όπως είδα την τη Λεύσκη. Αλλά πιστεύω θα τον βλέπουμε σαν αλλαγή αρκετά φέτος. Και αυτή τη σεζόν δηλαδή. Ο Μάγκερ θα είναι πολύ χρήσιμο σε παιχνίδια που αντίπαλος θα κλείνεται σε ντέρμπι και σε ευρωπαϊκά. Μάλιστα δεν ξέρω κατά πόσο θα ανταποκρίνεται. Εκεί της παίξα το Ζουδέλ σαν τον Πιτάλης μαχητές. Κοίτα φίλε, ο Μάγκερ είναι ένας παίκτης πολύ μεγάλης κλάσης. Το δείχνει η πορεία του, το βιογραφικό του. Και για να φτάσει εκεί που έφτασε και να πουληθεί με τόσα εκατομμύρια που πουλήθηκε, δεν έπαιζε μόνο σε μικρά παιχνίδια που αντίπαλος κλεινόταν. Okay. Δεν είναι. Είναι σαν αυτό που λέγανε όλοι πριν το μάτσο, ότι να μπει ο Ζήνη να παίξει στην κόντρα. Και μπήκε ο Ζήνη χθες, που είναι ένας φανταστικός παίκτης. Και δεν βγήκε. Δεν καταλάβαμε ότι έπαιζε το πρώτο ημίχρονο. Δεν είναι τόσο απλό το ποδόσφαιρο. Και χθες στο ευρωπαϊκό αυτό παιχνίδι που λες, από τις τρεις μεγάλες ευκαιρίες της ΑΕΚ, τις δύο τις δημιούργησε ο Μάγκερ και την τρίτη τερματοφύλακα στον αντιπάλο.
0: Δεύτερο η Καλαμάτα. Τι γίνεται.
1: Τι γίνεται, ρε φίλε.
0: 2-0 η Καλαμάτα το Πανετολικό.
1: Μετά την αποχώρηση Ελέας Αλιούμπης της, δεν θα πάρει ΑΕΚ παίκτη δεξιά. Κοίτα, έχει.
0: Γένεθ Βάργκας ο σκόρερ.
1: Δεξιά είναι ο Ζούπκοφ. όπως βλέπεις παίζει και ο Μάγκερ. Και όπως θα έχεις δει, μπαίνει και σε ειδικές καταστάσεις και ο Ζήνη. Τώρα αν θα πάρει και άλλον παίχτη, δεν το γνωρίζω.
0: Για πάμε στον Άγγελο πάλι. Άγγελε, τι γίνεται?
2: Με τέρμα δαγκάζια συνεχίζει η Καλαμάτα, παρά το 1-0 δεν καθησυχάστηκε καθόλου. Και στο 30 έγινε το 1-0, στο 34 γίνεται το 2-0, με τον Λιατσικούρα να βγάζει πολύ όμορφη κάθετη στον Βάργκας. Και αυτός ενώ μπήκε μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, εκτέλεσε τον Ξενόπουλο, έστειλε την μπάλα κάτω από τα πόδια του και έγραψε έτσι με αυτόν τον τρόπο το 2-0, που η Καλαμάτα συνεχίζει να πιέζει ψηλά, να κρατάει την μπάλα, σε αντίθεση με τον Πανετολικό που δυσκολεύεται αισθητά να απειλήσει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα έχουμε το Καλαμάτα Πανετολικός 2-0. Έχει μπει πάρα πολύ δυνατά η Καλαμάτα. Ουσιαστικά στα 35 λεπτά κυριαρχεί. Έχει πάρει σαφές το προβάδισμα. Ξαναλέω ότι είναι νοκάουτ παιχνίδι. Όποιος περάσει μπαίνει στη league phase του κυπέλου. Έλα, και έτσι, sorry.
1: Ναι. Ένας άλλος λέει: Κώστα, μόνος του έτρεχε ο Ζήνη και ο φίλος ο Γιώβιτς που πάταγε. Φίλε, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς έτρεχε. Ο Γιώβιτς αυτό είναι το στυλ του, έτσι παίζει. Οκ, okay, βγήκε και στις φάσεις που βγήκε. Εγώ λέω ότι τι πήρε η ΑΕΚ από αυτή την επιλογή που λέω και πάλι, για να μην παρεξηγηθώ, Ζήνη μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτης. Εντάξει, θεωρώ ότι βέβαια ότι ο Γιώβιτς και Βάργκας είναι καλύτερο δίδυμο. Είναι πιο έτοιμοι παίκτες, παιδί μου. Εντάξει, για τον Γιώβιτς δεν συζητάμε, είναι παγκόσμια κλάση, αλλά και ο Βάργκας είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο Ζήνη το μέλλον της ΑΕΚ και το παρόν όμως. Βοηθάει και θα βοηθάει. Με αριστερό μπακ και Πινέδα η ΑΕΚ θα είχε περάσει, λέει, 2-0 αέρα. Δεν είμαι και σίγουρος, φίλε μου, καθόλου. Δηλαδή και πέρυσι που είχε τον Πινέδα η ΑΕΚ, πάλι 0-0 ήρθε με την Περσεβά, 2-2 με τον Αστέρα, με τον Άρη, Λεμεσού, τι ήταν, πια πολύ ήταν, Λάρνακας, Άρη Λεμεσού. Δεν είναι αυτό με ένα παίχτη ότι αλλάζουν όλα. Και στο κάτω-κάτω ο Πινέδα έφυγε. Τώρα να λέμε ότι με τον Πινέδα θα ήταν όλα μαγικά, ας πούμε, okay. Ξέρουμε ποιος ήταν τον Πινέδα και τι έχει προσφέρει. Έλληνες διαιτητές και ξένοι βάρ θα μας ακυρώσουν και φέτος άλλα 11 γκολ. Εντάξει, okay. Ξένοι βάρ είναι πάντως. Καλά, σ' αρχίσει τις τρίπλες λέει και θα τους κάνει γιογείο καράφλας. Λέει ένας φίλος, γι' αυτό που είπε ο φίλος πριν ότι δεν τριπλάρουν παίκτες της ΑΕΚ. Το ότι χτυπάει ο πάση μεταγραφέ, ο οποίο παίχτη προσεγγίζει ΑΕΚ να τύπηνα για τον Πρινιόλ. Εντάξει τώρα, παιδιά, είμαστε και λίγο υπερβολικοί σε αυτό το πράγμα. Έγινε αυτό με τον Κάγκουα, δεν θυμάμαι να γίνει κάτι άλλο φέτος, ας πούμε. Πέρυσι το καλοκαίρι, ο Τέσσερα ήταν η ΑΕΚ από το Μάιο. Ενδιαφερόταν ο Παναθηναϊκός, πήγε να τον πάρει και τον πήρε τέλος Αυγούστου. Θα μπορούσε να τον έχει πάρει η ΑΕΚ νωρίτερα. Ήταν ολόκληρη ιστορία. Τώρα, άμα υπάρχει και ένα έξτρα κίνητο στο Παναθηναϊκό, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Και αν έχει σχέση με Πρινιόλ ή με οτιδήποτε άλλο.
0: Όχι, ρε, τι.
1: Όχι, λέω, δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν είναι.
0: Απλά τυχαίνει οι ομάδες να έχουν, γιατί είναι η πρώτη φορά που δύο ομάδες και με τον ΠΑΟΚ.
1: Αλλά στην περίπτωση, ας πούμε, του Λιβάη Γκαρσία, ξέρω εγώ, δεν βλέπω κάτι. Δηλαδή, είναι ένα παίκτη που η ΑΕΚ δεν μπορούσε να τον πάρει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Μα γιατί είχε ανάγκη η ΑΕΚ να πάρει τον
1: Λιβάη Γκαρσία. Ακριβώς αυτό λέω. Δεν μπορούσε να τον πάρει, δεν ήταν θέμα και ο Παναθηναϊκός έψαχνε ένα τέτοιο παίκτη και τον πήρε. Και πήρε ένα πάρα πολύ καλό παίκτη.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα να δούμε πώς θα πάει. Αν θα έρθω γήπεδο στη Δόξα Πύρονος, ναι, θέλω να πάω φέτος και πιστεύω θα πάω. Αυτά.
0: Μάλιστα. Πάμε τελική ευθεία. Λοιπόν, η επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών θα είναι για τα αφόπλακα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Απορώ πόσο αυσίσουν τα του πέντε λες και τόσο χανεί δεν μάθαμε πόσο έχουν συμβεί στο παρασκήνιο. Κάτι απλό που μπορεί να γίνει μέσω VAR είναι να υπολογίζεται σε κάποιο ρολόι αντικειμενικές διακοπές αγώνα λόγω τραυματισμού, ελέγχου VAR και ψηφισμού. Καλά, τώρα αυτό, κοίταξε.
1: Τι είπε, συγγνώμη.
0: Να υπολογίζεται σε κάποιο ρολόι αντικειμενικές διακοπές αγώνα λόγω τραυματισμού, ελέγχου VAR και όχι συμψηφισμού.
1: Εντάξει, μετά γίνεται μπάσκετ.
0: Άλλο ένα ωραίο μέτρο. Ο τραυματισμός. Με το γιατρό που μπαίνει μέσα, που βγαίνει να παίξει και μένει ένα λεπτό έξω.
1: Αυτό δεν το είπα πριν.
0: Ναι, είδες πως σηκώνονται. Δεν το άκουσα.
1: Ναι, πετάγονται πάνω λες και είναι.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς
0: ναι.
1: Δεν πάθαμε και τίποτα που λέγεται.
0: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, με όλα αυτά πιστεύω θα έχουμε και λιγότερες καθυστερήσεις. Με όλα αυτά που γίνονται. Αυτό που λέει ο φίλος για τις αντικειμενικές διακοπές, το ιδανικό θα ήταν όταν βγαίνει μπάλα έξω να σταματάει το ρολόι όπως στο μπάσκετ. Αλλά Δεν γίνεται, ρε φίλε, αυτό.
1: Όχι, ρε, αλλάζει.
0: Είναι
1: το...
0: δύσκολο, δεν γίνεται.
1: Μην καταργήσουμε και το ποδόσφαιρο τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είπαμε.
0: Καλουτσικίδης, λέει ένα διαβασμένο από τι Ακαδημίε του ΠΑΟΚ, βεβαίως, βεβαίως. Μάλιστα. Τσόχος κάνει μετάδοση στο αγώνα, η χαρά τον γκολ. Όποτε κάνει γκολ και θέαμα. Δεν το είχα παρατηρήσει αυτό. Άρα θα βάλει γκολ και ο Πανατολικός, έτσι. Θα βάλει γκολ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Έχεις δίκιο, ρε Τάσο, ότι τα μπόρτα δεν έχει ταχύτητα δεξιά. Πες, το φωνάζαμε, γιατί όλοι δεν λέγατε τίποτα για το δεξιά εξτρέμ που θέλαμε. Το λέω εις ρεπόρ του Παναναϊκού. Δεν θυμάμαι να μην έλεγαν ότι ο Παναναϊκός έχει ανάγκη από εξτρέμ και ότι τα μπόρτα η θέση του δεν είναι για εκεί. Αλλά επειδή έπαιζε καλά, τότε υπήρχε εντύπωση ότι μπορεί να παίξει και σε αυτή τη θέση. Σε μια ομάδα που ήταν μπάχαλο, δεν ήταν ομάδα. Επειδή αν καταλάβω ο Παναθηναϊκός θα μεταδίδει το Sky ελεύθερο, θα έχει μια πλατφόρμα. Ο Νίκος, Νίκο μου, μέχρι να τεθεί σε λειτουργία πλατφόρμα, κάτι που αναμένεται αρχής Οκτωβρίου, τα παιδιά του Παναθηναϊκού θα μεταδίδουν στο ελεύθερο Sky. Μόλις βγει η πλατφόρμα, θα υπάρχει ένα ποσό το οποίο θα ανακοινωθεί. Το δίνεις μηνιαία για να βλέπεις τα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού, τα εντός έδρας παιχνίδια του Ηρακλή, όλο το κύπελλο Ελλάδας και όλο το πρωτάθλημα μπάσκετ.
1: Συγγνώμη, Τάσο, του Ηρακλή ξέρουμε, θα είναι και αυτά στο Sky μέχρι να.
0: Ναι, ναι, ναι, εννοείται.
1: Στο κανονικό Sky, όχι στο υβριδικό.
0: Ναι. Αυτή τη λεπτομέρεια την ξέρω. Α. Λογικά ναι. Δεν θα είναι την ίδια ώρα, φαντάζομαι. Τάσο, με τα λεφτά που δόθηκαν για τον Αντίνο, θα μπορούσαμε να πάρουμε όχι έναν, αλλά δύο πολύ καλύτερου παίκτε. Μόνο εγώ έχω αυτή την εντύπωση. Εγώ λέω ότι για τον Αντίνο βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Εγώ θεωρώ ότι ένα παίκτη πάρα πολύ γρήγορο. Η ομάδα έχει ανάγκη από ταχύτητα. Ένα παίκτη τακτικά πειθαρχημένο. Και φέτος θα τον κρίνουμε γιατί πέρσι δεν υπήρχε Παναθηναϊκός στο γήπεδο, υπήρχε ένα μπάχαλο και παίκτες που δεν είχαν ρόλους. Οπότε φέτος θα τον κρίνουμε και θα δούμε στο τέλος θα γίνει το ταμείο αν τα λεφτά αυτά, όπως λες, είναι υπερβολικά ή όχι. Πάντως για τον Αντίνο είχε εκφραστεί με κολακευτικά λόγια ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, όταν πήγαινε τον Παραολυμπιακός.
1: Πάντως έχει καλή πρώτη ύλη ο παίχτης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι σε μια ομάδα που θα λειτουργεί πιστεύω θα φανεί γι' αυτός. Φτάσαμε στο τέλος, κύριε. Ήταν για δύο ώρες οι ρεπόρτερς με Κώστα Γιατζόλου και Τάσο Νικολογιάννη πίσω από τα μικρόφωνα της κορυφαίας στρατηγικής συνόδου στον Big Win Sport FM. Big Win Sport FM. Ο Γιώργος Τσανάκας ήταν το πρώτο ημίωρο μαζί μας γιατί είχε άδεια το παιδί, αύριο θα είναι παραπάνω. Ήταν ο Γιώργος Γιαννίσης στη δίδυμη των ήχων και επιλογή της μουσικής. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δίδυμη της αυγικής υποστήριξης. Το ποιο ακολουθεί τώρα δεν γνωρίζω γιατί ο εργάτης Νικόλας Αχτύπης έκανε δύο ώρα πριν, Ο γιος μου Μαραθιανός. Γυρνάει υπουργός τουρισμού, ρε φίλε.
1: Και κατευθείαν μπαίνει μόνο στην εκπομπή.
0: Χώσιμο στον υπουργό τουρισμού, ρε. Είναι δυνατόν.
1: Δεν ξέρω, Τάσο. Κάτι αλλάζει στο Sport FM. Πρέπει να είμαστε κι εμείς προσεκτικοί. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν,
0: οπότε πυροβολήστε με ερωτήσεις για τα αξιοθέατα της Σόφιας που έχει γυρίσει. Έτσι δεν είναι, και έτσι.
1: Πάλι θα λέει για μένα ότι έφαγα Σολομό.
0: Ωραία, να μας πει αυτός ότι πήγε να κάνει μετάδοση με μπύρες. Είχε πιει 8 μπύρες, 9. Και μετά δεν την άκουσα, τους παίκτες τους έβρισκε.
1: Τους έβρισκε, εντάξει.
0: Δεν έκανε τα λάθη που έχει κάνει σε κάτι αλλαγή στη ΣΑΕΚ. Που έλεγε ο ένας μπαίνει, ο ένας βγαίνει, ο άλλος ήταν ήδη παίκτες.
1: Τους βρήκα σε μια κατάσταση τραγική τώρα με τον Άκη να τρώνε φιστίκια γίνει, είχαν φάει μια σακούλα. Γιατί έχουμε ένα παιδί από την Έγινα Εκάρα, ας πούμε, που έρχεται μαζί ταξιδία και επειδή έχει παραγωγή, φέρνει φιστίκια. Και είχα φάει μια σακούλα φιστίκια και τον πήραμε το ζόρι.
0: Μάλιστα.
1: Να πάει να φάει.
0: Άρα γυρνάει ο Γίγαντας Μαραθιανός, υπουργός τουρισμού, μαζί σας για το επόμενο δίωρο. Να είστε καλά, τα λέμε. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαολής. Με ξεκάθαρο στόχο την πρόκληση στη League Face του Conference League θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός αυριανό μάτς με τη Χράτη Σκράλο. Όπως δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουμ, να παίξουμε με περισσότερη αυτοπεποίθηση από ό,τι κάναμε μέχρι σήμερα. Θα ανέφερε ο Δανός τεχνικός να εκμεταλλευτούμε την έδρα και να πάμε με πλεονέκτημα στην Τσεχία. Τον Ισοσύλλη 4 με 4 στην επίθεση και Λιβάγκα 4 ρόλο εξού εξτρέμ θα αγωνιστούν οι πράσινοι. Απέρριψε πρόταση του Τριφυλιού για τον Γιένς Στάγκε η Βέρντε Βρέμης σύμφωνα με δημοσίευμα στη Δανία. Δεδομένο τον deal του Ολυμπιακού με την Τσίβας για τον Αρμάντο Γκοζάλες, τα διαδικαστικά απομένουν για Κάσερες, δανεικός με οψιόν αγοράς 3 εκατομμύριων ευρώ στη Βαλένθια. Ο Μαφέο υποψήφιος για θέση του δεξιμπάκου Δανούς διεθνής Γιουάκι Μέλε της Βόλφσμπουργκ προς αποχώρηση από τους Πυρίωτες, ο Ταρέμι που έχει δελεαστική πρόταση από την ομάδα του Ντουμπάι. Δεν παραχωρεί η Μπαρσελόνα το Βέλγιο Εξτρέμ Μπισιβού, σύμφωνα με την Καταλανική Σπορ. Πίσω της αφήνει η Άκη Μισοπαλία με τη Λεύσκη Σόφιας για τα πλοία του Champions League και σέβεται πλέον στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή το Σάββατο στην πρεμιέρα της Στοίχημαν Super League. Ευχαριστώ για αυτήν την αξέχαστη περίοδο. Το μήνυμα του Ελιέσου που θα συνεχίσει την καριέρα του με τη μορφή δανεισμού στην Ιντερνασιονάλ. Να αντέξουμε την πίεση των Νορβηγών. Το μήνυμα του Αλέσιο Λύση εν ώψη του παιχνιδιού του Πάουκ με την Πράνα. Αδύνατο να βρεθεί παίκτη ανάλογη αξία τόσο σύντομα, αλλά εμπιστεύομαι του αθλητικού διευθυντέ και τη διοίκηση. Το σχόλιο του για την αποχώρηση Κωνσταντέλια για ολοκλήρωση συμφωνία με την Ντόρμουντ για την απόκτηση του 19χρονου Χρήστου Κόστογλου κάνουν λόγο στη Γερμανία. Μεγάλη πρόκληση χαρακτήρισε τι αναμετρήσει του Όφη με την Τσέσκα Σόπια για τα πλοία του Europa League. Ο Χρήστο Κόντι δεν υπάρχει πίεση, θα είναι τεράστια επιτυχία να βρεθούμε στη League Phase. Αυτοί οι αγώνε μεγαλώνουν το σύλλογο, τόνισε. Περιμένουμε τον κόσμο δίπλα μας στο μήνυμα του Κωνσταντίνου Κοστούλα. Με 5 μάτς συνεχίζεται το πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Σούπερ Μπετκυπέλλου Ελλάδος. Στο ημίχρονο νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0, Ζάκυνθος και Φυσιά 0-3, Νέσος Απόλλωνας Καλαμαριάς 0-0 και περίπου στο 45ο λεπτό αυτή την ώρα Καλαμάτα Πανετολικός 2-0 με τηλεοπτική μετάδοση από τηλεόραση του Sky. Στις 7 η ώρα Πανσεραϊκός Παναθηναϊκός. Ραδιοφωνική ενημέρωση για όλους τους αγώνες από τον bwin Sport FM. Προσφυλωμένη στο στόχο τη πρόκληση, το Μουντομπάσκετ είναι άπαντη στην εθνική ομάδα. Όπως δηλώσε ο Βασίλης Πανούρης, δεν υπάρχει πίεση. Θέλουμε να περάσουμε στο παγκόσμιο κύπελλο. Τα λόγια του Ομοσπονδιακού προπονητή δεν περνά καν από το μυαλό μου ότι μπορεί να μην πάμε τελικά. Τόνισε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Το Σάββατο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άριο Μανού Γκαρθία. Όπως έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, τελειώνει και του Ρίτσαρτς, πιθανώς ο δανεισμός του Διόπ. Σας πιστεύω όλους. Πάμε για την νίκη. Τα λόγια του Μιχάλη Γρηγορίου στους παίκτες εν ώψη της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Καλαμάτα. 4 μάτς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα των playoffs του Champions League. Με κοινή ώρα ανάξει στις 10 παίζουν Νάιμέγγεν Μπόντογκλιμπτ, Celtic Lask, Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλι και Χάμπολ Μπερσεβά Σαμπάχ. Τηλεοπτική μετάδοση από τα κανάλια Κοσμοτέ. Στην Άρσεναλ θα συνεχίσει την καριέρα του Έζρι Κόνσα αφού η πρωταθλήτρια Αγγλία θα βρήκε με την Άστον Βίλα για την αγορά του 28χρονου διεθνή αμυντικού στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ίντερ θα συνεχίσει ο Κέρτις Τζόουνς αφού είναι ρατζούρι ή θα σε συμφωνία με τη Λίβερπουλ για την απόκτηση του 25χρονου μέσου αντί 36 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή 2 λέρες μόνο.

0: Το διαγνωστικό μέρος σημερινής βραδιάς, ας πούμε, ακολουθεί το κομμάτι Νυχτοκρόλης, έτσι, από το δίσκο Παυσί Πονοστίχη, μουσική Παπαγιώτας.
1: Συγγνώμη που διακόπτω το Νυχτοκρόλι, ούτε να το πω δεν μπορώ από τη χαρά που έχω. Απλά σου υπενθυμίζω ότι εγώ έκανα εκπομπή 2 με 4 και τώρα φεύγω,
2: κάτσε,
1: Γιώργο.
2: Κάτσε λίγο.
1: Άντε, για.
2: Κάτσε λίγο, κάτσε.
1: Με ανώμαλους δεν κάνω εκπομπή.
2: Δεν έπεσε τα μούτρα σου.
3: Γεια σου, Γιάννη, με το καταπληκτικό το μικρόφωνο να με ασούμε.
4: Άντε ρε παιδιά, να ξεκινήσουμε μια ώρα να μας τελειώνετε. Το Νυχτοκρόλι θα πούμε. Όλοι μαζί, θέλω να ακούσω φωνή, θέλω να ακούσω παλμό, να γίνει χαμός, ανάσταση να γίνει, αυτά τα αρνιά.

0: Είχαμε ετοιμαστεί εδώ, είχαμε κάνει happenings, είχαμε βάλει, είχαμε φτιάξει, είχαμε φέρει μπαλέτα, είχαμε κάνει ολόκληρη προετοιμασία. Αλλά μαντέψτε τώρα τι έγινε. Χρειάστηκε ο Νικόλας μας, τον οποίο με θράσος ακούσατε λίγο νωρίτερα να μιλάει στο μικρόφωνο, αλλά μετά να φεύγει. Χρειάστηκε να θυσιαστεί. Θα τον πάρει ο διάολος μια μέρα. Χρειάστηκε λοιπόν να θυσιαστεί, διότι προέκυψε, λέει, ένα μικρό πρόβλημα, ένα μικρό κενό στο 2 με 4 και δεν κατάλαβα πολύ καλά γιατί κρύφηκε αρκετά καλός για να το καλύψει αυτό στο κενό. Αλλά για να καταλάβετε πόσο μαέστρος είναι στην κοπάνα και στην πώληση αέρα κοπανιστού, τι έκανε ο Θεός. Έκατσε και έκανε ωραιότατα 2-4 εκπομπή. Ήρθα εγώ εδώ για να κάνω κανονικά αυτή την πολύ πετυχημένη εκπομπή που διατηρούμε ως ντουέτο στις 6, παρόλο που σήμερα είχα ρεπό. Και ο μάγκας όχι μόνο σχόλασε 2 ώρες νωρίτερα από το κανονικό, αλλά το έχει πουλήσει και ως εξυπηρέτηση στο κατάστημα. Να τα ακούν αυτά οι Νικολογιάννηδες που μιλάνε για εργάτες και υπουργούς τουρισμού. Αλλά δεν πτωούμε καθόλου, ούτως ή άλλως είναι μαθημένα τα βουνά στα χιόνια και εγώ στις απουσίες του ακτύπη. Αφού δεν ήρθε θα την κάνω μόνος μου.
1: Καληνύχτα, κλείστε το.
0: Τώρα κάποιος μπορεί να πει ότι αυτή είναι μια κατάσταση που μου έχει ξανατύχει.

Οπότε με μοναδικό μου συμπαραστάτη σήμερα, τον Πάνο τον Μπουρνά, ο οποίος είναι στα ντεξ στις μουσικές επιλογές αμφιβόλου ποιότητας και όλα τα υπόλοιπα, και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, η οποία θα υποδίεται την επιμέλεια της παραγωγής. Όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο θα πάμε μέχρι τις 8.

Μπορεί λοιπόν να λείπει ο υπερβολικά μέτριος συνάδελφος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πτωηθούμε. Θα πάμε και σήμερα με κανονικούς ρυθμούς σαχλαμάρας, όπως ακριβώς έχετε συνηθίσει αυτό εδώ το δίωρο, και περιμένουμε, αν αύριο δεν προκύψει πάλι κάποιο απρόοπτο που θα τον αναγκάσει να σχολάσει νωρίτερα, να κάνουμε αύριο την πρώτη εκπομπή της σεζόν.

Και πριν προχωρήσω στο παρασύνθημα, θα σας υπενθυμίσω ότι περισσότερο από κάθε άλλη φορά σήμερα είναι απαραίτητο τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς να την κάνετε εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με ενθουσιασμό πόσο καλύτερα μεταφέρω σήμερα εγώ. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.

Όλα οφείλονται στη διασπορά ψευδών ειδήσεων από τον εγκάθετο Κιτσετζόγλου, ο οποίος θέλει να πάρει ρεβάνς για το γεγονός ότι τον κατήγγειλα ότι έφτασε στη Σόφια για να φάει fish and chips. Ήρθε ο Λονδρέζος στη Βουλγαρία και ήθελε να φάει το τοπικό του έδεσμα.

Και έχει τόσο πολύ θράσος που όταν τον κράξαμε οι υπόλοιποι για αυτή την κάπως ατυχή επιλογή στο μενού, την επόμενη μέρα το διόρθωσε παραγγέλλοντας σολομό. Στην Κοξαρέ στο Ρέθυμνο με σολομό και φουαγκρά μεγαλώσανε.

Υπάρχουν φίλοι οι οποίοι πολύ σωστά διορθώνουν και λένε: όχι, λέει, και διατηρούμε μαζί την πετυχημένη εκπομπή. Ο άνθρωπος μάζεψε και το σόι όσο έλειπε και δεν μπορούσαν να κάνουν ούτε την εισαγωγή. Ρημάδι την κάνανε την εκπομπή. Καμένη γη παραλαμβάνει. Εδώ ο άνθρωπος έβαλε το μεσημέρι μέχρι και το Γιαννίση να ποζάρει μουτρωμένος για να πηγαίνει ασορτή με τη μιζέρια της εκπομπής του.

Επίσης να πω σε πολλούς φίλους μου, συμπατριώτες μου, κριτικούς, οι οποίοι με ρωτάνε κάποιο καλό μαγαζί στη Σόφια, επειδή θα πάνε και εκείνοι την επόμενη μέρα, ότι ακόμα και αν ήξερα δεν θα το έλεγα δημοσίως. Αλλά μιας και λέμε για Σόφια και ακούμε Χριστοδουλόπουλο, το συνδέω με κάποιες εικόνες από το γήπεδο που έπαιξε εκεί η ΑΕΚ χθες, το οποίο υπήρχαν κάποιες περιγραφές από την προηγούμενη φορά, πριν από λίγες μέρες που έπαιξε ο Παναθηναϊκός, αλλά μόνο άμα το δεις με τα μάτια σου καταλαβαίνεις. Πολύ εύκολα στην αίθουσα που έγινε η συνέντευξη τύπου θα μπορούσε να βγει ο Μάκης ο Χριστοδουλόπουλος σε κάποιο πανηγύρι χωριού της Αρκαδίας. Με καρέκλα με λαμέ επένδυση από αυτές που χρησιμοποιούν στους γάμους και στα βαφτίσια σε κτήματα κατώτερης ποιότητας. Και όλα αυτά την ώρα που το γήπεδο απ' έξω είχε μια μορφή που δεν μπορούσα να καταλάβω αν παραπέμπει περισσότερο σε εφορία ή σε δημαρχείο. Απορώ, κάνω για να φύγω. Μέσα πάντως έμοιαζε περισσότερο με εκλογικό κέντρο και ίσως και να βοήθησαν κάπως αυτά τα παραβάν που είχαν στηθεί με τους παίκτες της ΑΕΚ να κάνουν προθέρμανση για την προπόνηση ακριβώς πίσω από το σημείο που μιλούσαν οι προπονητές.

Εσύ βλέπω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν καταλάβει τι ακριβώς έκανε ο εγκάθετος το μεσημέρι. Ο Ακτύπης λέει έβγαλε γραμμές και έβαλε τους φίλους του να καλέσουν. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Παιδιά, θα το πίστευα. Απλά είναι ο μόνος που πρέπει να. Δεν έχουν απομείνει συγγενείς. Όσοι ζουν, τους έχει πεθάνει στο μιλητό για να λείπει από τις εκπομπές.

Υπάρχουν και άλλοι βέβαια, όπως ο φίλος μας εδώ ο Κώστας που λέει καλησπέρα, λέει κριτικολέρα αγαπημένη. Με τον Ζακυνθινό, λέει, περικυκλώσατε σήμερα την πολύ εύκολη Σταυροβελονιά και ένα σαρδαμάκι τσανάκα για Μαφαίο είναι στην οικογένεια η Βαλένθια. Αν και είμαι σίγουρος, λέει, ότι ο Τζουτζές του Παλιόπουλου που ήταν η Χολύπτσα το έχει σημειώσει. Δεν ξέρω τώρα. Ήταν ο Θελιανής για να συνεχίσει. Ναι, συνήθως παιδιά τα μαζεύει αυτά και πάει γρήγορα να τα δείξει στον Παλιόπουλο με ενθουσιασμό, όπως ακριβώς έκανε ο Χλαπάτσα στον Κάκαλο.

0: Καλησπέρα Γιώργο και καλησπέρα στην πιο γλυκιά φωνή του ραδιοφώνου. Τη Βαλεντίνα λέει ενώ κάποιο. Έκανες, πώς το λένε, έκανες fan club από χθες. Μάζεψες κόσμο. Πες μου τα τσίπα δεν έχεις απάνω σου. Πες μου τσίπα δεν έχεις απάνω σου.
1: Τσίπα να έχω ρε φίλε, εγώ να σου πω κάτι.
0: Περιφέρεσαι απ' έξω, πες μέσα να δουλέψεις.
1: Δούλεψα την ώρα που εσύ τα έξινες.
0: Ναι. Τι τα έξινα, σου θυμίζω ότι έχω ρεπό σήμερα.
1: Έχεις ρεπό και ήρθες. Ναι, ναι. Εντάξει, μιλάμε για φοβερό χορόιδο. Μπράβο, μπράβο.
0: Δηλαδή πραγματικά.
1: Έπρεπε να δεις να σου πω κάτι, τα μούτρα που είχα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πώς...
0: Μούτρα εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Σε όλα τα πράγματα σημασία έχει το πώς το...
0: Το πλασάρεις.
1: Το πώς το πλασάρεις. Τα μούτρα που είχα όταν μου λένε παιδιά βρεθήκαμε σε μια δύσκολη κατάσταση εδώ πέρα.
0: Ακού, επειδή σε ξέρω τόσο καλά.
1: Ένα μπέρδεμα λέει
0: το πρόγραμμα. Άκου λίγο πριν το πεις. Επειδή σε ξέρω τόσο καλά.
1: Ναι.
0: Είπα ακριβώς στον κόσμο ποιο ήταν το σχέδιό σου. Ότι επί της ουσίας ήταν όλα.
1: Τα δρομολόγησα εγώ.
0: Το πούλησες σαν εξυπηρέτηση, θα σχολάσεις δύο ώρες νωρίτερα.
1: Αγαστικά,
0: και το πούλησες και ότι έχεις βάλει τα στήθη σου μπροστά.
1: Τι να κάνω. Μα έτσι ακριβώς έγινε.
0: Είδες δηλαδή, εγώ που ξέρω.
1: Υπήρχε μια αναστάτωση, σου λέει δεν έχουμε αρκετά άτομα. Κάποιο, ναι. Κάτι έγινε, κάτι προέκυψε με έναν συνάδελφο. Δεν μπορεί να έρθει, πώς θα γίνει.
0: Mm-hmm. Πήρες συγκαταβατικό ύφος. Εγώ ρε παιδιά.
1: Αφού έκανα ότι το σκέφτηκα για μερικά εκατοστά του δευτερολέπτου, δηλαδή στο photo finish κρίθηκε. Μην ανησυχείτε.
0: Ναι.
1: Είμαι εγώ εδώ.
0: Εκεί δεν πρέπει να επιμείνεις πολύ, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να σου πει: όχι, εντάξει, Νικόλα,
1: ναι,
0: θα βρούμε κάποιον άλλο. και να χάσεις την ευκαιρία σου.
1: Ναι, θα παίξουμε μια ηχογραφημένη στο 2-4. Άστο, δεν είναι. Κοίτα, το μόνο πρόβλημα που αντιμετώπισα, εντάξει, και οι ακροατές ήταν γλυκύτατοι,
0: ναι.
1: Όπως πάντα. Mm. Ξέρεις, τα παιδιά που βγαίνουν στο 2-4 πάντα είναι γλυκύτατα.
0: Ναι.
1: Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι ο κόσμος δεν ήταν ακόμη έτοιμος για αυτή την αλλαγή στη μουσική. Δηλαδή είχε. Συνηθίσει.
0: Κάτι σε... ποιοτικό.
1: Σε ένα χαρούμενο.
0: Έβαλες βοτάνια, έβαλες.
1: Όχι, ρε. Όχι. Αλλά είχε συνηθίσει να ακούει το χαρούμενο Χρήστο Θηβαίο.
0: Ναι.
1: Περιπίν. Έτσι, έναν ανεβαστικό Πασχαλίδη.
0: Μπράβο.
1: Μιλήτω τέτοια πράγματα. Εδώ παίξαμε τύπου συμβατική μουσική με εξαίρεση το νυχτοκρόλι.
0: Έβαλες νυχτοκρόλι.
1: Έβαλα νυχτοκρόλι, ναι, αναγκαστικά.
0: Ήθελες να δηλώσεις την παρουσία μας εκεί.
1: Ήθελα με κάποιο τρόπο να
0: είναι
1: πω ότι οι λέρες είναι εδώ.
0: Κάρφωσες τη σημαία της εκπομπής.
1: Κάρφωσα
0: ναι,
1: γενικά.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Αλλά τώρα να σου πω κάτι.
0: Τι άλλο έκανες, συγγνώμη, τι έκανες, γιατί ζητάνε να κάνουμε γραμμές. Τι έγινε.
1: Βγάλαμε γραμμές, ρε φίλε. Το 2-4 είναι εκπομπή με γραμμές. Επειδή ναι. Ο Καπάτος δεν έκανε χτες. Νομίζω εγώ θα.
0: Αυτό λέω. Οι άλλοι πώς μπαίνουν και δεν κάνουν γραμμές, δηλαδή.
1: Εγώ είμαι μάγκας. Είμαι όλο μάγκας.
0: Βίντεο χτίζουν εσύ, λοιπόν. Θα κάνω γραμμές.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και δεν σου φέρανε τη δίωξη.
1: Άκου. Και στην αρχή φαινόταν λίγο διστακτικός εδώ ο Ταμπάκος στη διεύθυνση παραγωγής.
0: Σου λέει να κάνεις κατά ο άνθρωπος.
1: Προφανώς, προφανώς. Και λέω εντάξει, τι μπορεί να πάει στραβά, τι μπορεί να πάει χειρότερα σε σχέση με το 6-8.
0: Ναι.
1: Να βγάλουμε γραμμές. Και βγήκαν και κάποιες γλέρες, εντάξει, πρώτος που βγήκε ήταν ο Φώτης ο Αϊκάρχης.
0: Ο Φώτης ο Αϊκάρχης.
1: Ναι, ο οδηγός
0: μας. Ναι, ναι, ξέρω.
1: Ναι, άρχισε εκεί πέρα.
0: Οδηγεί τα πούλμαντα.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο. Ναι. Άρχισε να σε αποθεώνει, τον έκλεισα γρήγορα αυτόν. Ναι.
0: Μπράβο, καλά έκανε.
1: Και προχωρήσαμε σε άλλες πιο ποιοτικές γραμμές.
0: Ναι.
1: Με ανθρώπους οι οποίοι κατά κύριο λόγο έκραζαν ή εσένα
0: ναι.
1: Ή το Σαββίδη στον ΠΑΟΚ. Αυτή ήταν η θεματολογία μας. Εσύ και ο Ιβάν.
0: Αχαριστία και στις δύο περιπτώσεις.
1: Πάντως επειδή εγώ δεν θα κάτσω πολύ ακόμα και θέλω να τα πω να τα βγάλω από μέσα μου. Επειδή νωρίτερα ήμασταν και στην αλεπουδιάρικη εκπομπή
0: ναι.
1: Τις οποίες τις γράφουμε για να παίξουν το Σαββατοκυριακό και το είπα εκείνη την ώρα, θα ναι. Το πω και δημόσια.
0: Σου άρεσε να το ξαναπείς.
1: Ότι αυτές οι περίπου 40 μέρες, όσο περίπου κρατάει και το πένθος μέχρι το μνημόσυνο, το
0: ναι.
1: Βασικό, που έχουμε περάσει μακριά ο ένας από τον άλλον, έχουν δουλέψει. Σε βλέπω και πάλι. Θα πω με ευχαρίστηση.
0: Ναι.
1: Αλλά οκ, okay, με μία ανοχή.
0: Εμένα με γυρνάνε λιγότερο τα άντερά μου τώρα που σε βλέπω.
1: Βλέπεις.
0: Γίνονται κάποιες στροφές. Δεν είναι ότι μην δουλεύει κάποιο
1: μήπως
0: ωραίο.
1: Μήπως έφαγες τίποτα περίεργο στη Βουλγαρία γι' αυτό.
0: Έφαγα κάτι κάσιους περίεργα.
1: Κάτσε λίγο τώρα, γιατί δεν μπορώ να το αφήσω να περάσει έτσι.
0: Παρακαλώ.
1: Δηλαδή, σε στείλαμε στη Βουλγαρία.
0: Συμμετείχες και εσύ.
1: Ακριβώς, ναι, με έρανο. Δεν μπορώ να πω στην άλλη άκρη του κόσμου. Εντάξει, δύο ώρες είναι. Τέλος πάντων, σε στείλαμε στη Βουλγαρία και αυτό που έχεις να μας πεις είναι ότι έφαγες κάσιους.
0: Όχι, ρε, τώρα τα έφαγα τα κάσιους. Να, εδώ μπροστά τα έχω.
1: Α, αυτά τα κάσιους.
0: Ναι, δεν τα έφαγα στη Βουλγαρία.
1: Έφαγες κάτι καλό εκεί.
0: Δεν έχουν κανένα πιάτο εκεί που να πείσω τώρα να φάω από αυτό.
1: Ναι.
0: Έλεγα πριν για τον Κετζόγλου, ο οποίος πήγε στη Βουλγαρία και παρήγγειλε fish and chips.
1: Νόμιζε
0: ότι είναι στο Πικαντήλι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, δηλαδή ο άνθρωπος είναι εκτός πραγματικότητας.
1: Ωραία, και να σου πω κάτι, γιατί δεν πήρες hot tips από τον Τάσο, τον Νικολογιάννη που ήταν εκεί πέρα, α πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Γιατί αν ζητήσω hot tips για τη Βουλγαρία, θα μου πει κάτι άλλο.

0: Εντάξει, υπάρχουν και μηνύματα που χαίρομαι να μεταφέρω, όπως αυτό του Γιώργου που λέει: άκουσε τον άλλο η γυναίκα μου και είπε ότι.
1: Εγώ είμαι ο άλλος.
0: Εσύ ο άλλος. Ναι. Και είπε ότι αυτός είναι φυσιολογικός. Φαντάσου λέει πόσο χάλια έκανε την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Λέει ο Γιώργος από τα Χανιά.
1: Βλέπεις, ε.
0: Ήρθες εδώ, αυτά κάνεις. Πας και εμφανίζεσαι, κάνεις το σοβαρό.
1: Εσύ.
0: Και μετά νομίζουν ότι εγώ είμαι το απόγευμα ο Καραγκιόζης.
1: Να σου πω κάτι, αναγκαστικά ναι. Στο 2-4 υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα είναι ο υπόδικας που κάνει ναι. Αυτή τη στιγμή εκπομπή. Ο Σταύρος Χονδροθύμιος. Ναι. Θα φανώ εγώ.
0: Τι και έκανες εδώ. Τέλος πάντων. Κάτσε να. Ευτυχώς μπήκε γκολ στο παιχνίδι της Καλαμάτας. Κάτσε ρε, περίμενε. Το...
1: Καλαμάτα Πανετολικός.
0: Ναι, Καλαμάτα Πανετολικός και έχουμε τον Άγγελο Κρεμαστό στην γραμμή, ο οποίος θα μας ενημερώσει για το ποιος το πέτυχε. Γεια σου ρε φίλε.
2: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα παιδιά. Συγγνώμη που εμπλέκομαι στην εκπομπή σας.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει Άγγελε. Είναι, για καλό σκοπό, είναι για καλό σκοπό.
2: Είναι για καλό σκοπό γιατί έχουμε και γκολ και είναι και το 3-0 για την Καλαμάτα. Στο 50 λεπτό ο Βάργκας έβγε ολομόναχος στην αντεπίθεση μετά από μια συνεννοησία κάπου στη μεσαία γραμμή, στη μεσαία γραμμή της, του γηπέδου με τον Πανετολικό κάπως να γίνεται ένα λάθος γύρισμα με αποτέλεσμα αποδέκτης να γίνει το Βάργκας και να φεύγει τετατέτ ουσιαστικά με τον Ξενόπουλο, ο οποίος χωρίς δυσκολία πλάσαρε πολύ γλυκά τον Έλληνα goalkeeper και πέτυχε το 3-0. Αυτή τη στιγμή όμως γκολ για τον Πανετολικό, μειώνει σε 3-1 η ομάδα του Αγρινίου, ωστόσο ο διαιτητής το ακυρώνει διότι έχει προηγηθεί φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης και περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει εν τέλει ο διαιτητής. Για αυτή τη στιγμή η ομάδα του Πανετολικού πανηγυρίζει, προσπαθώ και εγώ να καταλάβω γιατί στην αρχή έδειξε ότι έχει γίνει κάποιο φάουλ πάνω στον Ροντρίγκες.
0: Νομίζω να μετρήσει, Άγγελε.
2: Θα μετρήσει τον γκολ. Με τον... δεν είδα και το σκόρερ, παιδιά, συγγνώμη.
0: Ναι. Άμα ο Σατσιάς. Αλλά ο κάτσε, Σατσιάς, κάτσε ναι. Γιατί νομίζω τον έχει πατήσει λίγο.
2: Ναι, και εγώ αυτό κατάλαβα, διότι... Ναι. Βρέθηκε στο χώρο το Λόπες.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να βρεθεί στο χώρο και χωρίς να τον έχει πατήσει, αλλά τον πάτησε.
2: Αυτό
0: ναι.
2: Είναι άλλη ιστορία.
0: Ναι, ναι.
2: Στο παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Ωστόσο, το γκολ του Σατσιά, ένα όμορφο τελείωμα, είναι αλήθεια που νίκησε τον Κέλιο. Μετράει το 3-1 έχουμε αυτή τη στιγμή λοιπόν για τον Πανετολικό, ο οποίος το παλεύει, θέλει να επιστρέψει στο παιχνίδι. Είναι ουσιαστικά η πιο έμπειρη ομάδα τόσα χρόνια στη Σούπερ Λίγκ. Ωστόσο, η Καλαμάτα τον έχει πιάσει, τον έχει σοκάρει κάπως. Και όχι μόνο με το 3-0 που υπήρχε μέχρι προλίγου. Γενικά ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο ειδικά ήταν καθαρά παιχνίδι της Καλαμάτας, έλεγχε απόλυτο τον ρυθμό και υπήρχε παραλίγο να γίνει το 3-2 εδώ πέρα, δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά, έχω βγει στον αέρα και γίνεται χαμός.
0: Μα νομίζεις ότι ερχόμαστε σε τυχαία σημεία, μπορούμε να ξέρουμε πότε θα γίνουν οι ενδιαφέρουσες φάσεις.
2: Το σμίζεστε θεωρώ, παιδιά, το σμίζεστε. Ο Νικολάου έκανε κάτι σαν σέντρα σουτ προς τον Τζενεπό, ο Τζενεπό δεν βρήκε την μπάλα και αυτή κατέληγε προς τη γωνία του Γκέλιο, ο οποίος πετάχτηκε και κατάφερε να αποσοβήσει τον κίνδυνο.
0: Μάλιστα, να πω και κάτι επίσης σημαντικό.
1: Να ξέρεις ότι πηγαίνει 6.30 ώρα, ναι, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ.
0: Γίνεται το μάτς στο Ελπάσο. Έχουν ντύσει τα νταμάρια του Ελπάσο από πίσω με θάμνους. Τι είναι αυτή, είναι η εικόνα αυτή. Εμείς τα θέλουμε έτσι σκληροπυρηνικά.
1: Πού βρέθηκαν αυτά τα δέντρα εκεί πέρα.
0: Ποιος πήγε και φύτεψε στους βράχους απάνω.
2: Να αναφέρω παιδιά ότι η αναμέτρηση γίνεται και χωρίς κόσμο, διότι η φυσική έδρα της Καλαμάτας, το στάδιο της παραλίας γίνονται έργα.
0: Ναι.
2: Και το Ελπάσο δεν έχει τις απαραίτητες άδειες για να διοργανώσει αναμέτρηση Super League.
0: Ναι.
2: Ομάδων Super League βασικά.
0: Δεν έχει άδειες, αλλά έχει φυτά πολλά, δεν ξέρω τι έχει
2: αλλά
0: γίνει.
2: Έχει, ναι, φυτά, ναι. Δεν έχει άδειες, ωστόσο
1: έχει γίνει. Όλοι μαζί μπορούμε και στη δεντροφύτευση.
0: Σαν την Μπράγκα έχει γίνει. Αυτά τα πολιτισμένα δεν τα θέλουμε.
2: Παιδιά, θα γίνει το 4-1 σε λίγο. Α, όχι. Πολύ ωραίο σούτ από τον Μορέιρα, ο οποίος βρέθηκε μέσα στην περιοχή του Πανετολικού. Έκανε το κόψιμο, ξεγέλασε έναν αμυντικό του Πανετολικού. Ελευθερώθηκε και εκτέλεσε με το δυνατό αριστερό πόδι που έχει. Ωστόσο, η μπάλα κατέληξε για λίγο στο έξω από το αριστερό δοκάρι του Ξενόπουλου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άγγελο Κρεμαστό. 3-1 μπροστά η Καλαμάτα στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα.
1: Να ευχαριστήσεις και εμένα γιατί. Καπνός, αδελφιά. Θέλω κάτι να σου πω.
0: Πάμε να κάνουμε διάλειμμα, ακούμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Όχι. Ακούμε μόνο διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: με αλήθεια. Η Winsport FM 94,6.
1: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε, με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε, ΠΑΟΚ Μπραν, ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ο Βρύος ο Κώστας λέει πάει, καταστράφηκαν τα παιδιά, να επέμβει άμεσα κάποιος υπεύθυνος να τα σώσει, κάνουμε έκλειψη. Έκλειψη, πάρε τσουέ, με το που έκατσες Γιαννίση σου δίνω διαμάντι ρε. Κάνουμε έκκληση, μαζέψτε τον ακτύπη. Η Κωνσταντινοπουλίτισσα.
3: Μπράβα, μπράβα, η πολίτισσα.
2: Είπες μπράβα.
3: Μπράβα.
2: Μπράβα.
3: Επειδή έχουμε τα λόγω κονσολιέρε. Λοιπόν, με νέαρχο Κυριαζόπουλο στα Dix. Dix.
2: Κρατήστε τα στην ξαπλώστρα σας.
3: Ωραία.
2: Τόσο απλό.
3: Τι είναι το παιδί να το κρατήσω στην ξαπλώστρα. Ξαπλώστρα.
2: Στην
3: ξαπλώστρα.
2: Όχι, όχι, σωστά το παιδί.
3: Γιατί και εγώ εκνευρίζομαι.
2: Με τόσο κλάμα.
3: Και εγώ εκνευρίζομαι.
2: Κλαψότρα είναι. Γιατί καμία ντροπή δεν είναι δουλειά και έτσι αλλιώς έβγαζε το μεροκάματο.
4: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά.
2: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά για μας το λέω. Λοιπόν, κράτα το. Διότι έπαιξε σχεδόν ολόκληρο το Έρωτας Μαϊμού. Το θέμα είναι πόσοι από εσάς πατήσατε το ρέκορ την ώρα που έπλεπε. Και την Κυριακή του Αναστάσιμου Πάσχα. Τος, φαρήγη η γιαγιά μου. Και σήμερα δεν είπα τίποτα. Προσπάθησα να το κρατήσω κρυφτό. Κρυφτό. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε ένα χι. Ένα ερώτημα για τη Μόνη. Για τη Πόνη και όχι για τη Μόνη. Ο φίλος ο Στάθης.
3: Σε εκπομπή στο Instagram.
2: Ναι, ρε,
3: βρίσκετε και εκεί όλα τα προϊόντα. Έστω και αν το είπα σε άλλη γλώσσα. Θα ήταν επιλείψιμο μόνο με το τραγούδαγε.
2: Πώς είπες το ρήμα. Ίσως επειδή ήταν τραγούδαγε, έβαλες και ένα λά μέσα.
3: Ο αιώνιος διοργανωτής των καλλιστείων. Και πιο παλιά το βγάζετε, κάνατε ρεσιτάλ καφρίλας, αλλά σήμερα σπάσατε όλα τα κοντρέλ. Κοντρέλ. Κοίτα, κοίτα. Δεν μπορώ να το τελειώσω και έπιασε το σταυρό, ρε Ελένο. Με την Κωνσταντίνα την Πανούτσι, όπως ήδη ενημερωθήκατε.
2: Την είπε Πανούτσι, την είπε Πανούτσι.
3: Ναι, σου έχω πει, με έχει στοιχειώσει αυτός ο τύπος. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα παραπάνω από όσο θα έπρεπε.
2: Ναι,
3: είχαμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, τέλος πάντων. Με το σακίδιο στους ώμους.
2: Ναι, να παίρνει, για πλάκα.
3: Να παίρνει τα βουνά.
2: Άρα, δεν έχεις ούτε 10 δευτερόλεπτα, δεν κατάφερες.
3: Τον έχω τον άνθρωπο απέναντι.
2: Δεν εννοείται να σου πω κάτω.
3: Δεν εννοήσαμε κανένα.
2: Να σου πω κάτι.
3: Ναι.
2: Όταν λέω να σου πω κάτω.
3: Ναι. Να μην τα πούμε εδώ.
2: Πριν από λίγο είχαμε αύξηση του. Αύξηση λέω. Άφηξη του Χρήστο μου.
5: Ο νους την αύξηση, ναι, κύριε.
2: Τι να κάνω, ρε φίλε. Ήταν ένα όχι και τόσο κωδικοποιημένο μήνυμα προς τη διεύθυνση του σταθμού.
5: Σωστό, σωστό.
3: Δεν ξέρεις ποιος είναι ο κύριος.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά υποτίθεται ότι περνάς από την πότρα. Την πότρα. Κράτα το.
3: Γράφεσαι.
2: Περνάς, ναι, από την πόρτα.
3: Ναι. Και σήμερα έχουμε ανάγκη τη δική σας τη συνεισφορά. Ανάγκη τη δική σας. Τι ανάγκη τη. Γράφεις, μωρή μου Χρήτσα.
2: Ανάγκη τη.
3: Έχουμε ανάγκη τη συνεισφορά σας.
2: Πλέον λέει βγάζουν τύπου κυμολίες που δεν λερώνουν.
3: Ναι.
2: Στο τέλος θα βγάλουν και λέρες που δεν λερώνουν.
3: Αλλά είναι δυνατόν, βέβαια. Είμαι υπέρ του εξυγχρονισμού σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι. καλό.
2: Να σου πω, ήταν κάποια λέξη που έχεις μάθει στα σλοβενικά.
3: Μπορώ να το εξηγήσω αμέσως. Ήτανε περιπτώσεις και περιστάσεις και έγινε περιστώσεις. Κατάλαβες.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinsport.fm.
4: Πάμε, πάμε, ξεκίνα εδώ. Πολύ ωραία ξεκινάει. Σαν το προηγούμενο. Έλα, κόφτε τις μεταλλιές και πάμε σε κάτι καινούριο, κάτι καλύτερο. Πάμε για άλλη μια χρονιά, δυνατά. Πάμε να τεινάξουμε τα μπαμπάκια από τα χωράφια. Πάμε να φέρουμε τα ανάσκελα. Θέλω να βρω το συνδυασμό μου και τον προορισμό μου. Παράτε. Σταματάς να γίνει.

0: Αυτό είναι ένα μήνυμα σε όσους πιστεύανε ότι μπορεί να υπάρξει μια κάποια μικρή βελτίωση της εκπομπής για τη σεζόν που έρχεται.
1: Κι όλους τους ρόλους που μ' αρέσει να παίζω.
0: Όπως καταλαβαίνετε, πάντα υπάρχει και πιο κάτω. Παρατηρώ όμως ότι είστε διαστροφικοί και ακόμα παραμένετε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8. Ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά. Η εγκάθετη παραγωγή της οποίας, από ό,τι βλέπω, έχουν κάνει μεγάλη ζημιά, έχουν διασπείρει πολλές φήμες. Κάποιοι λένε, ο Άρης ρωτάει, συνήρθες λέει από τις μπύρες που έπινες δουλεύοντας σκληρά στις μπειραρίες της Σόφιας ή ακόμα. Οι ταπεινές μπυρίτσες που ήπια το βράδυ ήταν αφότου είχα τελειώσει τη σκληρή μου δουλειά. Και θα μπορούσε κάποιος να συμπεράνει από τη μετάδοση ότι ίσως ήμουν λίγο μεθυσμένος γενικά, αλλά όχι, αυτό δεν οφειλόταν σε κατανάλωση αλκοόλ. Αν έβλεπε κανείς την απόσταση στην οποία είχαν τοποθετηθεί οι Βούλγαροι οπαδοί από τα δημοσιογραφικά, θα δικαιολογούσε ακόμα και το να κάνω μετάδοση σαν τον Πλεύρη στα Εξάρχεια. Μιλάμε τώρα ότι οι άνθρωποι ήταν έξαλλοι πριν καν ξεκινήσει το παιχνίδι. Πώς είναι ο ακτύπης που μπορεί να στραβώσει και να θυμώσει χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος έτσι για τη φάση? Οι 8 στους 10 μοιάζανε είτε με μασίστες είτε με μπράβους. Μου θύμιζε τώρα, θα κάνω ένα reference από ξένη ταινία, αν και σας έχω συνηθίσει σε εγχώρια προϊόντα. Δεν ξέρω, Γιάννη, πήγα να πω. Πάνω, έχεις δει ποτέ το Rock and Roll? Το έχεις δει την ταινία? Τέλος πάντων, είναι κάποια στιγμή ένας Βαλκάνιος κακοποιός, ο οποίος καταδιώκει τον Τζέραντ Μπάτλερ. Και αυτός παρόλο. Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι τη σκηνή. Τον έχει τρακάρει, τον έχουν πατήσει αμάξα, έχουν πέσει απάνω του αεροπλάνα, γίνεται χαμός και αυτός δεν πεθαίνει με τίποτα. Κάτι τέτοιο ήταν τριγύρω στα δημοσιογραφικά.

Α, ο φίλος ο Αντώνης λέει: καλησπέρα, Ανόητε. Έχω ένα ερώτημα. Μπορείς να κρατήσεις τη φωνή που έχεις στις συνεντεύξεις τύπου και στην εκπομπή? Είναι λες και ακούω παρουσίαση καλονών σε στριπτιτζάδικο και με φτιάχνεις. Ήταν ένα από τα παιδικά μου όνειρα να φτάσω στη θέση του εκφωνητή σε τέτοιου τύπου καταστήματα.

Ο φίλος ο Σπύρος λέει: είμαι στο γραφείο με την αγάπη μου. Καλησπέρα, λέρα, σας ακούμε. Η πλάκα είναι ότι τώρα σας έμαθε και με ρώτησε: αυτή είναι? Της αρέσετε κιόλας? Συνεχίστε, λέει, έτσι. Χαίρομαι που διατηρώ ένα κάποιο επίπεδο και μια κάποια απήχηση της εκπομπής. Και αυτό συμβαίνει επειδή είμαι μόνος μου, γι' αυτό της αρέσουμε. Μ' αρέσουν ωραίοι ρουφιάνοι όπως ο Γιώργος που λέει. Καλά, δεν υπάρχει κανένας ρουφιάνος σε αυτή την εκπομπή για να πει ότι ο Γιώργης μας ενημέρωσε χθες ότι στη Λεύσκη Σόφιας αγωνίζεται ο Μουμπάρακ. Πάλι λέει, εγώ πρέπει να το κάνω. Εντάξει, Μουμπάρικ λεγότανε, ρε φίλε, ξέφυγε κάποια στιγμή.

0: Ένα δείγμα της εκτίμησης που τρέχουν οι συνάδελφοι για τους συντελεστές αυτής της εκπομπής είναι ότι η Βαλεντίνα μου έχει συλλαβήσει δύο φορές στο μικρόφωνο το ζευγάρι του Κυπέλου και το συνάδελφο ο οποίος καλύπτει το μάτς και θα μας ενημερώσει σε πολύ λίγο, θεωρώντας ότι δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα τη διαψεύσω παρόλα αυτά και θα πω θα κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το Βόλο, εκεί όπου η Νίκη αντιμετωπίζει για το κύπελο τον Πανιόνιο. Ο φίλος μας ο Γιάννης ο Ζάτας θα μας ενημερώσει για το πώς ξεκίνησε το παιχνίδι. Καλώς τον.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα από τον Παντελής Μαγουλάς και πάλι. Εδώ Νίκη Βόλο και Πανιόνιος αναμετρώθηκε για το β' προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Το παιχνίδι είναι στο 85, να πούμε, είναι στο 0-0 με φάσεις εκατέρωθεν, με μια υπέροχη της Νίκης Βόλου στα τελευταία 10 λεπτά, η οποία όμως δεν έχει δώσει το πολύ πόθητο γκολ στην ομάδα του Στέλιου Μαλεζά, η οποία παράλληλα έχει συμπληρώσει και τις αλλαγές της στις 5, όπως αντίστοιχα ήταν και ο Φαν Φεράντο. Σημειώνουμε ότι εφόσον το παιχνίδι λήξει στο 0-0, οδηγούμαστε κατευθείαν στη διαδικασία των πέναλτι. Η Νίκη Βόλου και Πανιόνιος, να πούμε επίσης ότι είναι δύο ομάδες που φέτος θα βρεθούν και αντιμέτωπες στο πρωτάθλημα της Super League 2, οπότε παίρνουμε μια γεύση από το τι θα δούμε και για το πρωτάθλημα. Αλλά σίγουρα το σημερινό παιχνίδι μπορεί να δώσει πολλά στην ομάδα που θα κατακτήσει την πρόκληση για την League Face. Γιώργο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Ζάτα. Θα πάμε σε πολύ λίγο και στον Άγγελο Κρεμαστό. Γιατί από ό,τι βλέπω είχαμε και άλλη αξιοσημείωτη φάση το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Πανετολικό. Πρέπει να είναι κόκκινη κάρτα, θα μας πει ο Άγγελος σε πολύ λίγο ποιος τη δέχθηκε. Κάποιοι άλλοι εδώ, ωραίοι ρουφιάνοι, συνεχίζουν και καταγγέλνουν συναδέλφους. Λέει κάποιος ότι ο Κωσταβάρας λέει χθες αναφέρθηκε στον Γκάιριν ενός Ράικονεν. Εντάξει παιδιά, συμβαίνουν αυτά.

0: Πάμε ξανά στον Άγγελο Κρεμαστό, ο οποίος θα μας ενημερώσει ποια ομάδα έμεινε με 10 παίκτες στο El Paso.
1: Έλα Γιώργο, ναι, η Καλαμάτα μπορεί να έχει το 1-3, το 3-1 υπέρ της, ωστόσο τώρα στο 65 λεπτό μένει με 10 παίκτες, διότι ο Πινέιρο αντίκρισε δεύτερη εκεί την κάρτα και με κόκκινη πλέον οδεύει προς τα αποδυτήρια και αφήνοντας την ομάδα του με 10 παίκτες. Η Καλαμάτα προχωράει σε μια αλλαγή για να καλύψει αυτό το κενό στη μεσαία γραμμή. Και ο Μορέιρα βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου για να περάσει ο Κατάλβι, να τσιγνήσει ο Χαβ για να μπορέσει να δέσει κάπως τη μεσαία γραμμή μετά από αυτή την απουσία, ας πούμε, του Πινέιρο, που ήταν ένας από τους αρκετά καλούς παίκτες της ημέρας για την Καλαμάτα, όπου με ένα άτσαλο μαρκάρισμα αντίξε δεύτερη την κάρτα και αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, Άγγελε, θα ξανάρθουμε στη συνέχεια να παρακολουθούμε πώς θα ολοκληρωθεί το μάτς. Το 69 είναι με την Καλαμάτα να προηγείται 3-1 του Πανετολικού.

Όσο ακούμε αυτό το υπέροχο μήνυμα υπέρ των μεταμοσχεύσεων από τον Τόλι Τσιμογιάννη, εγώ να σας υπενθυμίσω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς επιστρέφουν, εκεί όπου κάθε μάτς έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ έχει τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία. Στη Superbet τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. 21+, παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Να σας πω ότι έχουμε σε εξέλιξη και άλλα παιχνίδια για το κύπελο εντωμεταξύ. Η ομάδα του νησιού από το οποίο κατάγεται ο Νικόλας μας κατάφερε να τα πάει ακόμα χειρότερα από ό,τι τα πάει ο ίδιος στις εκπομπές. Χάνει με 6-1 η Ζάκυνθος από την Κηφισιά. Στα υπόλοιπα παιχνίδια έχουμε στο 87 Νέσος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Νίκη Βόλου Πανιώνιος, όπως ακούσαμε και πριν από το Γιάννη Ζάτα, 0-0 στο 90. Και όπως παρακολουθούμε και το παιχνίδι στο Ελπάσο με τον Άγγελο Κρεμαστό, παραμένει το 3-1 υπέρ της Καλαμάτας στο μάτς με τον Πανετολικό. Εν τω μεταξύ, αυτό που μου στέλνει ένας εδώ και λέει: ο Γιάννης λέει ο Ζάντας, μου θύμισε τα ονόματα που δίναμε στα 9 στο Περιστέρι. Ζάτας είναι ο άνθρωπος, παιδιά. Αν ήταν Ζάντας, θα έπρεπε ή να τις ψηρίζει ή να έχει μηχανάκι πειραγμένο. Ή θα μπορούσε, όπως σωστά επισημαίνει ο Πάνος ο Μπουρνάς, να πίνει κάτι της παραπάνω. Ο φίλος του αποδιομπομπέως Μάγλος λέει: το πώς φοβήθηκα Γιώργη ότι θα έλεγε χθες το βούλγαρο τερματοφύλακα με πει στην αρχή, δεν λέγεται, θα γινώσουν ένα σποτάκι μόνο σου. Εννοεί τον τερματοφύλακα που λεγόταν, λέγεται βασικά ακόμα, Βούτσοφ. Να ξέρεις, το είχα τέτοιο άγχος κι εγώ που κάθε φορά πήγα να πω το όνομά του, κοίταζα επί τις σημειώσεις μου.

Μόνο σε μένα, λέει κάποιο, φαίνεται ότι η φωνή του Ακτύπη μοιάζει με του Ζαφύρι Μελά. Μπορεί, λέει, να τον βάλει αύριο να τραγουδήσει. Παιδιά, αν του το ζητήσουμε και του πούμε ότι θα σχολάσει νωρίτερα, θα τραγουδήσει κιόλα. Δεν υπάρχει πρόβλημα.

Επειδή λέει κάποιο δήλωσε ότι στη Σόφια ξεκληρίσατε κάτι φιστικές, αφιέρωσε το τραγούδι, το φιστίκι. Δεν τις ξεκληρίσαμε, ρε παιδιά. Απλά είχαμε πει κάποιες μπύρες εκεί. Το ξενοδοχείο δεν προσέφερε μεζέ εκείνη την ώρα. Και για να μην στεγνώσει εντελώς, πώς το λένε, για να μην ρημαδιάσει η καταπιώνα μας, έφερε κάποιο μερικά φιστικά για να κάνουμε τη δουλειά μας.

Συγγνώμη, δεν είναι μια μάστιγα η οποία από ό,τι καταλαβαίνω παίρνει και διεθνείς διαστάσεις να σου σερβίρουν μπύρα ή ποτό γενικά χωρίς κανένα μεζέ, τίποτα.

Δεν είπαμε ρε παιδί μου να φέρνεις μερακλίδικο μεζέ όπως αυτό που έχω ξαναπεί, ότι υπάρχουν καταστήματα στο Ηράκλειο που φέρνανε στο, με το ποτό σου σε κλαμπ, έτσι, ή σε μπαρ. Μπορούσε να πας να πιεις το ποτό σου και σου φέρανε πανσετάκι, σου φέρανε γραβιέρα. Έτσι. Δεν είπα να το κάνετε τόσο προχωρημένο, αλλά όχι και εντελώς ξεροσφύρι. Και ξέρεις τι μαγαζά ήταν, που παίζανε τέτοια τραγούδια σαν αυτό που ακούμε τώρα.

Γιάννης λέει ο κρεμαστός, ο Άγγελος είναι φίλε, στην τελευταία σύνδεση, που, στην τελευταία λέει σύνδεση, σου πούλησε μαγιά λέει με το Έλα Γιώργο, λες και έπινε τα ποτά του και τον ενόχλησες. Όχι ρε εσείς, είναι δικό μας παιδί ο κρεμαστός και το θεωρώ λίγο δύσκολο να έχει ξεκινήσει από τις 7 τα ποτά. Αν και κάποια μάτς, ξέρεις τώρα, δεν βλέπονται χωρίς αλκοόλ, αλλά το δικό του μια χαρά. Καλαμάτα Πανετολικός 3-1.

Να στείλω την αγάπη μου και στην αγαπημένη μας τη Βερόνικα την Αβίτσα που λέει καλησπέρα Λέρες. Είπες λέει χθες Νικόλα ότι μάλλον θα κάνετε εκπομπή με τον Γιώργο. Μάλλον μας έχει μπερδέψει. Ο Γιώργος λέει ήρθε την επόμενη από αγώνα εκτός έδρας πρώτη φορά. Όχι Βερόνικα, δεν έχεις δίκιο. Όλες τις φορές έχω έρθει. Και αυτό που λες είναι μια ακόμα απόδειξη του πόσο αποδίδει τελικά η προπαγάνδα. Ο φίλος ο Τζόρτζιο εκφράζει τον ενθουσιασμό του για το σποτάκι που έπαιξε νωρίτερα. Λέει ένα σποτάκι με σαρδάμ αποκλειστικά από Λέρες. Μιλάμε για κρασί σαρντονέ υψηλής ποιότητας. Χαιρετίζουμε τη συλλογική προσπάθεια των ηχοληπτών. Αμφιβάλλω αν είναι συλλογική προσπάθεια. Πρέπει να τα έχει μαζέψει από τον ενθουσιασμό του από μόνος του ο Θελιγιαννής για να συνεχίσει.

Με αφορμή αυτό που είπε νωρίτερα ο φίλος, θεωρώντας ότι ο συνάδελφος στο Βόλο τον λένε Γιάννη Ζάντα, λέει ο Σπύρος, στο χωριό μου είχαμε, λέει, το Γιάννη τον Κοκάλα. Δεν ξέρω, τον βάνω εγώ τον τόνο εκεί, γιατί αυτό καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα. Όντας στην τρυφερή ηλικία των 10 ετών, θεωρούσα ότι ήταν ονοματεπώνυμο. Όταν τον πλησίασα, έμαθα πως μυρίζει άνθρωπος. Έμαθα πως μυρίζει άνθρωπος έχοντας πιει 2 κιλά τσίπουρο και καμιά τριανταριά μπύρες. Εξού λέει και το κοκαλάς, από το ότι όλη μέρα είναι κόκαλο,

Λέει ο άλλος για τη Βουλγαρία, τι μεζέρε λέει. Εκεί πίνουν από υποχρέωση, λέει, όχι για ευχαρίστηση. Εντάξει, εμείς είμαστε στο ξενοδοχείο όμως, ρε άδερφε. Δηλαδή, ναι, κάτι θα μπορούσαν να μας φέρουνε. Έχει κλείσει, λέει, η κουζίνα.

Χειρότερη μάστιγαλή που το φάγαμε αναγκαστικά μετά τον COVID είναι το σφραγισμένο σκαφάκι με τα 30 γραμμάρια στραγάλι, καλαμπόκι και φλούδι από αράπικο. Εντάξει, να σου πω κάτι. Αν σκεφτείς τι μπορεί να είχαμε φάει νωρίτερα από τα ασφράγιστα, ίσως δεν είναι πολύ κακή εξέλιξη.

Και υπάρχει ο Τζόρτζιο εδώ που εκτός από την πλούσια βλάστηση στα νταμάρια της Καλυθέας πρόσεξε και κάτι άλλο, ότι υπάρχει ένα πανόλι σε μια γωνία που ανθίσταται στις αλλαγές που συντελούνται στο Ελπάσο με την υπογραφή κλίκα Ελπάσο, πολύ δυνατό. Επειδή άναψε πολύ όμως το κέφι μας, πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων αυτή τη φορά. Μια ούλη θα το πει η Βαλεντίνα. Μια ούλη θα το πει. Οπότε ακούμε όλη την ειδησιογραφία από τον Κώστα μας και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12.
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Σύνθημα πρόκριση στη League Face του Conference League από τον προπονητή του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ εν ώψη του αυριανού μάτς με την Χράντετ Σκράλοβε. Να παίξουμε με περισσότερη αυτοποίθηση από ό,τι κάναμε μέχρι σήμερα, ανέφερε ο 38χρονος τεχνικός. Με Τετέι Φόρ και Λιβάη Γκαρσία σε ρόλο δεξιού εξτρέμου θα αγωνιστούν οι πράσινοι. Αρνητικά απάντησε σε πρόταση 8,5 εκατομμυρίων ευρώ του Σβιλιού για τον Χαφ Γιέν Στάγκε Βέρντε σύμφωνα με Τιτανούς. Δεδομένο τον τίτλο του Ολυμπιακού με την Τσίβας για τον Αρμάντο Γκονσάλες, τα διαδικαστικά απομένουν για τον Κάσερ Ζανικό με οψιόν αγορά 3 εκατομμυρίων ευρώ στη Βαλένθια. Ο Μαφέο, υποψήφιο για τη θέση του δεξιμπάκου, ο Δανός διεθνής Γιώακιμ Μέλε της Βόλφσμπουργκ, προς αποχώρηση από τους πυρώτες ο Ταρέμ, που έχει δηλαδή πρόταση από την ομάδα του Ντουμπάι. Δεν παραχωρεί τον Βέλγο Εξτρέμ, BCV η Μπαρσελόνα σύμφωνα με τη Σπορτ. Πίσω τη αφήνει η Άκη Μισοπαλία με τη Λεύσκη Σοφιάς για τα πλοία του Champions League και στρέφεται πλέον στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή το Σάββατο στην πρεμιέρα της στίχημα Super League. Ευχαριστώ για αυτήν την αξέχαστη περίοδο το μήνυμα του Ελίασον που θα συνεχίσει την καριέρα του με τη μορφή δανεισμού στην Ιντερνασιονάλ. Να αντέξουμε στην πίεση των ορφικών το μήνυμα του Αλέσιο Λύση ενώπιση του παιχνιδιού του Πάκου με την Μπράνα. Δυνατό να βρεθεί παίκτη ανάλογη αξία τόσο σύντομα, αλλά πιστεύουμε του αθλητικού διευθυντέ και τη διοίκηση στο σχόλιο του για την αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Για ολοκλήρωση τη συμφωνία με την Ντόρτμουντ για την απόκτηση του 19χρονου Χρήστου Κόστογλου, κάνουν λόγο στη Γερμανία. Μεγάλη πρόκληση χαρακτήρισε τι αναμετρήσει του όφη με την Τσέσκα Σόφια για τα πλοία του Europa League. Ο Χρήστο Κόντι δεν υπάρχει πίεση, θα είναι τεράστια επιτυχία να βρεθούμε στη League Face. Αυτοί οι αγώνε μεγαλούν το σύλλογο, τόνισε. Περιμένουμε τον κόσμο δίπλα μα στο μήνυμα του Κωνσταντινού Κοστούλα. Καλαμάτα προηγείται 3-1 του Πανετολικού στο Ελπάστο στο σημαντικό δρομάτι από το σημερινό πρόγραμμα του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Σούπερμπερ Κυπέλλου Ελλάδος. Απέναντι θα κριθεί το Νίκη Βόλου Πανίνος μετά το 0-0 στο 90 λεπτό. Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6. Νέσος Χρυσούπολης από όλες Καλαμαριές 1-0 στα μάτια που ολοκληρώθηκαν. Σέντρα αυτήν ώρα στο Πανσεραϊκό Σπανδραϊκό. Ραδιοφωνική ενημέρωση για όλους τους αγώνες από τον Big Sport FM. Προσφυλωμένη στο στόχο της πρόκρισης στο Μούντο Μπάσκετ, είναι άπαντε στην εθνική ομάδα, όπως δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Δεν υπάρχει πίεση, θέλουμε να περάσουμε στο παγκόσμιο κύπελλο. Τα λόγια του ομοσπονδιακού προπονητή δεν περνά καν από το μυαλό μου ότι μπορεί να μην πάμε στα τελικά, τόνισε ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Το Σάββατο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη Μανού Γκαρθία, ο οποίος έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Τελειώνει και του Ρίτσα, πιθανό στον δανεισμό στην Τιόπ. Σας πιστεύω όλους, πάμε για την νίκη. Τα λόγια του Μιχάλη Γρηγορίου στους παίκτες ενώπιση εκτός έδρας αναμέτρησης με την Καλαμάτα. Τέσσερα μάτς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα των πλέους του Champions League. Κοινή ώρα έναρξη στις 10 παίζουν Νάιμέγγεν Μπόντογκλιν, Celtic Classic, Slovan Celje και Χάπολ Μπερσεβά Χαμπάχ. Τηλεοπτική μετάδοση από τα κανάλια της Κοσμοτέ. Στην Άρσεναλ θα συνεχίσει την καριέρα του Εζρέ Κόνσα, καθώς η πρωταθλήτρια Αγγλίας θα βρει και με την Άστον Βίλα για την αγορά του 28χρονου διεθνή αμυντικού στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ίντερ θα συνεχίσει την καριέρα του Κέρτις Τζόνς, αφού είναι ρατζούρι, ήρθαν σε συμφωνία με τη Λίβερπουλ για την απόκτηση του 25χρονου μέσου αντί 36 εκατομμυρίων ευρώ. Και μόλις πριν από μερικά δευτερόλεπτα η Καλαμάτα σημείωσε και τέταρτο γκολ κόντρα στον Πανετολικό. Καλαμάτα Πανετολικός 4-1 με σκόρερ και πάλι τον Καλουτσικίδη που είχε σημειώσει και το πρώτο γκολ για την Μαύρη Θιέλα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή και ο Λέρες Μόνο.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Όπως καταλαβαίνετε, είναι αυξημένες πλέον οι πιθανότητες να πάθετε κι εσείς ό,τι έπαθε το παιδί από τα σπάτα, να σουρώσετε δηλαδή, γιατί έχει γίνει αντικατάσταση πολύ δυνατή στην κονσόλα. Όχι ότι ο Πάνος μας δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά, δεν έχω κανένα παράπονο. Αλλά η σεζόν ξεκινάει πραγματικά για τις λέρες, όχι όταν είναι εδώ ακτύπης, αλλά όταν αναλαμβάνει ο Παλιόπουλος. Όλα τα καψούρια λοιπόν και όλοι οι υπόλοιποι ενωθείτε, διότι θα πάμε μαζί με Στέφανο για το υπόλοιπο της εκπομπής μέχρι τις 8. Προς το παρόν συνεχίζουμε να παρακολουθούμε παράλληλα και τα παιχνίδια του κυπέλου που βρίσκονται σε εξέλιξη. 4-1 έχει γίνει το Καλαμάτα Πανετολικός. Θα πάμε σε λίγο στον Άγγελο Κρεμαστό για να μας πει πώς θα ολοκληρωθεί. Προς το παρόν θα πάμε στις Σέρες, στον Κώστα Δελή, ο οποίος παρακολουθεί το μάτς του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό, το οποίο έχει γκολ και μάλιστα στο ξεκίνημα θα μας πει περισσότερα ο ίδιος. Καλώς τον, ναι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε.
1: Καλή σεζόν με υγεία να έχουμε.
0: Επίσης, επίσης.
1: Πρώτες μεταδόσεις από τις Σέρες. Ο Πανσεραϊκός προηγείται 1-0 του Πανθρακικού για το κύπελλο και την προκριματική φάση. Μόλις στην πρώτη φάση πέτυχε τον γκολ η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη. Ήταν η σέντρα από τον Τσέγιο, αυτός έδωσε στον Αρμουγκόμ, ο Γιώργος Αρμουγκόμ έβγαλε τη σέντρα. Ο νεαρός επιθετικός του Πανσεραϊκού προκλήθηκε φέτος, ο Αλέξανδρος Αδάμ, ο πατέρας του έπαιζε, ήταν γυμναστής στο Πανσεραϊκό παλαιότερα πριν 15 χρόνια. Με κοντινό σουτ θα κάνει το 1-0 για τον Πανσεραϊκό, ο οποίος έχει ανοίξει το σκορ στο παιχνίδι. Μόνο το παιχνίδι, όποιος κερδίσει, θα βρει τη νίκη θέση του κυπέλου απέναντι δύο ομάδες από την Βόρεια Ελλάδα, ο Πανσεραϊκός με τον Πανθρακικό. Ο Πανσεραϊκός έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά και τώρα έχει και δοκάρι με την ευκαιρία που επιχείρησε ξανά με τον Αδάμ, ο οποίος είναι πολύ κινητικός. Δώσουμε και τέτοιες οποίες ξεκίνησαν οι ομάδες. Η Ναλίνη κάπου δοκάρια, Τάστα, Τάχατος, Ηλιάδης, Οικονόμου, Τεχέιρα, Πασάς, Παντελάκης, Αρμουγκόμ, Τσέγιος, Ρουμιάντσεφ και Αδάμ. Για τον Πανθρακικό, Παϊτέρης, Λαρέα, Πρίος, Βουτσάς, Κολάρας, Σιούλης, Αθανασακόπουλος, Ντέμπροβα, Ντουμάνης, Κόντετς, Γιάννη και Νότας. Στον Πάγκο, για τα Γιοντάρια, Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Μασκανάκης, Μαρίνος, Γεωργιάδης, Στάικος, που ανακοινώθηκε σήμερα ότι επιστρέφει στην ομάδα, Βερνάρδος, Αγιατήρης, Βασιλάκος, Μορέρα, Βαρσάλης και Κοτσόπουλος. Για τον Πανθρακικός, Γουρίς, Σαπνάρας, Παπαδοσταντίνου, Σαραντίδης, Παχούμης, Ζώνιος, Γιαναράκης, Ιγνάτιους, Σεβαστίδης, Αναστασόπουλος, Τσάικα και Παχούμης. Γιατί στο αγώνα ο Δημήτρης Γκαϊντατζής από τη Δράμα με βοηθούς τους Ζήρδα Δράμα και την κυρία Γεωργιάδου από τη Δράμα, τότε τόσο ο Χάτης Παναγιώτου από την Ένωση Υπήρου. Πολύ ζέστη εδώ.
0: Κώστα μου, είναι πάνω από τις δυνάμεις μου το να μην ρωτήσω το όνομα του παίκτη του Πανσεραϊκού που έχει τον υπερθετικό. Μπορείς να μου το ξαναπείς, παρακαλώ. Αυτός που έχει την κατάληξη το Άρας, δεν το άκουσα καλά, γιατί γι' αυτό μπορούμε να το ξαναπούμε.
1: Στην ενδεκάδα.
0: Ναι, ναι, στην ενδεκάδα. Ή μπορεί να ήταν και στους αναπληρωματικούς τώρα, δεν ξέρω.
1: Μάλλον στους αναπληρωματικούς.
0: Ναι, μπορείς να μας το ξαναπείς, παρακαλώ.
1: Δεν το βρίσκω αυτό που λες πάνω.
0: Δεν
1: το άκουσες καλά.
0: Ωραία.
1: Μάλλον δεν το άκουσες καλά.
0: Μπορεί
1: να σου πω, Γιώργο, ότι έχει και φίλους του Πανθρακικού στο Βόρειο Φέτελο, περίπου 30-40 φίλους, ναι. Έχουν έρθει από την Κομοθηνή.
0: Ναι.
1: Είπαμε πολύ ζέστη όμως εδώ στο δημοτικό κύκλο Σόρων. 1-0 Πανθρακικού στο του Πανθρακικού στο 4ο λεπτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Δελή. 1-0 λοιπόν ο Πανθρακικός επί του Πανθρακικού.

0: το πέτυχε. Έλα φίλε.
1: Έλα Γιώργο, έλα. Λοιπόν, ναι, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση εδώ στο El Paso. Τελικό σκορ 4-2. Η Καλαμάτα κέρδισε εμφαντικά τον Πανετολικό. Και η Καλαμάτα μας έδειξε έτσι ένα πρόσωπο που μας φτιάχνει λίγο τη διάθεση για το τι έχουμε να περιμένουμε φέτος στη στοίχημα Super League που έρχεται. Η νεοφώτιστη ομάδα της Μεσσηνίας. Ας τα πάμε από την αρχή ωστόσο. Καθώς το πρώτο ημίχρονο η Καλαμάτα κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 30 λεπτό μετά από όμορφη σέντα του Μορέιρα. Η μπάλα κατέληξε στον Καλουτζικίδη, ο οποίος ήταν ελεύθερος μέσα στην αντίπαλη περιοχή και με ένα ωραίο δυνατό σουτ έγραψε το 1-1 νικώντας τον Ξενόπουλο. Πολύ λίγα λεπτά μετά και συγκεκριμένα στο 34ο λεπτό ο Λιατσικούρας με όμορφη κάθετη βρήκε τον Βάγκας και αυτός με δυνατό σουτ επίσης μέσα από την περιοχή λίγο πολύ πλάγια για θέση νίκησε τον Ξενόπουλο ξανά στέλνοντας την μπάλα κάτω από τα πόδια του. Ενώ στο 50 με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου που πολλοί μπορεί να θεωρούσαν ότι ο Πανετολικός θα βγάλει μια αντίδραση, η Καλαμάτα χτύπησε ξανά με τον Βάργκας, όπου με τέτα τέτ μετά από λάθος στη μεσαία γραμμή του Πανετολικού, ο επιθετικός της Καλαμάτας έγραψε το 3-0. Υπήρχε άμεση απάντηση βέβαια από τον Πανετολικό, οι Αγρινιώτες το 52 μείωσαν σε 3-1 με δυνατό σουτ του Σατιά, ωστόσο ο Πάγκος Καλαμάτας είχε κάποια παράπονα για ένα πάτημα πάνω στον Αλόνσο. Στο 65 ήρθε η κόκκινη κάρτα από πλευράς Καλαμάτας με το Μπινέιρο να αντικρίζει δεύτερη κίτρινη και εκεί για πολλούς ο Πανετολικός θα ανέβαζε ρυθμό, ωστόσο στις αντεπιθέσεις η Καλαμάτα ήταν αυτή που χτύπαγε με δύο απανατές ευκαιρίες στο 81 και στο 84 από τον Βάργκα με τον Ξενόπουλο να αντιδράει ιδανικά. Με τον γκολ ωστόσο να έχετε στο 27ο λεπτό ξανά από την Καλαμάτα, ξανά από τον Καλουτσικίδη. Το δεξί μπακ είχε βρει και δύο φορές δίχτυα σήμερα για την ομάδα της
0: Μεσσηνίας. Με δύο γκολ μπορείς να πεις ότι τα πήγε καλύτερα από ότι μαρτυράει το επίθετό του, έτσι.
1: Ήταν πολύ Καλουτσικίδης.
0: Ωραία, και πες μας και πώς ολοκληρώθηκε το μάτς, γιατί πρέπει να πάμε και στα άλλα γήπεδα, Άγγελε.
1: Ναι. Έγινε και με πέναλτι που κέρδισε ο Γκοντζάη στο 90. Ο Μανρίκε εκτέλεσε σωστά από τα 11 βήματα για το τελικό 4-2 που στέλνει ουσιαστικά την Καλαμάτα στη League Face του Superbet Super Cup.
0: Ωραία.
1: Κύπελλο Ελλάδος, συγγνώμη.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άγγελο Κρεμαστό. 4-2, μεγάλη νίκη για την Καλαμάτα. Θα πάμε σε λίγο να δούμε πώς εξελίσσονται τα υπόλοιπα μάτς του κυπέλου, διότι προς το παρόν έχουμε μια μικρή παρέμβαση από Γιώργο Πετρίδη. Έχουμε κάποια εξέλιξη που αφορά τον Κέντρικ Νάν στον Παναθηναϊκό. Θα μας πει ο ίδιος περισσότερα. Καλώς τον.
2: Γεια σου, Γιώργη, πώς είσαι.
0: Τι έγινε, μεγάλη, τι έχουμε.
2: Επέστρεψες.
0: Ή τι λες να με σου μιλάω από το τηλέφωνο.
2: Δεν ξέρω, σου άρεσε η Σοφία.
0: Η Σόφια, θες να πεις.
2: Η Σόφια.
0: Γιατί η Σοφία, ξέρω εγώ, πήγε το μυαλό μου αλλού. Λέω ότι τι μπορεί να με ρωτάει τώρα. Τι έχουμε.
2: Δεν απαντάς όμως. Δεν
0: σπαθώ. Όχι, για την πόλη. Τίποτα ιδιαίτερο. Ναι. Τίποτα ιδιαίτερο. Εντάξει. Έχεις πάει.
2: Ναι, ρε.
0: Τίποτα ιδιαίτερο.
2: Τώρα πρόσφατα.
0: Πες μας για τον Νάν και θα τα πούμε μετά τα τουριστικά.
2: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε μια άτυχη στιγμή για τον Παναθηναϊκό και τον Κέντρικ Νάν, ο οποίος υπέστη ρίξει έσω μηνίσκου στο δεξί του γόνατο, έκανε κάποιες ατομικές προπονήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες όλο αυτό το διάστημα, άμεσα έκανε μία επέμβαση χειρουργική, γιατί εντάξει προφανώς δεν θέλει να χάσει χρόνο, έκανε μία επιτυχημένη επέμβαση αρθροσκοπικής μερικής μηνισκεκτομής, αυτή ήταν η επέμβαση
0: μηνισκεκτομής.
2: Ο Νάν, ορίστε.
0: Μηνισκεκτομής, είπες.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Αρθροσκόπησε επί της ουσίας στο γόνατό του. Αυτό σημαίνει, έτσι για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος, ότι ο Αμερικανός θα απουσιάσει με τις πρώτες εκτιμήσεις από την δράση για περίπου 1,5 μήνα. Στην ουσία θα χάσει τα πρώτα μάτσα με τη σεζόν, για 1,5 με 2 μήνες υπολογίζεται η επιστροφή του στην δράση. Θα χάσει την προετοιμασία και τα πρώτα μάτσα, τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν. Έκανε την Τετάρτη την επέμβαση, σήμερα δηλαδή. Οπότε αυτό το διάστημα, τέλος Σεπτεμβρίου, μέσα Οκτωβρίου, κάπου εκεί τέλος πάντων, υπολογίζεται να επιστρέψει στην δράση.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά τα δυσάρεστα από τον Παναγιώτη και τον Κέντρικ Νάν.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Γιώργη.
2: Αυτά.
0: Να είσαι καλά. Ακούσαμε λοιπόν και το δυσάρεστο νέο για τον Κέντρικ Νάν από τον Γιώργο Πετρίδη. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ.

0: Πάμε όμως να κάνουμε μια τελευταία σύνδεση και με τον Βόλο και τον Γιάννη Ζάτα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το παιχνίδι της νίκης με τον Πανιόνιο και αν δεν κάνω λάθος κατέληξε σε θρίαμβο των γηπεδούχων. Έλα φίλε.
1: Τελευταία φορά Γιώργο που βγήκαμε live για κύπελο ναι. Ήταν από τη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Είχε περάσει η νίκη Βόλου με πέναλτι του Μιράντα.
0: Άρα είμαι γουρλής για την νίκη.
1: Τώρα λείπει η έτερη λέρα όμως.
0: Ε, είδες. Όλα δουλεύουν.
1: Και πάλι πάμε
0: Γιάννη.
1: Στα πέναλτι.
0: Άκουσε με, Γιάννη.
1: Και το λέω και η νίκη με 3-1.
0: Τα λέω και δεν με πιστεύετε. Όλα δουλεύουν καλύτερα όταν λείπει αυτός.
1: Ναι, ναι. Εντάξει. Πρέπει να το επιληθεί αυτό η δίκη του σταθμού, να μην το ακούει.
0: Μπράβο. Για πες.
1: Πρόκληση μεγαλειώδη για την νίκη Βόλου στα πέναλτι με ήρωα τον Σάκη Γκαραβέλη. Με 3-1 η νίκη περνάει στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Γκαραβέλης απέκρουσε 3 πέναλτι, παρακαλώ. Με τη βοήθεια του Δοκαριού στο δεύτερο που αποκρούει. Το τελευταίο πέναλτι και καθοριστικό μοιραίωσε ένας πρώην κυανόλευκος, ο Βάσκο Γκαντέλιο. 0-0 η κανονική διάρκεια, στα 90 λεπτά, παράταση δεν είχαμε ως γνωστόν. Πρόκληση για την νίκη Βόλου στη League Face πλέον με την ομάδα της νίκης Βόλου να πανηγυρίζει εντός έδρας. Ένα παιχνίδι που ήταν και κυκλισμένο το θυρών, να πω για όσους έχουν απορίες γιατί δεν υπήρχε κόσμο στο πέταλο, στην κερκίδα από εδώ από εκεί. Ήταν και κυκλισμένο το θυρών, η νίκη Βόλου κουβαλούσε τιμωρία από την περσινή σεζόν από την κανονική διάρκεια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα, Γιώργο. Καλό απόγευμα.

Πραγματικά συγκινούμε ώρες-ώρες όταν βλέπω την ανταπόκριση και των ακροατών. Γιατί λίγο πριν, σαν να φάνηκα τρελός που έκανα την επισήμανση στις δεκάδες του αγώνα του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό. Ο αδερφός μας ο Μιχάλης λέει: Κριτικιά μου Χρήτσα, ο παίχτης που έψαχνες είναι του Πανθρακικού και λέγεται Κολαράς. Ο άνθρωπος εντωμεταξύ γράφεται. Γιατί έκανα επιτόπινα. Γράφεται με όμικρον και δύο λάμδα. Αλλά σκέψου τώρα στα γήπεδα που αγωνίζεται όταν ανακρούεται, όταν ανακοινώνεται το όνομά του.

Ήδη έχουν αρχίσει να φτάνουν και τα πρώτα μηνύματα αποθέωση για τον Παλαιόπουλο. Δόξα και τιμή, λέει ο Γιώργος. Μάλλον εννοούσες, λέει, ναι, παιδιά, μη στέλνετε άλλα για τον αριστερό μπακ του Πανθρακικού. Καταλάβαμε.

οποία εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη και ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Να σας θυμίσω ότι το παιχνίδι δεν ξεκινάει στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινάει στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβής. Η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη στη Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί 21+. Εσείς παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ο φίλος ο Μπουζουξής από τη Ζυρίχη λέει: λόγω επαγγέλματος έμαθα ότι τα έπινες με κάτι βουλγάρες προχθές το βράδυ. Λέει: είναι αλήθεια? Είδες πως κυκλοφορούν αυτά στα κυκλώματα? Μέχρι Ζυρίχη έφτασε η προπαγάνδα του Νικολογιάννη και του Κετσετζόγλου. Με τον Άγγι τον Γεωργίου, παιδιά, τα έπινα. Από όσο ξέρω, είναι Κύπριος ο άνθρωπος.

Ο αποδιοπομπέος Μάγρος λέει, αν βρισκόμασταν στα 90s, όπου ήταν μόδα τότε η ελληνοποίηση των ξένων παικτών, το κολαράς δεν θα ήταν ένα ταιριαστό όνομα για την ελληνοποίηση του Γιαμπουσέλε της Πανάθας μας? Το διαβάζω και για την επιτυχημένο, αλλά και γιατί αφορά τη δική σου την ομάδα, το Καλαμπούρι.

Εν τω μεταξύ, έχω και μια παραγγελιά από το Βαρβάγκαλο εδώ, ο οποίος λέει: Λευτέρης Τσιλιάκος, το καρτέρι ήταν στημένο. Εν τω μεταξύ, γίνεται το καρτέρι να μην είναι στημένο. Δηλαδή, εξ ορισμού είναι τα πράγματα έτσι.

0: ποτάμι.
1: Πού αλλού ρε θα τα βρείτε αυτά? Εντάξει, ο Νίκος με αφορμή ένα προηγούμενο μήνυμα για τον τερματοφύλακα Βούτσοφ που έλεγα χθες, λέει και για να εξαλείψεις, λέει, την πιθανότητα Σαρδάμ, τον είπες πολλές φορές βούλγαρο goalkeeper ή τερματοφύλακα της Λεύσκη. Τα ξέρουμε, λέει, τα κόλπα σας, υπογραφή σου Τιέν Καμαρά. Ο άλλος λέει, ο περιποιημένος Πάριος τι διαφορά, λέει, έχει από τον απλό. Να θυμάσαι και στον Βέγκο όταν έκανε το φαρμακοποιό, του ζήτησε μια ασπιρίνη περιποιημένη. Του λέει, εγώ σου δώσω, του λέει, μια περιποιητή.

0: Αναγκάζομαι να διακόψω το καρτέρι, διότι έχουμε γκολ στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό. Πάμε ξανά στον Κώστα Δελή να μας πει ποιος ισοφάρισε και αν είναι ο Κολαράς αυτός που έβαλε τον γκολ και είναι ο παίκτης που έψαχνα νωρίτερα.
1: Τον βρήκες.
0: Εδώ δεν οι ακροατές δεν μάθαμε.
1: Στο τέλειο Κολαράς, αυτό με έλεγε.
0: Έτσι, πες μου ότι έχει κάνει το 1-1 αυτός.
1: Δεν έβαλε το κολλό. Ο Πανθρακικός σοφάρισε σε 1-1. Ήταν η προσπάθεια από τον Βασίλη Κορτετζιάννη, πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ. Παίζει την ομάδα της Κομωτινής. Είχε δοκάρει στην φάση και στη συνέχεια στην επαναφορά ήρθε ξανά η μπάλα σε αυτόν και έτσι πέτυχε από κοντά το 1-1 για τον Πανθρακικό που ισοφάρισε το παιχνίδι. Ουσιαστικά στην πρώτη φάση για την ομάδα της Κομωτινής ήρθε τον γκολ και ισοφάρισε. Νωρίτερα ο Πανθρακός είχε ανοίξει το σκορ με τον Αλέξανδρο Αδάμ. Στο 4 έκανε το 1-0. Ο Πανθρακός είχε δοκάρει με τον ίδιο παίκτη, τον Αδάμ, στο 10ο λεπτό. Ένα σουτ του Τεχέιρα, ο οποίος παρέμεινε στην ομάδα πέρυσι, βοήθησε πάρα πολύ στην Super League την προσπάθεια του Πανσεραϊκού. Είναι μια από τις δυνατές μεταγραφές για τον Αλέκο Βοσνιάδη. Πάντως η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη ισοφάρισε και έτσι λοιπόν περιμένουμε να δούμε ένα καλύτερο παιχνίδι στη συνέχεια. Πανσεραϊκός, Πανθρακικός, 1-1 αυτή τη στιγμή στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο Δημοτικό Κύπρο Σωρών.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Δελή. Σοφάρισε για τον Πανθρακικό στο παιχνίδι του κυπέλου με τον Πανσεραϊκό. Συνεχίζουμε εμείς.

Υπάρχει κόσμος που ζητάει να ξαναβγάλουμε τον Πετρίδη μόνο και μόνο για να ξαναπεί τη λέξη μηνισκεκτομή. Θα έχει πλάκα πάντως, βασικά δεν θα έχει πλάκα για την επέμβαση, αλλά λέμε τώρα ως ομοιότητα των λέξεων να την είχε κάνει ο Καλουτσικίδης.

0: Και στο Ηράκλειο, λέει ένας φίλος εδώ, πριν του Καράβολα, τώρα αυτά είναι συνθηματικές τοποθεσίες, είχε καφενείο του Κολαρά. Ναι, αλλά εκεί φαντάζομαι ότι δεν ήταν όνομα, πρέπει να ήταν ιδιότητα.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείες που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαμηλότερα από το μεσόρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Διαμορφώθηκε στο 2,7% από 3,9% τον Ιούνιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία αρνητικό ήταν ο πληθωρισμός τροφίμων τον Ιούλιο. Διαμορφώθηκε στο μείον 0,4% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 25, ενώ σε αιτήσια βάση σε σχέση με τον Ιούνιο του 26 καταγράψε πτώση 2,3%. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή διεμείνει σε αξιωματούχος της συμμαχίας. Συσχετίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών, εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες και πρόσθετες περιοχές αποκλεισμού. Δείτε αναλυτικά στο sky.gr. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριαντάφυλλος.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε, με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε, ΠΑΟΚ Μπραν, ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είστε λοιπόν, σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, συντονισμένοι στην μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM 94,6. Σήμερα ειδικά για το διάστημα 2 με 8, την εκπομπή 2 λερες μόνο. Με αρχικονσολιέρη πλέον Στέφανο Παλουότολο, ο οποίος έχει κάνει ντεμπούτο στη φετινή σεζόν, με τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να υποδιέται την επιμέλεια της παραγωγής.

0: Subaru.
1: Λέει ένας φίλος εδώ, δεκαετία 90, λέει, ταξίδι στη Βουλγαρία με... Ναι. Ξεναγός εκδρομής δεκάρι. Σταματάμε με το λεωφορείο έξω από μεγάλο, εν πάση περιπτώσει, κατάστημα που προωθεί θεάματα. Η ξεναγός μας λέει, και εδώ δουλεύω εγώ. Όπως καταλαβαίνεις, λέει, το ίδιο βράδυ τα δολάρια γίνανε καπνός. Πήγε η ξενάγηση γόνατο.

0: Πάμε λίγο φόβη.
1: Θυμίζω ότι ένα παιχνίδι έχει μείνει σε εξέλιξη για το κύπελο Ελλάδος ανάμεσα στον Πανσεραϊκό και τον Πανθρακικό. Είναι στο 1-1. Νωρίτερα είχαμε Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0. Πέρασε η νίκη στα πέναλτι με 3-1. Καλαμάτα Πανετολικός 4-2.

Για όλους εσάς που ρωτάτε πότε θα γυρίσει ο Νικόλας, πιθανότατα δεν είχατε συντονιστεί σήμερα για να θαυμάσετε το, μάλλον για να απορρίσετε με τον ξεπεσμό του ανθρώπου, ο οποίος παρίστανε τον σοβαρό δημοσιογράφο στο διάστημα 2 με 4 και έβγαζε γραμμές. Ελπίζω ότι ήταν η τελευταία φορά που συνέβη γενικώς και αύριο, αν τα καταφέρει και έχει επιζήσει, θα κάνουμε την πρώτη εκπομπή της σεζόν μαζί.

Όλοι εσείς που ζητάτε τέτοιου τύπου διασκευές και αντίστοιχα κομμάτια, σας πω ότι κάναμε μια συλλεκτική εκπομπή λίγο νωρίτερα στον Αύγουστο με το Χάρη, η οποία, ξέρεις Στέφανε, κατά τύχη έγινε, όπως σημαίνει τα πάντα, δηλαδή αυτό εδώ το 2ωρο, την οποία θα σας πω την ημερομηνία και θα μπορείτε να την ακούσετε on demand.

Εν τω μεταξύ ενημερώθηκε ότι έχει Βαλεντίνα μετά. Έχει Βαλεντίνα, ε. Θα κάνεις μαγκαζίνο, ε. Έχεις έρθει έτοιμη να ενημερώσεις τον κόσμο. Πώς έλεγε και ο Βέγκος, θυμάσαι Στέφανε, με τη μανούλα που λέει να με ενημερώσετε γιατί εξαγριώθηκα. Δώσε παπάκια στο λαό!

Κάποιος θέλει να αποθεώσει τη Βαλεντίνα και δείχνει το επίπεδό του. Λέει: έχουμε την κοριτσάρα μας, θέλει να γράψει 8 με 10 και γράφει 2000 με 2200. Θα μπορούσε να κάνει 200 χρόνια εκπομπή, δεν έχει πρόβλημα. Yeah, yeah.

0: Ρε Μαρθιανέλη, μια αφιέρωση κάναμε στον συνάδελφο τον ανώμαλο και μας γύρωσες. Λέει πόσα μηνύματα να έχεις σήμερα. Τι αφιέρωση γύρωσα, ρε αδερφέ. Ξαναστείλε, να την ξαναπαίξουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ακούστηκε λίγο περίεργο, ε.

Καλησπέρα, λέει ένας φίλος. Καλή εκπομπή. Λαϊκή απέτηση το Τσίπουρο να πάει στο 1,80 με μεζέ. 1,80 φίλε, κάνει μόνο το καπάκι τώρα. Σπυράκος από Μενίδη, χαιρετίσματα στο Σωτήρι, το συνάδελφο που είναι ΑΕΚ στην μπάλα, Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Όπως θα έλεγε και ένας συνάδελφος παρουσιαστής, με ανώμαλους δεν μιλάω.

ακρίβεια με έμεσο τρόπο για το καπάκι στο Τσίπουρο με το μεζέ, βλέπω μια πολύ ενδιαφέρουσα, όχι ακριβώς μελέτη, είναι ένα διάγραμμα που έφτιαξε ένας Μερακλής και προσπαθεί να υπολογίσει με πόσα λέει σουβλάκια ισού το βασικός μισθός στο πέρασμα των χρόνων. Και κατέληξε στο μελαγχολικό συμπέρασμα ότι το 1985, εποχές Πασόκ, αντιστοιχούσαν λέει 737 πιτόγερα στο μήνα και πλέον το 2026 πέφτουμε στα 165.

Μ' αρέσουν οι ακροατές που έχουν συνέστηση. Γιώργο, συγγνώμη λέει για τη δημοσιογραφική ερώτηση, αλλά ξέρεις αν θα πάρει εισιτήρια ο Ηρακλής το Σάββατο? Αν δεν κάνω λάθος, θα πάρει 500 εισιτήρια. Δεν το λέω και με σιγουριά, πάντως κάτι τέτοιο διάβασα στο ίντερνετ. Θα το επιβεβαιώσουμε επισήμως και τότε θα μπορείς να το δέσεις κόμπο.

στροφές. Κάποια μηνύματα, με όλο το σεβασμό στους υπόλοιπους Σωκράτες, έχουν λίγο παραπάνω αξία από κάποια άλλα. Εσύ αν θέλεις, κοίταζε με. Όταν λαμβάνεις την καταξίωση από ανθρώπους του χώρου. Στέλνει ο αδερφός μας τον Μπομπ Κατσιόνης λέγοντας: για κάποιους οι ιδανικές διακοπές είναι Μύκονος, Μοντέλα, παραλίες και ποτάρες, αλλά εγώ ζω το απόλυτο όνειρο, τρώγοντας μόνο στο σπίτι προψημένα μπιφτέκια, ακούγοντας λέρα και μουσικάρες, φιλιά από το παραθαλάσσιο νέο ψυχικό. Περισσότερο μίλησε στην ψυχούλα μου το προψημένο μπιφτέκι, να ξέρεις. Τι έγινε, σε σχόλασε η Ευρυδίκη και το ρίξε στα προψημένα.

Και νομίζω ότι αυτή η θρασίτατη διασκευή είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να το κλείσουμε για σήμερα το μαγαζί. Ήταν μια εκπομπή με τεράστια ποιότητα, ειδικά από το σημείο που ανέλαβε την κονσόλα ο Ιταλός. Δυστυχώς ήταν η τελευταία χωρίς τον μέτριο συνάδελφο, ο οποίος από αύριο υποτίθεται ότι επιστρέφει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αν και δεν βλέπω κάποιο λόγο ιδιαίτερο, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, η οποία υποδίθηκε την επιμέλεια της παραγωγής και ακολουθεί στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα πούμε με κανονικότατη ροή Σαχλαμάρας αύριο για πρώτη φορά στη σεζόν μαζί με τον Νικόλα μας. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, να γυμνάζεστε και να διαβάζετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Απρόπτω με τον Κέντρικ Νάν στον Παναθηναϊκό Άκτορο, 31 ετών γκάρντ, υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια ατομική προπόνηση, χειρουργή και στι ΗΠΑ και εκτιμάται ότι το διάστημα τη απουσία θα είναι 6 με 8 εβδομάδε, κάτι που σημαίνει πω θα επιστρέψει στι αρχέ με μέσα Οκτωβρίου. Σύνθημα πρόκληση στη link face του Conference League από τον προπονητή Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρου, πενόπιση του αυριανού αγώνα με τη Χράλτε τη Κράλοβε να παίξουμε με περισσότερη αυτοπεποίθηση από ό,τι κάναμε μέχρι σήμερα, ανέφερε ο 38χρονο τεχνικό. Με Τετέι Φόρ και Λιβάν Γκαρσία σε ρόλο δεξιού εξτρέμου, το βασικό σχήμα αρνητικά απάντησε σε πρόταση 8,5 εκατομμύρια ευρώ του Τριφυλιού για τον Χαφ Γιένς Τάγκερ Ιβέρντερ, σύμφωνα με τους Δανούς. Δεδομένου τον deal του Ολυμπιακού με την Τσίβας για τον Αρμάντο Γκοζάλης, με πιθανή μέρα αύξηση του παίχτη την Παρασκευή, τα διαδικαστικά απομένουν για τον Κάσερις, δανεικός με οψιόν αγοράς 3 εκατομμύρια ευρώ στην Βαλένθια, ο Μαφέο υποψήφιος για τη θέση του δεξιού μπακ, ο Δανός διεθνής Γιώακη Μέλε της Βόλσμπουργκ προς αποχώρηση από τους Πυριώτες ο Ταρέμι, που έχει τελεάσει και πρόταση από ομάδα του Ντουμπάι. Πίσω της αφήνει η Άκη την ισοπαλία με τη Λεύσκη Σόφια για τα πλέον του Champions League και στρέφεται πλέον στα αναμέτρηση με τον Ηρακλή το Σάββατο σε μπρεμιά της στοίχημα του Super League. Ευχαριστώ για αυτήν την αξέχαστη περίοδο. Το μήνυμα του Ελιάσον που θα συνεχίσει την καριέρα του με τη μορφή δανεισμού στην Ιντερνασιονάλ. Να αντέξουμε στην πίεση των Ορβηγών το μήνυμα του Αλέσιο Λύση εν ώψη του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με την Μπράν, αδύνατο να βρεθεί παίκτης ανάλογης αξίας τόσο σύντομα, αλλά εμπιστεύουμε τους αθλητικούς διευθυντές και τη διοίκηση στο σχόλιο του για την αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Για ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Ντόρτμουντ για την απόκτηση του 19χρονου Χρήστου Κόστογλου, κάνουν λόγο στη Γερμανία. Μεγάλη πρόκληση χαρακτήρισε τις αναμετρήσεις του Όφη με την Τσέσκα Σούβης για τα πλέον του Europa League. Ο Χρήστος Κόντις δεν υπάρχει πίεση, θα είναι τεράστια επιτυχία να βρεθούμε στη League Phase. Αυτοί οι αγώνες μεγαλούν το σύλλογο, τόνισε. Περιμένουμε τον κόσμο δίπλα μας στο μήνυμα του Κωνσταντίνου Κοστούλα. Η Καλαμάτα ανοίξε 4-2 τον Πανετολικό στο Ελπάσο στο σημαντικό ματς από το σημερινό πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Super Bowl Κυπέλλου Ελλάδος και πήρε το εισιτήριο για τη League Phase. Νίκη Βόλου Πανιώνιος 3-1 απέναντι με 0-0 τον κανονικό αγώνα. Ζάκη του Κηφισιά 1-6. Νέσος Χριστούπολης Απόνας Καλαμαριάς 1-0 στα ματς που ολοκληρώθηκαν στο ημίχρονο. Πανσεραϊκός Πανθρακικός 1-1. Προσιλωμένη στο στόχο της πρόκρισης στο Μουντομπάσκετ, νέα παντεστηνική ομάδα, όπως λέει ο Βασίλης Πανούλης, δεν υπάρχει πίεση. Θέλουμε να περάσουμε στο παγκόσμιο κύπελλο. Τα λόγια του ομοσπονδιακού προπονητή δεν περνά καν από το μυαλό μου ότι μπορεί να μην πάμε στα τελικά. Τον ισοθανάσα Αντετοκούνμπο. Το Σάββατο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άριου Μανού Γκαρθία, ο οποίος έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Τελειώνει και του Ρίτσας, πιθανώς στον δανεισμό του Ντιόπ. Σας πιστεύω όλους, πάμε για την νίκη. Τα λόγια του Μιχάλη Γρηγορίου στους παίκτες εν ώψη της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Καλαμάτα. Τέσσερα μάτς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα των πλέι-οφ του Champions League με κοινή ώρα ανάξει στις 10. Παίζουν Νάιμέγεν Μπόντογκλιμ, Celtic Glasgow, Σλόβαν Τσέλιε και Χαπόελ Μπερσεβάσα Μπαχ. Τηλεοπτική μετάδοση από τα κανάλια της Κοσμοτέ TV. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 11. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθείτε στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακόπουλου.
0: Bwin Sport FM 94,6.

σοβαρά. Λοιπόν, νομίζω πως δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Έχουμε full ρεπορτάζ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Κλασικά με τα ρεπορτάζ. Με Στέφανο Παλότολο στην κονσόλα του ήχου. Νομίζω ότι έχουμε πολύ καιρό να κάνουμε μαζί εκπομπή. Έχουμε. Έχεις έρθει η ώρα εξάτως. Σε βλέπω. Όχι. Με Κώστα Μιαούλη στην παραγωγή της εκπομπής για ακόμα μια φορά αυτό το αχτύπητο δίδυμο, εγώ και ο Κώστας Μιαούλης μαζί. Και θα ξεκινήσουμε σε λίγο έτσι πιο μπασκετικά και μετά θα πορευτούμε και στα ποδοσφαιρικά. Αλλά να πάμε και στα κύπελα, γιατί είχαμε Superbet κύπελο Ελλάδος σήμερα. Κάποια παιχνίδια σε εξέλιξη είναι στο 52ο λεπτό το Πανσεραϊκός Πανθρακικός που είναι 1-1. Θυμίζω, όποια ομάδα κερδίσει μπαίνει στη League Face του κυπέλου Superbet. Στα προηγούμενα παιχνίδια Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καραμαριάς 1-0, Νίκη Βόλου Πανιώνιος στα πέναλτι 3-1, πέρασε Νίκη Βόλου. Καλαμάτα πάρα πολύ άνετη και εντυπωσιακή 4-2 τον Πανετολικό. Θα δούμε πώς ολοκληρωθεί και το τελευταίο απόψινό παιχνίδι. Φυσικά έχει και ευρωπαϊκά παιχνίδια Playoff Champions League στις 10 όλα. Να η Μέγεν Μπόντογκλιμ, Celtic Class Clean, Σλόβεν Μπρατισλάβα Σέλη και Χάπο Λιμπερσεβά Σαμπάχ. Αλλά, όπως με ρωτάει εδώ ένας φίλος, θα δεις λέει Champions League σήμερα ή Ατλέτικο Μάλαγα. Έχουμε πολλές οθόνες έξω. Νομίζω ότι μπορώ να δω πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Οπότε θα δω και Ατλέτικο Μάλαγα. Πρώτη αγωνιστική La Liga, είπαμε, είναι σπασμένη. Γιατί οι ομάδες είχαν και παίκτες που έπαιζαν μέχρι τις τελικές φάσεις του Μουντιάλ. Οπότε έπρεπε να ξεκουραστούν.

Άλλαξε, λέει, σε παρακαλώ, αυτό το τραγούδι κούρασε. Γιατί κάνω και καθημερινά εκπομπή, οπότε πρόλαβε να κουραστεί με το τραγούδι μου. Όχι, εμένα μου αρέσει και δεν θα το αλλάξω. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ, τα τελευταία σημαντικά νέα από τα τελευταία είναι ο τραυματισμός του Κέντρικ Ναν στον Παναθηναϊκό Άκτορ, υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξιγόνατο κατά τη διάρκεια ατομικών προπονήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και χρειάστηκε να χειρουργηθεί, όπως ενημέρωσε και ο Παναθηναϊκός. Θα χάσει την προετοιμασία, θα χάσει και μερικά από τα πρώτα παιχνίδια. Μπορείτε να δείτε και αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μπορεί να χάσει μέχρι και 6 παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Οπότε είναι ένα πλήγμα όσον το κάνεις αυτό για τον Παναθηναϊκό.

Καλησπέρα και στον Ντάντε και στο φίλο που λέει μια ονειρό το τέμ για το σταθμό. Και στον Δημήτρη Νταλικέρη που μας λέει Buenas tardes. Και εμείς θα πούμε Buenas tardes στον Χρήστο Ρομπόλη, γιατί σήμερα έχει Media Day και η εθνική μας ομάδα μπάσκετ. Εν όψη και τον φιλικό Νταλικέρη που μας λέει Buenas tardes. Και εμείς θα πούμε Buenas tardes στον Χρήστο Ρομπόλη, γιατί σήμερα έχει Media Day και η εθνική μας ομάδα μπάσκετ. Εν όψη

0: και οι παίχτες και ο Σπανούλης. Γιατί...
1: Αυτά που λέγαμε και τις προάλλες.
0: Ναι, είναι το πιο σημαντικό με την Ουκρανία. Παρεμπιπτόντως, μιας και λέμε για Ισπανία, να πούμε ότι δεν θα έχουν τον Αλντάμα τελικά, που είναι ένας πολύ καλός παίχτης, ίσως ο πιο ποιοτικός και ο πιο έτοιμος, ας πούμε, που έχουν στο top level αυτή τη στιγμή. Δεν θα αγωνιστεί λόγω ενός τραυματισμού σε αυτό το παράθυρο. Οπότε είναι μια καλή είδηση για μας. Εντάξει, ένα ελαφρύ τραυματισμό έχει το παιδί, καλά να είναι. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι στις 31 του μήνα δεν θα παίξει. Να πούμε ότι συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία της ομάδας. Δεν υπάρχουν θέματα. Εντάξει, πέρα από το γνωστό του Ρογκαβόπουλο, ο οποίος εξ αρχής δεν μπορούσε να βοηθήσει, εξετάστηκε και έχει αυτό το θέμα στο πέλμα. Θα αργήσει και λίγες μέρες να μπει στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Όλοι οι υπόλοιποι 16 είναι κανονικά στη διάθεση του Σπανούλη. Συνεχίζονται καθημερινά οι προπονήσεις. Έχουμε και το πρώτο φιλικό το Σάββατο στις 8 το βράδυ με την Πολωνία. Και το δεύτερο θα είναι με την Κύπρο τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα και τα δύο στο Telecom Center Athens. Παρεμπιπτόντως, το δεύτερο σήμερα ανακοινώθηκε ότι θα έχει γενική είσοδο 10 ευρώ το ματς με την Κύπρο που θα είναι και πρόβα Generale. Μίλησαν και ο Σπανούλης και οι παίχτες για αυτά τα παιχνίδια. Είπε ο Σπανούλης ότι δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη πίεση πάνω μας. Ξέρουμε όμως ότι είναι πολύ σημαντικά τα παιχνίδια που έρχονται με την Ουκρανία και με την Ισπανία. Και ξέρουμε ότι αδικήσαμε τους εαυτούς μας με την εικόνα μας και την εμφάνιση και τα αποτελέσματα προφανώς στο προηγούμενο παράθυρο. Θυμίζω ότι είπες από την Ρουμανία και από την Πορτογαλία που μας έβαλαν σε μεγάλες περιπέτειες. Είπε ο Σπανούλης ότι τα παιδιά που έχουν έρθει τα δίνουν όλες τις προπονήσεις, έχουν καταλάβει την κρισιμότητα των αναμετρήσεων. Έχουμε και αυτά τα φιλικά να δουλέψουμε, να βάλουμε κάποια πράγματα στο παιχνίδι μας και να παρουσιαστούμε όσο καλύτερη γίνεται. Ρωτήθηκε για το γεγονός ότι αν είναι ικανοποιημένος με την ανταπόκριση των παιχτών στις κλήσεις. Θυμίζω ότι είχε πει μετά την ήττα από την Πορτογαλία τον Ιούλιο ότι θα πρέπει να είναι όλοι παρόντες σε αυτά τα παιχνίδια. Είπε ότι είμαι ευχαριστημένος, τα παιδιά που έχουν έρθει εδώ πέρα είναι σε καλή κατάσταση και πάντα κοιτάζω τους παίχτες που είναι εδώ για να μας βοηθήσουν. Δεν έκανε δηλαδή κάποια ονομαστική αναφορά στον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος δεν θα είναι παρόν στο συγκεκριμένο παράθυρο. Από εκεί και πέρα αναφέρθηκε και στις μικρές εθνικές ομάδες. Θυμίζω ότι ήταν παρόν και στο ευρωπαϊκό των παιδών και λόγω του γιού του, αλλά και με την πλειδιότητα, μια και είναι και προπονητής των εθνικών ομάδων και παρακολουθεί όλα τα... όλες τις μικρές ηλικιακές κατηγορίες, είπε ότι υπάρχει πολύ ταλέντο. Το θέμα είναι τα παιδιά αυτά να συνεχίσουν τη δουλειά, να παραμείνουν ταπεινά, αλλά το σίγουρο είναι ότι ανεξάρτητα από το αν παίρνει μια εθνική ομάδα μικρή το μετάλλιο ή όχι, που φέτος δεν πήραμε μετάλλιο αλλά είχαμε 2 πέμπτες θέσεις και 1 έκτη, θα πρέπει να στεκόμαστε ότι υπάρχει ταλέντο και είναι πιο σημαντικό να βγάζουμε παίχτες για να τα στελεχώσουν αύριο μεθαύριο για την εθνική ομάδα και τις μεγάλες μας ομάδες και να παίξουν κανονικό μπάσκετ σε υψηλό επίπεδο παρά να παίρνουμε κάποιο μετάλλιο. Αν μπορεί να συνδυαστεί και με μετάλλιο καλώς, αλλά το πιο βασικό είπε ότι είναι να έχουμε παίχτες με ταλέντο που να έρχονται από πίσω και να τροφοδοτούν σιγά σιγά και τις καλές μας τις ομάδες, τις ομάδες μας τέλος πάντων και την εθνική ανδρών πάνω απ' όλα. Από την άλλη, από την πλευρά των παιχτών, είχαμε ωραίες ατάκες και από το Θανάση Αντετοκούμπο, ο οποίος είπε ότι δεν θέλω καν να σκέφτομαι, λέει, ότι δεν θα είμαστε παρόντες στο παγκόσμιο. Είμαι ένας άνθρωπος, λέει, που έχω πάντα θετική σκέψη και δεν θέλω καν να περνάει από το μυαλό μου αυτή η σκέψη. Έχω παίξει, λέει, σε 3 ευρωμπάσκετ, σε 2 παγκόσμια, θέλω να παίξω σε τουλάχιστον 1 ακόμα και νομίζω ότι θα ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παιχνίδια και να παρουσιάσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να πάρουμε τις νίκες. Ο Ντίνος Μητογλου είπε με τη σειρά του ότι η ομάδα έχει παιδιά που έχουν και ταλέντο και εμπειρία και όταν είναι με την πλάτη στον τοίχο ξέρουν να αντιδρούν και είναι καλό ότι η ομάδα μαζεύτηκε αρκετά νωρίς. Έχει περίπου 2 εβδομάδες προετοιμασίας που είναι αρκετά μεγάλο διάστημα σε σχέση με τα προηγούμενα παράθυρα που είχαμε 3-4 μέρες προπονήσεων όλοι μαζί. Και φυσικά υπάρχει και περισσότερο ταλέντο γιατί έχουν έρθει και παιδιά τα οποία λείψανε στο προηγούμενο παράθυρο τον Ιούλιο. Και από την άλλη, ο Τάιλερ Ντόρση με τη σειρά του είπε γι' αυτός ότι πολλές φορές είναι καλό να έχεις πίεση γιατί σου βγάζει, λέει, τον καλύτερο σου εαυτό. Είμαστε όλοι εδώ να προπονηθούμε, να παίξουμε 2 πολύ σημαντικά παιχνίδια. Ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι και πάμε να κάνουμε 2 νίκες. Θυμίζω είναι 28 Αυγούστου στην Λετωνία, το δέντρο της Λετωνίας στη Ρίγα απέναντι στην Ουκρανία που είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την εθνική ομάδα και το δεύτερο μάτς 31 Αυγούστου στο Telecom Center Athens απέναντι στην Ισπανία και τα 2 μάτς είναι στις 7 το απόγευμα. Τα εισιτήρια με την Ισπανία από ό,τι πληροφορούμαστε θα βγουν την επόμενη εβδομάδα και περιμένουμε να ανταποκριθεί και ο κόσμος γιατί σίγουρα θα χρειαστεί και η βοήθειά του τώρα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που είναι εθνική. Εντάξει, ο κόσμος βέβαια πάντα παρόν είναι. Θυμίζω και στα Λιώσια στις 5 Ιουλίου που παίξαμε την Πορτογαλία γεμάτο ήταν το γήπεδο και σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια που έχει δώσει η εθνική, δόξα τω Θεώ, ο κόσμος είναι δίπλα. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να έχουμε καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο και να πάρουμε αυτές τις 2 νίκες. Έχουμε και ενισχυμένο ρόστερ και με τον Ντόρση και με τον Καλάθι που επιστρέφει μετά από 2 χρόνια και με τον Μίτογλου, τον Καλαϊτζάκη, παιδιά που δεν ήταν στις προηγούμενες κλήσεις, τον Κώστα Αντετοκούμπο, τον Θανάση Αντετοκούμπο και με τα παιδιά που ήταν και τον Ιούλιο, έτσι τον Παπα-Νικολάου, τον Λαρετζάκη, τον Τολιόπουλο. Ελπίζουμε να έχουμε ένα καλό πρόσωπο και να πάρουμε.

0: με αυτές τις δύο νίκες. Εγώ θα πω ότι και η νίκη επί της Ουκρανίας θα είναι καλή. Αν νικήσουμε και την Ισπανία θα είναι ακόμα καλύτερα. Αλλά το πρώτο που πρέπει να κοιτάμε είναι να κερδίσουμε την Ουκρανία, έτσι, που είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι.
1: Ωραία, Χρήστο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Αυτά λοιπόν από το Χρήστο Ρομπόλη. Σήμερα ήταν η Media Day της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Τα ακούσατε αναλυτικά από το Χρήστο. Μικρό break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Big Wins for FM 94,6.
1: Ο Νίκος από το Παλαιό Φάληρο με ρωτάει πώς λέγεται το τραγούδι της εκπομπής και να μην το αλλάξω. Μολιέντο καφέ λέγεται. Κύριε Βαλεντίνα, θα βγουν όλοι οι μπασκετικοί σήμερα. Βγήκαν νωρίτερα, παιδιά, μέσα στην ημέρα, να ξέρετε. Και ο Πετρίδης βγήκε νωρίτερα για τον Κέντρικ Ναν και ο Νίκος Ζέρβας πιο πριν για το θέμα walk-up. Αμφότεροι είναι σε άδεια ουσιαστικά, αλλά βλέπετε ότι ακόμα και στην άδεια είναι εδώ να σε ενημερώσουν. Στα μπασκετικά των Αιωνίων, να προσθέσω εγώ κάτι, ότι έδωσε ένα βιντεάκι στη δημοσιότητα η ΚΑΕ Ολυμπιακός ουσιαστικά με τις φανέλες καινούργιες που έχει αλλάξει η εταιρεία κλπ. Οι οποίες θα κυκλοφορήσουν από σήμερα σε 9 θα είναι διαθέσιμες για όποιον θέλει να και ανυπομονή να την προμηθευτεί. Τι άλλο, καλησπέρα στο Βίρνο από τα Χανιά. Πολλά τα μηνύματά σας. Πότε θα γύρισε ο κύριος Τάσος? Νομίζω έχει ακόμα κάποιες μέρες άδεια. Οπότε εδώ θα απολαμβάνετε άλλους καλούς συναδέλφους.

Εν τω μεταξύ, βλέπω εδώ ότι συμφώνησε ο Πανετολικός για μια μεταγραφή του Ματέο Μεχία, 23χρονος επιθετικός από την Μπούργος. Και δεν μπορώ να μην θυμηθώ αυτό το απίστευτο σκηνικό που είχε γίνει το 2013 στην Κρήτη με τον παίχτη που είχε πάρει εργοτέλη στον Αλβάρο Μεχία. Και έκαναν λάθος στο αεροδρόμιο και έδωσαν μια ανθοδέσμη και υποδέχτηκαν ένα Γερμανό τουρίστα, οι φίλοι κριτικοί, και του λέγανε Αλβάρο Μεχία, καλή επιτυχία. Αλλά ήταν ένας Γερμανός τουρίστας με τη γυναίκα του. Τελικά καταλαβαίνω ότι δεν είναι αυτός ο παίκτης που περιμέναν, απλά έμοιαζε. Του παίρνουν πίσω τα λουλούδια και βρίσκουν τον κανονικό Αλβάρο Μεχία, καλή επιτυχία. Ήταν από τις πιο έτσι κάλτορες στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αλβάρο Μεχία, καλή επιτυχία, Στέφανε.

Και έχει έρθει ένα μήνυμα. Πώς είδες την ΑΕΚ? Σε λίγο θα έχουμε στην παρέα τον Γιώργο Τσακίρη, ο οποίος έχει πιάσει ψηλή κουβέντα εδώ με Κώστα Μιαόλη στο τηλέφωνο. Και δεν λέει να έρθει στην παρέα μας. Κάποιες αναλύσεις θα γίνονται λογικά.

0: Εντάξει, λέγαμε τα δικά μας, ρε Βαλεντίνα. Ήταν το σχόλιο του Κώστα Μιαούλη. Δεν έχει σημασία, από εδώ πέρα έχουμε μια κουμπί και περιμένουμε. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Βαλεντίνα, γεια σου. Εντάξει και εσύ, ένα λεπτό περίμενες. Ένα.
0: Δεν ήταν ένα, τα μέτρησαν παραπάνω.
1: Έχουμε 8 λεπτά μπροστά μας, να τα πούμε όλα για όνομα του. Και τα έχουμε πει κιόλας, γιατί έχει ολοκληρωθεί αναμέτρηση. Μεταγραφή ακόμα δεν έχουμε.
0: Ωραία,
1: αυτό οπότε, το μπακ.
0: Καλό βράδυ Γιώργο, να είσαι καλά.
1: Όχι, όχι. Εννοώ ρε παιδί μου ότι αν είχαμε κάτι δισογραφικά και εγώ να πετάγαμε χαρταετό, θα σου έλεγα έχεις δίκιο, αλλά κάνουμε μια κουκουβέντα ρε παιδί. Αλλά όχι, δεν είναι αυτό το έργο. Το έργο είναι ότι έχει παίξει και καταλαβαίνεις. Όταν μιλάμε και εμείς οι Αγγλίες μεταξύ μας λίγο. Να τα λέμε δηλαδή τέλος πάντων.
0: Σου αφήνει έτσι μια απογοήτευση το αποτέλεσμα.
1: Απογοήτευση όχι, μωρέ, σίγουρα όχι. Καλά το λες, κατάλαβα πως το λες, κατάλαβα πως το λες. Σίγουρα δεν μου αφήνει ικανοποίηση, να το πω έτσι, που θα μου άφηνε σε άλλη περίπτωση. Αν και μετά θα μου δημιουργούσε προβληματισμό, γιατί αν το 0-0 μου άφηνε ικανοποίηση από την τελική εικόνα, θα σήμαινε ότι κάτι καλά θα είχε κάνει η Λεύσκη και εμείς όχι. Δηλαδή θα απειλούσαν, θα ήταν επιθετικοί, θα ήταν η ομάδα που έχει ρυθμό όντως. Εχθές η ΑΕΚ άφησε γλυκό πικριγεύση, γιατί το κομμάτι που αφαιρούμε στο γλυκό έχει να κάνει με την εικόνα της σε ό,τι αφορά τα όσα έπρεπε να κάνει και τα έκανε και πολύ σωστά τακτικά στον αγωνιστικό χώρο απέναντι σε μια ομάδα πολύ πολύ πιο έτοιμη από αυτή. Το παραβλέπουμε αυτό, αλλά δεν θα έπρεπε. Το προσπερνάμε εύκολα, θα δεις και δεν είναι σοβαρό κριτήριο. Αυτό είναι το μοναδικό σοβαρό κριτήριο Αύγουστο μήνα για τις ελληνικές ομάδες. Γιατί αν αυτές οι ομάδες, όλες οι ίδιες οι ελληνικές, παίξουν Νοέμβρη ας πούμε τα αποκλειματικά ή τέλη Σεπτέμβρη με Οκτώβρη, θα είναι πολύ διαφορετική η εικόνα τους από τώρα. Πολύ πιο έτοιμες, ή αν έχουν έστω τα μάτς που έχουν οι αντίπαλοι τους. Η Λεύσκη Σόφιας είναι μια ομάδα η οποία έχει ήδη με αυτό που έπαιξε χθες 11 επίσημα παιχνίδια και έπαιζε μια ομάδα που έπαιζε το δεύτερο της μόλις. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ να καταφέρει να πετύχει αυτό που θέλει ο προπονητής της. Να σβήσει το ρυθμό, να μην αφήσει την αντίπαλο να τρέξει στον αγωνιστικό χώρο, να το πω έτσι, να τρέξει το παιχνίδι, να το κάνει ροντέο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, με πάνω κάτω την μπάλα και με ταχύτητες τέτοιες που θα ευνοούσαν την ομάδα που έχει παίξει περισσότερα παιχνίδια. Κατάφερε όχι απλά να το ηρεμήσει το παιχνίδι και να παγώσει το ρυθμό, να βγάλει από την εξίσωση, όπως καταλαβαίνεις, και, και την έδρα.
0: Ναι, ηρεμήσει και τον Νίκολιτς, ο οποίος είχε φουντώσει και στην αρχή ο άνθρωπος.
1: Σωστό. Αλλά είχε και την ικανότητα με το παιχνίδι της να κυριαρχήσει, ειδικά μετά το 10, και να επιβάλλει το δικό της ρυθμό. Εκεί αρχίζει το πικρό που λέμε, γιατί πραγματικά η άκθεση άξιζε να έχει βρει γκολ και στις δύο περιπτώσεις με τον Γιώβιτς, αλλά και όχι μόνο. Υπήρχε δηλαδή και προϋποθέσεις, αυτές που εκνεύρισαν πολύ τον δικαιολογημένα κιόλας τον Σέρβο τεχνικό, προϋποθέσεις τέτοιες που θα μπορούσαν να τις εκτελεστεί και να μπορέσει να κάνει την δουλειά της όχι στο 50-50 αλλά να έχει την πρόκληση τώρα στο 70-30 υπέρ της. Οκ, δεν θα βάλουμε και τα κλάματα, γιατί η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κερδίσει εκτός έδρας μια πιο έτοιμη ομάδα από αυτήν. Αυτό που σίγουρα πρέπει να κρατήσει η ομάδα την τακτική ανταπόκριση στο πλάνο, την εικόνα στο μεγαλύτερο διάστημα, την κυριαρχία της και την συνέπεια και συνέχεια που έδειξε σαν αγωνιστικό project, και πλέον να πάει να κάνει ακόμα περισσότερο το καλό της χρονικό διάστημα σε επίπεδο δημιουργίας στην Νέα Φιλαδέλφεια και βέβαια να είναι πιο αποτελεσματική εδώ, προκειμένου να μην έχει πρόβλημα και να βρει τη νίκη για να περάσει την ελίτ της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, το Champions League. Αυτός είναι ο σκοπός, την κατάμεση στην Αφιλαδία. Δηλαδή, θα θυμίσω ότι είναι ήδη σολντά το παιχνίδι με τους Βουλγάρους. Οπότε είναι πράγματα τα οποία έχει δύο κότς και περιμένουμε να δούμε το πώς θα τα διαχειριστεί σχετικά με τα πρόσωπα. Είναι νωρίς ακόμα για να μιλήσουμε γι' αυτό, όπως καταλαβαίνεις Βαλεντίνα μου, γιατί έχουμε μπροστά μας και πρωτάθλημα και πολύ σωστά είπε ο κότς ότι σε αυτό το... σε αυτή τη διοργάνωση η ΑΕΚ βρίσκεται μία ανάσα γιατί το κατάφερε μέσα από το πρωτάθλημα. Οπότε θα πρέπει να δείξει και την ανάλογη σοβαρότητα και εκεί. Είναι ένα μεγάλο τεστ και αυτό για μένα.
0: Για το τι θα παρατάξει και ο Νίκολιτς,
1: Για το τι θα παρατάξει, για το πόσο θα καταφέρει να μην πειραστεί η ομάδα, ξέρεις, από αυτή την αναμέτρηση που έχει μπροστά της και το διακύβευμα, γιατί είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα, έτσι. Αυτό που λέμε ότι το τσιπάκι πώς αλλάζει και δεν επηρεάζει το γκρουπ, κατάλαβες. Mm-hmm. Γιατί και πέρυσι και με τον Ολυμπιακό ήταν αυτό σε πολλά παιχνίδια, χωρίς βέβαια να τους στοιχήσει πάρα πολύ βαθμολογικά στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, αλλά είχε παιχνίδια στα οποία φαινόταν επηρεασμένος, φαινόταν ότι η ομάδα έμενε, ρε παιδί μου, ξέρεις, τα ευρωπαϊκά και στην προσπάθεια που είχε κάνει στο Champions League. Είναι, ξαναλέω, τεράστιο το διακύβευμα για την ΑΕΚ να μπει στο league phase της κορυφαίας διασυλλογικής οργάνωσης στην Ευρώπη. Και θέλω να δω αν θα καταφέρει ο κόλ, γιατί είναι κομμάτι πνευματικό κι αυτό, να κρατήσει την ομάδα, να τους έχει όλους, πώς λέμε, το μυαλό στο κεφάλι, να είναι focus 100% με τον Ηρακλή, να κάνουν τη δουλειά τους για να μπορέσουν να, την Τετάρτη έπειτα να κάνουν το άλλο μισό, που είναι το πιο σημαντικό για αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν, για το μετά play-off.
0: Πάντως έβλεπες στο φινάλε στα πρόσωπα των παικτών της Λεύσκη ότι τώρα, εντάξει, αφού δεν καταφέραμε τίποτα σήμερα, πάμε
1: ναι,
0: τώρα για...
1: Κοίτα, έχεις δίκιο. Απλά τα λέγατε και το μεσημέρι με τον Νικολακό. Είναι μια ομάδα που παίρνει το 0-0, το αγοράζει, να το πω έτσι, ρε παιδί μου, και έπειτα προσπαθεί να το μεταφέρει σαν σε επίπεδο πίεση στον αντίπαλο. Έχουν καταλάβει, ρε παιδί μου, γιατί κακά τα ψέματα, τώρα μιλάμε για ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ δεν έχει επιληθεί σε καθόλου, σε κανένα σημείο του αγώνα, έτσι. Έχουν αντιληφθεί ότι ο αντίπαλος που έχουν απέναντί τους και οι Βούλγαροι είναι ένα κλικ πολύ καλύτερο επίπεδο από αυτούς που είχαν αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Γιατί και αυτή δεν είναι τυχαία. Ξαναλέω, μια ομάδα που φτάνει στα play-off Champions League έχοντας...
0: Έχει περάσει τρεις προκριματικούς, έτσι.
1: Έτσι. Ναι, έχοντας περάσει τη διαδικασία όλη και δεν έχοντας καταγράψει καμία ήττα σε όλα τα επίσημα παιχνίδια της, αλλά εστιάζουν τώρα στο Champions League. Δεν είναι κάτι το οποίο το προσπερνάς έτσι. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Αλλά η διαφορά φάνηκε. Νομίζω χθες είναι μεγάλη σε επίπεδο ποιότητας, τέλος πάντων, και δυνατότητας αξιοποίησης του βάθους του ρόστερ σε μια φάση, δηλαδή μετά το 65, νομίζω ότι δεν μπορούσα να παρακολουθήσουν και το ρυθμό, το πώς ήλεγε το ματσιάκι και πώς πήγαινε να το κατακτήσει. Λογικά είναι αυτά τα πράγματα, δεν είναι παράλογα να συμβαίνει, γιατί υπάρχει διαφορά, έτσι, στον μπάτζετ, σε όλα, αλλά το ποδόσφαιρο, ξαναλέω, είναι ένα, και ειδικά το Champions League, τα play-offs, δεν μπορείς να χαλάρωσεις. Δεν επιτρέπεται, δηλαδή, ακόμα και να είσαι grand favori, μπορεί να σε πετύχει μπόσικο μια ομάδα και να αλλάξουν και όλες τις συνθήκες, όπως αντιλαμβάνεσαι, Βαλεντίνα μου, δηλαδή ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στη διάρκεια ενός παιχνιδιού, πόσο να στραβώσει και να έχεις άγχος. Για μένα το μάτι της δηλαδή, για την ΑΕΚ είναι δύο φορές πιο δύσκολο, γιατί πολύ απλά θα έχει και ένα μεγάλο πρέπει ανταπόκριση σε ό,τι αφορά στην αποτελεσματικότητά της. Απλά βρει γκόλια και να περάσει, είναι πασμανές, είναι ξεκάθαρο. Ίσως να βλέπεις περισσότερο έτσι τους Βουλγάρους, αυτός ο τρόπος παιχνιδιού της ΑΕΚ. Θα το διαπιστώσουμε όταν έρθει η ώρα, βέβαια, γιατί τώρα επαναλαμβάνω, είναι νωρίς να λέμε για το συγκεκριμένο μάτς. Έχουμε μπροστά μας πράγματα που πρέπει να γίνουν, πρέπει και ο Ριμπάλτα. Καταρχάς η ΑΕΚ πρέπει να δεχτεί τις μέρες εκτός του να προγραμματίσει το παιχνίδι με τον Ηρακλή, να φτιάξει και το ρόστερ της ακόμα περισσότερο, και ο ίδιος ο Ριμπάλτα, μιλώντας χθες, είπε ότι θέλει η ΑΕΚ μια σημεία κινήσεις. Αυτό που λέγαμε επιβεβαιώνεται, δηλαδή, σε επίπεδο ρεπορτάζ. Εκτός από αριστερό μπακ, κοιτάει και μια ακόμα περίπτωση παίχτη για να ενισχύσει μάλλον μεσοπτυτικά την ομάδα, αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία.
0: Δεν λείπουν τα μηνύματα, να ξέρεις εδώ.
1: Για πες τα μου όλα ένα προς ένα.
0: Ασύνδετη ομάδα, λέει, χωρίς χαφ.
1: Και καλά, το να μου μιλήσει για σοβαρά μηνύματα όμως, να μην μιλάς για... Άμα να μου πεις τώρα τέτοια μηνύματα, δεν υπάρχει.
0: Διαφωνεί, ένας, δύο πρέπει να είναι, μπορεί να είναι και ο ίδιος, ότι δεν είναι τόσο, δεν την είδε τόσο καλή, λέει, την ομάδα.
1: Καλά, δεν είπε κανείς ότι η ΑΕΚ ήταν Μπαρτσελόνα και έπαιζε με τον Αότα Παύλα. Είπαμε ότι άφησε γλυκό πυρκυριεύση γιατί θα μπορούσε να έχει πάρει τη νίκη. Όχι γιατί ήταν super wow και κατάπιε τον αντίπαλο και έκανε 14 τέτοια και είχε τρία δοκάρια.
0: Πάντως η ΑΕΚ μόνο καλύτερη μπορεί να εμφανιστεί. Ενώ η Λεύσκη δεν φάνηκε ότι έχει και πολλά
1: πρέπει να καταλάβουμε. Έχει απόλυτο δίκιο, Βαλεντίνα μου. Πρέπει να κάνουμε και το του και άτα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ήταν μια αναμέτρηση στην οποία έπαιζε μια ομάδα το δεύτερο επίσημο παιχνίδι της. Και σε κομβικές θέσεις, όπως είναι αυτή του χταχάφου αναφιλοφίλος, παίζανε για δεύτερη φορά ο Μαρί με τον Κάρινεν. Είχαν πολύ πολύ καλύτερη εικόνα από ό,τι είχαν με τον Όφη, για παράδειγμα, που έξαν πρώτη φορά. πολύ πολύ καλύτερη. Κοντρόλαραν απόλυτα τον ρυθμό του παιχνιδιού, έκανα απόλυτο κουμάντο στον άξονα της μεσαίας γραμμής ό,τι αφορά το πώς θα μείνει μπάλα στα κιτρινό μαυρά πόδια και θα κρατήσει άκρη διατοχή, θα σβήσει τις επιθέσεις, δεν θα επιτρέψει στους παίκτες της αντιπάλου να κάνουν άμεσες μεταβάσεις, γιατί αυτό είναι το καλό της κομμάτι, το επιθετικό transition, κλέβουν την μπάλα δηλαδή στον χώρο της μεσαίας γραμμής και φεύγουν ταχύτητα με διαγώνες πάσης και κάθε το παιχνίδι. Όλα αυτά τα έχει διαβάσει ο coach, οι παίκτες ανταποκρίθηκαν απόλυτα σε αυτό που ήθελε ο coach. Πέρυσι τέτοιο καιρό και μέχρι τα τέλη Οκτώβρη, για να μην πω παραπέρα, μέχρι τα τέλη Οκτώβρη, εγώ θυμάμαι να γκρινιάζει όλος ο κόσμος της ΑΕΚ για την διάδα Πινέδα Μαρίν και να λέει ότι κακώς δεν αξιοποιείται ο Γιόνσον, και ότι η ΑΕΚ έπρεπε να πάρει και ένα ακόμα χάφο αφού δεν βγήκε ο Γκρούγιτς. Δεν νομίζω μετά από τον Νοέμβριο να είχε κανένας παράπονο από το δίδυμο του Μαρίν και του Πινέδα.
0: Και είναι αυτό που λέμε, να θυμηθούμε ότι είναι το πρώτο, ας πούμε, το δεύτερο μάλλον επίσημο παιχνίδι.
1: Μόνο καλά το είπες το πρώτο, γιατί κακά τα ψέματα στην Κρήτη, στο Super Cup, το πρώτο επίσημο μάτς, ναι, μεν ήταν επίσημο που κρυνόταν τίτλος, αλλά η ΓΑΕΚ δεν είχε, μετά το 60 δεν είχε σωστή νοοτροπία. Εδώ ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι που είδαμε την ΑΕΚ να έχει συνέχεια, συνέπεια στο παιχνίδι της. Προφανέστατα της έλειψαν, ξαναλέμε, δεν ήταν αποτελεσματική, δεν είχε καθαρές αποφάσεις, είχε φοβερές προϋποθέσεις στο δεύτερο μήχρονο, 3 στον αριθμό, 2 με το Μαρίν και 2 με το Ζήνη. Οι 3 λέω ήταν πιο σημαντικές, γι' αυτό λέω δεν αναφέρομαι στις 4, που δυστυχώς επέλεξαν να τελειώσουν τις φάσεις αντί για να χτίσουν την επίθεση μέσα στο κουτί του αντιπάλου, κάτι το οποίο ανέφερε και ο Νίκολιτς. Αυτά όμως είναι θέμα ρυθμού, θέμα χημείας και θέμα παιχνιδιών, επίσημων αγώνων να πάρει η ομάδα. Αν δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, μπορούμε να είμαστε ισοπεδωτικοί, μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε και να απαξιώσουμε ό,τι θέλουμε τις ομάδες. Δεν είναι έτσι όμως.
0: Ωραία Γιώργο, οπότε τώρα στο μυαλό Ηρακλής.
1: Ναι, θυμίζω ότι με τον Ηρακλή θα τα πούμε και από αύριο πιο πολύ αυτά και πιο συγκεκριμένα για να δούμε τι θα δουλέψει ο coach. Να γνωρίζω ο κόσμος ότι η ΑΕΚ επέστρεψε 4 ώρες τα ξημερώματα σήμερα, οπότε από αύριο αρχίζει επί της ουσίας η δουλειά. Για το μάτς με τον Ηρακλή και δεν έχουν και πολλές μέρες ο coach. Πέμπτη Παρασκευή,
0: ναι, το Σάββατο πέμπτη ομάδα.
1: Μπράβο, 8 η ώρα και θα είναι και χωρίς το πέταλο, να θυμίσω, λόγω της έντασης που έχει δημιουργηθεί στη Φιέστα με τον Ολυμπιακό μεταξύ της αστυνομίας και των οπαδών που βρίσκονται στο πέταλο. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαχειριστεί και πόσες αλλαγές θα κάνει, αν θα κάνει παρεταμένο ερωτήσεις που δεν το βλέπω. Ή θα πάει σε 2-3 αλλαγές που και αυτές ξέρεις θα μοιραστούν χρόνο οι βασικοί που είδαμε με παίκτες που και αυτοί τυπολογίζουν τα βασικοί αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να παίξουν. Για παράδειγμα λέω Βιτάλης, ξέρεις. Ναι. Δεν έχει δυνατότητα για το λόγο δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Δεν ξέρω αν θα πάρει ένα 60 λεπτό για να ξεκουραστεί το Κάιρνιν και ο Μαρίν ή αν θα μπει στο 60 και 65 για να τους ξεκουράσει για παράδειγμα. Θα το δούμε αυτό. Είναι κάτι, θα το, είναι κάτι που θα το κρίνει ο coach η δουλειά.
0: Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Αυτά από το Γιώργο Τσακίρη και εμείς πάμε αμέσως σε break. Γιατί κάναμε over, Στέφανε, τα βλέπεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Όφη ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε. ΠΑΟΚ Μπραν Όφη ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Στο 79ο λεπτό της αναμέτρησης Πανσεραϊκός Πανθρακικός για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδας, το σκορ είναι 1-1. Αν μείνει έτσι, θα πάμε απευθείας στα πέναλτι. Θα πάμε στην συνέχεια και σε Κώστα Δελή για να μας ενημερώσει πώς πηγαίνει η αναμέτρηση.

0: Να πούμε και για την πολύ καλή εμφάνιση του Λευτέρη Πετρούνιας στον προκριματικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ, ο οποίος είναι στην δεύτερη θέση στον προκριματικό με 14.300 βαθμούς, έχοντας βαθμό δυσκολίας 5,6, στη δεύτερη θέση πίσω μόνο από τον Ήλια Ζάικα, και έκανε δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ και εξήγησε ότι δεν θέλει να πάρει περί τα ρίσκα, αλλά ότι πάει για το ένα το χρυσό και θέλω να τελειώσω την καριέρα μου με 11. Είμαστε σίγουροι ότι ο Λευτέρης Πετρούνιας θα τα καταφέρει, εννοείται. Πάμε μια βόλτα από τον Κώστα Δέλη να μας πει πώς πηγαίνει το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με το Μαθρακικό.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Βαλεντίνα, εδώ από το Δημοτικό Κύπελλο Σερό. Πανσεραϊκός Πανθρακικός 1-1, με τα γκολ να έχουν διαμορφωθεί στο παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο για το Κύπελλο Ελλάδος. Πανσεραϊκός άνοιξε σκορ με τον Αλέξανδρο Αδάμ στο 4ο λεπτό μετά τη σέντρα του Άρμου Γκόμ. Ο Αδάμ έκανε την κοντινή προβολή στην μπάλα στα δίχτυα. Πανσεραϊκός ουσιαστικά στην πρώτη φάση άνοιξε το σκορ, ωστόσο είχε και δοκάρι με τον ίδιο παίκτη στο 10ο λεπτό. Ενώ η ομάδα της Κομοτηρής σοφάρισε με τον Βασίλη Κορτετζιάννη, τον πρώην παίκτη της ομάδας του ΠΑΟΚ, έκανε το 1-1 στο 25ο λεπτό. Από τότε οι δύο ομάδες είναι στα ίσα, έχουν μοιρασμένες τις ευκαιρίες στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο
0: πάνε για πέναλτι όπως τους βλέπω.
1: Ναι, όπως φαίνεται, ναι, πάμε έτσι προς το τέλος του αγώνα, υπάρχει έτσι μεγάλο ενδιαφέρον. Το 21ο λεπτό πάντως έχουν γίνει και κάποιες αλλαγές και από τον Αλέκο Βοσνιάδη, τον προπονητή του Πανθρακικού, αλλά και από τον Κώστα Γεωργιάδη, τον προπονητή του Πανθρακικού. Ο Πανσεραϊκός πέρυσι την βάτησε από την Καβάλα, αν και η ομάδα της Super League πέρυσι είχε αποκλειστεί από ομάδα της Super League 2. Τώρα βλέπει το φάσμα της League Face να δυσκολεύει, γιατί ο Πανσεραϊκός θα δίνει όλα αφού πιστεύει στο να κάνει την έκπληξη και να είναι αυτός ο οποίος θα μπει στη συνέχεια στους ομίλους για το Κύπελλο Ελλάδος.
0: Θα τα πούμε και στη συνέχεια, Κώστα, να δούμε πώς θα καταλήξει και αυτό το παιχνίδι, ποιος θα πάρει το εισιτήριο. Εμείς πάμε Θεσσαλονίκη και πάμε στον Αλέξη Σαββόπουλο να μας μεταφέρει τελευταία νέα του Άρη. Αλέξη, καλησπέρα. Ο Θοδωρής Καρυπίδης ήρθε για κατασκοπία,
2: Γεια σου, Βαλεντίνα.
0: Ήταν εδώ στο Ελπάσιο.
2: Να κάνεις καλό.
0: Της αντιπάλου, της Καλαμάτας.
2: Ναι, όντως. Καλό ήταν. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια καλή ευκαιρία να δει γενικότερα ο Άρης τον πρώτο του αντίπαλο στο πρωτάθλημα, την Καλαμάτα, γιατί ήταν από τα καινούργια, μια από τις νεοφώτιστες ομάδες.
0: Δεν πρέπει να του άρεσε και πολύ αυτό που είδε.
2: Ναι, ήταν καλή η Καλαμάτα. Τολμώ να πω ότι εγώ εντυπωσιάστηκα. Δεν την περίμενα τόσο καλή, από την αμαρτία μου. Καλοβουλεμένη ομάδα, δεν θα είναι εύκολο, όπως δεν θα ήταν κανένα εύκολο παιχνίδι στη Super League. Φαντάζομαι ότι και ο Μιχάλης που θα καθίσει μαζί με τους συνεργάτες να παρακολουθήσει το παιχνίδι θα πρέπει να είδε ότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει με την μπάλα κάτω, έχει καλή πληροφορία, είναι πολύ απλητική, έχει κάποιους καλούς παίκτες, δεν σου βάλεγας, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Θέλει προσοχή. Το μάτς που θα γίνει, επαναλαμβάνω, μάλλον θυμίζω στο γήπεδο του Αστέρα. Μέχρι να ετοιμαστεί το γήπεδο της Μαύρης Θύελλας, ο Άρης, ο οποίος ουσιαστικά με την προπόνηση τη σημερινή που πρέπει να τελειώσει πριν από λίγη ώρα. Μπαίνει πια στην τελική του ευθεία. Άλλη μία έχει αύριο την Παρασκευή, θα αναχωρήσει για την Τρίπολη μέσω Αθηνών για αυτό το πρώτο παιχνίδι. Με συγκεκριμένες απουσίες. Δυστυχώς ούτε σε αυτό το παιχνίδι θα δούμε Καντεβέρε και Κουαμέ. Αμφότεροι έχουν προβληματάκια. Τρέχουν να προλάβουν το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής με τον Όφη. Ο Ματάρ Τιάν, ο Πιτσιρικάς, ο οποίος τραυματίστηκε στην προετοιμασία, είναι πια στην τελική ευθεία. Βγάζει κομμάτια της προπόνησης. Ίσως να προλάβει να είναι στην αποστολή, θα δούμε. Πάντως σίγουρα και αυτός θα είναι έτοιμος στο μάτι της δεύτερης αγωνιστικής. Ο Μαμαντού Νίγκ είναι σίγουρα επίσης απόν με πρόβλημα στο γόνατο. Και πιθανολογώ ότι τα δύο πιο πρόσφατα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, τόσο ο Ζερεμί Πετρίς ο δεξιός μπακ, όσο και ο Ρικάρδο Καρβαλιό, ο τερματοφύλακας, ο Πορτογάλος θα είναι στην αποστολή. Δεν νομίζω να ξεκινήσουν, να σου πω την αλήθεια, αλλά θα είναι σίγουρα δύο επιπλέον επιλογές.
0: Για πες μας και τις αφίξεις που περιμένεις. Ο Άρης δηλαδή.
2: Θα έρθει πρώτος ο Μαρ Ρίτσαρτς. Αύριο κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έρθει ο Μαρ Ρίτσαρτς για να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής για τον Άρη από την Nottingham Forest. Θα υπογράψει για 4 χρόνια. Και το Σάββατο φυσικά θα έχουμε την άφιξη το μεσημεράκι του Μάνου Γκαρθία στο αεροδρόμιο Μακεδονία και θα γίνουν και δηλώσεις από ό,τι πληροφορήθηκα από τον Ισπανό. Αμφότεροι φαντάζομαι θα τεθούν στη διάθεση του προπονητή και αυτοί για το μάτς της δεύτερης αγωνιστικής. Το καλό για τον Μάνου Γκαρθία είναι ότι έχει φουλ αγωνιστικό ρυθμό. Εντάξει, είναι παιχνίδια στα πόδια του MLS.
0: Και δεν θα χρειάζεται και να προσαρμοστεί, έτσι είναι.
2: Όχι, αυτός νομίζω ότι θα μπει κατευθείαν να παίξει. δεν δείχνεται κανένα ζήτημα. Το θέμα για τον Άρη είναι, Βαλεντίνα, ότι κάνει με το κεντρικό αμυντικό. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, εκεί είναι το μεγάλο κενό. Δεν του Μακούλ χάλασε οριστικά το πήγε ο ίδιος στις δηλώσεις στην Βουλγαρία, ότι δεν φεύγει, δεν το κουνάει από την Λεύση, την αντίπαλο της ΑΕΚ. Επομένως, μένει να δούμε τώρα τι, προς τα που κινείται ο Άρης. Οι δικές μου πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο κεντρικούς αμυντικούς, τους οποίους έχει επικεντρώσει την προσοχή του Άρης και τις διαπραγματεύσεις. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Ένας είναι πιο νεαρός σε ηλικία και ο άλλος λίγο πιο μεγάλος και έμπειρος. Αμφότεροι έχουν ευρωπαϊκά κοινοτικά διαβατήρια. Το λέω αυτό γιατί ο Άρης είναι φουλ στις ξένων. Οπότε θα τον βόλευε να πάρει παίκτες οι οποίοι έχουν κοινοτικά διαβατήρια. Είναι στη φάση της διαπραγμάτευσης με αυτούς τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Αισιοδοξεί ότι τουλάχιστον τη μία την περίπτωση θα την τελειώσει μέσα στην εβδομάδα.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μάλιστα μια πληροφορία του ένας από τους δύο είναι λίγο πιο κοντά από τον άλλο. Τώρα τι να σου πω, θα φανεί ότι αυτά και με το ΣΑΤΚΑ υποτίθεται του άρεσε και εδώ στα χέρια, αλλά τελικά πήγε στην Ομόνια.
0: Συμβαίνουν και αυτά στις μεταγραφές.
2: Ναι, ναι.
0: Έχουμε τίποτα άλλο.
2: Και βέβαια μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι προσθήκες, νομίζω ότι μέχρι το τέλος της μεταγραφής περίοδου ο Άρης θα ψάξει να αποσυμφορήσει με το ρόστερ του. Γιατί ειδικά μεσοεπιθετικά έχουν μαζευτεί αρκετοί νοματέοι. Ο αδύναμος κρίκος σε αυτή τη φάση νομίζω είναι ο Γκόνης. Γκόνης και Μπουσαΐντ, όπως θα έλεγα, είναι οι δύο. Όπως επίσης μετά την απόκτηση του Ρικάρντο Βέλιο, την υπογραφή επαγγελματικού συμβολέου του Μπαρμπόπουλου, θα είναι ο τρίτος θερματοφύλακας, αλλά και την παραμονή του Διούδη φυσικά εννοείται. Νομίζω ότι είναι πλεονάκι του Μάικη.
0: Ναι. Κάτι το πρέπει να γίνει και με το κράτη.
2: Ναι, ναι, ξέρω, νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει και θα γίνει λογικά κάτι. Τουλάχιστον θα έχει διώξει ο Άρης, είτε κάποιο δανεισμό, είτε ακόμη και να το πείσει το συμβόλαιο, αν τα καταφέρει. Και από εκεί και πέρα, επειδή έχουν έρθει και δύο-τρεις πιτσιρικάδες που δύσκολα θα βρουν χρόνο, δηλαδή αυτοί από τη Σενεγάλη, τα παιδιά που ήταν ο Ταφσίρ Διόπο, 18χρονος ο Σέντερ Φορ, αυτός πιθανότητα θα ζητήσει ένα πόλεμο καλαμαριάς. Δανεικός, okay. για να πάρει παιχνίδια.
0: Ωραία, Αλέξη, δεν έχουμε κάτι άλλο. Τα είπες όλα, ήταν ήδη πάρα πολλά. Ωραία, αν προκύψει κάτι με το κεντρικό αμυντικό, εδώ είμαστε να τα πούμε. Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό βράδυ
0: στον Αλέξη Αβόπουλο. Αυτά ήταν τα τελευταία νέα του Άρη που έχει αφήξει, που ψάχνει κεντρικό αμυντικό, που έχει το πρόγραμμα του αγωνιστικό μπροστά για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Και εμείς πάμε αμέσως. Τι γίνεται, τα ρεπορτάζ τρέχουν. Πάμε σε Νίκο Αθανασίου και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, γιατί και ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Γεια σου, Νίκο.
3: Γεια σου, Βαλεντίνα μου, τι κάνεις, σε καλά.
0: Είμαι καλά, εσύ.
3: Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό πρώτο παιχνίδι με τη Χράντα Τσκράλοβε 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Περιμένουμε την αποστολή του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ελπίζω στη συνέχεια να μην σας ενοχλήσω καθόλου.
0: Γιατί?
3: Κάτι το οποίο θα σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει κάποιο απρόπτο, ρε παιδί μου, κατάλαβες από αυτή την άποψη το λέω. Δεν έχω κανένα θέμα να μην ξαναβγάλει σε καμία ώρα να πιάσουμε οποιαδήποτε ποδοσφαιρική κουβέντα θέλεις. Αλλά όσον αφορά την αποστολή του Παναθηναϊκού, καλύτερα θα ήταν νομίζω έτσι. Το καλύτερο για τον Παναθηναϊκό να μην βγω μετά, γιατί θα σημαίνει ότι κάτι κακό θα έχει γίνει.
0: Τότε
3: λοιπόν,
0: να μιλήσεις.
3: Μπράβο. Χαίρομαι που συμφωνήσαμε. Συνέντευξη τύπου το μεσημέρι, με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να στέκεται πολύ και σε αρκετά σημεία της τοποθέτησής του στη βελτίωση που θέλει να δει από την ομάδα του. Νομίζω αυτό είναι και το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό, εκτός από το αυριανό αποτέλεσμα. Και νομίζω αυτά τα πράγματα πάνε και λίγο μαζί να λένεται, δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός αύριο το βράδυ έχει καλύτερη εικόνα από αυτή που είχε στα 4 προηγούμενα παιχνίδια, το πιο πιθανό είναι να πάρει και έτσι ένα καθαρό σκόρ, ένα σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Απέδωσε το σεβασμό που αξίζει ο αυριανός αντίπαλος και χαρακτήρισε τη Χράντα της μια πολύ καλή ομάδα που θέλει προσοχή, ενώ τους παίκτες του Παναθηναϊκού εκπροσώπησε ο Seattle Desert για πρώτη φορά, αν θυμάμαι καλά. Δεν τον θυμάμαι σε άλλη συνέντευξη τύπου, που μεταξύ άλλων ο Γεννιανός επιθετικός είπε ότι πέρασε δύσκολα αυτό το διάστημα, εντάξει, απόλυτα φυσιολογικά.
0: Ήρθε η ώρα να ανταποδώσω, λέει, την αγάπη που έλαβα.
3: Και ήρθε η ώρα να ανταποδώσω την αγάπη, πολύ σωστά το επισημαίνεις, την αγάπη του κόσμου του Παναθηναϊκού και είπε ότι τον γκολ που σημείωσε στη Σόφια είναι μόνο η αρχή. Γενικά είναι ένα παιδί, το οποίο θα ανοίγω μια μικρή παρένθεση, γιατί τον συναναστραφήκαμε λίγο στην Ολλανδία με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, πολύ χαμογελαστός και σαν να μην είχε συμβεί τίποτα στη ζωή του την ποδοσφαιρική όλο τον προηγούμενο χρόνο, λέει, θυμάμαι κιόλας που κάναμε έτσι και μερικά πειράγματα για τα πόσα γκολ θα βάλει φέτος. Ξέρεις, ήταν πολύ χαλαρός, πολύ cool. Ναι, παιδιά, τόσα θα βάλω και ακόμα περισσότερα. Οπότε, μακάρι να είναι υγιής, μακάρι να μείνει μακριά από όλη αυτή την ατυχία την περσινή. Και νομίζω ότι θα είναι μια μεταγραφή με όλα τα γράμματα κεφαλαία για τον φετινό Παναθηναϊκό. Τώρα, όσον αφορά την ενδεκάδα, εντάξει, και ξαναλέω ότι περιμένουμε και την αποστολή. Προβάδισμα έχει ο Νάκη Πένια κάτω από τα δοκάρια, αριστερός Μπακο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Τσάπρας που επιστρέφει στην ενδεκάδα μετά το παιχνίδι που έχασε καθώς είχε συμπληρώσει τρεις κίτρινες κάρτες τον επαναληπτικό με την Τσέσκα 1948, ο Βαντρόγκελεν με τον Ντεφράι δύο στόπερ, ο Καμαρά και θα δούμε ποιον θα έχει δίπλα του, θα δώσω ένα προβάδισμα στον Τσέριν, μάλιστα ρωτήθηκε γι' αυτό και ο Νίστρουπ σήμερα και έπλεξε το εγκόμιο του Κοντούρη. Να δούμε λοιπόν ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Καμαρά. Μπροστά από τους δύο κεντρικούς χαφ θα είναι ο Γιάγκουσιτς. Στο αριστερό φτερό ο Αντίνο. Στο δεξί ο Λιβάη Γκαρσία. Και στην κορυφή της επίθεσης έχει προβάδισμα ο Ανδρέας Τετέι να επιστρέψει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στους αγωνιστικούς χώρους μετά από αυτή τη μικρή περιπέτεια που είχε με την υγεία του και τον άφησε εκτός για λίγες ημέρες την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Θέλω να δω αυτό το Λιβάη Γκαρσία Τετέι.
3: Εγώ πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Γενικά είναι πολλά πράγματα που θέλω να δω, απλά κάποια πράγματα δεν γίνονται και μαζί. Δηλαδή, ή είναι αυτό που λες εσύ, να δούμε μαζί τον Λιβάη με τον Τετέι, ή να δούμε τον Λιβάη μαζί με τον Ντέζερς. Γενικά αυτή η τετράδα που έχει ο Παναθηναϊκός στην επίθεση, ας υποθέσουμε ότι αύριο θα ξεκινήσει ο Αντίνο, αριστερά, δεξιά ο Λιβάη, στο 10 ο Γιάκουσιτς και σέντερ φόρο ο Τετέι, είναι μια τετράδα που την περιμένεις και την περιμένεις και πολύ περισσότερο με βάση και τον τρόπο με τον οποίο έχει επιλέξει ο Παναθηναϊκός να αγωνίζεται. Έτσι, γιατί είναι άλλο πράγμα το ποδόσφαιρο που προσπαθεί να παίξει φέτος ο Παναθηναϊκός με το ποδόσφαιρο που έπαιζε για παράδειγμα πέρσι. Οπότε έχει εκεί ο Παναθηναϊκός επιλογές, έχει ποιότητα, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και πριν περάσω στα μεταγραφικά, να πω ότι αύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού περιμένουν 25.000 και πάνω.
0: Δυναμικό παρόν.
3: Έτσι, δυναμικό παρόν από τους φίλους του Τριφυλλίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι ούτε ο αντίπαλος είναι εμπορικός, ούτε η διοργάνωση, αλλά για αυτή την ομάδα, μια καινούργια ομάδα με νέο προπονητή, είναι πραγματικός τελικός και ας μην είναι τόσο εμπορικός ο αντίπαλος ή ας μην είναι, ξέρω εγώ, η top ευρωπαϊκή διοργάνωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό από όλες τις απόψεις και οικονομικά και σε θέμα πρεστής και σε θέμα ισορροπιών όσον αφορά τα αποδυτήριά του και τη διαχείριση του προπονητή στο ρόστερ. Μην κάθομαι τώρα να λέω πράγματα αυτονόητα. Πρέπει ο Παναθηναϊκός αυτά τα δύο παιχνίδια να τα δει.
0: Είναι το τελευταίο σκαλοπάτι για την Ευρώπη, έτσι, τη φετινή. Ακριβώς, πώς να μην είναι σημαντικό.
3: Και μετά σου ανοίγει και η Βαλεντίνα μου σου ανοίγει και έναν δρόμο στο Conference League που έχουμε δει ότι όποια ελληνική ομάδα το πήρε στα σοβαρά, έφτασε αρκετά μακριά και διεκδίκησε πράγματα. Ο Ολυμπιακός το κατέκτησε το 24, η ΑΕΚ πέρσι στις λεπτομέρειες δεν πήγε στα ημιτελικά. Πιο παλιά ο ΠΑΟΚ, θυμάμαι, είχε φτάσει στα προημιτελικά. Είναι μια διοργάνωση που ταιριάζει στις ελληνικές ομάδες. Οπότε ανοίγεις και μια προοπτική μπροστά σου ευρωπαϊκή, πέρα φυσικά από τον πρώτο και τον πολύ μεγάλο στόχο του Παναθηναϊκού, που είναι η κατάξη του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα...
0: Δεν πάμε τώρα στα μεταγραφικά, γιατί βλέπω κάτι δημοσιεύματα, κάτι...
3: Ναι, υπήρξε ένα δημοσίευμα στη Δανία από έγκυρο μέσο και από έγκυρο συνάδελφο, έτσι, το οποίο αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στη Βέντερ Βρέμις 8,5 εκατομμύρια ευρώ για το Στάγκε και ο Στάγκε, υπενθυμίζω, είναι διεθνής Δανός κεντρικός μέσος της Βέντερ Βρέμις, αρχηγός της κιόλας. Το γνωρίζει πολύ καλά ο Νίστρουπ, εντάξει, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αν θα μπορούσε να γίνει αυτή η μεταγραφή θα ήταν από τις μεταγραφές του καλοκαιριού. Από την άλλη μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Το δημοσίευμα ανέφερε λοιπόν, ξαναλέω, ότι ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση 8,5 εκατομμύρια ευρώ και απορρίφθηκε. Πριν από λίγες ημέρες υπήρχαν δημοσίευματα ότι και η Χόφενχάιμ έκανε μια πρόταση στη Βέντερ στα 12 εκατομμύρια ευρώ και αυτή απορρίφθηκε. Όπως λέω όλες τις προηγούμενες ημέρες, εντάξει, νομίζω και επιβεβαιώθηκε και από το ρεπορτάζ των συναδέλφων στη Δανία, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αυτή τη στιγμή κοστίζει βάσει των απαιτήσεων της Βέντερ Βρέμις ένα τεράστιο, πραγματικά τεράστιο ποσό. Είμαστε 19 προς 20 Αυγούστου. Έχουμε δει στη ζωή του ποδοσφαίρου αυτά τα πράγματα να αλλάζουν. Ποδοσφαιριστές να πιέζουν, ομάδες να ρίχνουν τις απαιτήσεις τους. Αλλά με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα, έτσι απόψε το βράδυ, είναι πολύ μακριά αυτό το αυτό το σενάριο. Όμως ξαναλέω, δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να πω ότι αποκλείεται ή ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί ένας ποδοσφαιριστής που αρέσει πάρα πολύ, ο ίδιος ο παίκτης, όπως προκύπτει από το περιβάλλον του, δεν είναι αρνητικός να φύγει από τη Werder Bremen. Ακριβώς το αντίθετο, αλλά μην ανοίξουμε τώρα αυτή την κουβέντα, γιατί ξαναλέω, υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση με τον γερμανικό σύλλογο και ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα δύο περιπτώσεις, οι οποίες νομίζω δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τις δουλεύει και θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα ποια θα είναι η επιλογή του Τριφυλλίου για τη μεσαία του γραμμή, γιατί εκεί από το ξεκίνημα του καλοκαιριού, έτσι, ήταν δεδομένο ότι θα πρέπει να κάνει μια, έτσι, πολύ δυνατή μεταγραφή.
0: Κάτι άλλο δεν έχουμε.
3: Άλλο, περιμένουμε μέσα στη βδομάδα να ολοκληρωθεί του Βιλένα στην Καμπούρ.
0: Α, είναι και αυτό, προχωράει καλά δηλαδή αυτό.
3: Ναι, καλά πήγαινε. Νομίζω ότι, εντάξει, η Καμπούρ το θέλει. Ο Βιλένα, αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, λογικά δεν θα τον ζητήσει ούτε η Μπαρσελόνα ούτε η Ρεάλ Μαδρίτη αυτό το καλοκαίρι.
0: Λογικά.
3: Ναι, συγγνώμη που γίνομαι κακός. Οπότε μέχρι το τέλος της εβδομάδας ευελπιστούν στο πράσινο στρατόπεδο και να έχει βρεθεί μια λύση και να πάει το παιδί να συνεχίσει την καριέρα του, να επιστρέψει στην πατρία του. Και μετά ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα τρεις ανοιχτές υποθέσεις αυτό το κομμάτι. Του Τάσου Μπακασέτα, του Μίλος Πάντοβιτς και του Μούσα Σισοκό. Εντάξει, νομίζω ότι τον Σισοκό δεν είναι κάτι δύσκολο, έτσι, 37-38. Δεν έχει κάποιο τεράστιο συμβόλαιο. Οπότε εκεί νομίζω με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα βρεθεί λύση. Ο Πάντοβιτς έχει απορρίψει αρκετές προτάσεις από αυτές που του έχει φέρει ο Παναθηναϊκός, αλλά θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να κάτσει πάνω στο συμβόλαιο ένα παιδί στα 23 του.
0: Και βλέποντας ότι δεν είναι ότι θα παίξει κιόλας.
3: Δεν υπολογίζεται από τον Παναθηναϊκό, όχι, και για τον Μπακασέτα θα δούμε. Νομίζω και εκεί θα βρεθεί μια λύση μέχρι το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο και για τους τρεις.
0: Ωραία, οπότε απλά αναμένουμε την αποστολή.
3: Ναι, περιμένουμε την αποστολή. Αυτά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι, φοβερό και τρομερό και άξιο αναφορά. Και ξαναλέω ότι ελπίζω να μην βγω μετά.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει στείλει και τις ευχές του για καλή ανάρρωση και στον Κέντρικ Ναν.
3: Σωστό.
0: Ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός.
3: Πήγα να πω τώρα, συγγνώμη, θα το πω στενά, πήγα από το κερατό που είχαμε και αυτό να μείνει δύο μήνες έξω. Περαστικά να πω κι εγώ. Εντάξει, οκ, okay, είναι σημαντικό πλήγμα.
0: Τι να κάνουμε, αυτά στον αθλητισμό είναι δυστυχώς.
3: Εντάξει, εννοείται. Απλά, οκ, okay, έχουμε τέλη Αυγούστου, η EuroLeague νομίζω ξεκινάει αρχές Οκτωβρίου. Δεν νομίζω ότι θα χάσει πάρα πολλά παιχνίδια. Έτσι δεν είναι.
0: Μπορεί να χάσει έξι παιχνίδια. Μπορεί να χάσει δύο μήνες. Okay.
3: Έξι παιχνίδια δεν είναι κάτι.
0: Το δέχεσαι.
3: Τρομερό σε έναν μαραθώνιο. Όχι, δεν το δέχομαι, με ενοχλεί, αλλά δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Δεν είμαι μέσα στο μηνίσκο του. Όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει μια υπερομάδα, μια dream team στο μπάσκετ, που ξεκινά από τον προπονητή και φτάνει σε όλες τις θέσεις του ρόστερ, που νομίζω είναι πράγματα τα οποία αυτά για 5-6 παιχνίδια μπορείς να τα διαχειριστείς.
0: Τώρα που έχει ακόμα άδεια ο Πατρίδης, σε βγάζω για μπάσκετ, να ξέρεις.
3: Ωραία, μια χαρά. Μακάρι. Να λέω το ρεπορτάζ μιας ομάδας του Παναθηναϊκού που, ξέρεις, μας δίνει χαρές. Τι να κάνουμε. Αυτές είναι επιλογές, Βαλεντίνα, όταν ήμασταν μικροί. Αγαπούσαμε το ποδόσφαιρο, πήγαμε και ο Πατρίδης, ήταν πιο έξυπνος. Πήγε στον μπάσκετ.
0: Έδες.
3: Οπότε όλα καλά. Αυτά.
0: Έγινε.
3: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ και τον Νίκο Θανασίου με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού που ολοκλήρωσε την προετοιμασία του πριν από λίγο για το αυριανό παιχνίδι με την Χράντετς Κράλοβες στις 9.30 στο ΟΑΚΑ.

0: Για πάμε πάλι στον Κώστα Δελή, γιατί φαίνεται ότι ο Πανσεραϊκός τη βρήκε την άκρη.
1: Τελείωσε Βαλεντίνα το παιχνίδι εδώ στις Σέρες. Ο Πανσεραϊκός κέρδισε 2-1 τον Πανθρακικό και μπαίνει στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος με λυτρωτή τον Γιάννη Πασά, ο παίκτης ο οποίος κατάγεται από τους Παπαδάτες Έτωλο Ακαρνανίας. Εκτέλεσε το πέναλτι που κέρδισε ο Πανσεραϊκός στην ανατροπή, στο χέρι που έκανε ο Σεβαστίδης μέσα στην περιοχή ο παίκτης του Πανθρακικού. Ο διαιτητής Γκαϊτζαντής από τη Δράμα έριξε την εσχάτη των ποινών. Ο Γιάννης Πασάς, έμπειρος ποδοσφαιριστής, πέρυσι ήταν στη Λάρισα, φέτος ήρθε στον Πανσεραϊκό και πετυχαίνει το λυτρωτικό γκολ για τα Γιοντάρια, κάνοντας το 2-1, δίνοντας τη νίκη πρόκριση στον Πανσεραϊκό. Και όλα έρχονται να τα πάμε στα πέναλτι, γιατί ο Πανθρακικός το πάλεψε με τον Κορτετζιάννη, σοφάρισε τον γκολ του Αδάμ στο 4ο λεπτό, στο 25 ο Κορτετζιάννη έκανε το 1-1. Και όλα έρχονται να πάμε για τα πέναλτι, στο 90 ήρθε αυτή η
0: βάση. Ένα άλλο πέναλτι.
1: Ναι, ενώ υπήρχε και μια διαμαρτυρία όμως το 87 για πέναλτι που ζήτησε ο Πανθρακικός στην ανατροπή του στην Αλίνη, έδειξε κόρνερ, υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες από την ομάδα της Κομωτινής. Πάντως πιο τυχερός στο τέλος ο Πανσεραϊκός, μια ομάδα με τον Πανθρακικό που θα αντιμετωπίσει και στη Super League 2, προκρίνεται στη League Phase του Κυπέλλου. Έτσι λοιπόν τελικά αποτέλεσμα Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1.
0: Έγινε Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν και από το τελευταίο σημερινό παιχνίδι για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος. Θυμίζω τα αποτελέσματα τα σημερινά. Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Ιστορική πρόκριση στη League Phase για το Νέστο. Νίκη Βόλου Πανιώνιος 3-1 στα πέναλτι. Η Νίκη Βόλου Καλαμάτα Πανετολικός 4-2. Και τώρα αυτό που ολοκληρώθηκε που μας είπε ο Κώστας πριν από λίγο. Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1. Αυτά ήταν τα παιχνίδια τα σημερινά για το κύπελο. Θυμίζω σήμερα έχει και Playoff Champions League, αλλά και το Ατλέτικο Μάλαγα στις 10. Θα το δούμε εδώ παρέα με Στέφανο Πολότολο, μου είπε. Δεν θα χάσει δευτερόλεπτο από το παιχνίδι της Ατλέτικο. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, για να δω και κανένα μήνυμα. Ο Δεσίλας λέει δεν είναι πια στο ραδιόφωνο. Μια χαρά είναι, απλά το έχουμε δώσει μερικά ρεπό να πάρει τις ανάσεις του και θα επιστρέψει δρυμύτερος. Τον ακούτε και στα ρεπορτάζ, τον ακούτε και στις εκπομπές με Ηρακλή Αντίπα βεβαίως. Εδώ πολλά μηνύματα για την ΑΕΚ που έχετε στείλει από νωρίτερα. Πάντα θα υπάρχει ένα μήνυμα για Πινέδα, είναι κλασικό. Εδώ ένας φίλος του ΠΑΟΚ λέει: ο ΠΑΟΚ με ποιον θα παίξει την επίθεση χωρίς Ντέλια Ζίβκοβιτς τιμωρημένο και φυγή Γερεμέγεφ. Θα βρει την άκρη ο Λύση. Θα έχει τον νεοποκτηθέντα τον Ντιαγέ. Μπορεί να βάλει δεξιά τον Χατζίδη. Έχει και τον Πέλκα. Θα δούμε, θα μας τα πει στην πορεία σε λίγο, μόλις επιστρέψουμε από το διάλειμμα. Θα πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ για να δούμε πώς προετοιμάζεται για το πρώτο παιχνίδι με την Μπραν. Διακοπή και τα λέμε σε λίγα λεπτά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Εδώ είμαστε, δύο λεπτά και μετά τις 9. Καλησπέρα από το Βιέννη Πορτάς του Ολυμπιακού, με ρωτάει ένας φίλος. Σε περίπου 15 λεπτάκια. Σκεπαστή λέει, ήδη ότι λιχτάμε γύρω χοιρινό, πατάτα, ζυζί και πάπρικα. Και οι δύο επιλογές, πάρα πολύ ωραίες μου ακούγονται. Τι είπε Στέφανε? Να ρωτήσουμε το ναι, που έχει φάει σκεπαστή και εννοούσε ο άνθρωπος, τέλος πάντων. Πάμε Ατλαντικάρα, λέει. Αν και εμπειρικά πάντα στην πρώτη αγωνιστική γκελάρουμε. Επίσης, το καλό Χουλιάν δεν θα μας λείψεις, λέει ο Ντάντε. Η αλήθεια είναι ότι βλέποντας την ενδεκάδα τώρα, δεν είναι ο Χουλιάν Άλβαρες, δεν είναι καν αποστολή, γιατί λέει δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό ακόμα. Δεν τα ξέρω αυτά τα τερτύπια. Βέβαια, ο Σιμεών έχει πει με κάθε τρόπο ότι κύριε, δεν σε πουλάμε φέτος. Θα μείνεις εδώ. Ο φίλος Ηρακλής από την Πάτρα λέει: πληροφορία, ο Πλώτας έκλεισε τον Ολυμπιακό άμεσα λόγω της εξέλιξης με τον Walk-up. Ναι, υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες ότι είναι κοντά συμφωνία για τον Πλώτα. Θα μας τα πει ότι υπάρχει εξέλιξη, θα μας ενημερώσει βέβαια ο Νίκος Ζέρβας. Τι άλλα μηνύματα έχουμε? Νομίζω το έχω απαντήσει τα περισσότερα. Ναι, τα περισσότερα τα έχω απαντήσει. Είμαι πολύ καλή σήμερα.

0: Λοιπόν, και ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο παιχνίδι με την Μπραν και πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη Τσοπατζόγλου για να μας μεταφέρει τα νεότερα γενικά από το τι συμβαίνει στο Δικέφαλο του Βορρά. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βαδίνα. Καλησπέρα σε όλους. Πρώτο γεγονός για την σημερινή αρκετά γεμάτη μέρα. Η παρουσία πολλών οπαδών του ΠΑΟΚ στην προπόνηση, η οποία μάλιστα διεξήχθη σήμερα και εκτός πόλης προς τη Μεσήμβρια. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ ένιωσε την ανάγκη οργανωμένα να συμπαρασταθεί στην ομάδα, στους ποδοσφαιριστές, αλλά και στον Λύση. Είναι οι μέρες τέτοιες, είναι όλο το θέμα του Κωνσταντέλια, όλα τα συναισθήματα που προκάλεσε. Πλησιάζουμε όμως προς την ώρα διεξαγωγής του παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο, αυτοί οι ποδοσφαιριστές, οι παρόντες, όσοι έμεινε, γιατί είναι και αρκετές οι απουσίες, ο προπονητής που έχει τα δικά του ζόρια και νομίζω ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η παρουσία, η ενίσχυση από τους φίλους στο ψυχολογικό κομμάτι του ΠΑΟΚ προς τους ποδοσφαιριστές. Νωρίτερα μάλιστα ο Λύση σε σχέση με τις αντιδράσεις που υπάρχουν και ρωτήθηκε για αυτές έπειτα από την πώληση του Κωνσταντέλια, είπε ότι είμαι πεπισμένος πως έχουμε τους καλύτερους φιλάθλους στον κόσμο και είμαι πάρα πολύ βέβαιος ότι αύριο από τα πρώτα λεπτά θα είναι στο πλευρό μας και θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης. Και ήταν σαν να τον δικαίωσαν γρήγορα και από σήμερα, όχι αύριο, με την παρουσία τους για να τους ενισχύσουν ψυχολογικά σε μια δύσκολη περίοδο. Νομίζω ότι το μήνυμα προς όλους ότι ο ΠΑΟΚ δίνει πολύ σπουδαία, πολύ κρίσιμα παιχνίδια έχει περάσει. Το είπε ο Σανταμαρία στις δηλώσεις του, το ανέλησε ο προπονητής, εννοείται, το καταλαβαίνουν όλοι. Παρά το ότι έφυγε όπως έφυγε ο σημαντικότερος ποδοσφαιριστής της ομάδας, παρότι βεβαίως είναι ζήτημα η αντικατάστασή του ξαφνικά και από τον αυριανό αγώνα, παρά το ότι δεν παίζει ο Ζίφκοβιτς, ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότοφ, ο Τάχα Άλιο, πολλοί και μάλιστα μέχρι και τους αναφέραμε, τυχαίνει να είναι και όλους τους μεσοεπιθετικούς. Ο ΠΑΟΚ εκεί στη γραμμή πίσω από τον Φορ έχει πλέον τον Πέλκα, τον Ντάισον και τον Χατσίδη και λείπουν τόσοι άλλοι πέρα από τον Κωνσταντέλια που πλέον δεν θα λογίζεται και ως απουσία μια και έφυγε από το ρόστερ.
0: Τι βγαίνει το ρεπορτάζ, θα αλλάξει κάτι, θα συνεχίσει με ίδιο σχηματισμό?
1: Δεν έχω ακόμη από τη σημερινή προπόνηση που σίγουρα θα ήταν η καθοριστική. Συνήθως δεν δείχνει, δεν αφήνει να καταλάβουν ούτε οι παίχτες ούτε γύρω-γύρω τι θέλει να κάνει. Απ' την άλλη βέβαια δεν γίνεται και να μην δοκιμάζει πράγματα και από τις δοκιμές βγαίνουν συμπεράσματα. Μέχρι και τη σημερινή προπόνηση νομίζω ότι ο Χατσίδης στη δεξιά πλευρά ήταν σίγουρος. Ο Εντιαγέ είναι ο πιο πιθανός για να ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης. Και το πιο μεγάλο ερωτηματικό αν θα παίξει με δεκάρι, αν θα είναι αυτός ο Πέλκας ή αν κάτι άλλο θα δοκιμάσει. Αλλά ειδικά γι' αυτό που είναι και το πιο κομβικό, ο σχηματισμός, αν θα έχει 10, αν θα είναι 2 οχτάρια, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε. Είμαστε ακόμα επιφυλακτικοί. Πάντως, σε καμία προπόνηση, σε κανένα φιλικό ή επίσημο παιχνίδι, δεν είχε άλλον σχηματισμό. Ήταν πάντα σε 4-2-3-1 με δεκάρι. Τώρα είναι ιδιαίτερη συνθήκη. Δεν ξέρω αν ξαφνικά το αλλάξει ή αν στην πορεία. Και φυσικά για τη μεταγραφική ανάγκη που προκύπτει μετά την παραχώρηση Κωνσταντέλια, ο προπονητής είπε ότι είναι σαν να ανακοίνωσε την απόφαση ότι θέλουμε 2 ποδοσφαιριστές στη γραμμή. Γιατί πράγματι ο ΠΑΟΚ ψάχνει και για δεκάρι, αλλά και για έναν ακόμη εξτρέμ.
0: Αναγνωρίζει βέβαια ότι είναι αδύνατο, λέει, να βρεθεί τόσο σύντομα παίκτης παρόμοιας.
1: Βεβαίως, δεν γίνεται. Ναι, δεν γίνεται. Στο κάτω-κάτω, ένας παίκτης αυτής της αξίας αντικειμενικά έχει και μεγάλη αξία. Έχει, ξέρω εγώ, 15, 20, 30, 40 εκατομμύρια. Ναι, δεν θα βρεθεί τέτοιος ποδοσφαιριστής σαν τον Κωνσταντέλια, με ό,τι σήμαινε Κωνσταντέλιας για τον ΠΑΟΚ. Πάντως η απόφαση είναι πράγματι ο ΠΑΟΚ να κινηθεί για δύο παίκτες και στον άξονα και στα άκρα, παρά το ότι στα άκρα έχει Ζίφκοβιτς, Ντεσπότοφ, Χατσίδη, Τάισον, Τάχα Άλλη, Σορετήρε. Έχει έξι ποδοσφαιριστές για Γουίνγκερ. Φαίνεται ότι ψάχνει και για άλλον, και μάλλον κάτι έχει εντοπιστεί και σε αυτή την θέση. Τώρα, ο Λύση είπε ότι πρέπει να διορθώσουμε πολλά πράγματα σε σχέση με τον αγώνα μας στο Βέλγιο, όπου ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός. Είπε για την Μπραν, που επίσης έχει απουσίες ή, ξέρω εγώ, έχει να αντιμετωπίσει και τις καιρικές συνθήκες, αν και έπαιξε στην Κύπρο η Μπραν και κέρδισε τον Απόλλωνα. Τόνισε ότι έχουν μεγάλο πλεονέκτημα με τον ρυθμό αγώνων, μια και είναι περίπου στα 20 παιχνίδια επίσημα τον Απόλλωνα.

0: Ντουμπά, έτσι.
1: Η Μπραν θα έχει κόσμο, θα είναι πάνω από 100-150 που θα πάρουν θέση στη θύρα 8 του γηπέδου. Η Μπραν θα έχει σημαντικές απουσίες. Φυσικά λείπουν οι ακραίοι που έχουν κάρτες από τους Νορβηγούς. Ο Κάστρο, ο Ίγκασον, λείπει ο Φόρο Χόλμ, μια και γεννάει η γυναίκα του. Και άλλοι μεσοεπιθετικοί, ο Ματίσεν, ο Μάγνουσεν, ο αριστερός μπακ, ο Τόρσβικ. Έχει καιρό κάποιες άλλες απουσίες. Γενικώς και αυτοί έχουν 8-9 απουσίες. Οι 5 θα λέγαμε ότι είναι βασικών παικτών.
0: Μάλιστα.
1: Ο προπονητής ο δικός τους για ένα έτσι στίγμα και από αυτούς τόνισε ότι έχουμε μια μεγάλη πρόκληση μπροστά μας, ότι δεν φοβόμαστε ούτε το γήπεδο ούτε τις καιρικές συνθήκες. Είναι δύο παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ καλό ρόστερ, δεν στηρίζονταν μόνο στον Κωνσταντέλια ανέφερε, ενώ γνώριζε και τον Ζίφκοβιτς. Και αυτός ρωτήθηκε για μεταγραφές, για μια και η ομάδα του έχει αρκετά προβλήματα.
0: Λες να δούμε αύριο βασικό ενδιαγέ.
1: Ναι, είναι πιθανό. Λοιπόν, τώρα μόλις προκύπτει η πληροφορία, νομίζω το μεταφέραμε όλες τις προηγούμενες ημέρες, ο Ζίφκοβιτς επίσημα τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές. Ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι πάνω από μία, μια και ο ΠΑΟΚ κλήθηκε σε απολογία για την περασμένη εβδομάδα. Είναι 2 οι αγωνιστικές, άρα χάνει και το επόμενο παιχνίδι.
0: Κακό αυτό για τον ΠΑΟΚ. Αλλά να μου πεις και τι πάει καλά αυτές τις μέρες, οπότε...
1: Ναι, ήταν και αυτό αναμενόμενο από την περασμένη εβδομάδα, δυστυχώς. Λάθος εκτίμηση βεβαίως του διαιτητή. Δεν ήταν ο Ζίφκοβιτς για να αποβληθεί. Άλλο μπλέξιμο, άλλο στραβό, άλλο ένα από αυτά από τα οποία έγιναν και πραγματικά πλήγωσαν τον ΠΑΟΚ.
0: Και μια αλλαγή διαιτητή είχαμε.
1: Ναι, είναι γνωστό από χθες ότι ο Ζίμπερτ, ο Γερμανός, ο πολύ πολύπειρος, πολύ άξιος διαιτητής του τελικού Champions League, αντικατέστησε τον Πορτογάλο που είχε αρχικά οριστεί.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε κάτι άλλο, νομίζω τα αναλύσαμε.
1: Τώρα, μεταγραφικά, γιατί είναι πάντα στο προσκήνιο.
0: Είναι πολλά τα μεταγραφικά.
1: Είναι ξεκάθαρες οι 6 θέσεις όπου έχει ο ΠΑΟΚ ανάγκη, που έχει αποφασίσει ότι πρέπει να ενισχυθεί. Στόπερ, δεξί μπακ, εξάρι, δεκάρι, εξτρέμ και φορ. Πιο κοντά είναι στον φορ που έχει βρεθεί. Όλα δείχνουν ότι δεν είναι ο Κουλούρης αυτός, γιατί παίζει αρκετά το όνομα εδώ και μέρες, αλλά και το τελευταίο διάστημα. Μάλλον είναι άλλος ποδοσφαιριστής με τον οποίο συζητάει ο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον διαψεύδεται. Και ένας στόπερ αντί του Ντριγκούσιτς, που σήμερα δήλωσε στην παρουσίαση του από την Εσπανιόλα ότι πράγματι βρέθηκε κοντά στον ΠΑΟΚ, αλλά το τηλεφώνημα του Μόντσι του άλλαξε όλο το σκεπτικό και ήταν το όνειρό του να παίξει στην Ισπανία.
0: Είναι αλεπού ο Μόντσι, τι να λέμε τώρα.
1: Νομίζω ότι μόνο με το όνομα. Εντάξει, εκπροσωπεί και μια ομάδα της Πριμέρα. Οκ. Ήταν και αυτή μια εξέλιξη για τον ΠΑΟΚ. Πολύ αρνητική, γιατί ήταν ο δεύτερος ο Ντριγκούσης μετά τον Μικέλ Μπρενσί που είχε συμφωνήσει και απλά ακύρωσε την άφηξή του εδώ.
0: Οπότε τώρα ποιον βλέπεις να είναι η πρώτη προσθήκη, ο Φόρ, ένας ακόμα Φόρ?
1: Ναι, όπως λέγεται είναι πιο κοντά ο παίχτης στο 9 και ο Στόπερ. Για να ακολουθήσουν μετά το εξάρι, ο δεξιός μπακ και η μεσοεπιθετική. Έχει αρκετό δρόμο ο ΠΑΟΚ. Ελπίζουμε να μην αργήσει όπως το συνηθίσει. Αν και, εντάξει, εδώ που φτάσαμε μετράει πάρα πολύ η αξία, το πόσο πετυχημένη θα είναι η επιλογή. Ο ΠΑΟΚ έπαθε πράγματα μέσα στο καλοκαίρι.

0: Πλέον αυτή είναι η διαθέσιμη. Θα δηλώσει και την αλλαγή σήμερα του Ενδιαγέ, δεν έχει να δηλώσει κάποιον άλλον. Αυτή είναι η διαθέσιμη. Θα παίξουν τα μάτια της χρονιάς με τους Νορβηγούς. Από εκεί και πέρα, για να κάνει ομάδα, γιατί αυτός ήταν ο στόχος, να κάνει ομάδα, θα έχει αυτές τις 6 κινήσεις. Άλλες 7 έχει κάνει μέχρι τώρα. Είναι πάρα πολλές για να περιμένουμε να δούμε τον ΠΑΟΚ του Λύση σύντομα. Θα αργήσει σίγουρα.
1: Ωραία, Δημήτρη. Αν δεν έχει κάτι άλλο, να σε ευχαριστήσω.
0: Αυτά προς το παρόν. Όλο αυτό είναι το κλίμα και αύριο 9 παρατέταρτο το παιχνίδι.
1: Θα σε ακούσουμε εδώ στον Big Win Sport FM. Τέλεια.
0: Καλό βράδυ, καλή
1: συνέχεια. Βράδυ. Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Εμείς κάνουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για να πάμε και σε ρεπορτάζ Ολυμπιακού.
2: Big Win Sport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λέει εδώ ο Ντάντε, μπορούν να ακούγονται, λέει, όλοι σαν το Τζερμπατζόγλου τις τελευταίες μέρες. Άλλαξε συσκευή. Τι έχει κάνει, λέει, και ρωτάει και ένας ακόμα φίλος. Τι έχει κάνει, λέει, και τόσο καλά. Τι μικρόφωνο έχει. Δεν μπορούμε να σας αποκαλύψουμε τα μυστικά μας εδώ. Αλλά κάποιοι ρεπόρτερ είναι πολύ μπροστά. Οπότε ακούγονται πάρα πολύ καθαρά. Εδώ ένας φίλος λέει: έχω πάρει, λέει, ένα τελάρο όδος και ακόμα δεν μπορώ να το χωνέψω για τον Κωνσταντέλια. Λέει μου: σε κατανοώ απόλυτα. Ο καθένας για την ομάδα του, όταν φεύγει ένας τόσο αγαπητός και τόσο υπερπολίτιμος παίκτης, εντάξει, πώς να νιώθει χαρούμενος.

0: Υποδέχομαι Γιώργο Τσανάκα με ισπανόφωνα τραγούδια. Λόγω Γκονσάλες νομίζω. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Βαλέντινα, τι κάνεις?
0: Σε βάζω σε κλίμα.
1: Εντάξει, πλέον νομίζω είμαστε στην τελική ευθεία της άφηξής του, έτσι, περιμένουμε την άφηξή του. Το Γκονσάλες έχει επιβεβαιωθεί από κάθε πλευρά. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι Μεξικανό για τον Ολυμπιακό δεν λένε τίποτα, αλλά καταλαβαίνεις Βαλέντινα ότι πλέον είναι μια υπόθεση που δείχνει τελειωμένη να γίνει ανταλλαγή εγγράφων αυτή τη στιγμή, αυτές τις ώρες, ανάμεσα στις δύο ομάδες, για να κλειδώσει αυτή έτσι, η σπουδαία μεταγραφή, αυτή η σπουδαία κίνηση από πλευράς Ολυμπιακού, που παίρνει έναν ποδοσφαιριστή, αν μη τι άλλο, ο οποίος τον ήθελαν πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, προϊόν σκάουτινγκ, ξεκάθαρα, ο 23χρονος ο Αρμάντο Γκονσάλες, και ο Ολυμπιακός τον κάνει δικό του με μια επένδυση έτσι πάρα πολύ σημαντική, άνω των 12 εκατομμυρίων δολαρίων. Ένα συνολικό ποσό πολύ μεγάλο, δηλαδή μιλάμε για ένα ποσό γύρω στα 8,6-8,7 εκατομμύρια ευρώ, με τα μπόνους που είναι 2 με 2,5 εκατομμύρια, με το 20% να διατηρεί η ομάδα του, αλλά και η επιθυμία του παίχτη που ήταν πάρα πολύ μεγάλη να είναι στον Ολυμπιακό και το είχε καταστήσει σαφές στην ομάδα του από την πρώτη στιγμή, αλλά και φυσικά στη συνέχεια οι πολύ καλές, πολύ σωστές διαπραγματευτικές κινήσεις, να το πω έτσι, από πλευράς του Ολυμπιακού, κλείδωσαν τον deal. Ήταν αναμενόμενο, δεν έπαιξε τις προάλλες και ο Γκονσάλες, κάτι που φανέρωνε πολλά. Πήγε χθες για προπόνηση, περισσότερο νομίζω ήταν για να αποχαιρετήσει, γιατί ήταν ένα αναμονή του της οριστικής συμφωνίας, όλες τις λεπτομέρειες. Δεν υπήρχε μια συμφωνία εδώ και πριν μια-δύο μέρες του Ολυμπιακού με την με την Τσίβας, απλώς έπρεπε να διευθυνθούν τα πάντα, γιατί ήθελαν να ξέρεις να διευθυνθούν πώς το μεταπόλεις, ήθελαν να διευθυνθούν πολλά, για να έχουν, ήθελαν να κάνουν ένα deal, να είναι συμφέρον και προς αυτούς, έτσι μίξανε. Και πλέον έχει κλειδώσει, να δούμε πότε θα είναι η άφηξή του, σύμφωνα με τους Μεξικανούς, ίσως και Παρασκευή πρωί να είναι. Δεν έχουμε κάτι παραπάνω για την άφηξή του, αλλά ο Ολυμπιακός βάζει στη μηχανή του έναν τρομερό finisher, έναν τρομερό εκτελεστή, ο οποίος μέσα στην περιοχή είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ ικανός, και αντιλαμβάνεσαι ότι βάζει, βασικά να το πω, βάζει άλλο ένα πολύ καλό εκτελεστή, έτσι, στην μηχανή του Ολυμπιακού. Δηλαδή προσφέρει και έναν ακόμα ποδοσφαιριστή. Κατά τα άλλα, αυτή είναι η μία από τις κινήσεις που κάνει ο Ολυμπιακός. Περιμένουμε να δούμε, γιατί έχει μπει σε προτεραιότητα η υπόθεση του Μέλε, του Γιώκη Μέλε, του Ιδανού δεξιού, παύλα αριστερού μπακ. Ένας ποδοσφαιριστής, στη μισή τελεία παίζει δεξιά, την άλλη μισή παίζει αριστερά, δεξιοπόδαρος. Ο Ολυμπιακός τον θέλει για δεξί μπακ, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια περίπτωση Βαλεντίνα που μπορεί να λύσει πάρα πολλά ζητήματα, ακόμα και την ευρωπαϊκή λίστα. Γιατί υπήρξε έναν διπλοθεσίτη, ο οποίος μπορεί να σε, και πρακτικά, έτσι, στο θέμα της λίστας, να σου έχει ένα ποδοσφαιριστή για δύο θέσεις. Mm-hmm. Γιατί τα τελευταία χρόνια της καριέρας του, είτε στη Βόλσβουργκ, ακόμη και στην Αταλάντα, έπαιζε πολύ στα αριστερά, αλλά είναι δεξιοπόδαρος. Είναι μια περίπτωση αυτή από την Βόλσβουργκ, έχει πέσει η Βόλσβουργκ, ο Ολυμπιακός έχει μπει στις διαπραγματεύσεις και δείχνει από τις πρώτες επαφές ότι είναι μια υπόθεση που θα την δουλέψει ο Ολυμπιακός καλά για να την ολοκληρώσει. Θα προσπαθήσει να την ολοκληρώσει. Θα περιμένω λίγο να δω ουσιαστικά, ξέρεις, και τις προθέσεις του ποδοσφαιριστή, αν θέλει να συνεχίσει δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά προς το παρόν οι επαφές του Ολυμπιακού με το κλαμπ του, με τη Βόλσβουργκ, έχουν γίνει.
0: Λύγει και το συμβόλαιό του, οπότε νομίζω.
1: Ναι, έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα και θα ήθελε ιδανικά να τον αποδεσμεύσει. Να τον πουλήσει, να βγάλει και κάποια λίγα έσοδα.
0: Να έχει ένα κέρδος, πούμε.
1: Ναι, γιατί φαίνεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις, το είπα και το μεσημέρι στην εκπομπή, με Κουλιεράκι, με Μάγερ, με άλλους ποδοσφαιριστές. Η Βόλσβουργκ προσπαθεί να τους πουλήσει για να έχει κάποια έσοδα, γιατί πλέον τον υποβασμό στη δεύτερη κατηγορία έχει αρκετά οικονομικά ζητήματα. Μετά περάμε στο θέμα του ΧΑΦ, εκεί όπου θα πρέπει να δούμε πού θα καταλήξει ο Ολυμπιακός, εκείνος θα είναι ο εκλεκτός. Υπάρχει πάντα η περίπτωση του Κάσερες στο κάδρο.
0: Άπειρα μηνύματα για τον Κάσερες έχουν έρθει.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, ρωτάνε, έρχεται, δεν έρχεται, έκλεισε.
1: Ας πω, στη Γαλλία το θεωρούν τελειωμένο. Εμένα η πληροφόρησή μου είναι ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα η μεταγραφή. Αλλά θα πρέπει να το δούμε. Εντάξει, ο Ολυμπιακός το έχουμε καταλάβει τόσο καιρό, δουλεύει και άλλες περιπτώσεις όπως του Πουέρτα και μερικές ακόμη για τον άξονα. Και θα πρέπει να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια σε αυτή την περίπτωση. Είχαμε πει ότι τις προηγούμενες ημέρες έμοιαζε πιο προχωρημένη η εν λόγω περίπτωση. Οι Γάλλοι το θεωρούν τελειωμένο. Εγώ δεν έχω την πληροφόρηση ότι είναι τελειωμένο ακόμα. ή κάτι τέτοιο. Το καταλαβαίνεις αυτό που λέω.
0: Ναι.
1: Και φυσικά ο Ολυμπιακός θα πάει και για εξτρέμ, όπου Βαλεντίνα...
0: Πολλά ονόματα, αλλά με τον Χιλ πάντα να είναι, ας πούμε...
1: Πολλά ονόματα, αλλά ο Χιλ είναι νούμερο ένα επιλογή για τον προπονητή. Είναι ο ποδοσφαιριστής που προτιμάει
0: με πολλά καλοκαίρια με την Λιβαρέτσα, δηλαδή τον θέλει να τον ψήσει
1: σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι, σχεδόν κάθε μεταγραφική περίοδο, καλοκαίρι μόνο, που είναι εδώ στον Ολυμπιακό. Γενικότερα πρέπει να επιλέξει ο ποδοσφαιριστής αν θέλει, ας πούμε, δεύτερη κατηγορία Ισπανίας ή πρώτη κατηγορία Ελλάδας. Νομίζω πως έχουν οι συνθήκες, έχουν, πώς να το πω,
0: οριμάσει,
1: μπράβο, γιατί είχα κολλήσει. Έχουν οριμάσει ώστε να δούμε τον Χίλι να παίρνει την απόφαση να έρθει στην Ελλάδα. Και επειδή έχει έναν προπονητή που τον ξέρει πολύ καλά, αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Με το Μεντιλίμπερ έκανε και στις καλύτερες σεζόν. Είτε σε Βίλη στο δεύτερο μισό, είτε στην Ιμπάρ κυρίως, από εκεί που έκανε και το μεγάλο ξεπέταγμα για να πάει, ξέρεις, και στην Τότενα. Είναι νούμερο ένα επιλογή και ο Ολυμπιακός θα ήθελε ιδανικά και αυτή την περίπτωση να την τελειώσει τις επόμενες ημέρες. Γενικότερα καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν και άλλοι εξτρέμ. Υπάρχει ο Καντιλέ που έχει πάει λίγο πιο πίσω, έχει πέσει στο τραπέζι το όνομα του Βάργκας, αλλά δεν είναι μια καθόλου εύκολη περίπτωση συγκεκριμένη. Όπως θυμάστε το ίδιο λέγα και για τον Πουέρτα, ότι δεν είναι καθόλου εύκολο για τον Ολυμπιακό, το ίδιο λέω και για τον Βάργκα. Παρότι είναι ποδοσφαιριστής, έτσι μπορεί να σου κάνει
0: την διαφορά. Μα δυσκολεύουν οι ισπανικές ομάδες.
1: Εντάξει, ισχύει αυτό, ισχύει. Δεν είναι και εύκολο, έτσι, να τα λέμε κιόλα, να παίρνεις παίκτες από την πρώτη κατηγορία της Ισπανίας. Δεν είναι εύκολο. Κάπου εκεί είμαστε στα ονόματα που υπάρχουν στο τραπέζι.
0: Η Μπαρτσελόνα να πούμε ότι απάντησε αρνητικά για το δανεισμό του Μπισιβού, δείγμα ότι θέλει να τον χρησιμοποιήσει.
1: Εμένα δεν μου προέκυψε που ο Ολυμπιακός έχει κάνει πάντως πρόταση δανεισμού για τον λόγο ποδοσφαιριστή. Εγώ αυτό που γνώριζα είναι ότι είναι ασφαλής, ήταν και πριν ένα-ενάμιση χρόνο Ολυμπιακός στη λίστα του, όταν έπαιζε ακόμη δηλαδή στην Club Breeze, δεν είχε κινηθεί τότε. Και αυτή τη στιγμή δεν μου προκύπτει ένα θέση που απασχολούσε σοβαρά τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν οι Ισπανοί έχουν καλύτερη πληροφορία από μένα, αλλά πραγματικά δεν το γνωρίζω. Δεν είδα και πολλά μεγάλα site, έτσι, Ισπανικά να ασχολούνται.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι. Ισπανοί σε μια πιο παλιά περίπτωση βγήκε τώρα στην επιφάνεια. Αυτά επί της ουσίας.
0: Από εκεί πέρα έχουμε και πιθανές αποχωρήσεις. Αυτό εκεί θα σε πήγαινα.
1: Ο Μαθαίο έχει αποχωρήσει, πάει στη Βαλένθια δανεικός με οψιόν αγοράς 3 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι και η οικογένειά του εκεί στην Βαλένθια και νομίζω θα είναι καλύτερα και για τον ίδιο. Ένας ποδοσφαιριστής που, εντάξει, όπως το κρίνει ο καθένας, μπορεί άλλοι να θεωρούν ότι κρίθηκε νωρίς, άλλοι να θεωρούν ότι έπρεπε να αποχωρήσει και να κινηθεί ο Ολυμπιακός για κάτι διαφορετικό. Η ομάδα έκρινε ότι πρέπει να πάει για κάτι καλύτερο στη θέση του Ξιουμπάκ και να επιστρέψει και στην πλευρά του στην Ισπανία που φάνηκε ότι βγήκε εύκολα ομάδα και το επιθυμούσε. Ο Ταρέμι έχει πρόταση από ομάδα του Ντουμπάι και πρέπει να δούμε μετά με και οι υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Έχει προτάσει στα χέρια τον Μπρούνο, εκρούσεις κυρίως. Αν έχουμε προτάσει τον Ολυμπιακό και τον ικανοποιήσουμε, με ένα ποσό δηλαδή της τάξης 5 ή 6 εκατομμυρίων ευρώ θεωρώ, νομίζω πως ο Ολυμπιακός θα τον παραχωρούσε και θα πήγαινε για κάτι διαφορετικό. Αν όχι, τώρα θα τον διατηρήσει το ρόστερ. Και φυσικά υπάρχουν ο Γιάρεμτσου και ο Κλέιτον, που είναι δύο περιπτώσεις που επίσης δεν υπολογίζονται. Ο Γιάννης του έχει αγορές, αλλά ο ίδιος προσπαθεί να βρει την καλύτερη ιδανική λύση, Βαλεντίνα.
0: Εντάξει, είναι παίκτες, όμως είναι και ο Μπρούνο και ο Γιάννης που μπορούν να φέρουν προτάσεις. Σαν...
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Εντάξει, ειδικά για τον Γιάννης που έπεσε ο Ολυμπιακός στην Κέντα, να το πω έτσι, να βρει τη Λιόν στα χειρότερα της οικονομικά, που δεν μπορούσε να δώσει και καν τη ρήτρα των 5 εκατομμύρων ευρώ. Είναι μια ρήτρα που, ας πούμε, οι ελληνικές ομάδες τη δίνουν.
0: Ναι.
1: Η Λιόν δεν μπορούσε, γιατί ήθελε να κινηθεί και λίγο διαφορετικά και παρότι ήθελαν να τον κρατήσουν, ήθελαν να τον πάρουν με ένα πολύ μικρό ποσό, τάξη 2-3 εκατομμύριων ευρώ. Οκ. Είναι λογικό πάντως στη Γιάννη, γιατί έχει καλό προφίλ να βρίσκεται έτσι στη λίστα συλλόγων, διάφορων συλλόγων.
0: Ωραία, Γιώργο.
1: Αυτά, κάτι άλλο.
0: Τα βάλες κάτω, νομίζω, με τα ονόματα. Ο Γκονζάλες, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ό,τι πιο κοντινό και να
1: έρθει
0: κιόλας.
1: Ναι, νομίζω πλέον διαδικαστικό θέμα, δηλαδή η άφηξή του. Να το πω έτσι. Αυτά.
0: Οκ. Σε ευχαριστούμε πολύ για ό,τι νεότερο. Είμαστε εδώ. Αυτά λοιπόν και από τον Γιώργο Τσανάκη και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Διακόπτουμε, Στέφανε, και τα λέμε σε λίγο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε δασική εκτέσεις στην περιοχή Κερασοχώρη του Δήμου Αγράφων. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελή, δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισέα. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνυσε αξιωματούχος της συμμαχίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν πριν από το τέλος του έτους, λέγοντας παράλληλο ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα. Όπως είπε, αυτό δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
7: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
6: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
8: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο Δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε, με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε. ΠΑΟΚ Μπραν ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε για περίπου 23 και κάτι λεπτάκια, Στέφανε. Κοιτάς το ρολόι περίεργα. Με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Με Κώστα Μιαούλη στην παραγωγή της εκπομπής. Με τον Παναθηναϊκό να έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με την Χράντετς Κράλοβε στο ΆΚΑ στις 9.30. Χωρίς απρόπτα η προπόνηση, αλλά χωρίς αποστολή. Οπότε δεν θα βγει ο Νίκος Θανάσιου. Δεν έχει ανακοινώσει την αποστολή ο Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο κρατά κλειστά τα χαρτιά του, έτσι. Αφήνει ένα μυστήριο, ρε παιδί μου. Αλλά ολοκληρώθηκε χωρίς απρόπτα η προετοιμασία. Θα δούμε αύριο τις επιλογές του Δανού. Ένας φίλος με ρωτά αν θα βγει ο Ζέρβας για την υπόθεση walk-up. Δεν έχει κάποια εξέλιξη που να έχουμε μάθει μέχρι στην ώρα η υπόθεση του walk-up που έχει καταγγείλει το συμβολό του με τον Ολυμπιακό. Αν υπάρξει κάτι, φυσικά και θα το ακούσετε εδώ. Έχει έρθει ένα πολύ ωραίο μήνυμα για αυτή την υπόθεση. Έτσι χιουμοριστικό, το οποίο το έχω χάσει τώρα. Πού είναι, Στέφανε, το μήνυμα? Εσύ με σαμποτάρεις? Α, να το. Καλησπέρα, λέει. Σχέση Ολυμπιακός walk-up θυμίζει τη σχέση μου με την πεθερά μου. Ξεκινήσαμε με το σλόγγαν «Μια οικογένεια, είμαστε γαμπρέ» και έχουμε καταλήξει σε εκρηκτικό κλίμα. Λέει ο Σέργιο Πεθερέρο. Παιδιά, αυτά συμβαίνουν. Εντάξει. Αλλάζουν οι συνθήκες στη ζωή. Εντάξει, τι να κάνουμε. Και εγώ, ας πούμε τώρα, το λατρεύω τον Στέφανο Πολότολο. Αν όμως δεν μου φτιάξει ωραία το σαρδάμ που έχω κάνει με τον Μίλκο Τεντόγλου, που πήρε και χρυσό μετάλλιο, να ξέρεις, παρεμπιπτόντως. Αν δεν φτιάξεις το σαρδάμ έτσι ωραίο, μπορεί και να μην σε αγαπώ πια.

Εδώ ένας φίλος λέει έχει πέσει το site του Ολυμπιακού με τη νέα εμφάνιση. Δεν το έχω τσεκάρει να σας πω την αλήθεια, αλλά λογικό μου φαίνεται αν υπήρχε τέτοια ανυπομονησία. Λογικό είναι να κρασάρει το σύστημα. Υπομονή, παιδιά, όλοι θα πάρετε που λέει.

0: πολλές ερωτήσεις για τον Ολυμπιακό που έχετε στείλει. Νομίζω θα έχει καλύψει τα θέματα ο Γιώργος Τσανάκας. Σε λίγο, αν όχι ήδη, θα τα βλέπετε και στο sportpavlefm.gr. Τα ανεβάζουν τα παιδιά στο site τα πάντα όλα. Ένας φίλος λέει: Βαλτίνα, δεν μας έχεις πιέσει τι ομάδα είσαι. Φίλε μου, μια βόλτα από τα social μου θα σε διαφωτίσει, πιστεύω. Δεν θα σου μείνουν απορίες. Δεν τα μπορώ αυτά, ρε Στέφανε, τα κρύβομαι αυτό, το να τα άλλο. Λες και είναι, ας πούμε, κάτι τραγικό να υποστηρίζει μια ομάδα. Δεν υποστηρίζουν όλη μια ομάδα, είναι κάτι σπάνιο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, περιμένοντας το Μάνο Σουριά, διότι παίζει και όφι, πολύ σημαντικό παιχνίδι αύριο στο Παγκρίτιο με την Τσέσκα Σόφιας. Και έχουμε ήδη το φίλο μου το Μάνο, για πάμε μέχρι την Κρήτη. Γεια σου Μάνο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Βαλεντίνα.
0: Έχεις αποστολές να μου πεις, έχεις τα πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Να τα πάρουμε στα πράγματα χρονικά με την τελευταία εξέλιξη που όπως είπες είναι η αποστολή. Δεν υπάρχουν εκπλήξεις από τη στιγμή που δεν υπάρχουν και ιδιαίτερα προβλήματα πέραν του Νίκου Μαρινάκη, ο οποίος είχε κάποιες ενοχλήσεις και για προληπτικούς λόγους απήχε από τις προπονήσεις τις δύο τελευταίες μέρες. Οι υπόλοιποι είναι στην αποστολή, τουλάχιστον παίκτες που είχε επιλέξει ο Χρήστος Κόντης, οι τρεις θεματοφύλακες, Λίλου Κατσίκας Χριστογιώργος, Κρίσμαντς Αθανασίου Κοστούλας, Πούγκουρας Χέλης, Γκονζάλεθ, Δίκμαν, Νικολάου Καινουριάκης, Καραχάλης, Κανελόπουλος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Μπουχαλάκης, Ισέκα, Ετόρ, Φούντας, Νους, Ρωμάνο και Θεοδωσουλάκης. Είναι οι παίκτες που επέλεξε για την αποστολή ο Χρήστος Κόντης. Η τελευταία προπόνηση, η οποία έγινε σήμερα το απόγευμα στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο, παρουσία και του Μιχάλη Μπούση, ο οποίος παρέμεινε στο Ηράκλειο μετά και την αγώνα με την ΑΕΚ για το Super Cup. Παιχνίδι το οποίο θα παρακολουθήσει αρκετός κόσμος. Έχουν ξεπεράσει τις 11.000 τα εισιτήρια που έχουν πουληθεί μαζί με τα διαρκείας βέβαια για την αυριανή αναμέτρηση. Συνεχίζεται η πώληση, αριθμός ο οποίος θα αυξηθεί τις επόμενες μέρες.
0: Ωραία ατμόσφαιρα θα έχει στο γήπεδο αύριο.
1: Θα έχει ωραία ατμόσφαιρα, γιατί ο Όφη βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Μπορεί να μην είναι στην καλύτερη φόρμα, γιατί ουσιαστικά δεν έχει φόρμα η ομάδα από τη στιγμή που έχει δώσει μόλις ένα επίσημο παιχνίδι, σε αντίθεση με τους Βούλγαρους που έχουν τουλάχιστον 10 αγώνες και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη στο ενεργητικό τους. Πάντως νομίζω ότι η δίψα των παικτών, το καλό κλίμα που υπάρχει μετά την κατάξυση και του Super Cup και ο ενθουσιασμός του κόσμου θα έτσι σωσκελίσουν κάπως αυτό το μειονέκτημα το οποίο έχει ο Όφη εναντί της ΤΣΣΚΑ, για το οποίο ρωτήθηκε ο Χρήστος Κόντης το μεσημέρι στην συνέντευξη τύπου του αγώνα, είπε ότι αυτά τα πρώτα παιχνίδια έχουν έναν ξεχωριστό και ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας, γιατί οι ομάδες προέρχονται από μια μακρά προετοιμασία 3-4 εβδομάδων και είναι δύσκολο να έχεις ρυθμό, και είμαστε πίσω σε αυτό σε σχέση με την ΤΣΣΚΑ, γιατί έχουμε δώσει μόνο ένα επίσημο παιχνίδι. Έχουμε όμως μια ομάδα που από τη στιγμή που θέλουμε να μεγαλώνει από παιχνίδι με παιχνίδι θα πρέπει να ανταπεξέρχεται σε τέτοια σημαντικά παιχνίδια και πρέπει να παρουσιαστούμε και να φανούμε έτοιμοι για αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να διαχειριστούμε τις συνθήκες και τις καταστάσεις που υπάρχουν για ένα παιχνίδι. Τελείωσε αυτό το παιχνίδι, είναι αφαιρωμένο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και το Super Cup, είπε ότι είναι ένας τίτλος αλλά ανήκει πλέον στο παρελθόν. Μπροστά μας έχουμε μια μεγάλη ακόμα πρόκληση που μας γεμίζει με ανυπομονησία. Είναι δύο παιχνίδια για εμάς που πρέπει να γυρίσουμε το mindset, όπως είπε χαρακτηριστικά, να σταθούμε αποκλειστικά στα παιχνίδια με την ΤΣΣΚΑ. Πρέπει να είμαστε καλά και να κάνουμε δύο καλά παιχνίδια. Δεν υπάρχει πίεση. Το ότι είμαστε σε league phase και του conference league στην χειρότερη περίπτωση δεν δίνει πίεση στην ομάδα, αλλά οι ποδοσφαιριστές έχουν δείξει ότι κυνηγούν κάθε πρόκληση που τους παρουσιάζεται, και γι' αυτό θέλουμε να προκληθούμε στο Europa League, γιατί τέτοιες διοργανώσεις και τέτοιες αναμετρήσεις είναι αυτές που σε μεγαλώνουν και σαν ομάδα. Για την ΤΣΣΚΑ, την οποία παρακολούθησε, και για το αν θεωρεί ότι το αυριανό παιχνίδι θα έχει ομοιότητες τόσο τακτικά όσο και στην διαχείριση με το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Είπε ότι η ΤΣΚΑ είναι μια ομάδα με μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία, έχει ευρωπαϊκό DNA και είναι μια ομάδα που έχει τον απόλυτο σεβασμό μας. Είναι το φαβορί, με την έννοια του ότι έχει περισσότερα παιχνίδια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε κι εμείς όμως την δική μας ευρωπαϊκή ιστορία, σεβόμαστε τον αντίπαλο και αυτό που θέλουμε είναι να συνεχίσουμε να γράφουμε σελίδες στην ευρωπαϊκή ιστορία του ΟΦΗ, ο οποίος είναι ένας οργανισμός που διψά συνέχεια για διακρίσεις. Θα υπάρχει έντονη ατμόσφαιρα στο γήπεδο, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, θα έχουμε την συμπαράσταση του κόσμου, έχουμε τα δικά μας ατού και είμαστε έτσι, θα παρουσιαστούμε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα. Και για το παιχνίδι για το ότι μάλλον δεν έκανε χρήση του δικαιώματος της αναβολής, ρωτήθηκε και είπε ότι δεν το θέλαμε γιατί θέλαμε να έχουμε ρυθμό, να αποκτήσουμε ρυθμό σαν ομάδα. Έχουμε τους παίκτες που μπορούν να καλύψουν κάποια κενά και να κάνουν κάποιο rotation. Δεν έχουμε κούραση, δεν έχουμε τραυματισμούς και θα μας βοηθήσει να βρούμε ένα καλό ρυθμό. Ρωτήθηκε για το σε ποια σημεία είναι αυτό που πρέπει να προσέξει στην αντίπαλο και πού θα κριθεί το παιχνίδι. Εκεί κάπως κράτησε λίγο κλειστά τα χαρτιά, είπε ότι δεν θέλω να αναφερθώ σε τακτικά θέματα παρά μόνο στην διαχείριση των συναισθημάτων και των στιγμών του αγώνα. Κάποιες στιγμές παίζει καλά, κάποιες όχι. Θα πρέπει όμως και τη μία περίπτωση και στην άλλη να διαχειριστείς ανάλογα όπως και τα συναισθήματα, είτε δεχτείς γκολ είτε βάζεις γκολ, όπως συμβαίνει σε κάθε παιχνίδι. Τώρα Βαλτίνα, από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, ο κόσμος αδημονεί για το αυριανό παιχνίδι, καθώς η τελευταία φορά που έπαιξε όφη στην Ευρώπη το 2020 με τον Απόλλωνα Λεμεσού ήταν η περίοδος της πανδημίας.
0: Με τον κορονοϊό, βέβαια.
1: Ήταν τα μέτρα που υπήρχαν τότε και το παιχνίδι είχε γίνει και κλεισμένο των θυρών. Ήταν τότε ένα μονό παιχνίδι. Έχασε ο ΟΦΗ 1-0 και αποκλείστηκε, με αποτέλεσμα ο κόσμος δηλαδή μόνο από τηλεόραση μπορούσε να δει το παιχνίδι και όχι να το ζήσει από κοντά. Και αν εξαιρέσουμε μια συμμετοχή που είχε το 2007 στο τότε Ντερτότο με τον Πολ Κωνστανάη, που το παιχνίδι επίσης είχε χάσει, το οποίο είχε παρακολουθήσει ο κόσμος, από τότε έχει να δει τον ΟΦΗ ο κόσμος του μπροστά σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πολλά παιδιά δηλαδή από αυτά που θα είναι αύριο στο γήπεδο δεν είχαν γεννηθεί καν την τελευταία φορά που ο ΟΦΗ βρέθηκε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.
0: Και το σημαντικό είναι ότι θα βλέπει για πολύ καιρό Ευρώπη. Γιατί όπως και να έχει, υπάρχει και το μαξιλαράκι.
1: Ναι, είναι το σημαντικό για τον ΟΦΗ ότι ακόμα και αν δεν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της CSKA, θα συνεχίσει η League Face του Conference League. Αυτό όμως κανείς δεν το συζητά στον ΟΦΗ. Θεωρούν ότι η ομάδα πρέπει και θα παλέψει για το καλύτερο, προκειμένου να βρεθεί δηλαδή στο Europa League. Mm-hmm. Όσο δύσκολο και αν είναι, απέναντι όπως είπε και ο Κόντι, σε μια ομάδα που είναι πιο φορμαρισμένη από τον ΟΦΗ, έχει περισσότερα επίσημα παιχνίδια στα πόδια της. Όμως το κλίμα στην ομάδα είναι πάρα πολύ καλό και φαίνεται αυτό και φάνηκε και στην προπόνηση σήμερα και γενικά σε όλες αυτές τις ημέρες που έχουν μεσολαβήσει από το παιχνίδι με την ΑΕΚ και μετά, και στάθηκε και σε αυτό και ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, ο οποίος βρέθηκε στην συνέντευξη τύπου, είπε ότι μετά την κατάκτηση του Super Cup έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ανυπομονησία και ζήλο να πετύχουμε μία ακόμα διάκριση. Είμαστε χαρούμενοι για την κατάκτηση του Super Cup, μας έδωσε καλή ψυχολογία. Τώρα όμως κοιτάζουμε το επόμενο παιχνίδι που είναι αυτό με την CSKA. Πρέπει να το διαχειριστούμε ανάλογα, πρέπει να σταθούμε στο ύψος της κρισιμότητας και της περίστασης του παιχνιδιού. Ο σύλλογος δεν ήταν συνηθισμένος σε κατακτήσεις τίτλου και οι δύο που ήρθαν τους τελευταίους μήνες έχουν δώσει έναν ενθουσιασμό στον κόσμο και σε όλους μας την ομάδα, όμως θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να ξεχάσουμε αυτούς τους αγώνες και να στραφούμε αποκλειστικά και μόνο στα παιχνίδια με την CSKA. Και στέλνοντας το δικό του μήνυμα για τον κόσμο, τους ευχαρίστησε για την συμπαράσταση που δίνουν στην ομάδα όλο αυτό το χρονικό διάστημα και την περασμένη αγωνιστική χρονιά και τους περιμένουν, όπως είπε, να δώσουν το παρόν.
0: Και εσύ θα μας δώσεις μια ενδεκάδα.
1: Μια ενδεκάδα. Υπάρχουν κάποια ανοιχτές θέσεις. Περιμένουμε να δούμε αν θα επιλέξει αυτή τη φορά στην κορυφή της επίθεσης καθαρό με επιθετικό, δηλαδή τον Ισέκα, ο Χρήστος Κόντης, ή πάει πάλι στη λύση του Αϊτόρ, που όπως το Super Cup εναλλάσσονταν μαζί με τον Φούντα και τον Νους στην κορυφή της επίθεσης και στα άκρα. Ο Ισπανός δεν ήταν περισσότερο χρονικό διάστημα στην κορυφή της επίθεσης. Και επίσης έχει ενδιαφέρον να δούμε και αν στην δεξιά πλευρά παραμείνει ο Αποστολάκης ή ξεκινήσει βασικός ο Ντίκμαν. Ο Ιταλός, ο οποίος με δύο προπονήσεις μπήκε στην αποστολή στο παιχνίδι του Super Cup, αγωνίστηκε και όσο αγωνίστηκε έβγαλε μια ένταση.
0: Ναι,
1: έβγαλε μια ένταση, έναν ρυθμό που δείχνει δηλαδή ότι είναι ένας καθαρόαιμος παίκτης, γιατί ο Αποστολάκης δεν είναι ο καθαρόαιμος παίκτης από την δεξιά πλευρά, όπως είναι δηλαδή ο Γκονζάλεφ, ο οποίος συνέχισε το επαρόδο και αυτός έχει αποθεραπευθεί, είναι στην αποστολή, αλλά το βλέπω λίγο δύσκολο να ξεκινήσει αυτός βασικός. Και από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες θέσεις νομίζω ότι θα είναι οι υπόλοιπες θέσεις που αγωνίστηκαν με την ΑΕΚ, ο Χριστογιώργος δηλαδή στο τέρμα, ο Πούγκουρας με τον Σκέλ και τον Κοστούλα στο κέντρο της άμυνας, στο αριστερό άκρο ο Αθανασίου. Παίζεται μια θέση μεταξύ του Μπουχαλάκη και του Καραχάλιου για το οποίο θα είναι ο παρτενέρ του Ανδρούτσο στην μεσαία γραμμή. Και από εκεί πέρα, όπως πάμε, ο Νούς και ο Φούντας στα άκρα και θα δούμε αν στην επίθεση επιλεγεί τελικά ο Ισέκα ή πάει και πάλι στη λύση του Αϊτόρ. Είναι το καλό το ότι με εξαίρεση το Μαρινάκη έχει όλους τους παίκτες στη διάθεση του ο Κόντης και έχει τον τρόπο δηλαδή να διαχειριστεί ενδεχόμενη κούραση που δεν νομίζω ότι μπορεί να καλυφθεί κανείς κούραση από το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Μόνο τακτικά αν θέλει να αλλάξει κάποια πράγματα, να επιλέξει δηλαδή κάποιους παίκτες που θεωρεί ότι ταιριάζουν περισσότερο στο αγωνιστικό πλάνο που έχει στο μυαλό του σε σχέση και με την αντίπαλο Τζέσκα, που την έχει δει, την είδε και από κοντά. Και οι Βούλγαροι βέβαια έφτασαν εδώ, έκαναν και αυτή την τελευταία τους προπόνηση και σίγουρα και αυτοί θα θέλουν να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα, να το υπερασπιστούν μια εβδομάδα μετά στη Σόφια για να βρεθεί και αυτή στην επόμενη φάση. Είναι δύσκολο σίγουρα παιχνίδι, είναι μία ακόμα πρόκληση για τον Όφη.
0: Το σημαντικό είναι ότι πάει με πολύ καλή ψυχολογία και
1: ακριβώς,
0: θα πάει το καλύτερο.
1: Πλέον γνωρίζει, έχει η ομάδα γαλουχηθεί σε τέτοιους αγώνες. Το έδειξε στο Βόλο με τον ΠΑΟΚ, το έδειξε εδώ με την ΑΕΚ στο Super Cup. Και είναι ακόμα ένα τέτοιο παιχνίδι που πρέπει και πάλι να βγάλει αυτό το μέταλλο που έχει ως ομάδα.
0: Ωραία Μάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά Βαλτίνα, καλή συνέχεια.
0: Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ του Όφη και εκείνος πολύ σημαντικό παιχνίδι αύριο. Γενικώς αύριο θα χορτάσουμε μπάλα. Θα ξεκινήσουμε με το ΠΑΟΚ Μπραν σε 9 παρατέταρτο. Θα πάμε 9 η ώρα Όφη Τσέσκα Σόφιας και 9.30 Παναθηναϊκός Χράντζετς Κράλοβε. Οπότε ο Sport FM, που θα είμαστε εδώ όλοι για να τα ακούμε και να τα βλέπουμε, είναι μονόδρομος. Στέφανε, δουλεύεις αύριο? Σου εύχομαι να πρέπει να κάνεις 3 σποτάκια. Να κουραστείς δηλαδή.

Τίποτα δεν έμεινε. Λίγα λεπτάκια, Στέφανε, να δω το πρώτο παιχνίδι του φετινού πρωταθλήματος για την ομάδα μου, την Ατλέτικο. Να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε αυτή τη σπουδαία σεζόν. Είχα και σχετική ερώτηση νωρίτερα. Πώς γίνεται, λέει, με Ρεάλ και Μπαρσελόνα στην Ισπανία, εγώ να είμαι Ατλέτικο. Γιατί? Γιατί έτσι. Γιατί μου αρέσει η Μαδρίτη πάρα πολύ, αλλά αντιπαθώ σφόδρα τη Ρεάλ. Εντάξει. Εντάξει. Ρόχι Μπλάνκο, Ερυθρόλευκη και Ατλέτικο. Πάντα είχε συμπαθητικούς παίκτες. Συμπαθητική ομάδα πάντα. Φερνάντο Τόρες είχε, από τότε αδυναμία, οπότε καταλαβαίνεις. Πολλά φιλιά στο Γιώργο τον editor, το φίλο μου. Θέλει πολλά φιλιά, λέει αγαπημένη κορυφαία. Έχει βάλει, το έχει εμπλουτίσει. Έχει βάλει τη σάλτσα, καταλαβαίνεις. Τι άλλο, εδώ, Girl Power, λέει Βαλεντίνα, φάτω στη θέση. Φαντάζεσαι. Όχι, δεν κάνουμε τέτοια εμείς.

Και ευρωπαϊκά παιχνίδια έχει για όποιον θέλει. Τώρα σε λίγη ώρα ξεκινάνε. Ναϊμέγγεν Μπόντογκλιμ, Σέλτι Κλάς Κλίντ, Λόγαν Μπρατισλάβα Σέλιε και Χάπολ Μπερσεβά Σαμπάχ. Οπότε έχει και ευρωπαϊκά παιχνίδια και για να δείτε και για να παίξετε το στοίχημά σας όποιος θέλει. Για τα κύπελα τα είπαμε, 25 του Αυγούστου είναι η κλήρωση για τη League Phase του Superbet Κυπέλου Ελλάδας. Εκκρεμεί ο αγώνας σε Λάσιρου Μαρκό στις 24 του μήνα. Στη League Phase συμμετέχουν 16 ομάδες συνολικά, οι 11 που προέρχονται από τον δεύτερο προκριματικό γύρο και οι 5 ομάδες στη Super League 1 που αγωνίζονται τη φετινή σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα γίνει κλήρωση για να ενταχθούν σε έναν νέο πίνακα κατάταξης, να χωριστούν σε 4 γκρουπ και ανάλογα με τη βαθμολογική θέση που είχαν την αγωνιστική περίοδο 25-26. Και κάθε ομάδα θα δώσει από 4 αγώνες, 2 εντός και 2 εκτός έδρας, με έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. 32 παιχνίδια θα δούμε συνολικά στη League Phase. Τα αποτελέσματα θα είναι σε έναν ενιαίο βαθμολογικό πίνακα, όπως γίνεται και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Βάσει το οποίο θα δούμε ποιες 4 ομάδες θα προκριθούν απευθείας στα προημιτελικά και τις 8 ομάδες που θα συμμετάσχουν στα play-off και θα μείνουν και 4 που δεν θα συνεχίσουν στο κύπελο. Μέχρι τώρα λοιπόν οι ομάδες είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Όφη Άρης, Λεβαδιακός, Βόλος Έλαμπε, Τετρόμητος και Φυσιά, ΑΕΛΝΟΒΙΠΕΤ, Πανσεραϊκός, Καλαμάτα, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης και ο νικητής του αγώνα που εκκρεμεί Ελάσσιρου Μαρκό. Εδώ ο φίλος λέει: όποιοι θέλουν να δροσιστούν, βάζουν μέγκα να δουν, λέει, Celtic Glinzer που βρέχει κιόλα, λέει ο Γιάννης. Ενώ ένας άλλος φίλος, Βαλεντίνο Ολάντο, ήταν πυροτέχνημα, ή θα τον ξαναδούν πρωταθλητή. Φέτος δύσκολα. Του χρόνου και τις επόμενες χρονιές που θα έχει μάθει καλύτερα και τα αυτοκίνητα και η McLaren θα έχει καλύτερα μονοθέσια, πολύ πιθανό.

μην ξεχνάμε βέβαια ότι το Σαββατοκύριακο πάμε και Ολλανδία, έτσι, έχει Grand Prix, μην ξεχνιόμαστε. Πανέρχεται και η φόρμουλα. Το είχαμε ξεχάσει τόσο καιρό με το καλοκαιρινό το break.

Δεν είναι μια πίστα που θέλουν να θυμούνται από την περσινή σεζόν οι Λάντο Νόρις, Λεκλέρ και Χάμιλτον, και ευελπιστούν ότι φέτος θα υπάρχει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα για αυτούς από το περσινό που δεν τελείωσαν καν τον αγώνα. Για να δούμε τι θα γίνει φέτος. Λοιπόν, νομίζω πολλά είπα. Ναι, λέει. Όχι, Στέφαν. Έπρεπε να πεις όχι, κοπέλα μου, κάτσε 5 ώρες ακόμα. Όχι, όχι, δεν θα καταχρηστώ το χρόνο. Θα μαζέψω τα μπουκαλάκια μου. Θα ευχαριστήσω Στέφανο Παλότολο και Κώστα Μιαούλη. Θα ευχαριστήσω και όλους εσάς και θα σας παροτρύνω να μείνετε εδώ, βέβαια, γιατί ακολουθεί το Fight Club. Και φυσικά μείνετε πάντα συντονισμένοι εδώ, γιατί αύριο χαμός, αγώνες, ρεπορτάζ. Δεν θα χάσετε. Από μένα λοιπόν, Βαλεντίνα Νικολακόπουλου, που σας έκανα παρέα τις προηγούμενες 2 ώρες. Να έχετε ένα ωραίο βράδυ και εμείς θα τα πούμε κάποια επόμενη φορά. Το αφήνω φλού, είδες.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: This looks dangerous. Charlton. Oh. It should be Bobby Charlton. What a goal. There he is, Bobby Charlton.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
10: Come to my boudoir.
9: The second rule of Fight Club is...
10: Jump.

0: Καλό από καλό καιρό, παιδιά, 19 Αυγούστου. Όχι. Όχι εδώ.
1: Εντάξει.
0: Όχι. Όχι.
1: Καλή Παναγία, άκουσες φέτος.
0: Ναι.
1: Και εγώ άκουσα.
0: Πολύ.
1: Και εγώ άκουσα.
0: Πολύ.
1: Πέραν το ότι τη γράψαμε στο κοινό chat που έχουμε.
0: Ναι, στην καθημερινή ακριβώς
1: με μεγάλη χαρά. Την άκουσα κι εγώ κιόλας.
0: Άκουσα πολύ καλή Παναγία, ναι, και όχι τη μέρα της καλής Παναγίας, τις μία με δύο μέρες πριν.
1: Ναι, μία με δύο. Ναι,
0: όχι και την ίδια μέρα όμως δεν θεωρείται καλή Παναγία. Δεν λες χρόνια πολλά, αλλά καλή Παναγία.
1: Ναι, λες και την παραμονή για την επομένη.
0: Αυτό, ναι. Ναι, ναι, σαν πολύ πρέπει να σου πω.
1: Επίσης πρόσεξα ότι όπως γίνεται το Πάσχα που συνήθως εκεί Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, ο καιρός είναι συννεφιασμένος ή και βροχερός συνήθως, και 15 Αύγουστο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ακόμα και είναι μέσα στο καλοκαίρι.
0: Σου παρατήρησε αυτή.
1: Και τον αλωνώνω ότι ρε παιδί, κάθε χρόνο ας πούμε τέτοια μέρα που είναι το μικρό Πάσχα, έτσι, το 15 Αύγουστο. Είναι το μικρό Πάσχα.
0: Ναι.
1: Για, τις, εξής, για την Ορθόδοξη Εκκλησία, το μικρό Πάσχα έχει μια συννεφιά, έχει μια μελαγχολία ο καιρός.
0: Ναι.
1: Παρότι είναι Αύγουστος, ας πούμε, είναι καρά Αύγουστος, οι προηγούμενες μέρες μπορεί να έχουν εξαιρετικά πολύ ήλιο κτλ. Όντως εκείνη η μέρα είχε μια μελαγχολία.
0: Και αέρα είχε επίσης.
1: Ναι, καλά, και αέρα.
0: Πέρα από τη μελαγχολία, θέλω να πω. Ναι, δεν το είχα παρατηρήσει. Μάλλον το παρατήρησα αυτό το 15 Αύγουστο, δεν ξέρω αν συνέβαινε και του προηγούμενου.
1: Έτσι που το συζητούσαμε εκεί με την παρέα που ήμασταν, κάπως καταλήξαμε συμπέρασμα ότι
0: είναι.
1: Κάπως ο καιρός, ναι, λίγο βαραίνει, ας πούμε, εκείνη τη μέρα.
0: Αυτά είναι κάτι.
1: Είναι ωραία συμβολισμή αυτή.
0: Ναι.
1: Πάντα, σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι. Είναι ωραίο να το. Πώς το λένε, να πιστεύεις. Όπως είναι ωραίο να πιστεύεις, πραγματικά το ίδιο ωραίο, μετά τα χθεσινά που λέγαμε. Επειδή μου ξέρεις, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν το λέω τώρα επειδή είναι προκειμένου είναι ρεάλ, έχει τύχει με όλες τις ομάδες. Μα πραγματικά το γιατί μία ομάδα, το γιατί περισσότερο, όχι το πώς, το γιατί μία ομάδα όταν μάχεται ή υποτίθεται ότι μάχεται με μία άλλη ομάδα για έναν παίκτη, εντάξει, τον ίδιο παίκτη, όταν τον χάνει, ειδικά αν αυτή η ομάδα από την οποία τον χάνει είναι παραδοσιακή της αντίπαλος, εντάξει, γιατί νιώθει μετά την ανάγκη να βγει και να δικαιολογηθεί για αυτό το πράγμα και να προσπαθήσει να το μειώσει.
1: Γιατί εδώ στην Ελλάδα το βλέπεις να πας στην Ισπανία.
0: Πάρα πολύ, αυτό σου λέω, πάρα πολύ. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Γιατί χρειάζεται να ξεμακρύνεις μέχρι την Ισπανία? Εδώ, όταν είναι δύο ομάδες ενδιαφέρονται για ένα παίχτη και τον πάρει μία, γιατί μία θα τον πάρει στο τέλος.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι δεν βγαίνουν και έλα μου, ρε τώρα σιγά, αυτό δεν το θέλαμε ποτέ. Και όχι οι οπαδοί εννοώ και οι δημοσιογράφοι που παίρνουν τη γραμμή από τις ΠΑΕ και γενικά όλοι. Εμείς δεν τον θέλαμε. Δεν ήταν ότι μας προτίμησε. Εμείς τον φτύσαμε.
0: Ναι. Εντάξει, είναι λίγο κωμικό και εντάξει να γράφετε σε social media. Να βγαίνει, ας πούμε, στο ρεπορτάζ της ομάδας ότι είναι άποψη της ομάδας αυτό.
1: Ναι. Άμα το λέει η ομάδα στο ρεπόρτερ, ο ρεπόρτερ τι να πει? Όχι, δεν είναι άποψη σας. Αφού του το δίνουν ως άποψη. Τι να κάνει και ο ρεπόρτερ? Τι να κάνει και η μάρκα, ας πούμε, προκειμένου.
0: Τι να κάνει,
1: τα δικά μας εδώ πέρα. Τι να κάνει, αφού του δίνει η ομάδα.
0: Ναι.
1: Ότι φαντάζομαι, ξέρω εγώ, τι το έλα μωρέ ποιος Ρόδρυ, αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό που τα συζητάγαμε χθες, το έλα μωρέ ποιος Ρόδρυ, αυτός που κρατάει την μπάλα, που δεν τον, αυτό που δεν μας κάνει, που είναι αργός, που εμείς θέλουμε αλλού τύπου παίχτη για το κέντρο, που εντάξει εμείς τον πήραμε δύο τηλέφωνα, αλλά τον πήρανε οι δύο μεγάλοι και αυτοί τον πήρανε 15 τηλέφωνα και προτίμησε αυτούς, ας πούμε, και τέτοια. Αλλά σήμερα σε αυτά, γιατί γι' αυτό το ξανασυζητάω, προσθέθηκε και κάτι ακόμα. Προσθέθηκαν και δηλώσεις Ζωζέ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ο Ζωζέ λοιπόν βγήκε στην πιο δημοφιλή ισπανική τηλεοπτική εκπομπή. Ήταν και πρώτος συνέντευξη μεγάλη ως προπονητής της ΡΑΣ, το Λιτσερινγκίτο, το περίφημο. Και μίλησε έτσι για διάφορα πράγματα. Μεταξύ άλλων λοιπόν, μίλησε και για το Ρόδο. Και το ρώτησε ο άνθρωπος. Λέει, τι έγινε με το Ρόδο? Λέει, μιλήσαμε, λέει, βέβαια, με το Ρόδρυ. Αυτά πολλές φορές. Αλλά λέει...
1: Αφού είχαν πει δεν μιλήσαν, ότι είχε μόνο δύο τηλέφωνα. Περίμενε.
0: Όχι, ναι.
1: Εσύ χθες λέγαμε.
0: Βέβαια, η μάρκα το λέει.
1: Αλλά μιλήσαν τελικά.
0: Μίλησε και πολλές φορές από την ΟΠΕ Ζωζέ. Έτσι είπε ο Ζωζέ. Λέει λοιπόν. Άρα δεν ήταν δύο τα τηλέφωνα.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι ήταν τουλάχιστον πέντε.
1: Έτσι όπως το λες, τουλάχιστον.
0: Μπορεί και παραπάνω. Γιατί ο Ζωζέ είπε, εγώ μίλησα μαζί του αρκετές φορές, για να πω και την ακριβή λέξη που χρησιμοποίησε. Ωραία. Λοιπόν. Και λέει, μίλησα, λέει, και είναι, ωραία, λέει. Και τι έγινε? Λέει, κοιτάξτε, λέει, κατάλαβα, λέει, σε κάποια φάση, λέει, της συνομιλίας μας, ότι είχε αμφιβολίες.
1: Ναι.
0: Ναι, λέει, και το γεγονός, λέει, ότι είχε αυτός αμφιβολίες, μου δημιούργησε εμένα αμφιβολίες.
1: Μα είναι γνωστό, είναι πολιτικές αμφιβολίες, δηλαδή, είναι σαν την γρήπη. Άμα έχει γρήπη ο ένας, κολλάει και ο άλλος. Άμα έχει ένας αμφιβολίες, κολλάει και ο άλλος. Είναι γνωστό αυτό το πράγμα.
0: Και μετά είχαμε όλοι άπειρες αμφιβολίες.
1: Είναι δάγκιες αμφιβολίες αυτές. Δεν είναι απλές. Είναι δάγκιες. Οπότε... Κοίτα, οι προπονητές αναγκάζονται να κάνουν διάφορα πράγματα για τις ομάδες. Ακόμα και αν είναι σπουδαίοι προπονητές όπως ο Μουρίνιο. Σου θυμίζω ότι ο Τίμιος, ο Χένκτεν Κάτε στον Παναθηναϊκό, όταν ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει το Μέλμπερκ και τον πήρε Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πήρε τον Μπιάρσμιρ, πήγε και είπε: Ποιο Μέλμπερκ, εγώ τον Μπιάρσμιρ ήθελα, που είναι ο νέος Μέλμπερκ. Δηλαδή, εγώ δεν ήθελα τον παλιό Μέλμπερκ, ήθελα τον νέο Μέλμπερκ. Και βγήκε και είπε για να μπορέσει να δικαιολογήσει. Να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Δηλαδή, πώς χάθηκε παίχτης με τον οποίο ο Παναθηναϊκός είχε κάνει επαφή κτλ. Και, και βρέθηκε ο Ολυμπιακός και έδωσε τα χρήματα ντούκου και ο Παναθηναϊκός ήταν να δώσει, ξέρω εγώ, με δώσεις κάτι τέτοιο. Και ο Μέλμπερκ διάλεξε τον Ολυμπιακό. Καλά έκανε ο άνθρωπος. Βγήκε μετά για να δικαιολογήσει την κατάσταση και να πει ότι, παιδιά, όχι, δεν τον χάσαμε. Δεν τον θέλαμε. Γιατί θέλαμε το νέο Μέλμπερκ που ήταν ο Μπιάρσμιρ. Θέλω να πω, οι προπονητές καμιά φορά βγάζουν τα στήθη τους μπροστά. Ξέρεις, να φάνε τη σφαίρα.
0: Ναι.
1: Σου λέει να το χρωθώ εγώ, δική μου επιλογή, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Αυτό, ναι, ο άλλος αμφιβολίες. Τι να λέμε τώρα.
0: Θέλω να θυμίσω ότι ο Ματίας ο Μπιάσμι έκανε δύο σπουδαίες χρονιές στην
1: Παναθηναϊκή.
0: Κάνε δύο σπουδαίες.
1: Συζητάμε τώρα.
0: Τρεις χρονιές. Κάποιος γιατί δεν λέτε δύο, γιατί τον χρόνο είχε πάει δανεικός, αλλά. Του τριετού συμβολέου του.
1: Ναι, ήταν τόσο σπουδαίο που δεν αντέχαμε τόσο μεγαλείο. Ναι, και λέμε, ναι, ναι. Πρέπει και κάποιο άλλο να κοινωνήσει ναι, ναι, ναι, το μεγαλείο ναι. του Μπιάρσμι. Δηλαδή πρέπει να μοιρωθεί και κάποια άλλη ομάδα. Μην είμαστε μοναχοφαγάδες και έχουμε εμείς τον καλό εδώ πέρα και τον έχουμε μόνοι μας.
0: Οπότε πήγε στη Ρόζενμπουργκ, δανεικός. Ναι. Επέστρεψε στην Πανάθα και έκλεισε τον κύκλο του εκεί πέρα. Και μετά θέλω να πω ότι ο Ματίας επέστρεψε στην Πανάθα. Και έκλεισε τον κύκλο του εκεί πέρα. Και μετά θέλω να πω.

0: Δεν το βλέπεις καλά. Βούρκωσαν τα μάτια σου από το δέος.
1: Δεν υπάρχει ενεργό link για να καταλάβεις. Kungsbacka City.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό?
0: Δεν ξέρω.
1: Kungsbacka. Πού είναι? In Halland County. Α, είναι ομάδα μικρής κατηγορίας της Σουηδίας. Λοιπόν, συγγνώμη, ναι, τώρα το βρήκα. Και έκλεισε και το χρόνο στα 38 του, ευδοκίμως τερματίσα στην την ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία.
0: Είμαστε.
1: Ο σπουδαίος. Mm-hmm. Βγήκε χαμένος Παναθηναϊκός, πιστεύεις εσύ?
0: Είναι δυνατόν να βγήκε χαμένος?
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Δεν πήρε το Μέλμπερ και πήρε το Μπιάρσμι. Πλάκα κάνουμε τώρα. Τι
1: ακριβώς
0: να λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Τι να λέμε.
1: Ακριβώς. Κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω, γιατί νιώθω και ξέρω ότι θα νιώσεις κι εσύ, να διακόψουμε την κανονική ροή της εκπομπής.
0: Τι είναι αυτό?
1: Και να, θα σου πω.
0: Τι είναι κανονική ροή της εκπομπής?
1: Ό,τι είναι αυτό, τέλος πάντων.
0: Τι είναι τελικά εδώ, ναι.
1: Γιατί είναι ένας φίλος,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι σε μια δύσκολη κατάσταση.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει, θα βάλω μετά από άπειρα χρόνια CM 2001-2002 για να μου ρουφάει χρόνο. Mm-hmm. Δώστε μου εντεκάδα για να ξεκινήσω. Ευχαριστώ. Εντάξει, οπότε.
0: Καλά, ξεκινήσει τώρα δεν είναι απλό. Δηλαδή, να ξεκινήσει.
1: Προφανώς το ξέρει το παιχνίδι.
0: Άλλο λέω. Ναι. Ότι ξεκινάς δεν είναι του παίρνει όποιο θε την ίδια στιγμή.
1: Ναι, όχι.
0: Θέλω να πω, κάποιοι είναι ελεύθεροι, ναι, και παίρνει, κάποιοι έρχονται εύκολα, κάποιοι έρχονται την επόμενη χρονιά, την παραπόμενη. Δεν είναι ότι κατευθείαν λες εδώ, παιδιά, έξω να πάρει μια ομάδα που έρχονται όλοι.
1: Εγώ θα πω την άποψή μου.
0: Ναι.
1: Μετά από αρκετές δοκιμές είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Είναι, δηλαδή, και δοκιμές όχι μόνο σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, αλλά και σε feel good επίπεδο, mm-hmm, mm-hmm, για το πώς πρέπει να ξεκινήσει και να πας. Οπότε κατέληξα ότι, εντάξει, το πρώτο δέλεαρ είναι, λες, να πάρω την ομάδα μου. Να πάρω τον Ολυμπιακό, να, ναι, πάρω τον Παναθηναϊκό, να πάρω την ΑΕΚ, να δω. Θα... Στο CM αυτό είναι μια λίγο δύσκολη διαδικασία.
0: Ναι,
1: αυτή,
0: ναι.
1: Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο. Γιατί οι ελληνικές ομάδες είναι σε ένα επίπεδο που συμβαίνει το εξής περίεργο. Έχουν καλούς παίκτες, αλλά οι παίκτες αυτοί δεν θέλουν να μείνουν στην ομάδα. Δηλαδή.
0: Όχι, υπάρχει και άλλο πρόβλημα στις ελληνικές ομάδες. Παίρνεις καλούς ιεμικούς παίκτες που ξέρεις ότι παίζουν.
1: Α, και δεν παίζουν στην ΕΕ.
0: Και δεν παίζουν κατευθείαν. Δηλαδή, ναι, μπορεί να χρειαστούν κάποια, ναι, χρόνια, ναι, για να, ναι, παίξουν. Ενώ έχεις όλους αυτούς που τους παίρνεις σε ξένες ομάδες και πετάνε, μπορεί να τους πάρεις την πρώτη χρονιά, ξέρω ότι πρέπει να σέρνονται.
1: Ναι.
0: Χωρίς λόγο. Ναι, να, ναι, χάνεις, ναι, παιχνίδια που δεν εξηγείται το πώς θα χάνεις.
1: Ναι.
0: Για την ελληνική ομάδα. Δεν σου λέω για την Ευρώπη να βγεις έξω που τι γίνεται.
1: Mm-hmm.
0: Τέλος πάντων, ναι. Μίλησε μας λοιπόν για την PSV Eindhoven.
1: Πρέπει να μιλήσουμε για την PSV Eindhoven. Πρέπει να μιλήσουμε.
0: Και μιλάμε για την PSV Eindhoven, διότι δεν έχει περιορισμό ξένων.
1: Να.
0: Είναι αυτός ο βασικός. Δηλαδή, μπορεί να πει οποιοδήποτε άλλο. Λίγκα, Ισπανίες, Ρεάλ, Μπαρσελόνα, οτιδήποτε. Η Αγγλία έχει το πρόβλημα με την άδεια εργασίας.
1: Έχει το πρόβλημα με τις αλλαγές επίσης.
0: Και την άδεια εργασίας.
1: Και την άδεια εργασίας. Την άδεια εργασίας. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Προβλήματα.
0: Γιατί για να πάρει το τσιγκάλκο δεν μπορεί να το πάρει στην Αγγλία.
1: Όχι.
0: Πρέπει να τον πάρει κάποια στιγμή όταν θα μεγαλώσει και θα γράψει συμμετοχές με την Λευκορωσία κλπ. Αλλά η PSV είναι η χαρά της ζωής. Γιατί και καλούς παίκτες έχει να βασιστείς. Περιορισμό ξένων δεν έχεις. Τελείως. Μπείτε μέσα, παίκτε 28 ξένοι.
1: Το προγραμματάκι της είναι αρκετά χαλαρό στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία έχεις να κοντραριστείς.
0: Με τον Άγιαξ.
1: Με τον Άγιαξ και τη Φέγενορτ.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα με τον Άγιαξ, ναι, από ένα σημείο και μετά. Άρα έχει όλες τις καλές προϋποθέσεις. Είναι μια ομάδα που ξεκινάει, μπορείς να παίξεις και να παίζει σε ρή Champions League.
0: Ναι.
1: Είναι μια ομάδα δηλαδή που το παιχνίδι την έχει, ας το πούμε, από τη μέση και πάνω, κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ, και είναι μια ομάδα που μπορείς να τη χτίσεις καλά με ένα σχετικά καλό μπάτζετ. Οπότε, αν θέλετε πραγματικά τη βαρύνουσα στο συγκεκριμένο θέμα, άποψή μας είναι να ξεκινήσει με την PSV. Όμως δεν ρώτησες αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό που ρώτησες είναι δεκάδα.
0: Ναι, αλλά έχει σημασία. Γιατί αν ξεκινάει, ξέρω εγώ, με τη Liverpool,
1: να,
0: δεν μπορεί να πάρει τους ξένους, θα σου πούμε.
1: Σωστά.
0: Ενώ με την PSV παίρνεις όποιον θες.
1: Σωστά. Οπότε.
0: Οπότε.
1: Λοιπόν, παίρνεις την PSV.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Ξεκινάς, μπαίνεις μέσα. Θυμίζω ότι πρέπει να κάτσεις με το που θα κάνεις load το παιχνίδι, θα βάλεις το όνομά σου κτλ. Κάθεσαι εκεί. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε πάντα, το θυμίζω για να μην το ξεχάσουμε.
0: Κοιτάμε τους ελεύθερους.
1: Πάμε και ακυρώνουμε τα φιλικά το πρώτο. Ακυρώνουμε,
0: ναι,
1: τα,
0: ναι,
1: φιλικά που έχουμε μπροστά. Είναι η πρώτη, απολύτως πρώτη κίνηση που κάνουμε.
0: Το δεύτερο πράγμα, ακυρώνουμε κάτι ηλίθιες μεταγραφές, όπως έχει η PSV το Λαμέι.
1: Η PSV ακριβώς έχει το Μάικλ το Λαμέι, ένα δεξιό μπακ τον οποίο τον έχει κλεισμένο για, ξέρω
0: ένα μυθικό ποσό.
1: 18 εκατομμύρια ευρώ, α πούμε.
0: Ένα παλαβό ποσό.
1: Την επόμενη χρονιά.
0: Ναι, αλλά σου ρουφάει το αίμα και το μπάτσο, σου ρουφάει την,
1: ναι,
0: ψυχή,
1: ναι, ναι, ναι,
0: αυτή.
1: Οπότε πας και την ακυρώνεις, ναι, με τη μία. Θυμίζω στον ίδιο πίνακα θα βρεις έτοιμη τη μεταγραφή του Άριν Ρόμπερ από την Κρόνγκεν. Δεν την ακυρώνεις αυτή.
0: Δεν την ακουμπάς,
1: την κρατάς.
0: Σταυρώνεις.
1: Είναι 4,3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, ναι.
1: Μα και 14, ναι, να ήταν,
0: ναι, ναι,
1: και 54 πάλι δεν θα την ακούμπαγες.
0: Είναι μόλις 17-18.
1: Ναι, ναι, είναι 17. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε...
0: Σου έρχεται την άλλη χρονιά.
1: Ναι, την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, κρατάς τον Ρόμπερ, πετάς τον Λαμέι. Λοιπόν, αυτές είναι πρώτες κινήσεις.
0: Και ακυρώνεις τα φιλικά.
1: Ακυρώνεις τα φιλικά οπωσδήποτε.
0: Μετά πάω ελεύθερο.

0: Μετά πάω στους ελεύθερους, ξεκινάς. Εντάξει, ο καθένας έχει εδώ πέρα το σύστημα του. Μπορεί να ξεκινήσεις από τους ελεύθερους ή να ξεκινήσεις από το να πάρεις μια εικόνα του ρόστερ σου.
1: Όχι, ξεκινάς από το Rainbow West. Που είναι ελεύθερος. Δηλαδή, ό,τι και να παίξεις, ξεκινάς από το Rainbow West.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, ξεκινάς σωστά, ξεκινάς ποδοσφαιρικά.
0: Σωστό. Λοιπόν, όντως μπορεί να ξεκινήσεις πλέον το CM με φετινό database. Μπορείς να το κάνεις αυτό, εάν το θέλεις, αλλά απλώς είναι ένα άλλο παιχνίδι και θα πρέπει να δουλέψεις μόνος σου.
1: Ναι.
0: Το έχω δοκιμάσει, έχει μια πλάκα. Πρέπει να σου πω, αλλά μία πλάκα.
1: Ναι, μία πλάκα, ναι.
0: Λοιπόν, οπότε, αν θεωρήσουμε ότι πηγαίνεις με τα ρόστερ της εποχής, δηλαδή του 2001-2002, τότε ξεκινάς και πας και παίρνεις τον Taribo West.
1: Σε σύστημα, να πούμε, εμείς αυτό προτιμάμε. Ναι, ναι, 3-1-3-1-2.
0: 3-1-3-1-2, ναι. Κάνεις το σύστημα αυτό.
1: Εμείς, τώρα εσύ μπορεί να έχεις τετράδα στην άμυνα, ό,τι γουστάρεις, εμείς αυτό αγαπάμε.
0: Ναι. Οπότε, η δεκάδα που θα σου πούμε βασίζεται σε αυτό το σύστημα. Είναι το σύστημα 3-1-3-1-2. 3 εννοούμε κεντρική αμυντική, 3. Ένας αμυντικός χαφ, 3 στο κέντρο μαζεμένοι. Παίζει ουσιαστικά. Φαίνεται ότι παίζει χωρίς wingers ουσιαστικά και χωρίς
1: full back. Ναι.
0: Ένα επιθετικό μέσο και δύο επιθετικούς. Στις ομαδικές οδηγίες, ρυθμίσεις, βάζεις attacking και pressing, ή αν θες δεν βάζεις attacking, βάζεις normal και κρατάς το attacking να το βάζεις σε σημεία παιχνιδιών, γιατί όντως είναι κάτι που κουράζει τους παίκτες και αλλάζει την αντοχή τους, ας πούμε. Λοιπόν, τώρα, κάνοντας αυτά, έχεις ολοκληρώσει τα βασικά. Αυτό το πράγμα το κάνεις, το θυμίζω, συγγνώμη, τώρα μπορεί να λέμε παραπάνω πράγματα, αλλά νομίζω ότι είναι αναγκαία. Κάνεις ακριβώς το ίδιο πράγμα στις ρεζέρβες σου.
1: Ναι.
0: Και αυτά τα κάνεις από την αρχή. Για να
1: παίζεις το ίδιο σύστημα, για να.
0: Για να ναι, ναι. Σου βγάζει το σύστημα τους παίκτες που έρχονται από κάτω με αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: Οι παίκτες, στιγμή, ναι.
0: Ναι, οι παίκτες που παίρνεις και τους έχεις ρεζέρβες, γιατί θα χτίσεις ομάδες κάποια στιγμή, να ξέρεις ότι θα παίζουν σε κάποια από αυτές τις θέσεις, ότι δεν είναι ένα σύστημα ότι να είναι. Άρα θα μπορεί να δεις πραγματικά να αναπτύσσονται. Ενώ αν το αφήσεις έτσι χήμα, οι ρεζέρβες μπορούν να παίζουν
1: οπουδήποτε άλλο σύστημα. Ναι. Ας πούμε, θα έχει δεξί μπακ, αριστερό μπακ που εσύ δεν τα παίζεις στην πάνω ομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Και θα σου άχρηστα. Ναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και τώρα. Πάμε στην ομάδα. Για να μην αρχίσω να σου λέω ποιους θα διώξεις, ξέρεις περίπου ποιους θα διώξεις.
1: Ναι.
0: Μπορούμε σίγουρα ποιοι μένουν. Αυτό που κάνεις είναι ότι τους παίκτες που θέλεις να μείνουν και στην παίζα, δόξα τω Θεώ, είναι αρκετοί και είναι και πολύ καλοί. Πας και τους κάνεις τα λεγόμενα συμβόλαια σκλαβιάς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, τα δεκαετή.
1: Τους μαστιγώνεις πριν μπει ο νόμος που μετά δεν μπορείς να κάνεις και βγαίνουν unprotected και τέτοια. Τους κάνεις δεκαετή σκλαβιάς.
0: Έτσι.
1: Τους δέρνεις κιόλα την ώρα που υπογράφει το συμβόλαιο. Έτσι, με ένα καμτσίκι πάνω. Δηλαδή, την ώρα που υπογράφει το συμβόλαιο, ακούγεται ένα.
0: Οι παίκτες αυτοί στην BSV Eindhoven είναι ο Kevin Hofland, ο οποίος θα παίζει αριστερά στην άμυνά σου στους τρεις. Είναι ο αριστερός ο αμυντικός. Είναι ο Johan Vogel που είναι ο αμυντικός σου χαφ, δεκαετές. Είναι ο Mark Van Bommel φυσικά που είναι ο αρχηγός σου και κεντρικός σου χαφ στους τρεις του κέντρου, αρχηγός δεκαετές συμβόλαιο. Είναι ο Ματέγια Οκέσμαν που είναι ο ένας από τους δύο επιθετικούς σου. Και από εκεί και πέρα, πρόσεξέ με τώρα εδώ. Αυτό που είναι πολύ βαθιά γνώση αυτή τη στιγμή, αυτό που μεταφέρεται αυτή τη στιγμή. Ενώ έχει δοκιμαστεί, έχει γίνει trial error δεκάδες φορές. Πρόσεξέ με τώρα. Υπάρχουν κάποια παίκτες που θα δελεαστείς να τους κάνεις μεγάλα συμβόλαια και θα κολλήσεις, γιατί είτε δεν θα θέλουν να κάνουν τόσο μεγάλα συμβόλαια, θα θέλουν να κάνουν μικρότερα, δεν θα δεχτούν το δεκαετές κάποιοι.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ή θα το.
1: Δείχτον μου,
0: ο Μπρούκινγκ είναι ένας από αυτούς. Ο οποίος είναι ένας πολύ καλός παίχτης, αν δεν δέχεται δεκαετές
1: συμβόλαια. Μια χαρά δέχεται ο Μπρούκινγκ.
0: Δεν δέχεται.
1: Μια χαρά. Εμένα μου είχε δεχτεί ο Μπρούκινγκ. Πλάκα κάνει. Ναι. Μια χαρά. Απλά θέλει παραπάνω λεφτά.
0: Θέλει
1: και μπορεί να θέλει και ένα sign on fee καλύτερο.
0: Και επίσης πάνω στον χρόνο σου ξαναζητάει συμβόλαιο.
1: Δεν πειράζει. Ας τον έχω δεμένο για 10 χρόνια και ας τον αναζητάει. Και αυτόν τον κάνεις.
0: Ναι,
1: και αυτόν τον κάνεις. Τον Brooking τον κάνεις.
0: Τον Brooking τον κάνεις. Εγώ δεν τον κάνω μέχρι το 11. Γιατί δεν τον κάνω μέχρι το 11? Θα σου πω, υπάρχει μια λογική. Ο Brooking είναι 23-24 να ξεκινάει το παιχνίδι. Εντάξει. Είναι φανταστικός επιθετικός χαφ. Εντάξει, φανταστικός πραγματικά.
1: Είναι.
0: Από την άλλη, στην ομάδα έρχεται ο Σεργέι Νικηφορένκο και υπάρχει ένα πλάνο.
1: Ναι.
0: Μετά από λίγο να έρθει και ο Ροναλντίνιο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οπότε τι κάνεις? Ο Μπρούκινγκ ακριβώς παίζει 4-5 χρονάκια. Ναι. Αυτή είναι η ουσία, από ό,τι θέλω να πω, και μετά τον πουλάς. Έτσι γίνεται.
1: Πολύ ωραία είναι όλα αυτά που λες.
0: Λοιπόν, τώρα, από τις υπόλοιπες υπάρχουν και κάποιοι άλλοι συμπαθητικοί παίκτες, στους οποίους μπορείς να κάνεις ένα μικρό συμβόλαιο, μικρότερο συμβόλαιο.
1: Εγώ τους κάνω όλους δεκαετή.
0: Γιατί τους παίζεις?
1: Με πιάνεις χαγκασμός.
0: Όλους,
1: όλους, όλους.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Όποιο θέλουν να κάνει δεκαετές εκεί. Θέλουν
0: τι δεκαετές, ρε φίλε? Έχεις τον Κέβιν το Φάμπερ που είναι, ας πούμε, 30 χρονών. Του κάνεις δεκαετές.
1: Δεκαετές.
0: Συγγνώμη.
1: Δεκαετές.
0: Αυτό είναι ψυχανάγκα.
1: Ναι, ναι. Θέλω να τους βλέπω όλους να είναι εκεί πέρα τα παιδιά μου. Τους πουλάω μετά. Μην νομίζω ότι τους έχω δεκαετές για να μείνουν. Δηλαδή, ναι, όποιος γκρινιάξει, όποιος κάνει, αν ήρθε κανένας άλλος, τους πουλάω μετά.
0: Δεν κάνεις φιλικά, παιδιά, διότι η ομάδα δεν είναι έτοιμη πρώτον και δεύτερον δεν ρισκάρεις τραυματισμούς πριν ξεκινήσει σεζόν. Στο CM, ξαναλέμε. Γι' αυτό, ακυρώνεις τα φιλικά. Τα φιλικά είναι πηγή τραυματισμού, δεν είναι πηγή εσόδων. Σιγά τα έσοδα. Στην PSV, ξαναλέω, έτσι. Ναι. Δεν μετράει. Όχι, δεν παίζει φιλικά. Δεν σου προσφέρουν κάτι.
1: Τίποτα.
0: Το μόνο που μπορεί να γίνει να τραυματιστούν οι παίκτες σου.
1: Και να σου βγάλει μετά στο επόμενο παιχνίδι να είναι το στάμινά του στο 65 και να μπορεί να του ξεκινήσει.
0: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, οπότε η ουσία είναι να χτίσει το ρόστερ σου. Εκεί πέρα αυτό πας να κάνει. Λοιπόν. Κάτω μπορούμε να μιλάμε όλη την εκπομπή πραγματικά τώρα, ναι, γι' αυτό. Ναι. Για το πώς χτίζει το ρόστερ. Το πώς πρέπει να χτιστεί ένα σωστό ρόστερ. Εν πάση περιπτώσει, με παίκτες. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιοι παίκτες που κάτω συμβόλαιο, α πούμε, Αντίλο Ραμζή. Υπάρχει κάποια αμυντική εκεί πέρα, επιθετική χαφ, του οποίου μπορεί να κρατήσει ως γεμίσματα όμως. Τον Αντρέ τον Όγερο, ο οποίος πουλείται καλά αργότερα, είναι γέμισμα. Το Γιουργέν τον Ντίρξ, κάποιους αμυντικούς τέλος πάντων, μπορεί να κρατήσει εκεί. Πρέπει να πουλήσει όσου είναι σε μεγάλη ηλικία να φύγουν πάση θυσία.
1: Πρέπει να φύγει ο
0: Νικηφόροφ. Πρέπει να φύγει ο Γιάννο Χάιντσε που είναι
1: 37. Όχι, είναι 37.
0: Είναι 37. Είναι 37.
1: Όχι,
0: είναι
1: 37. Είναι
0: όχι, είναι 37.
1: Όταν ξεκινάει το παιχνίδι.
0: Όταν ξεκινάει το παιχνίδι.
1: Όχι, δεν είναι 37.
0: Είναι 37.
1: Τον μπερδεύει με κάποιον άλλο, σου λέω.
0: Εσύ νομίζει ότι μιλάω για τον Αργεντινό.
1: Τον Αργεντινό.
0: Ναι, δεν είναι αυτό.
1: Α, δεν είναι αυτό.
0: Είναι ένα άλλο.
1: Ο
0: οποίο είναι 37.
1: Καλά, είναι 37, εντάξει. Ναι.
0: Λοιπόν. Πρέπει να φύγουν όλοι αυτοί.
1: Εντάξει, να φύγουν.
0: Και οι τερματοφύλακες πρέπει να φύγουν. Δεν τους έχει. Θα πουλήσει τον Γκράλι. Μπορεί να κρατήσει, αν θες, τον Βάτε Ρόις ένα χρόνο, εάν τυχόν δεν σου έρθει ο Χιώτης. Γιατί δεν σου λέω για τον Κωνσταντζο. Ο Κωνσταντζο είναι πολύ δύσκολο να τον πάρει την πρώτη χρονιά.
1: Ναι.
0: Δεν τον δίνει η River και είναι και πάρα πολύ ακριβώς. Έτσι. Ο Χιώτης είναι η ρεαλιστική σου πιθανότητα και είναι και εξίσου καλός τερματοφύλακας με τον Κωνσταντζο. Οι δύο είναι οι καλύτεροι τερματοφύλακες του παιχνιδιού ούτως ή άλλως. Και είναι και μικροί για να πάρει να του έχει τέλο πάντων μια δεκαετία, δωδεκαετία.
1: Θα βάλω και τον Φρέι εγώ. Εγώ
0: θα βάλω και τον Φρέι.
1: Okay.
0: Επειδή έχω παίξει με του τρει επί μακρόν, νομίζω ότι ο Φρέι είναι ο τρίτο στου τρει. Συμφωνώ μαζί σου, νομίζω ότι είναι ο τρίτο.
1: Νομίζω είναι ο δεύτερο πάνω του Κωνσταντζο.
0: Είναι πάνω του Κωνσταντζο, λε.
1: Για μένα, ναι, στι δικέ μα μάτια.
0: Μπορεί να είναι καλύτερο ω νεαρό από τον Κωνσταντζο.
1: Δεν ξέρω.
0: Ω μικρότερο. Λοιπόν. Ναι, είμαστε σίγουροι σε ποιο σήμα αναφέρεται ο φίλο. 2001-2002. Ο Μπουμά πωλείται, εννοείται κατευθείαν. Ο Μπουμά
1: καλοπολείται. Ο Μπουμά
0: είναι τα περισσότερα λεφτά που παίρνει.
1: Ναι.
0: Εκείνη τη στιγμή, βεβαίως, δεν θα πάρει. Ο Μπουμά στην πορεία του παιχνιδιού θα φτάσει σε υψηλότερη αξία. Όμως δεν σε αφορά αυτό. Ναι. Δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή να τον πουλήσουμε 30 εκατομμύρια.
1: Για λόγους ποδοσφαιρικής αισθητικής, στις ανανεώσεις που κάνεις, κρατάς σίγουρα για 10 χρόνια τον Βαν Φένεγκουροφ Χέσελινγκ.
0: Ναι.
1: Κρατάς γιατί είναι αυτός που είναι.
0: Ναι, υπάρχει, ένα γούρι, βέβαια, βέβαια.
1: Δηλαδή δεν έχει σημασία αν παίξει ποτέ. Του κάνεις το δεκαετές και λες: έχω. Θα παίξει ένα κύπελο κάτω όταν ξέρω οι άλλοι κολλήσουν. Ξέρω έμπολα. Κάτι μπορεί να παίξει. Αλλά πρέπει πως δεν τον κράτησε. Με αυτό το όνομα. Έχει και τη φάτσα στο μυαλό σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχει μόνο το όνομα. Έχει στο μυαλό σου, έχει και τη φάτσα του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τον θες. Είναι σαν το κουκλάκι στον καθρέφτη αυτοκινήτου. Τον θες να είναι εκεί. Ναι. Δεν προσφέρει κάτι το κουκλάκι, δεν προσφέρει τίποτα.
0: Αλήθεια, αλήθεια.
1: Το θες όμως να είναι εκεί να πηγαίνει πέρα από
0: οπωσδήποτε. Ναι, ναι. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, και τώρα, εάν καλύψω να σου πω κάποια βασικά πράγματα για να μην μπούμε σε μεγαλύτερη πνευματική, θα κουραστούν όσοι μη σιεμικοί μας ακούν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τι πας και παίρνεις τώρα για να ξεκινήσεις. Πας και παίρνεις από τους ελεύθερους τον Ταρίμπο. Και του δίνεις το συμβόλαιο που θέλει, του δίνεις κάτι γιατί θα το χτυπήσουν μαζί με σένα περίπου άλλες 10 ομάδες.
1: Του δίνεις 10 χρόνια, δηλαδή να παίζει μέχρι τα 48 του.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα βλέπεις λίγο τα κένα σου. Αλλά οι πραγματικά καλές περιπτώσεις των ελεύθερων, εκτός του Ταρίμπο που είναι η καλύτερη, είναι η εξής. Είναι ο Πέπο Γουαρδιόλα, αλλά πρόσεξε, με μικρό συμβόλαιο, δηλαδή τριετές, τετραετές, όχι παραπάνω γιατί.
1: Δεκαετές. Πάντα δεκαετή.
0: Έχει κολλήσει με αυτό.
1: Τιμάς με δεκαετές συμβόλαιο. Από την τσέπη το δίνεις. Δώσε εκεί πέρα ψηφιακά τη διά. Δώσε να πάει στην ευχή να.
0: Ελάτε. Bitcoins. Λοιπόν. Ο Πέπ λοιπόν, ο οποίος παίζει. Ο Πέπ είναι DMC, δεν παίζει αμυντικό χαφ. Παίζει στο κέντρο. Δεν παίζει
1: αλλαγή του Φαμπόμελ.
0: Αλλαγή του Φαμπόμελ, έτσι είναι. Έχει μια επιρρέπεια στους τραυματισμούς, αλλά εν πάση περιπτώσει παίζει καλά και πωλείται και καλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Παίζει και τον Κίκο.
0: Για τον ίδιο λόγο ακριβώς θα λέγαω ότι παίζει τον Κίκο. Κίκο επίσης,
1: για να τον πουλήσει την επόμενη χρονιά με πολύ καλά λεφτά.
0: Όπως το είπε ο Κώστας ακριβώς, ο Κίκο θα παίξει κάποια παιχνίδια μέσα στη χρονιά γιατί δεν χωράει. Ο Κίκο παίζει στη θέση του Μπρούκινγκ στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οπότε δεν παίζει δηλαδή. Θα παίξει, ξέρω εγώ, 10 παιχνίδια, θα σου βάλει όμως 4 γκολ και θα παίξει, ας πούμε, 7-60. Που είναι
1: όχι,
0: πολύ.
1: Μια χαρά παίζει.
0: Λοιπόν, και μετά θα τον έχει πάρει ελεύθερο και θα τον πουλήσει εγώ 15 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Οπότε μια χαρά, έχει βγάλει λεφτά. Οπότε τον παίζει τον Κίκο μόνο και μόνο για αυτό το λόγο.
1: Δεκαετές. Πάντα. Πάντα δεκαετές.
0: Λοιπόν.
1: Είχα ένα φίλο που στο άλλαζε με τον Κίκο και τον έκανε ο άσχημος. Δεν θα πω ποιος φίλος είναι.
0: Και ήταν όντως. Και ήταν όντως. Λοιπόν. Τώρα. Από εκεί και πέρα. πας να φτιάξεις την ομάδα σου τώρα. Τι μπορείς να πάρεις την πρώτη χρονιά, δεν μπορείς να πάρεις όλες την πρώτη χρονιά. Θα πρέπει απλώς όμως να κάνεις μια shortlist και να παρακολουθήσεις πάρα πολύ καλά τι γίνεται με όλα τα ταλέντα. Δεν θα τα πούμε τώρα όλα τα ταλέντα. Τα έχω, μπορώ να σας τα πω.
1: Όχι, όχι. Δώσε την να πούμε την εντεκάδα για να μπορέσει να κάνει σε
0: λοιπόν, κανονικά
1: θα και. Θα πάρει Σεργέη Νικηφορένκο οπωσδήποτε.
0: Θα πάρει Νικηφορένκο Τσιγκάλκο. Αυτά... Είναι οι δύο πρώτες σου κινήσεις. Ναι. Οι οποίοι θα παίζουν βασικοί. Ο Νικηφορένκο παίζει πάρα πολύ καλά στην τριάδα του κέντρου. Παίζει φανταστικά στη θέση του επιθετικού χαφ και καλά στις μπροστινές θέσεις. Στο λέω έτσι γρήγορα. Επειδή θα έχει τον Μπρούκινγκ, ο Νικηφορένκο πιθανότητα θα παίξει την τριάδα την πρώτη χρονιά. Μετά βλέπει τι θα κάνει. Νικηφορένκο Τσιγκάλκο λοιπόν είναι δύο μεταγραφές βασικών παικτών. Τώρα, για πίσω, πέρα από το. Καχάς πρέπει να πάει στο Χιώτη, στο τέρμα, να τον πάει στην πρώτη χρονιά πριν λήξει το συμβολέο του με την ΑΕΚ. Με μια πρόταση κοντά στο 1,5 με 2 εκατομμύρια συνήθως.
1: Δεν θα προλάβουμε. Άσε προτάσει, θα τα βρει.
0: Ναι.
1: Την εντεκάδα.
0: Ποιοι μα λείπουν.
1: Ένα εξτρεμάκι ακόμα δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε άλλο. Έχουμε εκεί. Με τους Ραμζίδες και αυτούς έχουμε κλείσει.
0: Με ένα πρώτη χρονιά βγάζουμε. Πρώτη χρονιά βγάζουμε.
1: Δηλαδή, να μην πάει ένας Μερακλής αν την πρώτη χρονιά να χτυπήσει τον Αλεσάντρο ή Ρικέλμε. Για να έχουμε εκεί πέρα
0: πολύ
1: μια.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Να χτυπήσει.
0: Και να χτυπήσει. Πολύ δύσκολο και οι δύο. Ναι, ναι, αν μπορεί να χτυπήσει οποιοδήποτε από τους δύο είναι δύο μικρά θαύματα αμφότεροι. Και από εκεί και πέρα πηγαίνει με γεμίσματα μετά από πίσω. Έτσι με γεμίσματα, με Μπακέτζιο, με Κάλστρο, με όλους.
1: Εντεκάδα θέλω φίλους.
0: Αλλά εντεκάδα είμαστε εκεί. Ναι. Με αυτούς νομίζω ότι τη βγάζεις την πρώτη χρονιά. Και μετά σιγά σιγά κοιτάς και χτίζεις. Αυτό νομίζω. Αυτό νομίζω. Όχι, δεν έχει τιμωρία ο Γουαρδιόλα στο ΣΥΕΜ αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν έχει τιμωρία. Εδώ ξεκινάει με τιμωρία για βιοπραγίες, γιατί έτσι είναι ο Φερνάντο Κόουτο για κάποιο λόγο.
1: Mm-hmm.
0: Θέλω να πω. Η Λάτσιο, που είναι μια φανταστική ομάδα για να ξεκινήσει, απλώς είναι αρκετά πιο εύκολη από την ΠΕΣΒΕ. Γιατί έχει πολλούς παίχτες και πολλά λεφτά. Νομίζω ότι η ισορροπία που ζητάς, την ισορροπία που ζητάς θα τη βρεις στην ΠΕΣΒΕ, φίλε. Αυτά. Έτσι με λίγα λόγια, πραγματικά με λίγα λόγια.
1: Ούτε δεν ήταν λίγα, είπαμε πολλά.
0: Ναι, αλλά και πάλι λίγα ήταν, ναι. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά με τον τρόπο τους όλα αυτά μας φτάσαν κυρίες και κύριοι κάπως στις 10.30. Οπότε πάμε σιγά σιγά σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και πάλι μαζί σε λίγα λεπτά.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθη 53χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιο που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένα 46χρονος, καθώς από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε 126 από τις συσκευασίες υπήρχαν ετικέτες συγκεκριμένης επιχείρησης ποτοπίας με έδρα την Αττική, διαχειριστής και εκπρόσωπος της οποίας είναι ο 46χρονος. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισεα. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνυσε αξιωματούχος της συμμαχίας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Winsport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή, ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε, ΠΑΟΚ Μπραν, ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Winsport FM 94,6.
2: Big Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεν είναι τυχαίο ότι μετά από αυτό το τραγούδι που ανήκει στην κατηγορία Yacht Rock.
1: Yacht
0: Rock, έτσι λέγεται, ναι. Είναι τα κομμάτια που είναι τα ταξιδιάρικα κτλ. Τα που παίζαν στα ταξίδια στα γιότ κτλ. Θα βγει να μας ταξιδέψει στο ρεπορτάζ ο Νίκος Αθανασίου. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Χαίρετε.
1: Έτσι. Γεια σας, κύριε
2: Νίκο. Τι κάνετε, φίλοι μου, είστε καλά.
0: Πολύ καλά, εσύ.
1: Καλά, κύριε
2: Νίκο. Κύριε Γιάννη μου, είστε καλά, μου λείψατε.
1: Πολύ καλά, κύριε Νίκο. Εσείς πώς είστε.
2: Πολύ καλά κι εμείς. Λοιπόν, βγήκα να σας ενοχλήσω για ένα λεπτάκι και να πω ότι υπάρχει, όπως ενημέρωσε ο Παναθηναϊκός, μία αντικατάσταση στην ευρωπαϊκή λίστα για αυτά τα δύο παιχνίδια του τριφυλιού με τη Χράντετς Κράλοβε. Την θέση του Ανάς Ζαρουρί πήρε ο Έρικ, ο Πάλμερ, ο Μπράουν. Ωραία.
0: Έκπληξη αυτό.
2: Έκπληξη. Ναι, δεν το περιμέναμε. Να πούμε την αλήθεια.
1: Αυτό λέω, ωραία, για ποιον. Τώρα αυτό είναι λίγο... Ναι. Κουλό.
2: Ναι, είναι μια έκπληξη. Η εξήγηση είναι ότι ο προπονητής έκρινε ότι σε αυτά τα δύο παιχνίδια είναι ok με τους διαθέσιμους εξτρέμ. Ήθελε μια λύση παραπάνω στο κέντρο της άμυνας. Εγώ εδώ θα πω λίγο ότι αντιλαμβάνομαι έτσι μια μικρή, να την πω, ποδοσφαιρική δυσαρέσκεια, ας πούμε, για τον Τουμπά. Γιατί αν ο Τουμπά είχε πάει καλά στα προηγούμενα
0: γιατί το
2: παιχνίδια...
0: Λες αυτό. Γιατί το λες αυτό.
2: Έλατε.
0: Γιατί δεν άλλαξε το Τουμπά με τον Πάλμερ Μπράουν.
2: Έλατε. Για να έχει έναν ακόμα. Μάλλον.
0: Ναι.
2: Μάλλον.
0: Γιατί μπορεί να είναι ο Τουμπά ευχάριστη παρουσία στις αποστολές, δεν ξέρω.
2: Ναι. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι τι κάνει στον αγωνιστικό χώρο και τα πρώτα δείγματα τα φετινά δεν ήταν καλά. Οπότε κρατάμε αυτό. Στη θέση του Ζαρουρί ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Ωραίος. Ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος θα είναι και στην αποστολή. Έτσι. Έχει μπει στις προπονήσεις τελευταίες ημέρες. Πέρασε ένα δύσκολο καλοκαίρι με αρκετές θεραπείες.
0: Δεν θέλησε να φύγει όταν ήρθε προς
2: φοράνε. Όχι, μπράβο. Είχε και μια πρόταση από ομάδα της Κωνσταντινούπολης, η οποία έδινε καλά λεφτά και στον Παναθηναϊκό, περίπου 1 εκατομμύριο και καλύτερο συμβόλαιο στον Αμερικανό στόπερ από αυτό το οποίο παίρνει στον Παναθηναϊκό. Έμεινε εδώ για να μην μας λείψει τίποτα. Οπότε θα είναι στην αποστολή αύριο για το παιχνίδι με την Χράντετς Κράλοβε. Αυτά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Νίκ.
2: Εγώ, κύριε, γεια σας.
0: Καλό βράδυ, γεια χαρά.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Νίκο Αθανασίου. Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Παναγιώτη Μπουρνά. Τον Πάνο Μπουρνά, μάλλον, γιατί είστε με μάγκα. Κατάλαβε τι γίνεται. Κατάλαβε, δεν αρέσει το βαφτιστικά σου. Λέω, το κάνουμε, το κάνουμε κοντά.
0: Εγώ σε έχω παρασύρει με τον Παναγιώτη Μπουρνά. Πάνω θέλει ο άνθρωπο. Εγώ σε έχω παρασύρει κάπου.
1: Με τον Πάνο Μπουρνά.
0: Με τον Πάνο Μπουρνά.
1: Στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν ως εμάς με τους γνωστούς τρόπους που είναι οι εξής. Δηλαδή, ο βασικός μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε το κόκκινο μπάνερ που λέει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο Media Player, δηλαδή να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού, να βρείτε και την ενότητα on demand, να θέλετε προηγούμενες εκπομπές και μία φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων. Ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας τώρα μαγια 05@yahoo.gr οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fight Club 2.0 για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί αυτό ως μία λέξη για να μας βρείτε στο Instagram. Fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής. Πολύ υλικό μέσα. TikTok και σε αυτή την καινούργια, την 23η μας σεζόν. Προς το παρόν, σε αυτές τις πρώτες μέρες τουλάχιστον, δόξα τω Γεραμπή, δεν έχουμε.
0: Θα πάω να φτιάξω, Θα πάω να φτιάξω μια εκεί που θα λες δόξα τω Γεραμπή, δεν έχουμε. Θα πω έχουμε. Θα πάω να φτιάξω.
1: Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Και επίσης, να σας πούμε ότι το Στοίχημα Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε τις αθλητικές εμπειρίες. Στο nation.stoihiman.gr σε περιμένει ένας κόσμος γεμάτος αδρεναλίνη μέσα από αθλητικά events και όχι μόνο. Διότι μέσα από μια πληθώρα διαγωνισμών διεκδικείς μοναδικά ταξίδια για να νιώσεις τον πάλμο στα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά ντέρμπι, την ευκαιρία για exclusive meet and greet, γνωρίζοντας από κοντά κορυφαίους αθλητές και την παρουσία σου στις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Όλες εκείνες οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που γίνονται το παιχνίδι σε τελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο. Το nation.stoihiman.gr με μοναδική προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου να είσαι μέλος της Στοίχημα. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr, ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις, 21 πλάξ, εντάξει, υπεύθυνα.
0: Δεν είναι υπέροχο ότι υπάρχει Yacht Rock.
1: Πρώτη φορά το ακούστηκε. Ναι.
0: Δηλαδή αυτά του Christopher Cross τα τραγούδια τύπου Sailing και τέτοια είναι στην κατηγορία αυτά. Είναι στην κατηγορία τα βάζω στο σκάφος πάνω. Ναι. Είμαι με τα γκομενέτα, είμαι με την παρέα κτλ. Βάζω τη μουσική να πίσω πίσω. Η αρμύρα με βαράει, ο αέρας μου παίρνει τα μαλλιά. Και η μουσική αυτή χαρακτηρίζει το Yacht Rock.
1: Το Yacht Music θα το καταλάβαμε πριν, το Yacht Rock.
0: Εντάξει,
1: πολύ συγκεκριμένα.
0: Ναι, εντάξει, το έχουν έτσι. Yacht... Soft Rock, ρε παιδί μου. Είναι soft rock, ναι.
1: Ναι. Ως... Υπέροχη κατηγορία.
0: Ταξιδιάρικη, ρε παιδί.
1: Υπέροχη.
0: Για λίγους θα λέγε κανείς, αλλά πόσο εκλεκτούς, ε.
1: Είναι κατηγορία που θα έπρεπε να παίζει στο Lifestyle of the Rich and the Famous. Δηλαδή, θα έπρεπε να είναι το soundtrack. Δηλαδή, δεν έχουμε μόνο τη δικιά μας εκπομπή, έχουμε και τη δικιά μας μουσική.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τη μουσική που δεν είναι για εσάς.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μόνο για εμάς.
0: Δεν εντάξει. Είναι για τους πλεμπαίους.
1: Υπέροχο, ρε.
0: Υπέροχο,
1: πραγματικά. Τέλο πάντων, εν πάση περιπτώσει, σε άλλα νεάκια της ημέρας.
0: Σε άλλα νεάκια της ημέρας που δεν προλάβαμε να τα πούμε τη Δευτέρα, ναι. Γιατί δεν είχαμε εκπομπή. Τη στήριξή μας και την αγάπη μας.
1: Τη Δευτέρα είχαμε εκπομπή.
0: Που δεν προλάβαμε να τα πούμε χθες που δεν είχαμε εκπομπή.
1: Α, χθες, ναι.
0: Τη στήριξή μας και στην αγάπη μας στον Χωσάν τον Χασάμ, τον προπονητή της Αιγύπτου. Mm-hmm. Έχουμε δει όλη την τραγωδία που πέρασε. Τσακωθήκαν οι δύο σύζυγοι του.
1: Ναι.
0: Εκείνος βρέθηκε στη μέση. Βρε κορίτσια, μην κάνετε έτσι. Σας παρακαλώ, βρε κορίτσια, σταματήστε. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε ζήλη, γινήκαμε. Και ο άνθρωπος.
1: Για το Χασάνανα, του Φεκάη Χασάνανα.
0: Είναι δυνατόν.
1: Δεν είναι ωραία.
0: Ο άνθρωπος λιποθύμησε από την ένταση. Λιποθύμησε. Θα πει κάποιος άνθρωπος, τι θες δύο γυναίκες. Δεν έχεις ρωτήσει γύρω-γύρω και με μία δυσκολεύονται. Δύο, να μην δυσκολευτείς. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι τσακώθηκε. Τσακωθήκαν αναμετάξει τους.
1: Yeah.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Και εντάξει, να θες να κάνεις μετά make-up sex, ας πούμε, και με τις δύο. Μετά είναι, αρχίζει ο πύχης και ανεβαίνει του πλάντης μετά. Δηλαδή ξεκινάς και πάει του πλάντης.
1: Λες τώρα, και με ποια κάνεις πρώτα.
0: Αυτό σου λέω. Κάποιος μεραχλής θα πει, ας πάμε όλοι. Αλλά επειδή δεν, προφανώς, γιατί έχουν θέματα να λύσουν.
1: Έμα.
0: Και μετά πρέπει εσύ να γίνεις, ας πούμε, ξέρεις, να γίνεις κοπηλάτης του έρωτα, να γίνεις ντούσκος εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή να αρχίσεις να πας από ένα δωμάτιο στο άλλο, ώστε να μπορέσεις να κατευνάσεις τα πάθη. Είναι δύσκολα πράγματα. Δεν τον καταλαβαίνουμε όλοι τον κάποιο που λιποθύμησε από την ένταση. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ. Να έχεις γκρίνια στη τηλεφωνική.
1: Και πώς λύνεται αυτό τώρα το μεταξύ. Γιατί είναι και δύο, δηλαδή αυτό θα αφήνει κατάλοιπα τώρα.
0: Κάποιος τώρα και λύνεται να παντρευτεί μια τρίτη. Για να είναι φρεσκαδούρα να μην. Θέλω να πω.
1: Για να παντρευτεί άλλες δύο.
0: Άλλες δύο.
1: Ενδεχομένως.
0: Ναι. Αν είσαι ψυχαναγκαστικός και ένα ζυγό αριθμό.
1: Μέχρι τέσσερις νομίζω δικαιούνται.
0: Εντάξει, δεν πάει. Προπόνητη εθνική ανθρώπου. Μπορεί να δει και παραπάνω.
1: Αλήθεια.
0: Να είναι στα benefits τη τάση. Από κανονικά είναι τέσσερις, αλλά επειδή παίξαμε μπαλάρα στο Μουντιάλ, για πάρτι σου ρε σειρά έξι. Έξι.
1: Για σένα μωρέ άρρωστια. Για σένα μωρέ άρρωστια. Δεν το δείτε του πλάντη τώρα που τον είπε. Τι έπαθε κι αυτό. Τι έπαθε
0: κι αυτό.
1: Με τον ειδικό. Τι έπαθε κι αυτό. Εντάξει, αν πει. Ποτίθεται προ. Εντάξει, όλοι ρε παιδιά παπά, όλοι μπορούν να την πατήσουν τώρα.
0: Συγγνώμη τώρα. Θα φάσει ειδικό πριν το.
1: Κανονικά δεν θα φάσει.
0: Συγγνώμη κιόλα τώρα δηλαδή.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν θα
0: φάσει. Δεν θα περάσει έξω από ειδικό εστιατόριο άμα έχει αγοράσει. Υπάρχουν κάποια πράγματα στη ζωή τα οποία.
1: Δεν βλέπει ταινία Bollywood πριν από την. Πριν από αγώνα, δηλαδή κανονικά να σου το πω έτσι.
0: Είναι κάποια πράγματα. Δηλαδή όταν έχει να αγωνιστεί, όταν έχει να δώσει εξετάσει.
1: Ναι.
0: Όταν έχει να πα.
1: Πού τα προσέχει.
0: Για δουλειά, ξέρω εγώ, να περάσει από συνέντευξη. Είναι κάποιε τέτοιε ιστορίε οποίε. Δεν πλησιάζει έξω. Δηλαδή, όχι πρόσεχε τα φά. Δεν μυρίζει. Κλείνω και το παράθυρο, μην μπει η μυρωδιά από το κίνημα, από το ειδικό από κάτω.
1: Τέλο πάντων. Εντάξει, τα κατάφερε.
0: Ναι.
1: Τα κατάφερε, εν πάση περιπτώσει. Με αυτό που δεν φαίνεται να τα καταφέρνει, αν μου επιτρέπει
0: ναι.
1: Πάνω στο τέτοιο. Και έχω μια μικρή στενοχώρια, πρέπει να σου πω. Που το βλέπω. Για σήμερα ότι. Εντάξει, μπορεί να κόπουν σε τραγική κατάσταση γενικώ. Και περιμένει λίγο να τη σώσει ο Ροναλντίνιο, γιατί πηγαίνουν όλα τα deal που πάει να κλείσει η ποδοσφαιρική Μονακό, δεν πατάνε πουθενά, δεν ολοκληρώνονται ποτέ. Και υποτίθεται υπάρχει σαν είδα σωτηρία στο Ροναλντίνιο που έχει εκφράσει ένα θεωρητικό ενδιαφέρον να την αγοράσει την ομάδα.
0: Γιατί είχε λεφτά ο Ροναλντίνιο να αγοράσει την ομάδα. Την άλλη φορά ήταν χρώσταγε και δεν βρίσκανε. Είχε κάνει εκείνη την. Είχε στήσει εκείνη τη μηχανή που είχε πει με τα πλαστά τα διαβατήρια τότε.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι την ιστορία του Παραγουάη που ήταν, που είχε πει
1: φυλακίστηκε βέβαια με τον αδερφό του.
0: Γιατί δεν πήγαν να κάνουν μια αρπαχτή να βγάλουν λεφτά, γιατί ήταν χρεοκοπημένος. Πώς βρέθηκε τώρα μετά
1: από αυτό. Πώς να είναι χρεοκοπημένος. Πότε να είναι χρεοκοπημένος.
0: Για βάλει τη φαντασία σου να δουλέψει.
1: Εντάξει, όχι, εσύ, από ποιο τι να είναι χρεοκοπημένος.
0: Βάλει τη φαντασία σου να δουλέψει. Φέρ τον μπροστά σου, κάν τον εικόνα που συχνάζει, ποιο είναι ο υδροβιότοπο του πέρα από το γήπεδο, πού τον έχει δει μετά. Τον έχει δει σε μουσεία.
1: Πρέπει να είναι τακτικός θα
0: τον έχεις σε γκαλερί
1: πρώτος
0: τον έχεις σε κολάδικα ίσως
1: δεν μιλάς όμορφα τώρα για το σπουδαίο
0: Εγώ. Μια χαρά. Εγώ τον αποθέωνω για αυτό.
1: Όχι σε λουλούδια, τα έφαγε αυτό, θε να μου πει.
0: Σε γυναίκε.
1: Είχε πάρα πολλά λεφτά για να τα φάσει λουλούδια.
0: Πάει πάρα πολλά χρόνια στα κολάδια. Για να μην φάει τα λεφτά του. Σου θυμίζω την ιστορία, την έχουμε πει ξανά εδώ πέρα. Ότι κάποια στιγμή όταν αγωνιζόταν στη Βραζιλία, είχε ζητήσει από την ομάδα να του φτιάξουν υπόγειο τούνελ, το οποίο να πηγαίνει από το σπίτι του στο κλαμπ απέναντι, για να μην χρειάζεται να βγαίνει έξω και τον κάνουν τσακωτό παράτηση. Λέει, παιδιά, φτιάξτε μου μια σύραγγα, να πηγαίνω και να γυρίζω κατευθείαν.
1: Όπως επίσης, δεν θυμάμαι αν ήταν στην ίδια ομάδα, όμως όταν επέστρεψε για πρώτη φορά στην Ισπανία, δηλαδή γύρισε από τη Μίλαν στη Φλαμέγκο, νομίζω, ήταν που ήταν η ομάδα για την οποία γύρισε στη Βραζιλία, που έμεινε μια χρονιά, είχε όρο στο συμβόλαιο να βγαίνει δύο φορές την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Χαλικά, δηλαδή το γράψαμε μέσα. Δεν ήταν ότι το είπαν προφορικά, ότι επειδή. Δηλαδή, το γράψαμε.
0: Αν έβγαινε μία, έτρωγε πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: ναι, κανονικά.
0: Τέλος πάντων, εγώ δεν. Εμένα δεν μου προκύπτει ότι ο Ροναλντίνο έχει λεφτά. Εμένα μου προκύπτει ότι ο Ροναλντίνο μάλλον είναι μπροστινός κάποιον, η βιτρίνα κάποιον που έχουν λεφτά. Γιατί ο Ροναλντίνο, θυμάμαι ότι γενικά με τα οικονομικά του δεν τα πήγαινε πολύ καλά. Ούτε εκείνο το αδερφό του. Κάποια στιγμή ήταν χρεοκοπημένος. Πώς βρέθηκε τώρα μετά από κάποια χρόνια να έχει χρήματα να αγοράσει ομάδα για να συντηρήσει. Δεν μου προκύπτει. Sorry κιόλας.
1: Πιθανώς να είναι μπροστινός εκπρόσωπος, ξέρεις, ενός φάντα, ας πούμε, που θα έρθει από πίσω. Αλλά με τον Ροναλντίνιο μπροστά όλα γίνονται πιο εύκολα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό που ήθελα να πω, ότι η Μονακό λοιπόν που έβρισκε σε δεινή κατάσταση γενικώς. Όλα τα τμήματα της Μονακό, όχι μόνο η ποδοσφαιρική Μονακό.
0: Εμείς δεν τα βλέπουμε που κλεγόμαστε. Όταν η Μονακό στο Πριγκιπάτο ποδόσφαιρο μπάσκετ πάει κατά διαόλου. Δηλαδή, καταλαβαίνεις πόσο καλά είμαστε εμείς εδώ πέρα.
1: Φανταστικά είμαστε.
0: Δηλαδή, να έρθουν να τους δανείσουμε. Να τους δανείσουμε. Δεν έχουν αυτά να παίξουν ούτε γιότ ροκ στα σκάφη τους. Σκάια επίκεντ δεν έχουν να πληρώσουν τα χρήματα για τα. Τέτοια κατάτια, ρε παιδί μου.
1: Η γαλλική.
0: Τρομερά πράγματα.
1: Τέλος πάντων, η Μονακό λοιπόν των χιλίων προβλημάτων ανακοίνωσε σήμερα ότι αποδεσμεύει τον Πολ τον Πογκμπά. Και είναι. Μου ξέρεις κάπως στενάχρονο, ρε παιδί μου, για τον Πογκμπά. Ο οποίος θυμόμαστε έχει κάνει. Ο Πογκμπά στην πραγματικότητα έχει να παίξει ποδόσφαιρο από τη Γιουβέντους. Που εκεί έχει να παίξει ποδόσφαιρο. Οπότε μέχρι το 22, αν θυμάμαι καλά, μέχρι το 22. Δηλαδή έχει να παίξει 4 χρόνια μπάλα ουσιαστικά ο Πογκμπά. Χωρίς να είναι σε ηλικία απόσυρση ακόμα. Ο Πογκμπά τώρα είναι 33. Αλλά είναι 33 έχοντας να παίξει ουσιαστικά 4 χρόνια ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Δεν έπαιξε στη Μονακό.
1: Στη Μονακό δεν έπαιξε. Όχι, δεν έπαιξε. Ουσιαστικά πήγε πέρσι και έκανε. Οι συμμετοχές ήταν 6 και όλες μαζί ήταν 120 λεπτά σκάρτα. Που σημαίνει ούτε ένα παιχνίδι. Ούτε 1,5 παιχνίδι. Να σου το πω έτσι. Λοιπόν, όχι Γιουβέντους, συγγνώμη και λέω Γιουβέντους. Δεν είναι στη Γιουβέντους. Γιουβέντους δεν έκανε. Στη United ουσιαστικά δεν έφερε το Πογκμπά. Γιατί στη Γιουβέντους δεν είναι παίξω Πογκμπά. Καλά, αλλά καλά θυμόμαι το 22 όταν μπέρδεψε το United Γιουβέντους. Αλλά ναι, στη United είναι οι τελευταίες του. Κανονικές εμφανίσεις. Σερί εννοώ. Χρονιές όπου έπαιζε, ξέρεις, βασικός κτλ. Στη Γιουβέντους δεν πολύ έπαιξε. Δεν πολύ έπαιξε. Από εκεί ξεκίνησε η κατράγγυλα. Και είναι 33 ώρες. Είναι 33 ώρες Πογκμπά. Δεν ξέρω πού μπορεί να ξαναπάει. Τα θέματα είναι φυσικής κατάστασης, υποτίθεται, τραυματισμών.
0: Άμα έχεις να παίξει τόσα χρόνια λόγω της θεωρίας του.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό. Απλώς είναι κρίμα, θέλω να πω, για ένα ποδοσφαιριστή που δεν ήταν απλά σπουδαίος. Είχε φτάσει να θεωρείται και να συζητείται ανοιχτά σε διάφορα χρονικά σημεία ως ένας από τους 2-3 καλύτερους μέσους στον κόσμο. Παίκτες στη θέση του
0: στην
1: εποχή του. Ναι. Κάποιους κάτω κεντρικούς αυτό και ήτανε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν ήτανε.
0: Ναι. Συμφωνώ.
1: Και είναι πραγματικά πολύ κρίμα. Πραγματικά πολύ
0: είναι θέμα κακών επιλογών.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς για τον ίδιο έκανε κακές επιλογές.
1: Γενικώς.
0: Γενικώς, ναι.
1: Και με τα ντόπινγκ του
0: και
1: με άλλα θέματα.
0: Και
1: άλλα,
0: και
1: πέραν τον ντόπινγκ.
0: Όπως και ο Κύριος για παράδειγμα. Τώρα πλέον μια κακές επιλογές.
1: Εντάξει.
0: Κακές επιλογές.
1: Σου προκάλεσε καμιά εντύπωση ή είδηση.
0: Έπεσε από τα σύννεφα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Το μόνο που εκτίμησα, γιατί γενικά δεν έχω καμία εκτίμηση στον κύριο με όλα αυτά που έχει κάνει στα χρόνια και η συμπεριφορά απέναντι σε συναθλητές του
1: και στους διαιτητές και σε γενικώς,
0: οι κατηγορίες για την κοπέλα του για βιοπραγία στην σύντροφό του παλιότερα. Γενικά είναι ένα περίεργο τρένο ο κύριος. Το μόνο που εκτίμησα είναι ότι βγήκε, ξέρεις, αυτό που λέμε αντρίκια και ζήτησε συγγνώμη και παραδέχεται το λάθος. Δεν άρχισε να λέει ναι, μου ρίξαν κάτι στο ποτό, Και όχι, δεν, εγώ δεν ξέρω, είχα τρίψει μια σπιρίνη να πιω από τη μύτη, αλλά μπερδεύτηκε σπιρίνη, κάποιο μου βάλει. Ναι, δεν είπε καμιά σαχλαμάρα. Είπε, ναι, έκανα λάθος, αναγνωρίζω το λάθος, με έκανα βλακεία. Όπως πρέπει, κάνεις ένα λάθος. Δεν χρειάζεται να πεις, ξέρεις, αν σου μου ρίξανε στο μπαρ, ναι, στο ποτό μου, ναι, τέτοιο, ναι, και με βρέθηκα το πέ. Πηγαίνεις και λες, έκανα μια βλακεία. Έκανε μια βλακεία, ναι. Και πάμε παρακάτω. Έτσι πρέπει να είναι. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε και να έχουμε να λέμε τώρα και αυτό και κάτι μου ρίξαν και δεν ήξερα και μου πήρα κάτι για τον πονόλεμο, αλλά αυτό είχε μέσα κόκα. Τρομερά πράγματα.
1: Εν τω μεταξύ, αν κάτσεις να σκεφτείς πόσες φορές έχει γίνει θέμα ο Κύριος.
0: Ναι.
1: Εξοπλιστικά για όλους τους λόγους. Πει ρε φίλε, δηλαδή τι είσαι. Ναι, ο Κύριος είναι 30 χρονών, ξέρω εγώ 30. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι κανένα βετεράνο να καθόμαστε να συζητάμε.
0: Έχει
1: είναι...
0: πάρα πολύ λόγο απασχολούμαστε εμείς εδώ πέρα, γιατί έχει ελληνική καταγωγή.
1: Ναι,
0: ο Αυστραλός
1: Αυστραλός
0: υπήκοος, δεν έχει ελληνική καταγωγή. Διαφορετικά, νιώθουμε δηλαδή ότι κάθε τι καλό που κάνει, έχουμε ένα μικρό μερίδιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχουμε συμβάλει εμείς ως Έλληνες στο να μπορέσει να κερδίζει αγώνες ή να κερδίσει οτιδήποτε ο Νίκο Κύριος. Γιατί έχει αυτό το ελληνικό DNA.
1: Βεβαίως και το έχει. Όχι, το λες σαν να μην το πιστεύεις τώρα.
0: Αισθανόμαστε μια εθνική ανάταση όταν κερδίζει ένα game ο Κύριος.
1: Βεβαίως.
0: Είναι μια τεράστια σάχλα αυτό το πράγμα, έτσι όπως καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, το έχουμε ανάγκη.
0: Τεράστια σάχλα.
1: Εμείς ως Έλληνες το έχουμε ανάγκη.
0: Γιατί το έχουμε ανάγκη.
1: Γιατί έχουμε ανάγκη.
0: Γιατί είμαι ξενακόλυβα δηλαδή. Γιατί το έχουμε ανάγκη.
1: Γιατί έχουμε ανάγκη να στηρίζουμε με πάθος κάθε τι που ηχεί ελληνικό ακόμα και αν δεν είναι.
0: Επίσης έχουμε μια τεράστια ανάγκη, την έχουμε ξανακάνει την κουβέντα, να αισθανόμαστε περήφανοι για επιτυχίες αθλητών
1: του
0: οποιοδήποτε αθλήματος.
1: Ναι, ναι.
0: Βγαίνουμε, μας έκανες περήφανοι. Τι λες, παιδί. Τι πράγμα είναι. Περπατάω κορδωμένος όταν παγώνει την άλλη μέρα. Δηλαδή, όταν παίρνει, ρε παιδί μου, ξέρω στους κρίκους ο Πετρούνιας, να με δεις την άλλη μέρα πώς οδηγάω, να με δεις. Πώς οδηγάω, δηλαδή. Έχουν φουσκώσει τα φτερά μου γιατί πήρε ο Πετρούνιας ή ο Καραλή. Τι δουλειά έχουμε να είμαστε περήφανοι εμείς για τα παιδιά αυτά. Κάναμε κάτι, εμείς συμβάλαμε σε κάτι να πάρουν τα παιδιά αυτά χρυσό. Τους χαρτζηλικώναμε, τους αγοράσαμε κρίκους, πήραμε το καραλί κοντάρι.
1: Πανηγύρισες όμως.
0: Χαίρομαι με τη χαρά τους, χαίρομαι με την επιτυχία τους.
1: Αλλά δεν είσαι περήφανος, αυτό θες να πεις.
0: Περηφάνεια δεν θα νιώσω για ένα παιδί που δεν έχω κάνει τίποτα για αυτόν, τίποτα προσωπικά, πέρα από το χειροκροτήσω ας πούμε ή οτιδήποτε άλλο. Περήφανος να νιώσω εγώ για την επιτυχία του καραλί.
1: Έχουμε μπλέξει τα αυτά με τα λουκούμια, αυτό θες να πεις, Κώστα μου. Έχουμε μπλέξει τα αυτά με τα λουκούμια, χρησιμοποιούμε λάθος λέξεις. Αλλά αυτές τις λάθος λέξεις έχουμε πάει από γενιά σε γενιά. Γράφει ότι έχει περηφάνεια, που δεν
0: έκανε περήφανος.
1: Δεν μας έκανε περήφανος.
0: Γιατί δεν μας κάνει περήφανος. Τους γονείς του έκανε περήφανος. Την αδερφή, τον αδερφό του έκανε περήφανος. Τα παιδιά του έκανε περήφανος.
1: Κάποιους φίλους του ενδεχομένως, πολιτούς που τον έχουν δει, τον ξέρω.
0: Τον προπονητή του που έχει γυρίσει.
1: Αυτούς
0: έκανε περήφανος. Προφανώς τους κοντινούς του ανθρώπους.
1: Εμάς μας έκανε χαρούμενους για λίγη ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και το χειροκροτήσαμε και μπράβο στο παιδί και πάντα επιτυχίες. Αυτά. Γίναμε περήφανοι όταν κάποιος Έλληνας αθλητής κατακτά. Μας έκανες περήφανους.
1: Σου είπα, είναι αυτό ρε, είναι αυτό το. Πώς να το πω.
0: Ετεροπερηφάνεια.
1: Είναι ετεροπερηφάνεια και μια περίεργη περίπτωση, πώς να σου πω. Σαν να υπάρχει ένα εθνικό θυμικό.
0: Ναι.
1: Το οποίο βρίσκεται πάντα σε λειτουργία. Και πάντα για κάποιο λόγο πρέπει να μας κάνει. Πρέπει να μας κάνει. Δεν μπορεί να μας κάνει κάτι άλλο περήφανος. Μια επιτυχία. Πρέπει με κάποιο τρόπο, ξέρεις, να συμμετέχει. Ο λαός με ένα συγκεκριμένο αίσθημα που είναι το αίσθημα της περηφάνειας σε οτιδήποτε αφορά μια επιτυχία Έλληνα αθλητή, Έλληνα, δεν ξέρω εγώ, ακαδημαϊκού, ας πούμε, Έλληνα.
0: Οτιδήποτε επιτυχία μπορεί
1: οτιδήποτε,
0: να πάρει,
1: ναι.
0: Οτιδήποτε έχει, ναι. Μυρίζει λίγο τζατζίκι.
1: Είμαστε περήφανοι, ξέρω εγώ, που πήρε ο Σεφέρης στο Νόμπελ.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Γιατί είναι Έλληνας. Γιατί έχουμε διαβάσει.
1: Ναι.
0: Σε φέρει, έχω διαβάσει, σε φέρει, εγώ και ξέρω. Είμαι περήφανος που το κατάφερε, που κάθισε και έγραψε και για να διαβάζω εγώ. Τι να πω, μπράβο.
1: Τι να πω. Όπου και αν πάω η Ελλάδα με περηφανεύει. Μου φαίνεται δηλαδή ότι έτσι πηγαίνει η δουλειά.
0: Τέλος. Καλά, η πολιτική, παιδιά που αισθάνονται περήφανοι για τους
1: μεταφράσεις. Πολιτική...
0: Είναι επαγγελματίες περήφανοι οι πολιτικοί, όπως είναι επαγγελματίες ψεύτες.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι
1: και όχι με αυτή τη σειρά μου επιτρέπεις.
0: Όχι, όχι τώρα. Το έβαλα με αλφαβητική.
1: Έτσι.
0: Φυσικά και είναι, όταν κερδίζουν είναι περήφανοι και πηγαίνουν στο αεροδρόμιο βγουν φωτογραφίες. Όταν δεν κερδίζουν δεν είναι περήφανοι. Δεν πάει κανείς στο αεροδρόμιο μετά. Χαλάει το ΙΠΑΣ, δεν πάει να περάσουμε το 2-3 χιλιόμετρα. Δηλαδή, άμα άλλος έρθει τέταρτος, δεν πάει κανένας πολιτικός σταδρόμιο να τον συγχαρεί τον άλλο για την προσπάθεια και να βγει φωτογραφία. Αν έχουμε μεταλλιάκι, πηγαίνουμε και κοτσαριζόμαστε. Περήφανοι. Λειτουργεί το ΙΠΑΣ στα διόδια.
1: Λοιπόν, έχουμε τα παιχνίδια του Τσουλού σε εξέλιξη. Βρισκόμαστε στο ημίχρονο, τον play-off εννοούμε του Champions League. Και έχουμε μέχρι στιγμής Χάπολ Μπερσεβά Σαμπάχ 1-1. Έχουμε Ναϊμέγγεν Μπόντο Γκλίμπτ 0-2 ημίχρονο. Σλόβαν Τσέλιε 1-1 και Celtic Last Clincher 2-0. Λοιπόν, αυτά έχουμε μέχρι εδώ. Και επίσης έχουμε και παιχνίδι στην La Liga. Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται την Μάλαγα και το παιχνίδι βρίσκεται στο 0-0. Αυτά είναι. Εννοείται ότι έχουμε φυσικά και παιχνίδια Europa League και Europa Conference League. Α, την Ελλάδα ρε, τη σημαία βλάκα εκπροσωπεί. Αχ, ας είναι αυτό το έγινε φίλε, πάμε στον επόμενο φίλο. Το πρώτο έγινε φίλε, πάμε στον επόμενο φίλο της νέα σεζόν, κυρίες και κύριοι. Ώρα πλησιάζει 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Πίγκο Σπορ FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Μέσα ο Πάλμερ Μπράουν, έξω ο Ζαουρί, η αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην εμβακύλιση από τον Παναθηναϊκό ένωψε τον αγώνα με τη Χράντε της Κράλου για τα πλέοφ του Conference League. Χωρίς να ανακοινωθεί αποστολή, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για τον αυριανό αγώνα στο ΆΚΑ. Με τετέ και Φορ και Λιβάη Γκαρσία σε ρόλο δεξιού εξτρέμου, το βασικό σχήμα ανοιχτό για το ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Καμαρά στη μέσα γραμμή. Ολοκληρώνονται οι τελευταίες λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Αρμάντο Γκονσάλες από την Τσίβας με πιθανή ημέρα αύξηση στην Παρασκευή κοντά σε 9 εκατομμύρια ευρώ το κόστος μεταγραφής. Σε διαπραγματεύσεις με την Βόλφσμπουργκ για τον δανό δεξιό μπακ Γιωάκιμ Μέλλερ Σόλφσκι, πάντα στο προσκήνιο για τα εξτρέμ και η περίπτωση του Μπράιαν Χιλ. Αναμονή για Κάσερες προς αποχώρηση ο Ταρέμι που έχει τελεσιακή πρόταση από ομάδα του Ντουμπάι. Στροφή στην πρεμιέρα της στοίχημα Super League για την ΑΕΚ και τον αγώνα με τον Ηρακλή στην Όλγου Αρένα μετά τη λευκή ισοπαλία με τη Λεύσκη στη Σόφια για τα πλέον του Champions League με 500 φίλους του Ογυρός στο παιχνίδι του Σαββάτου κόντρα στην Ένωση. Με πολυπληθή παρουσία οπαδών του, η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ ενώ του αυριανού αγώνα με την Μπραν για τα πλέον του Conference League, δεδομένη θεωρείται η παρουσία του Χατσίδη στο δεξιάκρο της επίθεσης και του Ενδιαγέ στην κορυφή, πιθανή και η παρουσία του Πέλκα στην 11 με 2 αγωνιστικές στη Μωρή και ο Ζίβκοβιτς που χάνει και τη ρεβάνς για δεκάρια εξτρέμ, αναμένεται να κινηθεί ο δικεφάλος του Βορρά. Με μοναδικό απόντατο Μαρινά και δίχως εκπλήξη αποστολή του όφη για το αυριανό παιχνίδι στο Παγκρίτου απέναντι στην Τσέσκα Σόφια για τα πλέον του Europa League. Δεν υπάρχει πίεση, θα είναι τεράστια επιτυχία αν βρεθούμε στη League Face. Αυτοί οι αγώνες μεγαλώνουν το σύλλογο των Ισόχρηστος Κοντής. Απρόπτω με τον Κέντρικ Λάν στο Παναθηναϊκό Άκτορο, 31 ετών γκάρντ υπεστηρίξε ο Μενίσκου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης, χειρουργήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκτιμάται ότι το διάστημα της απουσίας του θα είναι 6 με 8 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει πως θα επιστρέψει στις αρχές με μέσα Οκτωβρίου. Στα Ερυθρόλευκα δίνεται ο Νίκος Πλώτας, ο 22χρονος γκάρντ του Προμηθέα, αναμένεται τις επόμενες ημέρες προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο με τους πρωταθλητές της Ευρώπης. Αύριο πρώτη συγκέντρωση για τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Η Καλαμάτα άνοιξε 4-2 τον Πανετολικό στο Ελπάσο, στο σημαντικότερο μάτς από το σημερινό πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος και περί το εισιτήριο για τη League Phase. Νίκη Βόλου Πανιούνιος 3-1 απέναντι, 0-0 ο κανονικός αγώνας. Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6, Νέστος Απόλλωνας Καλαμαριάς 1-0, Πανσεραϊκός Παναθηναϊκός 2-1 στα άλλα παιχνίδια. Αύριο φτάνει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άριο Μαρίτσας, προκειμένου να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο το Σάββατο, η αύξηση του Μανού Γκαρθία, ο οποίος έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας στην αποστολή του αγώνα με την Καλαμάτα. Αναμένεται να συμπεριληφθούν Πετρίς και Βέλιο. Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό των κρίκων της Παρασκευής με την δεύτερη καλύτερη επίδοση στους προκριματικούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενώ οργανισμός Ζάγκρεπ. Τέσσερα μάτς περιλαμβάνουν το σημερινό πρόγραμμα των πλέοφ του Champions League. Στο ημίχρονο η Μέγκεν Μπόντογκλιμ 0-2, Celtic Lask 2-0, Σλόβαν Τσέλι 1-1 και Χάπελ Μπερσεβάσα Μπαχ 1-1. Για την πρώτη αγωνιστική στη Λα Λίγκα στο ημίχρονο Ατλέτικο Μαδρίτης Μάλαγα 0-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Πίγκο Σπορ FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέψτε στο Fight Club.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερη ώρα φάγητα, Big Wings Sport FM 94,6. Και όπως...
1: Ένα ψύχραιμο σχόλιο για το τραγούδι που γράφει «Κόψτε τη Λουκία». Ένας ρέκτης της μουσικής. Μύρισε μασχαλίλα το πληκτρολόγιο. Μύρισε τίμιο ίδρωτα. Ωραία.
0: Λοιπόν, σαβίσαμε με Τσουλού και μπαίνουμε με Europa και Conference πλέον, γιατί έχουμε και το γνωστό μας άμεσο ενδιαφέρον, έτσι. Οπότε πάμε με Europa.
1: Ναι.
0: Πάμε με Europa νομίζω. Λοιπόν, είχαμε χθες, ξέρω τα αν είδες τη φάση με τον ποιος ήταν ο τύπος, Ναμό Τυράννων, ήταν ο πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος μπήκε μέσα στα αποδυτήρα με
1: Βαλκάνια.
0: Ναι, Βαλκάνια, με τη σακούλα με τα λεφτά και τα πέταξε κάτω.
1: Α, Βαλκάνια.
0: Τα οποία όμως δεν το κάνω, ήταν σε πάκα. Δεν ήθελε πάκα, πρέπει να είναι έτσι.
1: Εντάξει, κάτω έχει νερά, αυτά μην λέω, να πιάσουμε, δεν κάνουμε για να παπαριάσουμε τα χαρτονομίσματα. Α, Θεός, σπουδαίο Βαλκανικό. Ήθελε κουστούριτσα από πίσω να...
0: Ήθελε.
1: Πώς το λένε, κουστούριτσα να παίζει από πίσω και...
0: Μπρέκοβιτς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: τεράστιος.
0: Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια. Ξεκινάμε με Europa.
1: Ναι.
0: Φύγαμε. Τα αυριανά παιχνίδια, πρώτα παιχνίδια. Ναι. Έτσι, για αυτά θα πούμε. Ναι. Θα πούμε προκρίσεις και τέτοια, σαν δεύτερα παιχνίδια. Τώρα που μιλάμε για τα αυριανά. Λοιπόν, Καεράτ Αλμάτι Άντερλεχτ. Χ.
1: Διπλό.
0: Γιαγκελόνια Ιμπέρια Τυφλίδας. Άσος. Μίγιαλμπι Σάλτσμπουργκ. Χ. Τραμπζονσπορ Φερεντσβάρος.
1: Άσος.
0: Δεμπούτο Σαλάχ,
1: Άσος.
0: Κραϊόβα Αραράτ Αρμένια.
1: Άσος.
0: Εγνατία, που είναι Αλβανία η ομάδα, παίζει με τη Λίλεστρομ. Λεχ Πόσναν Τούν.
1: Άσος.
0: Μπεσίκτας Ζαλγκίρις Κάουνας.
1: Άσος.
0: Σύντρουιντεν Ομόνια.
1: Χ.
0: Συμφωνώ. Ερυθρός Αστέρας Βικτόρια Πλζέν.
1: Άσος.
0: Ας πούμε Άσος. Μπενφίκα Άρχους Άσος.
1: Mm-hmm.
0: Και Όφι Τσέσκα Σόφιας.
1: Άσος.
0: Άσος ρε. Άσος. Δεν ήταν τόσο δύσκολο.
1: Όχι, δεν ήταν. Δύσκολο μπορεί να είναι αύριο που δεν έχουν πετύχει ούτε τον αριθμό των παιχνιδιών που είπες, αλλά σήμερα εύκολο είναι.
0: Λοιπόν, πάμε και στο conference.
1: Ναι.
0: Lincoln Red Imps, περίφημα από το Γιβραλτάρ, παίζει με τη βόρειο-ιρλανδική Λάρνε.
1: Αυτό θα ήθελα να το δω για κάποιο δεσταμένο λόγο.
0: Ναι. Lincoln Red Imps, περίφημα από το Γιβραλτάρ, παίζει με τη βόρειο-ιρλανδική Λάρνε.
1: Αυτό θα ήθελα να το δω για κάποιο

0: θα πω άσος, γιατί ο ΠΑΟΚ συσπυρώνεται όταν έχει ζόρια. Τουλάχιστον έτσι.
1: Ο ΠΑΟΚ συσπυρώνεται μαζί σου. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ρόστερ, δεν έχει παίκτες.
0: Ναι, τώρα, τι συζητάμε. Αλλά τουλάχιστον για λίγα παιχνίδια τώρα και εδώ πέρα είναι
1: δύο παιχνίδια. ΠΑΟΚ τρώει φάπα στη φάπα.
0: Ναι, αλλά για λίγα παιχνίδια, γιατί μακροπρόθεσμα δεν αρκεί η συσπήρωση. Ναι. Για λίγα παιχνίδια, ξέρεις, μέσα από τα προβλήματά του μαζεύονται, ξέρεις, δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Εγώ λέω άσο αύριο. Και βλέπουμε στη ρεβάνση.
1: Μακάρι. Μακάρι. Άντε, θα πάω άσο με το, για το γούρι περισσότερο. Βίκινγκουρ Μπόρατς.
0: Άσος.
1: Άσος. Τρίτα από το Κόσοβο με την Ίντερ Εσκαλάδες από την Ανδόρα. Άσος. Γκόρνικ Μονακό. Έλα μου.
0: Με προβλημάτισε το να μάθω με τη Μονακό, με τα προβλήματα κτλ.
1: Χ. Τβέντε Καραμπάκ.
0: Άσος.
1: Χ. Σιόν Άγιαξ. Διπλό.
0: Διπλό.
1: Motherwell Freiburg. Διπλό.
0: Ναι.
1: Παναθηναϊκός Χράντες Κράλοβε.
0: Άσος.
1: Άσος. Γκέντ Χιμπέρνιαν.
0: Πώς.
1: Γκέντ Χιμπέρνιαν.
0: Άσος.
1: Χ. Αταλάντα Χάπολ Τελαβίβ.
0: Άσος.
1: Λουγκάνο Μακάμπι Τελαβίβ.
0: Χ.
1: Χ. Χάρτς Ραπίντ. Διπλό.
0: Άσος.
1: Ρέιντζερς Γιάμπλονετς. Άσος.
0: Άσος.
1: Σάμροκ Ρόβερτς. Σάμροκ Ρόβερς Κουόπιο.
0: Χ.
1: Άσος. Χάιντουκ Σπλίτ Ρακόφ.
0: Άσος.
1: Άσος. Δυνάμο Σίτι από την Αλβανία με την Πάφο. Είναι η ομάδα την οποία. Με τον πρόεδρο.
0: Ναι.
1: Που, είχε, που θα δώσει και εξτρά πριν να περάσουν την Πάφο. Τους έταξε και εξτρά 500 εάν περάσουν την Πάφο. Ναι, γιατί θα μπουν ο Μίλους Conference. Κάτσε καλά.
0: Ναι, αλλά και η Πάφος έχει.
1: Ναι.
0: Να πούμε πάμε και άνομε στα ποδητήρια μαύρε σακούλε.
1: Όχι, ναι, όχι, έχουμε. Χ, ναι. Μπράγκα Αύστρια Βιέννη, άσο.
0: Ναι.
1: Και Χετάφε Παρτίζαν.
0: Άσο.
1: Συμφωνούμε. Είναι αυτή η εποχή του χρόνου, παιδιά. Ξέρετε, ναι. με τα λίγο περίεργα ζευγάρια. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Σε άλλα νέα, έτσι εξωποδοσφαιρικά θα έλεγα και εξωαθλικά γενικότερα, στα Google Trends μάθαμε ότι αυτό το καλοκαίρι ψάξαμε τις λέξεις καιρός αύριο, λογικό, αλλά γιατί ψάξαμε καιρός αύριο, δηλαδή θέλω να πω δεν ξέρουμε όλοι τουλάχιστον 1 με 2 sets για να μπαίνουμε κατευθείαν. Δηλαδή, εσύ για να βρεις τον καιρό, πρέπει να πει ότι ο καιρός είναι ενσωματωμένος στο κινητό σε πάρα πολλά κινητά. Να μπω στα περισσότερα. Ωραία. Πέρα από αυτό όμως, εσύ όταν θες να βρεις τον καιρό, πες ότι δεν το έχεις εσύ στο κινητό σου. Ωραία. Και θες να δεις για τον καιρό, το οποίο είναι ένα αιμονικά αγαπημένο θέμα όλο. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά θέλω να σου πω, εσύ μπαίνεις στο Google και γράφεις καιρός ή βάζεις το site που έχεις στο μυαλό σου και μπαίνεις κατευθείαν σε αυτό για να ψάξεις.
0: Τίποτα δηλαδή από το κινητό μόνο. Ακόμα και να έχω βάλει φλόμπα από το κινητό, από βαρεμάρα μόνο από το κινητό.
1: Οκ. Μου φαίνεται πρέπει να πει να γράψει καιρό αύριο.
0: Το κάνω κάθε μέρα όμως εγώ. Πλην του καλοκαιριού που δεν το κάνω.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα λόγω της μηχανής. Δηλαδή, αν βρέξει, να δούμε διάβροχα μαζί και τέτοια. Γι' αυτό ξέρεις, έχω αυτό το. Δεν είναι βίτσιο με τον καιρό, είναι πρακτικό το θέμα. Είμαι με μηχανή να αντιθώ κατάλληλα, να πάρω διάβροχα, να είμαι σίγουρος. Ναι. Αυτό μόνο. Όχι, να μπω και να γουγκλάρω καιρός σήμερα, καιρός αύριο, καιρός τώρα, όχι ποτέ.
1: Και τι ποσοστό επιτυχίες έχει το κινητό σου μέχρι στιγμής?
0: Θα έλεγα 90%.
1: Oh.
0: Δηλαδή, σου λέει ρε παιδί μου, θα βρέξει περίπου τέτοιες ώρες. Περίπου. Έχει, ναι, κάποιες στιγμές προφανώς. Μα και το κινητό δεν είναι κάθε μόνο του. Δεν βγάζει ένα δάχτυλο απ' έξω να
1: τους
0: να
1: προφανώς.
0: Δεν βγάζει ένα κεφάλι να κοιτάει τα σύννεφα πάνω. Παίρνει πληροφορίες από. Από εκεί που παίρνουν και οι υπόλοιποι, ρε παιδί μου, από κάποια site.
1: Δεν
0: παίρνουν
1: όλοι από αυτό. Το κινητό σου παίρνει από διεθνή, ας πούμε, δορυφόρο ή από.
0: Έχει σημασία.
1: Ναι, βέβαια και έχει σημασία.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι διαφορετικό να παίρνει, να συνδέεται με τον δορυφόρο διεθνού site. Με τον συνδέεται με τον δορυφόρο, ας πούμε, τη ΕΜΗ, για παράδειγμα. Δεν είναι το ίδιο.
0: Γιατί,
1: γιατί τα μετεωρολογικά. Ε?
0: Τη ΕΜΗ είναι καλύτερο.
1: Με αυτό σου λέω.
0: Εγώ νιώθω εθνική υπερηφάνεια με τον δορυφόρο τη ΕΜΗ. Γιατί έχει την ελληνική σημαία πάνω.
1: Βεβαίω έχει την ελληνική σημαία. Βεβαίως.
0: Γιατί όταν τον εκτοξεύαν τον δορυφόρο, τρώγανε ελιές και φέτα.
1: Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, γιατί είναι.

0: είναι ο καιρός αυτός, είναι ελληνικός.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δηλαδή δεν είναι κάποιος άλλος, θέλω να σου πω, που δεν μας νοιάζει αυτή τη στιγμή. Είναι ένας καιρός ελληνικός.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, οπότε. Και το λέμε και για εσάς, γιατί καμιά φορά στεναχωριέστε. Ας πούμε, έχετε προγραμματίσει μία έξοδο ενδεχομένως. Mm. Περιμένει μια κρατική που σας λέει, ας πούμε, ότι βρέχει η ΕΜΗ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να στεναχωρηθείτε για ένα-δύο δευτερόλεπτα, αλλά μετά αμέσως να νιώσετε περήφανοι.
1: Ναι, γιατί το λέει η ΕΜΗ.
0: Ακριβώς. Γιατί μιλάμε για τον ελληνικό καιρό.
1: Ακριβώς.
0: Άρα, τι είναι ο καιρός αυτός, είναι ο καιρός που σας κάνει περήφανος. Γιατί είναι ελληνικός.
1: Ακριβώς.
0: Άρα, τι σας κάνει.
1: Και αν βρέχει, είναι γιατί θα κρύζει ο Θεός από πάνω. Δακρύζει, με κάνει περήφανο. Γιατί δακρύζει η ρωμιοσύνη από ψηλά. Γι' αυτό βρέχει. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Εσύ να μπορεί να χαλάει
0: εξωτερικά. Βέβαια, εσύ να, προσέξτε ναι. τώρα, γιατί τι είπε ο Κώστας τώρα, γιατί τι έχει πει ο ποιητής με τη ρωμιοσύνη, μην την κλαις όμως ναι. εδώ, κλαις.
1: Εδώ την κλαις.
0: Την κλαις.
1: Εδώ
0: γιατί?
1: Σε κλαίει η ρωμιοσύνη.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί εσύ μπορεί να είσαι δεξιός του γάμου σου και να λες, όχι ρε γαμό το βρέχει. Από την άλλη μεριά λες όμως, κοίτα να δεις αυτή τη στιγμή.
0: Κοίτα να δεις.
1: Δακρύζει ο Θεός. Δηλαδή, Έλληνες. Έλληνοι είμαστε που είχε πει η κυρία. Δεν είμαστε ποτέ κατσιβελοι. Είμαστε Έλληνοι.
0: Λοιπόν, τα άλλα, πώς το λένε, ελληνικά Google Trends, είναι η λέξη θερμοκρασία. Δηλαδή, και νομίζω ότι είναι αυτοί πρέπει να είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Δηλαδή, οι ίδιοι άνθρωποι μπαίνουν στο Google και γράφουν καιρός αύριο, δεν τους φτάνει, ανοίγουν ένα νέο tab κατά τύχη, με μια τυχαία, με κάτι τυχαίο που κάνουν στο ορολόγιο. Α, ας κάνουμε θερμοκρασία.
1: Είναι φυλαγμένο στην cash memory, αυτό εύκολα, δεν γράφουν τίποτα. Είναι cash memory.
0: Θερμοκρασία, ναι, ναι. Ναι. Είναι υπέροχο, θερμοκρασία. Λοιπόν, επίσης πάρα πολύ παίζει, λέει, στα Google Trends και έπαιξε αυτό το...
1: Βεβαίως, όπως λέει ένας φίλος, ο ελληνικός δορυφόρος έχει φιλότιμο. Ναι,
0: βεβαίως,
1: δεν το είπαν πάρα πολύ στο και έχει και μεράκι, κάνει διάτομα μεράκι ο ελληνικός δορυφόρος, αλλά έχει και φιλότιμο.
0: Έτσι, και όπως λέει ο Αντωναρούμα, εμείς ίσον εθνική μετρολογική περηφάνεια. Έτσι.
1: Πάρα πολύ σωστά. Μη σου πω ότι είναι εθνικό μεράκι η περηφάνεια. Τα αρχικά της ΕΜΗ. Ότι είναι και το μεράκι μας.
0: Λοιπόν, τα άλλα πράγματα λοιπόν που ψάξαμε φέτος,
1: ναι.
0: πολύ, και είναι λογικό στους καιρούς που ζούμε,
1: ναι.
0: ψάξαμε να σχεδιάσουμε ταξίδια με keywords όπως καλύτερες παραλίες, πού να φάω, τιμές δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ψάχνετε, ξέρεις, για να γίνει ένα σχετικά... κατά το δυνατόν οικονομικό, οικονομικός προϋπολογισμός για τις καλοκαιρινές διακοπές. Λοιπόν, αυτά ψάξαμε γενικώς. Ψάξαμε και άλλα πράγματα όπως σεισμός τώρα, κοινωνικός τουρισμός 2025. Τώρα το κέντρο ψάξαμε αυτό 2026, μην με ρωτάτε.
1: Ναι.
0: Ψάξαμε όμως γενικώς το 2025.
1: Μπορεί, ναι, μήπως βγαίνουν το 25 όμως
0: ενδεχομένως.
1: Οι δικαιούχοι για το 26 πρέπει να βγαίνουν το 25 ίσως. Ναι.
0: Ψάξαμε πολύ τον προσωπικό αριθμό. Γιατί ήταν που ενδιέφερε ενδεχομένως.
1: Πρέπει να βγάλεις ταυτότητα. Πρέπει να έχεις προσωπικό αριθμό για να βγάλεις νέα ταυτότητα. Άρα ναι. γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν. Αυτό νομίζω πρέπει να ίσχυε μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβριο, αν θυμάμαι καλά. Όπου αν δεν έχεις βγάλει προσωπικό αριθμό.
1: Σου έβγαζε μόνο του.
0: Σου έβγαζε μόνο
1: του. Άρα ψάχνεις να βρεις ποιον αριθμό μου βγάλε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν δεν έχεις βγάλει αριθμό, αν δεν έχεις πάει γιατί είσαι αυτός που θες, εγώ ας πούμε καλή ώρα, που θέλω να πάω να ελέγξω τα δύο από τα τρία ψηφία, ας πούμε, που μπορείς να βάλεις. Οπότε αυτά. Για όλους σας έχει βγει προσωπικό αριθμό και απλώς δεν τον ξέρετε.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως.
1: Γι' αυτό μπαίνουν να το βρουν.
0: Ναι.
1: Τώρα που λες αυτό, συγχαρητήρια στους συνανθρώπους μας οι οποίοι έκαναν ουρές για να βγάλουν διαβατήρια.
0: Βεβαίως.
1: Για να αποφύγουν το τσιπάκι που έχει νέα ταυτότητα.
0: Βεβαίως και το απέφυγαν.
1: Παραβλέποντας το γεγονός ότι το διαβατήριο έχει τσιπάκι.
0: Κώστα,
1: θέλω να πω ότι κάποιος δεν τους το είπε ότι και το διαβατήριο έχει τσιπάκι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά γλιτώσαν το τσιπάκι το άλλο.
0: Ακριβώς. Γιατί είναι τα ίδια αυτά τα τσιπάκια,
1: όχι,
0: τα δύο πιστεύεις.
1: Ταυτότητα είναι του Σατανά.
0: Ακριβώς.
1: Το άλλο είναι του Θεού.
0: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, επίσης.
1: Κρίμα στους ανθρώπους που πρέπει πραγματικά να βγάλουν διαβατήριο για κάποιο λόγο και πήγανε και βρήκανε μια ώρα, ας πούμε, 500 ανθρώπων μπροστά, αλλαλαζόντων ανθρώπων, οι οποίοι είπαν όχι στις νέες ταυτότητες, όχι στο τσιπάκι. Συγχαρητήρια, μπράβο.
0: Και αυτό το οποίο παραβλέπεις στην αφήγησή σου είναι κάτι ακόμη πιο σημαντικό.
1: Δηλαδή.
0: Ότι αμέσως με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι απέφυγαν την ταυτότητα και πήγαν και βγάλαν διαβατήριο. Φεύγοντας πλέον από εκεί με το καινούργιο τους διαβατήριο, τι νιώθαν, Κώστα μου?
1: Μεράκι.
0: Νιώθανε περήφανοι.
1: Ναι.
0: Νιώθανε περήφανοι για αυτό που κάνει. Και έχει και αυτό τη σημασία. Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, ψάξαμε επίσης πάρα πολύ για κάποιο λόγο το λαμπούμπου. Δεν ξέρω, κάθε φορά που διαβάζω αυτά τα περίεργα, ας πούμε, ονόματα, τρέντς, κουκλάκια κτλ., δεν ξέρω γιατί μου καρφώνεται απευθείας στο μυαλό Και λέω εγώ από ψάρα μου ότι δεν πρέπει να έχει υπάρξει πιο σχετικά γελία περίοδος σχετική με trends, ας το πούμε έτσι, από εκείνη την αδιανόητη εποχή που κυνηγάγαν Pokémon στην πλατεία Συντάγματος. Δηλαδή δεν νομίζω ότι πρέπει να έχει υπάρξει κάτι πιο γελίο από αυτό.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Το οποίο νομίζω χρησιμοποιήθηκε για τη χαρτογράφηση. Κάτι διάβαζα τις προάλλες ότι όλο αυτό το ατελείωτο κυνήγι εκατομμυρίων ανθρώπων για να πιάσουν Pokémon σε όλα τα σημεία όλων των χωρών.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποιήθηκε μετά για να γίνει χαρτογράφηση της Google και να γίνει κάτι τέλος πάντων.
0: Δεν αυτά τα δεδομένα. Το...
1: τότε.
0: Πώς, μα αυτό είναι τυχαίο.
1: Τι τυχαίο. Όλα τα. Κάθε γωνία του πλανήτη κυνηγούσε κάποιος με ένα κινητό να πιάσει ένα Pokémon. Παντού. Μονοπάτια, όχι απλά δρόμους, μονοπάτια, διαδρομές ορεινές, το χωματόδρομο που σε βγάζει στην παρά. Όλοι κυνηγούσαν, ας πούμε, σκοτωνόντουσαν να πιάσουν ένα Pokémon.
0: Ναι. Εντάξει. Ένα απίθανο τρόπο. Δηλαδή, ακούγεται λίγο θεωρία συνωμοσίας και λίγο ωραίο αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Ότι βοηθήσαμε όλοι μας την Google, ας πούμε.
1: Και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για αυτό το πράγμα.
0: Φυσικά και είμαστε υπερήφανοι.
1: Τουλάχιστον οι Έλληνες που το κάναμε αυτό το πράγμα. Στις περιοχές ελληνικής επικράτειας πρέπει να νιώθουμε εθνικά υπερήφανοι.
0: Βεβαίως.
1: Που βοηθήσαμε αυτό το τρόπο.
0: Βεβαίως. Λοιπόν. Και μένοντας έτσι με κάποιο τρόπο, τι είναι, ποιες είναι οι δημοφιλείς να ζητήσεις τώρα. Εντάξει, παιδιά, ο καθένας άμα το βγάλει, άμα βάλει στο Google, δεν θα βγει το ίδιο. Το έχουμε ξανακάνει αυτό πολλές φορές.
1: Εγώ δεν τολμάω πια να ξανακάνω στο FM με αυτά που βγάζει.
0: Δηλαδή, ένας φίλος τώρα λέει δημοφιλείς να ζητήσεις είναι κληρονομικό δίκαιο, μετρό Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, θερμοκρασία. Sony PlayStation, Casey Rivers. Δεν είναι okay. Ο Casey Rivers είναι σε σένα δημοφιλής αναζήτηση. Πώς στέλνεις, γιατί τον έχεις ψάξει πρόσφατα.
1: Για τις δηλώσεις που έκανε.
0: Κλήρωση Eurojackpot. Δεν φορά ακούω τη λέξη Eurojackpot.
1: Ναι.
0: Στο ήξερε ότι υπάρχει Eurojackpot.
1: Το έχω ακούσει, ναι. Το έχω ακούσει.
0: Al Dreyer εναντίον Al Nasser, πιστεύεις ότι είναι στις δημοφιλείς αναζητήσεις.
1: Όλων των ανθρώπων στον κόσμο.
0: Το πότε ανοίγουν τα σχολεία 2027.
1: 20... ναι.
0: Ναι. Η λέξη πρωτεΐνη, το καλαμάτα Άρης, πιστεύεις ότι είναι σε πολύ δημοφιλείς αναζητήσεις. Ή το αντιτορπιλικό, ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Να. Λοιπόν. Ωραία, αυτή τη στιγμή σας ακούω πιάνοντας Pokémon.
1: Μπράβο.
0: Έχεις μείνει εσύ.
1: Μπράβο, μπράβο. Μου
0: χαρούμενο το 2007, να πούμε.
1: Μπράβο.
0: Ενδεχομένως.
1: Μάλιστα. Ήταν 16 αυτό, κάτι τέτοιο.
0: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Αρέσει.
1: Θυμάμαι εγώ γιατί γινόταν χαμός στις παραλίες. Τότε ήμουν στην Άξο και ήταν όλοι με ένα κινητό και κυνηγούσαν Pokémon. Πρέπει να ήταν 16-17, κάτι τέτοιο.
0: Ισχύει, λέει ένα φίλο, ότι η Google αγοράζει με τα data από παντού. Άρα ουσιαστικά τα αγόρασε. Δεν ήταν δηλαδή ένα σχέδιο, αλλά με την ευκαιρία ενδεχομένως το εκμεταλλεύτηκε, αγόρασε όλα αυτά τα μεταδάτα και ενδεχομένως τα χρησιμοποίησε για να πλαισιώσει, για να κάνει πιο ακριβή ίσως τη χαρτογράφηση τη. Ναι, αυτό μπορεί να γίνει. Αυτό μπορεί να γίνει. Στο θέμα γενικώς, είπαμε ότι 30 αμερικανικές πολιτείες διεκδικούν από τη Meta αποζημιώσεις που ξεπερνάνε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Είμαστε μία από τις μεγαλύτερες δίκες στην ιστορία. Η Meta, η οποία έχει υποστεί διαδοχικές δικαστικές ήττες σε σχέση με τι τώρα, γιατί στόχευμα με ποια είναι και των συγκεκριμένων αγωγών, για τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες της Meta στοχεύουν τους νεαρούς χρήστες.
1: Ναι.
0: Η δίκη ξεκίνησε χθες, να πούμε, η συγκεκριμένη. Έχει κατατεθεί το 23, δηλαδή έκανε περίπου 3 χρόνια να φτάσει στο δικαστήριο.
1: Τι ζητάνε οι πολιτείες, ποιο είναι το θέμα της.
0: Οι πολιτείες ζητάνε πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια. Αυτό που ζητάνε βασικά είναι να κάνει αλλαγές στο Instagram και το Facebook, μεταξύ των οποίων την κατάργηση των likes και με κάποιο τρόπο να κόψει αυτό το doom scrolling το οποίο γίνεται. Να κοπεί αυτό το doom scrolling, δηλαδή να κάνει μια αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της, η οποία θα επηρεάσει το doom scrolling. Κυρίως των νεότερων. Ξέρεις, η λογική ως αυτής είναι ότι αυτό βλάπτει περισσότερο τα νεότερα παιδιά. Δηλαδή θέλει, ξέρεις, γονική επαλήθευση, να αλλάξουν οι αλγόριθμοι, να καταργηθούν τα φίλτρα, να καταργηθεί αυτόματα η αναπαραγωγή βίντεο. Το οποίο, ας πούμε, και εμένα με εκνευρίζει.
1: Ποιο το?
0: Ότι γίνεται αυτόματα αναπαραγωγή βίντεο.
1: Ναι.
0: Να μην μπορείς να κάνεις πολλαπλούς λογαριασμούς. Να καταργήσει τα, πώς το λένε, τα Insta Stories, δηλαδή αναρτήσεις που εξαφανίζονται, που είναι για πολύ λίγο, ξέρω εγώ, και τέτοια.
1: Τι μας πειράζουν αυτά,
0: δηλαδή. Λένε ότι όλα αυτά, ξέρεις, όλα μαζί συνδιαμορφώνουν αυτό που η Meta ονομάζει εμπειρία του χρήστη, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Και υποστηρίζουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που κάνουν τις αγωγές ότι αυτά χαρακτηριστικά κρατάνε, ουσιαστικά δένουν τους έφηβους, ξέρεις, με έναν τρόπο που είναι, πώς το πούμε, εθιστικός και δεν φεύγεις. Κλείνουν σε ένα κύκλο από τον οποίο δεν φεύγεις κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Αυτό. Το λέω εντάξει τώρα με λίγα λόγια και χάζατε το λέω καλά.
1: Φαίνονται υπερβολικά όλα. Δηλαδή, ναι. Καταλαβαίνω την κουβέντα για τα, ξέρω εγώ, την έχουμε κάνει και εδώ πέρα για τα όρια ηλικίας. Δεν έχουμε καταλήξει κάπου ως κουβέντα, αλλά την έχουμε κάνει την κουβέντα για τα όρια ηλικίας. Μπορώ να ακούσω διάφορα πράγματα, ξέρεις, για την προστασία των παιδιών, των εφήβων κτλ. Τώρα, να καταλήξουν τα Insta stories γιατί κολλάει όλος και βλέπει. Ή τα likes, μου φαίνεται λίγο, δεν ξέρω, υπερβολικό.
0: Ναι. Ενδεχομένως να κάνουν το εξής. Ζητάνε πολλά για να πάρουν, ναι. Κάποια για να πάρουν λίγα. Αυτή είναι η ιστορία. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι γενικώς η ΜΕΤΑ βρίσκεται σε αρκετά δικαστήρια, κυρίως στις ΗΠΑ, και τα οποία τα χάνει, θέλω να πω. Ναι. Αυτό. Να πω, είναι κάτι να το κρατήσουμε.
1: Εντάξει, χάνει για άλλα πράγματα.
0: Ναι, χάνει για άλλα
1: πράγματα. Για αυτό. Χάνει για συγκεκριμένα πράγματα, για τα, ξέρω εγώ, όταν πουλάει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, χάνει τις δίκες. Ναι, και καλά κάνει. Δεν σημαίνει ότι ό,τι δίκη γίνει. Δηλαδή, αν κάποιος τη μηνύσει για το λογότυπο του Facebook, θα κερδίσει επειδή χάνει τις προηγούμενες δίκες.
0: Ναι.
1: Χάνει για συγκεκριμένα πράγματα.
0: Ναι.
1: Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών πουλήθηκαν. Βεβαίως, να πληρώσει πρόστιμο γι' αυτό. Εννοείται.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρω, για τα Insta stories ή για τα likes.
0: Για τα likes είναι, ρε παιδί μου, ότι σου λέει ότι για τους νέους, για τους πιο πιτσιρικάδες, για τους εφήβους, ότι αυτός είναι ένας δείκτης ο οποίος όταν έχει θετικό πρόσημο, τους προξενεί μια ανεξήγητη ενδεχομένως εφορία, να το πούμε έτσι, και όταν είναι χαμηλός προκαλεί αίσθημα απόρριψης.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή είναι
1: έτσι είναι η ζωή,
0: η λογική.
1: Τι να κάνουμε, δεν αρέσουν όλα τα πράγματα που κάνουμε σε όλους.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, και αν συμβούν αυτά, ναι, με τη ΜΕΤΑ, τι θα γίνει το TikTok αύριο μεθαύριο.
0: Αυτό.
1: Ναι. Τι θα γίνει.
0: Που ούτως ή άλλως είναι ενδεχομένως πιο επιδραστικό στους μυστηρικάδες από ότι το Facebook και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Έτσι, κάνουμε την αναφορά αυτή, μια που ξεκίνησε η δίκη χθες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα έχει πάει 11.30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
2: Σούπαν πως είμαι μπελαλής.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε, ΠΑΟΚ Μπραν, ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Είναι πάρα πολύ σωστό το μήνυμα που λέει ότι ο Κύριος παραδέχθηκε το λάθος του για ένα και μόνο λόγο. Έχει φιλότιμο.
1: Ναι, βεβαίως. Ο Κώστας από Λαμπρινή που είναι διακοπές στον Αεροπόλο λέει: αν σας ζητήσουν να γίνει μια σύγκριση μεταξύ Αμερικανίδας και Ισραηλινής πρέσβυρας, θα δημιουργηθεί διπλωματικό επεισόδιο?
0: Για μένα όχι. Για μένα όχι και έχω και ξεκάθαρη απάντηση στο μυαλό μου.
1: Πες μας.
0: Η Ισραηλινή πρέσβυση καινούργια.
1: Mm-hmm.
0: Αν με ρωτάς. Δεν με ρώτησα, αν με ρωτάς. Mm-hmm. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Αυτοί που λένε αριθμός και ο Καραγκούνης που σε συνέντευξή του είπε αριθμός. Λέω Γιαννάκη Σωροκάς. Είναι ο τουμπά για την άμυνα του Παναθηναϊκού ότι το TikTok για τον κύριο Γιάννη. Είναι Γιώτ Ροκ η Γιάννης Πάριος, η Ιουλία Καραπατάκη, Βίπς και Γιάννης Χαρούλης. Αναρωτιέται ο Άιντρα Φαφούτης. Και τι σε νοιάζει κύριε Κώστα αν το TikTok έχει κυρώσεις? Εσείς έτσι κι αλλιώς, δόξα τον Γιαραμπή, TikTok δεν έχετε. Λέω από διαβομπέως μάγλος, ακόμα. Γι' αυτό συμπληρώνω πάντα το ακόμα. Δηλαδή εμείς είμαστε ικανοί να κάνουμε TikTok όταν το TikTok θα τιμωρηθεί. Είμαστε ικανοί να κάνουμε αυτό το πράγμα. Γιατί Γιάννη, γιατί τι έχουμε?
1: Γιατί έχουμε φιλότιμο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Εργάζομαι σε ρεσεψιόν, λέει ο Σικότη Πίπεν. Έρχεται Πολωνός, του λέμε Παναθηναϊκός και ποιον παίχτη μου λέει χωρίς δεύτερη σκέψη? Γιακούμπ Βαυζίνια.
0: Έτσι. Στο προχθεσινό σας τσακωμό για τα πορτοκάλια ένιωσα ότι μετά το ευχαριστηθήκατε. Πολύ καλό σημάδι για ένα μακροχρόνιο ζευγάρι, λέει ο πρώην Γιαννίκη Βίτη Βίτση.
1: Ο Μάρο Αλίτρα λέει: με 0 στα 3 ξεκίνησε πάλι τη χρονιά ο γκούρου των προβλέψεων. Ετοιμαστείτε για απονομές από Νοέμβρη. Εγώ είμαι αυτός, μάλλον.
0: Δεν ξέρω. Εγώ όταν βάζω τον Γκέρσορα στο πεδίο αναζήτησης στην Google, μου βγάζει το OnlyFans χωρίς να απαντήσω τίποτα. Είναι προφανώς παγκόσμια αναζήτηση και όχι προσωπική.
1: Σε άλλη μόνο.
0: Έτσι.
1: Εάν είχατε κάνει τέτοια εκπομπή σε αυτή του πρώτου ημιώρου πριν 20 χρόνια, δεν θα είχαμε πάρει στραβοδρόμο να κάνουμε σπίτι οικογένεια. Θα ήμασταν gamers και θα περνάγαμε ζάχαρη πούντρα, ενώ μόλις τώρα τελειώσαμε λάτζα πιάτα. Έτσι.
0: Παιδιά, όλα γίνονται για κάποιο λόγο και σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Δηλαδή, όταν τα λέγαμε και τότε, απευθυνόμασταν σε ανθρώπους πριν κάνουν οικογένεια, όπως και εμείς τότε ακόμα δεν είχαμε κάνει οικογένεια, μπορούσαμε να παίζουμε, να ξενυχτάμε, να κάνουμε. Μετά κάποια στιγμή δεν μένει χρόνος. Όμως, κάποια στιγμή, όταν μεγαλώνεις εκεί που λες δεν έχω χρόνο, βρίσκεις ξαφνικά ένα πονηρό 15ήμερο
1: ναι.
0: που
1: ναι.
0: κάπως έχει ναι. μια λάσκα στη δουλειά, κάπως σου προκύπτει ένα κενό τα πρωινά. Ναι. Έχει συμβεί διάφορα καλοκαίρια, γι' αυτό το λέμε τυχαία. Και λες, θα βουτήξω στην αμαρτία αυτές τις 15 μέρες. Θα πεθάνω, θα λιώσω.
1: Οπωσδήποτε. ναι, λέτε πολλά για σήμερα, αλλά τώρα, άμα ξαναπιάσουμε στα μηνύματα, μετά δεν θα μιλήσουμε για τίποτα άλλο.
0: Υπάρχει λέει και ακόμα ένα είδος ανθρώπου, ο θείος μου που έλεγε αθυρμός, λέει ο Αντωναρούμα. Αφού έλεγε αθυρμός.
1: Έλα που έλεγε αθυρμός. Έλα που έλεγε αθυρμός. Το γιότ ροκ είναι για τη ροκ ότι το soft porn για το πορνό.
0: Δεν ξέρω τι εννοείς.
1: Το don't pay the ferryman είναι γιότ ροκ.
0: Με μια διαστραμμένη ναι, έννοια είναι, ναι.
1: Ο Φερεσάκης λέει: εγώ είμαι άθεος, αλλά οι μίστες μουσουλμάνοι εξηγούν γιατί ο ιδανικός αριθμός συζύγων είναι 4. Γιατί, δεν μας λες όμως.
0: Δεν μας πεις. Μεγάλη αλήθεια, στον εκατομμυρίουχο η βοήθεια του τηλεφώνου ποτέ δεν έχει δώσει τον παίχτη σωστή απάντηση. Ε, παιδιά, πώς δεν έχει δώσει? Εντάξει, και υπάρχει και ένας ο Θεός, ένα ιστορικό βίντεο του εκατομμυρίουχου
1: ναι,
0: του
1: Αμερικανικού, ναι,
0: νομίζω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Που είναι, ξέρω εγώ, για το 1 εκατομμύριο ή 1,5 εκατομμύριο τι έχει φτάσει ο παίκτης. Λέει: πάρω τηλέφωνο. Ξέρω, παίρνει τον πατέρα του και του λέει: πατέρα, δεν θέλω κάτι. Θέλω να σου πω ότι κέρδισα μόλις το μεγάλο βραβείο, γιατί ξέρει την απάντηση. Mm-hmm. Ιστορικό και πολύ ωραίο βίντεο.
1: Λέει κάποιος: άκουσε η σύζυγος που αμολάει υποβρύχιο μία στις 15 για το τσιριλιό του ντουπλάντης και τώρα έχω έρθει Άγιο Παντελεήμονα για ειδικό.
0: Καλά θα περάσει.
1: Mm. Ο έμπειρος Βενετίας λέει: ο κύριος, πάντως, αν δεν ήταν μυαλοφυγόδικος, θα χτυπούσε ανοιχτά τους Big 3, ειδικά στον Καζόν, λόγω ταλέντου και μόνο.
0: Τα έχω ακούσει εγώ αυτά για ποδοσφαιριστές, για μπασκετμπολίστες, για τενίστες, για αυτό. Τι θα έκανε ο αν δεν ήταν ο αυτό και είχε το μυαλό. Τα έχουμε ακούσει. Το θέμα είναι τι έγινε. Μία σύνθεση πραγμάτων είναι η επιτυχία στον αθλητισμό. Ταλέντο, δουλειά, μυαλό, περιβάλλον, όλα παίζουν ρόλο. Από μόνο το καθένα δεν φτάνει. Ή δεν σου εξασφαλίζει μακροημέρευση. Κάνει μία περίοδο συγκεκριμένη. Αλλά έχουμε ξαναπεί, το έχουμε πει εδώ πέρα στην εκπομπή πριν από χρόνια και το έχουμε συζητήσει, ότι ο κάθε άνθρωπος αποφασίζει για τον εαυτό του που θέλει να φτάσει και τι θέλει να κάνει και δεν έχει σημασία που θέλουμε εμείς να τον δούμε να φτάνει εμείς. Πόσα χρόνια θέλουμε να παίζει ο Ροναλντίνιο εμείς. Τι θα θέλαμε να έχει κάνει ο Ροναλντίνιο στην καριέρα του. Το χρησιμοποιώ γιατί τον αναφέραμε
1: νωρίτερα. Ναι, βέβαια.
0: Ο Ροναλντίνιο ήθελε να παίξει τόσο, ήθελε να βγει τόσο, ήθελε να μπεκρουλιάσει τόσο, ήθελε να διασκεδάσει τόσο. Αυτό ήθελε να κάνει. Ότι θα θέλαμε να τον καμαρώνουμε σε υψηλότερο επίπεδο περισσότερα χρόνια, να κάνει καλύτερη ζωή, να μας χαρίζει ωραίες στιγμές για, ξέρω εγώ, με τη φανέλα μεγαλύτερων ομάδων για πολύ περισσότερο καιρό. Ναι, προφανώς. Αλλά η ζωή είναι δική τους. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι. Ο Μάρο Αλήτρα χαρίζει το TikTok, δόξα τον Ελαραμπή δεν έχουμε, μάλιστα.
0: Είναι το γλέτι της Καραπατάκη, το τσιτσαμπέ του Πανηγυριού.
1: Ο Καλτζάκης και να της λέει μη ηρωνικά. Αν βάλεις καιρός αύριο στο Google, βγάζεις το σχετικό weather info που είναι πολύ ακριβές με ώρες βροχής και πέφτει τύπου 90% μέσα. Μάλιστα.
0: Τύπη για εφηβούς που θέλουν να ξεγελάσουν τον αλγόριθμο της Meta. Γλυκές καλημέρες με μια ανθοδέσμη λουλούδια, έναν αχνηστό καφέ και φόντο την Ακρόπολη. Ούτε μηνύσεις, ούτε τίποτα, λέει ο μέτριος στον Περιαφούτσαλ.
1: Σε κάποιο αγγλικό site που έχουν τρέλα με τον καιρό, έλεγε ότι αυτό που βλέπεις ως 10% πιθανότητα βροχής δεν σημαίνει ότι κατά 10% θα βρέξει, αλλά κάτι άλλο που δεν θυμάμαι τώρα.
0: Άμα θυμάσαι...
1: και τι μας το έστειλες, πραγματικά. Ναι.
0: Λέει κάποιος ότι μεταξύ του Μπλάντης με στομαχικές διαταραχές πήρε χρυσό και πήδηξε 6 μέτρα. Και εγώ όταν με πάει σφυρίχτρα θέλω την ΕΜΑΚ να με βγάλει από το βωμό. Λέω από διπομπέως μάγνος. Δεν με αφήνει να καπνίσω και να πίνω μπύρα. Τα έχω κόψει 20 μέρες και υποφέρω. Τι να κάνω. Να χωρίσεις. Αν δεν σε αφήνει η κυρά σου. Τι θα πει δεν σε αφήνει. Κύριε Κώστα, από το 1 στο 10, πόσο εθισμένος είστε στα social media? Δεν είμαι πολύ, η αλήθεια είναι. Περισσότερο κοιτάζω και πράγματα που τα στέλνω στο mail και τα κρατάω και για την τηλεόραση. Δεν... όχι, δεν είμαι.
1: Κομφερεσάκας λέει, ακούγεται λογικό μέχρι να δεις τις εικόνες του Street View που καταλαβαίνεις πώς ελήφθησαν. Απλώς όταν ανοίγεις την κάμερά σου, συγκρίνει την εικόνα σου με τη δική της. Άλλος λέει, δεν είναι απαραίτητα για την Google, απλά η εταιρεία πλέον έχει τον πιο λεπτομερή τρισδιάστατο χάρτη του πλανήτη με φωτογραφίες σε πραγματικό χρόνο από παντού και αυτό πουλάει σε κράτη πλέον. Μάλιστα.
0: Μεγάλη καλοκαιρινή αλήθεια. Ποτέ ένας άντρας δεν κάθεται σε ξαπλώστρα μπρούμητα. Λέει ο Αριάγκα, Ριάγκα, Ριάγκα. Είναι αρκετά μεγάλη αλήθεια. Αρκετά μεγάλη.
1: Όχι απόλυτη.
0: Είναι αρκετά μεγάλη. Ναι.
1: Το 2017 ήταν η βλακία με τα Pokémon, μας θυμίζουν.
0: Καταρχάς το γλέτι δεν είναι της Καραπατάκη, θα σέβεσαι το Μέγα Οικονομίδη. Ναι, παιδιά, εντάξει, ναι, αλλά εκείνοι το είχαν έτσι τελευταία, από πέρυσι νομίζω.
1: Το Δωρής λέει, εγώ δεν θέλω να επισημάνω απλώς ότι ο κύριος κύριος δεν ήτανε. Επιτάμενο και τσέλτε να μου λέει: Έλληνα εφοπλιστή αγορά είναι ο Μπρέχτη, το όνομα Σεχμέτ Τουμπά, επειδή στείλε γρήγορα. Ντροπή σα να τα λέτε όλα αυτά. Sorry κιόλα.
0: Ο Μέση 39, ο Μπαπέ 28, ο Ρονάλντο 41, μόνο τον Ναρούμα είναι ακόμα 23. Κύριε Κώστα, σα είδα στο βίντεο του σταθμού, είστε σαν σοκολατάκι που αν το δαγκώσει στο σωστό σημείο θα βγάλει το λικέρ κεράσι. If you know, if you go with my Mac, you'll never go back. Λέει ο Ράβο με τον Πόλη. Όχι, το περγαμόντο του Μπλάντης δεν είναι πιασμένο.
1: Ναι. Πολλά μηνύματα για τον καιρό βλέπω. Ανθρώπους που το έχουν ψάξει πάρα πολύ το θέμα.
0: Ναι.
1: Όπως βλέπω. Μάλιστα. Ωραία, μπράβο. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μερικά mail τα έχουμε αφήσει πίσω. Αυτές τις μέρες.
0: Λέει κάποιος, και θέλω να το τσεκάρουμε κάποια στιγμή, λέει κάπως κακεντρεχής θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι ο Ματίας ο Μπιάρσμιρ έπαιζε κατά γιατί είχε γεννηθεί στην περιοχή Χέστρα της Σουηδίας.
1: Το είχαμε πει αυτό.
0: Δεν το, πρώτη φορά το ακούω.
1: Μπορώ να πω ότι πάμε προς το τέλος των παιχνιδιών του play-off του Τσουλού και είμαστε Χάπολ Μπερσεβά Σαμπάχ 2-1, Νεϊμέγκεν Μπόντο Γκλίμτ 1-3, Σλόβα Τσέλι 1-1 και Σέλτικ Λας Κλίντσερ 3-0, ενώ το Ατλέτικο Μάλακα για τη Λα Λίγκα είναι 1-0 στο 74 και συνεχίζουμε. Λέω ο Κάζος Κουρμπέλη, κύριε Κωστά, ο κύριος Ακτύπης στη μεσημεριανή έκτακτη εκπομπή ξεκίνησε με τη φράση «Κυρία Μαριάννα μου, εγώ ένας απλός γυμναστής είμαι», σπέβδας να διευκρινίζω ότι δεν γνωρίζει καν σε τι αναφέρθηκε. «Εγώ γνωρίζω. Θέλετε να είστε στο εξοχικό μου στη Λέσβο να γίνετε ο γυμναστής μου και εγώ η Μαριάννα σας».
0: Τον Ακτύπη να πάρεις. Εγώ τι φταίω έλατε, τώρα σε αυτό έλατε. Το πράγμα τώρα. Τι παράπλευρη απώλεια ήμουν εγώ τώρα.
1: Κύριος Κώστας, τι δουλειά έχει. Πραγματικά.
0: Εγώ δεν σας είδα απλά, κύριε Κώστα μου, στο βίντεο. Το έχω αποθηκεύσει και το βλέπω συνέχεια. Όντως σοκολατένιος, ονειρικός. Το ποσοστό επί της 100 που αναγράφεται στην ένδειξη βροχής όντως δεν αφορά την πιθανότητα βροχής, αλλά το ποσοστό κάλυψης με βροχή για τη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Ο Άνταχ Φαφούτης λέει: «Πέρασε από αστυνομικό τμήμα που περίμεναν περίπου 300 τύποι για να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Πέταξα ένα έτσι μας κατάντησαν οι αλήτες και έφυγα τρέχοντας, λες και έριξα μολότοφ».
0: Όταν λες ότι το γλέντι είναι της Καραπατάκη, είναι σαν να λες ότι το ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα είναι του Νίκου Μίχα. Δεν είναι?
1: Είναι του Νίκου Μίχα.
0: Είναι δικό του πια.
1: Είναι του Νίκου Μίχα.
0: Τέλος.
1: Τέλος. Ο Steve Food Jobs έχει στείλει το εξής. Λέει: «Αφορμή, τόσο πάνω, τελείωσε ένα ακόμα μουντιάλ και ακόμα δεν ήρθε σπίτι. Με αφορμή αυτό, μοιράζουμε κάποιες σκέψεις του Τζον Όλιβερ για το πιο διάσημο μουντιαλικό σύνθημα της εποχής μας. Το έρχεται σπίτι είναι σαν ένα σκύλος που έχασες 30 χρόνια πριν. Νομίζω υπάρχει μια παρανόηση για τη φράση. Νομίζω οι άνθρωποι πιστεύουν πως ξεστομίζεται με αυτοπεποίθηση και δικαιωματισμό. Αλλά ένα γρατζούνισμα στην πόρτα, ένας ήχος απ' έξω σε κάνει να σκέφτεσαι, δεν θα ήταν υπέροχο να ήταν εκεί ο σκύλος σου. Το έρχεται σπίτι είναι η ιδέα του θα ήταν ωραίο να γίνει, αλλά ξέρεις πως στην πραγματικότητα μάλλον πρέπει να αντιμετωπίσεις την απώλεια. Μπορεί αυτή τη φορά να είναι διαφορετικά. Τι είναι αυτό το γάβισμα απ' έξω? Έρχεται σπίτι? Όχι, όχι. Οι δικές μου σκέψεις είναι κάπως ανάλογες. Δεν υπάρχει άλλος λαός με τη δίψα των άγλων για την κατάκτηση, αλλά και το μπρίο με το οποίο αντιμετωπίζουν το αναπόφευκτο. Από τις 4 χώρες των ημιτελικών, δεν υπήρχε άλλη που θα χαιρόταν τόσο με μια κατάκτηση 60 χρόνια μετά τη μοναδική τους νίκη. Θα μπορούσαν άνετα να βγάλουν τα επόμενα 60 με την ελπίδα πως το 2066 θα είναι πάλι χρονιά τους. Ελπίζω να αξιωθώ να τους δω μια φορά στη ζωή μου να το φέρνουν σπίτι». Αυτή ήταν η σκέψη. Γι' αυτό, ωραία. Μια χαρά. Ναι.
0: Πας κομμωτήριο, παντού πεταμένες τρίχες. Πας στο μαραγκό, παντού ροκανίδια. Πας στη μοδίστρα, παντού πεταμένα υφάσματα. Πας και στην τράπεζα και έχουν δεμένα μέχρι και τα στυλό.
1: Ο πιο μας Έντισον Χαϊβάνη θέτει τους εξής προβληματισμούς. Η θερινή ραστόνη διευκολύνει, αν δεν επιτάσσει, φιλοσοφικούς στοχασμούς σε παράδοξα τρίστρατα όπου ανταμώνουν απροσδόκητοι διαβάτες. Γιατί πέρασε η κότα απέναντι άραγε? Ξέχασε το αυγό ή πήγε να το γεννήσει στο νήσιο? Εμπνέει η επιστήμη την pop art, τη λαϊκή κουλτούρα ή αντιστρόφως? Και για να γίνω σαφέστερος, χαβαλές κομπιουτεράς μετά τη στρατιωτική θητεία του, μετά τη στρατιωτική θητεία του σκέφτηκε το ειδίκα όπως του δίκα ή όπως καταδίκα, το ειδίκα ξεστό. Μερακλής φαρμακοποιός που είχε διαβάσει καλιαρντά του Ηλία Πετρόπουλου επινόησε τον υπέροχο όρο για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, το μισιφά? Ή μήπως είναι τυχαίο πόσο βαθιά έχει πλέον διεισδύσει και γλιστράει, Παρνιντέντο, στην καθημερινή μας επικοινωνία ο σχεδόν ομόηχος όρος που αντί για το φι έχει το γνωστό σύμφωνο πριν το δέλτα? Καλή χρονιά, λατρεμένε Ανάδερινγκ. Μόνο εσύ ξέρεις πόσα χρόνια και μήνες και μέρες ακριβώς μπροστά ήταν ο κύριος Κώστας όταν έλεγε αγαπημένο αρκτικό λέξο το ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς οι αβέλτεροι ως χεοξίστες ταπεινά θα περιμένουμε την ηχητική σου ανθολογία.
0: Είμαστε. Είναι η Ντόλι Πάρτον η Αμερικανίδα Ιουλία Καραπατάκη? Όχι.
1: Όχι, ρε. Λοιπόν, ο G4 Grobelar και ο Φαινομάκης, ο στιχολόγος Ιλουμιγάτος, τέλος πάντων, λέει: έφτασε η ώρα που ένα φατκλαμπικό μου όνειρο έγινε πραγματικότητα. Και μας έχει στείλει λοιπόν ένα screenshot, το οποίο ακούστε, τιτλοφορείται πρόσκληση Ιλουμινάτη. Εντάξει,
0: ναι.
1: Στο κινητό του είχε έρθει.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και λέει το εξής, ακούστε. Ακούστε προσεκτικά. Χαιρετισμούς. Από την παγκόσμια ελίτ της αυτοκρατορίας των Ιλουμινάτη. Τελεία. Είστε επιχειρηματίας, πολιτικός, μουσικός, φοιτητής, ποδοσφαιριστής, μισθωτός εργαζόμενος και θέλετε να γίνετε πλούσιοι, να χρειάζεστε προστασία, να αποκτήσετε γνώσεις, να είστε ισχυροί και διάσημοι στη ζωή. Απάντα όμως και κάτι.
0: Προφανώς ναι. Ναι.
1: Χρειάζεστε πίσω τον πρώην σας. Είστε άρρωστοι και θέλετε ένα θαύμα και θεραπεία από οποιοδήποτε είδος ασθένειας ή προβλήματος. Μπορείτε να πετύχετε τα όνειρά σας ως μέλος της μεγάλης αυτοκρατορίας των Ιλουμινάτη για να κερδίσετε πολλά ωφέλη. Α, ερωτηματικό, για να κερδίσετε πολλά. Μπορείτε να πετύχετε τα όνειρά σας. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να γίνετε μέλος των Ιλουμινάτη. Η ένταξη στους Ιλουμινάτη συνοδεύεται από πολλά ωφέλη. Όπως αυτοκίνητα, σπίτια και ένα δώρο $1,550,000 που θα σας επιτρέψει να ξεκινήσετε μια καλύτερη ζωή με την οικογένειά σας και επίσης να βοηθήσετε όσους έχουν ανάγκη στην περιοχή σας. Συγγνώμη, ερωτηματικό.
0: Ναι, για το πειράζει ερωτηματικό.
1: Δέχεστε την προσφορά. Λοιπόν, και ακούστε τώρα αν θέσατε το grand finale.
0: Ναι.
1: Λέει, δέχεστε την προσφορά και από κάτω. Απάντηση, δέχομαι με όλη μου την καρδιά στο expert bariner at zohomail.com. Με εκτίμηση, Bariner Illuminati.
0: Μπράβο.
1: Και λέει ο G4 Grobelar, να γίνω μέλος μόνος ή να κρατήσω και δύο θέσεις καβάτζα για εσάς.
0: Φυσικά και να κρατήσεις θέση για μας.
1: Πολύ καλά. Πολύ καλά.
0: Φυσικά και να κρατήσεις.
1: Πολύ καλά.
0: Μεγάλη καλοκαιρινή αλήθεια. Κανείς δεν θα πιει ποτέ φρέντο στην παραλία στο πλαστικό χωρίς να μπεγλερίσει έστω μία φορά τα παγάκια. Λέει ο Αριάγκα, Αριάγκα, Αριάγκα. Ναι, λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Ο αποδιοπομπέος Μαύλος λέει άσχετο, αλλά τώρα που λείπατε άκουγα τα best of σε ένα εκ των οποίων αναφέρετε ότι το Chaos θα παρουσιαζόταν το Μάρτιο του 26.
1: Βεβαίως.
0: Εσείς που είστε στο ραδιόφωνο, βεβαίως, έχετε κάποια ενημέρωση?
1: Τι εννοείς να έχουμε ενημέρωση, δεν τα μάθεις τα νέα.
0: Πες τα, αυτά ήταν.
1: Αυτά, ναι, ναι. Υπέροχα νέα. Ναι.
0: Αυτό λέει που αν είσαι άνεργος, ούτε Ιλουμινάτη δεν μπορεί να γίνεις, είναι ενοχλητικό.
1: Είναι λίγο. Είναι ενοχλητικό. Είναι, γιατί είναι μια διάκριση χωρίς λόγο.
0: Δηλαδή θα πρέπει να βοηθήσει και τον άνεργο ακριβώς, να γίνει ο Ιλουμινάτος.
1: Ο Γεια σου Φούλαμ, Γεια σου Σούλαμ, λέει καραπατάκι έμπαινα σαν τον Φασαίο σε άδεια καβάτζα με ίσκιο στα Κουφονίσια το 2005.
0: Παιδιά, δεν ξέρω αν έχεις δει τετελάσω, εγώ δεν έχω δει ακόμα.
1: Όχι.
0: Ναι. Θα το δούμε λίγο να. Δεν ξέρω, να μαζευτούν και λίγο τα επεισόδια. Δεν ξέρω, βγήκαν όλα.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Ναι, θα τα δούμε. Ακόμα δεν γυρίσαμε. Σήμερα το ίντερνετ ήρθε σήμερα σε μένα.
1: Ήρθε
0: σήμερα.
1: Δόξα. Δόξα ο Πανάγκα.
0: Ήρθαν δύο συνεργεία.
1: Δόξα. Κάναν δουλίτσα.
0: Ένα αναρμόδιο και μετά. Ένα, αλλά έγινε δουλειά.
1: Έγινε δουλειά. Αυτό έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Μαφέο, μαφέο, αρνήσου το μεντιλίμπαρ σου και απαρνήσου το όνομά του. Και αν δεν το θες, ορκίσου μόνο πως μ' αγαπάς και εγώ δεν θα είμαι μόνο μια Βαλένθια, θα είμαι το νέο λιμάνι σου. Τρομερή ιστορία του Μαφέου. Άξιο, δεν θα την πούμε τώρα. Αν πραγματικά, είναι από αυτές τις πολύ ωραίες ιστορίες. Ωχ, Θεέ μου. Τρίλημα από η Μισκιούμπριακ. Του Μίχα το άδειο τάλογο, του Μπιθικότσι το άσπρο, στη μαύρη τρύπα του Τουμπά είναι ο Ντεφράι άστρο ή πάλι ο Κώστας κούρσεψε της Μπαρανκίγιας κάστρο. Μια πραγματική ιστορία καφενείου για τον Τέλεια, λέει ο Βοηβόδας Βρωτοβλαχίας. Είμαι χθες στο καφενείο του καταβλακιώτικου χωριού μου, συμμετέχω σε διάφορα παίγνια για ψυχαγωγικούς σκοπούς με τύπους τουλάχιστον 30 χρόνια μεγαλύτερους από μένα και έχοντας τουλάχιστον 20 δόντια παραπάνω από όλους τους μαζί. Ανάμεσα να κάτσω, κοιτάω το κινητό και βλέπω Τέλεια υπογράφει Ντόρτμουντ. Το αναφέρω στο παρεάκι για να κόψω αντιδράσεις. Ο σοφός της παρέας λοιπόν μου λέει επιλέξει με φωνή 4. Ψέματα είναι όλα. Αυτός θα φύγει από Ελλάδα μόνο για να παίξει με τους μορμόνους της Utah Jazz για κανένα άλλο λόγο. Δεν προλαβαίνω να πω μία λέξη και ο περίγυρος τον επικροτεί σε πανηγυρικό κλίμα. Του δείχνω το δημοσίευμα την έγκυρο και μου λέει Αν είναι αλήθεια αυτό και πάει ο Ντέλιας Γερμανία, να ξέρει πω είναι απόδειξη πω μα κυβερνάνε μασόνοι. Παζουρλισμό στο τραπέζι για τη μεγάλη σοφία που ξεστόμησε ο Μπάρμπας και σε μένα βλέμματα λες και ήμουν ο μεγάλος μάγιστρος της Τοάς της Βεσφαλίας και πρέπει να καώ στην πυρά για τα εγκλήματά μου κατά της ανθρωπότητας. Εντάξει. Υπέροχο. Υπέροχο αυτό έχω να πω.
0: Ο Άιντραφ Αφούτης λέει: Καραμπατάκι έμπαινα όπως ο Μπόμπι Μπράουν στην πίστα στο βίντεο κλιπ του My Prerogative.
1: ο
0: με το καλό να βάλετε και πετρέλαιο μετά το ίντερνετ, παιδιά, αυτά δεν γίνονται, εντάξει. Κάπου λίγο όπα. Κάπου λίγο οι προσδοκίες πρέπει να χαλιναγωγούνται.
1: Λέω Κάζος Κουρμπέλη, μεγάλη και περισσότερο καλοκαιρινή, μάλλον αλήθεια. Όταν περπατάμε στο δρόμο και μας προσπεράσει κάποιος ή κάποια που φοράει φανέλα ομάδας ποδοσφαίρου ή μπάσκετ, πάντα θα γυρίσουμε να δούμε ποιον παίκτη έχει από πίσω και θα απογοητευτούμε αν είναι κενή, ακόμα και αν πρόκειται να δούμε το όνομα του Δημήτρη Φροξιλιά σε φανέλα της ΑΕΚ. Είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, ρε εσύ. Λέει ένας φίλος, λέει μια μικρή παρατήρηση θέλω να σας κάνω για την εκπομπή της Δευτέρας. Μια χαρά συζητιέται εντός οικογένειας του Άρη η υπόθεση του καθάρματος Μυρ. Και που λέει ότι η διοίκηση το έχει ξανακάνει με το Σάντι Μίνα. Είχε προσπαθήσει να το ξανακάνει με το Σάντι Μίνα. Πολλοί κόσμος ήδη απομακρύθηκε από το γήπεδο και ακόμη περισσότερο θα απουσιάσει μέσα στη σεζόν. Το γιατί δεν παίρνει μια πιο οργανωμένη μορφή αντίδραση δεν ξέρω. Ίσως είναι γενικότερο σημάδι των καιρών ή το ο σκοπός αγιάζει τα μέσα έχει πάει σε άλλα επίπεδα ή απλά ζήτημα απάθειας και απελπισίας. Αλλά μην κρίνετε μόνο από τα ρεπορτάζ συναδέλφων σας. Ξέρω ότι αν δεν το αναδείξετε θα δουν ξανά μεροκάματα και διάφορα. Αλλά πάντα τα καλά κάνετε και το φέρνετε στην επιφάνεια, να το φέρνετε πιο συχνά, να αναδεικνύετε ξεφτύλα, αλλά να μην συνδυάζετε με την ομάδα απαραίτητα. Κατήφορος του Άρη, λέει ο φίλος, έχει ονοματεπώνυμο, πολύ συγκεκριμένο. Στην ομάδα λειτουργεί μόνος του, εκτός ομάδας λειτουργεί ανάλογα με τις εκάστοτες συνθήκες και συμμαχίες και με την κυβερνητική ευλογία. Αυτά λέει ο φίλος.
0: Καλά, μην το πάμε τώρα σε όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς εστιάσαμε σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Όλα τα υπόλοιπα τώρα μπορεί να είναι πράγματα που ως φίλοι του Άρη να τα συζητάτε, αλλά είναι άλλη κουβέντα. Το θέμα το συγκεκριμένο εμείς σχολιάσαμε και ξανά εγώ επιμένω ότι αν ο Ράφα Μυρ ξεκινήσει σεζόν και βάλει ας πούμε 3 γκολ στα πρώτα παιχνίδια, δεν θα ασχοληθεί κανείς με, με το παρελθόν του και με τις δικαστικές του περιπέτειες και με την καταδίκη του. Δυστυχώς. Γιατί έτσι λειτουργούμε στη χώρα αυτή. Σε όλες τις ομάδες, οι οπαδοί των ομάδων, δεν το εστιάζω στους τάδε ή στους δίνω παντού. Όλοι έτσι είμαστε. Μας ενοχλούν πράγματα μες στην ομάδα, μας ενοχλούν παράγοντες, μας ενοχλούν συμπεριφορές. Αν η ομάδα πάει καλά, κάπως τα ξεχνάμε, τα βάζουμε κάτω το χαλάκι αυτά τα πράγματα. Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Καλαμαριόλη της Σολέας, ο οποίος μας στέλνει το ονοματεπώνυμο Γερόλεμος Γερολέμου. Έτσι, μέσα σε όλα. Αυτά.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Μιαούλη, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Όχι, γιατί και δύο. Όλοι, ναι, ναι.
1: Το team, βεβαίως,
0: τον Πάνο Μπουρνά. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο δεν έχουμε. Έχουμε πανδεσία αγωνών. Αύριο είναι τρομερή μέρα.
1: Πολλά μας μαζί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Παρασκευή όμως θα είμαστε εδώ κανονικά. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Μέσα ο Πάλμερ Μπράουν έξω ζαουρή για αλλαγή τη τελευταία στιγμή στην ευαγγέλισσα του Παναθηναϊκού εν όψει των αγώνων με τη Χράντε Τσκράλοβε για τα πλέον του Κόμφερες Λίγκ. Χωρίς να ανακοινωθεί αποστολή, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για τον απόψινο αγώνα στο ΑΚΑ με Τετέι Φόρ και Λιβάη Γκαρσία σε ρόλο δεξιού εξτρέμ το βασικό σχήμα ανοιχτό για το ποιο θα είναι ο παρτενέ του Καμαρά στη μέσα γραμμή. Ολοκληρώνονται οι τελευταίες λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Αρμάντο Γκονσάλες από την Τσίβας με πιθανή ημέρα αύξηση την Παρασκευή σε διαπραγματεύσει με τη Βόλσμπουργκ και τον Δανό δεξιό μπακ Γιώακιμ Μέλε Ερθόλευκη για πρόταση 10-12 εκατομμύρια ευρώ των Ερθόλευκων στη Σεβίλη για τον Ερβετό διεθνή εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας. Κάνουν λόγο οι Ισπανοί που αναφέρουν πως οι Ανταλουσιανοί ζητούν 15. Στροφή στην πρεμιέρα της Τίγμαν Σούπερ Λίγκ για την ΑΕΚ και τον αγώνα με τον Ηρακλή στην Όλγουιν Αρένα μετά τη λευκή ισοπαλία με τη Λεύσκη στη Σόφια για τα πλέον του Τσάμπιονς Λίγκ με 500 φίλους στο γύρο στο παιχνίδι του Σαββάτου κοντά στην Ένωση. Παρουσία οπαδών του, η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ εν όψει του απόψινου αγώνα με την Μπραν για τα πλέον του Conference League. Δεδομένη θεωρείται η παρουσία του Χατσίδη σε οδεξιάκρο της επίθεσης και του Ενδιαγή στην κορυφή πιθανή και η παρουσία του Πέλκα στην 11 με 2 αγωνιστικές τιμωρήθηκε και ο Ζίκοβιτς που χάνει και τα δύο μάτς. Για δεκάρι και εξτρέμ αναμένεται να κινηθεί ο δικεφαλός του Βορρά. Με μοναδικό απόντατο Μαρινά και δίχως εκπλήξη αποστολή του Γόφη για το παιχνίδι στο Βαγκρίτιο απέναντι στην Τσέσκα Σόφια για τα πλέον του Europa League. Δεν υπάρχει πίεση, θα είναι τεράστια επιτυχία να βρεθούμε στη League Face. Αυτοί οι αγώνες μεγαλώνουν το σύλλογο των Ισοχρυσοσκόντης. Απρόπτω με τον Κέντρικ Νάν στον Παναθηναϊκό Άκτορο, 31 ετών γκάρντ, υπέστη ρήξη ίσο μηνίσκου στο δεξιγόνατο κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης, χειρουργήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκτιμάται ότι το διάστημα της απουσίας θα είναι 6 με 8 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει πως θα επιστρέψει στις αρχές με μέσα Οκτωβρίου. Στα Ερυθρόλευκα δίνεται ο Νίκος Πλώτας, ο 22χρονος γκάρντ του Προμηθέα, αναμένεται τις επόμενες μέρες προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ευρώπης σήμερα η πρώτη συγκέντρωση για τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Η Καλαμάτα ανοίξε 4-2 τον Πανετολικό στο Ελπάσο στο σημαντικό τρομάτι από το χθεσινό πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος και πήρε το εισιτήριο για τη League Phase. Νίκη Βόλου Πανίνιος 3-1 απέναντι, 0-0 ο κανονικός αγώνας. Ζάκητος και Φυσικά 1-6, Νέσος από ένα Καλαμαριά 1-0, Πανσεραϊκός Πανθρακός 2-1 στα άλλα μάτς. Σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άριο Μαρίτσας προκειμένου να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο το Σάββατο η αύξηση του Μανού Γκαρθία όπως έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκεια. Στην αποστολή του αγώνα με την Καλαμάτα αναμένεται να συμπεριληφθούν Πέτρης και Βέλιο. Ο Λευτέρης Πετρούνιας αποκλείθηκε στον τελικό των κρίκων της Παρασκευής με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στους προκριματικούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενωργάρνης στο Ζάγκρεπ. Στα 4 χθεσινά μάτς για τα πλέον του Champions League, Νάιμέγγεν Μπόντογκλιντ 1-3, Celtic Glask 3-0, Σλόβαν Τσέλι 1-1 και Χάπολ Μπερσεβάσα Μπαχ 2-1 για την πρώτη αγωνιστική στη Λα Λίγκα, λίγο πριν το τέλος, Ατλέτικο Μάλαγα 2-0. Επόμενη ενημέρωση από τον πήγον Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθείτε το Αυτεράδιο.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of

Καλησπέρα, καλησπέρα. 8 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι στο πηγούνι σπορφέ. 94,6 ημέρα κλείσα τύπα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Και για το φίλο που λέει ότι θα γιορτάσει τρώγοντας άγραφα. Αν είναι εδώ και ο είμαστε μαζί με Δεσίλα, όχι εδώ. Δευτέρα. Έτοιμε, κάνε τα κουμάντα σου και την παραγγελία. Σαν προκύψει κάτι και δεν το ξέρω. το πλάνο λέει Δευτέρα. Φίλε μου, ξεκινά το αυτεράδιο. Νοώ με πάνω που νοώ, ποιος σας βάζει εδώ τις μουσικούλες. Εσείς το απέβαλε. Και είσαι και πιτσιρικάς, δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση. Τι? Α, πέθανε ο Ντάρμερτ. Α, δεν το ξέρω, δεν το διάβασα. Λοιπόν, 95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μην είπατε και μπορείτε να στείλετε μέσω του site του σταθμού, το sportfm.gr, στην ενότητα live. Την ξέρετε τη διαδικασία. Είχαμε τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων τώρα για τα επόμενα ζευγάρια στα playoff του Champions League. Η Celtic 3-0 εύκολα τη Λίτσερ. Χαπόλη Μπερσεβά Σαμπάχ 2-1. Η Μπόντο Κλίμτ πέρασε από τον Αϊμέγγεν με 3-1. Και ο Σλόβαν Μπρατισλάβα στη Τσελή 1-1. Λογικά έχει. Η Μπόντο Κλίμτ δεν. Με τίποτα δεν μπορεί να γυρίσει. Βέβαια, ποτέ μιλε ποτέ. Η Σέλτικ το ίδιο και για μένα. Δηλαδή, πώς θα πάει στην Αυστρία να χάσει με 4 γκολ διαφορά. Και ανοιχτό το Σλόβαν Μπρατισλάβα στη Τσελή. Όπως και το Χαπόλη Μπερσεβά Σαμπάχ. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα τα οποία έτσι υπάρχουν. Έχουμε παιχνίδια σήμερα ευρωπαϊκά για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που παίζει με την Μπραν και ο Παναθηναϊκός με την Χράντετς Κράλοβε. Απόρροφος δεν την έχω ακουμπήσει εγώ αυτή, θα την ήξερα, αλλά δεν έχει τύχει με τη Χράντετς Κράλοβε να έχουμε έτσι συγκινήσεις. Και είναι παιχνίδια στα οποία οι ελληνικές ομάδες θέλουν να πάρουν αποτέλεσμα που να τους δίνει πολλές μεγάλες πιθανότητες πρόκρισης. Ξέρεις, στην επόμενη φάση του δεύτερου αγώνα στον Ολυμπιακό συνεχίζεται η μεταγραφολογία, ονόματα ανεβαίνουν στη λίστα, παίχτες κατεβαίνουν από τη λίστα σε θέσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή, αυτό που υπάρχει είναι ότι τα τυπικά απομένουν για μικρολεπτομέρειες για να κλείσει τον deal με τον Γκονζάλες από τη Τζίβα στον 23χρονο επιθετικό. Και μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Μεξικό, είναι να έρθει, αν όλα πάνε καλά, την Παρασκευή να φτάσει στην Αθήνα. Και μετά υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Τώρα, μόλις βγήκε από την Ισπανία ότι το όνομα είχε γίνει γνωστό, για το Βάργκας, ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση 12 εκατομμυρίων ευρώ στη Σεβίλη. Οι Ισπανοί που ζητάνε 15. Είχαν απορρίψει 9 από την Villarreal. Και για μπακ, ο Μέλη είναι πρώτος, είναι στην κορυφή της λίστας και γίνονται διαπραγματεύσεις με τη Wolfsburg. Υπομονή. Και όφη, ναι, και όφη. Εγώ, χίλια συγγνώμη, το όφη της Αστικά Σόφιας. Ναι, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, είχαμε λίγη κύπελο Ελλάδας, λέω Τάσο, από την Νίκη Βόλου. Προφανώς θα κέρδισε η Νίκη Βόλου. Θα έπεσε σήμερα. Βέβαια, κέρδισε 3 στα πέναλτι, με απέκλεισε την κέρδισε τον Πανιόνιο, ε. Εντάξει, Τάσο μου, γι' αυτό το ανέφερες. Δεσίλα, λέει 4 εβδομάδες άδεια, λέει την εβδομάδα, λέει πάω και εσύ μόνο 2 εβδομάδες. Και πού ακόμα, φίλε μου, γιατί θα γυρίσει και θα ακούσεις ότι έχω άλλες 16 μέρες άδεια. Οπότε μην αγώνες, τα ξέρουμε αυτά. Χρήσω από την Ελβετία, θα είπα χθες για το WOCAP και τα συζήτησα κιόλας. Τη γλιτώσατε που σας απέκρισε, λέει, το καφενείο της Ολλανδίας, γιατί θα πέφτετε τράμπαλο. Δεν το διάβαζα, αλλά το ξεκίνησα να δείπα τη γλιτώσατε και λέω, τι γλιτώσαμε. Ναι. Καθόλου μικρή ομάδα δεν είναι να είμαι. Πέρυσι ήταν και η ευχάριστη έκπληξη του Ολλανδικού πρωταθλήματος. Βγήκε προκριματικά Champions League και έφτασε και τελικό του κυπέλου. Σε ένα πρωτάθλημα που είναι η Άγιαξ Αϊντχόβεν και μετά έρχεται η Άλκμαρ. Και η Φέγενορ και μετά η Άλκμαρ. Το θεωρείς εύκολο για ομάδες? Έμπειρα, θα παίξουμε στο Europa. Που βέβαια εγώ την ήξερα, την ξέρετε και την άποψή μου. Δεν σου πω ότι θέλω να αποκλειστούμε. Για ομάδες. Έμπειρα, θα παίξουμε στο Europa. Που βέβαια εγώ την ήξερα, την ξέρετε και την άποψή μου.
Δεν σου πω ότι θέλω να αποκλειστούμε.

0: Ρωμιό, γιατί εντάξει, λέω παίχτησα την πριμέρα διβιζιών με γεμπάτε συμμετοχέ.
1: Και πάλι εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κακό μπακ, δηλαδή όταν είχε πει γεμάτε συμμετοχέ στην πριμέρα διβιζιών.
0: Καλά, μην φαντάσει ότι είχαμε πάει και κανένα λαό, 10-15 άτομα.
1: Μα θυμάμαι, ήμουν εκεί. Ήμουν.
0: Όχι, δεν πρέπει να σου να.
1: Δεν είχα έρθει στο βαφέο.
0: Όχι, δεν είχε. Όχι, σε πήρα τηλέφωνο μετά και για να σου πω παραλυπόμενα.
1: Μπράβο, ναι. Δεν είχε.
0: Ήταν εκεί από το Μπεταράδες, από το Γαλάκτικος, πώς το λέμε.
1: Άλλη φορά είχαμε συναντηθεί σε αεροδρόμιο.
0: Ναι, στον Ποντένσε είχαμε συναντηθεί.
1: Ναι.
0: Στον Ποντένσε. Λοιπόν, καλά τώρα... Περιμένεις τώρα να αποκλειστεί μέσα στη Νορβηγία τώρα η Μπόντο μετά το σημερινό τρίμπαλο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ποτέ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Όπου πνίγομαι με τρότα.
0: Πήγε και τους καθάρισε τελείως.
1: Ναι.
0: Με το Χίλ τελικά υποχώρησε το πράγμα. Με το Χίλ, για το Χίλ αναφέρομαι.
1: Ισχύει αυτό που λες.
0: Κοίταξε, ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πληροφορήθηκα και εγώ ότι ο παίκτης είναι σε μια στασιμότητα. Δεν είναι όπως κάποτε. Δεν είναι δηλαδή,
1: ποτέ δεν
0: έχει περάσει και τραυματισμό.
1: Ναι. Κοίτα, το μόνο το αρνητικό αυτό που έχει ο Χίλ είναι ότι δεν σκοράρει πολύ. Δηλαδή, γενικά δεν σκοράρει. Αλλά τώρα δεν είναι ψηλά στη λίστα.
0: Πάντως δεν ξέρω την άποψή σου, Ηρακλή. Έχει μια αιμονή εδώ και τρεις μεταγραφικές ο Μέντι στο Χίλ. Έχει, ναι. Νομίζω ότι από το πρώτο καλοκαίρι τον ήθελε. Ήταν ένας στους παίκτες που τους ήθελε. Δεν ξέρω...
1: Τρία καλοκαίρια σε ρίγα.
0: Ναι. Με το Γκονζάλη δεν έχει σωματωθεί ακόμα, δεν έχει έρθει η Ελλάδα.
1: Όχι, πρέπει να ανακοινωθεί πρώτα να έρθει. Μάλλον να έρθει να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις.
0: Αυτή η Μεξικάνη κάθε φορά δηλαδή, το όπως τότε, να μας βγάλουν την πίστη δηλαδή. Να μας βγάλουν την πίστη. Έχει κλείσει μεταγραφή, είναι κλεισμένος ο παίχτης. Δηλαδή είναι διαδικαστικά αυτά που απομένουν.
1: Ναι, όντως είναι διαδικαστικά.
0: Είναι κλεισμένος δηλαδή, γιατί είδα πρωτοσέλιδο εκεί, το είδε στο πρωτοσέλιδο, το δικό τους, που τον είχε σαν αρχαίο Έλληνα με το...
1: Το έβαλε και στην πρωινή εκπομπή.
0: Α, μπράβο, ναι, από εκεί το είδε, τι λέω. Φοβερό πρωτοσέλιδο. Και ο Τικνιζιάν έχει ενσωματωθεί, έτσι, έχει.
1: Ναι.
0: Ελπίζω αυτός να βγει καλύτερος από τους προηγούμενους Αρμένιους του παρελθόντος, έτσι.
1: Εντάξει ρε παιδί, δεν είχαμε και πολλούς. Δηλαδή είχαμε τον Καζαριάν, που δεν το θυμόμουν.
0: Οι δύο ήταν χαρακτηριστικά δείγματα. Ειδικά ο Πιτσιρικάς, ο Γουνανισιάν, που ήταν του Λού αριακή συμπάθεια, δεν τράβηξε καθόλου.
1: Δεν βγήκε.
0: Θυμάσαι και ήταν μικρός. Ήταν εκείνο το αξέχαστο καλοκαίρι του 2005, όπου φέραμε και τους πολύ αγαπημένους μας Λάρα Γκαρσία Ντάνι και Έρβιν Λέμεντς, έτσι. Το θυμάσαι αυτό.
1: Εκείνη τη χρονιά ήταν.
0: Το καλοκαίρι του 2005. Το θυμάμαι δηλαδή πολύ χαρακτηριστικά. Και νομίζω... Ψάξτε να το δεις, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά έχουν εντύπωση ότι ο Λούβαρης είχε δει κι άλλον με Αρμένιο.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Ήθελαν, ναι, άμα ψαχτείς λίγο όταν έχεις ελεύθερο χρόνο. Και είχαμε φέρει και εκείνη τη χρονιά το Λάρα Γκαρσία Ντάνι και τον Έρβιν Λέμεντς με την ανάλογη βέβαια αποτελέσματα που όλοι θυμόμαστε.
1: Εντάξει, ο Λέμεντς δεν είχε εσύ. Μα δεν έπαιξε.
0: Ναι, δεν έπαιξε και καθόλου.
1: Δεν είχε παίξει.
0: Ήτανε σαν αντίπαλο δέος εισαγωγικά του Νικοπολίδη, ας πούμε, σαν πούμε, να δημιουργήσει έναν ανταγωνισμό στο Νικοπολίδη.
1: Ούτε σε 10 ζωές. Βέβαια είχε παίξει με την Εσπανιόλ τελικό Champions League τότε, λέμε, έτσι, Βέλγος.
0: Ναι. Mm. Ναι, αλλά ήταν εδώ πέρα...
1: Ναι, Βαλβέρδη είχε παίξει.
0: Τροχονόμος την Παραλιακή Σαββάτο βράδυ.
1: Δεν έπαιξε καν, δεν μπορείς.
0: Ηρακλή μου, καλή εκπομπή, θα τα πούμε ξανά.
1: Έγινε,
0: άντε, γεια.
1: Λοιπόν, την καλησπέρα στον Κώστα από τη Σουτγκάρδη. Στο φίλο το Μιχάλη από τη Λάρνακα μου λέει ξεκίνησαν τα δεσίλια μπάνια. Τα δεσίλια μπάνια έχουν ξεκινήσει όλο τον Αύγουστο, είναι δεσίλια μπάνια. Περικλή λύσου έφουμε, ναι. Όχι μωρέ, εντάξει, θα έρθει η Δευτέρα, θα έρθει. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ένας δημοσιογράφος που θα να μιλήσουμε, λέει, για το παιχνίδι, λέει, αγαπητέ μου. Θα είναι όλοι σε άδειες. Γίνονται αρχημίες για να βγει το πρόγραμμα. Άμα θες να μιλήσουμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την καλησπέρα στο φίλο το Μάνο από το Ηράκλειο. Λοιπόν...

0: Άλλο μηνυματάκια. Για τον Ινδιαγέ, αν έχω εικόνα. Έφασα, ξέρετε, από κάποια παιχνίδια που έτυχε να βλέπω Βιλερμπάν, γιατί ξέρετε εσείς ότι στην Ευρωλίγα τα αποκέματα, αν έχω χρόνο, και, χαζεύω εγώ και τα παιχνίδια τα οποία ξεκινάνε πιο νωρίς. Όταν θα παίζει π.χ. ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός μετά. Ο Ινδιαγέ είναι τελώς διαφορετικό πράγμα από τον Πίτερς, δεν έχει καμιά σχέση. Δηλαδή είναι άλλο στυλ παίχτη. Είναι πολύ αθλητικός, είναι πολύ καλό στην άμυνα, δηλαδή προστατεύει δηλαδή, το rim protector που λένε. Καλό παιχνίδι πάνω από τη Στεφάνη, δηλαδή με τάπες. Καλός rebounder, αμυντικός και έχει βελτιώσει, δηλαδή έκανε και κάποια τρίποντα. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό που θα κυνηγούσε ο Ολυμπιακός είναι να βρει κι άλλον σουτέρ, ας πούμε, στη θέση 4, όταν έχεις πάρα πολλούς παίχτες που μπορούν να απειλήσουν από μακριά. Κάτω από τα χέρια λέει από τον Τάνι. Δεν του δίνανε, λέει, την μπάλα, λέει, με τίποτα. Φωτιζόλη λέει και το παρεάκι του. Ρε φίλε, εντάξει τώρα, δεν βγήκε ο Τάνι. Τι δεν του δίνανε την μπάλα. Ένα δοκάρι θυμάμαι που είχε με τον Ακράτη, μια σουτάρα, στα Λιώσια. Την καλησπέρα στο Ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη. Λοιπόν. Θα το φέρω πιο κοντά το μικρόφωνο. Εγώ φταίω, δεν φταίει το μικρόφωνο, φίλε. Μου ξέρεις, ακούσεις τη φωνή μου. Πήγαινε, τι πήγαινε, έρχομαι. Λοιπόν, έχουμε φίλους. Ναι, πάμε.
1: Καλησπέρα, Ερακλή.
0: Καλησπέρα.
1: Ερακλή.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Βασίλης από Χανιά.
0: Ναι, ναι.
1: Καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: δεν το πεις με την ψυχή σου.
0: Τι θες να ανοίξω σαμπάνια.
1: Όχι. Ναι, γιατί έχουμε έρθει σαν αντιπαράθεση, νορμάλ αντιπαράθεση.
0: Αλλά νομίζω ότι έχω ρίξει να έρχομαι σε αντιπαράθεση σε κάθε εκπομπή.
1: Ναι.
0: Γέρασα πια για αυτές τις εκπομπές.
1: Ναι, πάμε. Ευτυχώς λέω να βγουν και μερικοί που γνωρίζουν λίγο την μπάλα. Για πες μου τώρα, Ερακλή, γιατί τα είχα πει αυτά στο μιαούλι όταν έλειπες.
0: Αφού τα πεις, γιατί πρέπει να τα ξαναπείς.
1: Όχι, ότι είχα πει στον Κωστή ότι πολύ ωραία μας τα λες την προετοιμασία, σαν και λέω έτσι που τα λέει ο Ερακλής, είπε να τα βλέπω κοντά, ότι...
0: Για πες μου τι έλεγα στην προετοιμασία.
1: Έχει μια πολύ αισιοδοξία, έλεγε.
0: Πες μου τι έλεγα.
1: Ότι πάνε πολύ καλά ο Μασούρας, ότι όλα αυτά. Και αφού πήγε καλά, λέει, γιατί τώρα δώσαμε τότε.
0: Αυτό εγώ
1: δεν θέλω βέβαια το Μασούρα.
0: Δεν σ' άκουσα.
1: Εγώ βασικά δεν ήθελα το Μασούρα, αλλά το διαφημίζω ότι ήταν πολύ καλό.
0: 3 Σεπτεμβρίου μου να μου τα πεις ότι θα δηλωθεί λίστα να δώσει, θα κάνουμε με τους Έλληνες. Αλλά το προσπερνάμε αυτό, το βλέπουμε στην πορεία.
1: Πάρε το βήχο από αριστερά και μην κυνηγάτε δεξιά και αριστερά τον κάθε τέτοιο. Το βήχο μια χαρά είναι αριστερά για δεύτερο. Πολύ καλό φίλε.
0: Τρεις θέλουμε.
1: Ωραία. Βήχο, ποιον άλλο.
0: Επειδή ξέρεις μπαλίτσα, για πες μου.
1: Ναι, πάρει και τον Ιωαννίδη. Έχουμε άλλο να πάρουμε τον Ιωαννίδη. Ναι, Βαγιανίδη, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Δηλαδή πρώτα παίζει ο Ιωαννίδη στη Σπόρτη. Θα πα στη Σπόρτη με την οποία το πήρε 25 εκατομμύρια και αν θέλουν να έρθουν. Με πόσα θα δώσει.
1: Για ο Τριάντης.
0: Δεν πιάνει το Έλληνας.
1: Δεν πιάνει το Έλληνας.
0: Όχι.
1: Δεν σφόδω. Καλά, θα τα βρούμε αυτά.
0: Όχι, τα βρεις, αφού ξέρεις από μπάλιτσα. Για πες μου πώς εσύ.
1: Λοιπόν, ναι, επειδή ξέρω από μπάλα, ναι, Brian Hill, ποιος τον ήθελε τον Brian Hill. Ο Μεντιλίμπαρ τον ήθελε τον Brian Hill φέτος. Και ευτυχώς που κάναμε πίσω. Γιατί εγώ είδα 29 αγώνες 0 γκολ. Αυτό θα πάρουμε.
0: 29 αγώνες πάνω απ' ότι δεν είχε προβλήματα τραυματισμού, έπαιξε. Γκολ δεν είχε.
1: Έπαιξε, αλλά είχε λέει 3 ασίστ και 0 γκολ. Δηλαδή το θέμα να πάρουμε γύρω να έχει στατιστικά. Δηλαδή το Βάργκας π.χ. Αυτός ναι. Αυτός ας πούμε 100-0.
0: Τώρα λένε ότι έχει γίνει πρόταση 12 εκατομμυρίων. Α δούμε.
1: Για τον Βάργκας.
0: Ναι.
1: Για τον Μπουέρτας.
0: Για τον Βάργκας.
1: Για τον Βάργκας.
0: Ναι. Το είπα πριν.
1: Δεν το άκουσα. Γιατί μπορεί να είδα και μέσα στο τράσφερ, βλέπω στο τράσφερ μέσα ότι τον κυριγάνε στο Βίλα και κάτι τέτοιες ομάδες και μου φαίνεται λίγο δύσκολο.
0: Τον Μπουέρτα.
1: Και το Βάργκας τον έχει για το Βίλα.
0: Η Βιγιαρεάλ.
1: Πριν πάμε λίγο από ώρα. Τέλος πάντων, μπορεί να κάνω γελάω, δεν νομίζομαι γελάς. Μετά, το θέμα με το Σιπιόνι, για ο Σιπιόνι γιατί να φύγει. Εγώ το θεωρώ το Σιπιόνι φέτος στην προετοιμασία πραγματικά ήταν ο καλύτερός μας.
0: Ο Σιπιόνι στάθηκε άτυχος που τραυματίστηκε. Εκεί με τον όπου και έχασε την τελευταία εβδομάδα της προετοιμασίας και τα δύο τελευταία φιλικά.
1: Εντάξει.
0: Κοίτα να δεις. Ο Ολυμπιακός θα πάρει και άλλο χαφ. Μου στέλνετε για τον Κάσερες, θα σας πω ότι δεν υπήρχε κάποια εξέλιξη στη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Μην χαλάς αυτή την μεταγραφή γιατί είμαι 100-0 αυτή. Αυτός είναι παιχταράς, έτσι. Πιο έτοιμος από τον Μπέρτας είναι, να ξέρεις. σας είναι λίγο πιο φθηνός.
0: Ο Ολυμπιακός
1: είναι πιο ακριβώς, γιατί είναι πιο μικρό.
0: Περίμενε, βρε. Ο Ολυμπιακός κάνει την ίστατη προσπάθεια για να πάρει το Μπουέρτα. Αλλά δεν βλέπω το. Δηλαδή, όταν είναι, ξέρεις, κάτι που είναι πολλές μέρες και κλεισμένο, μπορεί και να μην τελειώνει. Κάτι συμβαίνει. Ίσως έχει άλλη προτεραιότητα ο Ολυμπιακός.
1: Τι εννοείς?
0: Μα έχει άλλον πιο ψηλά από τον Κάσερις στη λίστα.
1: Αν χαλάσει, αν δεν πάρουμε δηλαδή τον Μπουέρτας και χαλάσει του Κάσερες, μου λες ότι θα πάρουμε κάτι καλύτερο από τον Κάσερες?
0: Προφανώς δεν έχει μεγάλη λίστα. Θα σου πω, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορώ να σου πω κάτι περισσότερο.
1: Εγώ σου λέω πάρε τον Κάσερες, δεν ψάχνουμε την περαδόθε. Είναι ο άνθρωπος, είναι παιχταράς. Είναι δηλαδή ένας στυλ Πινέδα, είναι έτσι. Στυλ Πινέδα. Κουβάλιμα της μπάλας στα 10-15 μέτρα. Φοβερός παίχτης. Είναι πιο έτοιμος από τον Βάργκας. Είναι πιο έτοιμος. Απλώς ο Βάργκας είναι πιο μικρός και γι' αυτό είναι πιο ακριβός. Μην νομίζω ότι έχουν διαφορές. Ο Κάσερες είναι πιο καλός παίχτης.
0: Μισό λεπτό, αδερφέ. Τους έχεις μπερδέψει τους παίχτες. Ο Βάργκας είναι εξτρέμ.
1: Εγώ δεν λέω για τον Κάσερες και για το Μπουέρτα. Σε σύμπερδεστιες.
0: Όχι, εσύ.
1: Το Βάργκας δεν είπαμε πριν. Το ξεπετάξαμε τον Βάργκας. Πήγαμε παρακάτω.
0: Όχι, τώρα Βάργκας είπες.
1: Βάργκας είπα. Τέλος πάντων, για εσύ με τον Μπουέρτα σου θέλω να πω. Είναι πιο καλός παίχτης. Απλώς ο Μπουέρτας είναι πιο ακριβώς επειδή είναι πιο μικρός. Εγώ λέω να πάρουμε τον Κάσερες και να τελειώνουμε. Ποιο Μπουέρτας τώρα. Αφού το θέλει για αυτό ο Βίλια, τώρα τα άστο τώρα. Πάρε τον Κάσερες τώρα στα σίγουρα. Αυτός είναι πολύ καλός παίχτης. Με το Σιπιόνι θέλω να μου ξαναπείς. Δεν πρέπει να φύγει ο Σιπιόνι. Καλύτερα έχω να πουληθεί ο ΕΣΕ παρά να φύγει ο Σιπιόνι. Ναι. Ο Σιπιόνι εγώ το θεωρώ ανώτερο παίχτη.
0: Πρώτα απ' όλα για να πουληθεί ο ΕΣΕ πρέπει να έρθει πρόταση που να ικανοποιεί τον Ολυμπιακό και να έρθει πρόταση. Κοίτα, το ότι θα γίνει ο κακός χαμός τώρα από τελευταίες 5 μέρες του Αυγούστου, θα έχει να γίνει, θα χάσει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Λοιπόν, αυτό γίνεται παντού. Λοιπόν, όταν ας πούμε έχεις δύο λίγες φορές που θα παίξει με τρεις στον άξονα, στον χώρο της μεσαίας γραμμής, είναι πάρα πολλοί παίχτες. Το ότι και εγώ να με ρωτήσεις, θα ήθελα να μείνω Σιπιόνι. Δεν έχω κανένα.
1: Αυτό ήταν φοβερό.
0: Αλλά τώρα ας πούμε είναι ο ΕΣΕ, είναι ο Σιπιόνι.
1: Για το 6.
0: Εγώ στους βάζω στο 6-8. Γιατί τους θα βάζει και παίζουν μαζί. Είναι. Ο ΕΣΕ και ο Σιπιόνι 2. Ο Μουζακίτης 3. Ο Γκαρθία 4. Ο Φρόιλερ 5.
1: Ναι.
0: Και θα έρθει
1: Τσικίνιο.
0: Καλά, άντε να σου βάλω και το Τσικίνιο εκεί. Αλλά βάλουμε έναν από το Τσικίνιο ΣΑ. Γιατί ας πούμε να παίζει ο ΣΑ πιο μπροστά και να γυρίσει ο Τσικίνιο στο 8-6. Και θα έρθει και 7ος. Για να παίζουν 2 με 3. Δεν βγαίνει.
1: Ωραία. Πρέπει οπότε να φύγει μετά για μένα ο Γκαρσία. Έτσι. Το χειρότερο θα διώξει, δεν θα διώξει τέτοιο. Και πουλά, ξέρω εγώ, και στήριξε Σιπιόνι.
0: Μάλιστα. Έγινε και φάγαμε το χρόνο.
1: 2,5 για Τσικίνιο.
0: Έγινε, Βασίλη. Να συζητήσαμε αναλυτικά όλα. Πάμε.
1: Πάμε
0: παρακάτω.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα ρε Γιούρι.
2: Τι κάνεις, Ερακλή?
0: Μια χαρά.
2: Καταρχάς, καλώς ήρθες. Έτσι.
0: Καλώς σας βρήκα.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Κατά δεύτερον, η χλαμίδα που δείχνανε το Ροζάλες, που είναι κόκκινη, αυτή είναι φορεσιά των Ρωμαίων.
0: Ναι, το χαίρομαι πολύ.
2: Δεν είναι των αρχαίων Ελλήνων. Τέλος πάντων, πάει αυτό.
0: Εντάξει, το έκανε. Μπορεί να το κάνανε, ξέρεις, για λόγω Ολυμπιακού το κόκκινο.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ ήθελα να ρωτήσω τώρα, καταρχάς το Φρόιλερ που πήραμε, επειδή τον έβλεπα πριν κάτι χρόνια που έβλεπα την Αταλάντα, τότε τουλάχιστον ήταν εξαιρετικός παίκτης.
0: Γιατί κοίτα, έκανε ένα θέμα το πρωί, γιατί μου στέλνανε κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού στην πρωινή εκπομπή, και την μεγάλη ηλικία. Έβαλα τα τελευταία 6 χρόνια, δεν έβαλα περισσότερα, πιο πριν, τα τελευταία του 6. Καραγεμάτε σεζόν.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, μια χαρά παίκτης είναι. Καλά και με την Άντα. Και στην Πολώνια έπαιξε πολύ.
2: Ναι, ναι. Εγώ που είμαι γκρινιάρης, γι' αυτό δεν γκρινιάζω. Και η ηλικία σίγουρα παίζει κάποιο ρόλο, βαραίνει τους παίκτες, αλλά οι καλοί παίκτες, όσο και να είναι, φαίνονται. Έτσι, όποια ηλικία και να έχουν. Μετά ήρθανε να πω, βρε Ηρακλή.
0: Μα υπάρχουν παραδείγματα παίκτων που ήρθαν σε αυτή την ηλικία και έκαναν σημαντικότατα πράγματα με τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, ναι,
0: ο Ιμπαγάσα, ο Βαλμπουενά. Λοιπόν, που ήταν μεγάλη ηλικία. Υπήρχαν και άλλοι οποίοι δεν βγήκαν. Και μπήκε μεγαλύτερα ονόματα.
2: Βέβαια. Ο Τάισον στον ΠΑΟΚ.
0: Κάνω, ο Τάισον στον ΠΑΟΚ, τι το συζητάς.
2: Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω το εξής τώρα. Μέχρι ρε παιδάκι μου, χτες, μας γράφανε οι εφημερίδες και τα ηλεκτρονικά site ότι κλείσαν τον Καστέρες και μέχρι την Πέμπτη, δηλαδή αύριο θα είναι εδώ. Δηλαδή κάποια, ρε παιδάκι μου, πιο μεγάλη προσοχή.
0: Δεν είναι θέμα προσοχής.
2: Ορίστε.
0: Δεν είναι θέμα να έχεις μεγαλύτερη προσοχή.
2: Ποιος δίνει αυτές τις πληροφορίες?
0: Πρώτα απ' όλα βγαίνουν πολλές από το εξωτερικό και δεν μπορώ να σου πω για όλες τις πηγές που μπορεί να έχει κάθε δημοσιογράφος.
2: Εντάξει, σωστό, το καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν,
2: εντάξει.
0: Ένα αυτό. Βγαίνανε και ας πούμε και σήμερα γράφανε πολλοί από τη Γαλλία, γιατί του λέω ότι θα πάει στην Ελλάδα και λογαριασμοί που. Έγκυροι, για να σου το πω έτσι, με πάρα πολύ κόσμο να τους ακολουθεί. Το θέμα είναι ότι. Το ότι δεν υπάρχει εξέλιξη είναι κάτι που δεν περνά παρατήρητο. Δηλαδή, όταν ας πούμε, γιατί σήμερα ξημερώνει Πέμπτη. Ήταν, ας πούμε, να λέγαμε ότι δεν είναι έρθει. Θα είχαμε ενημερωθεί αν θα έρχονταν.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Ο Ολυμπιακός, εγώ εκτιμώ και από αυτό που μαθαίνω, είναι ότι έχει κάποιον άλλον πιο ψηλά στη λίστα.
2: Εντάξει, οκ. Ο Σάρα επίσης είναι καλός παίκτης, ας φύγει σε 6 μήνες.
0: Δεν φύγει σε 6 μήνες, δεν φεύγει.
2: Είναι μπαλάτος, έτσι.
0: Δεν φεύγει σε 6 μήνες.
2: Μακάρι. Mm. Μακάρι να με φύγει και να μείνει κι άλλο. Πάντως είναι μπαλάδος και επίσης μια άλλη ερώτηση τώρα θεωρητική τελείως.
0: Έλα.
2: Δεν ξέρω αν μπορείς να μου απαντήσεις. Mm. Πες ότι έχουμε το ΣΑ, πήραμε το Φρόιλερ και παίρνουμε και ή τον Κασέρες ή τον Κουέρδα. Έτσι.
0: Ναι.
2: Θα έχουμε τρεις χαφάρες.
0: Mm.
2: Λοιπόν, ο προπονητής μας τι θα κάνει, θα αλλάξει το σύστημά του?
0: Τι εννοείς θα αλλάξει το σύστημα?
2: Γιατί όταν ακούει κεντρικά χαφ βγάζει σπυράκια από σήμερα, έτσι.
0: Δεν νομίζω ότι έλεγε τα ίδια πράγματα Γιούρι, ας πούμε, τον πρώτο 1,5 χρόνο του Μεντιλίμπαρ. Μάλλον τα πρώτα 2 χρόνια του Μεντιλίμπαρ, όταν έκλεισε και πέρυσι το Champions League. Του μιλάς για το τελευταίο εξάμηνο και για το παιχνίδι με την Αϊμέγγεν. Για την εικόνα και με τις κλειστές άμυνες. Δεν είχε θέματα. Δεν υπήρχαν παράπονα για την εικόνα του Ολυμπιακού μέχρι.
2: Όχι. Στο δεύτερο, όσο έπαιζε ο Σάι, ήταν πολύ καλό ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, άλλο το για το μάτς με την Αϊμέγγεν. Το μάτς με την Αϊμέγγεν για μένα κρίθηκε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Τις είχα πει τότε και στο σχόλιο.
2: Αλλά
0: ήταν παιχνίδι που μπορούσε να βάζει ένα κόλλο εκεί ο Ρόκα. Φάγαμε τον γκολ τη στιγμή που 2 λεπτά η μπάλα δεν έβγαινε έξω για να γίνει αλλαγή. Χάνει κοντρόλο ο Φορτούνης και παίρνει κόκκινη. Δηλαδή τώρα αποβλήθηκε πρώτη φορά στην καριέρα του Φορτούνης. Δηλαδή, άμα σε πάει δηλαδή στραβά, σου πάνε αρκετά πράγματα στραβά. Δεν ήταν όμως και ο Ολυμπιακός, φαίνονταν ότι δεν ήταν όμως. Κυρίως η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν στο πρώτο μάτς με την Αϊμέγγεν, στο Καρέσκακι. Δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Στην Ολλανδία, ακόμα και στο διάστημα στο οποίο παίξαμε παίχτη λιγότερο, που ήταν σημαντικό, δηλαδή όλη η παράταση και ένα 12 λεπτό, 15 με τις καθυστερήσεις, ένα τέταρτο στην κανονική διάρκεια, δεν φαινόταν ότι έπαιζε με παίχτη λιγότερο ο Ολυμπιακός.
2: Όχι. Ήταν η καλύτερη μας φετινή εμφάνιση αυτή.
0: Καλά, δύο αδερφέ.
2: Μάλιστα. Εντάξει, Ηρακλή.
0: Έγινε, Γιώργη.
2: Καλώς ήρθες.
0: Ναι.
2: Και θα τα ξαναπούμε.
0: Και να απαντήσω μετά για το φίλο τη ΣΕΚ που μου είσαι για το Λυκογέννη. Κάτι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφω.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επειδή βγήκε σήμερα το όνομα του Λυκογέννη και ότι έχει κάνει πρόταση για τον 33χρονο πλέον, όπως περνά τα χρόνια, Έλληνα αριστερό μπακ, και μου λέει είναι αναβάθμιση αυτή, προφανώς είναι φίλος της ΣΑΕΚ. Επειδή και για τον Ολυμπιακό είχε γραφτεί ο Λυκογέννης, που είναι και από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Όπως είπα πριν για τον Ολυμπιακό, ότι θα έχει θέμα με τη λίστα στις 3 Σεπτεμβρίου και η ΕΚ θα έχει θέμα με τη λίστα με τους Έλληνες. Που μπορεί να, να περίμενε κάτι πολύ καλύτερο στη θέση του αριστερού μπακ. Και δεν ξέρω αν τελικά θα την αποδεχτεί ο παίχτης. Θα το δούμε αύριο και τις επόμενες μέρες. Ωστόσο, πρώτα απ' όλα, ο Λυκογέννης είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει παίξει πόσα χρόνια παίζει στο καμπιονάτο. Και η ΑΕΚ, όταν έχει να δηλώσει τη λίστα, παίζουν και σε τους Έλληνες παίχτες, φίλε μου, που μπορεί να δηλώσει. Είναι ο Πίλιος, είναι ο Ρώτα, είναι ο Μάνταλος, είναι ο Καλοσκάμης. Ξεχνάω κάποιον άλλον. Και η ΑΕΚ έχει και το πρόβλημα ότι δεν έχει και παίχτες από την Ακαδημία που να πεις ότι μπορεί να παίξουν. Γιατί και στη β' λίστα που μπορεί να δηλώσεις παίχτες από την Ακαδημία, μπορεί να δηλώσει όποιον θες. Και από Έλληνες και πάρα πολύ. Το θέμα είναι μπορούν να παίξουν. Αν προκριθεί η ΑΕΚ στο Champions League, αλλά ακόμα και στο άσχημο σενάριο, παιδί μου, στραβώνει το μάτι και μένει και συνεχίζει στο Europa. Ποιο θα δηλώσει η ΑΕΚ? Είναι λογική σκέψη να ψάξουν να βρουν Έλληνα παίχτη. Και πλέον δεν υπάρχουν και πολλοί Έλληνες που μπορεί, ας πούμε, να μπορούν να αποκτήσουν οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός, σε θυμίζω ότι είχε κάνει την κίνηση και είχε συμφωνήσει με την Άκρο και τον Γιαννούλη. Ζήτησε πάρα ο Γιαννούλη, ήθελε. Περίμενε, ας πούμε, τον ΠΑΟΚ, κατάφερε, πήγε στον ΠΑΟΚ. Okay. Αλλά δεν υπάρχουν πολλές λύσεις Ελλήνων ποδοσφαιριστών που να έχουν δικαίωμα και να είναι και Έλληνες. Δηλαδή και ο Τριάντης Έλληνας είναι, αλλά δεν έχει την τριετία που θέλει η UEFA για να μπορείς να τον δηλώσει ως Έλληνα. Αυτό λέω. Όχι, φίλε μου, δεν είναι, έχει θέμα με τους Έλληνες. Γιατί στη λίστα, στην ευρωπαϊκή λίστα δηλώνει 25 παίχτες. Άστε τη Β', στην οποία στον Ολυμπιακό, για να καταλάβεις, μπορεί να μπει, θα μπει ο Φίλης π.χ. Σου φέρω ένα παράδειγμα. Είναι 17 ξένοι, δεν την ενδιαφέρει την UEFA, δηλαδή τι παίχτες θα είναι, δηλαδή 17 ξένοι. Τέσσερις πρέπει να έχεις από την Ακαδημία, δηλαδή να ήταν πιτσιρικάδες στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού και να μπορέσουν να παίξουν μετά, να κλείσουν οι τέσσερις θέσεις και άλλους τέσσερις που να είναι Έλληνες. Οπότε και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, αν δεν γίνουν, δεν ξέρω τώρα τι κινήσεις μπορούν να κάνουν στο τελευταίο διάστημα με Έλληνες ποδοσφαιριστές, θα δηλώσουν λιγότερους παίχτες. Θα δηλώσουν αντί και 25, 22, 21, όσους έχει ο καθένας. Γιατί να έχεις τρεις παίχτες λιγότερους σε ένα μίνι πρωτάθλημα 8 αγωνιστικών πέρα για πέρα απαιτητικό? Αυτό λέω. Οπότε έχει λογική η κίνηση της ΑΕΚ. Όχι, ο Σταργός δεν θεωρείται Έλληνας, δεν πιάνε τους Έλληνες στη λίστα της UEFA. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Ναι, Ρακλή, εγώ είμαι.
0: Βέβαια, έλα, Άρη μου.
1: Τι κάνεις, αγόρι μου, καλώς ήρθες. Πρώτη μέρα σήμερα?
0: Όχι, έχω ξεκινήσει από όλη τη βδομάδα.
1: Δεν σε είχα πάρει καμπάρι, γιατί και εγώ ήμουν διακοπές.
0: Την τρίτη πέρασες καλά?
1: Γύρισα. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Ξεκουραστήκαμε. Την Δευτέρα πάμε για δουλειά.
0: Καλά, τι λέω όλη τη βδομάδα. Δηλαδή πώς μου, με δύο μέρες, δεύτερη μέρα.
1: Εντάξει, έλειπα, γύρισα και λέω κάτσε να πάρω τηλέφωνο να δω, δεν ήξερα καν τι κάνεις εκπομπή. Λοιπόν, καταρχήν καλή σεζόν να έχουμε και για το Σάββατο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ακόμα πολύ προσοχή εδώ τον κόσμο. Λοιπόν, Ηρακλή, εγώ θα σου πω λίγα πραγματάκια.
0: Να μου πεις.
1: Μου έκανε φοβερή εντύπωση, ξέρεις ότι εγώ είμαι πολύ ενωτικός και αισιόδοξος. Μου έκανε φοβερή εντύπωση η καθυστέρηση που είχε στα μεταγραφικά Ολυμπιακός. Mm-hmm. Και προσπαθούσα να βρω με το δικό μου συλλογισμό το πού οφείλεται αυτό. Βέβαια δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία πλέον.
0: Η καθυστέρηση υπήρξε με τους παίχτες στον άξονα. Γιατί και ο Ζώτα ήρθε στην προετοιμασία, και ο Σμαϊλόβιτς ήρθε στην προετοιμασία, και ο Πόποβιτς ήρθε στην προετοιμασία, και ο Μαφέο ήρθε στην προετοιμασία, άσχετα πώς εξέλιξε και ο Μαφέο, η περίπτωσή του. Ήρθανε νέοι παίχτες. Δεν σου λέει δεν ήταν, δεν ήρθαν. στην προετοιμασία υπήρχε το θέμα, δεν είχε, ας πούμε, τον Ελκαμπή, δεν είναι, που είχε παίξει το
1: Μουντιάλ. Δεν είχε όμω σε άλλε θέσει, Ηρακλή.
0: Ναι, όπω.
1: Τέλο πάντων, δεν είναι περαιτέρω ανάλυση. Κοίταξε να δει. Πλέον μπήκε το νερό σαυλάκι. Δείχνει ότι αυτή τη στιγμή κάνει καλέ προσθήκε. Βέβαια, εγώ στην ηλικία το 58 πλέον που είμαι, έχω δει παίκτε με τρομερά βιογραφικά να μην ακουμπάνε την μπάλα στην Ελλάδα και έχω δει παίκτε άσχημου να παίζουν με την μπάλα. Όπω έχουμε δει και παίκτε να κάνουν restart.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε ό,τι λέγεται που βγαίνει ο καθένας και λέει ότι ξέρεις ο Χιλ δεν μου κάνει, δεν κάνω κριτική, σου μιλάω από την πλευρά μου.
0: Πώς το βλέπεις εσύ?
1: Μπορεί ενδεχομένως λοιπόν ο Χιλ, επειδή έχει μια, αν θέλει στην καριέρα του μια κατιούσα, αλλά είχε παίξει καλό παιχνίδι, είχε κάνει πολύ καλή σεζόν με το Μετιλίμπα, δεν μου λέει εμένα κάτι αυτό, γιατί που θα μπορούσε να έρθει εδώ και να κάνει restart. Σαφώς και υπάρχουν και καλύτεροι παίκτες, έτσι. Αυτό εγώ που θέλω να επισημάνω αυτή τη στιγμή, θα σου κάνω την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Εγώ ως προς τον Ηρακλή, και θέλω ειλικρινή απάντηση.
0: Ναι.
1: Θέλω, έχει δύο σκέλη ερώτηση. Είναι το αν θα χρησιμοποιηθεί, με όλες αυτές τις μεταγραφές που ακούμε για τον άξονα, εάν θα χρησιμοποιηθεί ο Φορτούνης, και σε ποια θέση θα χρησιμοποιηθεί. Γιατί πρόσεξε, για μένα, και κλείνω με αυτό για να μου απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός δεν θέλει μόνο ένα έξτρεμ Ηρακλή. Γιατί πρέπει να γυρίζει στον πάγκο με τη Λίμπαρ, να βλέπει και εξτρέμ στον πάγκο.
0: Να βλέπει και
1: οπότε μου απαντάς τώρα.
0: Ο Φορτούνης και τη χρονιά που ήταν, τη χρονιά του κόσμου στο πρώτο εξάμεινο που ήταν, γιατί 6 μήνες είχε συνεργαστεί με το με τη Λίμπαρ, αλλά και στην προετοιμασία και στο παιχνίδι με τη, στο δεύτερο παιχνίδι με την ΕΜΕΓΕ, στο πρώτο δεν είχε αγωνιστεί.
1: Έπαιζε
0: δεξιά και έρθει να συγκλίνει. Κάποιες φορές και πέρασε και αριστερά.
1: Μπράβο.
0: Ναι, έτσι παίζει.
1: Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε λογική ότι φέτος λογικά, αφού είχε εμείς τον αξονά του, η τοποθέτηση του Φορτούνι θα είναι λοιπόν να παίζει στη γραμμή. Και να συγκλίνει όποτε θα παίζει μέσα.
0: Δεν το βλέπω δηλαδή ότι θα παίζει.
1: Άρα λοιπόν η εκτίμησή σου είναι ότι πας πλέον για ένα μόνο εξτρέμ Ηρακλή ή πας για δύο.
0: Εκτός αν φύγει κάποιος.
1: Γιατί πρόσεξε να σου θυμίσω ότι υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε, δεν ξέρουμε αν θα γίνει ή όχι, σε θεωρητικό επίπεδο, ότι υπάρχει και πρόταση για τον Μάρτινς.
0: Έχει ακούσει γιατί κράζουν τον Νταρ, ότι τον θέλει.
1: Ναι. Εγώ να σου πω λοιπόν ότι μένει. Άρα δεν πας για δύο εξτρέμ Ηρακλή.
0: Όχι, δεν πας για δύο εξτρέμ να μείνει ο Μάρτινς.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι ο Ζέλσον. Είναι ο Ρόκα. Θα έρθει το ένα το εξτρέμ καινούριο. Τρία.
1: Άρα υπολογίζεις τέταρτο λοιπόν το Φορτούνι.
0: Περίμενε. Έχω ολοκληρώσει. Είναι ο Φορτούνις. Ο Ζώτα επίσης δεν είναι ότι παίζει μόνο. Μπορεί να παίξει πίσω εννιάρι, μπορεί να παίξει πίσω από τον επιθετικό.
1: Ναι, αλλά δεν είναι και καθαρό αίμο.
0: Είναι εξτρέμο.
1: Όπως και ο Φορτούνης είναι καθαρό αίμο.
0: Ο Ζώτα πέρυσι, σου λέω σε αυτές κακουλούς.
1: Ναι.
0: Τα περισσότερα παιχνίδια που είχε αγωνιστεί, είχε αγωνιστεί σε εξτρέμ. Ως εξτρέμ.
1: Άρα λοιπόν βάζεις αυτό στην εξίσωση.
0: Εγώ σου λέω έναν δηλαδή. Αν φύγει ο Μαρτίνς, ο Ζέλσον Μαρτίνς, το ακούω. Επίσης. Και στο μεγαλύτερο διάστημα της προετοιμασίας και άσχετα το πώς προέκυψε και γύρισε πίσω ο Ροντινέη, με τη Λίβαρ είχε πει ότι το Ροντινέη τον υπολογίζει στα εξτρέμ. Το ότι γύρισε πίσω ο Ολυμπιακός θα πάρει δεξιμπακ.
1: Ναι, με τη λογική, ναι, κατάλαβα, θα πάρει το δεξιμπακ.
0: Ναι, θα έχει και το Σάλιακα.
1: Και για τρίτο κυνηγό. Ενδεχομένως να μην πάρει, θα έβασε και το Ζώτα.
0: Ναι. Ναι, ο Ζώτα θα είναι πασπαρτού.
1: Σαν τρίτο κυνηγό, καταλαβαίνεις όπως το λέω.
0: Ναι, θα είναι
1: με τον Μεξικάνο, τον LKB και να έβαζες και τον Ζώτα.
0: Ναι.
1: Οπότε να μην χρειάζεσαι να πάρεις τρίτο κυνηγό.
0: Δεν βλέπω. Τρίτο και δεν έχει ακουστεί και για τρίτο.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται να μην έχεις τρίτο.
0: Θα
1: βγάλεις τη σεζόν με δύο μόνο σε τρεφόρ.
0: Γιατί τι...
1: Συνήθως είναι τρία τα σε τρεφόρ. Είναι κύπελλο, είναι πρωτάθλημα, είναι Ευρώπη. Θα είσαι δηλαδή μόνο με δύο καθαρέμα σε τρεφόρ και αυτό σου λέω.
0: Αυτή τη στιγμή βέβαια στο ρόστερ. Αν και θα φύγουν, υπάρχει και ο
1: Ταρέμι. Α, θα μου πεις ότι έχεις τον Βραζιλιάνο, τον Κλέιτον.
0: Είναι και ο Κλέιτον, είναι και ο Γιάρος, είναι και ο Ταρέμι. Ας πω Γιάρος ότι θέλει να φύγει.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Υπάρχει κόσμος. Τώρα θα έρθει ο Μεξικανός που είναι τελειωμένη μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Θα είναι Ελκαμπή με τον Γκονζάλες και ο Γκονζάλες με νομίζω θα παίζουν και μαζί σε κάποια παιχνίδια.
1: Γιατί, βέβαια, γιατί, αυτό το πιστεύω και εγώ που
0: γιατί ο Γκονζάλες έχει τα στοιχεία. Δηλαδή όπως τον είδα σε βίντεο, έχω δει ολόκληρο μάτς.
1: Εγώ πιστεύω ότι σε πολλά παιχνίδια φέτος με την Λίμπαρ, για να κλείσω, να μην σου κρατάω και τη γραμμή, θα μου δώσω μόνο 34. Εγώ πιστεύω ότι σε πολλά παιχνίδια θα παίξει 4-4-2. Γιατί θα έχει γεμάτο κέντρο και μπορεί να παίξει και με 2 σεντερφόρ, όπως λες.
0: Άμα παίξει πολλά παιχνίδια 4-4-2, σίγουρα θα είναι θα υπολογίζει το ζώτα για εκεί, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Να σου πω τώρα, να πάρει για εκεί.
1: Εντάξει, θα δείξει. Το κανόνα είναι ότι θα έχουμε φέτος και πάγκο. Γιατί μην το παραβλέπει αυτό ο κόσμος, πρέπει να έχει και πάγκο.
0: Πρώτα απ' όλα,
1: λοιπόν, και κλείνοντας,
0: ναι. Αυτό το επόμενο δεκαήμερο και κυρίως το, όπως είπα και στον ένα προηγούμενο φίλο, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, τις τελευταίες 5 μέρες θα γίνει ο κακός χαμός.
1: Καλά, θα γίνει ο κακός χαμός. Ναι, δεν έχεις και άδικο σε αυτό. Ωραία, λοιπόν, και κλείνοντας, καταρχήν το Σάββατο θα μεταδώσω παιχνιδί. Καλά, ήρθα, θα σου γήπεδο.
0: Όχι, γήπεδο θα είμαι.
1: Α, όπως και εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, και θέλω, δώσω μόνο 30 δεύτερα, σε παρακαλώ, ένα μεγάλο σεβασμό, καλή τύχη να έχει, γιατί τον είχα στην καρδιά μου, κάποιοι θα με βρίζουν τώρα, στον Γιώργο το Μασούρα. Το ότι έχει ακούσει αυτό το παιδί, το ότι άμπαλο τον είχαν πει, το ότι αυτό, παιδιά, μιλάμε για έναν παίκτο Ολυμπιακάρα, που τη φανέλα τη μάτωσε, κάποια στιγμή τον επήρε από κάτω. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη δήλωση που έκανε μετά την πρόκληση που είχαμε με τη Πέστο.
0: Ναι, με τη Φενέρ.
1: Με τη Φενέρ. Και δεν θα ξεχάσω γιατί ήμουν μέσα Ηρακλή, όπως ήσουν και εσύ, η ασίστ του Ελαραμπή που βάλαμε τον γκολ με την Άρσεν. Λοιπόν, ο Γιώργαρος ήταν Ολυμπιακάρα και είναι κρίμα να βγαίνουμε, γιατί τα ισοπεδώνουμε όλα στην Ελλάδα και τον οποιοδήποτε, να λέμε ότι ήταν άμπαλος, ήταν άλλο παιδιά. Ο Γιώργος ο Μασούρας, να θυμίσω, είχε έρθει Δεκέμβριο, είναι από τις λίγες μεταγραφές του Ολυμπιακού, εγώ ούτε συγγενείς του ούτε τίποτα, έτσι, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Ήταν από τις λίγες μεταγραφές, αν θυμάσαι, που είχαν έρθει Δεκέμβρη. Και συνήθως οι μεταγραφές του Δεκεμβρίου δεν πιάνουν εύκολα. Να σου θυμίσω. Ο οποίος ο άνθρωπος ήταν 5 χρόνια Ηρακλή, αν θυμάμαι καλά, 5,5 πόσο. Έδωσε τα πάντα στον Ολυμπιακό, ήταν στρατιώτης, δεν δημιούργησε ποτέ πρόβλημα. Και χίλια μπράβο, εγώ δηλαδή, να σου πω κάτι και μεταξύ μας. Εγώ πιστεύω ότι ενδεχομένως ο Ολυμπιακός κάνει λάθος. Εγώ θα τον ήθελα τον Μασούρα, επειδή λες για τη λύση τώρα των Ελλήνων, εγώ μπορώ να σου πω θα τον κράταγα τον Μασούρα. Ακόμα και αν δεν... Εκτός αν ήθελε να είναι βασικός. Θα τον κράταγα, να τον είχα πάγκο και να τον έβαζα σε πολλά παιχνίδια να ερχόταν προερχόμενος από τον πάγκο. Και πολυθεσίτης.
0: Δεν διαφωνώ σε τίποτα, τα έχω πει και εγώ αυτά. Έγινε.
1: Εντάξει. Έγινε. Λοιπόν, χάρη Καρακλή και θα τα πούμε.
0: Ναι,
1: καλή συνέχεια, αγόρι μου. Να είσαι καλά.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα ρε Γιούρι. Γιούρι λέω, ρε συναυλία.
2: Τι κάνεις Ηρακλή, καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα.
2: Πέρασε καλά, ξεκουράστηκες.
0: Ναι, μια χαρά.
2: Ναι. Μπράβο. Και να πω καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Τώρα.
2: Ναι, τώρα εντάξει, ένα άλλο. Εγώ θέλω να πω, δηλαδή, ας πούμε, κοίτα, με τη Λίμπερ, θα πω μια άποψη για το με τη Λίμπερ, και ναι, τον Ολυμπιακό. Ναι. Μου επιτρέπεις.
0: Γιατί να μην σε επιτρέπω, να μην σε επιτρέψω.
2: Εγώ βλέπω ότι αν ο με τη Λίμπερ βγάλει τα κολλήματα που έχει,
0: ναι,
2: όπως όλοι οι προπονητές, γιατί το έχουμε βιώσει πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό, με τους προηγούμενους προπονητές, θα πάει για πολλά πράγματα ο Ολυμπιακός. Για μεγάλα πράγματα.
0: Ο Ολυμπιακός με τις κινήσεις τις οποίες κάνει τώρα, ενισχύει το ρόστερ του, να θέλω να δω πώς θα ολοκληρωθεί, αλλά θα χρειαστεί χρόνο. Γιατί έρχονται παίχτες βασικοί μετά το 15 Αυγούστου.
2: Ναι, σωστά. Αλλά άμα έχει τα κολλήματα τύπου Ντάνι Γκαρσία, Ροντινέι, Φορτούνι, sorry που μιλάω για τα παιδιά, δεν μου πέφτει και λόγος.
0: Γιατί ας πούμε το Φορτούνι πότε προλάβε και έγινε κόλλημα.
2: Θέλω να πω, όχι κόλλημα, δηλαδή εντάξει γυρνάνε οι ομάδες σε κάποιες περιπτώσεις, το έχω ζήσει και με τον Παναθηναϊκό αυτό, οι οποίες δεν χρειάζονται καν να μπαίνουν στην εξίσωση, δηλαδή. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, το Τσιπιόνι που το πάει ιδανικό, που τον πάει, το διώχνει, δεν το διώχνει, το Τσιπιόνι.
0: Δεν έχει ξεκαθαρή, αδερφέ, θα περιμένουμε γι' αυτά.
2: Ωραία.
0: Ότι θα φύγουν κάποιοι παίχτες
2: για τον άξονα. Να μου θυμηθείς, το πρώτο παιχνίδι θα είναι μέσα αυτή, που σου είπα. Αλλά, εντάξει, και εμένα με βολεύει. Δώσ' μου Ντάνι Γκαρσία, θα κάνω παπάδες στο κέντρο, σαν αντίπαλιο.
0: Ο Ντάνι Γκαρσία μπορεί να παίξει δεν μπορεί να βγάλει ολόκληρο το 90 λεπτό, γιατί και στην προετοιμασία έχασε.
2: Μωρέ, δεν μπορεί ούτε το πρώτο μισάωρο να
0: καλά,
2: βγάλει.
0: Καλά. Τον έχουμε βρει τώρα τον Ντάνι και το.
2: Όχι,
0: ο Ντάνι Τον έρθει από πάγκο.
2: Δεν με διαψεύδουν τα γεγονότα όμως, Ηρακλή. Δεν με διαψεύδουν τα γεγονότα.
0: Ποια είναι τα γεγονότα με τον Ντάνι Γκαρθία?
2: Παίρνει κάρτες, είναι γρήγορος. Ναι, παίρνει κάρτες, παίρνει κάρτες.
0: Δεν είναι όλα τα
2: πράγματα.
0: Δεν σου λέω ότι δεν θέλω καλύτερο χάφα από τον Ντάνι Γκαρθία για να μην μου σε λέτε μηνύματα. Δεν το συζητώ καν. Δεν το συζητώ καν. Βεβαίως και να έρθει και. Αλλά το να είναι στο ρόστερ και να μπορέσει να σου παίξει κάποια μάτς. Ναι. Δηλαδή, όταν έπαιξε, ας πούμε, πέρυσι στο Champions League και προκρίθηκε ο Ολυμπιακός, δηλαδή τι έκανε ο Ντάνι Γκαρθία με 10, παίζαμε.
2: Όχι, δεν είναι αυτό. Τώρα που πάντως έχει μεγαλώσει, δείχνει ότι.
0: Δεν σου λέω εγώ. Δεν λέω εγώ. Δεν μπορεί να παίξει περισσότερο. Και ακόμα γιατί. Και το ξαναλέω.
2: Δεν μπορεί να πιάνει τη θέση του ΕΣΕ τώρα. Μη συζητάμε. Έτσι. Αυτό είναι άνω ποταμών.
0: Του Μουζακίτη τη θέση παίρνει μέχρι στιγμής. Τώρα θα δούμε
2: μετά. Και του Τσιπιώνει ακόμα. Και του Τσιπιώνει ακόμα.
0: Okay, okay.
2: Κατάλαβες. Γιατί εγώ είχα τα ίδια κόλληματα με Πέρεθ, με Μπακασέτα, παλιά με Κατσουράνη. Τσόρι που λέω. Δηλαδή δεν χρειάζονται αυτά. Τώρα στο ποδόσφαιρο θέλεις νέους παίκτες. Και γι' αυτό βγάζω το καπέλο του δικού μας του προπονητή του Νίστου, γιατί βασίζεται σε νέους παίκτες, ελπιδοφόρους τους φτιάχνει. Δεν ξέρω αν θα του βγει σίγουρα. Σίγουρα δεν έχουμε δει κάτι. Είναι ακόμα αρχή της σεζόν και με τα ευρωπαϊκά, ας πούμε, και αύριο που σήμερα που παίζουμε με... Εντάξει. Αλλά θέλω να πω ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία σου δείχνουν, χτυπάνε καμπανάκι, ρε παιδί μου, είναι, πώς το λένε, φαϊνότερα του ηλίου. Ότι πρέπει να βασίζεται μια ομάδα σε παίκτες που τρέχουν, που έχουν ένταση, που βγάζουν ένταση, που είναι μικροί ηλικιακά, να πάρουν τις ευκαιρίες τους. Έτσι πιστεύω εγώ. Εντάξει, όλα αυτά είναι θέματα βέβαια τα οποία φαίνονται στην πορεία και είτε διαψεύδεται κανείς είτε παληθεύεται στις προτιμήσεις και στις απόψεις και στη γνώμη του καθενός. Τέλος πάντων, λέω αυτά και κλείνω. Έχει βγει η αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό μάτς, για το σημερινό μάτς.
0: Βέβαια, τι δήλωσε τη λίστα. Κάτσε να σου πω, τι θες.
2: Ποιος είναι έξω. Είναι κάποιο 38 όνομα.
0: Έκανε μια αλλαγή. Έβαλε τον Πάλμερ
2: Μπράουν. Έβαλε τον Καλάμπρια.
0: Έβαλε τον Πάλμερ Μπράουν.
2: Ναι.
0: Και άφησε και άφησε έξω το Ζαρούρι.
2: Άφησε έξω το Ζαρούρι, ναι. Από το κέντρο πήραξε κανέναν, όχι, έτσι. Okay. Μέσα όλοι, Κουντούρης, Τσιριβέγγια.
0: Θέλω να ελπίζω να την ανοίξω, την ξέρω τη λίστα, απ' έξω.
2: Ναι, θα τη δω την αποστολή, λέω, την αποστολή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Για το αυριανό μάτς, ναι, ναι. Ωραία. Εντάξει, γιατί και εμείς δεν είδα τίποτα σπουδαίο του Παναθηναϊκού, λίγο αγχωμένο τον είδα, τέλος πάντων ήταν καλύτερος από αυτές τις δύο ομάδες και πέρασε. Αύριο θα είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι το σημερινό.
0: Δεν έχω εικόνα για τους Τσέχους.
2: Έχω μια άποψη και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει να μπούμε συγκεντρωμένοι και πάρα πολύ υποψιασμένοι. Mm-hmm. Πιστεύω ότι αν συγκεντρωθούμε και τέτοιο. Θα τα καταφέρουμε, πιστεύω. Αλλά αυτή η ομάδα είναι πιο δύσκολο κατάβλητη από τις άλλες. Εντάξει, Ηρακλή, σε ευχαριστώ που
0: μ' άφησες
2: να μιλήσω και να μιλήσω και για τον Ολυμπιακό. Συγγνώμη και όλα.
0: Όχι, δεν είναι συγγνώμη.
2: Εντάξει.
0: Έγινε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα να έχεις.
0: Να είσαι καλά. Για το φίλο που μου έγραψε πριν για τον Αθανασίου. Και εγώ δεν έχω πει την άποψή μου. Αν είναι. Γιατί ο Τικνιζάν ήρθε για να είναι βασικός ο συγκεκριμένος παίκτης και μην μεταγραφεί πάνω από 5 εκατομμύρια. Να έρθει άλλος βασικός, άλλο βασικό αριστερό μπακ. Γιατί είναι, για να υπάρχει μια ακόμα λύση που ο Παναθηναϊκός κάνει και φοβερά πράγματα με τον Όφη. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Ναι. Δεν είσαι ο φίλος. Πάμε.
3: Ακούς.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Ο Λάμπρος είμαι από τη Σλοβενία, ο Λάμπρος.
0: Γεια σου ρε Λάμπρο.
3: Να σε καλά ρε Ρακλή. Λοιπόν, πόσα χρόνια έχουμε να τα πούμε στο τηλέφωνο, φίλε, τα είχαμε πει, ξέρεις πότε.
0: Για θύμισέ μου.
3: Με εκείνο το τρίποντο του Σπανούλη σε έναν ημιτελικό με την Μπαρσελόνα 2-12, 2-13, πότε ήταν ρε φίλε.
0: Ημιτελικό με Μπαρσελόνα μπορεί να λες και το στο Final Four της Κωνσταντινούπολη.
3: Μπράβο, μπράβο, ναι, μετά που πήγαμε με του Πρίντεζη το πενταχτάρι.
0: Ναι. Τότε λες. Πρόσφατα.
3: Τότε σε είχα πάρει τηλέφωνο, τώρα δεν ξέρω που ήσουν, Sport FM, Sport 24, ξέρω εγώ.
0: Είχα πάει και 24, έχεις ξαναγύρισα.
3: Λοιπόν,
0: εσύ σταθερά στη Σλοβενία.
3: Σταθερά, ναι, σταθερά. Εδώ είμαστε, παρακολουθούμε, ακούμε. Μας κρατάτε παρέα. Λοιπόν, θα σου θυμίσω έναν αγώνα που έκανα σε ένα μετάδοση.
0: Ναι.
3: Ήτανε μπάτσκα το πόλα, πρέπει να φορούσες μαύρο μπλουζάκι, γιατί σε είχα πετύχει απέναντι μου στην κερκίδα εγώ. Μου θύμισε τον αγώνα ο φίλος ο Άρης που έλεγε για το Μασούρα. Αν θυμάσαι την δεκάδα του Ολυμπιακού, ο Μασούρας έπαιζε κρυφό εννιάρι πίσω από τον...
0: Δεν τη θυμάμαι τώρα την δεκάδα σε αυτό το μάτσα, αλλά γενικά μαύρο εγώ φοράω πολύ.
3: Ναι. Λοιπόν, ο Μασούρας τότε έπαιζε πίσω από τον επιθετικό. Επιθετικός ήταν ο Ελαραμπή νομίζω στην μπάτσκα το πόλα ή ο Ελκαμπή, τώρα δεν θυμάμαι ποιος ήταν.
0: Λοιπόν,
3: σε εκείνο τον αγώνα ρε φίλε ήταν προπονητής ο Μαρτίνες. Πριν έρθει ο Καρβαλιάλ, πριν έρθει ο Μεντιλίμπα. Είναι η ομάδα που πήρε το conference, έτσι.
0: Ναι, το 2-2 λες.
3: Λοιπόν, αυτή η ομάδα που είχε μέσα Φορτούνι, Ποντένσε κτλ. Έτσι. Λοιπόν, ο Μασούρας εκείνη την ομάδα έπαιζε κρυφός επιθετικός. Ήταν ο τύπος που δεν έπαιζε άκρα, έπαιζε πίσω από τον επιθετικό και έπαιζε φοβερή μπάλα. Γιατί ο Μαρτίνες, ο Ισπανός που τον διώξανε, είχε δει ρε παιδί μου στο παλικάρι το Μασούρα, ότι έχει το ταλέντο, έχει τα πνευμόνια, έχει τα πόδια, έχει εγώ δεν ξέρω τι, έχει την ικανότητα να είναι πάντα μέσα στις φάσεις.
0: Ένα ρε παιδί, γιατί τα έχουν πολλές φορές τα ισοβεδώνουμε όλα. Ο Μασούρας, ναι, το έχω πει πολλές φορές. Η αριθμή που έχει στη συμμετοχή
3: είναι φοβερή.
0: Είναι τρομερή. Τρομερή είναι.
3: Είναι φοβερή.
0: Σε αυτό το μάτς που λες,
3: ναι,
0: είχε βάλει και γκολ ο Μασούρας.
3: Ναι, μπράβο, είναι το 0-2 που έγινε 2-2, έτσι.
0: Στο 90.
3: Ήμουνα μέσα.
0: Στο 90 έχει. Και εγώ σου λέω και εγώ ήμουνα.
3: Ναι, που μείναμε με 10 παίχτες, μείναμε νομίζω μετά κάτι έγινε η αποβολή του Ντόι νομίζω.
0: Μπράβο, ο Ντόι είχε αποβληθεί. Ναι, έχεις δίκιο.
3: Ο Ντόι με κόκκινη κάρτα, έτσι δεν είναι.
0: Ναι,
3: ήμουνα
0: ναι,
3: μέσα με φίλο Έλληνα και με φίλο Σέρβο. Ήμουνα στην απέναντι κερκίδα που ήταν η Γάβρη, άμα θυμάσαι, ξέρω εγώ.
0: Ναι, το θυμάμαι. Μα είχαμε πάει.
3: Ωραίο γηπεδάκι εκείνο. Ωραίο γηπεδάκι.
0: Κοίτα, αυτά τα γήπεδα είναι, ξέρεις, τα έχει φτιάξει λίγο το κράτος εκεί στη Σερβία για να τονώσει και να μπορούν να παίρνουν.
3: Οι Ούγγροι. Άκουσε με, επειδή έχει μειονότητα.
0: Να έχει καλά, αλλά είναι.
3: Που ήταν, ναι, ήταν οι Ούγγροι. Οι Ούγγροι είναι εκεί που έχουν κάνει τις επενδύσεις. Σε πάση περιπτώσει. Αυτό τώρα είναι λεπτομέρειες.
0: Είχαν φτιάξει τα γήπεδα εκεί για να μπορούν να πάνε και σε βαρχιακές πόλεις να γίνουν κάποια παιχνίδια και ευρωπαϊκά. Με ομάδες που μπορεί να μην έχουν πολύ κόσμο. Εμείς είχαμε πάει και δύο φορές. Είχαμε πάει και με τη Μακάμπη, βέβαια, που ήταν το.
3: Ναι. Εκεί δεν ήμουν δυστυχώς, ήθελα λάθος, αλλά δεν μπόρεσα να πω. Λοιπόν, το πρώτο ήταν αυτό που θέλω να πω, ότι για μερικούς παίκτες, στους οποίους τους θεωρούμε ρε παιδί μου ότι είναι τη σειρά, ξέρω εγώ και τι, είναι άνθρωποι που έχουν δώσει τη ζωή τους για την ομάδα και τους αγαπάμε πολύ. Ελπίζω και φέτος στηρίζω. Δεν στηρίζω πολύ με τη Λίμπαρ, αλλά εκτιμώ. Καταλαβες. Δεν ξέρω αν με καταλαβες να σου πω. Είμαι από αυτούς που, εκτιμούν και τους αρέσει να δίνουν δεύτερη ευκαιρία και πιστεύω ότι με το κατάλληλο υλικό πιστεύω ότι λιγάκι τους ξεζούμισε τους παίκτες. Δεν ξέρω αν με καταλαβες να σου πω.
0: Είναι
3: προπονητής που ξεζουμίζει.
0: Θα σου πω. Και η θέση που βγήκε από την ΠΑΕ Ολυμπιακός μετά τη συνάντηση που είχε ο Μεντιλίμπαρ με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, μίλησαν μέσα και γελάθηκε για μεταγραφές οι οποίες δεν βγήκανε. Δηλαδή, οι επενδύσεις οι οποίες έγιναν δεν ήταν παίχτες οι οποίοι είχαν βγει. Δηλαδή, μπορεί ο Νασημέντου σε δύο χρόνια να ήταν ένα πάρα πολύ καλό χαφ. Ωραία, γιατί έβλεπες κάποια στοιχεία. Τον έφερα σαν παράδειγμα. Ωραία.
3: Ναι.
0: Αναγκαστικά λοιπόν κλείνει το rotation όταν δεν μπορεί να υπολογίσει παίχτες που να σε βοηθήσει.
3: Έχεις δίκιο. Αλλά αν τα βάλουμε τα πράγματα λίγο με τη σειρά, οι παίχτες δείξανε πολύ ξεζουμισμένοι το, από το Φεβρουάριο και μετά.
0: Μετά το Champions League, ναι, φάνηκε αυτό.
3: Πολύ, δηλαδή δεν είχαν καθόλου ενέργεια. Δηλαδή, εγώ το έλεγα και με τον πατέρα μου και με τους φίλους μου, τους λέω, παιδιά, η ομάδα τα έχει δώσει όλα. Μην περιμένετε τίποτα. Ό,τι θα τραβήξει όσο μπορέσει η ομάδα. Για πρωτάθλημα δεν το πιστεύω, δεν έχουν δυνάμεις, φαινότανε. Αλλά μην το μακροχωρούμε το πολύ το θέμα. Εγώ πιστεύω ότι ο Μεντιλίμπαρ και πλάνο έχει και ξέρει και προπονητής καλός είναι. Ελπίζω τώρα με τις καινούργιες προσθήκες να τραβήξει κουπί, αλλά όχι 18. Θέλει 22 παίκτες, θέλει 2 ενδεκάδες. Αυτό που έχει στο μυαλό του.
0: 25 παίκτες θέλει συνολικά με τους θερματοφυλακές.
3: 25, άντε, 22 ενώ... Ναι. Ναι. Λοιπόν. Θέλω με το ποδόσφαιρο, θέλω να πω και κάτι για το walk up.
0: Έλα. Έτσι. Και κλείνουμε, για να πάμε στο διάλειμμα, ναι, έλα.
3: Και κλείνουμε, ναι. Λοιπόν, τον walk up εγώ σαν παίκτη τον αγαπάω, τον εκτιμώ και πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνει μια αναπροσαρμογή του συμβολαίου του, να τον καλέσουνε. Τράβηξε πολύ το θέμα, είναι παίκτης που έπαιζε με πονεμένη μέση, είναι παίκτης που έπαιζε με ενέσεις, είναι παίκτης που τράβηξε κουπί. Φάνηκε ότι χρειάστηκε να έρθει ένας playmaker από το NBA Καναδός που να τραβήξει και αυτός ένα 15 λεπτό στο Final Four, γιατί πιστεύω ότι πρέπει σαν Ολυμπιακός να δώσουμε αξία σε ανθρώπους που δώσαν και έφτιαχναν και αίμα και υδρότα. Ναι. Δεν ξέρω να καταλάβεις να σου πω.
0: Βέβαια
3: το θέμα τράβηξε.
0: Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα το θέμα το άνοιξε ο ίδιος ο Walk Up από τη συνέντευξη που είχε. Γιατί πρώτα μιλάμε για παίκτη που είχε συμβόλαιο. Ένα το κρατούμε, το πάμε. Τα είπα και χθες, τα είπαμε και στη σημερινή εκπομπή. Έχει συμβόλαιο. Το οποίο το έχει υπογράψει που ήταν ο τέταρτος χρόνος του συμβόλαιου, το 3-1. Που είχε γίνει και ένα προσαρμογή στις οικονομικές του απολαβές. Ένα το κρατούμε. Σύμφωνα με πράγματα από τα οποία έχουν βγει από τα ρεπορτάζ των παιδιών που κάνουν μπάσκετ και ασχολούνται πολύ, ο Ολυμπιακός, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είχε φτάσει και στο 1,5 εκατομμύριο να το δίνει. Τώρα, τα 3 εκατομμύρια που μπορεί να του προσφέρει η Ντουμπάι, ο Γουόκαμπ είναι ένας παίχτης ο οποίος
3: δεν τα φτάνει ο Ολυμπιακός αυτά και δεν χρειάζεται να τα φτάσει. Δεν χρειάζεται να κουμπίσει τα 10 εκατομμύρια.
0: Μα δεν είναι παίχτης για 3 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να περιμένει λιγότερο. Όχι, τώρα για ο Γουόκαμπ 3 δεν γίνεται.
3: Συμφωνώ.
0: Ο Γουόκαμπ είναι ένας παίχτης ο οποίος προσέφερε πολλά στον Ολυμπιακό. Αλλά και ο Ολυμπιακός του προσέφερε, μπορώ να σου πω και περισσότερα. Και το βελτίωσε. Δηλαδή, μιλάμε για εντελώς παίχτη Μπαρτζόκα. Παίχτη ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά, βελτιώθηκε. Και, και να έκανε δουλειές, αλλά θυμάμαι εδώ εκπομπές που πολλοί φίλοι, ας πούμε, γκρίνιαζαν ότι δεν σκοράρει. Βέβαια, δεν μπορούσε να τα κάνει.
3: Μα προ τώρα.
0: Ανέβαζε και 15 πόντους ο Walk Up και έπαιζε αυτές τις άμυνες.
3: Δεν θα πέσει το Ολυμπιακό.
0: Ένα ευχαίρο πολύ θα είχε, θα το στο NBA. Αλλά το. Άλλο αυτό και άλλο το να πιέζεις από μόνος. Δηλαδή, αυτό τώρα στο μπάσκετ. Δηλαδή, θα μπορεί. Δεν είναι θέμα. Δηλαδή. Μπορεί να κάνει. Να σου φέρω ένα παράδειγμα η Μπαρτσελόνα, ρε παιδί μου, να πει ότι ανεβάζω τον μπάτζετ στο Θεό. Μια μη πω ελληνικές ομάδες, γιατί χθες, ας πούμε, κάποιοι δεν καταλάβουν και τίποτα. Μπορεί να έρθει η Μπαρτσελόνα για να πει στο Μιλουτίνοφ, σου δίνω 7 εκατομμύρια το χρόνο.
3: Ναι.
0: Τι θα γίνεται αυτή η
3: δουλειά. Συμφωνώ ότι γίνονται ανισορροπίες στις ομάδες. Αλλά είναι και σε μια ομάδα, ο Γουόκα Ηρακλή μου, που έχει κάποια παραδείγματα, Κίναν Εβανς, Μουσταφά Φαλ, παίχτες οι οποίοι είχαν συμβόλαια μεγαλύτερα από το Walk Up, έτσι, και οι οποίοι δεν παίξαν λεπτό.
0: Εκείνα ανέβανε στα ραβάτια και 2 φορές το παιδί.
3: Αλλά είχαν συμβόλαια μεγαλύτερα από το Walk Up.
0: Μα και ο Φαλ επίσης έχασε ένα χρόνο.
3: Ένα χρόνο ολόκληρο. Και γυρνάει τώρα, σίγουρα έχει δικηγόρους και μανατζαρέους, δεν ξέρω τι το διάλογο έχει, που το έχουν συμβουλέψει και το έχουν πει, κοίταξε παλικάρι μου. Εσύ έχεις βοηθήσει τον Ολυμπιακό πάρα πολύ. Έχεις κάποια αξιολόγηση
0: δεν μπορείς,
3: των 800, δεν, των 900.000 ευρώ, δεν ξέρω πώς θα παίρνει.
0: Δεν μπορεί. Ένα 100 θα ήταν για αυτή τη χρονιά, αλλά το. Δεν μπορείς να δίνεις τελεσίγραφα και να θες να
3: καταγγείλεις. Θα κάνουμε σειρά κλίμα με τα ελληνικά διαβατήρια. Ποιο θα φέρουμε να παίξει του χρόνου ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Πήρε και τον Πλιώτα.
3: Γίνεται μπέρδεμα μεγάλο.
0: Έγινε αδερφέ, χάρηκα.
3: Λοιπόν, να είσαι καλά, Ηρακλή, θα τα ξαναπούμε μετά από 10 χρόνια ίσως.
0: Όχι, ωραία. Έλα, να είσαι καλά.
3: Έλα,
0: χαιρετίζω. Έλα, μου, γεια. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και τα λέμε σε 5 λεπτάκια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Θα σας απαγγείλω ποιήματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνες.
4: Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν ένα, καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε, καλώς σε βρήκα εσένα φίλη μου ακροατή που πέρασε στα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
5: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
4: Καλώς σε βρήκα και σένα φίλε μου που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι... πώς το λένε...
5: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
3: Ναι.
5: Το θέρος είναι ύπουλο.
4: Με το φθινόπωρο ας πούμε επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
6: Τι λέει? Και κουβέντε για τις Πευκοβελόνες.
4: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
5: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
4: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
3: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
6: Και εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
4: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
3: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.

0: Λοιπόν, 10 λεπτά και μετά τη μία.
1: Δεύτερη ώρα εκπομπής.
0: Αυτεράδιο. Πάμε στους φίλους. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Ιρά, τι κάνεις?
0: Μια χαρά. Θύμησέ μου.
2: Αχιλέας, ναι, έχουμε ξαναμιλήσει παλιά.
0: Γεια σου, Αχιλέα μου. Στον δρόμο είσαι,
2: Στον δρόμο, ναι. Mm. Λοιπόν, πρώτον για το φίλο που είπε για το Νίστρουπ ότι και καλά βάζει τη σειρή, για να μας πει γιατί έχει αιμονή με τον Τριβέγια και δεν βάζει καθόλου τον Κοντούρι. Μιας και μας έλεγε για τον Ολυμπιακό και για τον Καρδία.
0: Ναι.
2: Τώρα, όσον αφορά το walk-up, θέλω να πω κάτι ότι θεωρώ αθλειότητα αυτό που κάνει ο συγκεκριμένος. Διότι και άλλοι παίκτες έχουν θελήσει να φύγουν, όπως ο Σμάν, όπως ο Χεζόνια που πλήρωσε και τον buyout μόνος του το παιδί για να φύγει, έτσι δεν
0: είναι?
2: Όπως ο Δολιόπουλος που έδωσε, όπως ο Δολιόπουλος που έδωσε το υπόλοιπο που ήθελε ο Παναθηναϊκός για την τσέπη του από το συμβόλαιό του. Οπότε φίλε Θωμάκο, για μένα θέλεις να πάρεις 3 εκατομμύρια για 3 χρόνια, δηλαδή 9. Η Ντουμπάι έκανε προσφορά 1,5, ο Ολυμπιακός ζήτησε 3, κόψε το 1,5 από τον πρώτο χρόνο και πήγαινε στο καλό. Έτσι είναι οι σωστοί λογαριασμοί και οι σωστοί φίλοι και όλα τα άλλα είναι...
0: Παιδί μου, ο τρόπος ήταν άκομψος πολύ του walk-up και
2: αυτό
0: το...
2: Και,
0: ναι, από τότε που έδωσε τη συνέντευξη. Που τότε εγώ δεν περίμενα ότι το εννοούσε αυτό. Δηλαδή μπορεί να ξέρεις ότι...
2: Ούτε κι εγώ.
0: Για να σου είμαι ειλικρινής, γιατί είναι, δεν είναι, δεν σου είπα ότι μεγάλωσε στον Πειραιά, δεν θα πω τέτοιο πράγμα, αλλά είναι ένας παίκτης όμως ο οποίος ήταν 5 χρόνια, και όταν είσαι 5 χρόνια σε μια ομάδα και έχεις και πρωταγωνιστικό ρόλο, δηλαδή το βασικό playmaker του Ολυμπιακού πάντα ήταν ο walk-up.
2: Όχι μόνο αυτό, ναι. Τον έχει βοηθήσει και πάρα πολύ ο Μπαρτζόκας, έτσι, ούτως ή άλλως. Δηλαδή,
0: εννοείται.
2: Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος...
0: εννοείται.
2: Πώς να το πούμε τώρα... είχε δυσκολίες το να βρει χρόνο, το να συμμετάσχει, το να παίξει, τρίχες. Πάντα ήταν ο πρώτος, έτσι. Και είχε και πάρα πολλά λεπτά συμμετοχής, είτε ήταν καλός, είτε δεν ήταν καλός. Γιατί υπάρχουν και πολλά παιχνίδια που είχε κάνει, ειδικά το δεύτερο χρόνο, και τον τρίτο που ήταν εξαφανισμένος.
0: Έκανε άλλα πράγματα.
2: Έκανε κάτι έρμπολ.
0: Άλλο, στο σούτ αυτό δεν ήταν ποτέ σταθερό σούτερ.
2: Αλλά για να είμαστε δίκαιοι,
0: έκανε πολλά πράγματα.
2: Για να είμαστε δίκαιοι, η τελευταία χρονιά του ήταν η καλύτερη. Γιατί είχε οριμάσει, είχε μεστώσει, έπαιζε και άμυνα.
0: Όχι, δεν ήταν και η πρώτη του, και η πρώτη του χρονιά. Σου θυμίζω, ας πούμε, τον
2: ημιτελικό
0: με την Μονακό, ας πούμε.
2: Εγώ απλά, Ηρακλή, σου λέω ότι ο παίχτης δείχνει πιο ολοκληρωμένος τώρα, γιατί μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα από αυτά που έκανε πολύ καλά κάποτε. Αυτό εννοώ, έτσι.
0: Κοίτα, από την πλευρά του, από την πλευρά του, τα 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια είναι τρέλα λεφτά.
2: Είναι πολλά λεφτά. Είναι πολλά λεφτά.
0: Είναι τρέλα λεφτά και σου λέει με 33, στα 36, άντε να παίξει κι άλλο ένα χρόνο κάπου.
2: Είναι τελευταίο του συμβόλαιο είναι. Και εγώ φαντάζομαι. Είναι πολλά λεφτά. Είναι πολλά λεφτά.
0: Είναι τρέλα λεφτά και σου λέει με 33, στα 36, άντε να παίξει κι άλλο ένα χρόνο κάπου.
2: Είναι τελευταίο του συμβόλαιο.

0: φίλο τύπος, και το ξαναλέω, δεν πίστευα εγώ ότι τότε αυτό το εννοούσε. Ότι, γιατί μου στέλνανε και εδώ μηνύματα φίλοι του Ολυμπιακού και έλεγα, ρε παιδιά, ότι μπορεί, ξέρεις, να εννοούσε ότι μπορεί να περιμένει μια ανανέωση συμβολέου. Αυτό, να πάρει, ξέρεις, κάτι καλύτερο. Από το 1% ναι, όμως, θα πας όμως στα 3. Μα πρώτα απ' όλα δεν γίνεται πια όλοι οι παίχτες να έχουν 3 εκατομμύρια ευρώ συμβολέου. Δεν γίνεται. Και δεν
1: κοίταξε,
0: είναι το ότι τα βρίσκει. Το βρέθηκε μια ομάδα να του
1: τρέξει. Μπράβο, κάνει και τα βρήκε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Αλλά δεν μπορεί τώρα να μου θέλει να παίρνει τα ίδια λεφτά ή παραπάνω από το Μοντέρο ή το Μακιντάιερ. Δηλαδή μην τρελαθούμε και τελείως. Και βάσει εικόνας μιλάμε τώρα, έτσι. Γιατί, okay, ο Μέση είναι Μέση που λέμε, που λέει ο λόγος, αλλά δεν μπορεί να ζητάει τα λεφτά που έπαιρνε στον Μπαρτσελόνα όταν ήταν 25 χρονών. Okay, αυτό εννοώ, ότι θα πρέπει όλοι να είναι πραγματιστές στον αθλητισμό. Και γενικά θεωρώ ότι αυτά που έχει κάνει ο συγκεκριμένος δεν ήταν και ο Ντόρσεϊ, okay, που δύο χρονιές εκτός από τη δεύτερη. Ήταν, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, το καλύτερο ασώδιο που έχω δει στον Ολυμπιακό τελευταία. Εν πάση περιπτώσει τώρα δεν είναι και το θέμα. Εγώ θεωρώ ότι ούτε και το άλλο που λένε ότι και καλά να του κρεμάσουμε το δελτίο και αυτά. Στα χλαμάρες είναι αυτά. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο γιατί ένα τεράστιο σύλλογο.
0: Παλιές εποχές είναι αυτές.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω γιατί ένα τεράστιο σύλλογο. Ό,τι και να είναι, ένας τεράστιος σύλλογος τώρα δεν μπορεί να ασχολείται με τέτοια πράγματα για μένα. Δηλαδή θεωρώ ότι μικραίνει το όνομα του συλλόγου όταν βγαίνουν και λένε να γίνουν τέτοια πράγματα, να αφήσεις τον πάγκο κτλ. Δεν έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός. 10 γόκα μπορεί να φέρει που λέει ο λόγος. Έτσι. Δεν υπάρχει εκεί το θέμα. Απλά θεωρώ ότι όλο αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Έτσι.
0: Δηλαδή, θέμα αρχής είναι πλέον περισσότερο.
1: Α, μπράβο. Και θα έπρεπε κάποιος να τον έχει μαζέψει κιόλας κατά τη γνώμη μου. Τώρα θα ήταν η γυναίκα του, θα ήταν ο δικηγόρος του. Αλλά αυτός το συνεχίζει. Okay. Με γιατί και χαρά του.
0: Και θα δούμε και πάντως,
1: εγώ συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ με αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός.
0: Κοίτα, θα φτάσει, θα πάει σίγουρα να ακολουθήσει τη δικαστική οδό. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Να σου πω κάτι, αύριο δεν θα πρέπει να εμφανιστούν οι υπόθεση για έναρξη.
0: Μα ο λόγος που έχει καταγγείλει τον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του είναι για να μην.
1: Να μην εμφανιστεί αύριο.
0: Μπράβο, να μην, ας πούμε, να σου το πω τραβηγμένα.
1: Γιατί και καλά ότι έχουμε ανοιχτή υπόθεση και γι' αυτό εγώ δεν έχω εμφανιστεί. Α, μπράβο, για να μην το κάνει διακοπή ο Ολυμπιακός.
0: Α, μπράβο,
1: άρα πάλι και αυτό νομικιστικό είναι.
0: Εγώ λέω, τι είναι. Σε αυτό το επίπεδο δεν κάνεις τις κινήσεις έτσι άμα δεν έχεις βουλευτεί δικηγόρους.
1: Σωστά.
0: Σωστά. Έγινε χιλιά.
1: Έγινε ρά μου, να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Γεια σας, Αγωτίνα μου. Λοιπόν, πώς διαβάζω και στο Sport FM, την Παρασκευή αναμένεται να έρθει στη χώρα μας ο Γκονζάλες για να πέρασει ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό όταν θα γίνει γνωστή η ώρα της άφηξης του παίχτη. Φυσικά και θα ενημερωθείτε και θα δει και το παιχνίδι με τον άνθρωπο του. Πάμε.
2: Ναι, γεια σου, Ηρακλή.
0: Από Γερμανία.
2: Στην Γερμανία, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, ρε Στέλιο.
2: Τι κάνεις, καλά.
0: Καλά είμαι, μωρέ. Καλά είμαι. Εσύ πώς είσαι.
2: Ακούω όλους που λένε πήγαμε διακοπές, ξεκουραστήκαμε. Εγώ πήγα διακοπές, κουράστηκα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Τέλος πάντων.
0: Πού πήγες?
2: Όχι, εγώ πήγα από Γερμανία, έρχομαι Ελλάδα, δεν ξεκουράσει.
0: Γιατί κουράστηκες?
2: Κοίτα, πάω στην πόλη μου. Γενικά όμως, επειδή έχω και το δρόμο, έχω και αυτά, έχω και αυτοκίνητο.
0: Μα αμάξι κατεβαίνεις.
2: Να αμάξι εδώ.
0: Πολλοί το κάνουν αυτό.
2: Κοίτα, τώρα εντάξει και είναι και δύσκολο. Είναι 24 ώρες στο περίπου. Είναι δύσκολο. Εντάξει, αλλά δεν γίνεται αλλιώς γιατί τώρα για τρεις εβδομάδες να κατεβείς. Άμα κατεβείς με αεροπλάνα με τέτοια, εξαρτάται τι οικογένεια έχεις, πώς θα κατεβείς. Αν κατεβείς μόνο, θα πρέπει με τρία παιδιά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν έχεις λόγο που να κατεβείς με αεροπλάνο.
0: Ναι, βέβαια.
2: Εντάξει, άλλοι το κάνουν, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά γενικώς
0: το παιδί. Όχι, το κάνουν και γνωστοί μου από τη Φραγκφούρτη που το κάνουν. Και έρχονται.
2: Εγώ με τη Φραγκφούρτη κοντά είμαι, είμαι στον Ντόρτμουντ γενικώς, είμαι κοντά, εντάξει, είναι περίπου τόσο ίδια ώρα είναι. Αλλά έχει πολλή κίνηση, δύσκολα, είναι δύσκολα, αλλά εντάξει γίνεται, δεν είναι το πρόβλημα αυτό.
0: Μα σκέψω ότι εγώ μια φορά από προετοιμασία του Ολυμπιακού έχω γυρίσει οδικός από την Αυστρία.
2: Λίγο πιο κοντά. Γίνεται και, κοίτα, για Αθήνα είναι εντάξει. Είναι πάνω κάτω το ίδιο αν πας
0: Αθήνα. Ουσιαστικά, ναι, Αθήνα. Σου λέω δηλαδή, βέβαια, από το Ίνσμπουργκ έπρεπε να φτάσεις από Βιέννη. Είχε αρκετό δρόμο μέσα στην Αυστρία.
2: Μικρή είναι η Αυστρία όμως. Δεν είναι μεγάλη. Μικρή είναι.
0: Εντάξει, ήταν ώρες και είδα κάποιες ώρες. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς.
2: Η πιο μεγάλη Σερβία είναι. Δηλαδή είναι η Γερμανία και η Σερβία είναι δύσκολες. Ουγγαρία,
0: Σλοβενία και αυτά. Ναι, ναι.
2: Και εσύ πήγες από Σλοβενία, πήγες από άλλου τέξιου και...
0: Από Σλοβενία πήγα εγώ και βγήκαμε μετά στη... Κάναμε μια διανυκτέρωση στο Βελιγράδι.

0: Κοίτα, γενικά η Σερβία, το Βελιγράδι φανταστικό, τρελή πόλη.
1: Ναι, είναι ωραία πόλη το Βελιγράδι, συμφωνώ.
0: Δηλαδή, εγώ επειδή περνάω πάντα βράδυ το Βελιγράδι,
1: πραγματικά
0: πρέπει να είναι φανταστική πόλη. Δηλαδή, το βράδυ ειδικά πρέπει να έχει τρελή ζωή το Βελιγράδι, είναι καταπληκτικό.
1: Όχι, έχει και είναι όμορφη πόλη το Βελιγράδι.
0: Κοίτα, δεν περνάω πάλι μεγάλη πόλη μέσα, δεν περνάω. Εντάξει, περνάω απ' έξω από Βουδαπέστη, αλλά δεν περνάω από μέσα. Ούτε από, και από Βιέννη περνάω απ' έξω. Εντάξει, μεγάλες πόλεις, αλλά από το Βελιγράδι, επειδή περνάω από μέσα το διασχίζω δηλαδή, νομίζω ότι είναι φανταστική πόλη.
1: Ναι, και έχει και περιοχές που είναι και λίγο έξω από το Βελιγράδι, όπως το Ζέμουν, που μπορείς να πας. Έχει πράγματα. Και,
0: το Νις, Σουμποτίτσα. Εντάξει, τις μάθαμε όλες.
1: Τις έμαθες, τη διαδρομή.
0: Τις έμαθα, έχω μάθει γεωγραφία.
1: Έτσι.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, κοιτάξτε, βασικά...
1: Τι βλέπεις αύριο για εσάς. Γιατί δεν έχω εικόνα από Παναθηναϊκό, δεν έχω δει παιχνίδι.
0: Θα σου πω κάτι, κοιτάξτε, εγώ δεν βλέπω γκολ.
1: Κοίτα, αυτό το έχω πει στο Δεσίλα, να ξέρεις που μιλάμε. Μου είχε κάνει εντύπωση ότι όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού και τα φιλικά και τα επίσημα είναι γκολ. Όλα.
0: Λοιπόν, κοίταξε, Ηρακλή, θα σου πω κάτι. Εγώ τώρα δεν ξέρω Παναθηναϊκό, σημαίνει ότι έχω την κάψα, ρε παιδί.
1: Ναι, καλά.
0: Να είναι ο Παναθηναϊκός καλός.
1: Εννοείται.
0: Είναι αρχή ακόμα. Θα πω μόνο κάτι που μου άρεσε. Ας πούμε τώρα είναι το Νταμπόρδα στο τελευταίο παιχνίδι με την Λεύσκη, με την Τζέσικα. Μου άρεσε γιατί τον είδα σε μια κατάσταση fit. Μέσα στο παιχνίδι δεν ήταν καλός, κατά τη γνώμη μου, αλλά τον είδα ότι νομίζω ότι είχε κάνει καλή προετοιμασία ο Παναθηναϊκός. Και επειδή είχε κάνει καλή προετοιμασία, ίσως η ομάδα είναι ακόμα σφιγμένη. Από εκεί και πέρα όμως, ο Παναθηναϊκός νομίζω, ρε παιδί μου, ότι είναι ερωτηματικό, δηλαδή είναι στοίχημα. Γιατί έχει πάρει τον Τεφράι, που για μένα είναι επιχαρά ο Τεφράι, έχει πάρει τον Λιβάη Γκαρσία, που φαίνεται ότι είναι από τους καλύτερους που έχει πλέον ο Παναθηναϊκός, ο Λιβάη Γκαρσία. Τώρα οι υπόλοιποι όλοι θέλουν δουλειά, σίγουρα χρειαζόμαστε ένα ακόμα καλό παίχτη. Τώρα εγώ όμως θέλω να σου πω κάτι άλλο πρώτα, να ξεκινήσω αλλιώς για τελά. Να σε πάρω λίγο αλλιώς, γιατί αυτό είναι το αμυντικό χαφ που λες τώρα. Εγώ σου λέω από πέρυσι ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει μεγάλο λάθος που δεν πήρε αμυντικό χαφ.
1: Αμυντικό.
0: Εξάρι. Εξάρι, πες μου ποια ομάδα Ηρακλή τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει πάρει το πρωτάθλημα και το εξάρι της δεν ήταν ο νούμερο 1 του πρωταθλήματος. Πες μου μία.
1: Καλά, όταν ας πούμε με Ριβάλτος, Γιωβάνι και όλα αυτά δεν χρειαζόταν το. Είχε εξάρι, υπήρχε ο Σαλτίδης.
0: Κοίτα, εγώ νομίζω ότι η πιο σημαντική θέση στις ελληνικές ομάδες είναι το αμυντικό χαβ. Εννοείται πως και ο επιθετικός είναι σημαντικός.
1: Στην Ελλάδα, επειδή μιλάμε για το ελληνικό πρωτάθλημα, στα περισσότερα μάτς χρειάζεσαι και άλλα πράγματα. Με τις κλειστές άμυνες που πάντα
0: πρέπει να είναι. Για να είναι μια καλή ομάδα, για να είναι η ομάδα σου καλή.
1: Στην Ευρώπη, ας πούμε, ο ΕΣΕ δεν είναι και άσχημο αμυντικό χαβ. Μια χαρά αμυντικό χαφ είναι. Απλά δεν πατά πολύ περιοχή και δεν σκοράρει. Απλά τα γκολ του είναι πολύ σημαντικά.
0: Ηρακλή, να σου το πω απλά. Κοίταξε, ναι. Πέρυσι το πρόγραμμα το πήρε η ΑΕΚ. Νομίζω ότι ήταν δίκαια η πιο Πινέδα. Πρόπερσι το πήρε ο Πάο του Ολυμπιακού. Δεν θυμάμαι, ήταν ο Μεϊτέ. Όταν ο Ολυμπιακός πήρε το conference, είχε ο Ολυμπιακός και το αμυντικό χαφ. Δεν θυμάμαι το όνομά του, τον Ισπανό.
1: Τον Ιμπόρα.
0: Ναι, που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ
1: ο Ιμπόρα, επειδή είχε τα παιδιά του στο σχολείο, το Γενάρη ήταν. Είχε αποφασίσει τότε ο Καρβαλιά να φύγει από τον Ολυμπιακό. Τα ξέρεις. Και τους είπε ότι δεν φεύγω, θα μείνω εδώ γιατί δεν μπορώ να αλλάξω στα παιδιά μου τώρα σχολείο και στην οικογένειά μου τρόπο ζωής για να φύγω το τελευταίο εξάμεινο. Θα φύγω το καλοκαίρι. Και έρχεται. Απλά επειδή δεν έβγαινε πάλι λίστα με όλες αυτές τις αλλαγές και τους παίκτες που είχαν φύγει. Ήταν. Σκέψου ότι δεν υπολογιζόταν ο Καμαρά τότε. Δηλαδή ήταν στη λίστα ο Καμαρά, αλλά δεν ήταν. Έκανε προπονήσεις μόνος του. Και τον ενεργοποιήσω με τη Λίμπα.
0: Θεωρώ όμως ότι αυτή η θέση, δηλαδή στον Παναθηναϊκό, μας φάγανε τα αυτιά για τον Καμαρά. Εγώ δεν λέω, ο Καμαρά μπορεί να είναι καλός παίκτης, μπορεί να είναι χαράς. Εγώ λέω ότι ο Καμαρά δεν μπορεί να στήσει στο κέντρο του Παναθηναϊκού, όχι στην Ευρώπη, ούτε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός εκεί δεν ενισχυθεί σημαντικά, δεν πρόκειται να κάνει κάτι. Από εκεί και πέρα πιστεύω, Ηρακλή, ότι αυτό το πρωτάθλημα θα είναι από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα που έχουν παιχτεί. Για ένα λόγο ότι οι μικροί βλέπω ότι έχουν δυναμώσει όλοι. Ο Άρης που δεν είναι εμείς τους μικρούς, νομίζω ότι φέτος θα είναι πολύ καλύτερος. Βλέπω τις πιο μικρές ομάδες. Ο Ατρόμητος, λίγο το ρόστερ του που άκουσα σε μια κουμπί δικιά σας, δηλαδή πραγματικά με έκανε εντύπωση το ρόστερ του Ατρόμητου.
1: Ρέδαφε, γιατί πέρυσι ο Λεβαδιακός ήταν εύκολη ομάδα.
0: Όχι. Θέλω να σου πω ότι γενικώς όμως οι ομάδες οι μικρές βλέπω ότι έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ.
1: Όχι.
0: Και οι μεγάλες ομάδες είναι όλες ερωτηματικά.
1: Πρώτα απ' όλα έχουν περισσότερα έσοδα και έχει ανέβει και το budget τους. Δηλαδή παίρνουν και καλούς παίχτες. Δεν είναι, ξέρεις, τα παλαιότερα χρόνια ξέρεις, άλλαζαν συνέχεια ρόστερ. Δηλαδή δεν θυμόσουν ένα παίχτη που μπορεί να είχε, αν εξαιρέσει κάποιου κολόνε που είχαν οι ομάδε όπω ο Ιωνικό, φαίνω παράδειγμα.
0: Μόλις τώρα κοιτούσα στο Ιντερνετ γιατί έλεγε για την Bodo Glimt ότι αυτή είναι η νίκη της για την Ελλάδα, για την Ευρώπη ρε παιδί μου. Από ό,τι είδα τώρα, επειδή μέχρι τη 15η θέση στην Ευρώπη θα βγάζεις δύο ομάδες στο Champions League, άσχετα με προκριματικά ή όχι, μέχρι τη 15η θέση, νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα δεν θα κινδυνεύσει από αυτό. Θα βγάζουμε δηλαδή σχετικά πάντα δύο ομάδες στο Champions League.
1: Το πρωτάθλημα θα είναι πάλι δύσκολο. Κοίτα, σου βάζω ως δεδομένο ότι θα προκριθεί ο Παναθηναϊκός, η ομάδα σου. Ωραία.
0: Δεν το θεωρώ δεδομένο.
1: Εντάξει, σου λέω ρε παιδί μου ότι το πιο πιθανό σενάριο, αν περάσει και ο Παναθηναϊκός.
0: Συγγνώμη, εγώ για κανένα από τους αύριο δεν είμαι αισιόδοξο, να ξέρεις.
1: Για τι πράγμα.
0: Για κανένα από τους δεν είμαι αισιόδοξο.
1: Κοίτα, ο ΠΑΟΚ είναι σε μια περίεργη διαδικασία και σε μια περίεργη κατάσταση. Και τα μάτς με την Μπράν, με ομάδα που έχει 16-17 παιχνίδια στα πόδια της, δεν είναι τόσο απλά. Δεν είναι καθόλου εύκολο και είναι και το κλίμα μετά την πόλη της Κωνσταντέλια. Είναι μπουρλότο. Λοιπόν. Αν περάσουν όλες οι ομάδες και συνεχίσουν, σου θυμίζω, έχω τις δύο τελευταίες χρονιές του Ολυμπιακού με Europa και με Champions League, όλες τις γκέλες, χαμένους βαθμούς, τις έκανε ή πριν ή μετά από παιχνίδι ευρωπαϊκό. Όλες. Ένα σε ένα ποσοστό 85%. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, το να πάει να παίξει. Τώρα ο Ολυμπιακός που θα παίζει στο Europa, η ΑΕΚ που είναι πιθανό να είναι στη League Face του Champions League. Να παίξει. Και να παίξει πω τώρα με τη Real. Ωραία. Θα έχει και τέτοιες ομάδες. Είναι άλλα παιχνίδια, φίλε αυτά.
0: Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με τη δομή της ομάδας. Αν η δομή της ομάδας σου είναι σωστή, θα βλέπεις, ας πω κάτι.
1: Φίλε, δεν είναι εύκολο.
0: Είσαι Ολυμπιακός, σου πω κάτι. Είσαι και λίγο, στο έχω ξαναπεί και άλλη φορά, πολύ με την Λιμπηριακό. Ναι. Δηλαδή με την Λίμπαρα έχεις κόλλημα. Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Άκου να σου πω, αδερφέ, δεν είναι θέμα ότι θα γίνουν γενικά. Άμα μπορέσεις να ρωτήσεις, πετύχεις ποδοσφαιριστή, πετύχεις τον δρόμο ή πώς ήρθες στην Ελλάδα να τον πετύχεις σε μια καφετέρια, οπουδήποτε. Με όποιον και να μιλήσεις, μετά τα παιχνίδια από τα ευρωπαϊκά. Θέλουν χρόνο. Δεν μπορούν να πάνε με στο καπάκι και να πετάνε 5 γκολ και 6.
0: Πιστεύω αυτό. Δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Έχεις και μεγάλες απώλειες, αδερφέ. Δηλαδή, γίνουν τραυματισμοί σε αυτά τα μάτς. Πρέπει να κάνεις ρωτήσεις.
0: Είναι πολλά πράγματα. Και σου λέω δυναμώνουν και οι μικρότεροι. Φαίνεται δυναμώνουν και οι μικρότεροι. Και να σου πω κάτι, βλέπω ότι ας πούμε ο Ολυμπιακός τώρα πήρε τις μεταγραφές που έκανε. Εγώ τον Ολυμπιακό τον είχα να σου πω την αλήθεια αυτός για να μην είναι καλός. Τώρα οι μεταγραφές που έκανε είναι πάλι ερωτηματικό γιατί δεν ξέρεις, γιατί κοίτα και αυτός που λέει το επιθετικό σου πήρε από τη Τζίβας. Εντάξει, θα το δούμε το παιδί, πιτσιρικάς είναι ένα προσαρμοστή.
1: Θέλει, βέβαια, δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής.
0: Ο Ολυμπιακός θέλει χρόνο, όντως. Ο Παναθηναϊκός για μένα στοίχημα, αυτό που θα σου πω το τελευταίο είναι για τον ΠΑΟΚ, δεν κατάλαβα. Πέρυσι πήρε το Ζαφύρι ο ΠΑΟΚ, okay. Έκανε μια επένδυση τρελή. Εγώ νομίζω ότι πήρε τον Ζαφίρι, δηλαδή με τον Κωνσταντέλια μαζί, πήρε τον Γιαννούλη, έχει τον Μιχαηλίδη, 2-3 ακόμα Έλληνες, να γίνει μια καλή ομάδα. Αυτή η πόλη του Κωνσταντέλια νομίζω ότι έχει δημιουργήσει το μεγαλύτερο ερωτηματικό για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εγώ δεν θα μου κάνει εντύπωση ο ΠΑΟΚ φέτος να κατρακυλήσει, αλήθεια. Δεν θα μου κάνει εντύπωση, γιατί δείχνει ότι έχει σοβαρά προβλήματα. Εκτός άμα κάνει μεταγραφές τώρα και αυτές τις μεταγραφές που θα κάνει ρε παιδί μου, ας πούμε, τον βοηθήσουν να πάει καλά. Εγώ λέω ότι και η ΑΕΚ θα είναι καλή ΑΕΚ φέτος. Γιατί είναι πρωταθλήτρια, αν και έχασε τον Πινέδα, που ήταν πολύ βασικός ο Πινέδα.
1: Κομικός.
0: Γενικώς όμως βλέπω ένα πρωτάθλημα που πάλι δεν ξεχωρίζει κανένας. Απλώς ο Παναθηναϊκός, κατά τη γνώμη μου, αν δεν πάρει δύο παίχτες ακόμα, αλλά οι οποίοι θα είναι παιχταράδες, όπως αυτό το οχτάρι, όπως είναι αυτό από τη Βέρντε Βρέμιση που άκουγα σήμερα.
1: Ναι.
0: Και κατά τη γνώμη μου, ο Παναθηναϊκός θέλει και ένα αριστερό μπακ οπωσδήποτε. Αν δεν πάρει δύο παίχτες, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα καταφέρει πολλά πράγματα. Τώρα,
1: έγινε, αδερφέ, ξεφύγαμε όμως γιατί κάναμε.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, ρίχνουμε το διαλυματάκι το στις και μισή και σε 4 λεπτά και ερχόμαστε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Μη πρώτο χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Τελευταίο μισάρο τη εκπομπή Αυτεράδιο και πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Ηρακλή.
0: Ω, κυρία Αναστασία, τι κάνετε?
1: Γεια σου, Ηρακλή, τι κάνεις?
0: Μια χαρούλα, εσείς τι κάνετε?
1: Καλά, η οικογένειά σου, καλά όλοι.
0: Μια χαρούλα.
1: Διακοπές για λίγο, ε?
0: Εντάξει, όχι, έκανα δύο εβδομάδες. Καλά ήταν.
1: Α, δύο εβδομάδες, εντάξει ήταν. Λέω με τον τηλέφωνο, ξέρεις πόσα βράδια έχω μείνει με το ακουστικό στα αυτή. 50 λεπτά να περιμένω. Δεν ξέρω αν φταίει κάτι από μένα.
0: Α, δεν ξέρω τώρα τι είναι σας.
1: Ναι. Εντάξει. Ναι,
0: και εγώ δύο μέρες κάνω το αρχικό
1: μπες. Ναι, ναι. Εντάξει, απλά ήθελα έτσι να σου πω ένα γεια σου και να θέλω να σε ρωτήσω, ναι, σε παρακαλώ, όσο μπορώ πιο γρήγορα, γιατί δεν είμαι για μια ώρα, μισή ώρα μιλάνε, να σκεφτούν ότι από πίσω είναι κι άλλοι. Θέλω να σου πω για το Φορτούνι.
0: Ναι.
1: Η γνώμη σου ποια είναι? Ο Μεντιλίμπαρ με καλή καρδιά τον πήρε δηλαδή, ή τον πήρε επειδή έπρεπε και ήθελε η ομάδα να έρθει?
0: Όχι, δεν είχε θέμα με το Φορτούνι, ούτε και όταν, είχε πάρει την απόφαση μετά το κόνφερες να φύγει ο Φορτούνις, ναι, δεν είχε πρόβλημα στο να μείνει.
1: Όχι, τότε ήταν εντάξει. Λέω ναι, τώρα για τώρα.
0: Ναι. Όχι, μπα θα τον έβαζε κιόλα στο παιχνίδι με την Νέα Μέγκεν.
1: Ναι,
0: ναι,
1: αυτό που βγήκε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, στο πρώτο δεν είχε παίξει, στο πρώτο θα τον έβαζε, αλλά
1: ναι,
0: λόγω των προβλημάτων, λόγω των προβλημάτων που, είχαν, που προέκυψαν, ναι, εκεί με αναγκαστικές αλλαγές, δεν μπορούσε να κάνει άλλη αλλαγή.
1: Και, μάλλον δεν είχε και ξεκουραστεί ίσως πολύ, ήταν λίγο σύντομα από ό,τι θυμάμαι. Άρα λοιπόν είμαστε εντάξει με το Φορτούνι.
0: Ναι.
1: Επίσης τώρα θέλω να σε ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Εσύ για το Μασούρα, τι γνώμη έχεις, βρε Ηρακλή?
0: Μα την έχω πει άπειρες φορές για το Μασούρα. Πρώτα απ' όλα το θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο όλο αυτό το οποίο γίνεται για το συγκεκριμένο παιδί.
1: Έτσι, ένα. Μπράβο, έτσι, έτσι.
0: Δεύτερον, ναι, ο Ολυμπιακός θα πάει σε κάτι πολύ καλύτερο. Δεν διαφωνώ καθόλου. Το θέμα είναι ότι οι αριθμοί που έχει ο Μασούρας με τον Ολυμπιακό, τα γκολ που έχει πετύχει και οι συμμετοχές, ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή δεν είναι να γίνεται μία απαξίωση ενός ποδοσφαιριστή σε τέτοιο βαθμό ότι και που, στο στοιχείο το που πάμε με τον Μασούρα.
1: Ναι.
0: Το ότι ναι, μπορεί να θέλουμε καλύτερους παίχτες, πιο ποιοτικούς ή παίχτες που να έχουν πολύ το ένα εναντίον ενός. Το θέμα είναι ότι σε ένα ρόστερ μπορεί να έχεις παίχτες που να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, που πρέπει να έχεις διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
0: Ο Μασούρας είναι και παίχτης ψυχολογίας, είναι και Έλληνας. Και μην νομίζετε ότι ας πούμε μπορεί να μην τον είχε επηρεάσει.
1: Ήτανε και είναι και πολύ καλός χαρακτήρας.
0: Α, σε αυτό δεν συζητιέται.
1: Δεν
0: μπαίνει καν στη...
1: Δεν θυμάμαι, γιατί εκεί που...
0: Εξαιρετικό παιδί.
1: Μου, ναι, και όπως έπαιζε, τον είχα μπροστά μου. Δεν θυμάμαι να διαμαρτυρήθηκε, να τσακώθηκε με κανέναν. Ήρεμο παιδί.
0: Όχι μόνο δηλαδή αυτό. Και... Εξαιρετικός χαρακτήρας.
1: Και ήταν και χαρακτήρας βέβαια. Αλλά ήταν και καλός ποδοσφαιριστής. Άστον για δεύτερο.
0: Απλά εγώ λέω ότι οι Έλληνες παίχτες, ας πούμε, επειδή μπορούν να καταλάβουν πολύ πιο εύκολα. Ξέρεις, και το τι μπορεί να υποθεί στο γήπεδο, το καταλάβουν. Δηλαδή και κάτι που μπορεί να περάσει, ξέρεις, από την αντίδραση του κόσμου. Ήταν και παίχτης ο οποίος είχε επηρεαστεί. Δεν θα σου πω ότι.
1: Δεν
0: θα πω ότι και στα παιχνίδια που είχε χρησιμοποιηθεί, ας πούμε.
1: Ήταν του 50.
0: Δεν ήταν, ξέρεις, ο Μασούρας όπως τον περιμέναμε, που ήταν κομβικό σε μεγάλα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Ωραία, όπως ας πούμε την ασίστ που είπε προηγουμένως ο φίλος με τον Ελαραμπή το 1-2 με την Άρσεναλ, αλλά και πόσα γκολ άλλα είχε βάλει. Ωραία.
1: Ναι.
0: Άλλο αυτό το κομμάτι και το να συνεχίσει την καριέρα του, όπου βρήκε ένα καλό συμβόλαιο. Ναι, αλλά άλλο η απαξίωση και ο ληστοβολισμός.
1: Ακριβώς. Ναι. Το παιδί αυτό δεν έφυγε επειδή ήταν τόσο καλός. Απλά αναγκάστηκε να φύγει.
0: Και στην προετοιμασία που μου έλεγε ο φίλος, όντως ήταν καλός ο Μασούρας. Δεν είναι κακός.
1: Και τώρα έξω που ήταν, πόσα γκολ έβαλε?
0: Α, θα σας γελάσω τώρα, δεν το θυμάμαι.
1: Ναι. Έχω ακούσει ότι έβαλε αρκετά γκολ. Δηλαδή για αυτόν. Δεν έβαλε δηλαδή 3. Νομίζω 13 είπανε. Μπορεί και παραπάνω.
0: Ναι, τώρα δεν θυμάμαι.
1: Επειδή είναι και πολύ καλό παιδί, τον ήθελα. Και τελευταία κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Εγώ από την πρώτη μέρα που ήρθε ο ΕΣΕ ήταν η μεγάλη μου συμπάθεια. Πιστεύεις ότι τώρα θα φύγει, γιατί το θέλει ο ίδιος?
0: Πρώτα απ' όλα δεν έχει γίνει γνωστό
1: ότι θέλει. Άκουσα κάτι, διάβασα.
0: Είχατε διαβάσει προφανώς ότι η Μαρσέκ τον έχει στη μεταγραφική της λίστα.
1: Κάποιοι τον θέλουν, ναι.
0: Ναι, η Μαρσέκ. Τώρα, αν έρθει μια πρόταση που θα καιροποιεί τον Ολυμπιακό, μπορεί να γίνει κουβέντα. Ναι. Ο ΕΣΕ έχει ένα πολύ καλό πακέτο όσον αφορά, δηλαδή είναι, βρίσκεται παντού, πρεσάρει, τρέχει, θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ αμυντικά.
1: Ναι, πολύ καλά.
0: Αλλά το κακό με τον ΕΣΕ είναι ότι, αν και έχει πετύχει δύο πολύ μεγάλα γκολ, το ένα πέρυσι με τον Άγιαξ, το μεγαλύτερο που ήταν
1: πριν. Δεν έχει συνέχεια και διάρκεια.
0: Όχι, δεν έχει. Δεν απειλεί.
1: Δεν απειλεί, ναι. Αλλά πάντως, σαν παίκτη σε αυτό το ρόλο που είναι, για μένα ήταν πολύ καλός αυτά τα 4 χρόνια. Έτσι, τον είχα συμπαθήσει από την πρώτη μέρα. Και αυτός ήρεμος. Δεν είναι καυγατζής, ας πούμε, είναι χαμηλών τόνων.
0: Όχι. Ναι.
1: Ναι. Γι' αυτό λέω, μακάρι να μείνει, τον θέλω. Εγώ να σου πω ότι είναι η πρώτη χρονιά που δεν πηγαίνω πια στο γήπεδο, δεν μπορώ να πάω, λόγω υγείας και λοιπά. Αλλά εντάξει, θα βλέπω, δεν μπορώ να κάνω μια ζωή ακόμα. Πόσο θα πάω, πρέπει να πάω 100 χρονών για να σταματήσω. Λοιπόν,
0: εντάξει
1: Ηρακλή, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
0: Να είστε καλά,
1: Ναι, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω.
2: Πέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Ηρακλή. Κώστας. Αθήνα.
0: Έλα, Κώστη μου. Ναι.
2: Τι κάσου, λέ.
0: Εσύ τι γίνεσαι.
2: Καλά. Καλά, όλα καλά. Λοιπόν, θα ήθελα και εγώ να πω δύο πραγματάκια.
0: Βεβαίως.
2: Πρώτα απ' όλα, θέλω να πω στα γρήγορα για τον Ολυμπιακό ότι ουσιαστικά φέτος ήταν μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα με την Αϊμέγγεν. Θεωρώ ότι μπορούσε να την περάσει και είναι κρίμα. Σαφώς και το Europa είναι μια διοργάνωση που μπορεί, ρε παιδί μου, να σου προσφέρει πράγματα, αλλά άλλο Champions League, άλλο Europa.
0: Ναι, εντάξει, και από την άλλη ξέρεις και το Champions League έχει, το δίνει, δηλαδή θα πέσει σε μεγαθύριο, δεν είναι, έχει...
2: Ναι, αλλά θεωρώ ότι λόγω της ομάδας που είχες για κλήρωση, ότι την είχες στην ομάδα. Θεωρώ δηλαδή ότι η ομάδα άρχισε να κάνει τις μεταγραφές. Γιατί μετά
0: σε συγκεκριμένο κομμάτι. Όπως επίσης το γεγονός ότι έφυγαν.
2: Και δεν το λέει και κανένα, Ηρακλή. Συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν το λέει και κανένα. Έπρεπε δηλαδή να γίνει αυτό το παιχνίδι για να ενεργήσει η ομάδα για τις μεταγραφές. Γιατί μετά από αυτό το παιχνίδι βλέπουμε τον Ολυμπιακό.
0: Ολυμπιακός, ναι. Το είπα και πριν. Ολυμπιακός όντως καθυστέρησε, αλλά καθυστέρησε στις μεταγραφές για τους παίχτες στον άξονα που ήθελε να το μορφύνουν το παιχνίδι. Γιατί στην προετοιμασία, που πήγαν και αρκετοί παίχτες, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν κοπεί τώρα. Ο Ταρέμι ήρθε στο τέλος. Από μεταγραφές ήταν ο Πόποβιτς στην προετοιμασία. Ήταν ο Σμαϊλόβιτς, ήρθε στην προετοιμασία. Ο Μαφέο, άσχετα που έφυγε, ήταν στην προετοιμασία.
2: Και τις μεταγραφές όμως, οι μεγάλες, μεγάλα ποσά γίνονται τώρα.
0: Χαίρομαι πολύ. Ναι, λέω ότι είχαν γίνει κάποιες κινήσεις. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός θα έπρεπε και ακόμη και μετά την προετοιμασία να είχε πάρει παίχτη στο χάφ. Ας πούμε, ο Φρόιλερ ήταν και τότε ελεύθερος. Δεν ήταν, είχε διαφορά. Δηλαδή, ελεύθερος ήταν. Δεν έμεινε ελεύθερος τώρα και προέκυψε ως ευκαιρία.
2: Η Ελλάδα με τους βαθμούς πλέον είναι πλέον πολύ οριακό. Εγώ θέλω και τον Ολυμπιακό πολύ δυνατό και χαίρομαι που κάνει αυτές τις μεταγραφές. Θέλω Ολυμπιακό δυνατό, ΑΕΚ δυνατή. Θέλω δυνατό πρωτάθλημα. Σαφώς. Αλλά θεωρώ ότι φέτος, λόγω της ομάδας που είχατε, είναι κρίμα που δεν πέρασε. Γιατί πιστεύω ότι είχατε.
0: Μα το είπα και πριν ότι ουσιαστικά, άμα τα δούμε ψύχρεμα, ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κακό στο πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν. Στο δεύτερο ήταν καλύτερο από την Αϊμέγγεν. Για μένα. Είχε ένα πολύ άσχημο διάστημα εκεί που έχασε τις ευκαιρίες στην Αϊμέγγεν και ισοφάρισε. Αλλά ουσιαστικά είχε κρυθεί στον γκολ αυτή η πρόκριση. Δεν ήταν δηλαδή ότι έκανε δύο νίκες στην Αϊμέγγεν. Ένα. Βέβαια, το γεγονός όμως ξέρεις ότι σε παίχτες που χρειαζόταν ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, παίχτη στον άξονα τον ήθελε πάρα πολύ, εκεί έπρεπε να έχει αποκτηθεί κάποιο νωρίτερα.
2: Αυτό. Και επιθετικό σύραλ, γιατί
0: επίσης, αυτό
2: ο κοινός που έχει τραβήξει μεγάλο
0: κυνήγι
2: πέρα έπρεπε να έχει ένα
0: παίχτη. Επίσης. Δεν διαφωνώ καθόλου. Δηλαδή, απ' την άλλη, βέβαια, και πώς να μπει στη λίστα π.χ. ο Γιάρετσουκ, που εγώ θα ήθελα να μπαίνω ο Γιάρετσουκ στη λίστα. ναι. Όταν ας πούμε έχει ουσιαστικά έχει ξεκαθαρίσει και με τη ότι θέλει να συνεχίσει ναι. στη Λιόν που δεν ξέρω αν το θέλει ακόμα βέβαια η Λιόν, αλλά ότι, ότι θέλει να φύγει.
2: Αν θέλει ο ίδιος ο παίκτης ναι. να συνεχίσει την ομάδα.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Όχι, μας το είπα ξεκάθαρα. Λοιπόν, ναι. ο Ολυμπιακός σας που πήγε σε αυτά τα παιχνίδια με την Αιμέγγεν, με ένα αριστερό μπακ τον Μπρούνο, okay, ναι. που θα μπορούσε να έχει προκύψει ένα πρόβλημα και εκεί θα παίζω πυρόλα μετά ναι. αριστερά, και με ένα σέντερφορ το οποίο δεν έχει κάνει προετοιμασία, έχει, ναι. είχε έρθει από το Μουντιάλ, ήρθε και νωρίτερα, δηλαδή έκοψε μέρες από την άδειά του για να ενταχθεί ναι. στον Ολυμπιακό στα τις τελευταίες 3-4 μέρες της προετοιμασίας ναι. και έβγαλε παράταση και το πρώτο 90 λεπτό. Και είδαμε το σε ένα σημείο που έπεσε κάτω και ότι ένιωσε ενοχλήσεις.
2: Γι' αυτό λέω ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει προετοιμαστεί καλύτερα πριν γίνουν αυτά τα παιχνίδια όσον αφορά τις μεταγραφές.
0: Δεν διαφωνώ σε
2: αυτό. Θεωρώ ότι η τακτική να κρατήσει τον προπονητή σωστή. Τώρα περάσω λίγο στον Παναθηναϊκό στα γρήγορα.
0: Πάμε.
2: Θεωρώ πολύ σημαντικό το αυριανό μάτς. Μην ξεχνάμε ότι είναι και μια τσέχικη ομάδα, οπωσδήποτε πρέπει να νικήσει. Και για ισοπαλία εγώ το θεωρώ ήττα ουσιαστικά σε παρένθεση. Δηλαδή για το αυριανό παιχνίδι θεωρώ ότι πρέπει να τα δώσει όλα. Θεωρώ ότι για Αύγουστο μήνα θα μαζέψει και πολύ κόσμο. Ουσιαστικά ομάδα πρέπει να τα δώσει όλα και για τον κόσμο, γιατί δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, και όσον αφορά και το άλλο που λέγατε για το walk-up, θεωρώ Ηρακλή ότι τα ποσά έχουν ξεφύγει. Πλέον στην Euroliga δίνουν απίστευτα ποσά και γενικά οι ομάδες, δηλαδή εδώ ο ΠΑΟΚ δίνει στον Όσμαν 3 εκατομμύρια το χρόνο και μιλάμε για ομάδα Eurocup. Δεν είναι λογικό ένας παίχτης να πάει να πει στην ομάδα δίνω άλλα 2 εκατομμύρια και να γίνει μεταγραφή, που γύρισε και είπε ένας φίλος. Θεωρώ όλη την προσέγγιση λάθος και του Ολυμπιακού και του παίκτη.
0: Του Ολυμπιακού δεν θα χάθαμε να σου πω. Δεν θες να σου πω κάτι. Ο Γόκαπ είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει συμβόλαιο. Δεν είναι.
2: Ναι, μα σαφώ, αλλά δεν είναι.
0: Τι ακριβώς θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός? Πρώτα απ' όλα.
2: Μπορούσε να του κάνει μια αναπροσαρμογή.
0: Κωστή μου, σύμφωνα με. Το είπα και πριν, σύμφωνα με κάποιους, του πρότεινα του Γόκαπ να πάει στο 1,5 εκατομμύριο. Ωραία.
2: Ναι.
0: Ένα το κρατούμενο.
2: Δεύτερο, το ξέρω, ναι.
0: Okay,
2: ναι.
0: Δεύτερον.
2: Ναι.
0: Αν ας πούμε μπαίνει ένας ποδοσφαιριστής, πήγα να πω ποδοσφαιριστής, στο ποδόσφαιρο ναι. αν μπαίνει στους τελευταίους 6 μήνες, με την ίδια λογική, το είπα και πριν, θα μπορεί να έρθει να εμφανιστεί η Μπαρτσελόνα ή η Ρεάλ και να σου πει θέλω με 7 εκατομμύρια, δίνω 5 εκατομμύρια για να μην υπερβολικό στο Μιλουτίνοφ ή δίνω 4 εκατομμύρια ή 5 εκατομμύρια για ναι. να βάλουμε το ίδιο ποσό, γιατί εδώ θα τα παρεξηγήσουν. Αλλά για το Λεσόρ. Και τι θα γίνεται, αυτή η δουλειά θα γίνεται κάθε φορά. Δηλαδή τώρα.
2: Ναι.
0: Δεν είναι. Είναι εντελώς διαφορετικό το να πα. Τα ποσά έχουν ξεφύγει. Δηλαδή τώρα κακά τα ψέματα που ξέρει ότι εγώ αφού ακούσει τι εκπομπέ. Πασχετικά. Έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση στο γόκα πασχετική. Δηλαδή και αυτά που προσέφερε στον Ολυμπιακό μέσα στο παρκέ, ναι. γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν φαίνονται. Δηλαδή το ότι μπορεί να κάνει η ευτυχή βοήθεια. Όλο το παιχνίδι του Ολυμπιακού περνούσε από τα χέρια του WOCAP.
2: Ναι, λοιπόν, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, δεν είναι εύκολο πράγμα με όλους αυτούς τους αυτοματισμούς, με τα συστήματα. Αλλά είναι εντελώς. Εγώ να καταλάβω ότι θέλει, ότι του έχει παρουσιαστεί ότι να πάρει 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια.
2: Για τα 3 χρόνια.
0: Ναι, και σου λέει ότι εξασφαλίζω το μέλλον μου. Μέχρι να
2: τα βαθιά γεράματα. Πολλά χρόνια ακόμα.
0: Όχι, όχι.
2: Μπροστά του για
0: όχι.
2: Να...
0: Αλλά από την άλλη δεν είναι παίκτης για 3 εκατομμύρια.
2: Όχι, όχι, όχι. Αλλά θεωρούσα βάλω και δεν το ήξερα ότι αν του έκανε μια μικρή προσαρμογή θα δεχότανε. Αυτό είχα στο κεφάλι μου και δεν ξέρω κατά πόσο. Αλλά πιστεύω ότι γενικότερα τα ποσά και στην πορεία των χρόνων θα ξεφύγουν ακόμα παραπάνω. Και θεωρώ, ρε παιδί μου, και σαν ομάδα η Ντουμπάι δεν φέρθηκε και εκεί σωστά.
0: Μα νομίζω ότι υπάρχουν κυρώσεις για αυτές τις ομάδες. Δηλαδή, αν έρθει μια ομάδα και πλησιάσει ένα παίχτη του Παναθηναϊκού που έχει συμβόλαιο τη ομάδα, ή πει έναν παίχτη του Ολυμπία, δεν μπορεί να το κάνει. Άλλο τώρα μπορεί να μιλήσει, α πούμε, στον ατζέντη.
2: Δώσε τα λεφτά και υπάρχουν, α πούμε, που έχει, α πούμε, σαν ρήτρα. Αν έχει κάποια ρήτρα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά Ηρακλή.
0: Έγινε Κωστή μου.
2: Θα σε ακούω φίλε και θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά,
2: γονιά μου. Να είστε καλά.
0: Πάμε. Α, πήγε παρά 10, ε. Μπράβο. Πάμε στον επόμενο φίλο.
3: Ναι.
0: Έλα φίλε.
3: Ναι, ακούγομαι, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
3: Ναι, γεια σας, Ευαγγέλης είμαι από τον Ντόρτμουντ.
0: Γεια σου Ευαγγέλη, τι κάνεις.
3: Εδώ έχω τρελασί με Ντέλιο και Καρέτσα.
0: Όντως.
3: Και πέταλο τώρα διαρκέας να έχω.
0: Ναι.
3: Ας φίλε μου, έχω τρελαζεί τελείως.
0: Α, θα έχεις να δεις εκεί, πράγμα.
3: Έχω μέσα στο πέταλο εδώ.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Αλλά... Έπαιρνες και μας είχες πει και την τιμή μια φορά.
3: Ναι, είναι φτηνά, ευτυχώς. 400 ευρώ πληρώσαμε φέτος.
0: Δεν ξέρω, εσύ τα πληρώσες.
3: Για Champions League, κύπελο και πρωτάσπα 400, δεν κάνω λάθος, ναι.
0: Mm-hmm.
3: Έχουμε νέα εμείς, έχουμε καλή παρέα.
0: Mm-hmm. Εντάξει, τώρα μπήκε και πολύ ελληνικό στοιχείο. Θα δεις.
3: Εδώ έχει τρελαθεί όλη η πόλη. Εδώ, άμα εμείς έχουμε μπιφομπίτελα, το λέμε στη Γερμανία. Είναι πιάτο της ομάδας, να φανταστείς, και το δίνουμε γύρω με λουκάνικο, κούριβο, στα μας, που λέει τίποτα.
0: Λουκάνικο με.
3: Είναι χαμός εδώ με το δύο. Πες μου.
0: Λουκάνικο με.
3: Με γύρω.
0: Λουκάνικο με γύρω.
3: Ναι, και πατάτες.
0: Όταν αυτό, άμα σου έχει πέσει χοληστερίνη, είναι ότι πρέπει να το φας. Δηλαδή αυτό, να πάει στα ύψη.
3: Όλοι αυτό τρώνε αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Έχει γίνει χαμός εδώ στο Ντόρτμουντ. Δηλαδή, πήγαμε τη Ρώμη τώρα φιλικό. Όλοι να βλέπεις εκεί Καρέτσα φανέλα, να με κοιτάνε οι φίλοι μου τι παίχτης είναι αυτός, τι παίχτης, και να τους λέω εγώ στην κερκίδα. Έρχεται Γκοντέλιας, όπως ακούγεται, και μου λένε ποιος είναι. Δεν τον ήξεραν τον Τέλια.
0: Ναι, ναι.
3: Και τους λέω, ο Καρέτσας φανταστείτε τον έχει πρότυπο, για να καταλάβουν. πώς το βλέπεις το μέλλον στην Εθνική, όταν έχεις παίκτες σαν τον Τζίμα, Κοστούλα, Τζόλι, Κολυράκ.
0: Πρώτα απ' όλα, ας πούμε, ο Τζίμας και ο Κοστούλας δεν έχουν μπει. Ο Κοστούλας έχει κληθεί, έχει παίξει λίγο. Τώρα είναι, ξέρεις, να μπουν και ξέρεις όλοι αυτοί στην Εθνική. Έχει τέτοιο υλικό, τόσο ταλέντο, το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές και με τον Διονύση. Η Εθνική δεν υπήρχε, δεν είχε ποτέ μαζεμένο σε όλο αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, γιατί έχει και πρώτα απ' όλα έχει επιθετικούς, πρώτα απ' όλα έχει τον Παυλίδη. Είναι το κάτω. Ο Παυλίδης τώρα κάνει παπάδες, κάνει τα χατρίκ. Λες και κατεβάζει
3: καραμέλες. Μπορεί να πάει και Μπαρτσελόνα το παιδί.
0: Ξέρω εγώ πού θα φτάσει ο Παυλίδης. Μακάρι το παιδί να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται. Τα στοιχεία που έχει. Τώρα ο Κωνσταντέλιας που έχει αποχωρήσει από την Εθνική, δεν ξέρω το τι θα συμβεί, αν έχει αλλάξει.
3: Μακάρι να γυρίσει το παιδί.
0: Ο Καρέτσας, ας πούμε, είναι παίχτης που δεν μπορεί να περάσει παρατήρητος. Δεν γίνεται αυτό το ταλέντο. Τώρα μιλάμε. Είδες και τον γκολ που έβαλε τώρα με την Ντόρτμουντ. Δηλαδή θα βρει και στη Γερμανία και ανοιχτές άμυνες, δεν ξέρω τι θα κάνει αυτός εκεί.
3: Εγώ το είπα, ας το χαρούν 1 έως 2 χρόνια, γιατί βλέπω να φεύγει για πολλά λεφτά.
0: Βέβαια. Σου λέω, είναι ο Τζόλης, ο οποίος, ας πούμε, είναι βασικός στην Άρσεναλ.
3: Ο Τζόλης δεν υπάρχει. Ηρακλή, δεν υπάρχει αυτό.
0: Έχει δουλέψει πάρα πολύ.
3: Είναι τρομερός. Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Αλλά αυτή τη στιγμή παίζει να είναι από τους καλύτερους παίκτες στην Άρσεναλ. Προετοιμασία, ναι, αλλά παίζει τρομερή μπάλα. Έχει πολύ αυτοπεποίθηση. Δηλαδή,
0: και στο πρώτο επίσημο. Εντάξει, θα μου πεις τώρα το Τσάρντι. Το OK. Αλλά ήταν το αντίστοιχο, το Super Cup. Με τη City έβγαλε 2 assist. Το καλημέρα.
3: Αυτό ακριβώς.
0: Όχι, πολύ ταλέντο. Πολύ ταλέντο.
3: Αν εγώ έκλεισα σήμερα, πες μου.
0: Στον άξονα εκεί, στο 6-8, να έχει έναν ακόμα παίχτη καλό. Καλό όμως.
3: Το Μουζακίδη τι γίνεται.
0: Για να το δούμε και φέτος το Μουζα. Πρέπει να ανέβει. Έχει πολύ ταλέντο το παιδί. Πρέπει να ανέβει. Να κάνει step up.
3: Γιατί διάβασα σχόλια και στεναχωρήθηκα. Γιατί δεν βλέπω κάθε αγώνα το Ολυμπιακό. Γιατί δεν είναι ευκαιρό, αλλά... Ο Μουζακίτς έχει πάρει και Golden Vepoy που είναι το φραβείο.
0: Ναι, ναι. Μεγάλο ταλέντο.
3: Γι' αυτό λέω. Και σήμερα έχω κλείσει και εισιτήρια για Βελιγράδι. Είναι ωραίο το Βελιγράδι, είπες, ε.
0: Ναι. Πού θα πας, Βελιγράδι?
3: Ναι, θα πάω Βελιγράδι τις 24 Σερβία Ελλάδα στο Μαρακανά του Ερυθρού Αστέρα το γήπεδο.
0: Mm-hmm.
3: Μετά σε 27 πάω Augsburg. Μέσα σε 10 λεπτά έχουν φύγει όλα τα εισιτήρια του επίσημο ντεμπούτο του Κλοπ και όλα στη Γερμανία. Πρέπει να το κάνει με εμάς. Mm-hmm. Εύχομαι να κάνουμε τίποτα.
0: Ω, θα κάνουμε.
3: Και μετά μέσα στο Άμστερνταμ.
0: Ωραία, στο Βελιγράδι θα δεις πράγματα, θα περάσει ωραία.
3: Πρώτη φορά.
0: Είναι ωραία πολύ. Εντάξει, επειδή θα κάτσεις λίγο από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα προλάβει. Λίγο θα κάτσεις στο Βελιγράδι. Πόσο θα κάτσεις.
3: Ναι, τρεις μέρες.
0: Ναι.
3: Πόσο βλέπεις τον όμιλο με Ολλανδία, Γερμανία και Σερβία?
0: Είναι εύκολος. Με Ολλανδούς και
3: Γερμανούς. Εγώ νομίζω να την κοντράρουμε τη Γερμανία, πολύ κιόλας.
0: Κοίτα, η Γερμανία στο Μουντιάλ ήταν από τις απογοητεύσεις. Μεγάλη απογοήτευση. Τώρα με Κλοπ δεν ξέρω. Αλλά ότι θα επανέλθουν οι Γερμανοί, εσύ το ξέρεις και πολύ καλύτερα, γιατί μένεις και στον Ντόρμουντ. Θα επανέλθουν. Δεν είναι.
3: Είναι ποδοσφαιρο χώρα, είναι.
0: Θα βγάλει κάτι, θα βγει, θα δουλέψει.
3: Δεν είναι όπως η Ιταλία. Η Ιταλία δεν βγάζει πλέον.
0: Τώρα τι να σου πω, και να μου πεις ότι θα μείνει η Ιταλία τρία σερί Μουντιάλ έξω, δεν θα το πεις από ποτέ μου. Αλλά το έχεις.
3: Αυτό ακριβώς. Στεναχωρηθήκαμε στον τελικό και εσύ και εγώ.
0: Δεν ταξίζαμε. Δεν κάναμε τίποτα στον τελικό, φίλε.
3: Όχι, δεν παίξαμε. Αλλά και εκεί που φτάσαμε, μια χαρά είμαστε.
0: Εντάξει, όταν φτάνεις όμως.
3: Αυτό ακριβώς, σωστός.
0: Εντάξει, ρε Βαγγέλη μου.
3: Χάρηκα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
3: Γεια σου.
0: Πάμε να βγάλουμε και ένα τελευταίο φίλο, μια πινελιά. Ένα δίλεπτο και τρίλεπτο.
4: Τις.
0: Μέλα.
4: Ναι.
0: Φίλοι, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Αλέξανδρος.
0: Αλέξανδρε, δεν σε κατάλαβα. Έλα.
4: Από Καβάλα.
0: Μάλιστα.
4: Είμαι ΑΕΚ.
0: Ναι.
4: Και θέλω να μου πεις ποιο παίκτη θα έπαιρνες από την ΑΕΚ και εγώ θα σου πω ποιο παίκτη θα έπαιρνα από τον Ολυμπιακό.
0: Από την ΑΕΚ, ε.
4: Ναι.
0: Φτιάξει και λόγω ηλικίας και όλα αυτά, το Ζήνει.
4: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί είναι εκρηκτικός, έχει στοιχεία και σε κλειστές άμυνες, αλλά και έχει ένα πολύ ωραίο πακέτο, πολύ ενδιαφέρον πακέτο.
4: Εγώ τον Ολυμπιακό θα έπαιρνα τον Σμαϊλόβιτς, τον καινούριο αριστερό μπακ, παίζει και στόπερ.
0: Ναι. Πού τον είδες, τον Σμαϊλόβιτς, στα φιλικά, αυτό που έχει παίξει.
4: Στα φιλικά έχω παρακολουθήσει την προετοιμασία του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
4: Και μου βγάζει καλά στοιχεία. Είναι γρήγορος, έχει διπλή θέση, είναι ψηλός και ρωτή, παίζει για αριστερό μπακ.
0: Εντάξει, μπακ δεν παίζει.
4: Μπορεί να παίξει.
0: Δεξί στο περίνε, δεν είναι αριστερό. Από δεξιά παίζει.
4: Μπορεί, μπακ. Τον έχω δει σε ένα μάτσο φιλικό να παίζει μπακ, αν θυμάμαι καλά.
0: Μάλλον όχι. Αλλά εντάξει, ήταν ο Σμαϊλόβιτς έχει πολύ καλά στοιχεία, γιατί είναι ψηλός, και για το ύψος του είναι γρήγορος. Αλλά ξέρεις, άλλο το να παίζει στο νορβηγικό πρωτάθλημα, θέλει ακόμα δουλειά για να βελτιώσει, ξέρεις, την πάσα του, τις τοποθετήσεις του. Αλλά είναι παίχτης ο οποίος έχει έρθει με πολύ μεγάλη όρεξη για να παίξει μπάλα.
4: Ωραία. Αν περάσει η ΑΕΚ, επειδή εντάξει, το βλέπεις και με άλλο μάτι, πιστεύω.
0: Ναι.
4: Οι Ολυμπιακοί θα χαρούν που θα υπάρχει μια ελληνική ομάδα στο Champions League ή θα τους φανεί.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω εγώ τώρα για όλο τον κόσμο και όλους τους φίλους του Ολυμπιακού το πώς μπορούν να αντιδράσουν. Το θέμα είναι ότι κοίτα. Εγώ δεν έχω κανένα απολύτως θέμα. Ναι, ας πούμε δεν έχω πρόβλημα να περάσει η ΑΕΚ να μπει στη League Face του Champions League. Είναι πολύ μεγάλη. Άλλη πίστα. Για να μιλήσουν για πολύ δύσκολη διοργάνωση. Αλλά απ' την άλλη, θα μπορεί να δεις εσύ την αγαπημένη σου ομάδα, θα τη δεις σε 8 πολύ μεγάλα παιχνίδια. Δεν ξέρεις που θα τερματίσει με τη League Face και θα το βλέπεις παιχνίδι με παιχνίδι. Άρα θα είναι και πολύ δύσκολα μάτς στο Champions League.
4: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Καλά.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, αγορίνα μου που πήρες. Να είσαι καλά.
4: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν. Είναι τον πιτσιρικά. Κλείσαμε. Θα τα πούμε αύριο, εντάξει, θα έχει και σχόλια, έχει πολλά παιχνίδια. Θα δούμε. Αλλά επειδή δεν κλείνει, τελειώνει κανένα στις 12, νομίζω θα πάμε κάπως πιο νωρίς να ανοίξουμε γραμμές. Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεν φτάνει που είναι Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Ακόμα.
1: Ναι.
0: Δεν φτάνει που αργεί η επόμενη Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Άστο.
1: Μπορεί να σταματήσει ο χρόνος την επόμενη Τετάρτη.
0: Τι είναι, να σταματήσει για πάντα.
1: Να σταματήσει.
0: Καλά, αυτό κανονίζεται.
1: Να ξημερώσει και να μην νυχτώσει. Να είναι μια ατέλειωτη μέρα. Γίνεται.
0: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Εμείς περιμένουμε την άλλη Τετάρτη 10 η ώρα το βράδυ.
1: Α, θες να πάει.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Ο καθένας έχει τα δικά του, ρε φίλε.
1: Θες να πάει.
0: Περίμενε. Έρχομαι εδώ πέρα λοιπόν και έχω τον αγαπημένο μου Σωτήρη Ταμπάκο, αφού είπε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 8 του Big Wings Sport FM 94,6 και να παλεύει πραγματικά με τον υπολογιστή, γιατί δεν θέλουμε να δώσουμε ονόματα. Τέλος πάντων, κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, μάλλον χθεσινή βραδινή, είχαν αφήσει, τι να σας πω, τα παράθυρα του Μπάμπη Βοβού ανοιχτά στον υπολογιστή. Προσπάθησε εδώ πέρα ο Σωτήρης να λίγο να τα κλείσει, γιατί τίποτα δεν δούλευε. Πόσα, πραγματικά όμως, πόσα παράθυρα. Κατά τα άλλα, ο Ρήλος εδώ τσακώνεται με κάποιον. Ακούω το πληκτρολόγιο. Έτσι να χτυπάει. Πιο γρήγορα, παρακαλώ.
1: Τι ήθελε χθες, γκολ-γκολ.
0: Ήθελα, καλά, ήθελα γκολ-γκολ. Ήθελα ανατροπή. Ήθελα να το σκύλω λίγο ενδιαφέρον στη ζωή σας. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Να, πάρε τώρα ένα 0-0. Αλλά να σου πω και κάτι. Επειδή γενικά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, βλέπω τα πράγματα έτσι από τη θετική του πλευρά και λέω να σου πω κάτι. Μηδέν.
1: Μηδέν.
0: Το αγοράζεις. Το αγοράζεις.
1: Και να μην θέλω, το αγόρασα.
0: Καλά, τώρα το αγόρασα ούτως ή άλλως. Το χώσα να το συζητάμε αυτό το πράγμα. Αλλά 0-0. Γιατί όχι. Κατσικώθηκε και μια χαρά ήταν. Εντάξει, δεν μας βγήκανε και τα ματάκια από το. Δηλαδή δεν είναι αυτό που λες 10 χρόνια θα το θυμάσαι αυτό το παιχνίδι.
1: Δεν σε πήρε ο ύπνος στο δεύτερο καθόλου.
0: Με πήρε λίγο. Ναι, στο δεύτερο με πήρε λίγο. Ναι, με πήρε λίγο. Αλλά λέω όχι.
1: Πολύ δυσκολία να κρατήσω δηλαδή, αυτά τα μάτια.
0: Επειδή ήμουν ξαπλωμένη στον καναπέ, μετά κάθισα να ακούω κουρκουδά. Έτσι δεν το λένε αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι κάθισα και λέω όχι, εδώ μαζί με τον Σωτήρη Κωνσταβάρα, εδώ μαζί θα το περάσουμε. Εδώ. με τον καλό συνάδελφο που λένε. Εδώ, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Κάτι στα τελευταία λεπτά, αυτό είναι που το χάνεις.
1: Ναι.
0: Και μετά λες γιατί κοιμήθηκα. Μια χαρά. Εντάξει. Καλά ήταν.
1: Εγώ αν δεν είχα εκπομπή σήμερα θα τον είχα αφήσει τον ύπνο να με πάρει. Αν ήταν ο Βαγγέλης, ας πούμε, εδώ, θα έλεγα παιδιά, είδα μέχρι το 60.
0: Εντάξει, τίμιο. Ευχαριστώ. Τίμιο.
1: Δεν μπορώ άλλο.
0: Αλλά τίμιο, δεν το συζητάμε. Τίμιο. Okay. Από την άλλη, είδες ότι είναι εμφανές ότι σε μία από τις δύο ομάδες λείπανε κάποια παιχνίδια στα πόδια της.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι ότι η Λεύσκη ήταν, ας πούμε.
1: Εντάξει, αλλά είναι και πιο μικρή δυναμική σου ομάδα.
0: Ναι. Θεωρώ ότι θα κρατήσω αυτή την
1: αισιοδοξία.
0: Την αισιοδοξία για την επόμενη εβδομάδα. Δεν είδα ότι μπορεί, ας πούμε, να απειληθεί άμεσα αυτό το σύνολο, αν παίξει όπως ξέρει να παίζει. Θες να πάω πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Γιατί σε δυναμώνω πάρα πολύ.
0: Με δυναμώνεις, έχεις δίκιο.
1: Να έρθουμε κοντά.
0: Να έρθουμε κοντά. Αυτά γίνονται στις ζωντανές εκπομπές.
1: Με έφτιαξες.
0: Λοιπόν, 9 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή ή από εδώ. Είναι ο Πάνος Ρήλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Η Μαρία Ζαφυράτου στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας δεν θα είναι μαζί μας σήμερα. Θα είναι μαζί μας. Ούτε την άλλη εβδομάδα θα είναι μαζί μας. Θα είναι με τη μεθεπόμενη εβδομάδα, λογικά.
1: 31.
0: Πόσο έχει ο Πίτας? Η γιορτή του είναι στις 30, εσύ 31.
1: 30 νομίζω.
0: 30. Α, ναι, 30. Ναι. 30 δεν μπορεί να είναι εδώ, γιατί είναι Κυριακή. 31 θα είναι εδώ λοιπόν. Θα είναι ο Αλέξανδρος σε περίπτωση που σας λείπει. Σωτήρης Ταμπάκος στην δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10.
1: Όχι ρε φίλε, Alt και F4 κλείνει τα παράθυρα στα Windows. Εδώ λέμε δεν κουνιέται τίποτα.
0: Ναι, ό,τι δεν το πατήσαμε. Το πατήσαμε και μας είπε ο υπολογιστής. Αλήθεια τώρα.
1: Να σε μας ρε φίλε.
0: Άργησες να το σκεφτείς. Μπράβο. Μπορούσες να πας σε άλλο. Να, μας δίνουν και.
1: Ιδέες.
0: Μας δίνουν και οδηγίες και συμβουλές οι ακροατές. Μ' αρέσει γιατί έχουμε γίνει ένα πλέον. Μπορούσες να πας σε άλλον, αλλά είναι αυτό που λέμε: άμα κάτσεις στην καρέκλα, είναι δύσκολο να σηκωθείς. Χωρίς παρεξήγηση το λέω. Κοίταξε, άμα έχεις συνηθίσει 11 στα 12 χρόνια να κάθεσαι σε έναν υπολογιστή, να είναι η θέση σου. Έτσι. Να είναι αυτή η οπτική με την οποία βλέπεις τον κόσμο και το στούντιο. Όχι, δεν θέλω να πάω άλλο. Και μετά να λένε ότι πήρα τη θέση του Αλέξανδρου και αυτό. Όχι, ρε. Όχι.
1: Και τρίζει η καρέκλα του. Τρίζει.
0: Υπάρχει περίπου. Εδώ. Και να σου πω κάτι. Ορίστε, τα φτιάξαμε.
1: Πέρασε λίγη ώρα, αλλά ήρθε.
0: Όλοι θέλουν το χρόνο του στο κάτω-κάτω. Οπότε μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Live 24. Να ξέρετε ότι διαβάζουμε όλα τα μηνύματα. Όλα τα μηνύματα τα διαβάζουμε. Κάποια τα διαβάζουμε και στον αέρα. Mm-hmm. Εντάξει. Είμαστε okay με αυτό. Είμαστε
1: τη
0: εντάξει.
1: Μία.
0: Τη μία. Mm-hmm. Και στο Instagram ή από εδώ τους από εκεί. Η Μαρία. Μαρία. Τελεία Ζαφυράτου. Mm-hmm. Πάνος Ρήλος. Και στο Messenger. Mm-hmm. Και τι άλλο θέλετε. Τι άλλο θέλετε. Και πείτε μας πώς σας φάνηκε χθες το παιχνίδι της ΑΕΚ. Εξακολουθεί να μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ ο Κοϊτά. Mm-hmm. Από πέρσι αυτό το παιδί συνεχίζει και τρέχει. Mm-hmm. Εντάξει, μεταξύ μας λίγο ένα τσακ πινεδιά μου έλειπε. Mm-hmm. Μια πινεδιά μου έλειπε.
1: Μια πινεδιά.
0: Αυτό
1: πάντα,
0: που έχει έναν παίκτη.
1: Πάντα θα σου λείπει.
0: Ναι. Αυτός ο παίκτης που είναι και μπροστά και στη μέση και πίσω και παραέξω.
1: Και πετάγεται και... ξαφνικά
0: αυτό,
1: στο ξέφωτο. Και
0: αυτό, ναι. Ναι, πάλι ζαφυρά του θα έχουμε φέτος. Ευχαριστώ που ρωτάτε. Τι άλλο, μ' άρεσε η αμυντική προσέγγιση της ΑΕΚ,
1: ναι,
0: να σου πω.
1: Ναι, θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
0: Γιατί είναι κάτι από το οποίο έχει πληγεί πάρα πολύ αυτή η ομάδα τα περασμένα χρόνια. Οπότε, ξέρεις, σου δίνει και μία, όχι σιγουριά θα έλεγα, μία μικρή αυτοπεποίθηση.
1: Ότι εντάξει, τουλάχιστον πίσω δεν τρώμε.
0: Πίσω δεν τρώμε, mm-hmm. Ναι.
1: Αυτό που δεν έχει φτιάξει ο Παναθηναϊκός στην ουσία ακόμα.
0: Mm-hmm.
1: Καλημέρα στην παρέα. Γιατί καλά μου παιδιά παλεύετε με τα παράθυρα, λες και πολεμάτε με τον καταραμένο όφι, με ένα απλό hard restart, στρώνουν όλα.
0: Το hard restart είναι αυτό που κλείνει το κουμπί.
1: Το κουμπί.
0: Και σου λέει, είστε σίγουροι? Ναι, είμαι σίγουρη. Είστε απόλυτα σίγουροι? Είμαι απόλυτα σίγουρη. Κλείστο. Μήπως θέλεις να το ξανασκεφτείς. Άμα στο στέλνει τρεις φορές, σου λέει κάτι δεν θα πάει καλά. Κάτι δεν θα πάει καλά.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι και το καλύτερο που μπορείς να κάνεις. Βέβαια, αν είσαι και βιάζεσαι, ας πούμε, ξέρω, π.χ. να εμφανιστεί το δελτίο, είναι μια κάποια λύση.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα από Αγρίνιο, ο mm-hmm. Τσούβι. Τι παράσταση έδωσε σε πανηγύρι. Φοβερός, λέει ο Στέφανος. Κάθεται και λίγο μου σκάνε ριλάκια στο mm-hmm. Instagram με τον Τσούβι. Να τραγουδάει με τον Τσούβι. Να χορεύει με τον Τσούβι. Να τρώει. Και μετά άχαστη. Και μετά, ξέρεις, και μετά διαφημιστικά. Γενικά δεν μας έχει λείψει ο Τσούβι, γιατί mm-hmm. είναι
1: τον
0: συνέχεια
1: στο
0: μπροστά μου. Ναι, ναι, ναι.

0: Μια μισή ώρα που δεν θα πάρω ποτέ πίσω το χθεσινό. Από τη ζωή μου, λέει κάποιος φίλος. Και 15 ευρώ delivery που άργησε και έφαγα στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Αυτό πονάει περισσότερο.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Πονάει περισσότερο. Τώρα, εντάξει,
0: και από τα μάτια σου, δηλαδή.
1: Αυτή η μια μισή ώρα που δεν θα πάρεις ποτέ πίσω. Έχεις δώσει μια μισές ώρες.
0: Δύο ώρα. Τρία ώρα.
1: Ναι. Που έλεγες, γιατί το κάνω αυτό στη ζωή μου. Γιατί το κάνω αυτό στον εαυτό μου. Τι έχει γίνει. Εντάξει, δεν το κατατάσσω και στα χειρότερα παιχνίδια που έχω δει στη ζωή μου. Για μένα το όπι είναι ένα παιχνίδι Παναθηναϊκού ΑΕΚ στο ΆΚΑ που είχαμε πάει με τον Τζούβι.
0: Το 0-0.
1: Το 0-0. Που ήμασταν και καλεσμένοι από στην Νόβα. Αυτό ήταν το βασανιστή. Πρέπει να κράτησε, ξέρω εγώ, 1,5 μήνα αυτό το παιχνίδι. Και δεν τελείωνε ποτέ. Αυτό, εντάξει. Είχε και κάτι ευκαιρίες η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν ενδιαφέρουσα η αλλαγή του Ζήνη. Όταν βγήκε ο Γιώβιτς, εκεί που περιμέναμε όλοι να βγει ο Γιώβιτς, ο Ζήνη, και να μπει ο Βάργας, λέει ο Νίκολιτς, όχι, θα βγει ο Γιώβιτς, και ξαφνικά ήταν, λες και του πάτησες, αυτό που έχουν τα αυτοκίνητα που φεύγουν μπροστά, το σπίτι αυτό,
0: το τουρμπάκι αυτό, ναι.
1: Τι έγινε, τι έγινε. Όταν λοιπόν δεν υπάρχουν και πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να δεις ένα παιχνίδι, παρατηρείς τέτοια.
0: Τα γύρω-γύρω.
1: Τα γύρω-γύρω.
0: Δεν ξέρω αν είναι δικιά μου η ιδέα. Φέτος ο κότς έχει πολλά νεύρα στον πάγκο. Ίσως ο ίδιος είναι πιεσμένος. Καλημέρα, Βαγγέλη Σάεκ. Νομίζω ότι.
1: Έτσι, πάντα έτσι είναι.
0: Πάντα έτσι ήταν. Ναι. Ειδικά πέρυσι τα προκριματικά, ναι, που, ναι, δεν είχε και το κανονάκι να πέσει σε, ναι, πιο κάτω διοργάνωση.
1: Και σκέψου ότι έχει στα χέρια του αυτή τη στιγμή μια πολύ μεγάλη ευκαιρία.
0: Να βάλει την ομάδα
1: στο Champions League. Φυσικά και δεν είναι θέμα νευρών, είναι θέμα. Άμα τον έβλεπες δηλαδή ήρεμο, με σταυρωμένα τα χέρια και να κάθεται και να τους παρατηρεί, θα σου φαινόταν πιο φυσιολογικό.
0: Δεν θα ήταν η κολλή της αυτόνομη.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε, βγαίνει.

0: Συγγνώμη, και έχει δίκιο.
1: Παρακαλώ. Φίλος.
0: Έχετε δει το Μποτρίνι ηρεμό, τον αυθεντικό Μποτρίνι, λέω. Δίκιο δεν έχει. Συγγνώμη, και έχει δίκιο.
1: Παρακαλώ.
0: Έχετε δει το Μποτρίνι ηρεμό, τον αυθεντικό Μποτρίνι, λέω. Δίκιο δεν έχει.

0: Όχι.
1: Όχι. Mm. Δεν είναι.
2: Αλλά κάποιοι το λέγανε ότι δεν θέλαν. Ο Κώστας νομίζω και το Τζόγλου. Mm-hmm. Όχι Βίκι.
1: Το έλεγε. Mm. Το έλεγε. Και μάλιστα επικρατούσε 2-0 η Δυναμό Ζάγκρεπ. Έβαλε και πολύ γρήγορα τα γκολ. Στο 6 και στο 10. Αλλά νωρίς-νωρίς ισοφάρισε η Viking στο 26 και στο 39. Το θέμα είναι το εξής, mm-hmm. ότι το Football Meets Data,
2: ναι.
1: ο υπερυπολογιστής αυτός uh-huh. υπέρα, έβγαλε τις πιθανότητες πρόκρισης των τριών ζευγαριών.
2: Mm-hmm.
1: Και θέλω να σου πω ότι παρότι και τα τρία παιχνίδια ήρθαν ισόπαλα, η ΑΕΚ έχει μακράν τις περισσότερες πιθανότητες.
2: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει 73% πιθανότητες να περάσει απέναντι στη Λεύκη Σόφιας, 60% η Λιόν απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.
2: Mm-hmm.
1: Εντάξει,
2: λογικό, ναι.
1: Και θέλω να σου πω ότι 51% έχει η Βίκινγκ, 49% η Δυναμό Ζάγκρεπ.
2: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ μοιρασμένα mm-hmm. τα πράγματα. Mm-hmm.
2: Προπονητάρα λέει, έχετε καλός, έχει νεύρο, νεύρο, όχι νεύρα, μαεστρικό κουτσάρισμα έκανε, θα περάσει τους ομίλους λέει κάποιος άλλος. Το Νίτρο λες το
1: κουμπί. Το Νίτρο, μπράβο, ναι. Ο Μάκης έχει τα νεύρα του, κάποια στιγμή θα πρέπει με νόμο οι Μαρίες να γιορτάσετε μία φορά το χρόνο.
2: Μία.
1: Δεν γίνεται να μας κρατάτε μούτρα επειδή μας έχετε τρελάνει Αύγουστο, Νοέμβριο κτλ. Εγώ σε καταλαβαίνω.
2: Θα συμπορευτώ με το Μάκη.
1: Εγώ ξέρω και Μαρία που γιόρταζε Αύγουστο και μετά το άλλαξε. Το έκανε Νοέμβριο.
2: Το αντίθετο πρέπει να γίνει. Γιατί υποτίθεται ότι είναι της Παρθένου Μαρία τον
1: Νοέμβριο. Όχι, δεν ήταν αυτό το κριτήριό της.
2: Αυτό θα πρέπει να είναι, αν με ρωτάς.
1: Άμα ήταν τότε. Ναι.
2: Μετά το 16-17, ναι. Ας πούμε. Ναι. Okay. Λοιπόν, λάβες το 15.
1: Όχι, το άλλαξε τον Νοέμβριο γιατί τότε μπορούσε να το γιορτάσει με τους φίλους του, ρε παιδί μου, κτλ. Γιατί
2: όλο συνεχώς
1: έλειπε. Από την άλλη, όμως, Μάκη μου, έχεις ιδέα πόσες φορές το χρόνο γιορτάζουν οι Θοδωρίδες? Για ψαχτείτε λίγο που κάθε εβδομάδα έχουμε και ένα Θοδωρή να γιορτάζει. Για ψαχτείτε, γιατί πάτε τώρα και τα ρίχνετε όλα στις Μαρίες και στις Παναγιώτες, ας πούμε. Και ούτε καν στο Μάριο και στον Παναγιώτη.
2: Εντάξει, πώς είμαστε, μωρέ, Μάριο και Παναγιώτη. Σε σχέση με τις Μαρίες δεν είμαστε. Δεν συγκρίνεται.
1: Ψάξτε να βρείτε πόσοι Θοδωρίδες γιορτάζουν όλο το χρόνο. Αυτό έχω να σας πω. Καλημέρα από Κύπρο. Το χθεσινό ήταν πολύ δύσκολο, λέει κάποιος, γιατί αυτοί ήταν πιο έτοιμοι και δεν έχουν χάσει μάτς μέχρι τώρα. Mm. Στη ρεβάνς η Άκη έχει τον πρωτολόγο, έστω και δύσκολα θα κερδίσει.
2: Λοιπόν. Το όνομα Θεόδωρος, Θοδωρής Θεόδωρος, γιορτάζει κυρίως
1: ναι.
2: το Σάββατο των Αγίων Θεοδόρων.
1: Εντάξει, okay.
2: Κινητή εορτή, το mm-hmm. Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των Νηστείων, ψυχό Σάββατο. Και στις 17 Φεβρουαρίου, mm-hmm. Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος, mm-hmm. σταθερή ημερομηνία, και στις 12 Μαΐου, Οσίου Θεοδόρου, πολιούχο των Κυθύρων όμως.
1: Okay, πώς είναι,
2: αν είσαι το Κύθυρα γιορτάζεις.
1: So νοιάζει. Επίσης, έχω να σας πω ότι υπάρχουν και κάποιες Μαρίες που γιορτάζουν, περίμενε.
2: Το Γενάρη, όχι.
1: 26 Δεκεμβρίου.
2: Δεκεμβρίου.
1: Mm-hmm. Είπα και εγώ, λέει, χρόνια πολλά σε 3-4 Μαρίες που τελικά δεν γιόρταζαν το 15 Αύγουστο και νιώσα. Γιατί ρε, παιδιά, να νιώσετε λαλακές? Γιατί καταρχάς ευχές δίνετε.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, αν την πάρεις 15 Αύγουστο και τη πει, άντε και αυτό, να το καταλάβω. Εντάξει. Ναι. Και να σου πει, α, δεν γιορτάζω σήμερα. Πάρε με τον Νοέμβριο να μου το πει.
2: Καλημέρα σας από Τούμπιγκεν, Γερμανίας, λέει ο Γιώργος. Πώς την είπατε αυτή τη λέξη, έκφραση που ξάπλωσε σε κάτι αλλιώ? Γερμανία, μεγάλωσα και θέλω να βελτιώσω τα γερμανικά μου.
1: Ανακούρκουδα, βρε άσχετη. Βρε άμπαλη.
2: Αφού και οι δύο είστε άθεοι, τι κάθετε και σκάστε? Τι κάθεστε και σκάτε, συγγνώμη.
1: Σωστά. Ναι, άλλες γιορτές γιορτάζουμε.
2: Και όταν γιορτάζει ο άλλος, τον παίρνει να του πει μια ευχή. Είναι και ένας καλός τρόπος να επικοινωνήσεις με ανθρώπους που χάνεις.
1: Να, Δημήτρη, που έχουμε κοινούς γνωστούς. Να το. Λέει η κοινή μας φίλη η Μαρία. Δεν λέω επίθετο. Ναι, γιορτάζει 26 το 10ο. Σε πρόλαβα.
2: Μάλιστα. Έχω την εντύπωση ότι κάτι δεν πάει καλά στο μικρόφωνο σου, αλλά τέλος πάντων.
1: Είναι που κουνιέμαι και πάρα πολύ.
2: Όχι.
1: Είναι που κοιμήθηκα.
2: Καλημέρα στον Δημήτρη στη Χαβούζα, στον Κώστα στην Πρέσια. Εγώ λέω για τον υπολογιστή, καμιά φορά βγάζω κατευθείαν την πρίζα, δεν έχω τέτοια προβλήματα.
1: Ωραία.
2: Όταν τον κάψεις, φώναξε με.

0: Μαρία και πάνω, καλημέρα. Γιάννης από Κρέστενα. Αν στη θέση του Μάριν μπει ο Μάγερ και αριστερά ο Ζουμπκόφ, δεν έχουν τύχει στη Φιλαδέλφια, λέει. Okay. Ο Ζουμπκόφ, με βάση αυτό το ρεπορτάζ, λέει ότι δεν είναι ακόμα στο επίπεδο που το θέλει ο προπονητής, γι' αυτό και δεν τον πολύ χρησιμοποιεί. Για πες.
1: Θέλω να πω ότι ο Νίκολς θα τα δει αυτά. Μια εβδομάδα έχει μπροστά του. Θυμίζουμε ότι το επόμενο παιχνίδι είναι την Τετάρτη που μας έρχεται, 10 η ώρα το βράδυ. Τηλεοπτικά εννοείται από την Κόσμο. Νομίζω ότι το έχει και το Μέγκα.
0: Μπορεί να το έχει και το Μέγκα, βέβαια.
1: Το έχει και το Μέγκα.
0: Και σήμερα έχει το παιχνίδι της Celtic το Μέγκα. Με την Λίντσερ. Καλημέρα, Μαρία. Και πάνω, αυτό που παρατήρησα χθες στο μάτς της ΑΕΚ είναι ότι είχε 4 ασθενοφόρο στο γήπεδο. Εμείς τόσα δεν πρέπει να έχουμε στο νομό Βιωτίας. Εντάξει, αυτά λέτε. Μετά
1: τώρα γιατί.
0: Κομμουνιστές ο Άδωνης και έχει και δίκιο. Έχει και δίκιο.
1: Δεν είπε μόνο αυτό. Βγήκε, λέει, μια έρευνα που μας έχει πάρα πολύ, μας έχει μάλλον πάρα πολύ ψηλά,
0: ναι,
1: στους πιο φτωχούς κατοίκους μιας χώρας και τα λοιπά. Και, όχι, δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Είμαστε στις 30 πιο πλούσιες χώρες του κόσμου.
0: Α, εντάξει.
1: Ποιος διαβάζει τον πίνακα ανάποδα, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, αυτό μπορεί να ισχύει, χωρίς, δηλαδή μπορεί να ισχύουν και τα δύο.
1: Αν είμαστε πλούσια χώρα, με αυτού, ναι, με αυτού,
0: ναι, αυτού, ναι, ναι, ναι. Γιατί ξέρω εγώ, 10 άνθρωποι, ας πούμε, κάνει, ναι, πάρα πολύ, ναι, πλούτο. Ναι. Είναι πλούσια η χώρα.
1: Εν τω μεταξύ, έχει έτσι ένα επιχείρημα που το θέτει συνεχώς. Mm-hmm. Είμαστε πάρα πολύ ωραία χώρα.
0: Πάρα
1: είμαστε
0: πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ... Ναι. Εντάξει, το ότι είμαστε, είμαστε ωραία χώρα. Ναι. Είμαστε ωραία χώρα.
0: Δεν μπορούμε να τη χαρούμε την ωραία χώρα.
1: Αυτό,
0: κατά κύριο λόγο.
1: Ευχαριστώ. Μπορεί να πέσει λίγο βενζίνη, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Αν γίνει κάτι.

0: Άμα είσαι Μαρία στα 14, 15, 16, πώς ανακοινώνεις στους γονείς ότι δεν γιορτάζεις πια στις
1: Πασχαλίες? Ελάτε βρε, ωρεξούλες πρέπει.
0: Το γίναγαν σε Νοέμβριο, λέει, για να παίρνουν άδειες ονομαστικής εορτής. Καλημέρα. Έπαιρνα στο δημόσιο, ίσχυε κάτι τέτοιο κάποτε, ξέρω εγώ?
1: Κοίταξε, το λίγο που έχω δουλέψει στο δημόσιο, δεν είναι...
0: Όχι,
1: εγώ δεν έχω πάρει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εγώ δεν έχω πάρει.
0: Μπορεί να ίσχυε.
1: Ναι. Ο Θεόδωρος γιορτάζει πάντα το πρώτο Σάββατο μετά την Καθαρά Δευτέρα. Θεοδωρή ταξίδι. Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλοι.
0: Υπάρχουν και άλλα. Αυτά που διάβασα, Θεοδωρή. Μαρία μου, δεν μας νοιάζουν οι Θεοδωρίδες, γιατί εμείς πάμε και βλέπουμε με Μαρίες, λέει ο
1: Μάρτιο. Μπράβο για τα γούστα. Μπράβο για τα
0: μα δεν είμαι από τα Κύθρα, είμαι Θοδωρής και πάω εκείνη τη μέρα. Πιάνετε.
1: Πιάνετε,
0: βέβαια.
1: Έχει να αναγερνά.
0: Εμείς εδώ στην Κρήτη γιορτάζουμε τις παντρεμένες τον Αύγουστο και τις ελεύθερες τον Νοέμβρη. Οκ. Okay.

0: Μ' αρέσει το άρθρο του Μιαούλη που λέει όχι ακριβώς αυτό που ήθελε η ΑΕΚ, αλλά η πρόκριση θα κρυθεί στη φωλιά της. Τι ωραία λέξη, είναι η φωλιά.
1: Πολύ μαμαντίστικη. Πολύ μαμαντίστικη. Νομίζω που διάβαζα του Τσακίρη ένα άρθρο στις Φιλαδέλφια στα μέρη, κάτι τέτοιο. Αχ, λέω, έχει ξυπνήσει η αϊκοσύνη μέσα σας. Λοιπόν, στην βαθμολογία της Ευρώπης, η ΑΕΚ πρόσθεσε 100 πόντους στην Ελλάδα από αυτή την ισοπαλία, η οποία έχει φτάσει τώρα τους 41.612 βαθμούς. Συνεχίζεται το κυνήγι Τσεχίας και Πολωνίας. Έχουμε ακόμα απόσταση. Όμως έχουμε και τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται. Σε περίπτωση που η ΑΕΚ περάσει στη League Phase, θα προσθέσει 1.200 πόντους ακόμα.
0: Ωραίο.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε. Η Πολωνία έχει 44.325, 44.225 η Τσεχία. Είναι πάρα πολύ κοντά. Μιλάμε για ντερμπάρα. Και η Ελλάδα βρίσκεται στους 41.612 βαθμούς. Δηλαδή η Δανία, 36. Εδώ θα κριθεί το πράγμα, ανάμεσα σε Πολωνία, Τσεχία και Ελλάδα. Επίσης η Τουρκία είναι κάπως μακριά με 48.000.

0: Άγερ, γιατί παίζεις συνεχώς με κατεβασμένες κάλτσες και χωρίς καλαμίδες, δεν απαγορεύεται. Έπαιξε έτσι.
1: Δεν το πρόσεξα.
0: Ούτε εγώ το πρόσεξα.
1: Δεν το πρόσεξα.
0: Και κάποιος ρωτάει αν έχουμε πάει στην στενή Ευβοίας.
1: Ναι, ωραία είναι. Έχω πάει να φάω.
0: Ναι, έχω περάσει απλά.
1: Αυτό. Ωραία είναι. Ασθενοφόρα μπορεί να μην έχουμε, okay, αλλά είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη σε οπτικές ίνες. Yes, yes. Καλά λέει, τρύπες στους δρόμους, νικάμα αδέλφια.
2: Ως μεσογειακός λαός αγαπάμε πάρα πολύ το σκόρδο και το κρεμμύδι.
0: Ισχύει αυτό για το χοντρό?
1: Όχι, δεν ξέρω. Στον Τίκη λέει στο Πολυδέντρι είναι πιο γνωστό ως ο χοντρός. Αν είναι αυτό στα αριστερά γωνιακό όπως ανεβαίνει.
3: Αυτό είναι.
1: Είναι δεξιά καταρχάς όπως ανεβαίνει.
3: Σαν ανεβαίνει στο αριστερό σου χέρι.
1: Oh. Τι λες μωρέ.
3: Όπως ανεβαίνει, το αριστερό σου χέρι είναι το μαγαζί. Έχει μία.
1: Όπως ανεβαίνει είναι εδώ. Δεξιά.
3: Εσύ πήγες από τον άλλο δρόμο. Κατέβηκες. Εγώ πήγα
1: όχι,
3: από τον.
1: Ανέβηκα.
4: Το δεξί όπως το βλέπουμε είναι εμείς πίσω.
3: Ανεβαίνει και είναι στο αριστερό σου χέρι.
1: Αριστερά είναι. Δεξιά είναι.
3: Όπως ανεβαίνεις.
1: Όπως ανεβαίνεις είναι δεξιά.
4: Είναι το δεξί.
5: Εντάξει, οκ.
4: Το δεξί όμως από μπροστά είναι το αριστερό.
3: Αριστερά. Αριστερά και πάρκαρα αριστερά. Γιατί είναι αριστερά.
1: Δεν είναι αριστερά, είναι δεξιά.
3: Όπως ανεβαίνεις είναι αριστερά. Τι επιμένεις, δεξιά. Δεν απαγορεύεται να κάνεις δεξιά. Απαγορεύεται.
1: Είναι πάνω στη γωνία.
3: Στη γωνία.
1: Περίμενε, περίμενε.
0: Ξέρεις τι θα γίνει αν έχεις κάνει λάθος, Μαρία.
3: Στη γωνία είναι.
1: Περίμενε.
0: Με το αριστερά και το δεξιά.
3: Στη γωνία, γιατί εγώ το βλέπω αριστερά τα πράγματα και εσύ δεξιά.
4: Είναι το δεξί του πόδι.
1: Το δεξί λέω εγώ. Περίμενε.
6: Ορίστε.
1: Στέλιο, που είναι όπως ανεβαίνει το. Το έχει δεξιά ή αριστερά.
6: Στο κέντρο. Στο κέντρο.
3: Μα είναι, Χουάν. Το κέντρο είναι, αφού είναι.
6: Στο κέντρο είναι.
3: Αφού έχει διχάλα σου, εγώ ανέβηκα από τη δεξιά.
1: Από το κέντρο, αλλά αριστερά.
3: Μα όπως ανέβηκα εγώ από τον κάτω δρόμο, το είχα στα αριστερό μου χέρι. Τι να κάνω τώρα εγώ, να τα βάλω με το GPS.
1: Όπως ανεβαίνεις είναι δεξιά.
3: Ακόμα.
1: Γεια σου.
3: Είδες με το ζόρι. Πήρε το σύζυγο, το βάρα αποφάσισε αυτό το πράγμα. Αρχίζει το μάτι. Fashion.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Απόψε αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε, με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε, ΠΑΟΚ Μπραν, ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όπα.
1: Όπα.
2: Τι έγινε, ρε παιδιά. Ποιο ρυθμίζει, ποιο δεν ξέρει τι έχω εκπομπή. Κάτσε να δω. Α, η φίλη μου, εντάξει.
1: Α, εντάξει, οκ.
2: Όχι, τι με πήγε κατάλληλο τηλέφωνο. Εντάξει, Χριστίνα. Όλα καλά. Λοιπόν, 38 λεπτά και μετά τις 8. Big Wings Sport FM 94,6. Τι ώρα τραγουδί έβαλε, ρε φίλε.
1: Το Euphoria Take My Heart.
2: Ναι.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Πάνος Ρηλός.
1: Α, Σωτήρης Ταμπάκος. Είναι η τριάδα που σας πηγαίνει.
2: Δύο μέσα, ένας έξω. Ό,τι σας είπε.
1: Παρέα στη διαδικασία να πατήσει τη δουλειά.
2: Έτσι, ναι.
1: Λοιπόν. Ο φίλος επιμένει, παίζει έτσι σε όλα τα παιχνίδια ο Μάγερ, κάλτσες κάτω και χωρίς καλαμίδες, έχω δει όλα τα μάτς, ο κανονισμός τα απαγορεύει. Φαντάζομαι ότι κάποιος επόπτης, κάποιος διαιτητής θα το έχει δει αυτό.
2: Μπορεί να έχει αλλεργία. Μπορεί να έχει δυσανεξία.
1: Στους αλλεργικούς θα το απαγορεύει. Δυσανεξία στην καλαμιδά.
2: Ναι ρε. Ο αποδιοπομπέος Μάγλος λέει, δηλαδή μια πρωτότυπη πρόταση γάμου σε Μαρία στην Κρήτη θα ήταν. Ψήνεσαι του χρόνου να γιορτάζει 15 Αυγουστό.
1: Καλό,
2: περνάει.
1: Άιντε, πάλι πανά θα φέρει βαθμούς στην Ελλάδα. Ακούς, πρόεδρε.
2: Ναι, πρόεδρε.
1: Εσείς ακούτε. Η στενή ευβίαση είναι συνώνυμο με το κοντοσούφλι, λέει κάποιος.
2: Ωραία. Ναι, όντως έχει κάτι καλά ταβερνία εκεί πέρα.
1: Ελπίζω να περάσετε και να σας ταμπανιάζουν όλοι και να γελάω.
2: Και θα χαϊδεύεις μια γάτα.
1: Πώς το λέγανε, Κλάου τον λέγανε αυτό, ναι.
2: Αυτόν στην όμως Αίνιδες. Ναι, δεν θυμάμαι.
1: Δόκτωρ Κλάου, νομίζω.
2: Μπορεί. Εγώ αυτό που λέω πάντα, σε τέτοιες μεγάλες διοργάνωσεις, σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση μάλλον, είναι ότι αξίζει να πέσεις με καλές ομάδες. Εντάξει, το θέμα είναι να δεις και κανένα παίκτη από κοντά, να πας και κανένα καλό ταξίδι αν μπορείς. Τέλος πάντων, να έχεις τέτοια πράγματα. Και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Αυτό. Άμα παίξει τώρα μετά το τέταρτο και να λε: Παναγία μου, να πετύχω μια ομάδα από το Τζουργκιστάν.
1: Πέρσι με το τέταρτο έκανε πορεία, Ζαφυρά.
2: Ναι, γιατί και καθόλου δεν με πείραξε. Αν με ρωτά, θα το έκανα και φέτο. Αλλά λέμε τώρα.
1: Το μετράω.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, Θοδωρής εδώ. Εγώ έχω γενέθλια στις 17 Φλεβάρι που γιορτάζουν οι ημιτασιόν Θοδωρίδες. Οπότε όταν με παίρνουν για χρόνια πολλά, κατά λάθος δεν πάει χαμένο τελείως.
2: Για καμία ευχή, όχι ευχούλα, καταλαβαίνετε τι λέω, καμία ευχή δεν πάει ποτέ χαμένη. Δηλαδή και σήμερα να μου στείλει κάποιος μήνυμα και να μου πει χρόνια πολλά για τη γιορτή, συγγνώμη, το ξέρω, θα του πω σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εχθές με πήραν τηλέφωνο εμένα για τη γιορτή.
2: Θέλω να σου πω ότι εγώ εχθές το βράδυ, κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, γύρω στο 60 κάτι, θυμήθηκα ότι δεν είχα απαντήσει σε ένα φίλο. Στο συγκεκριμένο, γιατί σε ναι. Κάποιους δεν έχω απάντηση, ρε παιδί μου, ειδικά σε άνθρωπους που δεν ξέρω, πατούσα καμιά καρδούλα και θυμόμαι, στο Γιώργο, δεν απάντησε στο Γιώργο. 11 η ώρα το βράδυ.
1: Καλημέρα, ομορφιές. Πείτε καμιά καλή παραλία και μπιτσόμπαρο κοντά στην Αθήνα. Μαρία, είσαι φοβερή.
2: Καλή παραλία και μπιτσόμπαρο κοντά στην Αθήνα.
1: Πού, εκεί στο Μαύρο Πιθάρι δεν είχε.
2: Λιθάρι.
1: Λιθάρι, συγγνώμη. Πιθάρι είναι.
2: Κοίταξε, ναι, θα πρέπει να. Το κοντά είναι κάπου σχετικό. Και κοντά στο Σούνιο έχει ωραίες παραλίες. Αλλά γενικά, όσο πιο μακριά πας, όσο πιο κοντά στο Σούνιο δηλαδή, τόσο καλύτερα.
1: Πέσουμε με Ντόρτμουντ, λέει κάποιος. Ναι, δεν θα ήταν κακό.
2: Κακή ιδέα. Κάποιος λέει: Μαρία, γιορτής χωρίζεται σε άτεκνες και Μαρίες με παιδιά. Είναι η αλήθεια, ρε παιδιά.
1: Νομίζω ότι είναι παρθένες.
2: Τέλος πάντων, αλλιώς ήταν παλιά τα πράγματα. Τώρα δεν νομίζω ότι αλλάζει κάποιος. Δεν είναι συχνό φαινόμενο, μάλλον, να αλλάξει κάποιος τη γιορτή του, επειδή παντρεύτηκε. Δηλαδή, άμα χωρίσει μετά, τι θα γίνει. Άντε πάλι πίσω. Χρόνια πολλά, 15 Αύγουστο πάλι.
1: Χώρισα, δεν στο είπα.

0: Κοροϊδεύουμε και του Γιώργηδε. Ο Μάριος λέει: ναι. Έχω φίλο Γιώργο στην Κρήτη που αποφάσισε να γιορτάσει όχι το Άι Γιώργη που ξέρουμε, αλλά το Άι Γιώργη του Μεθυστή 1η Νοεμβρίου. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Okay. Καλημέρα και στο Βύρονα από τα Χανιά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτό που ανέφερε ο φίλος δεν το βρίσκω καν.
0: Πιο απ' όλα.
1: Ότι υπάρχει. Ως γιορτή.
0: Η 1η Νοεμβρίου. Ο Μεθυστής.
1: Ο Μεθυστής.
0: Εντάξει, μπορεί να το έχουν μόνο στην Κρήτη, ξέρω εγώ. Και εγώ εκείνη την ώρα κοιμήθηκα, Μαρία. Γενικά ήταν μια περίεργη μέρα, παιδί. Χθες δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι είχε καιρό να μου συμβεί αυτό να με πιάσει μια ψιλοαγωνία. Αντί να περιμένεις, ξέρεις, αυτό το να περιμένεις το βράδυ το παιχνίδι.
1: Το παιχνίδι.
0: Και έκανα διάφορα πράγματα να περάσει η ώρα. Γιατί. Ακόμα δεν έχω αρχίσει και η δουλειά η πολύ, ας πούμε, και τα βίντεο και όλα αυτά. Και δεν είχα να κάνω κάτι. Κατέβασα κουρτίνες, τις έπλυνα, τις ξανακρέμασα.
1: Α, το πρόλαβες όλο στην ίδια. Θα μου πεις, εντάξει.
0: Ναι, τις κουρτίνες δεν περιμένεις να στεγνώσουν. Τις κρεμάς όπως είναι για να, για να κάτσει. Ναι. Καθάρισα κάτι σιρτάρια με βίδες, με κάτι εργαλεία του σπιτιού. Ανακάλυψα ότι έχω πάρα πολλές πένσες για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω.
1: Μην έχω αφήσει καμιά.
0: Κάποιος την κλαίει. Σίγουρα κάποιος την κλαίει. Πέταξα πάρα πολλά πράγματα και κοίταζα. 4 η ώρα. Πόνας.
1: Τι άλλο να κάνω τώρα να πέρασει.
0: Και είδα λοιπόν το αφιέρωμα, το ντοκιμαντέρ του Netflix για τον Ζωσέ Μουρίνιο.
1: Το Μουρίνιο. Είναι το είπε ένας φίλος στα τηλέφωνα.
0: Είναι τρία επεισόδια της μίας ώρας. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ προσωπικά είδα μια πλευρά του Μουρίνιο που δεν ήξερα ότι υπάρχει. Ένας άνθρωπος με συναισθήματα. Πραγματικά με συναισθήματα, με αγάπη. Γιατί βλέπουμε αυτό το σκληρό πρόσωπο οι περισσότεροι, τις ατάκες του, αυτό το απρόσιτο που έχει, το παγωμένο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δείτε ποια ήταν η επιρροή του στην Τσέλσι την πρώτη φορά που πήγε και στην Ίντερ, όπου οι παίκτες και των δύο ομάδων έκλαιγαν μόλις έμαθαν ότι θα φύγει ο Μουρίνιο. Μιλάμε για τρελή επιρροή. Την ίδια επιρροή δεν είχε στη Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί εκεί ήρθε μπροστά σε πολύ μεγάλες δίβες του ποδοσφαίρου και δεν μπορούσε έτσι να επιβληθεί. Μεγάλη κόντρα με τον Κασίγιας. Και φυσικά το μεγάλο ψυχολογικό τραύμα που του άφησε η Μπαρτσελόνα. Γιατί θυμίζουμε ότι είχε ξεκινήσει ως βοηθός προπονητή, όπου ήταν όχι απλά βοηθός προπονητή, ήταν σκάουτερ, ήταν προπονητής θερματοφυλάκων, ήταν τα πάντα έκανε.
1: Μεταφραστής ήταν η βασική του δουλειά.
0: Υποτίθεται ότι ήταν μεταφραστής και με αυτόν τον τρόπο βρήκαν να τον πικάρουν. Ότι δεν έκανε και τίποτα. Μεταφραστής ήσουν. Ο τύπος έκανε ταξίδια, αναλύσεις παικτών, σκάουτινγκ, δηλαδή μόνο σπαθιά δεν κατάπινε. Και φεύγοντας, του εντάξει, ωραία, μεταφραστής ήσουν. Και κάποια στιγμή ήταν ανάμεσα σε αυτόν και στον Γκουαρδιόλα η επιλογή για τον επόμενο προπονητή της Μπαρτσελόνα. Πίστευε ότι θα τον πάρουν, αλλά τελικά επέλεξαν τον Γκουαρδιόλα. Και εκεί έγινε το κράκ.

0: Καλημέρα.
1: 1η Νοέμβρη γιορτάζουμε γιατί είναι ο προστάτης των Καζανιών που κάνουμε την απόσταση Σιρακή και τη Σκουδιά. Μάλιστα. Επίσης, λέει κάποιος, στην Πρέβεζα 24 Ιούνιου ανάβουν και πηδάνε φωτιές. Έτσι αποφάσισα να γιορτάζω τότε. Άγιος Ιωάννης Λιγανάς. Για να μην πηγαίνει χαμένη το Σιθράκα. Μετά το έθιμο πετάμε και κάνα κοψίδι εκεί πάνω. Κρίμα είναι να πάει έτσι.
2: Κάποιοι λένε ότι η καλή παραλία και Μπιτσόμπαρο δεν συνδυάζονται.
1: Ναι. Και δεν έχω και πολύ άδικο.
2: Στην Αττική σίγουρα όχι. Στα νησιά ίσως είναι λίγο.
1: Θα βρει κάτι καλύτερο.
2: Ίσως λίγο καλύτερα τα πράγματα.

0: Εντάξει, ρε, λέει, δούλευε στο μεγαλύτερο σύλλογο του κόσμου που καλό είναι να τον δούμε στη Νέα Φιλαδέλφια το φθινόπωρο. Ναι, θα συμφωνήσω. Για το Μουρίνιο.
1: Α, mm. Ναι, μακάρι. Εντάξει, είχε πάρα πολύ πλάκα γιατί ο τύπος είναι εργασιομανής.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει από τη μία δουλειά στην άλλη, δηλαδή πριν αφήσει τον ένα σύλλογο, πριν φύγει από την Ίντερ, είχε ήδη συμφωνήσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και κάπου κάποια στιγμή κάποιος το ρωτάει για το sabbatical που έκανε ο Πεπ Γκουαρδιόλα φεύγοντας από την Μπαρτσελόνα και λέει: Μην μου μιλάτε για sabbatical, τη συγχαίρομαι. Τι πάμε πει sabbatical, λέει. Θα ξεκουραστώ, λέει. Θα ξεκουραστώ όταν με πάρει, λέει, εκείνος και μου πει: Έλα, ανέβα πάνω.

0: Υπάρχει μια διχογνωμία εδώ στο ακροατήριο. Ο ένας λέει ότι ο Μεθυστής γιορτάζει 3 Νοέμβρη. Νότιο Ηράκλειο είχε αρκετού που γιορτάζει τότε. 1η Νοεμβρίου λέει. Ο άλλος είναι η γιορτή που ανοίγουμε τα βαρέλια με το φετινό κρασί στην Κρήτη.
1: Θέλω να συγκεντρωθεί. Μιλάμε ότι γιορτάζουμε το Μεθυστή. Έτσι. Είναι και λίγο δύσκολο να θυμόμαστε πότε.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι.
1: Άξι.
0: Σωστό.
1: Εκεί περίπου. Στο
0: κάπου
1: περίπου.
0: Ναι. Αρχές Νοεμβρίου.
1: Αυτό.

0: για την Αττική, υπεράδερφε. Μην εξάπτες με το Paradise στην Μύκονο. Δεν συνδυάζονται, λέει, παραλίες και Μητσόμαρο. Για την Αττική. Για την Αττική μιλάγαμε. Παραλία, Μητσόμαρο στην Αττική.
1: Παιδιά, και καλά. Στα νησιά μια χαρά συνδυάζονται. Εντάξει, εσύ πήγες τώρα στο άλλο άκρο.
0: Καλά.
1: Στο άλλο άκρο που μια χαρά παραλίες έχει η Μύκονος. Στην Αστυπάλαια, ας πούμε, μια χαρά συνδυάζεται το Μητσόμαρο με την παραλία.
0: Μαρία, δεν μας νοιάζει το Netflix. Για εκπείτε.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, είπαμε. Τι άλλο να πούμε. Δηλαδή και από αυτό το παιχνίδι, τι
0: ποιο
1: άλλο συμπέρασμα να
0: πούμε. Πόσο ζουμίνα τάξει από αυτό το παιχνίδι. Λίγο πιο κάτω, ρε Γιώργη.
1: Λίγο πιο κάτω. Ναι.
0: Να μπει εκεί. Να γίνει. Σε εκείνη την περίπτωση πιστεύω ότι θα γινόταν 2-1. Θα άνοιγε το παιχνίδι περισσότερο.
1: Λογικά ναι.

0: Thumbs up λέει σε όποιον έμαθε τη λέξη sabbatical από τα φιλαράκια, Κώστας.
1: Ήτανε τακτική ατακά.
0: Του Ρος νομίζω. Του Ρος.
1: Και δεν έχω
0: αν δεν κάνω λάθος. Αλλά εντάξει, εγώ την έννοια του sabbatical την έμαθα από το ποδόσφαιρο, να πω την αλήθεια. Διάλεγε, πήγαμε πάνω από τις φωτιές του Αγιάννη, του Λάδωνα. Και με τα στεφάνια τα μαγιάτικα. Δεν ψήνουμε.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τόση φράκα. Κρίμα είναι να πάει χαμένη.

0: Λοιπόν, λίγο στα μπασκετικά θα πάμε τώρα, mm-hmm. γιατί έχουμε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που απασχολεί τον Ολυμπιακό και αυτό είναι η κόντρα του με τον walk-up.
1: Αχα.
0: Δεν θα πάει καλά αυτό.
1: Ναι.
0: Σε καμία περίπτωση δεν θα πάει καλά αυτό. Υπάρχει μόνο ένα σενάριο που μπορείς να πεις ότι α, εντάξει, οκ. Okay. Η λιγότερο δυνατή ζημιά μπορεί να γίνει. Λοιπόν, βρίσκεται σε μεγάλη κόντρα ο walk-up με τον Ολυμπιακό. Ο walk-up θέλει να φύγει από τον Ολυμπιακό γιατί έχει πρόταση, μια πολύ μεγάλη πρόταση.
1: Ντουμπάι, νομίζω.
0: Ναι, mm. που του δίνει 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ο walk-up παίρνει 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο στον Ολυμπιακό. Δεσμεύεται όμως από συμβόλαιο.
1: Μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός δεν είναι διατεθειμένος να τον αφήσει να φύγει.
1: Όμως εκείνος τώρα... έχει καταγγείλει μονομερώς το συμβόλαιό του και τώρα στην αποδέσμευση στην ουσία.
0: Ναι, ναι. Έχει κάνει κάποιες ενέργειες ο walk-up. Έχει προσφύγει στο δικαστήριο της EuroLeague. Ζητάει τη λύση του συμβολέου του. Εξηγώντας μέσα στην καταγγελία αυτό που είπαμε, ότι δεν γίνεται να έχει τέτοια πρόταση ύψους 3 εκατομμύριων ευρώ και να μην παραχωρείται. Από την πλευρά του Ολυμπιακός αναμένεται να προβεί σε διακοπή συμβολέου με πλήρη πετιότητα του walk-up αν δεν εμφανιστεί στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας που είναι αύριο νομίζω, 20 Αυγούστου. Αύριο mm-hmm. δεν έχουμε 20.
1: Ναι, ναι.
0: Αύριο έχουμε 20.
1: Σωστά.
0: Θα κάνει προσφυγή για διαφυγόντα κέρδη αλλά και δυσφήμιση του συλλόγου ως πρωταθλητρία ομάδα Ευρώπης. Σε ό,τι αφορά στα διαφυγόντα κέρδη, θα στηριχτεί στο γεγονός ότι αφήνει την ομάδα με μείον ένα playmaker στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Mm-hmm. Και μάλιστα μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος αποτέλεσε και βασικό μέλος της ομάδας. Από εκεί και πέρα θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι αν τραβήξει το σκηνείο παίκτης θα είναι δύσκολο να τον δούμε στα παρκέ. Να σημειωθεί επίσης ότι ο Γόκα πήγε και στο συνδικαλιστικό όργανο παικτών της EuroLeague, ΕΛΠΑ.
1: ΕΛΠΑ.
0: Ναι.
1: Παλιά ήταν οδική βοήθεια.
0: Ναι, ναι. Βοήθεια και εδώ. Ζήτησε σχετική γνωμοδότηση, ωστόσο του απάντησαν ότι δεν μπορεί να μείνει ελεύθερος από τη στιγμή που δεσμεύεται με συμβόλαιο.
1: Σε λαβή.
0: Ναι. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που λέει ο walk-up, ναι, αλλά εμένα μου δίνουν 3 φορές πάνω τα λεφτά που μου δίνετε εσείς. Ναι, ο Ολυμπιακός λέει όμως, ναι, αλλά δεσμεύεσαι με συμβόλαιο. Που επαγγελματικά... Ο Ολυμπιακός έχει δίκιο, το
1: προφανώς.
0: Συζητάμε τη στιγμή που έχει υπογράψει συμβόλαιο. Παικτικά, λέει ο Γόκα, ευκαιρία ζωής. Mm. Το μόνο σίγουρο θα είναι και οι δύο πλευρές χαμένες σε περίπτωση που το τραβήξουν και οι δύο. Αν δηλαδή διακόψει το συμβόλαιο, ο Ολυμπιακός θα έχει ένα παίχτη ανενεργό.
1: Mm-hmm.
0: Ο Γόκα δεν θα πάει εκεί, δεν θα παίζει και ό,τι μπορεί να φέρει αυτή η κατάσταση μετά. Ότι υπάρχει η walk-up agenda, λέγω. Περίμενα.
1: Μπαλκονάκι, καφεδάκι, Sport FM και χάζεμα στην υπέροχη Λάδια. Μαρία μας έσωσε, ο Χρήστος στο Μαρμαράκι.
0: Ναι. Καλά σας έκανα.
1: Μπορούμε να την κρατήσουμε αυτή τη Λάδια έτσι για μερικές μέρες.
0: Έτσι θα πάει τώρα, μην ανησυχείς.
1: Ναι,
0: δεν
1: σίγουρα.
0: Έχω σκοπό να πάω κάπου.
1: Ωχ, βλέπω εδώ.
0: Θα στείλουμε το Ρουβίκονα. Μαζί στον αγώνα με το walk. Δεν ντρέπεστε λίγο. Δεν ντρέπεστε λίγο. Κάποιος ρωτάει πώς γίνεται να τον πλησίασει άλλη ομάδα όταν έχει ενεργό συμβόλαιο. Επιτρέπεται αυτό στο μπάσκετ, γι' αυτό δεν θα γίνει ποδόσφαιρο ποτέ. Έλα τώρα. Ναι, δεν έχει γίνει στο ποδόσφαιρο.
1: Άσε τώρα.
0: Ποτέ δεν έχει γίνει στο ποδόσφαιρο. Έλα Παναγία, ποιος θα λέει αυτά. Τι λέτε ρε παιδιά. Μόνο έτσι γίνεται.
1: Και τώρα που λες Τσέλσι, εμείς φάγαμε τρελά μπαν για αυτή τη δουλειά. Και έτσι φτιάξαμε ομάδα με τον Λάμπαρ. Ή προσεγγίζαμε παίχτες άλλων ομάδων. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση η λογική λέει ότι τα κάθονται, τα συζητάνε και αφήνουν τον παίχτη να φύγει με κάποιο.
0: Αυτό λέει η λογική.
1: Γιατί ένα παίχτη ο οποίος είναι δυσαρεστημένος Ρωτάς και να τον πληρώνεις κιόλας για ένα εκατομμύριο το χρόνο,
0: δεν,
1: ξέρω εγώ.
0: Δεν μπορείς να κρατήσεις ένα παίκτη να, εδώ με το ζόρι. Το μόνο που μπορεί είναι να βγουν μπροστά οι εγωισμοί. Εγώ δεν φεύγω, εγώ δεν σε δίνω, εγώ δεν παίζω, εσύ δεν παίζεις. Ωραία, αυτό που λέμε.
1: Το γράφει ο Φιλόρ. Κάρφωμα λέει το δελτίο στα αποδεκτήρια του σεφ και να πάει να κόψει το λαιμό του, να παίζει ρακέτες όλη μέρα στο γεμπανάκι.
0: Καλώς ήρθατε σε 1985.
1: Και εγώ θα ήμουν υπέροχα να παίζω όλη μέρα ρακέτες στο γεμπανάκι και να παίρνω ένα εκατομμύριο το χρόνο. Το αγοράζω χτες. Ποιο θα ήθελα να το πει.
0: Σαμπάτικαλ.
1: Αλλά δεν είναι έτσι. Μιλάμε για εκατομμύριο. Οκ, okay, και μπορεί να ακούγεται λίγο για τα αθλήματα, αλλά είναι ένα εκατομμύριο.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ. Ούτε για τα αθλήματα δεν είναι.
1: Ναι, για το
0: είναι περισσότερα τα τρία, θα μου πεις.
1: Οπωσδήποτε.
0: Εκατομμύρια.

0: Εγώ που είμαι παντρεμένο και πλησίασα άλλη γυναίκα, πρέπει να φοβάμαι για λύση συμβολέου.
1: Ναι. Ναι.
0: Έπρεπε ήδη να
1: φοβάσαι. Έτσι και το μάθει η διοίκηση. Α, κακομοίρη μου.

0: Για πες.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα πάντα στην πρωινή μας παρέα Big Win. Στην Big Win θα βρεις τους κορυφαίους αγώνες χωρίς γκανιώτα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάμε σιγά σιγά σε αθλητική ενημέρωση και θα λέμε σε λίγο.
0: Και επιστρέφω.

0: Θα επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM, σε 94 σελίδες, στους 6,6.
1: Πάμε. Oui, oui.
2: Πάμε, πήγαμε.
1: Oui, oui. Oui, oui.
2: Ίσως το 30... Πού, ίσως το 30... Πού, πάμε ξανά. Ίσως το 30... Έτσι ο 33χρονος μέσος...
3: 3-38 Νόρτσελαντ, Μπρόντι. 3-39. Όχι. 3-39. 3-38.
4: 3-3-3-3-3.
3: Το είπαμε, λοιπόν.
2: Εξακολουθείς,
5: μη γελάς, θα σε τσακίσω.
2: Και εξακολουθείς, οι Έλληνες φίλαθλοι ήθελαν να δουν.
6: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο. Κάνουμε τις κλόφουτσες. Κάνουμε τις κλόφουτσες. Τις κλόφουτσες.
3: Καλά κάνετε.
7: Γράψτε, γράψτε.
8: Oh yeah. Έχω πάρει τη σεξ φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξ φωνή.
2: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αθήκο Φυτιαμπαθάρα. Να το γέρο στα σάι σάι σάι. Το φυσάω και κουνιέται.
9: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
10: 6 ώρα από ένα εκτιμή σπορτσέ, ένα αθλέτη του Μπιλμπάου Τενερίπη. Τενερίπη. Ήταν Τενερίφη.
11: Έχουμε ένα στο 341 η αγαπημένη μας Σαρτζοπ. Σαρτζέτεπ. Σαρτζοπ. Σαρτζέτεπ. Πώς την είπαμε?
12: Τέλος πάντων.
11: Η Σαρτζορ.
13: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
2: Δύο μπαταρίδες, γράψτε αυτό. Δύο μπαταρίδες, αμπουρίδες και τα λοιπά.
13: Μιλάς εσύ για Σαρδάμ.
3: Μου βάλεις τώρα τέτοια μερμήγκια μου έχεις βάλει τώρα.
2: Τελειώ, ούτε πείτε.
14: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού. Στο Μαυρομού, στο Μαυροβούνιο, από την Μπούτβα.
2: Για τρίο έχουμε καταντήσει, ένας-ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

0: για έξοδο από την Κρήτη, από την κρίση παρουσίασε στο Ζάπιο ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Θα έρθει μια ώρα που το χάος θα μας πλακώσει.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6.